0: Είναι η εκπομπή ηχητική.
1: Πειραματισμοί. Όχι, όχι. Χαίρομαι. Συνεχίζω εγώ από εδώ πέρα, από το κεντρικό μικρόφωνο. Big Wins for FM 94,6. Αυτή είναι η παρέα, παιδιά. Αυτό το ραδιόφωνο είναι στην κορυφή. Γιατί? Για ποιο λόγο ταμπάκο αυτό το ραδιόφωνο είναι στην κορυφή? Γιατί δεν έχω αυτό το σταριλίκι ότι είναι όλα τέλεια και ότι, ξέρω εγώ, έχουν μία αστερόσκονη από πάνω. Είμαστε used, είμαστε το τζιν αυτό το χρησιμοποιημένο που το βάζει και σε γάμο.
2: Το αγαπάς μέχρι να...
1: μέχρι να σκιστεί.
2: Και που θα λιώσει ακόμα θα το φοράς.
1: Μέχρι που θα βγει βουβονοκύλι. Δηλαδή τα φτιάχνουμε όλα live. Είμαστε ζωντανό πρόγραμμα. Υπάρχει κάτι καλύτερο πάνω ρίλο από live Μάκη Χριστοδηλόπουλου, όπου μιλάει και κάνει με το μικρόφωνο και λέει: φτιάξτε μου λίγο τον ήχο, ρε παιδιά. Βγήκε τα στρώ της αυγής στο παραθύρο της γης. Αυτά θέλουμε. Θέλουμε δηλαδή το dirty, καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Το πόνο. Τη βρωμιά, τον πόνο, την αλήθεια, την πραγματικότητα. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα πολύ ωραίο συνδυαστικό γκολ που μυρίζει καινουργίλα. Το ποδόσφαιρο θέλει και το tackling, θέλει και τις καθυστερήσεις, θέλει και τη μανούρα. Αυτοί είμαστε εμείς. Κατάλαβες.
2: Γι' αυτό είμαστε Βραζιλία.
1: Και τι σου έχω τώρα για να καταλάβεις. Λοιπόν, πες ότι ο Χάρι Κέιν τώρα πήγαινε και έκανε δηλώσεις. Άκου τα μπάκο. Πήγε και έκανε δηλώσεις κανονικές. Όχι. Δεν θα γινόταν viral. Ενώ τώρα πήγε ο Χάρι Κέιν και δεν είχε φωνή. Άκου. Έπαθε γερουλά.
3: Πιστεύω ότι παίξαμε ένα. We played a very good game and we are very. You know, we're very happy that we are through the next phase against Mexico. This is for our fans, for England. It's coming home. It's coming home, Ανδρουλάκη.
4: Τραγουδάω, χορεύω, έπαθε ο Κέιν. Είμαι επιθετικός, σε βαλαγκόν, είμαι καλλιτέχνης.
1: Ρε φίλε, μήπως εκείνος ο μάγος του έδωσε τίποτα άλλο τελικά?
2: Δεν ξέρω.
1: Και ο Χάρι Κέιν. Έχω πέρα εδώ πέρα τον Μπονάτσο, τον Παντελή. Τα καλώδια! Φτιάχνω τα καλώδια! Με φοβερό φακό κινητού Sky Meet ο κύριος Γρανάζη του σταθμού.
2: Εύκολα.
1: Είμαστε γίγαντες.
2: Μας βοηθάει η τεχνολογία.
1: Βέβαια, ρε φίλε, η τεχνολογία και η παντελολογία αυτή εδώ πέρα. Τέλος πάντων.

0: Χάρη Κέν Γερουλάνος, καλημέρα και από Γιώργο Διγό Κτέλ. Έφαγε χτες, λέει, στον αγώνα 3 chicken burger και τον πήρε ο ύπνος πριν τα γκολ της Νορβηγίας. Πώς προτείνεις να αντιμετωπίσεις τα επόμενα? Όχι με 3 chicken burger, Γιώργο Διγέ. Φίλε Οδηγέ. Φίλε Οδηγέ, βάλεις πλάς στην μπαταρία. Εντάξει, και δεν πηδάνε εκεί πέρα, εννοεί στη θάλασσα, γιατί φοβάται τους λαγοκέφαλους. Έτσι, πάρτα. Τι θα μου βάλει σε μένα συμβόλαιο να μιλάω το εξαρτάται. Άμα θέλει, ναι.
1: Δεν θα το βάζει.
0: Ότι... ούτε Χάρη Αλεξίου ποτέ θα την έβγαζα τον Παπακαλιάτη, από το μαέστρο. Στη σκηνή, να λείπει.
1: Το μεταξύ του ρίχνει και 5 χρόνια.
0: Το θέμα είναι τι ρίχνει αυτό, δεν τη λέει.

0: και τι άλλο είχαμε, ρε φίλε, εκτός από το Μουντιάλ, είχαμε και Αντουάν Σαμαρά με σκυλάκι άχαστη. Ήταν λίγο βιντεάκι με μπιφ. Ναι, TikTok, Αντώνη Σαμαράς. Έλα, ρε, οικογενειακές ιστορίες. Ποτέ το είπα αυτό. Αν δεν ήσουν απλά η μου. Είπε τώρα 17 χρόνια το είχα κάνει αυτό. Πες της. Το ξεπεράσει να τα βρει με τον αδερφό της. Πες της. Όταν με ρώτησαν τι είπε τώρα, τα έχασα. Δεν το περίμενα. Κάνω το κόμμα μου. Δεν το περίμενα. Νομίζω ότι είναι κάποια συνέντευξη, ότι είναι το Netflix. Αντουάν, ξέρεις, τέτοια φάση. Έχουμε να ζήσουμε πραγματάκια ωραία. Με τα social media και τους πολιτικούς αρχηγούς, ρε παιδί μου, ξέρεις.
1: Καλά, τα ζούμε ήδη.
0: Ναι, αλλά τώρα μπήκε και Σαμαρά.
1: Μπήκε
0: και Σαμαρά με λευκό πουκάμισο. Πρόσεξε. Να σου πω, δεν το έκανε face to face την κάμερα. Γυρνούσε τρία τέταρτα και μιλούσε χαλαρός. Είπε. Πες να τα βρούμε το άδερφο της πρώτα. Άντα μου κυβέρα. Το έχουν ξεπεράσει. Έλα ρε, του κάνει άλλος. Ναι ρε μπρο, πού είσαι ρε ντελούλου, τα γκάνια είναι έτοιμα για το κόμμα.
1: Τα change μου λίγο.
0: Ρε τα change ήταν έτοιμος. Δεν ξέρω τι άλλο θα γίνει. Αλήθεια σου λέω, δεν ξέρω τι άλλο. Λέει σε πλαγιαστό ύφος τα γρουμπό. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχε γίνει αυτό με την αρχηγία. 17.
1: 17.
0: Φταίω που δεν το έχεις περάσει, να πούμε. Πες να λάβουμε τον αδερφό της. Νόμιζα ότι είναι Οικονομίδης. Ρε ακούς, σου λέω.
1: 17 χρόνια από την πολιτική. Όχι ρε, τι 17.
0: Από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, ναι.
1: Νόμιζα ότι την αποστασία με την πολιτική.
0: Αυτό είναι το 93.
1: Πολλά χρόνια.
0: 93 με 33 χρόνια. Ω, έπαθα κατάλληλα.
1: Ναι, κανονικά. Ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω χαρούλα, εξαρτάται. Τι καλύτερο για Δευτέρα πρωί. Καλημέρα σας, παιδιά. Η Ελισάβετ από το Ρότερνταμ.
0: Πού και πού βάζουμε κάτι. Για χαρά, βάζουμε κάτι τέτοιο, ρε παιδί.
1: Ναι, έτσι.
0: Δηλαδή, εγώ θα βάλω και ένα προσωπικά Ελένη Δήμου. Μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Είναι φανταστικά. Είναι κανονικά τραγούδια με αρχή.
1: Μέση.
0: Αν καραμέση, αν καραμέση, αν καρα.
1: Και
0: είσαι κολλημένος με το Μουντιάλ.
1: Και τέλος η Βραζιλία.
0: Κοίτα, ναι. Το ποδόσφαιρο έχει αρχή, μέση και τέλος.
1: Και
0: τέλος είναι αλήθεια. Εντάξει. Ναι, και εγώ νόμιζα ότι ήταν η Άι Σαμαράι. Και εγώ το νόμιζα.

0: Λέει κάποιος άλλος, εμένα σαν Έλληνα με εκφράζει παραγουάνος, πήγε να σκάψει τη βούλα του πέναλτι.
1: Ρε φίλε, το είδες. Σου λέει, εγώ θα σου δημιουργήσω προβλήματα τώρα εδώ πέρα.
0: Αδέρφια παραγουανή, βγάλτε και εγώ πέ και πέ.
1: Και εγώ δεν αναλύω τα πολιτικά, φίλε. Ό,τι θέλει ο καθένας, έχει το δικαίωμα, εκλέγει, εκλέγεστε, ό,τι θέλει ας κάνει. Έχει και επιλογές πολλές, ειδικά τώρα. Ναι. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εγώ εξετάζω την προσέγγιση social media και πολιτική. Mm-hmm. Καταλαβες. Ο Μητσοτάκης το κάνει ευθέως. Ήρθα εδώ, πήγαμε. Ο Άδωνης, έχει δει ο Άδωνης.
0: Ο Μητσοτάκης έκλεισε τη μισή Νέα Σμύρνη για να πάει σε καφενείο, το οποίο δεν βγάζει τάβλη και να πιει καφέ. Αλήθεια.
1: Πού είναι αυτό το καφενείο?
0: Δεν ξέρω.
1: Και να σου πω κάτι. Άδων έχεις δει που είναι. Άδων έχεις δει Μποντζόβι με το λεωφορείο. Έχει ένα λεωφορείο με black light στο πλάι που εμφανίζεται. Έχουμε εδώ πέρα αυτό. Και δείχνει. Κόβει κορδέλες. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε με τους φίλους μου κομμουνιστές. Κατεβαίνει κάτω. Πού είναι κομμουνιά, τι έγινε καλά, γιο μπρο. Έχει TikTok τέτοιο τύπου.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, και μετά λέει, είμαι κουρασμένος, πάω για ύπνο, αρκετά για σήμερα. Και τελειώνει το βίντεο. Δεν τα έχεις δει.
0: Όχι,
1: πρέπει
0: όχι,
1: να δεις.
0: Γι' αυτό δεν έχω TikTok.
1: Ρε φίλε, όχι. Υπάρχει, τα ανεβάζει και στο Facebook. Τα ανεβάζει και στο Facebook. Πρέπει να δεις την προσέγγιση. Εγώ δεν εξετάζω τι θέλει να κάνω καθένα. Την προσέγγιση με τα social media και την πολιτική. Ξέρεις, μαζεύεται μια ομάδα
0: επικοινωνιολόγων
1: και λένε θα κάνουμε αυτό. Και Σαμαράς εμφανίστηκε. Λευκό που κάμισε αυτός, ο Αντώνης Σαμαράς, λευκό που κάμισε ο συνεργάτης που είναι πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του και ήταν ένα σερβιτόρι σε διάλειμμα. Τι να κάνουμε, γεμίσαμε εδώ πέρα τουρίστες. Θα τους φτύσω τον μπιφτέκι.
0: Ωχ, Θεέ μου.

0: βλέπω, έχει πάθει Τραμπ ο Κριστιάνο, ε. Το είδες τι έκανε ο Κριστιάνο. Αυτός εκεί ο δημοσιογράφος, εσύ, δεν με συμπαθείς, ε. Σε ξέρω καλά εσένα, ε. Σε ξέρω καλά. Έλα, κάνε την ερωτησούλα
1: εκείνος
0: σου.
1: Εκεί, δεν με γουστάρει, ναι,
0: κάνε
1: εσύ,
0: την ερωτησούλα σου και θα τα... Μικρέ, θα έχεις φορτώματα, θα έχεις φορτώματα, μικρέ, μόνο αυτό δεν είπε. Που έλεγε στο σρόι, μικρέ, τώρα θα έχεις φορτώματα. Με αυτό το χαρτί το υπογράφεις και δεν χρωστάς, τελείωσε. Λοιπόν, ήτανε λίγος ώρας, ήτανε...
1: Ναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Πέρα από την μπλακίτσα που κάνουμε, αυτές οι συμπεριφορές, πώς να το θέσω, κάντε όταν βλέπεις έναν πλανητάρχη να το χρησιμοποιεί κατά κόρον και κανένας να μην αντιδρά. Όταν βλέπεις ανθρώπους να ορίζουν στο δημοσιογράφο τι θα πει, τι θα ορίσει και κανένας δεν μιλάει, όλα αυτά, πώς να το πω, γίνεται μια καθημερινότητα η οποία δεν σου κάνει και εντύπωση, έτσι. Γιατί κακά τα ψέματα και η απόφαση του Ιφαντίνο και αυτές οι συμπεριφορές
1: κάνουν
0: ρε φίλε,
1: κατάσταση.
0: Αφήστε λίγο να χαρούμε το ποδόσφαιρο. Έχετε μπει μέσα.
1: Τίποτα.
0: Πόσα λεπτά θα βγάλετε,
1: τίποτα,
0: ρε παιδιά. Πού θα τα πάτε τόσα λεφτά, ρε παιδιά.
1: Τίποτα.
0: Τόσο καπρίτσιο, γυνάτι και λεφτά. Πού θα τα βάλετε όλα αυτά. Πόσες ζωές θα ζήσετε, ρε φίλε. Πόσες ζωές νομίζεις ότι θα ζήσεις. Ω, δεν κάνω καμία αναφορά. Πολιτική ενημέρωση. Πόσες ζωές, ρε φίλε, νομίζεις ότι θα κάνεις. Πόσα χρόνια θα ζήσεις που πρέπει να μας πρίξεις με τη συμπεριφορά σου. Όχι εσύ. Γενικά, όποιος είναι σε μια θέση ισχύως. Τι πιστεύει δηλαδή ότι θα γίνει. Δεν ξέρει ότι σε 10 χρόνια θα είναι ανήμπορος, δεν μπορεί να περπατήσει. Τι νομίζει.
1: Θα έχει λεφτά το παιδί.
0: Τι να τα κάνει, ρε φίλε, όταν έρθει η ώρα που σε ξεσκατίζει.
1: Θα έβγαλε ο ιός από όλα αυτά μετά.
0: Τι με νοιάζει εμένα αυτό το πράγμα, ρε φίλε.
1: Κάτσε,
0: ρε
1: φίλε. Δεν εξασφαλίζει το παιδί.
0: Τι πιστεύει ότι θα γίνει στη ζωή. Τέλος πάντων.
1: Πέστα, θα σα πω μετά τη στιχομηθεία.
0: Λοιπόν, έχουμε ροτ σόου Κοσμοτέ Τέλεμου που γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / telecom roadshow.

0: FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Θα σας απαγγείλω ποίηματα από την ανέκδοτη ακόμα συλλογή μου Πευκοβελόνες.
4: Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα όλους μαζί, καλώς σας βρήκα έναν έναν. Καλώς σε βρήκα εσένα. Καλέ μου ακροατέ που πέρασε όλο το καλοκαίρι περιμένοντας μεταγραφές που γίνανε, αλλά κυρίως μεταγραφές που δεν γίνανε. Καλώς σε βρήκα εσένα, φίλε μου ακροατή, που πέρασε τα πάνδυνα φέτος και φέτος το καλοκαίρι, κυνηγώντας τα πιτσιρίκια, μαλώνοντας με τη σύζυγο, εν πάση περιπτώσει κάνοντας ότι ξεκουράστηκες.
5: Άλλωστε το λέει πολύ καθαρά ο ποιητής.
4: Καλώς σε βρήκα και σένα, φίλε μου, που δεν σε έκανε αεράκι στη Φολέγανδρο και γύρισες και σκέφτεσαι ότι ήθελες μερικές μέρες ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, όλους καλά σας βρήκα. Λένε ότι. Πώς το λένε.
5: Απάγγειλε μαζί μου γενναία Πόπη.
3: Ναι.
5: Το θέρος είναι ύπουλο.
3: Ναι, ύπουλο.
4: Με το φθινόπωρο, ας πούμε, επιστρέφουν τα πρωτοβρόχια και διάφορα τέτοια. Που μακάρι δηλαδή, γιατί δεν βρέχει πουθενά και ξεραθεί ο τόπος.
5: Τι λέει και κουβέντα για τις Πευκοβελόνες.
4: Λοιπόν, εμείς είμαστε τα πρωτοβρόχια που επιστρέφουμε με το πρωτάθλημα.
5: Τρέλα! Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό!
4: Τέλος πάντων, ο καθένας ό,τι ξέρει.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
6: Και εγώ είμαι ο Βλάση και θα φύγω.
4: Όλοι έχουν τα θεματάκια τους.
3: Αλλά εγώ είμαι η Βάνα και θα μείνω.
7: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται

0: Big Wins for FM 94,6. Με έχετε κάνει σήμερα.
1: Λάστιχο θα σε κάνω.
0: Τέτρις με έχετε κάνει σήμερα. Με έχετε κάνει σήμερα τέτρις. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω πολλά μικρόφωνα γιατί είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, παιδιά.
1: Γιατί είσαι ο πρωθυπουργός.
0: Μιλάω όπου θέλω. Έχω πολλά μικρόφωνα. Είμαι Dolby Surround. Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Και συνεχίζουμε για το τελευταίο 25 λεπτό. Για από εδώ.
2: Τους από εκεί.
0: Σνιφ. Σνιφ.
1: Λοιπόν, να πούμε τι έγινε με τον Κριστιανό, θες.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, 41 ετών λοιπόν σου πρεστάρ γυρίσει και πέσει τον υπεύθυνο τύπο της Εθνικής Πορτογαλίας. Αφήστε τον να κάνει μια ερώτηση. Εκείνος
0: αυτόν
1: εκεί.
0: Εκεί, ναι. Ξέρω, δεν με συμπαθεί.
1: Δεν με γουστάρει. Ναι, εσύ. Θέλω να ξέρω αν θα μου κάνει μια καλή ερώτηση. Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε ψιλοσαστισμένος. Λέει, ήθελα να μάθω ποιο είναι το πιο δύσκολο όταν παίζεις ένα μουντιάλ στα 41 σου. Το πιο δύσκολο είναι να μιλάω μαζί σας, με κάποιους από σας. Κυρίως από αυτούς που δεν με γουστάρουν. Εσύ είσαι ένας από αυτούς. Το ξέρω. Θυμάμαι καλά τα πρόσωπα. Το να παίζω στα 41 ήταν μια καλή εμπειρία, γιατί για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο πρέπει να θυσιάσει πολλά πράγματα κτλ.
0: Και τι έγινε άμα δεν σε γουστάρει κάποιος, ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, δεν μπορώ να μπω στην ψυχολογία των ανθρώπων. Κακός, εγώ το λέω σε φίλους, γιατί πάω εγώ να ερμηνεύσω με τη δική μου λογική τα πράγματα και χαλιέμαι.
1: Έλατε.
0: Ταμπάκο. Γιατί να ερμηνεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό τις συμπεριφορές όλων των ανθρώπων και να χαλιέμαι. Όχι. Ο κάθε άνθρωπος συμπεριφέρεται όπως γουστάρει και εγώ μετά συμπεριφέρομαι ανάλογα. Τέλος. Θα γίνω. Θα περιμένω να αντιδρώ.
1: James Bond.
0: Ναι.
1: James.
0: Είναι το σωστό. Επειδή δεν είναι όλα ποδόσφαιρο. Είναι όλα ποδόσφαιρο, φίλε μου, και είναι και όλα ζωή και κοινωνία. Ντροπή στα παιδιά, λέει, που βανδάλισαν το δημοτικό σχολείο Νάξου. Δεν το ξέρω αυτό.
1: Γιατί?
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχω ιδέα, φίλε, αν έχεις κάποιο link, την είδηση ή ξέρω εγώ, αν έχεις κάποια πληροφορία που δεν έχει γίνει η είδηση. Γιατί, ρε φίλε, δεν γίνονται και όλα είδηση, έτσι είναι πάνω.
1: Ναι.
0: Στείλε μας να δούμε τι έχει γίνει.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει.
1: Υπάρχει ως είδηση, βλέπω, ναι.
0: Δηλαδή, τι έχει γίνει.
1: Βανδάλισαν δημοτικό σχολείο στην Άξο, ντροπή για όλους κτλ. Φωτογραφίες.
0: Για ποιο λόγο το βανδάλισαν. Δηλαδή, τι έκανε το δημοτικό. Έμεινε κάποιο παιδάκι στο.
1: Η εισβολή αγνώστων στο δεύτερο 14θέσιο δημοτικό σχολείο χώρας Νάξο, όπου προκλήθηκαν εκτεταμένοι βανδαλισμοί στους χώρους του κτηρίου.
0: Δηλαδή, ρε μάγκες, δεν έχουν που δεν έχουν εκεί πέρα τρόπο πολλές φορές τα παιδιά και πάτε και τους διαλύετε και το σχολείο. Τι είναι αυτή, ρε φίλε.
1: Τι να πω.
0: Τι προβλήματα έχει ο κόσμος, ρε φίλε.
1: Καλά προβλήματα.
0: Χρειάζεται ένα τσομπόνι. Το ξέρει, το τσομπόνι, το χαρακτήρα μου.
1: Γιατί το έχω χάσει εγώ αυτό.
0: Τσομπόνι. Αυτό από το Βαλτιστινίκο Αρκαδίας. Που λέει, όταν αυνανίζεσαι, χαλαρώνεις. Αυνανιστείτε και μετά βγείτε στη ζωή. Τσομπόνι. Κάτσε εκεί, βαράζει μία πολύ. Μετά βλέπεις την μπάλα σου και βγαίνεις στην κοινωνία. Και είσαι πολύ ήρεμος. Δεν σε ενδιαφέρει. Ακούς τον Πάκο. Πουκ. Και μετά βγαίνεις μια χαρά. Εγώ σταματάω και με το φορτηγό. Κάθομαι εκεί στα ΣΕΑ, εκεί λίγο έξω. Έρχονται τα σκυλιά. Και μια χαρά. Να, μας έχουν στείλει. Χάρι Κέιν χωρίς φωνή. Όντως ήταν πάρα πολύ αστείο. Ο Χάρι Κέιν Γερουλάνος ήταν πραγματικά πάρα πολύ αστείο. I believe that England have a great squad now and we're ready for the next phase. It was a great win. I believe that our supporters are the greatest of the world. It's coming home.
1: Θες να σου πω κάτι για την Αγγλία που για εμένα γενικά. Εγώ δεν είμαι Αγγλία, ρε παιδί μου.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Καθόλου.
1: Ναι. Είναι πολύ συμπαθητική αυτή η ομάδα της Αγγλίας.
0: Νομίζω ότι είχε και συμπαθητικότερες, ρε φίλε. Αλλά.
1: Ρε φίλε.
0: Δηλαδή τώρα.
1: Εντάξει, δεν είχε πιο συμπαθητική ομάδα. Είχε πιο μεγάλες προσωπικότητες. Δηλαδή Λάμπαρντ, Τζέραρντ, Μπέκαμ, Όουεν, ξέρω εγώ. Είχε πιο συμπαθητική. Είχε πιο μεγάλη προσωπικότητα. Αυτοί εδώ μου φαίνονται πιο συμπαθητικοί τύποι, να σου πω την αλήθεια.
0: Τέρμα δεν είχαν ποτέ. Τώρα.
1: Ο Πίκφορντ μια χαρά είναι.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Όχι, ρε φίλε, ο Πίκφορντ είναι πολύ καλός τερματοφύλακας και είναι σύγχρονος με την μπάλα στα πόδια. Δεν είναι τώρα ρούφα ο Πίκφορντ. Είναι καλός τερματοφύλακας ο Πίκφορντ. Αλλά και μου φαίνεται και ωραίος τύπος. Θα πήγαινα για μπύρες με τον Πίκφορντ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι πολύ συμπαθητική φυσιογνωμία ο Χάρι Κέιν, ρε φίλε.
0: Ο Μπέλιχαμ έχει λίγο κάτι της Ρεάλ που είμαι Ρεάλ που σε αποθεί. Καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Σοκολάτε.
0: Αλλά όλα τα άλλα, όλοι οι άλλοι δεν έχουν. Ξέρεις και γιατί δεν έχει τώρα η Αγγλία και προχωράει νομίζω. Δεν τους βλέπει και υποτιμητικά. Δηλαδή μου φαίνεται πιο δεμένη ομάδα.
1: Ναι,
0: είναι πιο.
1: Υπεροπτικά.
0: Δεν τους βλέπει υπεροπτικά. Mm. Ξέρεις, οι Άγγλοι το είχαν αυτό. Ότι είμαστε Αγγλία και είμαστε Αγγλία και φεύγανε.
1: Φύγαμε τους κανόνες και τα λοιπά.
0: Ναι. Είναι πολύ συμπαθητική αυτή η Αγγλία. Σε πληροφορώ ότι εμένα μου είναι πολύ συμπαθητική.
1: Εντάξει, δυσκολεύομαι να σου πω την αλήθεια.
0: Μου είναι συμπαθής. Δεν ξέρω. Συμφωνείς ταμπάκο. Είναι καλή ομάδα, είναι γλυκιά ομάδα η Αγγλία για Αγγλία. Δεν
1: άμα
0: είναι αυτή...
1: γλυκιά, της κεράσουμε μια πάστα, ρε, τσουβέλα.
0: Ναι.
1: Τι λέει.
0: Εντάξει, και την έχουμε κερδίσει και εμείς, έτσι. Εγώ είχα κερδίσει αυτή τη ομάδα, το πιστεύω αυτό.
1: Τώρα δεν μπορούμε να κερδίσουμε Κώστα, τι θα γίνει.
0: Κωνσταντέλιας μου είπε θέλει να βλέπει οικογένεια, Τζόλι στην Κόμενα, δεν ξέρω. Παυλίδης θέλει να πηγαίνει στη Χασιά, δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Ιωαννίδης δεν πτάτη. Δεν το ξέρω, μην το λέτε αυτό. Μην το λέτε.

0: Έτοιμος για τούμπα ο Χάλαντ. Λέει να χτυπάει το τύμπανο, βεβαίως, βεβαίως. Και μόλις αποκλείστηκε, λέει κάποιος, η Αγγλία μετά τα καλά λόγια του Τσουβέλα.
1: Ρε φιλέ, δεν είμαι, δεν σου είπα θα αποκλειστεί η Αγγλία. Φαβορή.
0: Όχι, όχι. Αυτό λέει. Ακριβώς αυτό λέει.
1: Ναι ρε φίλε, δεν έχει να κάνει με αυτό. Μου είναι ευχάριστη η Αγγλία. Πώς να σου πω, δεν με χαλάει καθόλου. Χαίρομαι να τη βλέπω. Πώς να σου πω ρε φίλε, μου ήταν αδιάφορη εμένα στις διοργανώσεις. Δεν με νοιάζει η Αγγλία.
0: Η Νορβηγία στους τέσσερις.
2: Ο Χάλαντ και η παρέα του, ο Σπυρόπουλος, να το ταμπούρλο. Και το κουπί, ουφ, ουφ.
0: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ.

0: Ποιος είναι ο Θοδωρής, ρε φίλε?
1: Τι έγινε, ποιος?
0: Καλημέρα, Θοδωρή, ωραίο γκράφτη στο Μαρούσι, με μπρόδες, Διαμαντίδη, Αλβέρτη και Γιαννακόπουλος. Το έχω στήσει στο Instagram της σελίδας.
1: Δεν το έχω.
0: Ποιος είναι ο Θοδωρή?
1: Δεν ξέρω, αλλά θα τα δει Μαρία, παιδιά.
0: Ναι.
1: Ψευτοπαναθηναϊκή τσουβέλα για λιόλιο και το τσίρκο που έχει κάνει την Εθνική, θα πει τίποτα. Φίλε, ξυπνάς αργά. Εγώ δεν θα κρίνω λιόλιους και τα λοιπά. Έκρινα το γεγονός ότι η Εθνική ήταν χάλια. Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε. Τι έγινε, σε χάλασα πάλι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ήμασταν χάλια. Είπαμε για το ξάσπασμα του Σπανούλη. Και πριν 3 χρόνια είχα πει εγώ για τα παράθυρα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό το πράγμα. Σου λένε, έλα εδώ, παίξε. Και μετά οι πλούσιοι και πετυχημένοι θα έρθουν να σου πάρουν τη θέση. Είναι τιμή σου που είσαι εδώ. Μου θυμίζει δημοσιογράφους που, ξέρεις, κάνουν το αγροτικό τους και αυτά και αυτά και αυτά και αυτά, κάνουν την παραγωγή, κάνουν, ράνουν και μετά έρχονται τα μεγάλα συμβόλαια και σου λένε, άντρε παιδάκι, στο διάλογο θα αναλάβω εγώ τώρα, ήταν τιμή σου μόνο και που έκανε τη θέση μου.
0: Αυτό.
1: Δεν δημιουργεί και μια ωραία παρέα και συνείδηση όλη αυτή η διαδικασία, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσεις με βάση τα προγράμματα, καταλαβαίνεις. Και είπε ο Σπανούλης και συμφωνώ ότι πρέπει να είναι όλοι εδώ. Όσοι είναι υγιείς, έτσι. Αυτό. Τι να πούμε τώρα.
0: Καλημέρα.
1: Φίλε, αυτό με την Αγγλία, ότι έχει τον καλύτερο προπονητή, το είπα στην αρχή της εκπομπής. Έχει τον καλύτερο προπονητή σε όλο το Μουντιάλ. Ο Τούχελ είναι ένας κανονικός προπονητής. Δεν είναι εκλέκτορας που θα πηγαίνει να βλέπει, θα τρώει σποράκι, θα αυτό να το δοκιμάσουμε. Είναι προπονητής κανονικός. Με τις αλλαγές του και με αυτά που πρέπει. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.
2: Πάμε. 5-4-3-2-1, φύγαμε.
3: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
2: Φύγαμε.
4: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλωστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
5: Ένα μεγάλο θέμα, έχω έναν δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
6: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
5: Αξίριστος, γιατί το μου...
6: Αξίριστος.
7: Μωρίς Παλιόγρης.
6: Α, κλείστε τηλέφωνο.
5: Βλέπεις τι γίνεται.
7: Και φωνημένη.
6: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
5: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
6: Άλλαξε φωνή.
7: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
6: Γιατί σε λένε νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι, δεν μπορεί.
5: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
6: Α, δεν είπες ένα.
7: Πάμε και σ' άλλο πόδι να ξαναγίσουμε το φέρετρο.
6: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά, κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
5: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
7: Αυτά.
8: Από μέσα 20 του με τον Εξουζή, δεν κάνω λάθος. Το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
9: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βορβαλιστικό που. Η γολίτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
10: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Έστω. Που είχε τον ξαδερφό του Λότο.
9: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
11: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι είναι, και να πορεύεσαι.
12: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα δείτε πλέον. Εντάξει είμαστε.
13: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
14: Γιώργος Σαμαϊλάκης, από πέρα ο ηγέτης της ιστορίας.
13: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
14: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
15: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
12: Εντάξει είμαστε.
2: Φύγαμε.

0: Εντάξει, ρε παιδιά, εντάξει, μπάσκετ παίζουμε. Είπα ο Σπανούλης, παίζουμε σαν χεσμένοι. Αυτό είπε. Δηλαδή, δεν είναι. Τι θέλατε να πει, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή δεν πράττουμε με τον τρόπο που έχουμε προγραμματίσει. Εντάξει, μπάσκετ είναι. Καταλαβαίνει. Ποιο είναι ο Τσομπόνης, καλά, ντροπή. Ντροπή, ρε φίλε. Δεν ξέρει τον Πάπη Τσομπόνη.
1: Δεν ξέρει τον Πάπη
0: ρε φίλε. Ένα παλιό βίντεο με τον Πάπη Τσομπόνη σε Βαλτιστινίου Αρκαδία, ο οποίο λέει, ο Πάπη Τσομπόνη λέει, δεν θα υπήρχε βία αν τον παίζανε λίγο. Άμα δεν βαράγαν λίγο, θα πάω να μιλήσω στο TEDx. Θα πάω να μιλήσω στο TEDx και θα πω, παιδιά, βαράτε. Όσοι βαράτε, χαλαρώνει. Άμα βαρείτε τρει-τέσσερι, ούτε όρεξη για μουντιάλ έχει, ούτε για να τσακωθεί. Θα σου λέει άλλο, θα σου κάνω, θα σου λέω και εσύ θα λες, εγώ δεν μπορώ να προπατήσω. Οπότε πάω σπίτι. Και είναι μια χαρά. Πολύ, πολύ καλά. Το Βαλτιστινίκο, κάτω σε περιμένω. Εντάξει. Τι έγινε, Παντελή, πώς πάμε. Μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μείνε με Τσούτσι Κατσόχο, κάτσε ρε φίλε. Καθένα έχει το ρόλο του εδώ πέρα. Εγώ έχω γίνει κουβάι ο Τσούτσικας πάντως με όλα αυτά που έχω προβλέψει εδώ για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Τίποτα, ρε.
0: Τίποτα, ρε. Δεν πάει, ρε. Δεν πάει τίποτα. Δεν πάει τίποτα. Απλά ένα ωραίο συνδυασμό με τον Άγιαξ. Τι έγινε, Ταμπάκο Παναθηναϊκός. Τι έγινε, κάτι ακούγεται.
1: Για να δούμε.
0: Το λένε πρίγκιπα το Χάλαντ που δεν έγινε βασιλιάς.
1: Πάω.
0: Πόσο κιτς το θέλει.

Ένα αδελφό οδηγό στα λεωφορεία, στην πόνη. Δεν έκανε μόνο το λεωφορείο έτσι. Καταλαβαίνει.

0: Λοιπόν, βγήκε και ο διάλογος του Νίλαντ με τον Νέιμαρ. Βλέπω. Εκεί πριν το πέναλτι.
1: Α, τι του είπε.
0: Λοιπόν.
1: Για πάμε. Εγώ κάνω λόγο κουμάντο.
0: Ο κολκίπερ της Νορβηγίας που είχε αποκρούσει το πρώτο πέναλτι και τα λοιπά. Προκάλεσε τον Βραζιλιάνο Σουπερτά. Θα σε σταματήσω του είπε τρεις φορές.
1: Θα μου κλα... τι είπε ο Νέιμαρ.
0: Είσαι σίγουρος. Πού θες να στο στείλω.

0: αφού το βάλε, όχι σε μένα. Και απάντησε τέλος πάντων σε δηλώσεις. Προσπάθησε να με προκαλέσει με λόγια και να με αποσπάσει, αλλά μετά τον γκολ πήγε κατευθείαν να το θυμίσω. Πήγα κατευθείαν να το θυμίσω ότι είμαι ο Νεϊμάρ σε περίπτωση που δεν το ξέρει.
1: Εντάξει, φίλε, να σου πω κάτι. Ζει το όνειρό του. Όχι, δεν έχει καταλάβει. Συμφωνώ με Σπυρόπουλο που χτες.
2: Νομίζω δεν έχει καταλάβει τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, ζουν ένα δικό του κόσμο του like και του insta στη Βραζιλία. Τύπο ότι εγώ θα το κάνω αυτό και θα βάλω τον γκολ και θα γίνω viral γιατί είμαι ο Νεϊμάρ. Και είναι το τελευταίο του γκολ με την εθνική Βραζιλία.
0: Καλά, εντάξει, μπαίνει και ορκό.
1: Παίρνω όρκο.
0: Παίρνει.
1: Ρε φίλε, έχει αφήσει τον εαυτό του. Πόσο χρόνο είναι ο Νεϊμάρ, νομίζει.
0: 34, δεν είπαμε. Πώς
1: είναι. Ναι. Γι' αυτό μερικοί είναι κορυφαίοι. Δηλαδή ο Ρονάλντο, ο Μέση.
0: Ναι, καλά, τώρα,
1: αυτές είναι οι διαφορές. Φίλε, σκέφτεσαι να αφήσει ο Χάλαντ κοιλιά 35 χρονών. Θα του παίρνει όλοι παραμάζωμα.
0: Κανονικά.
1: Σκέφτεσαι το Χάλαντ με κοιλιά να σου λέει θα με κρατήσει σε ένα τσάμικο. Γιατί, για να βγάλω τον τένοντά μου. Που πρέπει να κρατήσει ως δεύτερος χορευτής τον πρώτο με δύναμη. Σκέφτεσαι το Χάλαντ με φουστανέλα. Ωρε φίλε. Τούμπανο. Σαν δερβίσεις με μπανέλα. Αυτό που κάνει γύρω γύρω θα είναι. Μου βάλες και αυτά που ακούγανε τα ήμο τώρα, ε.
0: Ναι.
1: Α, μου βάλες και
0: αυτά. Τα βάλε και αυτά.
1: Χιμ. Τι είναι αυτό, χιμ. Μάλιστα.
0: Έλα, που σ' αρέσαν τώρα.
1: Μου αρέσανε.
0: Βίλι Βάλο, άκουγες.
1: Ναι, ρε φίλε. Βίλι Βάλο ήταν. Βίλι Βάλο ήταν. Πώ να πω, ο Ζαφίλ με χλάσμα αυτή τη φωνή.
0: Ναι.
1: Summer wine, δεν λέει και αυτό. Είναι απόγευμα θλιμμένο. Τι όρεξη έχω κατευθείαν από το, κατευθείαν από το δρόμο της παραμυθιάς. Live στον Big Wings Pro FM 94 στο Μαϊκ και είδα και τα παιχνίδια στο αυτοκίνητο ταμπάκο. Από υπερένταση είμαι έτσι, ε.
2: Αλλά είμαι ο Χάρη Κέιν και δεν θέλω να σας πω ότι είναι πολύ περήφανος.
0: Κάθε φορά που βλέπουμε Νορβηγία, ο Μάκης θυμάται το Μίκλαντ, το Κονούπι. Κάθε φορά που θυμάμαι το Μίκλαντ, σκέφτομαι νησιά, μπύρες, μοχίτο, διακοπές. Δεν ξέρω πώς την κάνεις αυτή τη σύνδεση.
1: Πώς του ήρθαν όλα αυτά μαζί.
0: Δεν ξέρω. Χθες βάφτιζα, λέει, ένα παιδάκι.
1: Α, βάφτιζα ένα παιδί. Είναι παπάς.
0: Είναι νουνός. Είχα παίξει ένα πολύ καλό δελτίο και στα δύο παιχνίδια τα χθεσινά.
1: Ναι.
0: Γυρνώντας από το Γλέντι, είδα το δελτίο να βγαίνει. Μην τα πολυλογώ. Άϊπνος συν 100 ευρώ. Καλά είναι. Καλά είναι.

0: Ρε παιδί μου, χτες ο Νεϊμάρ ήταν στο δικό μου, δεν χωράει, στο δικό, δηλαδή 15 χρονών. Και αυτοί είναι και οι λόγοι που η Βραζιλία είναι εδώ που είναι. Δεν έχουν καταλάβει τη φανέλα που φοράνε, την ιστορία της, 200 εκατομμύρια άνθρωποι, δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση. Δεν μπορούν να αντέξουν την πίεση αυτοί οι ποδοσφαιριστές.
1: Ισχύει.
0: Και δεν πρόκειται να την
1: δεν
0: αντέξουν
1: την
0: ποτέ.
1: Δεν έχουν την προσωπικότητα για να την αντέξουν. Αυτό το
0: δεν ναι, υπάρχει, ρε φίλε, η προσωπικότητα είναι με το ζόρι. Δηλαδή είναι ένας 18 χρονών και το βαφτίζουμε τον Έντρικ το μεγαλύτερο ταλέντο που θα υπάρχει.
1: Κοσμόλου.
0: Χωρίς να έχει παίξει μπάλα. Και αυτή
1: εντάξει,
0: πίεση...
1: ήταν καλό στην Παλμέιρα όταν ήταν ρε φίλε.
0: Ρε φίλε, αλλά... τι σχέση έχει η Παλμέιρα τώρα με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήγε στη Ρεάλ, τον είδε στον Νικό στη Λιόν και τώρα.
0: Στη Λιόν έχει κάνει κάποιες.
1: 40 εκατομμύρια.
0: Το έχουν φτιάξει και ένα φοβερό βίντεο στη Λιόν γιατί τα βλέπω όλα. Mm-hmm. Με πάσεις με το εξωτερικό φάλτσο και με. Δεν γίνεται. Είσαι μάγκας. Φεύγεις από το κέντρο ταμπάκο. Κάνεις γκολ εκεί. Περνάς στον τερματοφύλακα, κάνεις το 1-0 και λες. Είμαι 18 χρονών, μπήκα, έβαλα γκολ. Και πέρασα την ομάδα μου στο επόμενο στάδιο.
1: Και γιατί... πας μετά στη συνέντευξη, ρωτάνε πώς τη βλέπετε τη συνέντευξη.
0: Κάνεις και μάγκα τον Αντζελότη, γιατί γι' αυτό σε έβαλε.
1: Απαντάς εξαρτάται και τρως πρόστιμο. Αυτό είναι
0: ναι. Τι έκανε ο Αντζελότη χτες, τι έκανε ο Αντζελότη, έδωσε την μπάλα στους Νορβηγούς. Σου λέει είμαστε χάλια. Κάτσε να έχουν αυτή την μπάλα οι Νορβηγοί, να το πιστέψουνε και να φύγει ο Βινίσιους στην αντεπίθεση και του λέει του Έρλινγκ. Ο Αντζελότη που τον βρίζεται σήμερα, ταμπάκο, τον βρίζουνε. Και του λέει του μικρού αυτού: λοιπόν, θέλω να αφήσει την αντεπίθεση και να κάνει γκολ. Μπορεί, θα το κάνω, είμαι κορυφαίο. Και πήγε και λιποθύμησε. Τι να κάνουμε, ή το έχει τον γκολ ή δεν το έχει.

0: Ενώ άλλος με το μαλλί της Σαμπαλένκα που είχε ο, ο Χάλαντ, η μπάλα έρχεται μπροστά, τα δύο μεγάλα φορ, τα καλύτερα σέντερ φορ στον κόσμο μέσα στην περιοχή, ο Κέιν και ο Χάλαντ, τι γκολ έβαλε, βάλτε τα να τα δείτε δίπλα-δίπλα τα μπάκου να κάνουμε τέτοια εκπομπή. Ποιο γκολ έβαλε ο Κέιν στην προηγούμενη φάση του παγκοσμίου κυπέλου? Βγήκε μπροστά από τον αμυντικό με κεφαλιά και τον χάνει ο αμυντικός με αλλαγή κατεύθυνσης. Κάνει το ίδιο και ο Χάλαντ. Έτσι είναι τα σέντερφορ. Έτσι είναι τα σέντερφορ. Το κάνουν τον γκολ. Α, καλή προσπάθεια, αλλά λίγο. Α, ρε, βρες εστία, ρε.
1: Τώρα να έχεις παίξει 21 παιχνίδια στη Βραζιλία και να έχεις βάλει 4 γκολ.
0: Ε, κάτσε, ρε,
1: επιθετικός άνθρωπος.
0: Κάτσε, ρε, φίλε.
1: Όχι. Sorry, αλλά όχι.
0: Καβαλέδεστε και πήγε και λιποθύμησε. Κλαίει ο άλλος. Λιποθύμησε, ρε. Μόλις είδε τον τερματοφύλακα στην Ερβηγία, σε έκανε. Στο Δημοτικό Σύμβουλο Λαμίας. Είναι ψέματα εδώ, μου βρήκε το πόδι, είναι ψέματα εδώ. Από το άγχος σκέφτηκε επιθετικός. Πρώτον, το τέρμα μικραίνει και ο τερματοφύλακας μεγαλώνει. Ένα είναι αυτό το ταμπάκο. Δεύτερον, να τον περάσω τον τερματοφύλακα. Του περνάνε σκέψεις όταν έχει χρόνο και κάτι κάνει κατεβασιά. Να πλασάρω από πάνω. Όχ, μου φύγε το κοντρόλ. Να την τσιμπήσω τώρα να πάρω και πέναλτι. Όλα μαζί του ήρθαν στο κεφάλι και μετά έκανε thumbs up. Ευχαριστώ για την παλιά. Τι thumbs up, ρε Καραγκιοζάκο. Πότε θα ξανά έχεις ευκαιρία να φύγεις από το κέντρο στο παγκόσμιο.
1: Βλέπω τα στατιστικά του. Ακόμα και στη Βραζιλία έχει παίξει στο πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Εννοώ 4 παιχνίδια, 14 γκολ.
0: Ρε φίλε, με το ζόρι πρέπει να.
1: Στη Γαλλική Λίγκα που ήταν πέρσι, 16 παιχνίδια, 5 γκολ. Εδώ στην Ισπανία, εντάξει, 23 παιχνίδια, 1 γκολ.
0: Εντάξει, εντάξει τώρα. Εντάξει.
1: Έχει βάλει και ένα στο Champions League.
0: Μπράβο, εντάξει, ωραία. Ωραία. Βάλ τον να παίξει στην Εθνική Βραζιλία. Αντζελότη, φύγε από τη Βραζιλία, ξεφτιλίζεσαι. Σου επιβάλλουν με το ζόρι τον Neymar. Φύγε, ρε.
1: Αυτούς.
0: Φύγε.

0: Κάτι τελευταίο
1: ναι,
0: να σας
1: πάμε
0: πω.
1: Σιγά σιγά.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Ή από εδώ. Βάει ο Τσούσκας, Μιχάλης Τσόχος, δύο ροπερσάρισμα. Τι. Τον πηγούνι στο FM 94,6. Έρχεται ο Ταμπάκος για το δελτίο. Ένα πράγμα δεν έχω να πω μόνο. Ένα πράγμα έχω να πω μόνο και να φύγω και να ανανεώσουμε.
1: Δύο έχεις, αλλά.
0: Δεν έχω δύο.
1: Δύο έχεις.
0: Αφού τα έκανα όλα, ρε Ρίλο. Δεν σημειώνει με τον Παντελή που τα λέω.
1: Μόνο δύο έχεις.
0: Τι έχω να πω δύο. Πες μου, κλείς τον αέρα. Κλείς τον αέρα. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία. Σε 16 πόλεις όλη την Ελλάδα, το Art Tech, The Road Show, Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές προβολές VR, AI εμπειρίες και δωρεάν είσοδο. Βρείτε ημερομηνίες και τα πάντα στους σταθμούς cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Μάλιστα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα στην Big Win. Αυτό νομίζω έχω μόνο. Αυτό. Σε περιμένουν 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Και να πω σε ένα 121 που λες βούλο στο φίλε τελείωνε. Θα κανονίσω να μην ξανακούσεις την Big Win Sport FM.
1: Τιποτα.
0: Έρχομαι τώρα να σε βρω στην εργασία σου, να σου δημιουργήσω θέματα.
1: Λοιπόν, αντιγιά, καλημέρα σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Με χάρη Χριστόγλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια θα πορευτούμε στον Τίτλο Δαμπάκο και Κωνσταντίνα Πάνου στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας.
0: Σφίξαν τα γάλατα.
1: Και με άλλους άντες μίλες. Πάλι.
0: Είναι η στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου που ξεχωρίζει η Ήρα από το Στάρι.
1: Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.
0: Και δεν ξέρω για πόσους πριν από λίγα χρόνια θα ήταν η Ήρα, η Στάρι, η Βραζιλία και η Νορβηγία αντίστοιχα. Πάντως για τους μοιημένους, βλέπανε ότι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο δεν έλεγα, δεν θα πω τώρα για την πρόξη της Νορβηγίας χθες, δεν την βλέπανε ως φαβορή, αλλά βλέπανε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα Νορβηγία ακόμα και πριν αρχίσει αυτή η διαδικασία της τελικής φάσης του παγκόσμιου κύπελου, και λέγαμε όλοι ότι αυτή η Βραζιλία δεν μπορεί να πάει μακριά. Ίσως ξαναλέω, λόγω Αντσελότη να έκανε ένα κλικ πιο πάνω από ό,τι ήταν προδιαγεγραμμένο να κάνει αυτό το σύνολο, για να μην πω στην οθήλευμα της Εθνικής Βραζιλίας.

0: βρήκα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Άκουγα και χθες την εκπομπή του Άρη από τα Ασβεστά. Είχε στείλει ένας φίλος μήνυμα και έλεγε για 3-4 παστέλια που θα βάλουν οι Βραζιλιάνοι στους Νορβηγούς κτλ. Και, και προσπαθούσε ο Άρης, όσο πιο γενικά γινόταν, να του πει ότι αδερφέ, χαλάρωσε λίγο. Διότι είσαι λίγο αισιόδοξο, είσαι λίγο υπερβολικό. Τι να του πει.
0: Ένα και ένα
1: κανονικά. Δυστυχώς δεν έχω άποψη για την ματσάρα της Αγγλίας με το Μεξικό, καθώς ενώ ήμουν έτοιμος τρεις παρά είδα την μετάθεση της έναρξης για τις τέσσερις και λέω εντάξει γεια σας. Σήμερα έχουμε στις 10 η ώρα την ματσάρα Πορτογαλία-Ισπανία και εδώ βλέπω μήνυματα που λέει, μάλλον μήνυμα που λέει ο φίλος να βγουν τουλάχιστον εκεί η Ισπανία έξω απόψε, μπας και πιάσουμε τη φιναλή στην Πορτογαλία. Δύσκολο σε βλέπω αδερφέ, έως πολύ δύσκολο, διότι και η Πορτογαλία όπως και η Βραζιλία δεν μας έχουν δείξει τίποτα φοβερό και τρομερό σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ενώ οι Ισπανοί αν και ξεκίνησαν μουδιασμένοι παρότι θεωρούνταν πρώτο φαβορί, στην πορεία αρχίζουν σιγά σιγά και το βρίσκουν.

Πάντως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το απόψινο παιχνίδι, καθώς και αμφίροπο θεωρητικά θα είναι, και πολλά αστέρια θα δούμε στο χορτάρι, και εντάξει είναι και ένα έτσι, τοπικό ντέρμπι να το πω, ναι, ντέρμπι της Ιβυρικής Χερσονήσου. Ούτως ή άλλως, όταν ακόμα και στο outsider, που στην προκειμένη περίπτωση outsider είναι η Πορτογαλία, υπάρχει ο Κριστιάνο Ρονάλδο και τόσοι παιχταράδες, υπάρχει αυτομάτως και ένα ενδιαφέρον παραπάνω. Ενώ η φάση αυτή των 16, μάλλον της ημέρας, κλείνει στις 3 η ώρα με το Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο, ένα παιχνίδι που έχει σηκώσει ήδη πάρα πολύ συζήτηση, δικαίως αν με ρωτάτε, για όχι τόσο αγωνιστικούς λόγους.

0: το θύμα. Και όλη αυτή η κουβέντα που έχει σηκωθεί για το παιχνίδι των ΗΠΑ με το Βέλγιο είναι για την σκανδαλώδη απόβαση σχετικά με τον Μπάλογκαν.
1: Σαν τα παιδιά σε πλατείες, μερικές ακόμα αιτίες, προσευχές για αλητίες, για ακόμα τόσες χιλιετίες.
0: Και δεν είναι μόνο η απόφαση που έχει πάρει η FIFA για κύρωση της ποινής κτλ. Είναι και όλο το παρασκήνιο πως έχουμε οδηγηθεί σε αυτήν την απόφαση με τηλεφωνήματα, με πιέσεις, με αντιδράσεις. Βράστα χαράλαμπε, για να μην πω καμία άλλη έκφραση και μας πιάσει το σουρού. Παρένθεση από τα μουντιαλικά, παρένθεση δεν μπορώ. Μόλις βλέπω τώρα στο site του Sport FM την ανακοίνωση της Tottenham για την απόκτηση του Τονάλι με ποσό ρεκόρ. Τι ομαδάρα πάνε να φτιάξει τρέντε τσέρμπι. 115 εκατομμύρια βέβαια, πολλά τα λες, αλλά δεν φεύγουν από την γούρλωση στα μάτια του Χάρης, αλλά δεν φεύγουν από την τσέπη τη δική μου. Λοιπόν, μετά τον Ματέος Φερνάντες που κόστησε περίπου 100 εκατομμύρια, ξεπέρασε πάλι το ρεκόρ της Tottenham και έχει πάλι δύο φοβερούς και τρομερούς παίκτες στον κεντρικό άξονα. Είμαι λέει πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Όταν έφτασα στο σύλλογο η αίσθηση ήταν φανταστική. Γίνεται λόγος για 4 ή 5 συλλόγους, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχε μόνο ένας. Μίλησα με τον προπονητή για σχεδόν 2 ώρες σχετικά με το σύνολο, τους φιλάθλους, το γήπεδο και τον ποδόσφαιρο που παίζουμε. Ήταν κάτι μαγικό, καθώς κατάλαβα αμέσως ότι έπρεπε να υπογράψω στην τότε να με έχω αντιμετωπίσει, λέει, την ομάδα αρκετές φορές και πάντα συναντούσα υπέροχη ατμόσφαιρα χάρη στους σπουδαίους φιλάθλους της. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η σεζόν, δήλωσε ο Τονάλι στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης της Tottenham. Το πρώτο είναι το τραγούδι του Απών από το ρεμπέτικο, μάλλον ρεμπέτικο από τον Απών. Κλείνει το Απών, τον Απών. Δεν ξέρω. Αλλά σας πω τον Απών, τα ψάχνεστε. Λοιπόν, είναι ο Απών που τραγουδάει. Και τώρα είναι το κλασικό ρεμπέτικο όπως αντιλαμβάνεστε. Με Σαββόπουλο και Σωτηρία Μπέλου. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Καλησπέρα, λέω Νίκος, από Κάπα. Από Κάπα δεν είναι, από Καβάλα, δεν ξέρω από πού. Με πρόλαβες, λέει, κανονικά όλη η γη έπρεπε σήμερα να μιλάει για την κόκκινη του Μπάλογκ μια φορά και έναν καιρό, λέει, ήταν ένα ωραίο άθλημα που το λέγανε ποδόσφαιρο. Και έτσι μιλάει ουσιαστικά όλος ο πλανήτης. Μιλούν μέχρι και τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Όταν τα μεγαλύτερα δίκτυα στην Αμερική κάνουν λόγο για τηλεφωνική παρέμβαση, παύλα παράκληση Τραμπ και τα λοιπά, δηλαδή δεν το παίρνουν στον ντούκο γιατί ευνοείται η χώρα τους, καταλαβαίνετε σε τι σημείο έχουμε φτάσει. Έχει βγάλει ανακοίνωση και η Ομοσπονδία του Βελγίου για να πω στον κόσμο που ίσως δεν γνωρίζει τι συμβεί. Ο Μπαλογκάν αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι των ΗΠΑ, αλλά η FIFA θέτει την τιμωρία του σε αναστολή. Ναι, καλά το ακούσατε, σε αναστολή. Okay. Λοιπόν, και έτσι θα είναι διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Θα είναι στη διάθεση του Μαουρίσιο Ποσετίνο για το απόψινο μάτς κόντρα στο Βέλγιο. Μετά την ανακοίνωση και της Ομοσπονδίας του Βελγίου, έχουμε και ανακοίνωση της UEFA. Η UEFA εναντιώνεται στην FIFA. Καταλαβαίνετε τώρα σε τι επίπεδο έχουμε φτάσει. Να σας την διαβάσω. Η χθεσινή απόφαση να ανασταλεί για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους η εφαρμογή της αυτόματης τιμωρίας μιας αγωνιστικής μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο ποδοσφαιριστής Πολαρίνε Μπάλογκαν ξεπέρασε την κόκκινη γραμμή. Το ποδόσφαιρο, όπως κάθε άθλημα, βασίζεται σε κανόνες οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δικαίου, έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Κάποιες φορές οι κανονισμοί επιδέχονται ερμηνεία. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως όχι. Η ελάχιστη αυτόματη τιμωρία μιας αγωνιστικής μετά από κόκκινη κάρτα δεν αποτελεί θέμα διακριτικής ευχέρειας ούτε απαιτεί απόφαση κάποιου αρμοδίου οργάνου για να τεθεί σε ισχύ. Πρόκειται για θεμελιώδη αρχή των κανονισμών, η οποία δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις, πόσο μάλλον στη διάρκεια μιας διοργάνωσης, όταν αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές βρέθηκαν στην ίδια θέση και εξέτησαν κανονικά την ποινή τους. Όταν η βεβαιότητα εφαρμογής των κανονισμών δεν διασφαλίζεται πλέον από τους ίδιους τους τερματοφύλακές τους, τότε τίθεται σε κίνδυνο η ακεραιότητα του παιχνιδιού και υπονομεύεται η αξιοπιστία της διοργάνωσης. Παράλληλα, μια τέτοια απόφαση δημιουργεί προηγούμενο για την συνέχεια του τουρνουά, καθώς κάθε παρόμοια περίπτωση θα πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο εις βάρος της ίδιας της διοργάνωσης. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο αγαπημένο άθλημα στον κόσμο, επειδή είναι ένα όμορφο παιχνίδι και επειδή ο κόσμος το εμπιστεύεται, γνωρίζοντας ότι παίζεται παντού με τους ίδιους κανόνες. Κάθε διοργάνωση, μάλλον καμία, με συγχωρείτε, καμία διοργάνωση δεν λειτουργεί αποκομμένα και ειδικά το παγκόσμιο κύπελο έχει τη δύναμη να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά το ίδιο το άθλημα σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκφράζουμε την έκπληξη και την απογοήτευσή μας για μια τόσο πρωτοφανή, ακατανόητη και αδικαιολόγητη απόφαση. Ξαναλέω, αυτή είναι η ανακοίνωση της UEFA, η οποία στρέφεται απέναντι στην FIFA, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία απέναντι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία.

0: Εγωιστής ή εγωικανής. Καμιά φορά θα σκέφτομαι το πώς θα αισθανθείς. Κυνηγάω τα ρεκόρ, έτσι με έχει το σπορ. Θέλω κύπελο, πρωτάθλημα και 10 μπαλόν ντορ. 10, μετά το 23 συμπληρώνω. Μία για κάθε χρόνο παρουσιασμού στο χώρο. Ή τουλάχιστον 4, μία για κάθε σπόρο. Να έχω 4 χέρια να τις κρατάω στον κόρο. Ζω αυτό το δρόμο και εκτιμάω ότι από αυτόν έχει βγει. Είμαι στη γύρα με το squeeze, νύχτα στην εθνική. Όμως το σπίτι δεν είναι σπίτι, αμα...
1: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα μοναδικό live αυτό το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι ως τις 2. Παρέα θα είμαι εκεί με τον Νίκο Ράλη με πολλά δώρα από τα καταστήματα public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά σας αναφέρω μια αποτελεστική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για σώμα. Λοιπόν, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, όπως υπάρχουν και πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Σύναμπον, το Κούλτιβος Καφέ, το Bubble Tail και το Pizza.gr.
0: Είναι το μυστικό μου. Είχα αφήσει τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμο που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: Καλησπέρα, λέει. Καλή εκπομπή. Ο Κώστας από τη Φιλαδέλφεια. Χθες λέει πέσα μέσα σε Αγγλία και Νορβηγία. Σήμερα δύσκολα τα πράγματα. Τι βλέπεις? Βλέπω να περνάει η Ισπανία. Βλέπεις να περνάει η Ισπανία, λέει, και οι ΗΠΑ. Ναι, την Ισπανία τη βλέπω σίγουρα. Για τις ΗΠΑ την έβλεπα ως φαβορή απέναντι στο Βέλγιο. Τώρα με όλα αυτά που έχουν συμβεί, δεν ξέρω, ξέρεις λίγο πώς θα έχει διαμορφωθεί η ψυχολογία και των μεν και των δε. Και πώς μπορούσα αυτό να ερμηνευτεί τότε που δεν υπήρχαν οι ειδικοί. Ό,τι κάνω είναι δρόμος, ό,τι γράφω είναι νόμος. Η Νορβηγία έχει παίξει 5 φορές με τη Βραζιλία και είναι αίτητη, έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες. Ισχύει, βέβαια τις περισσότερες φορές ήταν σε μια αδιάφορη φάση των διοργανώσεων οι νίκες της Νορβηγίας, αλλά χθες ήταν πάρα πολύ σημαντική. Και χαιρετίσματα να δώσουμε και στον Ανδρέα από την Ουαλία που στέλνει και σήμερα τους χαιρετισμούς του.
1: Κατά από υπόστεγας οικοδομές, στημένοι σαν αυτομάτι πολιτές, όλοι μας με άγχοδες διαταραχές. Όταν φώτα πέφτανε πάνω σε μένα, έφευγα βολίδα σαν τον...
0: Όπως και στον Βίρονα από τα Χανιά.

ανάλογα σ' υποδρομίες, τα λένε δικαιολογίες. Yeah, η μεγαλύτερα από ποτέ. Φυσάει τον καπνό στο στόμα μου πριν έρθει για να φιληθούμε. Αυτές τις μέρες τις φτιάξαμε εμείς, όταν δεν πίστευε σε μας κανείς. Και να είμαι από κομπάρσος πρωταγωνιστής.

0: Ο Πανθεραϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Στάθη Τάχα του. Για έναν χρόνο λοιπόν θα φοράει την φανέλα της Ιρακής ομάδος.
1: Στη φουρτούνα και μέσα στην κρίση είναι κουρσάρι οι φίλοι μου, και όταν βουλιάζουνε κάνουνε πλάνο. Μη με συγκρίνεις με τις μαριονέτες. Έπαιζα ντάμα με την επιβίωση, έτοιμο δεν βρήκα τίποτα. Ήρθανε σίγουροι, ήρθα σαν παίχτες. Όμως τη δύσκολη ώρα αυτά τα...
0: Καλησπέρα και στην Βασιλική από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα και στον Μάριο Πολίτη.
1: Πρωτού μου τα σκάσει, θα τον Πικάσο και βυθίσω τον κόσμο στον κυβισμό.
0: Ο οποίο θέλει ω Λίβερπουλ να μου δώσει, λέει, τον Γκάκπο για να πάρει τον Φαντεφέρ. Όχι, αδερφέ, λυπάμαι.

0: Sport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Ευλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Νιώθω στις φτέρνες μου ξανά του ρωσινάντε τα πλευρά και πάμε μου το χέρι.

Μπόμπεϊ και Σαριανή. Μου το πω Όλυμπος και Γκιόνα. Παστή με Σούτα, ο Αχελός και ο Τάγος στη Λισαβόνα. Το είδα κάποια Κυριακή στις δρίμπλες του Ρομπέρτο Μπάτζο στο Βυσσινίδου της Κιανού.

0: κόσμος θα νομίζει ότι εγώ την έχω κοπανίσει και κάνω σαν αυτό. Λοιπόν,
1: καλώς.
0: Άκου να δεις. Άκου να δεις.
1: Μια κουβέντα. Καλώς τον νέο Αντώνη Πανούσο.
0: Άκου να δεις. Λοιπόν, υπάρχει. Καταρχήν έχω ξενυχτήσει.
1: Είναι καλό, εγώ αυτό ρε φίλε.
0: Ναι, δεν πρέπει να δούμε τα μάτς. Δεν πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι.
1: Ναι, να τα πούμε. Ξενυχτά τα βλέπεις και δεν είσαι εδώ να τα πεις. Τι ξενυχτάς.
0: Τι να κάνω.
1: Είναι σαν να σε στέλνουμε για γευστηγνωσία και να μην έχετε να μας πει μετά τη δοκίμαστε.
0: Μην το κάνετε το λάθος. Ναι.
1: Για πες τι είδες.
0: Ρε φίλε, λυπήθηκα τη Βραζιλία, ρε φίλε.
1: Ήταν για λύψη.
0: Τη λυπήθηκα, ρε φίλε. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή.
1: Δεν είναι ότι έχασε.
0: Πανάξια η.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πανάξια.
1: Και όχι μόνο γιατί έβαλε δύο γκολ, δεν απλήρωσε.
0: Και παρόλο.
1: Τη βλέπεις, ξεκινάει το μάτς.
0: Ναι.
1: Και έχει βγει η θαραλέα μπροστά να του λέει: δεν έχει κάτι να πάρω τα μέτρα να δω τι και πώς εκεί.
0: Κανονικά. Αμάστε. Κανονικά. Και αυτή. Δεν είναι ατζελότη. Εντάξει. Οκ. Δεν μπορούμε να πούμε κακή κουβέντα για τον άνθρωπο αυτό. Αλλά τι ακριβώς. Τι ακριβώς έκανε.
1: Να σου πω τι πίστευε με αυτούς ναι. που είχε. Γιατί με αυτούς που είχε δεν μπορούσε να κάνει πολλά.
0: Ναι.
1: Σου λέει, επειδή ο άλλος είναι θορυκτό και δεν τον είδαμε, τους έπαιρνε πάρα ομάζωμα όλους. Κλείστε τους χώρους να μην φτάσει εκεί μπάλα που μέχρι το 65 το. Δηλαδή σκέφτεται. Έβαζαν ναι. φάσεις, πώς έβαζαν φάσεις. Επειδή κλείναν όλοι πάνω, επειδή κλείναν όλοι πάνω στον Χάλαν, έβγαινε ο Έντεγκαρντ ή οποιοδήποτε άλλο, κάναν τα τελειώματα, δεν έχω την ποιότητα του Χάλαν, δεν έμενε το γκολ. Και σου λέει, μπροστά τώρα έχω τον Βινίσιους, έχω κανένα δυο. Άμα στην ατομική προσπάθεια προκύψει κάτι. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Με τέτοιο πλάνο, μια, δύο, τρεις, πέντε, θα το φας. Δηλαδή δεν μπορούσε να κάνει κάτι παραπάνω. Κακή προσέγγιση, αν με ρωτάς, αλλά νομίζω ότι εάν ανοιγόταν και έπαιζε την μπάλα του, θα ήταν χειρότερα τα πράγματα.
0: Λέσαι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Πάντως, εγώ αυτούς τους τύπους πραγματικά που μπορεί να έχουν ταλέντο, που μπορούν να βγάλουν και άλλα ταλέντα, που σίγουρα θα βγάλουν και σίγουρα κάτι θα κάνουν. Τα επόμενα χρόνια και τα λοιπά, αν το πάρουν σοβαρά και δεν αρχίσουν πάλι το ότι εμείς είμαστε Βραζιλιάνοι, άρα εμείς.
1: Δεν είναι από αυτό. Το 2002 και μετά που ήταν το ομαδάκι και το πήρα.
0: Εσείς δεν είσαστε Βραζιλιάνοι.
1: Ναι. Έχει μια φθήνουσα πορεία και ακόμα και με μεγαλύτερα αστέρια και πιο καλές ομάδες, δεν φτάναν ποτέ πολύ μακριά. Τώρα πόσο μάλλον όταν.
0: Ο άλλος λέει ότι αν είχε προηγηθεί και αν η γιαγιά μου είχε καρούλια, θα την λέγαμε πάλι.
1: Ναι, ώρα πήρε ένα πέναλτι, έχει χάσει και το πέναλτι. Ώρα είχε προηγηθεί. Τι θα έκανε, το ίδιο πράγμα.
0: Το πέναλτι, ρε φίλε. Δεν τη το φάγανε το πέναλτι, το πήρε. Δεν το βάλε.
1: Τι ναι. Και πάλι δεν θα άλλαζε κάτι. Δεν είναι ότι χεστεί, αναγκάστηκε να ανοιχτεί, οπότε τη βρήκε μπόσκι η Νορβηγία. Ακόμα και να έχει προηγηθεί, με το ίδιο στυλ θα έπαιζε η Βραζιλία, δηλαδή τα μπούρι πίσω να κλείσουμε διαδρόμους, και με το ίδιο στυλ θα έπαιζε και η Νορβηγία. Δηλαδή, ίδιο μάσα βλέπαμε.
0: Και μετά οι Εγγλέζοι αδερφέ δείξανε μία. Μία προσαρμογή γενική και βλέπω ότι εκεί που θέλουν να πάρουν το αποτέλεσμα το παίρνω. Δεν ξέρω τι θα κάνω στη συνέχεια. Δεν τους πιστεύω. Δεν είμαι δηλαδή από αυτούς που λένε επειδή κερδίσα.
1: Όχι, αλλά.
0: Δεν τους πιστεύω, αλλά δείχνουν μια προσαρμογή.
1: Είναι το νέο πρόσωπο της Αγγλίας τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι.
1: Από το 18 και μετά, εγώ θα σου πω που πήγαν και τελικά ασχέτως αν το χάσανε. Λοιπόν, ότι. Όλες οι φανφάρες εκεί που είχαμε παιχταράδες και τα λοιπά και το πάρουμε μόνο και μόνο γιατί έχουμε παιχταράδες και είμαστε έργοι και τα λοιπά το έχουν αφήσει λίγο πίσω και βλέπουμε ότι στις τελευταίες διοργανώσεις σε όλες είναι σοβαρή ομάδα. Μπορεί να μην αποδίδει πάντα στο μέγιστο βαθμό, να μην είναι θεαματική σε όλα τα παιχνίδια και τα λοιπά, αλλά όπως λες, είναι πιο ομάδα, δεν είναι τόσο. Ναι. Είμαστε οι Άγγλοι και it's coming home και τρέχεις κασάρες.
0: Όπως πιστεύω ότι δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο η Νορβηγία. Έτσι δηλαδή. Δεν είναι ρε παιδί μου ότι λες σου βγάζουν μάτια και τα λοιπά.
1: Είναι μια καλά οργανωμένη ομάδα.
0: Είναι οργανωμένη.
1: Με τρεξίματα και ένα Χάλαντ που άμα έχει πάρει τρεις τελικές, τη μία θα την παστελώσει σίγουρα.
0: Καθαρίζει την μπουγάδα μπροστά. Αυτό είναι.
1: Και ακριβώς επειδή καθαρίζει ο Χάλαντ, έχει τη δυνατότητα, αν είσαι σφιχτός, σου λες πέντε φάσεις θα τις βγάλω. Ναι. Αν πάρει τρεις το Χάλαντ, ένα γκολ τουλάχιστον θα μπει, μπορεί και δύο.
0: Okay.
1: Και γίναμε. Μια χαρά ομάδα, όχι να βγάζει μάτια. Αλλά να σου πω κάτι, ήταν όντως καλύτερη από την Βραζιλία χωρίς δεύτερη
0: κουβέντα. Ήταν καλύτερη, ήταν καλύτερη.
1: Σήμερα πώς τα βλέπεις? Σήμερα αυτό το Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Το Πορτογαλία-Ισπανία επειδή είναι ίδια.
1: Είναι εξαδελφάκια.
0: Είναι εξαδελφάκια, ίδια μάρκα, ίδια αυτά και τα λοιπά. Θα έχει πάρα πολύ τακτική, θα έχει να πάρουν την μπάλα οι Ισπανοί και να κάνουν το παιχνίδι τους, να προσπαθήσουν οι. οι Πορτογάλοι πίσω να έχουμε, να είμαστε καλά, να μην έχουμε τέτοια. Δεν ξέρω. Είναι και, έχει πολύ τακτική το σημερινό μάτσο. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία. Ακόμα και έτσι δηλαδή είναι καλύτερη ομάδα. Αλλά και οι Πορτογάλοι έχουν μονάδες πολύ δυνατές. Θα είναι ενδιαφέρον το.
1: Όντως.
0: Ναι, θα είναι ενδιαφέρον.
1: Νομίζω το πιο ενδιαφέρον από όλα που είδαμε σε αυτή την φάση. Κάτσε να πω λίγο. Πού είδατε, λέτε, τρακή τη Βραζιλία. Απλά έπεσε πάνω ίσως την πιο φαρμασμένη ομάδα του τουρνουά μετά τους Γάλλους. Ρε παιδιά, τώρα είσαι Βραζιλία και έχει κάνει μια μισή φάση. Δηλαδή, τι σου άρεσε από αυτή τη Βραζιλία.
0: Εντάξει, οκ, ο καθένα το.
1: Όχι, να καταλάβω, μπορεί να. Κάτι εμείς να μην έχουμε καταλάβει. Να ακούσουμε την άποψή του για να καταλάβω πού εστιάζει το. Την άποψη ότι. Μάλλον πώς την τεκμηριώνει την άποψη ότι ήταν μια χαρά η Βραζιλία. Ναι, είστε μια χαρά. Όμως είσαι εσύ κάνεις 15 τελικές, κάνουν οι άλλοι 20 γιατί είναι καλύτεροι και το πάρουν. Εδώ πέρα δεν έχουμε δει τίποτα. Εδώ έχει βρεθεί πίσω στο σκόρ η Βραζιλία και δεν μπορεί να κάνει μια σημαντική φάση. Μια φοβερή ευκαιρία. Τι να πούμε τώρα.
0: Γιατί ξεσηκώθηκε το σύμπαν για τον
1: λογικό.
0: Γιατί είναι λογικό, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, εδώ αποφασίζουμε, διατάσσουμε, κάνουμε τα χατήρια του Τράμπο, η Φαντίνο και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Αυτό έλεγα και εγώ πριν. Mm. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το δεδικασμένο πλέον. Οποιοδήποτε μπορεί να αιτείται να πάρει αναστολή, κάρτα ή οτιδήποτε. Okay. Δεν είναι κάτι. Πολλές φορές μπορεί να μειωθεί μια ποινή οτιδήποτε. Όχι σε τέτοια ιστορία. Δηλαδή είναι άλλο έχει γραφτεί στο φύλλο αγώνος τι απόθεση έκανε, έρανε να μειωθεί από τρεις αγωνιστικές σε μία. Γιατί. Τώρα αυτό είναι θεμελιώδες. Τι συζητάμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση παρά την κοτρίτσα που υπάρχει έτσι για UEFA και FIFA ότι έχει βγάλει μέχρι και η UEFA επίσημη ανακοίνωση και μάλιστα με δρυμία επίθεση απέναντι στην FIFA που ουσιαστικά η UEFA υπάγεται στη FIFA. Έτσι, δηλαδή για να καταλάβουμε λίγο το τι γίνεται. Εάν εσείς θα βλέπετε όλα και να σας πω και κάτι, σκεφτείτε το ανάποδα, να ήταν η ομάδα σας αυτή που θα αναγκαζόταν να αντιμετωπίσει την αντίπαλη ομάδα με ένα παίκτη όπως ο Μπαλογκάν απόψε. Δηλαδή, μην το βλέπετε ως Αμερικανοί, ως φίλοι των Αμερικανών, που εντάξει για την ομάδα μας καλό θα είναι, ξέρω εγώ, ότι ο πρώτος της σκόρερ θα δώσει το παρόν. Να είσαι το Βέλγιο.
0: Ναι. Πάντως στο Βέλγιο φωνάζουν πάρα πολύ.
1: Πολύ και να σου πω, αυτό έλεγα λίγο πριν, δεν ξέρω γιατί είχε δουλήσει αν άκουγε στην εισαγωγή μου. Πριν από όλα αυτά, έβλεπα φαβόρη Ισπανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα το έχω εντελώς ισορροπημένο γιατί θεωρώ ότι θα βγάλουν κι άλλο η αντίδραση στο Βέλγιο κτλ.
0: Μπράβο.
1: Δεν ξέρω αν θα το πάει γιατί δεν μας έχει δείξει η φοβερή εικόνα.
0: Και έτσι όπως έγινε το πράγμα, θα έχουν και όλο τον πλανήτη μαζί
1: τους. Αυτό θέλω να πω. Ναι. Ότι το Βέλγιο δεν μας έχει κάνει να τρίβουμε τα μάτια μας. Ενώ η απεναντίας, για να τα λέμε όλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αγωνιστικά έχει δείξει.
0: Είναι καλό πρόσωπο.
1: Πολύ ωραία πραγματάκια μέσα στο γήπεδο. Αλλά έτσι όπως έχει πάει αυτή η ιστορία, δεν ξέρω αν αλλάξουν λίγο.
0: Αρκεί να μείνει το στραγάλι, παίξει ένα περίεργο θέμα.
1: Εντάξει, τώρα αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε από πριν. Εάν φτάσουμε στο ίδιο σημείο, κρίμα, δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Πάντως λοιπόν, τα μεγάλα κανάλια στην Αμερική λένε ότι μετά από τηλέφωνο τράπα
1: αλλάξει. Μα το έλεγα ότι δεν είναι μόνο ο υπόλοιπος πλανήτης. Όταν τα αμερικανικά δίκτυα και αυτά στέκονται για την απόφαση σκάνδαλο και πώς έχει προκύψει όλη αυτή, ότι τώρα είναι παράκληση, είναι προτροπή, είναι.
0: Εντάξει.
1: Ναι, λέω λεξούλες τέτοιο. Είναι αίτημα, είναι απέτηση. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν είναι όλα πράγματα αυτά. Από ποια προέρχονται, θα πω εγώ. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Λέω Διονύσης, αν η Εθνική μας έπαιζε χθες όπως έπαιξε η Βραζιλία, σήμερα θα κράζουν Γιοβάνοβιτς και τους παίχτες. Και τώρα αυτό κάνουμε. Κράζουμε. Τέλος πάντων, κάνουμε κριτική. Το κράζουμε δεν είναι ωραία λέξη. Και δεν το κάνουμε στην προηγουμένη περίπτωση ούτως ή άλλως. Κάνουμε κριτική στην κακή εμφάνιση της Εθνικής Βραζιλίας. Και δεν σύμφωνα με το άλλο το μήνυμα του φίλου που λέει «Κοτζάμ Βραζιλία και εμπιστεύτηκαν Ιταλό προπονητή», που αυτός είναι ένας προπονητής στα τελειώματα της καριέρας του. Θεωρώ ότι είναι μια χαρά οι Ιταλοί προπονητές. Αφενός δεν έχουμε και πολλούς Βραζιλιάνους, να εμπιστευτούμε Βραζιλιάνο σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά εκτός αυτού, όχι τώρα ότι τους πέφτει λίγο σαν Αντσελότη. Είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαν να είχαν. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι μάλιστα λόγω Αντσελότη πίστευε ότι μπορεί να πάει πιο μακριά αυτή η Εθνική Βραζιλίας.

Απορώ, λέει, δηλαδή, με όσα έχω δει από τον Αντσελότη, πώς έχει πάρει τόσο Champions League, λέει, γιατί σας λέω από τακτικές και ποδόσφαιρο δεν βλέπω κάτι, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, τι να σου πω, δεν παίρνεις τόσα Champions League στοιχεία. Επίσης, δεν είναι μόνο οι τακτικές, είναι και η διαχείριση προσωπικότητων πολλών αστέρων που είχε να κάνει με τα ποδητήρια της Ρεάλ και όχι μόνο της Ρεάλ. Νομίζω ότι ξαναλέω ότι ήταν ο ιδανικός για αυτή την αποστολή, που και πάλι όμως δεν ήταν εύκολο να την φέρεις πέρας.

Τι λες ρε πάλι, λέω, με την οικογένεια της Αντσελότη στην νηφή στην επιθετική Βρασιλία. Οκ. Okay. Δεν ξέρουν αυτοί. Επίσης φαντάζομαι όλα τα χρόνια που η Ρεάλ έπαιρνε τα Champions League με ταμπούρι τα έπαιρνε.

Για τον φίλο που με ρωτάει ποιον θα βρει η Αγγλία εάν περάσει τον ημιτελικό με την Νορβηγία, θα βρει την Αργεντινή, αν πέρασε η Αργεντινή την Αίγυπτο, και που θα παίξει με την Κολομβία ή την Ελβετία. Δηλαδή από τις τέσσερις ομάδες θα προκύψει μία ομάδα στον ημιτελικό, τον ημιτελικό που θα βρεθεί μία εκ των Νορβηγία-Αγγλία.

Τα δύο ζευγάρια των προημιτελικών που ξέρουμε είναι το Νορβηγία-Αγγλία και στην άλλη πλευρά είναι το Γαλλία-Μαρόκο. Η νικήτρια ομάδα του Γαλλία-Μαρόκο στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει μία εκ των Πορτογαλία-Ισπανία ή Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο που παίζουν απόψε. Μεταξύ τους μετά θα παίξουν την φάση την προημιτελική και έτσι οδηγόμαστε από αυτό το μονοπάτι στην μία φιναλίστα.

ουσιαστικά για να μην λέμε πολλά πολλά και μπερδεύεστε. Εάν επικρατήσουν τα φαβόρη, στον έναν ημιτελικό είναι η Αργεντινή με αντίπαλο είτε την Νορβηγία είτε την Βραζιλία. Και στον άλλον ημιτελικό θα είναι η νικήθρια του Γαλλία Μαρόκο με μία εκ των Πορτογαλία, Ισπανία, μάλλον Ισπανία λέω εγώ, ή νομίζω ποτέ και Βέλγιο.

Αδερφέ, με αυτά τα κόρνερ, άσε, την έχουμε πατήσει πάρα πολύ. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά. Έλα, Χάλαντ, στην Μιλανάρα, να ξανάρθει η Παντοκατορία, λέει ένας φίλος. Πολύχρωμο σε βλέπω, αδερφέ μου. Τραγουδάκι, αθλητική ενημέρωση και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Κεφαλή σφαιρική, τριγωνική οίδης κανονική. Κρανίο, φρύδια παχιά, λεπτά κανονικά, σμιχτά προεδρικά. Βγαλμένα και τα δύο, μάτια καστανά, μαύρα γαλανά, πράσινα μελιά. Πλάνα, αυτιά πολύ μικρά.

Ψηλός, κοντός, ξεράκιανος παχής. Μιλάει δυνατά, αντρικά, γυναικεία. Φοράει γυαλιά, φακούς, επαφής. Φοράει ακουστικά για τη βαρικοία. Ριούλες, σημάδια και τατού. Body piercing, θυμήθηκε αλλού. Εμφάνιση εργάτη, πόρνης χωρικού.

Προφανώς. Εξόγαμος. Χωρισμένος. Ξένος εξωγήινος. Μεταλλαγμένος. Όνομα επώνυμο. Λίπα στοιχεία. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία. Όνομα επώνυμο. Λίπα στοιχεία. Είναι επικίνδυνος για την κοινωνία.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Εδώ μας επιστρέψαμε από την Σπορφάιμ στους 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, 2-10-95-79-2-3-4-5 οι γραμμές ανοιχτές για όλους εσάς. Πότε λέει θα δούμε ένα τελικό μεταξύ ομάδων της Λατινικής Αμερικής? Εννοείς τώρα το Αργεντινή, Βραζιλία ή γενικά της Λατινικής Αμερικής? Φίλε, δεν έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια που ήταν και οι δύο ομαδάρες. Τώρα που δεν είναι και στα καλύτερά τους, πολύ δύσκολο το βλέπω. 2-10-95-79-2-83-4-5.

0: Αυτά τα Ρολάν Καρός και τα τέτοια τελειώσανε. Τι έχει ακόμα?
1: Γουίμπλετον.
0: Τι ήταν Γουίμπλετον?
1: Είναι. Τα αφήσαμε πίσω το Ρολάν Καρός.
0: Ναι, δηλαδή τώρα τι, ποιος παίζει?
1: Τώρα παίζει. Τι σε νοιάζει τώρα?
0: Δεν μου μπορεί να είναι κανένας αγώνας ο οποίος μου να με ενδιαφέρει.
1: Θα στα πω, αλλά μετά μιλήσεις τώρα ποιος ασχολείται, ποιος νοιάζεται κτλ. Σκέψου ότι μέχρι και Σωτήρης Ταμπάκος δεν πολύ ασχολείται. Δεν καταλάβεις τώρα.
0: Έχει μείνει κανένας καλός τροφή, ή τα έχουν πάρει τα λιμά.
1: Πλέον έχουν μείνει μόνο οι καλοί.
0: Ή τα λιμά έχουν μείνει τώρα.
1: Τα λιμά, γιατί μιλάς έτσι τώρα, δεν είναι ωραίο. Τι θα πει τα λιμά?
0: Οι δικοί μας φύγανε όμως.
1: Έφυγε. Λοιπόν, σήμερα έχει τώρα σε λίγο τον Μινόρ με τον Κόμπολη, μετά είναι Δημητρόφ με τον Φέρι, μετά ο Φρέτς με τον Μπούμπλικ και μετά ο Λέχτσα με τον Ζουβέρεφ. Μόνο τον Ζουβέρεφ θα ξέρεις εσύ προφανώς.
0: Ζουβέρεφ μόνο, ξέρω εγώ.
1: Αύριο λοιπόν έχουν περάσει.
0: Ο Σέρβος έχει φύγει?
1: Όχι, όχι, αυτό λέω. Αύριο παίζει ο Σέρβος ο Τζόκοβιτς με τον Αλιασίμ και παίζει και ο Σίνερ, και αυτό να το ξέρεις φαντάζομαι, με τον Στρούμφ.
0: Τον παπά Στρούμφ.
1: Γιάν Λέναρντ Στρούμφ.
0: Ωραία.
1: Αυτοί οι δύο, δηλαδή ο Σίνερ και ο Τζόκοβιτς, έχουν περάσει ήδη στον προημιτελικό 8. Τα άλλα τα σημερινά είναι για τη φάση των 16. Γι' αυτό.
0: Ωραία.
1: Θα δούμε τι και πώς. Θες και τις γυναίκες?
0: Όχι, δεν θέλω.
1: Γιατί?
0: Έγκωσα.

0: συγκινητική προσπάθεια από τον Νεϊμάρ, απλά έφερα συνέκανε βήματα πίσω. Συγκινητική, εντάξει, ο άνθρωπος τελευταίο του, δεν ξέρω αν ήταν τελευταίο του Μουντιάλ.
1: Εντάξει, παιδί μου, δεν ήταν και σε κατάσταση.
0: Ακριβώς. Πολύ λίγος λέει ο Βινίσιος, κέντρο χωρίς ίχνος δημιουργίας, γερασμένη αργή ομάδα, χωρίς καθαρονιάρη, χωρίς επιθυμητογενή full backs και χωρίς αρχηγό, έχει αποκλειστεί από Νορβηγία, Κροατία και Βέλγιο. Ισχύουν όλα. Πολύ λίγος. Ο Βινίσιος, να σου πω κάτι, εγώ γενικά δεν είμαι φαν του, αλλά νομίζω ότι είναι ο μόνος που θύμισε παλιά Βραζιλία. Δηλαδή θα μπορούσε να παίξει σε οποιαδήποτε βερσία της Βραζιλίας. Όλοι άλλοι
1: σε όλες όχι, αλλά
0: όχι βασικός ή πρωταγωνιστικά, ρε παιδί μου, αλλά θα σου πω ότι οπουδήποτε τον έβαζε, θα έλεγε τι είναι αυτό το παιδί εδώ. Ενώ όλοι οι άλλοι νομίζω θα περνούσαν ούτε απ' έξω.
2: Ούτε μα όχι μια αληθινή αγκαλιά κι είναι de facto. Αυτό το έμαθα από ένα σκύλο και ένα γάτο. Όταν τους πρόσφερα μονάχα τα χάδια μου και ένα πιάτο πόρτο.
0: Καλησπέρα, λέει, έχω παίξει μετά από παρότριση της άσχετης ποδοσφαιρικά γυναίκας μου να πάρει το κύπελλο Πορτογαλία. Τελικώς αν λέει το last dance του Ρονάλντο, λέει ο Χρήστος από το Βόλο. Μ' αρέσει που ο Χρήστος διευκρίνει όταν λέει το άσχετης ποδοσφαιρικά, καθώς μην θέξουμε το κορίτσι. Επίσης, Χρήστο, αν μπορείς να κάνεις κασάου του κανένα. Δεν το βλέπω να το παίρνει. Και εκτός αυτού, δεν βλέπω ούτε καν να προκρίνεται σήμερα, τέλος πάντων. Last Dance τον, επειδή είναι τελευταίος χορός και πολλούς θα είναι τελευταίο μουντιάλ.
1: Για πολλούς είναι, παιδιά. Δηλαδή, ναι.
0: Δεν μπορεί να το πάρουν.
1: Δεν φαντάζομαι ούτε το Μέση να έχει κι άλλο μουντιάλ.
0: Ακριβώς.
1: Δεν φαντάζομαι. Οριακά και ο Κέιν.
0: Και ο. Τι να σου πω τώρα, και του Μόντρις, που εντάξει δεν το λες και
1: φαβόρι,
0: ναι, αλλά. Και του Νέιμαρ, τελευταίο. 34, είναι και δεν είναι και σε αγωνιστική κατάσταση.
1: Όχι,
0: να πει ότι θα συνεχίσει για άλλα 4 χρόνια.
2: Όλα τα αστέρια του κόσμου.
0: Αποχαιρέσει κιόλας, αλλά και ξέρει, ναι. Αλλάζουν αυτά. Αλλά και να μην αποχαιρετούσε, βλέποντας την εικόνα του και την πορεία του τελευταίο καιρό, λες ότι δεν.

0: Ο Κέν είναι 32. Μπορεί και με το βλέπω να το προλάβει το επόμενο.
1: Είναι center forward.
0: Και είναι και βαρύ κορμί.
1: Είναι βαρύ κορμί.
0: Αλλά ναι.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά επειδή είναι και βληματική η φυσιογνωμία για τους Άγγλους, μπορεί δηλαδή να διατηρηθεί. Μπορεί να μην έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο σε 4 χρόνια, αλλά ίσως είναι στην αποστολή.
2: Αν με βλέπουν φως μου, δεν κανένα στοιχεί. Με κοιτάει όπως εσύ, γιατί φεύγουν μπρος μου όλα τα αστέρια του κόσμου. Μα κανένα στοιχεί, δεν λάβει όπως εσύ.

0: Πάντως, για να γυρίσουμε λίγο στο δέντρο και στις διασταυρώσεις, είναι η τελική. Έτσι πως διαγράφονται, ναι. Με τα φαβορή είναι η Γαλλία με την Ισπανία για μένα και το Αγγλία με Αργεντινή έχουν πολύ ζουμί.
1: Ναι, αυτά έχουν, θα έχουν.
0: Δηλαδή δύσκολα βλέπω να είναι κάποια ομάδα πλην αυτό. Να είναι ξέρω το Μαρόκο, να είναι η Νορβηγία, να είναι...
1: Το Μαρόκο, ρε φίλε, βγάζει μια υγεία.
0: Βγάζει, παίζει πάνω στην Γαλλία, έχει πες τώρα. Αυτό, δηλαδή...
1: Βγάζει μια υγεία το Μαρόκο, δεν ξέρω.
0: Έχουμε συνηθίσει στα τελευταία παγκόσμια κύπελα μία από τις τέσσερις ομάδες στα ημιτελικά να μην είναι από τις πρωτοκλασάτες, τέλος πάντων. Ναι. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορεί. Δηλαδή, εάν θα μπορεί να το κάνει.
1: Το μόνο
0: μία...
1: που μπορεί είναι το Μαρόκο. Δεν βλέπω.
0: Και η Νορβηγία, ίσως, με τους Άγγλους. Ναι. Δηλαδή. Γιατί...
1: Πέφτουν με τους Άγγλους οι Νορβηγοί.
0: Ναι.
1: Α, πέφτουν με τους
0: Άγγλους. Αυτό είναι, αυτός είναι ο προημιτελικός. Ενώ ο άλλος προημιτελικός είναι η Γαλλία-Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Η Ισπανία ή η Πορτογαλία θα παίξει με Ηνωμένες Πολιτείες ή Βέλγιο. Θεωρώ ότι όποιο και να περάσει από αυτές τις Ισπανία που βλέπω να περνάει, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα με μία του Βελγίου και Ηνωμένων Πολιτειών. Και από την άλλη, η Αργεντινή, αν περάσει την Αίγυπτο, με Ελβετία, Κολομβία, θεωρώ επίσης ότι είναι μεγάλο φαβορί.
1: Σωστά.

Μεταύρο λέει Κροατία, μετά του μόδε και απ' τα λε, εσεί θα μικρύνε όπω θα νικήσουμε ένα στο Πάσχα, εδώ να σταματήσουν, λέει Παπα-Νικολάου, Λούκα κτλ. Αυτή η γενιά. Θεωρώ ότι οι Κροάτε βγάζουν και άλλε γενιέ, μπορεί να μην έχουν ακόμα τι αστέρε

0: λένε πως στη χώρα μου εκτιμάνε τη ζωή και επιλέγει ο καθένας μας το πως θα σκοτωθεί, περιμένοντας το πει τη σύνταξή του να μπει σε ένα γρήγορο αμάξι πάνω σε άσφαλτο υγρή. Καλά τα γυράτια, ωραία και τα αυτοκίνητα, μα πιο πολλοί μου φίλοι λένε
1: δεν μας κάνει τίποτα.
0: Ξέρουνε καλά στην εμπειρία αυτή, δεν είναι θέμα πως πεθαίνει κάποιος αλλά πως ζει. Οι άνθρωποι γερνάνε, φεύγουνε με τα χρόνια, μένουν εκεί τις φωτογραφίες, πασχημένουν σαλόνια. Τα ανοιχτόδια πλάσματα μου ζουν αιώνια, νευρικά τιμόνια, λερωμένα πνευμόνια.
2: Σε διάρκεια του Λεβαντόφσκι έπαιξε μέχρι τα 36, οπότε μπορεί και ο Κέιν. Σαφώς μπορεί, Χρήστο. Απλά βέβαια ο Λεβαντόφσκι έχει άλλη σωματοδομή. Αλλά θεωρώ ότι και ο Κέιν είναι πάρα πολύ γυμνασμένος και αθλητικός για να αντέξει μέχρι τα 36. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η ζωή δεν ξέρω αν είναι.
1: Ο φίλος απορεί. Και ειρωνεύεται. Λέει καλησπέρα Σταύρο. Ξέρεις και από σωματοδομές ποδοσφαιριστών έλεος. Ναι, πρέπει να έχεις βγάλει τουλάχιστον πανεπιστήμιο για να δεις αν κάποιος είναι στεγνός, αν κάποιος είναι πιο ψηλός, πιο δεμένο κορμί, πιο βαρύς, πιο αθλητικός. Είναι επιστήμη.
2: Γιάω Μιαζάκη, παιδό Φιλιπ, μένα από το σχοινάκι. Η συνταγή για την επιτυχία γνωστή κι ας μην ξέρω το...
1: Κρατήσετε για μια πισινή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στους τέσσερις ιστορικά λεγκρονατές έχουν σπρώξουμε. Βλέπε Νότια Κορέα, όντως είχε σπρώξουμε το 2002. Πόσο μάλλον τώρα, μην δούμε πράγματα λέει, που θα κάνουν την ακύρωση της οικογένειας του Μπαλογκάν να μοιάζει πτέσμα. Εντάξει, και αυτό το ενδεχόμενο ανοιχτό είναι, αλλά εμείς τώρα κρίνουμε με βάση την... ποδοσφαιρική λογική και με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα στο χορτάρι. Δεν μπορώ να κρίνω υποθέτοντας ότι μπορεί να ευνοηθεί μια ομάδα. Αν και ξαναλέω ότι αδικεί την ομάδα των ΗΠΑ αυτή η άποψη ότι θα σπρωχτεί, διότι έτσι κι αλλιώς έχει αποδείξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Δηλαδή, αν πάει μακριά, δεν είναι δεδομένο το πάει μακριά επειδή έχει σπρωχτεί ή επειδή όλοι έχουν πέσει πάνω τους για να ευνοηθεί. Βέβαια τώρα με αυτή την σκανδαλώδη απόφαση της Κάρτας

0: Από πού προκύπτει, λέει, το τόσο μεγάλο φαβορί Ισπανία, ενώ οι Πορτογάλοι δείχνουν σημάδια βελτίωσης στα δύο τελευταία μάτς. Θεωρώ ότι ακόμα και η βελτιωμένη Πορτογαλία δεν είναι καλύτερη από την Ισπανία. Προσωπική γνώμη, μπορεί να φάω τα μούτρα μου και να έρθω εδώ αύριο και να με χλεντάτε. Όχι, και δεν πήρε Μπρούνο Φερνάνδες, πήρε τον Ματέος Φερνάνδες στο θενό και σήμερα τον Δονάλη.
1: Εκεί πολλά ξεκίνησαν, θα καταλήξουν πάλι.
0: Ηρακλή από την Ικαρία. Τι ωραία Ικαρία. Να είσαι τώρα καλοκαιρά στην Ικαρία και να κάθεις να ακούσεις εμάς. Τέλος πάντων, μπράβο. Είσαι Μερακλής. Δεν έχει κλείσει κάτι. Αν ήταν, θα το έχεις ακούσει, θα έχει ανακοινωθεί. Αλλά είναι πάρα πάρα πολύ κοντά.

Στο μεταξύ και επίσημα πλέον παίκτη τη Κρασνοντάρ είναι ο Σδόεφ, με τη ρωσική ομάδα να ανακοινώνει τη συνεργασία των δύο πλευρών με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών.

Η Καλαμάτα συνεχίζει τις προσθήκες της για τη νέα χρονιά. Ανακοίνωσε έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Ο συγκεκριμένος θα ενισχύσει την αμυντική γραμμή της ομάδος και πρόκειται για τον Άλεξ Πέρες. Πες το πως θες, βάζω κουτσουπιλά. Γιατί σε αγαπώ και λιώνω, μου έχεις γίνει πελάς. Κι έχω σκυλιάς και βοή. Ο οποίος έχει αγωνιστεί στις ακαδημίες της Ράγιο Βαγιακάνο και της Μπέτης, ενώ την τελευταία διετία έπαιζε στην ομάδα νέων της Ίντερ και της Τωρίνο.

Δηλώσει έχει κάνει και ο Κώστας Αντετοκούμπο στην μπασκετική σελίδα του Άρη. Ένας Άρης που αναμένεται φέτος να είναι πάρα πολύ δυνατός. Σίγουρα λέω θέατρο ρίσκα πέρυσι στον Άρη και πως ξέρω τι περιμένω από όψη μπάσκετ στο επίπεδο του EuroCup. Την ερώτηση για το πόσο εύκολο θα είναι να μην υπάρχει φέτος χρόνος προσαρμογής. Μίλησε και για την εποχή του Βασίλη Πανούλη. Ο Κος λέει είναι ένας τρομερός προπονητής και έχω σεβασμό και εμπιστοσύνη σε αυτόν. Θέλω να ελπίζω πως η συνεργασία θα έχει τα ίδια αποτελέσματα όπως και στην εθνική ομάδα. Επίσης ρωτήθηκε για το πώς βλέπει την νέα χρονιά με τον Άρη, καθώς έχει αλλάξει επίπεδο. Ο Άρης λέει όντως ανεβαίνει ορμητικά και αυτό το βλέπουν όλοι. Η σεζόν που έρχεται πιστεύω θα είναι μια πρόκληση και για εμάς και που είμαστε παίκτες και για τα μέλη της ομάδας αλλά και για όλους τους φιλάθλους. Και επίσης μιλάει και το ρωτήθηκε μάλλον για το πώς κατάφερε να γίνει αυτός ο αγαπημένος παίκτης του φιλάθλου κόσμου της ομάδας. Πραγματικά λέει, η αγάπη που ένιωσε εδώ στον Άρη είναι εξωπραγματική. Με έκανε και ένιωσα αμέσως ότι είμαι μέλος της οικογένειας και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πραγματικά τους αγαπώ και είμαι έτοιμος να δώσω το καλύτερο με αυτό. Και στη συνέχεια αυτές δεν μπορεί να αναδηλώσει το Κώστα Αντετοκούμπο για τη νέα σεζόν.

Τι είπα, δεν πάτησε σαν κανονισμό τη Σιβάκη που είχε πατήσει και πρωτοκαλέ για τον Ρονάλντο, λε έναν αγώνα. Ναι, δεν είναι ακριβώς η περίπτωση, γιατί ο Κριστιάνο εξέτειε την ποινή μία αγωνιστική και τελικά όταν τρεις έπεσε σε η αγωνιστική στη μία. Το να πάρει αναβολή, αναστολή, οτιδήποτε είναι διαφορετικό, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Εάν με ρωτάς, και εκείνη η απόφαση δεν ήταν σωστή, αλλά οκ. Okay. Σου τα σχέδιά σου και τι άλλο.

Και από τον μπασκετικό Άρη να πάμε λίγο και στον ποδοσφαιρικό, καθώς φαίνεται πως στην ομάδα του Άρη εξετάζουν τον Μάγνουσον για την άμυνά τους. Απασχολεί ο Ισλανδός κεντρικός αμυντικός της ομάδας Θεσσαλονίκης και είχαν βρεθεί και πέρσι πολύ κοντά στην αποκτήσή του. Τελικά δεν βοδόθηκαν τότε οι συνομιλίες και να δούμε αν και φέτος τελικά θα σταθούν στη λύση του υψηλόσωμου αριστεροπόδαρου αμυντικού. Τραγουδάκι, πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζει την, τις μεταγραφικές του κινήσεις ο Αστέρας Άκτορ, καθώς ανακοίνωσαν την απόκτηση του Φράγκο Ορόθκο, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός από την Λανούς με οψιόν αγοράς. Πρόκειται για δεξιό Αργεντίνο βραχίσωμο Εκστρέμ, ο οποίος παίζει κυρίως από τα δεξιά. Είχε 105 εμφανίσεις με τη Λανούς, 15 γκολ και 10 assist, και με την Newcastle Boys έκανε 10 συμμετοχές. Να δούμε.
1: Έχει πράγμα δηλαδή.
0: Ναι, μόνο που είναι Αργεντινός, Κοντούλης και Εκστρεμάκος.
1: Αλλιώς τους λένε, αλλιώς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά θα γκρινιάζεις.
0: Όχι, και εγώ αυτό πήγα να πω, γι' αυτό έκανα την πάση.
1: Okay.
0: Ναι. Κοντοπίθαρος.
1: Κοντοπούτανος.
0: Κοντοπίθαρος, λέω, τα λέω αυτά. Εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε, νομίζεις.
1: Πέστε τα ντε.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Πέστε τα ντε. Φαντάζεσαι να είσαι σε παρέα από ποδοσφαιρική και τα λεφτά και να τον πεις κοντοπίθαρο?
0: Όχι, αλλά.
1: Α, σου πούνε, κάνε μας τη χάρη, ρε Σταύρο.
0: Εντάξει, είναι λίγο διαφορετική συνθήκη.
1: Πήγαινε, παίξε βολέι.
0: Είναι λίγο διαφορετική συνθήκη. Εδώ, μια παραλία πίνει στην παρέα.
1: Εντάξει.
2: Γυρίσανε στη μόδα εν τέλει. Βλέπεις αδερφούλη, αν σε θέλει.
3: Έχω σκάσει με τον τρίφτο, με τέσσερα μετατύχεις. Μας κοιτάνες να το λέω, νίδα και το τίχεις.
0: Ακατανόητη, λέει, για όλους τους υπόλοιπους, πλήρως κατανοητή με τη λογική του τραμπισμού, λέει ο Ανδρέας. Συμφωνούμε. Τώρα αν εμείς, αν θες να σπαστούμε τον τραμπισμό, τέλο πάντων, είναι τη λογική του.
1: Τι να σπαστούμε, που είπε χθες που μαζεύτηκαν για την κηδεία του Χαμεϊνί και λέει, θα μπορούσαμε, λέει, με μια σφαίρα, λέει, να τους εξουδετερώσουμε όλους αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει, μην πούμε σε ακόμα πιο βάσια χωράφια.
1: Άσε μας, ρε τραμπάρι φανού.
2: Τίποτα δεν άλλαξε ακόμα. Στη βαλάωρη του κουβάλω μια πολυθρόνα. Οκ, στις καθυστερήσεις του αγωνά.
0: Πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό για να επιστρέψουμε με Γιάννη Καρτζαφέρη και να σχολιάσουμε
1: το διαμάτι.
0: Επιστρέψουμε. Εμείς που ξέρουμε θα μας πει να τα πούμε.

0: Και ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Α, όχι. Το Γιάννη Καρατζαφέρα έχουμε. Έλα, Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλό, ωραίο, ωραίο.
0: Τι κάνεις, Γιάννη μου, πώς είσαι?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Η πλάκα ποια είναι? Τρομάζει η Κωνσταντίνα, με κοιτάει έτσι, το παράδειγμα, τι έγινε?
1: Δεν τον έχουμε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Έχεις χαιρετίσματα. Ήμουν Σαββατοκύριακο στις Αίρες.
0: Α.
1: Και μου πάνε να σου πω τόσο χαιρετίσματα και ακούνε εκπομπές κλπ.
0: Α, όχι κάποιος που γνωρίζω προσωπικά, γενικότερα.
1: Κοίταξε, γιατί γνωρίζει πολύ κόσμο, αλλά σε γνωρίζει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχει η μητέρα μου από τις Αίρες. Οπότε λέμε ότι είναι ένα συγγενή. Πιο κάτω από την Παλαιοκόμη, χαμηλά.
1: Προς Τούσλα.
0: Αλλά έχω και συγγενείς, έχω και πρώτο ξάδερφο μέσα στις Αίρες. Γι' αυτό σου λέω, μήπως πέτυχε και ένα συγγενή, ρε παιδί μου.
1: Α, μπορεί. Ήμουν και πήγα και σιδρόκαστο πιο πάνω.
0: Όχι, εκεί δεν έχω παστίδες. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Πήγε στοιχηματικά, πήγε εξαιρετικά το Σαββατοκύριακο. Mm-hmm. Αν εξαιρείς βέβαια την Αργεντινή, έτσι, που εντάξει, πιστεύω ότι την είχε παίξει πολλοί κόσμος να πάει παράταση. Αλλά ήταν ένα ισχυρό outsider η Νορβηγία, που την πόντερε πολλοί κόσμος βλέποντας την κάκιστη εικόνα της Βραζιλίας.
0: Και να σου πω και κάτι, πολλοί κόσμος ίσως σώθηκε στο πέναλτι του Νεϊμάρ.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Το goal και over, και γιατί λέγαμε ότι. Ακόμα και όσοι έβλεπαν φαβόρε τη Βραζιλία, έλεγαν ότι η Νορβηγία θα βάλουν ένα γκολ και τα λοιπά.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά δελτία σώθηκαν στο πέναλτι του Νεϊμάρ ή πληρώθηκαν και παραπάνω για όσους είχαν παίξει το Χ2 και το γκολ ή το over 2,5. Mm-hmm. Ναι. Η Αγγλία είχε παιχτεί ως πρόκριση σκέτη. Εντάξει, γιατί από εκεί και πέρα δεν περίμενα εγώ να έχει τόσα γκολ το παιχνίδι. Είδα τα highlights, δεν άντεξα.
0: Νομίζω ότι ανάποδα το περιμέναμε. Δηλαδή... Να έχει πολλά γκολ το Βραζιλία, Νορβηγία και λίγα γκολ το...
1: Ναι. Ακριβώς. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία και είναι όλα τα μάτς ωραία. Στο Πορτογαλία, Ισπανία... βλέπω να έχουν ελαφρύ προβάδισμα οι Ισπανοί, είναι κοντά στο 2 το διπλό, το να περάσουν από το 90 λεπτό, με βάση την εικόνα και των δύο εθνικών ομάδων. Δηλαδή η Ισπανία είναι μια ομάδα που ξεκίνησε έτσι με αυτή την τεράστια αγγέλα με το πράσινο ακροτήρι, αλλά νομίζω ότι όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στο τουρνουά, τόσο και βελτιώνεται, βρίσκει την περπατησιά της. Δεν έχει φάει ακόμα γκολ στη διοργάνωση, εντάξει, σήμερα ίσως αυτό να αλλάξει. Και από εκεί και πέρα είναι και πολλά παιχνίδια σε ρή αίτητη. Είναι 34 μάτς πλέον το αίτητο σε ρή. Από την μια Πορτογαλία που με την Κροατία νομίζω άξιζε πιο πολύ Κροατία να περάσει, θα είχαμε πει με βάση την εικόνα του αγώνα, αλλά πέτυχε αυτή την ανατροπή σε ένα μάτς θρίλερ. Νομίζω ότι η Πορτογαλία θα το πάει πιο πολύ σταύρο στην παράταση, στα πέναλτι, θα κοιτάξει να το πάει εκεί το μάτς. Έχω πάρει διπλό με άντερ 4,5 στο 2,40, δηλαδή ήθελα 2,50, ήθελα να τσιμπήσω λίγο παραπάνω το σκέτο διπλό που το βρίσκουμε ακόμα σε 2 απόδοση. Τώρα δεν νομίζω να γίνει το ντέο, γιατί και οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που θέλουν να έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, νιώσουν πιο σιγουριά έτσι και κάνουν τις ευκαιρίες τους. Οι Πορτογάλοι νομίζω θα ψάξουν στιμένες φάσεις ή και την κόντρα. Διπλό με άντερ 4,5 για Ισπανούς. Δεν ξέρω εσύ τι βλέπεις.
0: Ισπανούς βλέπω κι εγώ.
1: Ισπανούς.
0: Και αυτό το 1,92 το βλέπω πάρα πολύ καλή απόδοση. Mm-hmm. Ας το διαθέσει ο καθένας από ό,τι θέλει.
1: Ναι, επειδή είναι νοκάουτ.
0: Έχω και οι Ηνωμένες Πολιτείες, να σου τα πω πριν αρχίσει την ανάλυση και σε διακόψω. Που το έβλεπα πολύ μέχρι την φάση αυτή με την ακύρωση της κόκκινης κάρτας, της ποινής μάλλον κτλ. Έβλεπα πολύ περισσότερο τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα είμαι λίγο πιο συγκρατημένος, γιατί μπορεί να βγάλει αντίδραση διαφορετική το Βέλγιο. Και αν το συνδυάσουμε με νίκη Κολομβίας και νίκη Αργεντινής με over 1,5, δίνει 18 απόδοση λόγω.
1: Ας πού πήγανε τώρα, περίμενε.
0: Στα 4 παιχνίδια.
1: Που απομένουν.
0: Χωρίς αυτά τα 4 παιχνίδια δίνει με Ιταλία και με, Ιταλία, λέω, με Ισπανία και με. Είπα, γίνει γύρω στο 5 απόδοση με νίκες των δύο αυτών.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Εγώ έχω ένα μακροχρόνιο με Νορβηγία πρόκριση στους 16, Αμερική πρόκριση στους 8, Αργεντινή στα ημιτελικά και Γαλλία κατάκτηση. Την Νορβηγία την έχω βγάλει ήδη. σήμερα δεν θα παίξω κάτι γιατί περιμένω Αμερική.
0: Αλλά
1: θέλω Αμερική, βλέπω όμως Βέλγιο. Αυτό που έγινε με τον Παλογκάν βέβαια, εντάξει, βρήκαν το παρασυράκι για να τον ξετιμωρήσουν, μας δείχνει ότι θα πάρει και σφυρίγματα λογικά σήμερα η Αμερική.
0: Συμφωνώ, αλλά νομίζω ότι ίσως ξυπνήσει λίγο και τους Βέλγους, ρε παιδί μου, που ενώ υπάρχει ταλέντο, είναι λίγο ξεαπογαυνωμένοι, είναι λίγο κλασικό Βέλγιο. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι πριν αυτό το περιστατικό, δηλαδή άμα με ρωτήσεις προχθές, θα σου έλεγα, είπα χωρίς δεύτερη σκέψη. Τώρα είμαι λίγο πιο συγκρατημένος.
1: Α, να τους
0: κοιτώσει λίγο, ρε παιδί μου, ναι, γιατί έχει και προσωπικότητες. Δεν είναι ότι. Ναι, δεν έχει δείξει και τίποτα αξιόλογο το Βέλγιο, αλλά έχει κάποιες προσωπικότητες που όλο αυτό εδώ έχει εξοργήσει τόσο κόσμο που δεν τον αφορά επί της ουσίας. Πόσο μάλλον τώρα τους Βέλγους.
1: Ναι, δεν ξέρω αν φτάνει.
0: Ούτε εγώ ξέρω αν φτάνει.
1: Και με βάση τα expected goals και την εικόνα ήταν για να κερδίσουν και με πάνω από ένα goal διαφορά, έτσι, και τελικά μείναν έξω.
0: Συμφωνώ με αυτό σου λέω ότι okay. Εγώ βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και ψηλά. Δηλαδή αυτό θα παίξω. Απλά προχθές θα το παίζα με κλειστά μάτια, τώρα λίγο με εγκράτεια.
1: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει, εγώ είπα ότι επειδή περιμένω πρόκριση Αμερικής, ίσως να παίξω κάτι για κάλυψη Βέλγιο, ίσως και τίποτα. Να πούμε απλά ότι η Αμερική, το Βέλγιο, τα γκολ τα πετυχαίνει στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή,
0: όταν μπαίνει ο Λουκάκου.
1: Πιο πιο ισορροπημένο πρώτο ημίχρονο, μια ισοπαλία είναι στο 2-10-2-20, ισοπαλία πρώτο ημίχρονο μιλάω, έτσι. αλλά το βλέπω και να έχει γκολ. Δηλαδή θα πες άνετα και ένα γκολ-γκολ ο Βέλγιο μισή στο 2.
0: Ναι, ένα 3-1 το βλέπω κι εγώ.
1: Μακάρι να γίνει και θρίαμβος. Λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο. Ευχαριστούμε τον Γιάννη Καρατζαφέρη. Ευχαριστούμε και όλους εσάς για την παρέα. Από τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Σωτήρη Δαμπάκο και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή. Τον Σταύρο και τον Μπάμπη. Να είστε όλοι καλά. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά. Οι ρεπόρτες μετά στον Νικολογιάννη, Κώστα Κιτσιτζολού και Γιώργο Τσανάκα. Να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Τσιμίκας θα βγάλει τη σέντρα κακή. Θα κόψει ο Όρμπαν. Μια ευκαιρία για τον Τσιμίκα. Τετράρι Μίτρογκολ! Μίτρογκολ! Κάθε του Φορτούνη. Η πρώτη σέντρα του Τσιμίκα δεν περνάει γιατί δεν θα μιλεί ο Όρμπαν. Κόβει. Δεύτερη ευκαιρία του Τσιμίκα. Περνάει και το κόσμο του Τσιμίκα. Και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Τουλάχ. 1-0 με τον Κώστα Μίτρογκολ. 65. 17 γκολ. Κάνει ο Μίτρογκολ. Κάνει τον Τέμι Νικολαίδη. Και θέλει ένα ακόμα για να φτάσει και τον Νίκο Μακλά. 1-0. Αντιπροσωπευτικό σκόρμα κόντρα στο Ούκρους.

Έλα, έλα. Δώστε. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα κόσμο. Καλημέρα σε όλους. Είναι πρωινό 3-7 Ιουλίου του 2026. Ή καλημέρα από την Μπάλα Φέντη. Γιατί δεν μ' ακούω καλά, ρε πάνω, για δεύτερο λίγο. Έχω εγώ στα ακουστικά, μ' ακούω λίγο στο βάθος. Να σου πω.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να τα πιάσουμε από την αρχή. Είναι το πρωινό της 3ης 7 Ιουλίου του 2026. Καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται. Με καθυστέρηση σήμερα ξεκινάμε. Λοιπόν, και επειδή εδώ πέρα βλέπω ότι δημόσιο τα κάναμε και τα λοιπά, παιδιά, στο παιδί στην κονσόλα απευθυνθείτε. Εγώ ξέρω, σταλιάζω. Έχω διαβάσει μισή εφημερίδα περιμένοντας τον. Αλλά όλα καλά. Λοιπόν, καλημέρα και σήμερα. Είναι πρωινό 3ης 7 Ιουλίου. Μπαίνω απευθείας στο ψητό. Τελικά ο Μπαλογκάν δεν έκανε τη διαφορά και το Βέλγιο φιλοδόρησε με μια ωραία ξετριγυρισμένη τεσσάρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και με το εμφατικό 4-1 απάντησε στα παιχνίδια του Ντόναλτ Τραμπ που θέλησε να ανακατευτεί και στο ποδόσφαιρο ενώ δεν ξέρει καν τους κανονισμούς. Τον άκουσα χτες να λέει ότι γιατί λέει όποιος λέει για ένα παράπτωμά του σε έναν αγώνα δεν παίζει τον επόμενο, λέει τι είναι αυτό, λέει δεν το ξέρω εγώ αυτό, λέει δεν ήξερα πώς παίζονται οι κανονισμοί, πώς είναι το ένα τ' άλλο, λέει, αλλά ήταν άδικο και δεν έπρεπε, λέει, να παίξουμε εμείς λίγο χωρίς αυτόν τον παίχτη. Μπήκε αυτός ο παίχτης, λοιπόν, έπαιξε, άφησε έτσι το Βέλγιο και για το Τζαμπουκά, για τη Μαγκιά και τον Ντεμπρόινε στον πάγκο, έτσι επειδή γούσταρε, ρε παιδί μου, να σου παίξει χωρίς τον Ντεμπρόινε. Και παρόλα αυτά, το Βέλγιο σε μάτς που τελείωσε πριν από κανένα δύο ώρο, ολοκλήρωσε μια μεγάλη νίκη και μια μεγάλη πρόκριση, επικρατώντας 4-1 με τον Ντεκετελάρε να είναι πρωταγωνιστής με δύο γκολ και τον Ραμέλο Λουκάκου να βάζει το κερασάκι στην τούρτα για το τελικό 4-1 του Βελγίου απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σημαίνει ότι το Βέλγιο θα τεθεί αντιμέτωπο της Ισπανίας, η οποία χθες το βράδυ, σε ένα παιχνίδι που το περιμέναμε με πάρα πολύ ενθουσιασμό, με ανυπομονησία, αποδείχθηκε μια τεράστια σούπα. Τεράστια σούπα, πραγματικά. Τραγικό παιχνίδι. Αλλά η Ισπανία μίλησε στο τέλος και πήρε αυτήν την σπουδαία πρόκριση απέναντι στην Πορτογαλία. Στο κύκνιο άσμα του Κριστιάνου Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Γιατί στο Euro δεν το αποκλείωσε δύο χρόνια να παίξει αυτός. Λοιπόν, αυτά συνέβησαν χθες το βράδυ. Αρχικά στο Ισπανία-Πορτογαλία στο Ιβηρικό Ντέρμπι και στη συνέχεια τα ξημερώματα με την εμφατική νίκη του Βελγίου. Και σήμερα περιμένουμε τα παιχνίδια Αργεντινία-Αίγυπτος στις 7 και Ελβετία-Κολομβία στις 11. Έκανε τη διαφορά ο Μπαλογκάν. Έπαιζε με 10, έπαιζαν με 10 λέει, οι Αμερικανοί με αυτόν μέσα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα. Είμαι Ολυμπιακό. Παιδιά, δεν μπορώ να μπω σε σελίδα με τον Βαμπάστεν. Έλα, μου λε τέτοια τώρα, ρε. Πώ δεν μπαίνει. Μια χαρά μπαίνει. Η καλημέρα από την Μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία Μάχη Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα, συνόμορφη παρέα. Φυσικά και σήμερα συντονισμένο Μιχάλη 7 Κορυδαλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Γιάννη Βόρεια Λίμνη. Καλημέρα, αδέρφια Στέρινιο Γιουργάρα σου Πενιλή. Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέμπερ, να δω το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος για να κανονίσω διακοπές. Υπάρχει άλλη χώρα που δεν κάνει κλήρωση, δεν έχει κάνει, που δεν έχει βγάλει πρόγραμμα αγώνων. Απορώ. Υπομονή, αδερφέ, 16 του μήνα είναι. Είναι 7 σήμερα. Την άλλη Πέμπτη, 16 του μήνα, γίνεται η κλήρωση του πρωταθλήματος. Καλημέρα, Βαγγέλη, να είστε πάντα καλά. Προσοχή στους δρόμους. Οι άδειοι αργοί, λέω, πήραν από το Μαρούσι. Θα ξαναγίνει, λέει, το παιδί, όπως διέταξε ο Τραμπ. Καλημέρα, μου λέει ο Νίκος. Ναι, θα ξαναγίνει. Και έχουμε εδώ και κάτι ξυπνάτε, κάτι δημόσιο το κάνετε, κάτι τέτοια. Καλημέρα, ναι, εδώ όλα καλά. Πάμε και σε σελίδα της εκπομπής να στείλουμε και από εδώ κάνα δύο καλημέρες. Λοιπόν, και πάμε στον... πού είμαστε? Στον Αντώνη. Καλημέρα να στείλουμε στον Τζόρνταν καταρχάς. Καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στον Σπύρα τον Άγκτζη. Καλημέρα στην παρέα από το Λίψτα της Γερμανίας. Και τι κάνουμε τώρα, λέει, χωρίς τον Σίου. Ανώτερη η καλύτερη Ισπανία. Μεταξύ μας, εγώ ήμουν με την Πορτογαλία. Έχω βαρθεί τους Ισπανούς, θα τα σηκώνουν όλα. Λέω ο Σωτήρης. Ήταν καλύτερη η Ισπανία συνολικά. Ήταν καλύτερη συνολικά η Ισπανία. Χωρίς να εντυπωσιάσει, αλλά ήταν καλύτερη. Ήταν αυτή που έψαξε περισσότερο το μάτς, είχε τις περισσότερες φάσεις. Καλημέρα, λέει. Λέτε να αποκοιμήθηκε ο Ρίλος. Αν έγινε και αυτό, λέτε έχουμε δύο όλα, λέει ο Σάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη, όλα καλά. Πάλι κοιμάται πάνω πλάκα. Κανοθεία δίκη για τους Αμερικανούς. Μέσα σε δύο μέρες έγινε από τους πιο αντιπαθητικούς στους πιο. Ασυμπάθιστος, λέει εδώ ο φίλος ο Παναγιώτης. Βαγγέλη, καλημέρα στην Ομόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά ο Βίρονας. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Το κλειστά το κατάστημα να έρθουν να ανοίξω. Όχι, Βαγγέλη, εδώ είμαστε πάντα. 365 είμαστε. Όχι, του Κέτσε. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι. Λοιπόν, ο Μίλτος τη λέει εδώ. Εκπομπή δεν έχει σήμερα, έχει παιδιά. Έχει. Είχαμε λίγο έτσι. Δεν θα δω για πάπλωμα, γιατί θα βγάλουμε σπηριά μα από για πάπλωμα την εποχή. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέψη από τους Δεξιθέλων Δημητρός. Καλημέρα, παιδιά. Αν κάποιος σας έλεγε ότι πρέπει να κόψετε αναγκαστικά ή τη μουσική ή την μπάλα και δεν θα ξαναδείτε ποτέ την ομάδα σας, τι θα αποφασίζετε, ρωτάω και τον Πάνο.
1: Την μπάλα.
0: Να κόψουμε αναγκαστικά ή τη μουσική ή την μπάλα και δεν θα ξαναδείτε.
1: Ένα από τα δύο, ρε παιδί μου.
0: Μα, εγώ με κάνω από τα δύο, χωρίς αυτά τα δύο δεν μπορώ να ζήσω.
1: Προφανώς, αλλά χωρίς, πρέπει ναι. Από τα δύο.
0: Γιατί να βάλω τον εαυτό μου στο τέτοιο δίλημα? Όχι, δεν απαντάω. Άμα θέλω, ο Ρίλος θα πει τη μουσική δεν κόβει. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά και για μένα είναι, δηλαδή, εντάξει, είναι και τα δύο. Γελάει. Βέβαια, μας βάζεις, μας κάνεις πρωί-πρωί και γελάς. Καλημέρα, ομορφόδα τον FM. Καλή εκπομπάρα σε όλους. Τελικά, μετά τη χθεσινοβραδινή κρεπάλη του πανηγυριού, σας πρόλαβα live, λέει ο Τζόρνταν. Αυτά είναι πάρτι γατάκι πενιρλί. Με πόλη και αγάπη και τρέλα το πάρτι animal των Δωδεκανήσων. Είχε πάρτι στο χωριό στη Ρόδο, Τζόρνταν.
1: Πάρτι.
0: Πάρτι, πανηγύρι. Πανηγύρι. Και προσπαθώ τώρα μου διαφύγει το τέτοιο, το όνομα του χωριού. Στείλ τώρα Παναγιώτη, μια μου διαφύγει τώρα. Εμείς 18 του μήνα στο Σούγκαρ, στο Εγάλο, στο μετρό στην πλατεία. Εκεί θα είμαστε 18 του μήνα, Σάββατο βράδυ, για να τα πούμε, για να τα πιούμε παρέα. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη Παναγιώτη, όλη την παρέα από 036 Κατεχάκη Κυψέλη. Καλημέρα Βαγγέλη Πάνο, καλή εκπομπή. Ποιο κανάλι θα δείξει τα φιλικά της ΑΕΚ? Νομίζω το κανάλι που θα την περιγράφει, που θα την μεταδίδει. Νομίζω ο Κοσμοτέ θα τα έχει, αλλά θα το πω με σιγουριά. Λοιπόν, καλημέρα, εύχομαι, λέει, να μην βομβαρδίσει το Βέλγιο ο τρελός ο Χρήστος. Εντάξει, είπαμε, φίλε, όχι να το βομβαρδίσει. Καλημέρα από Πάφο, λέει ο Αλέξης ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Καλημέρα και στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ. Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο ειδήσεων, γιατί στο δελτίο ειδήσεων θα πάμε και θα ξεκινήσουμε γραμμές μετά τις 6.30, εδώ που έχουμε φτάσει, θα σας πω ένα φοβερό και τρομερό στατιστικό στοιχείο. Σας είπα ότι εχθές τα ξημερώματα, πριν 2-3 ώρες, οι Βέλγοι είχαν πρωταγωνιστεί τον Ντεκετελάρε που έβαλε 2 γκολ. Ωστόσο, ο Ρωμέλου Λουκάκου σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Και το φοβερό και τρομερό που διαβάζω στο sportfm.gr, παιδιά, είναι ότι έχει βάλει 3 γκολ στο Μουντιάλ με μόλις 3 σουτ στα τελευταία παιχνίδια του Βελγίου. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Κάθε φορά που εκτελεί προς την αντίπαλη εστία, αυτή καταλήγει στα δίχτυα. Μπράβο στο Λουκάκου, που πραγματικά μπαίνει αλλαγή και είναι game changer σε αυτό το τουρνουά για την ομάδα του Βελγίου, για την οποία βέβαια το έργο δυσκολεύει τώρα, καθώς θα βρεθούν στο δρόμο των Ισπανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως η αλήθεια είναι ότι μετά τα χθεσινά, μη σας πω ότι περιμένω να δούμε καμιά μπάλα καλή σήμερα σε κανένα Ελβετία-Κολομβία. Έτσι. Καλημέρα, ομορφόπεδα, λέει εδώ ο φίλος μας. Καλημέρα, φιλαράκο μου. Καλημέρα, Βαγγέλη και Πάνω. Καλή εκπομπή από Φραγκφούρτη. Μόνο ΑΕΚ στην Χάρης. Κάλαθος, μπράβο, ναι. Έλα ρε Πάνω και σκάσα. Κάλαθος, λοιπόν. Ήταν παραμονή της Αγίας Κυριακής, άρα χρόνια

0: να σε όλους με υγεία. Για να τράβηξε ο Τζόρνταν τόσο που είχε και ρεπό, καταλαβαίνεις πώς πήγε η φάση. Εσύ ακούς για δίπλα πάνω.
1: Ναι.
0: Ο Ισάκλη, καλημέρα Μάγκε. Εγώ ρε παιδιά δεν καταλαβαίνω γιατί μια ομάδα που έχασε χθες με 4-1 πρέπει να μην συνεχίσει το θεσμό. Δεν είναι σωστό αυτό. Περιμένουμε τον κύριο Εφαντίνο να ανακοινώσει τη συμμετοχή της ομάδας της Αμερικής στον επόμενο γύρο των 9 καλύτερων ομάδων του κόσμου. Ναι, γιατί όχι.
1: Τι γίνεται, ρε.
0: Ναι, γιατί να μην συνεχίσει, ρε παιδί μου, σιγά. Εδώ μετά τον Καρίτζα του 58, μετά από 70 χρόνια βάλαμε παίχτη να παίξουμε με κόκκινη. Δηλαδή,
2: ο Ντόναλντ Τραμπ που το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Έκκληση στον Αμερικανό πρόεδρο να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους, απευθύνει με παρέμβασή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό του γιοταχή και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ανοιχτή από σήμερα μετά τις 9 το πρωί ως και τα μεσάνυχτα της 5ης 16 Ιουλίου θα είναι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς εκτόξευσαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για σημαντικές υλικές ζημιές στα πλοία. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
5: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
6: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
11: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
12: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι έχουμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα στη διάθεσή σας. Καλημέρα, Μορφόπεδα λέει. Γύρω Σκοτόπουλο τέλος, γύρω Χοιρινός τέλος. Πανηγύρι στο χωριό, λέει ο Παναγιώτης από Βιωτία. Μπράβο, Παναγιώτη, συγχαρητήρια. Είναι σούγκαρ, είναι μέλι το πάρτι του Βαγγέλη, ο υπόπτη ασφάλτου. Επόπτη, ελπίζω να έρθει, έτσι.
1: Μα, και αν δεν θες. Είναι σεζόν, ρε.
0: Είναι υποπτή.
1: Δεν έχει σεζόν.
0: Πού, νησιά πηγαίνει.
1: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι έχει σεζόν κάπου εκεί.
0: Αν δεν έχει σεζόν, να έρθει να πούμε. Καλημέρα στον Αλέξη του ΝΑΕΚΤΖΙ. Μα γι' αυτό ακριβώς ο προπονητής των Βέλγων είπε να τον πάρει μαζί, λέει. Καλού κακού και κουκακού. Καλού κακού. Βλέπω σήμερα, παιδιά, πώς έχετε ξυπνήσει, τη φάση. Ο άλλος τουλάχιστον κοιμήθηκε λίγο παραπάνω. Ρίλο, απολογήσου, λέω. Τι να πει.
1: Θα καταθέσω υπόμνημα και θα γίνει εδώ, παιδιά. Συγγνώμη.
0: Ωχ, Παναγία μου. Μου είχε εδώ πέρα ο Δημητρός μια φωτογραφία από την Νορβηγία του 94 και την Νορβηγία του 26, όπου παίζουν οι μπαμπάδες και οι γη, είναι τρεις παίχτες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Σόρλοθ, ο Χάλαντ και ο Τόρσβεντ, πώς λέγεται ο άλλος με το δύσκολο όνομα. Φοβερό, έτσι, φοβερό γι' αυτό. Πάρα πολύ ωραίο σκηνικό. Λοιπόν, και ο Γιάννης λέει καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Φύλακας Τριτσόνα, Παναθηναϊκός. Είχα να σας ακούσω καμιά 40 μέρες, γιατί 25 Μαΐου έπεσα με το παππί εδώ Ριτσόνα. Μόνος μου με ταχύτητα 10 χιλιόμετρα πάτησα μπροστινό φρένο και δίπλα στο τιμόνι. Τρία δεξιά πλευρά σπασμένα. Το κεφάλι δεν έπαθε τίποτα γιατί πάντα φορά ο κράνος. Τέλος, καλό και επιστροφή στη φυλάξη. Το μήνυμα το στέλνω γιατί ο κράνος είναι νόμος. Το φοράμε για τη ζωή μας και όχι για να μην φάμε κλίση. Ευχαριστώ, λέει ο Γιάννης. Γιάννη, περαστικά αγόρι. Σιδερένιος. Πάμε να βγάλουμε κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, εγώ.
0: Ναι, εσύ.
2: Ρίλο, δεν ακούω καθόλου. Μπορεί να ανεπαρκήσετε, παρακαλώ.
1: Τώρα ακούς.
0: Δεν μ' ακούς. Και ολοκανείς. Εντάξει τώρα.
2: Ναι, ναι, χαρά.
0: Ωραία, για πάμε.
2: Για την εθνική θέλω να μιλήσω. Όχι τόσο για την εθνική, όσο για τον αριθμό των ξένων. Κάνα δύο-τρεις φορές αναφορά σε αυτό το θέμα.
1: Στο μπάσκετ.
2: Όχι, ναι, ναι, ναι. Όχι τόσο για την εθνική, για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, τώρα και για τις άλλες ομάδες.
0: Ναι.
2: Γιατί η Ελλάδα βγάζει 7 ομάδες στην Ευρώπη.
0: Ξέρω εγώ πόσοι παίζουν. 8 παίζαν πέρσι, νομίζω.
1: 8 νομίζω.
2: Ωραία. Θα πρέπει να κάτσουν όχι μόνο στην ΕΟΚ, αλλά κάποια άτομα που αγαπούν τον μπάσκετ και ξέρουν το άθλημα. Δηλαδή πέρα ρωτήσουν τη γνώμη του Κάνη, του Γιαννάκη, του Φασούλα, ξέρω εγώ, του Βάνε Χρυσοδούλου που είναι και ενεργός με τον Πανιόνιο. Πώς θα φτιάξει η Ελλάδα εθνική ομάδα. Το πρόβλημα της εθνικής ομάδας δεν είναι ο χρόνος ο παίχτων. Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι παίχτες, όταν έχουν ένα ταλεντάκι, πέφτουν όλοι πάνω τους, ειδικά οι γονείς και ο μάνατζερ, είστε θεοί, είστε έτσι, είστε αγιώς, και νομίζουν ότι βρήκαν την πότα με τα χρυσά αυγά. Η οικογένεια θεωρεί ότι έλυσε το πρόβλημα της ζωής της επειδή έχει έναν ταλεντάκι το παιδί. Πιέζουν το παιδί κιόλας και αντί να πέσουν πάνω του να του εξηγήσω ότι πρέπει να προπονείται πολλές ώρες, πολλές παραπάνω από το έναν τυπικό δίωρο, νομίζουν ότι με το έναν ταλεντάκι είναι ότι θα γίνει Ισπανούλης ή θα γίνει Διαμαντίδης ή θα γίνει οτιδήποτε.
0: Ναι.
2: Τότε το πιο μεγάλο. Για μένα, τώρα, να έχω 10 ξένους. Για μένα το όριο στις ομάδες θα πρέπει να είναι το 10. Δηλαδή πέρσι ο Ολυμπιακός είχε 12. Υπάρχει ένας νόμος να απογράφονται οι παίχτες. Δηλαδή σου τραυμαρίσει και ο ένας ή δεν σου αρέσει ο ένας, θα πρέπει να τον πληρώσεις να φύγει για να πάρεις άλλο. Το μάξιμο θα πρέπει να είναι 10. Τώρα από αυτούς τους 10 τουλάχιστον 8 πρέπει να παίζουν στην Ελλάδα. Δηλαδή να έχω εγώ 10 παίχτες να μην παίζουν. Για να παίξει ποιος, αφού το ταλέντο τους, αφού υστερούσε ταλέντο. Και ο λόγος που υστερούσε ταλέντο είναι διότι υστερούσε προπόνηση. Νομίζω ότι θα παίξουν, αυτός ο νόμος που είναι τόσα χρόνια και το συνδικαλιστικό όργανο είναι υπέρ τους φυσικά τους παίχτες, είναι μόνο για να παίρνουν διπλάσια από αυτά που δικαιούνται. Στην πράξη συμβαίνει αυτό. Ούτε ο Λαριτζάκης θα παίρνει το προηγούμενο του συμβούλου 750, ούτε ο Ρογκαβόπουλος θα παίρνει 1,2, ούτε τώρα ο Γουόκαρτ 3 εκατομμύρια ρε φίλε, ή 2, χωρίς να ξέρει να

0: έναν τριπόντο.
1: Κι όμως ο Γόκαπ έχει πρόταση 3 εκατομμύρια λεπτό του Ντουμπάι το χρόνο. Το διαβάσεις αυτό? Που πρέπει, να, πρέπει να είναι αληθινό. Δεν είναι
0: μπορεί να είναι αληθινό, διότι, διότι έχουν τα λεφτά, γιατί στη Μόσχα παγιά οι παίχτες δεν έπαιρναν διπλάσια από αυτά που αξίζαν.
1: Παίρνανε φίλε, αυτό που συμβαίνει τώρα καμιά διετία δεν θυμίζει ούτε τη Μόσχα, ούτε τη Μακάμπη, ούτε τίποτα. Φίλε, έχει πέσει πάρα πολύ χρήμα τώρα. Δηλαδή τα λεφτά που δίνονται είναι μυθικά. Είναι μυθικά δηλαδή. Στο τραπέζι τα συμβόλαια των 2-3 εκατομμυρίων πλέον έχουν γίνει καθημερινότητα. Δηλαδή λέω, άλλο πόσο θα πάει εκεί 3 εκατομμύρια το χρόνο, πόσο εκεί 3 εκατομμύρια το χρόνο, πόσο εκεί 2,5 το χρόνο. Θα έρθει αυτό 4 το χρόνο. Δηλαδή τα μοιράζουν τα εκατομμύρια.
0: Να πω και κάτι.
1: Ναι.
0: Ας πούμε ότι ο Σαφώστα και ένα μεγάλο σπόσορα και.
1: Υπάρχει
2: μεγάλο. Υπάρχει.
0: Θα αντιρρήσετε κι εσείς αύξηση δια των λόγων ότι τα έσοδα θα π.χ. αν διπλασιαστούν του σταθμού. Δηλαδή που είναι στιγμή που ο Ολυμπιακός είχε ένα έσοδα 5-10 εκατομμύρια πριν 20 χρόνια και τώρα θα πάει 40-50, είναι λογικό και οι παίχτες να παίρνουν περισσότερα.
1: Εντάξει.
0: Αφού αυτοί παράγουν το χρήμα. Αλλά απ' την άλλη, ρε φίλε.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, ότι έχει ξεφύγει. Τώρα.
0: Όχι ο Μοντιέρο, ας πούμε, να παίρνει 3 και να παίρνει και 3 ο Γουόκα. Που ένας είναι στη Δύση, ο άλλος ξεκινάει και είναι σούπερ τερμαντούχος. Εντάξει, και τώρα να παίξει ο Γιαννούλης, ο Πλανετζάκης. Που για μένα πέσε αδικήθηκε, ξεκάθαρα. Εκεί που είχε κάποιο ρόλο, ξαφνικά πρέπει να σπάσει τα νεύρα του Μπαρτζόκα και να είπε ενισχύει τέλος. Κάτι έτσι πρέπει να γίνει. Έγινε. Αλλά να παίρνουν χρήματα χωρίς να προσπαθούν, θα πρέπει και να έχουν φουλ δικαιώματα οι παίχτες. Να θέλουν να μπορούν να πάνε να παίξουν στην Αμερική. Να μπορούν να πάνε να παίξουν στην Ισπανία, στην Μάλτα, οπουδήποτε. Αλλά να μην προσπαθούν και να πρέπει να παίζουν τέτοια καλά στην Εθνική ή οπουδήποτε, χωρίς να το αξίζουν. Έτσι είπε και ο Σπανούλης. Ρε φίλε, έχεις την ευκαιρία και δεν την παίρνεις. Με το ζόρι δηλαδή, επειδή είσαι Έλληνας. Εντάξει, θέλουν να φτιάξουν την Ελλάδα για να έχει επιτυχίες. Ας τη φτιάξουν. Αν θέλουν να χάνουν από την Πορτογαλία, ας χάνουν.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, για μια κουβέντα για τον Ολυμπιακό.
1: Ναι.
0: Τώρα, σήμερα φαντάζομαι θα μείνει ο Παπα-Νικολάου. Δεν θα έρθει θέμα να μην παίξει ο Παπα-Νικολάου. Αλλά αν π.χ. Φύγει ο Γουόκαπ ή ο Ντόρσεϊ, δηλαδή επιμένουν σε τρελά λεφτά, εγώ νομίζω ο Αγγελόπουλος δεν θα τους δώσει. Τώρα θα τους αναγκάσει να παίξουν με το περσινό συμβόλαιο. Μάλλον αυτό θα γίνει. Αλλά γι' αυτό δεν είναι και το καλύτερο.
1: Όχι, δεν είναι και το καλύτερο.
0: Ελπίζω να τα βρουν, διότι δεν υπάρχουν Έλληνες αντικαταστάτες. Εκεί δεν έχουμε ένα θέμα με τα διαβατήρια.
1: Έγινε, ρε φίλε.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Άλλα λέει, λες και λαϊκά, Βαγγέλη. Ένα λόγο στην περίσταση, φίλε. Και του Σαλονιού και του Λιμάνιου. Το έχουμε πει αυτό. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, παιδιά.
1: Καλημέρα, φίλε.
3: Πρώτη φορά που είμαι στην εκπομπή.
1: Καλό ρίσκο.
3: Ο Δημήτρης με το ταξί είμαι.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
3: Λοιπόν, και τώρα ήθελα να πω έτσι κάποια πράγματα, γιατί σας ακούω συνέχεια χρόνια.
1: Ναι.
3: Κάθε πρωί. Και λέω, κάτσε να βγω να πω.
1: Καλά, καλά.
3: Έχει χαλάσει εντελώς η εικόνα, η παραδοσιακή, η κλασική που ξέραμε του ποδοσφαίρου. Και τώρα ειδικά στο Μουντιάλ αυτό, όπου βλέπεις έναν άνθρωπο που λέγεται διαιτητής που είναι σαν τον οξολοφρευτή.
1: Κάτσε, θα βάλουν και άλλα. Θα βάλουν και άλλα, κάτσε σιγά-σιγά, θα φοράνε και άλλα. Δεν
3: τι, αυτό, τι είναι αυτό το πράγμα. Του έχουν βάλει κάμερες, σπρέι, σαν χρωματοπολείο είναι να πω. Δηλαδή, είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, ψάχνουν τη φάση να πούμε χίλιες φορές, τώρα έχουν βάλει και την κάμερα στο αυτί του διαιτητού. Ψάχνουν από την κάμερα που είναι από τον ουρανό, ξέρεις, που πηγαίνει μέσα σε
1: σειρματός. Πάνω στην οροφή. Αυτή είναι ωραία, αυτή δεν είναι κακό, αυτό είναι ωραίο.
3: Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι αυτό. Έχει φάει και το μπάσκετ, δηλαδή, τι να πεις, ας πούμε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τρελαίνεσαι.
1: Εγώ αυτό που ελπίζω να μην συνεχιστεί, φίλε, είναι το time out στο ημίχρονο, γιατί πρώτη φορά
3: είναι καλά, αυτό είναι για λόγους διαφημιστικούς.
1: Ναι, μιλάμε, ξέρεις πόσα λεφτά οικονόμησαν από αυτό.
3: Ναι, κάτι δις άκουσα.
1: Ένα κοντά στο δις, εκ των οποίων τα 250 μόνο στην αμερικανική τηλεόραση.
3: Ναι,
1: τα υπόλοιπα στον υπόλοιπο πλανήτη.
3: Όλα στο βωμό της διαφήμισης είναι, παιδιά. Λοιπόν, και θέλω να πω και ομάδα που υποστήριζα πάντα στο παγκόσμιο κύπελο, τη Βραζιλία, ναι. Η οποία έχει, έχει κυριολεκτικά έχει εκφυλιστεί, ας πούμε, mm-hmm. δεν γίνεται. Τι να πω τώρα, να πω για μένα που είμαι Ολυμπιακός, ο Ροντινέη μπροστά σε αυτούς είναι μαγεία, ρε. Θα ήταν θεός, δηλαδή. Δεν έχουν ένα μπέχτη ολόκληρη η Βραζιλία, τόσα εκατομμύρια. Παίζουν κάτι παίκτες, ειδικά τα χαφ και οι αμυντικοί όλοι, να φανταστείς ότι αρχηγός είναι ο Καζεμίρο. Αν είναι δυνατόν να έχεις τον Καζεμίρο αρχηγό, να έχεις τον Ντούγκα, να έχεις τον
1: Καλά, Παφού. Κοίταξε, ο Καζεμίρο στα καλά του δεν ήταν κακός παίκτης.
3: Και
1: η θέση του. Και η θέση του.
3: Βαγγέλη, τώρα
1: κοίταξε, άκουσε με.
3: Έχουμε δει παιχταράδες.
1: Ότι έχουμε δει παιχταράδες, αλλά και στις καλές Βραζιλίες έπαιζαν και κάποιοι που κάναν τη βρώμικη δουλειά πάντα. Δεν ήταν πάντα μόνο.
3: Σίγουρα. Ναι. Ο Ντούγκα ήταν σκληρός παίχτης.
1: Τι ήταν ο Ντούγκα στα χαφ, δάγκωνε.
3: Βέβαια, ήταν. Ναι. Ναι. Αλλά πρόσεξε, είχε παίχτες μέσα. Είχε παίχτες. Δηλαδή, ξέρεις γιατί κέρδισε η Βραζιλία. Θα σου πω κάτι, εγώ επειδή την παρακολουθώ από παιδί. Η Βραζιλία είχε ένα πράγμα. Έκανε 20 ευκαιρίες σε κάθε παιχνίδι και θα βάζε 2 και 3 γκολ. Αλλά στις 20 ευκαιρίες. Τώρα δεν μπορεί να κάνει ούτε μισή ευκαιρία. Ούτε μισή δεν μπορεί να κάνει. Δηλαδή πραγματικά. Τον άλλο τον έβγαλε προχθές μόνο του και έχασε το κοντρόλ, έχασε τα αυγά και τα μασχάλια. Δεν μπορεί να βάλει γκολ αυτή η ομάδα. Ομάδα που δεν μπορεί να βάλει γκολ και είναι περίεργο, έτσι. Μιλάς για μια χώρα η οποία έχει βγάλει τους παιχταράδες. Και δεν σου λέω τώρα για Ριβάλτο, Τζοβάνι, ξέρω εγώ, που ήταν όλοι παιχταράδες. Ρωμάριο, ξέρω εγώ, Κολτζίδες. Τώρα δεν έχει ούτε ένα μπέχτη. Έχει αυτό το, έβαλε αυτό τον τζαρλατάνο τώρα τον Νεϊμάρ προχτές μέσα. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Εντάξει, αυτό συμπληρωματικά πήγε, το ξέραμε. Είχε να παίξει μπάλα δύο χρόνια ο άνθρωπος.
3: Ναι, ρε φίλε. Τι να...
1: Απλά και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ότι ο Νεϊμάρ στα χειρότερά του και μετά από τραυματισμούς αυτά και τον περιμένανε πώς και πώς να μπει στην αποστολή. Δηλαδή αυτό δείχνει το πρόβλημα που υπάρχει στη Βραζιλία.
3: Ακριβώς. Περιμένουν το Μεσσία. Περιμένουν το Μεσσία και το ίδιο πιστεύω θα γίνει με την αποχώρηση και του Μέση. Γιατί βλέπεις ότι και ο Μέση έχει βάλει τώρα 6-7 γκολ, πόσα έχει βάλει. Λοιπόν, και, δηλαδή τα έχει βάλει όλα, ας πούμε.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων.
4: Νομίζω η Αργεντινή είναι σε καλύτερο φαγκάρι.
1: Σίγουρα
4: έχει
1: καλύτερο.
4: Τις 4
3: σίγουρα η Αργεντινή.
4: Σίγουρα. Να σίγουρα.
3: Σίγουρα η Αργεντινή είναι σε καλύτερο
4: φαγκάρι. Χωρίς το Μέση, άπαξ και φύγει τέλος πάντων.
3: Ναι, αλλά θα έχει πρόβλημα. Δηλαδή βλέπεις
1: ότι θα είναι ίδια. Με τον χωρίς το Μέση δεν θα είναι ίδια, ναι, αυτό είναι σίγουρο.
4: Δεν μπορεί να είναι.
3: Λοιπόν. Ευχαριστώ, παιδιά.
1: Γεια σου, Αγία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Θα τα λέμε.
1: Καλημέρα. Βαγγέλη, καλημέρα. Λες στον μπάσκετ, γιατί μας φαίνονται υπερβολικά αυτά από εσάς σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Καλά, εννοείται ότι και εγώ διαφωνώ. Λέω πρώτος αλεφτά αθλητές. Μου φαίνονται περίεργα, δεν μιλάω. Δεν κάνω σύγκριση με ποδόσφαιρο και άλλα αθλήματα. Γιατί βλέπω τους παίχτες που έπαιρναν 500 να παίρνουν 1 εκατομμύριο, τους παίχτες που έπαιρναν 1 εκατομμύριο να παίρνουν 2,5 και αυτούς που έπαιρναν 2 να παίρνουν 4. Γι' αυτό το λέω, το σχολιάζω. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς τον.
5: Βαγγέλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
5: Γιορτάζει ο Κυριάκος σήμερα?
4: Όχι, όχι, είναι της Αγίας Κυριακής.
5: Α, όχι. Εντάξει. Δεν πειράζει, καλημέρα.
1: Δεν πειράζει.
4: Δεν πειράζει, ναι. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο κάπου είναι ο Κυριάκος.
5: Να. Τέλος πάντων, λοιπόν.
4: Στο λέω γιατί το έχω πάθει ένα καλοκαίρι, κατάλαβες. Και τον έπαιρνα τηλέφωνα. Μου λέει, όχι τώρα.
5: Λοιπόν, ήθελα να πει για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ η νοοτροπία. Για να το παιχνίδι με τον Άγιαξ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το σκεπτικό, μου θυμίζει Γκιάτζεκ. Να pressing παντού. Το μόνο που είπα και την προηγούμενη φορά, με ανησυχούν τα πρώτα αποτελέσματα. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορεί να έχουμε μια καλή κλήρωση στο πρωτάθλημα και να πάνε όλα καλά. Ο κόσμος πρέπει να στηρίξει, νομίζω ότι αυτή τη φορά, ακόμα και την πλατφόρμα που στηρίζει, που λέει ο Βαλαφούδος ότι θα φτιάξει, νομίζω όσοι δεν πάνε στο γήπεδο, καλά να αγοράσουν τώρα αυτή και να στηρίξουν. Λοιπόν, να πω μετά για τον κύριο Μαρινάκη. Ο κύριος Μαρινάκης βγήκε προθές και με λίγα λόγια μας είπε ότι είναι αδικημένος Ολυμπιακός. Ότι τον καθυστέρησε το έργο του κατά 6 μήνες. Πάρα πολύ μεγάλος χρόνος, κύριε Μαρινάκη. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός περιμένει από το 2004 που εσύ δεν ήσουν στο φάκελο το Καραϊσκάκη, δεν ήταν στο φάκελο του 2004 στην Ολυμπιάδα. Η ΣΑΕΚ το γήπεδο ήτανε. Και το βουτήξατε και το πήρατε. Λοιπόν, και μία πρόταση, κύριε Μαρινάκη. Ο Δήμαρχος είναι δικό σας. Ο εισαγγελέας είναι δικό σας.

0: Ο λιμενάρχης είναι δικό σας. Ο Μητροπολίτης είναι δικό σας τον Πειραιά. Η αστυνομία είναι δικιά σας.
1: Όλα, ε.
0: Λοιπόν, όλα. Κηρύξτε λοιπόν και μια ανεξαρτησία του Πειραιά. Μπας και γλιτώσουμε εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτό.
1: Έγινε.
0: Θα σχολιάσω και τον κύριο Βαρδινογιάννη. Κύριε Βαρδινογιάννη, μας είπατε ότι πρέπει να πάμε στο γήπεδο όλοι ενωμένοι. Εμείς θα πάμε ενωμένοι. Εσύ δεν έχεις δικαίωμα να είσαι ενωμένος, διότι την Παιανία που την έφτιαξε με τα λεφτά του Παναθηναϊκού και με τη δόξα του Παναθηναϊκού, δεν είχες καν την ευαισθησία να τη δώσεις να την δωρήσεις στο σωματείο, στο αεραστεχνικό, στο αεραστεχνικό. Ότι πήγες και ξεφτύλα και συγγνώμη, πήγες και την έδωσες στην εθνική, την πούλησες, όχι την έδωσες, την πούλησες στην εθνική. Λοιπόν, δεν έχεις δικαίωμα λοιπόν να λες ότι θα πάμε ενωμένοι. Μυρίσεις πάλι χρήμα και θέλω να γυρίσεις. Λοιπόν, θα πάμε εμείς οι υπόλοιποι ενωμένοι, εσύ δεν έχεις δικαίωμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια. Γεια σου. Ακούω Θρυγορύλος, λέει ο Θρύσκος, λέει που τα ξέρει, λέει τα γιωτικά απ' έξω, λέει και ανακατά. Τι νόμιζες?
2: Πρέπει να ξέρεις για να αρνηθείς.
1: Σε λίγο οι διαιτητές, λέει, θα μοιάζουν με το Robocop και το δικαστή Τρέντ. Ναι, γιατί όχι. Το έχω ξαναδεί αυτό. Που έχουν κάνει και κάποια στο ίντερνετ.
2: Μπορεί σήμερα πάνω σε πατίνι να τους προλαβαίνουν.
1: Φοράνε διάφορα. Ναι, φοράνε διάφορα. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Πού είμαστε εδώ?
1: Εσύ ξέρεις που είσαι.
2: Πάνω.
1: Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι.
3: Παιδες, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Πάνω.
2: Back to back.
3: Μήπως, παιδιά, αυτή την παρέμβαση του πλανητάρχη,
1: ναι,
3: για τον παίκτη, πρέπει να την κοιτάξει η UEFA και η FIFA από τη θετική πλευρά του ζητήματος.
1: Δηλαδή ποια είναι θετική, για πες, να ακούσω.
3: Ότι πώς, τι είπε ο πλανητάρχης? Είπε ότι, με συγχωρείτε, εγώ δεν ήξερα ότι ο παίκτης που παίρνει κόκκινη κάρτα λείπει από τον άλλο αγώνα,
1: ναι,
3: τον επόμενο αγώνα.
1: Και επειδή δεν το ξέρω, δηλαδή πρέπει να αλλάξουμε τους κανονισμούς.
3: Εγώ πλανητάρχη είμαι. Γιατί να λείπει? Τιμωρείται για το συγκεκριμένο αγώνα.
1: Δηλαδή, άλλοι 12 παίχτες που τιμωρήθηκαν στο Μουντιάλ ήταν κορόιδα που δεν παίξαν. Δηλαδή, και αυτό ήταν ο ξυπνητής.
3: Όχι, δεν είπα εγώ. Άκουσε με, Βαγγέλη. Δεν λέω για τώρα. Μήπως πρέπει να το κοιτάξουν αυτό το πράγμα?
1: Τι να κοιτάξουνε, μωρέ, τώρα. Τι να κοιτάξουνε, δηλαδή. Δεν ξέρει τα βασικά ο άνθρωπος. Δεν ξέρει τα βασικά, δεν έχει πάει σε έναν αγώνα. Δεν έχει πάει σε γήπεδο καθόλου, να ξέρεις.
3: Εγώ δεν ξέρω αν έχει πάει, αν δεν έχει πάει.
1: Δεν έχει πάει.
3: Όμως η παρέμβασή του πέρασε.
1: Η παρέμβασή του πέρασε και ευτυχώς τους ξεπαστρέψαν οι Βέλγοι, να ησυχάσουν.
2: Η γη της δημοκρατίας.
3: Ναι, αυτό δεν, αυτό δεν είναι, ξέρεις, επειδή πέρασαν οι πάνω δεν τρώει τίποτα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
9: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
8: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
9: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
8: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της City

0: Η Automotive.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
2: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
3: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
4: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
7: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
8: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limassolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
9: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
10: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
11: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.

Καλημέρα σε όλους, καλό πρωινό, καλώς βρεθήκαμε ξανά. Καλά να αρχίσει η μέρα σας, καλά να εξελιχθεί και ομαλά να ολοκληρωθεί η πρώτη ευχή της σημερινής μέρας. Της 7ης μέρας του 7ου μήνα, 7 Ιουλίου σήμερα. Ημέρα Τρίτη, πρωινό, το οποίο ξανά σας βρίσκει συντονισμένους στους 95 στα FM. Θυμίζω στους 90 στα FM, μας ακούτε στην επαρχία Μοχώστου. Είναι η εκπομπή Πρώτη Πάσα από τον Sport FM 95. Είναι το πρώτο τρίωρο ενημέρωσης και σήμερα από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης. Μετά από μία ακόμη ποδοσφαιρική βραδιά, βραδιά παγκοσμίου κυπέλου, είμαστε πλέον πολύ κοντά, με δύο μόνο αγώνες να υπολείπονται, στην ολοκλήρωση και της φάσης των 16. Οι Ισπανοί ψες και οι Βέλγοι τα ξημερώματα είναι οι δύο ομάδες που προχώρησαν. Οι Πορτογάλοι ψες και οι Αμερικανοί τα ξημερώματα είναι οι δύο ομάδες που αποχαιρέτησαν τελευταίες χρονικά την διοργάνωση. Καμία πλέον από τις τρεις διοργανώτριες χώρες δεν συνεχίζει στην διοργάνωση. Μια βραδιά έτσι που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον η χθεσινή, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία. Μια βραδιά το αποτέλεσμα της οποίας σημείο αναφοράς και για τον Κριστιάνο Ρονάλτο, που είχε φροντίσει έτσι να ξεκαθαρίσει λίγες ώρες πριν το χθεσινό παιχνίδι ότι, ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ, άρα τέλος εποχής για τον Κριστιάνο Ρονάλτο σε ό,τι έχει να κάνει με συμμετοχές του σε τελική φάση Μουντιάλ. Ήταν το χθεσινό παιχνίδι μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας. Πολύς λόγος και πριν το παιχνίδι που έγινε τα ξημερώματα για το θέμα της τιμωρίας του Αμερικανού Μπάλοκαν, έπαιξε αλλά δεν κατάφερε να σώσει την κατάσταση για τους Αμερικανούς και ούτε πλέον μπορεί οποιαδήποτε απόφαση ή παρέμβαση να αλλάξει την ροή της ιστορίας, της εξέλιξης, της αναμέτρησης μέχρι εδώ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Θα τα πούμε γενικότερα αναλυτικά στη συνέχεια για το Μουντιάλ. Στα δικά μας ήταν μια βραδιά που έφερε και κάποιες έτσι εξελίξεις. Είχαμε νεότερη μεταγραφική εξέλιξη χθες βράδυ. Από πλευράς ΑΠΟΕΛ που ανακοίνωσε καταρχή συμφωνία με ένα ακόμη ποδοσφαιριστή. Έχουμε σήμερα άλλα δύο φιλικά παιχνίδια για Απόλλωνα και ΑΕΚ στο εξωτερικό που προετοιμάζονται. Γενικότερα θα δούμε και εδώ έτσι όλα τα τελευταία νέα στο κομμάτι προγραμματισμού, μεταγραφές, προετοιμασία των ομάδων μας εν όψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Θυμίζω πρωτού συνεχίσω στο 2950 με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα έρθε σήμερα στις 6:50 από ποιον άλλον, από τον πράσινο κυνηγό. Καλημέρα όπως πάντα σε εμάς και στους ανατολικούς του Γασιμπή. Γράφει για το χθεσινό παιχνίδι, λύτρωση ψες γράφει όχι τόσο για την Ισπανία αλλά και για εμάς που ήμασταν σχεδόν με ένα μάτι στην τηλεόραση. Συμφωνώ απόλυτα. Όποιος και να βάζε τον γκολ. Λύτρωση και για τη διοργάνωση θεωρεί ο πράσινος κυνηγός αφού αποκλείστηκαν και οι τρεις διοργανώτριες χώρες. Και όπως πάντα το μήνυμά του καταλήγει καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους σε όλο τον κόσμο. Ακολούθησε η πολύ καλημέρα του Μάριου 532, την πολύ ανταποδίδω. Σε ένα αγώνα γράφει που δεν θα θυμάται κανείς, πέρασαν οι Ισπανοί στεναχωρώντας τους απανταχού followers του CR7. Κάποτε θα γινόταν και αυτό. Και έρχεται ακόμη πιο κοντά θεωρώ και το οριστικό πλέον τέλος για έναν μεγάλο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Μιας και λόγος για το 2950, θυμίζω ότι μπορείτε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να διεκδικήσετε 5 υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία από το Global College, είτε για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, είτε για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, είτε για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Οι 5 που θα κερδίσουν διαλέγουν σε όποιο από τα 3 αυτά προγράμματα θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία τους. Μιλάμε για προγράμματα πιστοποιημένα και με κρατική χορηγία.
Η κλήρωση θα γίνει εδώ στην εκπομπή πρώτη πάσα στις 24 Ιουλίου. Μέχρι τότε μηνύματα στο 2950 Global γράφεται μπροστά και ακολούθως ονοματεπώνυμο και ηλικία.

0: Ακούτε την εκπομπή Πρώτη Πάσχα χάρη στην ΣΥΤΑ. Και αν θέλετε να έχετε δυνατό Wi-Fi παντού, Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ, με την μοναδική αυτή υπηρεσία που φέρνει οπτική ίνα σε κάθε σημείο του σπιτιού ή του γραφείου σας. Fiber και Fiber to the Room από την ΣΥΤΑ και με δωρεάν εγκατάσταση. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της ΣΥΤΑ, sita.com.cy. Καλημερίσαμε και σήμερα μέσω του μηνύματος του Πράσινου Κυνηγού τους Ανατολικούς του Γασιμπή, και νομίζω ένας από αυτούς ανταποκρίνεται. Μας καλημερίζει ο φίλος 847, συγγνώμη. Καλημερίζει επίσης τον πρόεδρο της Ανατολικής Πράσινου Κυνηγού. Επιθυμήσαμε τον Μπέστου. Του το λέω εγώ, κανονίστε. Λοιπόν, πάμε και σήμερα να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε και σήμερα να δούμε έτσι τα θέματα που προβάλλονται. Μουντιάλ βέβαια και θέματα τοπικής επικαιρότητας βρίσκονται και σήμερα στο προσκήνιο.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Manga's Home Improvement. Τα πάντα στον Manga.
0: Εφημερίδα Super Sport, ρεπορτάζ από ΕΛ στο κύριο θέμα. Ώρα να λυθεί κάθε απορία, γράφει ο τίτλος, με αφορμή σε σχέση με την σημερινή συνέντευξη τύπου και επίσημη παρουσίαση τόσο του νέου προπονητή όσο και του νέου αθλητικού διευθυντή. Τη χτίζει όπως τη θέλει η ρεπορτάζ Ομόνιας. Καλύτερη εικόνα υποστηρίζει το ρεπορτάζ ότι παρουσιάζει η Ομόνια παιχνίδι με παιχνίδι σε σχέση με την εικόνα της στα φιλικά. Απόλλων δυνατή εξέταση για το σημερινό φιλικό στο ψάξιμο για Κίπερ ή ΑΕΚ, όπως εγγράφει ο τίτλος στο σχετικό ρεπορτάζ. Πειράματα στη δροσιά, οι καιρικές συνθήκες, γενικότερα οι συνθήκες προετοιμασίας στο ρεπορτάζ της Πάφος FC. ΑΕΛ λέοντας ο Ταβάρες. Είχαμε χθες για την ΑΕΛ νωρίτερα εξέλιξη στα μεταγραφικά. Για το κάτι διαφορετικό, ο φετινός Άρης με τις πολλές αποχωρήσεις για την ώρα. Εκκίνηση για ΑΕΛ Μαέστρο, ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης έρχεται και πιάνει δουλειά. Πάμε σε σχέση με το Μουντιάλ, βγαίνει η τελική οκτάδα για τους τελευταίους δύο αγώνες στην φάση των 16. Πάμε στην Χαραυγή και στις αθλητικές σελίδες Κόσμος των Σπορ. Γερό τεστ για την Αργεντινή, ο τίτλος το κύριο θέμα για το σημερινό παιχνίδι με την Αίγυπτο. Συμπληρώνεται το παζλ της οκτάδας, σάμπα εισαγωγικά με Χάλαντ για την νίκη της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας και καρδιά Λεόντων για την πρόκριση της Αγγλίας. Αυτά τα θέματα από το Μουντιάλ. Τοπική επικαιρότητα, δυνατό φιλικό τεστ περιμένει σήμερα την ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Απόλλωνα, δυνατό φιλικό σήμερα για να μετρήσει δυνάμεις, παίζει με την Ουτρέχτη. ΑΕΛ πήρε Ντιόγκο Γκόμες στην άμυνα και ετοιμάζει νέες ανακοινώσεις. Το ρεπορτάζ Ομόνιας γράφει για τις γερές βάσεις που χτίζονται στην Πολωνία για το τριφύλι. ΑΠΟΕΛ έτοιμος να αναλύσει τη φιλοσοφία του Παπαδόπουλος και εδώ το θέμα της επίσημης παρουσίασης του σήμερα. Ανόρθωση, ο νέος προπονητής θέλει να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα. Πάμε στον Πολίτη και στις αθλητικές του σελίδες γήπεδο. ΑΕΛ στο κύριο θέμα. Ο Γκόμες έκανε την αρχή. Το πρώτο κομμάτι στην αμυντική γραμμή έχει πορτογαλική προέλευση, γράφει συγκεκριμένα το ρεπορτάζ για την ΑΕΛ. Πάμε σε άλλα ρεπορτάζ. Ομόνοια, ανησυχητικό σημάδι που διορθώνεται. Γράφει το ρεπορτάζ για το γεγονός ότι και στα δύο φιλικά τα γκολ που δέχθηκε η Ομόνοια προήλθαν από στημένα. Το πλάνο τους μπαίνει επιτάπητος. Έπιασα δουλειά Νίκος Παπαδόπουλος, Ζήσης Βρίζας, ρεπορτάζ από ΕΛ. Δυνατή πρόβα υποπροεδρικό βλέμμα, ρεπορτάζ ΑΕΚ για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στον Απόλλωνα, τεστ με έμφαση στην άμυνα, δίνει το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους. Και από τα θέματα του Μουντιάλ, ένα ονειρικό ταξίδι με εξωγήινη υπογραφή. Ο Χάλαντ πέταξε εκτός στη Βραζιλία και η Νορβηγία τρελαίνει τους πάντες. Τίτλοι τέλους για Νεϊμάρ, με πίκρα αποχαιρέτησε την εθνική Βραζιλίας. Αυτά και τα σημαντικότερα στο γήπεδο του Πολίτη. Και ολοκληρώνουμε με τις αθλητικές σελίδες Goal News στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Με καλύτερη αφετηρία, τίτλο στο κύριο θέμα είναι ρεπορτάζ Ομόνοια. Ο Μπέρκ κρίνει ότι η Ομόνοια είναι πιο έτοιμη σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και θέλει να ανεβάσει τον πύχη με ποιοτικές προσθήκες. Από ΕΛ, Μίλος Ντέκενεκ. Το μέλλον του αβέβαιο, όπως σημειώνει το ρεπορτάζ. Καταρχή συμφωνία με Φαμπρίτσιο Πεδρόσο, επίσης το ρεπορτάζ από ΕΛ. Μένει μέχρι να φύγει ο Λέο Βεμπέρκ, ρεπορτάζ από όλων αβέβαια. Ταξίδεψε στην Ολλανδία, αλλά παραμένει φευγάτος. Δοκιμασία αυξημένων απαιτήσεων για το φιλικό της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πάμε στην ανόρθωση. Ο Ελ Μαέστρο έρχεται και βάζει τις τελευταίες πινελιές. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα, τίτλος που πάει στο ρεπορτάζ του Άρη μετά και την νέα αποχώρηση που σημειώθηκε. Πάφος FC, Λουκάσεν και Σούνιτς κρίνουν τις επόμενες κινήσεις. ΑΕΛ επισημοποίησε και Γκόμες παίρνει μορφή το νέο ρόστερ. Αυτά τα σημαντικότερα και στην Goal News στον Φιλελευθερό.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

Λοιπόν, αν τα αποδίδει την καλημέρα και τους χαιρετισμούς ο πράσινος κυνηγός, θα συναντηθούμε, γράφει, ερχόμενη εβδομάδα στο Φιλικό. Καλά να περάσετε. Κάνουμε αρχή και σήμερα με Μουντιάλ. Το μεγάλο χθεσινοβραδινό παιχνίδι ανέδειξε νικήτρια την Ισπανία. Γενικότερα ως παιχνίδι δεν έδωσε πάρα πολλά. Στη λεπτομέρεια έδειχνε πως θα κριθεί. Στην παράταση όλο ένα και πιο κοντά φτάναμε. Πορτογαλία και Ισπανία, κανείς δεν μπορούσε να πει με σιγουριά. Και από τις δύο ομάδες ήταν πιο κοντά στο να πάρει την πρόκριση όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Η λύση ήρθε στις καθυστερήσεις. Τη λύση είχε η Ισπανία. Μια αλλαγή αποδείχθηκε χρυσή, όπως λέμε. Ο Μερίνο πέρασε στο παιχνίδι στο 25ο λεπτό αντικαθιστώντας τον Όλμο και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων βρέθηκε απέναντι από τον Πορτογάλο τερματοφύλακα τον Κώστα. Πλάσαρε σωστά, πέτυχε τον γκολ, έδωσε σε καθοριστικό χρονικό σημείο το προβάδισμα στους Ισπανούς και παρά την πίεση που έβαλε η Πορτογαλία στις καθυστερήσεις, είχε δύο καλές στιγμές με δύο κεφαλιές, δεν κατάφερε όμως να σκοράρει και να οδηγήσει τον αγώνα στην παράταση. Η Ισπανία λοιπόν πέρασε, είναι στα προημιτελικά. Την ίδια ώρα διαβάζω με βάση τα στοιχεία της Guinness World Records, η Ισπανία έγινε πλέον η ομάδα με το μεγαλύτερο αίτητο σερί χωρίς να δεχθεί γκολ σε αγώνες τελικής φάσης Μουντιάλ. Έχει καταρρύψει το προηγούμενο ρεκόρ το οποίο κατήχε η Ελβετία. Η Ισπανία έχει ξεπεράσει πλέον τα 559 αγωνιστικά λεπτά χωρίς να παραβιαστεί εστία της. Επίδοση, την οποία κατήχε η Ελβετία από το 1994 μέχρι το 2010, όταν διατήρησε την ανέπαφη την εστία της σε 7 παιχνίδια. Ήταν μια έτσι αναμέτρηση που αναμενόταν με μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν ένα ντέρπι ευρωπαϊκό. Ήταν και ένα παιχνίδι που η προσοχή, όπως και στα προηγούμενα, αλλά ειδικά τώρα που φτάσαμε στα νοκάουτ, ήταν στραμμένη για μία ακόμη φορά και στον Κριστιάνο Ρονάλτο. Ιδιαίτερα μετά τη δήλωσή του στην συνέντευξη τύπου την προχθεσινή ότι είναι το τελευταίο του παγκόσμιο κύπελο. Άρα το σφύριγμα της λήξης, η ήττα της Πορτογαλίας, σήμανε και το τέλος συμμετοχών για τον Κριστιάνο Ρονάλτο σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Με δάκρυα στα μάτια, συγκινημένος ο Κριστιάνο Ρονάλτο και απογοητευμένος βέβαια όπως και όλοι οι Πορτογάλοι από τον αποκλεισμό και από τον τρόπο που ήρθε στις καθυστερήσεις. Τέλος λοιπόν για την καριέρα του Κριστιάνο Ρονάλτο σε ό,τι έχει να κάνει με συμμετοχές σε τελική φάση Μουντιάλ. Από το 2006 συμμετοχή σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Ολοκλήρωσε αυτή την πορεία, αποχωρεί ως ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ. Ολοκληρώνει την παρουσία του σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου χωρίς να έχει καταφέρει να κατακτήσει το τρόπο, ενώ το μοναδικό μεγάλο τρόπο ουσιαστικά που λείπει από την πλούσια συλλογή του Κριστιάνο Ρονάλτο. Η επόμενη μέρα στην Εθνική Πορτογαλία έχει φέρει ήδη εξελίξεις. Ο τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ανακοίνωσε την αποχώρησή του, τονίζοντας ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του σε αυτή την εθνική ομάδα μετά τον χθεσινό βραδινό αποκλεισμό, και ήδη τα δημοσιεύματα στην Πορτογαλία κάνουν λόγο για τον Γιόρζε Ζεσούς, τον 79χρονο πλέον τεχνικό, που αυτή τη στιγμή με βάση τις πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης στην Πορτογαλία είναι η πρώτη επιλογή της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της χώρας για να οδηγήσει την Πορτογαλία στο Euro 2028 και ακολούθως στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσει η Πορτογαλία μαζί με Ισπανία και Μαρόκο. Πάμε στο άλλο χθεσινό ή πρωινό παιχνίδι καλύτερα που έγινε τα ξημερώματα. Πολλή συζήτηση, πήρε άλλες διαστάσεις χθες το θέμα με τη συμμετοχή του Φόλαριν Μπάλοκαν. Ο Μπάλοκαν έπαιξε, αν και το Βέλγιο απείλησε και με
εκ νέου έτσι εφέσεις και ενστάσεις αν έπαιζε ο Μπάλογκαν, αφού έπεσε στο κενό καταρχήν η έφεση του Βελγίου για τη συμμετοχή του. Έπαιξε, ξαναλέω, αλλά μεγάλος πρωταγωνιστής αποδείχθηκε άλλος και πιο συγκεκριμένα ο Βέλγος Σαρλ Ντε Κατελάρε. Ο άσος της Αταλάντα που πέτυχε 2 γκολ έδωσε και μία assist στο εντυπωσιακό 4-1 του Βελγίου επί της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Το Βέλγιο που πέρασε στα προημιτελικά την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αποχαιρετώντας τη διοργάνωση, συμπλήρωσαν την τριάδα των χωρών που διοργανώνουν, συνδιοργανώνουν την τελική αυτή φάση και έχουν και οι τρεις πλέον αποκλειστεί.

0: Ο Τεκαδελάρε έβαλε το Βέλγιο μπροστά στο σκορ στο 1 λεπτό. Ο Τίλμαν ισοφάρισε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο 31ο. Δύο λεπτά αργότερα ο ίδιος παίχτης για τους Βέλγους πέτυχε το 1-2, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο. Βανάκεν στο 57 και ο Λουκάκου που για μία ακόμη φορά μπήκε στο παιχνίδι ως αλλαγή, σκόραρε στις καθυστερήσεις για το τελικό 4-1 του Βελγίου. Είπα και πριν, είχε πάρει διαστάσεις το θέμα με τον Μπαλοκάν και πριν ακόμη την έναρξη της πρωινής αναμέτρησης. Αρχικά με την έφεση που απορρίφθηκε από πλευράς του Βελγίου, η Βελγική Ομοσπονδία είχε προειδοποιήσει ότι θα προβεί σε περαιτέρω νομικές ενέργειες σε περίπτωση που έπαιζε ο Μπαλοκάν. Λογικά δεν θα το κάνει τώρα που έπαιξε μεν, αλλά δεν είχε συνέπειες από αυτό το Βέλγιο που πέρασε. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ουσιαστικά την εμπλοκή του στο όλο θέμα, δηλώνοντας ότι ζήτησε απλά να γίνει επανεξέταση και είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τζαν Ινφαντίνο, αν και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν γνώριζε τους κανονισμούς. Όταν του εξήγησαν ότι αυτή η φάση ήταν κόκκινη κάρτα, εξέφρασε την έκπληξή του, γι' αυτό και ζήτησε, όπως είπε, να επαναξεταστεί. Παραδέχθηκε και ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζαν Ινφαντίνο, την παρέμβαση, τηλεφωνική επικοινωνία, το τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υποστήριξε ότι η FIFA αυτόνομα και χωρίς να επηρεαστεί αποφάσισε την μετατροπή της ποινής του αποκλεισμού για μια αγωνιστική σε ποινή με αναστολή. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16 με τα δύο τελευταία χρονικά παιχνίδια που υπολείπεται για να βγουν και τα ζευγάρια, όλα τα ζευγάρια στα προημιτελικά. Έχουμε σήμερα στις 7 νωρίς το βράδυ το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο και στις 11 απόψε Ελβετία-Κολομβία. Από τα χθεσινά παιχνίδια βγήκε ένα ακόμη ζευγάρι Ισπανία-Βέλγιο, οι δύο ομάδες δηλαδή που πήραν την πρόκριση τις τελευταίες ώρες. Θυμίζω Γαλλία-Μαρόκο και Νορβηγία-Αγγλία είναι τα άλλα δύο ζευγάρια που έχουν σχηματιστεί και μένει να ξεκαθαρίσει απόψε το τελευταίο ζευγάρι των προημιτελικών από τις νικήτριες ομάδες των δύο παιχνιδιών που είπαμε, Αργεντινή-Αίγυπτος και Ελβετία-Κολομβία.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Στα δικά μας είχαμε χθες βράδυ μεταγραφική εξέλιξη στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Οι γαλαζοκίτρινοι ανακοίνωσαν την καταρχή συμφωνία με τον Αργεντινό ακραίο επιθετικό Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Αριστερός ακραίος επιθετικός, η κύρια του θέση, με βάση τα στοιχεία που τον συνοδεύουν, παίζει και στη δεξιά πλευρά, μπορεί να παίξει και ως επιθετικός. Στα 33 του χρόνια αναμένεται, με βάση και την επίσημη ενημέρωση τις επόμενες ημέρες στην Κύπρο για τις ιατρικές εξετάσεις, την ολοκλήρωση της όλης διαδικασίας και την επίσημη ένταξή του στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Τα τελευταία 3 χρόνια είναι στην Ελλάδα. Τον Αύγουστο του 2022 πήγε στην Λάρισα, αγωνίστηκε εκεί για 2 σεζόν. Από το καλοκαίρι του 2024 είναι στον Λεβαδιακό, από τον οποίο έχει αποχωρήσει φέτος ολοκληρώνοντας το συμβόλαιό του στην 1η Ιουλίου. Τελευταία τριετία, όπως σημειώνουν και τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το γραφείο τύπου του ΑΠΟΕΛ, κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές, είχε 24 γκολ και έδωσε 8 ασίστ. Θυμίζω σήμερα 10:30 η ομάδα του ΑΠΟΕΛ παρουσιάζει επίσημα τόσο τον νέο αθλητικό διευθυντή Ζήση Βρίζα όσο και τον νέο προπονητή Νίκο Παπαδόπουλο σε συνέντευξη τύπου στο προπονητή.

Κυβερνητικό Κέντρο Αρχάγγελος. Θα ακούσετε όλα όσα σημαντικά εκτιμούμε ότι θα αλεχθούν από τους δύο, ίσως και από πλευράς διοίκησης, θα δούμε 10:30 στο πλαίσιο της εκπομπής Κάνε Παιχνίδι. Θα ακούσετε ζωντανά την συνέντευξη τύπου. Χθες βράδυ δεν είχαμε άλλη έτσι σημαντική εξέλιξη. Είχαμε τις προηγούμενες ώρες μία ακόμη προσθήκη για την ΑΕΛ του 25χρονου αμυντικού Ντιόγκο Γκόμες. Μέχρι το καλοκαίρι από την Πορτογαλία ο ποδοσφαιριστής και μέχρι το καλοκαίρι του 2027 το συμβόλαιό του. Μία ακόμη αποχώρηση από τον Άρη, φεύγει και ο Άλεξ Μουσούντα. Είχε έρθει στον Άρη από το καλοκαίρι του 2021, ανακοινώθηκε η κοινή συνενέση λύση του συμβολέου του. Έχουμε δύο φιλικά σήμερα, στις 5 ο Απόλλωνας στην Ολλανδία που προετοιμάζεται παίζει με την Ουτρέχτη στο εξωτερικό και το φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένο να αρχίσει στις 7. Έχουμε πρώτη και ανοιχτή για τον κόσμο προπόνηση σήμερα για την Ομόνοια 29 Μαΐου 7:30 όπως ανακοινώθηκε θα γίνει στο περιφερειακό στάδιο Δευτεράς Ανάγιας και Ψιμολόφου. Οι παίχτες της Νέας Σαλαμίνας ολοκληρώνουν σήμερα αργομετρικές εξετάσεις και από αύριο έχουμε την έναρξη των προπονήσεων. Ενώ να πούμε και για την εθνική μας ομάδα των ανδρών στο μπάσκετ ότι χθες βράδυ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 με εκτός έδρας παιχνίδι κόντρα στη Γερμανία και ήττα 111-79.

Ανταποδίδω την καλημέρα στον 033. No penalty γράφει, no goal for Penalto. Γραφτσού και τον Ρονάλτο. Παίζει κανένα νέο για Ομόνια επίσης ρωτά. Δεν έχω κάτι να σου πω φίλε, αλλά το μόνο που έχω να σου πω είναι ότι αν θυμάσαι, που νομίζω θα θυμάσαι και τα τελευταία έτσι 1-2 χρόνια, ειδικά του η περσινή ανάλογη καλοκαιρινή κυρίως σεζόν, δύσκολα παίζουν νέα και ονόματα για την Ομόνια πριν ή λίγες ώρες μόνο πριν από επίσημη έτσι ανακοίνωση και ενημέρωση. Δεν έχω δυστυχώς κάτι να σου δώσω για να σε ικανοποιήσω, πέραν από το να σου συστήσω υπομονή και θα δούμε πότε θα προκύψει το νεότερο. Σε δευτερόλεπτα συμπληρώνουμε το πρώτο ημίωρο, φτάνουμε στις 7:30, άρα πάμε και στο πρώτο διαφημιστικό για σήμερα. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
2: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
1: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
2: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
6: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
9: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
10: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
11: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρημίου συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
15: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του ο William Morgan, συμφοιτητής του John Naismith που επινόησε το μπάσκετ.

0: Πόσο λάδι στο δρόμο, ρε φίλε.
1: Λάδι.
0: Ναι, δεν είναι το άσπρο που βγαίνει από το όταν πλένονται οι δρόμοι από τη βροχή.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Εκείνο το μείγμα του λαδιού με, με βρωμιά του δρόμου που βγαίνει. Όταν βρέχει στην, ναι, από το δρόμο.
1: Ναι,
0: δεν το έχεις παρατηρήσει.
1: Στην άσφαλτο, ναι. Εντάξει, με το αυτοί μπορεί να είναι πιο δύσκολο.
0: Πολύ πράγμα, ρε φίλε.
1: Δύσκολο να το παρατηρήσεις.
0: Λες και δεν είχε βρέξει καθόλου.
1: Ναι.
0: Πήγαινα σαν την κότα, σιγά-σιγά.
1: Μάλιστα.
0: Τα κατάφερα, μια χαρά.
1: Για να είσαι εδώ. Αλίμονο.
0: Πάμε.
1: Σου έχουμε εμπιστοσύνη.
0: Ταξίδι στον χρόνο. 1745.
1: Ένα λεπτό, ποιος το προσφέρει
0: σήμερα. Α, σημαίνει. Ο Μπαλογκάν.
1: Μπαλογκάν.
0: Μπαλογκάν. Μια προσφορά του Μπαλογκάν.
1: Όχι, ο Μερίνο.
0: Για ο Μερίνο, γιατί. Ο Μερίνο το καθήκον του έκανε. Δεν πειράζει. Ο Μερίνο το καθήκον του έκανε. Ωραίο γκολ, μπράβο στους Ισπανούς.
1: Και ο Λουκάκου, διάβαζα.
0: Και ο Λουκάκου, τρία σου, τρία γκολ στον τομέα. Γεια σα.
1: Εντάξει, περίμενα ένα λεπτό όμω το πρωί. Το πρωί μου το βλέπα, δεν είχα το χρόνο να κοιτάξω. Βάλανε το πρώτο μέσα που τελικά είναι αυτόν γκολ που ήταν. Συγκινώντα το παιχνίδι που μπήκε μέσα στα.
0: Νομίζω και το εκείνο μέσα.
1: Νομίζω αυτόν γκολ. Εν πάση περιπτώσει.
0: Όπω και να έχει. 1745 πρωτοτραγουδιέται το God Save the King, που ήταν ένα λαϊκό τραγούδι αγνώστου συνθέτη και το οποίο αργότερα καθιερώθηκε ως ύμνος των Βερδανών.
1: Μάλιστα.
0: Άρα ήταν λαϊκό τραγούδι, παιδιά, να το ξέρετε, άμα σας ρωτήσει κανείς.
1: Για μένα καταλάβετε τα λαϊκά του στα τραγούδια.
0: Ναι, ενώ.
1: Εμείς λέμε λαϊκό τραγούδι και μπορεί να πιείς έτσι ουράνου ίσκι να βάλουμε έναν τώρα.
0: Σίγουρο, σίγουρο.
1: Οι Άγγλοι το λαϊκό του στο τραγούδι είναι God Save the King.
0: Απλά να, ήταν δηλαδή από εκείνα που τραγουδιόντουσαν στις ταβέρνες και στα καπηλιά.
1: Της Αγγλίας.
0: Της Αγγλίας.
1: Τα βέρνα και καπηλιά
0: ή χάνια,
1: άντε να μην πούμε τα τσάκια.
0: Αυτά που έγιναν pub αργότερα.
1: Εντάξει, τα pub, εντάξει, παραδέχομαι.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησαν και το τραγουδούσαν τέλος πάντων και μετά έγινε, ναι, ο εθνικός ύμνος. Τι άλλο έχουμε. 1860 γεννιέται ο Μάλερ.
1: Ο ποιος?
0: Ένας συνθέτης, περίμενε. 1893 ο Μαγιακόφσκι. Συνέφα με παντελόνια.
1: Πού επέζεντος.
0: Ούτε κατάφερε ποτέ. Ο Πιέρ Γκαρντέν το 1922 σου λέει κάτι.
1: Κάτι μου λέει.
0: Τσίμπησε λίγο την καρδούλα.
1: Ναι.
0: 1936 Νίκος Ξυλούρης.
1: Απαναγία.
0: 8 η ώρα.
1: Κάτσε να δω να μην παίξει πέντε.
0: Ψάξε ένα Ξυλούρη γιατί γεννιέται σαν σήμερα ο ετός. 1930 φεύγει ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Σερ, ο πατέρας του Σέρλοκ Χόλμς. Πολλές γεννήσεις και πολλά τέτοια έχουμε σήμερα. Τι άλλο. Σλοβενία τερματίζει το πόλεμο μεταξύ Ιουγκοσλαβίας. Α, έχουμε τη συνθήκη του Μπριόνι το 1991. Μεγάλη πυρκαγιά στην Ελλάδα το 97. 60.000 τρέματα δάσους σε Ίχσου Θεσσαλονίκης. Το θυμάσαι? Το θυμάμαι. Σιντ Μπάρετ φεύγει το 2006 από τη ζωή. Ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd. Κύριε Γιώργο, 8,5. 2011 καταραίει η οροφή στο γήπεδο της Βέντε.
1: Τη Βέντε.
0: Ναι.
1: Ποτέ, το 2011.
0: 11. Ένας άνθρωπος χάνει τη ζωή του, 14 τραυματίζονται. Και το 14 φεύγει από τη ζωή ο Σεβαρνάτζε, ο Έντουαρντ Σεβαρνάτζε. Το θυμάσαι, πολιτικό.
1: Ναι, Αυστριακός ήταν, έτσι.
0: Γεωργιανός.
1: Γεωργιανός.
0: Ναι, με ένα άσπρο μαλάκι και τα λοιπά.
1: Ναι, άσπρο μαλάκι, γιατί είχα την εντύπωση ότι είναι.
0: Αυτά. Να διαβάσω και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Τώρα, αμέσως...
1: Δεν είναι τώρα.
0: Α,
1: δεν είναι τώρα. Δεν είναι τώρα το πρωτόκολλο. Μα ήρθες εδώ να καταργήσεις τα συστήματα όλα.
0: Τι βάρος έχω να σηκώσω πάλι.
1: Εντάξει.
0: Πάει ο άλλος, λέει, δουλεύει οικοδομή, κουράζομαι. Έλα εδώ. Έλα να σηκώσεις το βάρος της απώλειας.
1: Μάλιστα.
0: Φίλιο τη Ρώμα, καπιτάνο. Ξεκίνησα από συγκυρίες, λέει ο φίλος από τις Τρισίνες.
1: Ξύπνησε από συγκυρίες.
0: Για πρώτη φορά είδα παιχνίδι σε τέτοια περίεργη ώρα. Δεν είναι ότι συμπαθώ τους Βέλγους, αλλά το ευχαριστήθηκα που τους έστειλα σπίτι. Ακριβώς την ίδια αυτή είμαι και εγώ, φίλε.
1: Εντάξει, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να υποστήριζε, να συμπαθούσε ή να αντιπαθούσε κάποιος, ναι, γενικότερα, όσοι έχουν συμπάθειες και μεν κακό εννοώ για το, ναι, ποδοσφαιρό.
0: Σίγουρα.
1: Νομίζω ότι όλος ο ντόρος που δημιουργήθηκε με το συμμετοχή ενός παίχτη, λέει ήταν ο Ρονάλτο, ναι, ή ο Μέση τώρα, ήταν ο πρώτος του σκόρου νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, όλος ντόρος θόρυβος που έγινε μαζί με το όσα βγήκα στη δημοσιότητα, ακόμα και χτες πριν το παιχνίδι, η παραδοχή από το τράπο, ότι ναι, τηλεφώνησα του Αλάντζε. Ναι.
0: Ο καυγάς FIFA UEFA.
1: Ναι, ο καυγάς. Ο Ινφαντίνο που μας είπε ότι ναι, πια με τηλέφωνο, αλλά εμείς αποφασίσαμε. Ναι, αυτό θα αποφασίσαμε.
0: Δεν πάνε να με έπαιρνε και ο Θεός ο ίδιος.
1: Ναι, λειτουργούμε αυτόνομα.
0: Αλίμον.
1: Και όλα

0: αυτά, νομίζω δημιούργησαν έτσι έναν κλίμα.
1: Το αυτοκέφαλο της Ουεφικής Εκκλησίας.
0: Έναν κλίμα υπέρ των Βέλγων, κατά κάποιον τρόπο. Τώρα, αν επηρέασαν σε ποιο βαθμό, δεν μπορώ να ξέρω.
1: Απλά θέλω, φίλε 139, να προσέξεις, αφού έστειλε το μήνυμα, τις συγκυρίες αυτές.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί κάπως έτσι ξεκινάς, από συγκυρίες να ξυπνάς γύρω στις 3.
0: Εντάξει, εσύ κάτι κυρία, τυχαίο. Μην το βάλεις στο ανθρώπου ευχές τώρα.
1: Δεν το εύχομαι, να προσέξει του λέω. Πρόσεξε. Ξεκίνα τα τσάγια. Πίνε ένα τσάι πριν κοιμηθείς.
0: Όταν λέει ξύπνησε από συγκυρίες, ρε φίλε. Μπορεί να γάβγησε ο σκύλος του διπλανού.
1: Εγώ λέω.
0: Μπορεί να νιαούρισε κάτι τώρα που ζευγαρώνουν και έχει ώρες που κάνουν συναυλίες.
1: Σωστό.
0: Μπορεί. Μπορεί να ξέρω εγώ να ήρθε το.
1: Να στυρώνετε τους γάτους σας.
0: Όχι, είναι άλλο που ήταν να πω.
1: Ναι.
0: Μπορεί να πέρασε το. Πώς το λες, το που μαζεύει τα σκουπίδια αργά και να κάνει θόρυβο.
1: Αλλά...
0: Μπορεί να.
1: Εγώ το είπα γιατί τώρα είχε ένα μπαλογκάν να πας να δεις. Αύριο μεθαύριο δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, αλλά εγώ καταδικάστηκα με αυτή την ιστορία.
0: Σαν τον άνθρωπο, ναι. Ένα ήταν να γυρίσει
1: πλευρό. Πρόσεξε!
0: Ήταν να γυρίσει πλευρό, αφού είσαι συγκυρία, λέει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, οκ. Okay. Είπα ότι είχα να
0: μπορεί
1: πω.
0: Μπορεί να δίψασε, μπορεί να μην έβαλε το κλιματιστικό αλλά... και να ζεστάθηκε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν. Αμέσως να τον φέρεις στο
1: πλευρό. Όχι, απλά στο μια προειδοποίηση.
0: Να νιώθεις ότι τώρα που ξυπνάς, εσύ να πούνε τις διαφημίσεις μόνο.
1: Λοιπόν, δόξα και τιμή στο Χριστάρα, ο οποίος αποχωρεί.
0: Εντάξει,
1: αν και εμένα πληροφορίες
0: μου
1: επιμένουν για το αντίθετο.
0: Για είναι τα πράγματα.
1: Ότι θα τον ξαναδούμε σε παγκοσμία.
0: Αφού ο ίδιος το δήλωσε, δεν είναι εκτίμηση. Δεν είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλούνται το στενό οικογενειακό φιλικό του κύκλο.
1: Ξέρω εγώ από την γειτονιά του. Μου το σφυρίξανε ότι δεν θα είναι και στο επόμενο. Αλλά οκ, περιμένετε.
0: Εντάξει, υπάρχει μια συγκυρία που λέει ο φίλος 139 που μπορεί κάποιον να πει. Νομίζω το 30 το συνδιοργανώνει η Ισπανία, ή συγγνώμη η Πορτογαλία με το Μαρόκο και την Ισπανία.
1: Δεν τώρα να μην παίξετε. Τι λέτε τώρα. Τι λέτε τώρα.
0: Εντάξει, απλά... Ο ίδιος είχε μπει ότι ήταν τελευταίο μου.
1: Οκ. Okay. Λοιπόν, Χριστάρα, ραντεβού στην Πορτογαλία.
0: Σε δύο χρόνια έχει Euro 28. Ναι. Εκεί μπορεί να παίξει.
1: Ραντεβού στην Πορτογαλία, λέω εγώ. Από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Ο προπονητής γιατί έφυγε όμως.
1: Τέλος, ο Μαρτίνεθ.
0: Ένα καλός προπονητής, ρε φίλε, τώρα, εντάξει.
1: Ο Ρομπέρτο ανακοίνωσε την αποχώρησή του ο ίδιος.
0: Ναι, κλείσε ο κύκλος μου. Μάνι, κλείσε ο κύκλος του. Ήταν μοντό.
1: Σου λέει, μου γράφεται ότι δεν μπορώ να αλλάξω το Χριστάρα. Το αλλάζω το Χριστάρα.
0: Κάθε επόμενη φορά να σταματήσει η βέντου.
1: Εντάξει.
0: Άρα δεν τα φεύγεις. Και παίρνουν τον ένα νέο παιδί τώρα για να το πω στα νιάτα.
1: Και μάλιστα γρήγορα.
0: Έτσι γράφουν οι Γιώργιο Ζέσους, 71 είναι μικρός.
1: Μικρός, δεν ξέρω.
0: Μέχρι το Μουντιάλ του 30 να τον κρατήσουν να οριμάσει και ποδήσεις.
1: Μα γι' αυτό είναι που τον έχουν προβιάζει να τον κάνουν πρόσληψη, για να μάθει και εκείνος τα κατατόπια.
0: Και με τον πάρει άλλος τώρα πάνω στο ξεκίνημα της καριέρας του.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό.
0: Καλός προπονητής, δεν λέω, δεν παρεξηγηθώ, αλλά... Ξέρω εγώ τώρα, 71 έχει την όρεξη να ξαναξεκινήσει τώρα σε δύο χρόνια μόνο το Euro και μετά σε 4 το επόμενο Μουντιάλ. Τι να πω.
1: Κύριε Γιώργο, έτσι όπως φαίνεται και έτσι όπως πάει
0: έτσι
1: το πράγμα.
0: Γράφει η Αμπόλα.
1: Η Αμπόλα μπορεί να μην το γράφει, το ξέρω εγώ, το νιώθω μέσα μου ότι και εδώ τα ίδια θα περάσουμε.
0: Δηλαδή.
1: Στα 75-80 πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Όχι, φίλε Γιώργο, δεν μας το δείξει όνομα.
1: Τι κάνετε, πώς είστε.
0: Άντε το Πολύνο στα 70.
1: Α, top. Κόκκινη γραμμή.
0: Ναι.
1: Μπράβο στην Πορτογαλική πάντως Ομοσπονδία η οποία τρέχει.
0: Τώρα να επιβεβαιωθεί, έτσι ξέρουμε.
1: Τρέχει. Τέλος πάντως ο Μαρτίνεθ είπε ο ίδιος ότι.
0: Ο ίδιος είπε ότι αποφεύγει στις δηλώσεις του ότι ολοκληρώθηκε ο κύκλος του.
1: Επανήλθω φίλος Γαντέρα. Δεν υπάρχει λέει θέμα ύπνου. Εντάξει,
0: δεν υπάρχει ρε φίλε. Πρέπει να άλλαξε ο σκύλος απέναντι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Τώρα που δεν είναι καλοκαίρι και βρίσκουν και έξω. Όποιος περάσει γίνεται χαμός.
1: Έξω έμειναν και οι τρεις διοργανώτριες χώρες.
0: Μάλιστα, δεν υπάρχουν διοργανωτές πλέον στη
1: διοργάνωση. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Καλά πήγατε,
1: ναι.
0: Καλά κράτησε.
1: Έξω και ο Καναδάς, έξω και η ΗΠΑ, έξω και το Μεξικό.
0: Θα ήθελα αν μπορούσα να δω το παιχνίδι.
1: Είδατε όμως το Πορτογαλία-Ισπανία και μείνεις ικανοποιημένος.
0: Εντάξει, υπήρχε με... φυσιολογικό να μην το σκεφτεί κάποιος το ότι...
1: Ποιοι το πώς
0: εξελίχθηκε, ναι. Οι τακτικές, η κρισιμότητα και όλα αυτά. Απλά από τη στιγμή που βγήκε το ζευγάρι, δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες προσδοκίες. Α, θα κάτσουμε να δούμε πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εμείς, άμα βλέπεις στην ουδέτερη ή μόνο στην πλευρά του φιλαθλού, θέλεις με βάση και τα ονόματα κάποτε των ομάδων, των εθνικών ή των ομάδων, να περιμένεις ότι θα δεις και κάτι Μην τα δούμε πλούσιο θέμα, α πούμε. 4 γκολ, 5 γκολ. Και όποιο ένα περάσει.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν εύκολο. Απλά έλεγα, ξεκίνησα να λέω για το. Για το Βέλγιο, το οποίο είχε ξεκινήσει πολύ μουδιασμένα, θα μπορούσε να πει κάποιο, το Μουντιάλ. Mm-hmm, δηλαδή, ναι. Κινδύνευσε και άμεσα.
1: Σωστό.
0: Να μην περάσει ή δυσκολεύτηκε εν πάση τόση από τη φάση των ομίλων. Δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι και αν έχει δείξει κάτι, αν δείχνει πλέον ή πρέπει να υπολογίζουμε πλέον και πολύ διαφορετικά σε σχέση με την αρχική μας εκτίμηση.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό λέω, θα ήθελα αν μπορούσα να δω το ψεσινόν το παιχνίδι.
1: Καλά. Δεν ξέρω αν διεκδίκησε δάφνες ποιότητα στο τέλος.
0: Παραπάνω για το Βέλγιο.
1: Βέλγιο το οποίο
0: αρχίζει. Για το τι ακολουθεί, ναι. Χτες διάβαζα το πρωί να άφησε εκτός τον De Bruyne.
1: Ναι.
0: Ο προπονητής. Άρα, ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα, κάποια πράγματα αλλάζουν στην πορεία.
1: Όχι, αλήθεια είναι ότι βλέπαμε το τέρμα του δρόμου για το Βέλγιο σε κάποια φάση. Εμείς οι αδαείς. Αλλά προφανώς εκείνη ξέρανε καλύτερα. Εντάξει, τώρα θα μου πεις με ποιους έπαιξε κιόλας μέχρι τώρα.
0: Ενώ,
1: δεν ήταν μα μπορεί και, και αυτό βέβαια
0: μα ίσως ο προβληματισμός απεδό να έβγαινε γιατί
1: ότι ναι δεν είχε παίξει με αντίπαλο
0: παίζοντας με ομάδες που δεν ήταν και κάτι το σπουδαίο είχε δείξει ή είχε δυσκολευτεί. Εντάξει, τώρα θα βρει την Ισπανία, δεν υπάρχει
1: τώρα είναι δύσκολο,
0: φτάνοντας στα προημιτελικά ναι. Πλέον τα δεδομένα αλλάζουν. Είναι λιγότερες οι πιθανότητες να παίξεις με μια ομάδα που απλά έκαμε την έκπληξη και συνεχίζει και όλα αυτά.
1: Μπορούμε να αλλάξουμε κι εμείς κάποια δεδομένα.
0: Δηλαδή.
1: Να το θα σηκώσω τέτοιο βάρος για τις επόμενες πολλές εβδομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούμε να πάμε διάλειμμα.
0: Να πάμε διάλειμμα.
1: Πάρα πέντε.
0: Δεν να πάμε διάλειμμα παραπάνω.
1: Α, ξεκουραστούμε λίγο παραπάνω.
0: Έρχεσαι και 35. Βάζεις ένα τραγούδι, πάμε και στην καλύτερη των περιπτώσεων σχεδόν 45. Αν παραδίδουμε και 55, να μας κάνει την άδεια.
1: Ναι, ναι.
0: Να μας κάνει την άδεια.
1: Όπως και να έχει, κάτι έλεγες.
0: Έλεγα ότι τώρα παίζουμε τους Ισπανούς.
1: Έχουμε όλα τα ζευγάρια.
0: Όχι, αφού έχουμε δύο παιχνίδια σήμερα. Μένει ένα ζευγάρι που θα βγει από τα σημερινά παιχνίδια. Έχουμε μέχρι στιγμής Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο, Νορβηγία-Αγγλία και οι δύο ομάδες που θα περάσουν απόψε. Από το παιχνίδι είναι Αργεντινία-Αιγύπτος η μία και από το άλλον Ελβετία-Κολομβία.
1: Αργεντινία-Αιγύπτος, ε.
0: Μάλιστα. Στις 7.
1: Αργεντινία-Αιγύπτος, ε.
0: Είπαμε να μην τα βάλουν ξημερώματα, όμως δεν βάλαν τα... Τέλος πάντων.
1: Στις 7.
0: 7, ρε φίλε.
1: Μπορώ να βαίνω στις 7, Γιώργο.
0: Γιατί?
1: Έχω δουλειά.
0: Πότε να τελειώσουμε, πότε να μαζευτούμε, πότε να γυμναστούμε, πότε να τελειώσουμε.
1: Ναι,
0: να...
1: ρε Γιώργο, δεν προλάβαινε αυτά η ώρα.
0: Τι να πω.
1: Δεν πήγαμε που δεν πήγαμε χθες για τη γυμναστική μας. Σήμερα δεν μπορώ να πάω.
0: Μα γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν γίνεται.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Άμα δεν πάω μια μέρα, δεν νιώθω καλά.
0: Ναι. Εκτός αν δεις το δεύτερο ήχο.
1: 7.
0: Και μετά 11.
1: Εντάξει. Θα δω τι θα κάνω, μην αγχώνεσαι. Θα βρω την άκρη. Γιατί εντάξει, είναι και. Κρίσιμο, δεν είναι τώρα φάση των 56 που ήμασταν.
0: Ναι, ναι, μόνο, εντάξει. Μπορεί να φαντάζει ως παιχνίδι με. Ή έτσι είναι παιχνίδι με φαβορή.
1: Όχι, καλά.
0: Νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι η Αργεντινή είναι φαβορή.
1: Διαφωνεί,
0: αλλά...
1: εγώ, διαφωνώ εγώ.
0: Ω, δεν είναι φαβορή.
1: Με άστολο. Δεν θέλω να πω παραπάνω.
0: Μα δεν είπα ότι είναι φαβορή και είναι εύκολο και περνάει και με την άνεση και όλα αυτά. Ναι. Αλλά και με την Αργεντινή ειδικά είδαμε τι έγινε και στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Mm-hmm.
0: Με το πράσινο ακροτήρι. Είδαμε τι έγινε στο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία. Εντάξει. Είδαμε.
1: Ωραία.
0: Αν θα επιβεβαιώσει τον τίτλο.
1: Είναι όλοι μέσα, έχει διαβάσει.
0: Είναι όλοι μέσα.
1: Ναι, κάποια απουσία, τίποτα.
0: Είδα κάτι. Εντάξει, δεν ψάξα τόσο συγκεκριμένα, αλλά θεωρώ ότι αν είχε κάτι ειδικά αξιοσημείωτο θα έβρισκε σε ένα ρεπορτάζ από τις τελευταίες ώρες. Τις προηγούμενες εννοώ, τα νεότερα του Μουντιάλ. Το μόνο που έχω βρει είναι για το Χέντερσον ότι τελείωσε το Μουντιάλ. Φεύγει.
1: Ο Χέντερσον.
0: Ναι, που τραυματίστηκε της Αγγλίας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λέγαμε χτες στον Καρπόν είναι εμένα, ναι. Αλλά χρειάζεται μια επέμβαση και οι μέρες που ακολουθούν, ό,τι και να κάνει όπου μέχρι και να φτάσει, όπου και να φτάσει
1: δεν Αγγλία, θα προλάβει.
0: Δεν, ο ίδιος δεν μπορεί να ξανάσει αποστολή.
1: Κρίμα, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
0: Εντάξει. Για να σου πω. Εντάξει, ήταν οι πρώτες επιλογές, από τις πρώτες επιλογές του Τούχελ, αλλά και στην αποστολή να είναι ένας παίκτης όπως το Χέντερσον, ενώ στη φάση που βρίσκεται τώρα.
1: Και χθες
0: σκέφτουν να πάει τώρα η Αγγλία για να κατακτήσει το τρόπο και να πει ναι, ότι έχασα το, γιατί πήγα να πανηγυρίζω, πέσα από τη διαφημιστική πίνακα.
1: Δεν γίνεται. Και χθες ένας έπεσε της Πορτογαλίας πάνω στη διαφημιστική άσχημα. Σε κάποια διεκδίκηση.
0: Α, σε έτσι φάση.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν. Ναι.
1: Συμβαίνουν. Λοιπόν, αυτά. Πάμε.
0: Τα δικά μας θα τα πούμε μετά. Είχαμε κάποιες εξελίξεις έτσι. Μια μεταγραφή χθες βράδυ. Mm-hmm. Έχουμε φιλικά σήμερα. Έχουμε τη συνέντευξη τύπου το πρωί.
1: Παρουσιάζεται
0: ο Βρίζας και ο Παπαδόπουλος. Εντάξει, θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Το Χτάρ λέει της Αιγύπτου δεν μας κάνει την Ομονία.
0: Ποιος?
1: Γιατί δεν ψωνίζει από Μουντιάλο θείος αφού θέλει σίγουρες επιλογές.
0: Ναι. Μα επειδή παίζει ρε φίλε ακόμα τώρα η Αίγυπτος, ναι. Πού να το φέρει κουρασμένος είναι ακόμα. Και αν προκριθεί η Αίγυπτος, ακούτε να πει ο Μιχάλης, δεν είναι φαβορή η Αργεντινή. Ναι. Άρα πού να ψάχνεις τώρα, πότε να έρθει, πότε να ξεκουραστεί. Και αν είναι και κουρασμένος που το Μουντιάλ να έχει προβλήματα όλη τη χρονιά, τα αμυγικά, ξέρεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Συνηθισμένο.
0: Λοιπόν. Συμπληρώνουμε την 8η πρωινή, συμπληρώνουμε μία ώρα εκπομπής, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
7: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τιμή Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
11: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
13: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
15: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
18: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Sita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Sita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Sita Vision. Ένα με σένα.
19: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
20: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Μάλιστα. Με Νίκο Ξιδούρου επαλήθαμε σας σήμερα, όπως ακούσαμε πριν στο ταξίδι στον χρόνο που δεν πρόσφερε σήμερα κανείς. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί.
1: Ο Μπαλογκάν δεν είπαμε.
0: Α, τελικά είναι ο Μπαλογκάν.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μας παίρνει τηλέφωνο να ζητάει μετά τα ρεστά.
0: Λοιπόν, λογικά δεν έχει ξυπνήσει ακόμη. Αλλά θα ξυπνήσει με καθαρή συνείδηση σε λίγη ώρα. Βρίσκω εδώ τις δηλώσεις που έκανε χθες βράδυ ο Κριστιάν Ρονάλτο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα.
1: Ναι.
0: Τον αποκλεισμό. Αύριον είπε, θα ξυπνήσω, για σήμερα δηλαδή, θα ξυπνήσω όπως ξύπνησα σήμερα. Με καθαρή συνείδηση. Έπαιξα 23 χρόνια για την εθνική ομάδα και κατέκτησα 3 τίτλους. Πριν από τον Κριστιάνο, δεν το λέω εγώ, ο ίδιος το είπε, πριν από μένα.
1: Ναι, το αρέσει να μιλάει σε τρίτο πρόσωπο. Ναι, ναι.
0: Η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα.
1: Ναι.
0: Το Euro, η κατάκτηση του Euro προφανώς εννοεί, ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Για μένα, όχι για μένα, για μένα, αν είπε ο Κριστιάνο Ρονάλτο, το Euro έχει την ίδια αξία με έναν παγκόσμιο κύπελλο.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και η Ελλάδα, ας πούμε, μπορεί να είναι παγκόσμια, να θεωρείται παγκόσμια πρωταθλήτρια.
0: Για τον Κριστιάνο.
1: Όπως τα λέει ο Χριστάρας, δεν είπα εγώ το αντίθετο.
0: Πάμε παρακάτω. Τον ξαναρώτησαν.
1: Ναι.
0: Αν θα συνεχίσει και αν θα είναι το τελευταίο του Μουντιάλ. Στην ερώτηση αν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με την εθνική. Γιατί το τέλος, αν είναι το τέλος του σε Μουντιάλ είναι ένα και είπαμε σε δύο χρόνια έχει Euro. Δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμό, είπε, ως προς το γενικότερο για την εθνική ομάδα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αν θα συνεχίσω. Θα μιλήσω με την οικογένειά μου και μετά θα αποφασίσω. Για το αν είναι το τελευταίο Μουντιάλ, προχθές πώς το είχε μπει. Ναι, αυτόν είναι ναι. Και πάνω να απολαύσουμε.
1: Ναι.
0: Πιθανότατα ναι, είπε. Φεύγω λυπημένος αλλά με καθαρή συνείδηση γιατί έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό. Και τον ρώτησαν και για την αποχώρηση του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, το Γιώργο Ζεσούς που λέει.
1: Πότε πρόλαβαν. Ναι.
0: Προφανώς επίσης είναι συνέντευξη τύπου μετά.
1: Ναι.
0: Τώρα τα βρίσκω. Μέχρι να μπω στην εκπομπή δεν το βρίσκα το ρεπορτάζ. Μου άρεσε, είπε, να, που δούλεψα, μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Σπουδαίος άνθρωπος, εξαιρετικός προπονητής.
1: Ναι.
0: Κέρδισε έναν τίτλο για την Πορτογαλία και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Είμαι πολύ ευγνώμων για όλα όσα προσέφερε. Ναι. Για τον Γιώργο Ζεσούς, που τον ερώτησαν, που φέρεται ότι θα είναι ο αντικαταστάτης. Δεν είναι ώρα, είπε τώρα, να μιλάμε για το ποιος θα έρθει. Δεν εξαρτάται από μένα. Αυτοί που έχουν την ευθύνη θα πάρουν και την απόφαση.
1: Είδες, δεν θέλει να φορτώσει άγχος τον νεαρό νέο προπονητή της Πορτογαλίας.
0: Ναι.
1: Μπράβο στο Χριστάρα.
0: Μάλιστα. Ακούμε τι πλησιάζει.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
3: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Ο Δε Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς ξαναβρήκαν την ευκαιρία να ταχώσει που λέμε του Ρονάλτο, σχολιάζοντας το παιχνίδι και των αποκλεισμών της Πορτογαλίας.
1: Τι σου ήρθαν όλα τα ρεπορτάζ μαζεμένα τώρα?
0: Τώρα ναι.
1: Και το εγώ του κράτησε ο Μύρο
0: αυτό. Βάρδια, ναι.
1: Καλά, περίμενε.
0: Τι έχει?
1: Όχι, ενώ τι περίμενες να πει ο...
0: Ναι, εντάξει, γι' αυτό σου λέω. Ότι οι φίλοι της Πορτογαλίας έπρεπε να το περιμένουν, λαλή, τι μπορεί να κερδίσεις, τι να περιμένεις από ένα 41χρονο. Όταν αυτός ηγείται της επίθεσης. Μάλιστα.
1: Είναι το εγώ του που κρατά την ομάδα Όμηρο.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ το μόνο Όμηρο που περιμένω είναι του Νόλαν, το οποίο νομίζω δεν θα βλέπετε.
0: Α?
1: Τίποτα. Δικά μου.
0: Λοιπόν, τι νέα, Μιχάλη?
1: Έχει χάσει την επαφή με την κινητικότητά του.
0: Κιόντα.
1: Αυτό είναι το νεότερο. Που Κιόντα. Προκύπτει από το ρεπορτάζ Λάταν Μπαρέμουβιτς. Πάμε. Βροχές και καταιγίδες, κύριε Γιώργο, επηρεάζουν την περιοχή. Τα είπαμε και πριν, τα βλέπω και τώρα.
0: Χθες είχαμε και προειδοποίηση, κίτρινη. Έχουμε και σήμερα, νομίζω όχι.
1: Σήμερα δεν έχει ακόμα κίτρινη προειδοποίηση. Έχει ενημέρωση ότι θα δοθούν, δεν ξέρω από ποιον και γιατί, μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες.
0: Σύνοιζα από ποιον.
1: Και κυρίως τα ορεινά και στο εσωτερικό. Ποιος θα αποφασίζει αυτά, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Είναι όπως είπε ο Ρονάλτο. Αυτοί που έχουν την ευθύνη θα πάρουν και την απόφαση.
1: Δεν είμαι εγώ πάντως.
0: Ναι, εγώ
1: είμαι ένας δικυκλιστής, ο οποίος περίμενε Ιούλιο μήνα. Τέλος πάντων.
0: Να δικυκλήσει με την άνεση του.
1: Αλίμονο.
0: Και παρόλα αυτά δικυκλίζει και έχει έγνοια τις βροχές.
1: Αλίμονο.
0: Τα σλαδιές που βγάζει ο δρόμος.
1: Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει και χαλάζει.
0: Έλα ρε, βάλτε τα όλα μέσα.
1: Οπότε σήμερα, τώρα το πρωί και απόψε, περιμένετε ότι ο καιρός δεν θα είναι έθριος τουλάχιστον.
0: Τώρα το πρωί μου να βρεξεί. Συνήθως μετά το μεσημέρι.
1: Μετά το μεσημέρι.
0: Από απογευματινές ώρες.
1: 36 βαθμοί στο εσωτερικό.
0: Είδες που σου είπα, έπεσε κανένα βαθμό, το κατάλαβα το πρωί.
1: 32 στα παράλια και 26 στα βουνά.
0: Μάλιστα.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πάλι μετά το μεσημέρι. Ποιος τα αποφασίζει αυτά. Πάλι νεφώσεις, πάλι μεμονωμένες βροχές.
0: Έμα.
1: Ή και καταιγίδα. Δηλαδή εντάξει, είμαστε πλέον.
0: Και σε καταιγίδα μπορεί να πέσει και χαλάζει.
1: Το νησί των 40 εποχών.
0: Μάλιστα.
1: Ιούλιο μήνα. Παραπονιέται μετά η άλλη ότι έχει ζεστή.
0: Και είναι η άλλη.
1: Οι άλλοι γενικότερα, οι πληθυντικοί. Η Κριστιανό. Πριν τον Κριστιανό δεν υπήρχε βροχή. Μετά τον Κριστιανό άρχισε να βρέχει.
0: Ναι.
1: Έκρηξη βόμβας στη Λεμεσό, κύριε Γιώργο, 3.30 τα ξημερώματα.
0: Εφίαμε, εμείς εφίαμε από πριν. Με μας ψάχνετε.
1: Σε είσοδο Μπουάτ.
0: Μπουάτ.
1: Ναι. Και φαίνεται από τις πρώτες πληροφορίες να έχουν σημειωθεί ζημιές τόσο στο κατάστημα όσο και σε σταθμευμένο όχημα το οποίο ήταν στο σημείο.
0: Mm.
1: Όσον αφορά εμάς που ήμασταν στη Λεμεσό χτες, ήμασταν για καλό λόγο, διότι όσοι δεν ήρθατε να μας δείτε, χάσατε. Είχαμε την ευκαιρία να βραβεύσουμε και εμείς ένα από τα καλύτερα 30 Wiz Best Bars από την Epic, έναν θεσμό ο οποίος είναι νεότατος.
0: Mm-hmm.
1: Είναι το Wiz Guide και φιλοδοξεί να επιβραβεύσει την αριστεία στην κυπριακή μπαρ σκηνή. Εκεί βρεθήκαμε και εμείς στον χώρο της ETCO στη Λεμεσό, όσοι είστε από εκεί ξέρετε. Ωραίος χώρος, industrial. Και πραγματοποιήθηκε και το Epic Cocktail Festival κατόπιν, όπου τα κορυφαία μπαρ κατέταξαν, όπως κατατάχθηκαν φέτος, παρουσίασαν στο κοινό τα ποτά τους, τα signature cocktail τους κτλ. Αυτά όλα έγιναν χτες στη Λεμεσό.
0: Εντάξει, εγώ είπα τα λιγότερα λόγια από τους άλλους, αλλά δεν σπάνω είναι τη ώρα.
1: Είναι κάτι το οποίο λες από χτες, είχες όλο το ελεύθερο να αυτοσχεδιάσεις.
0: Επία με βάση το. Εγώ είναι και ξέφυγα από τα πρωτόκολλα.
1: Με μεγάλη μου χαρά βλέπω και εδώ ότι.
0: Πού εδώ.
1: Συγκαταλέγεσαι και στις δημοφιλέστερες ειδήσεις του Must.
0: Εγώ.
1: Τι φόρεσες. Α, ήταν τι να φορέσεις στο πρώτο Epic Cocktail.
0: Τι να φορέσεις, όχι τι φόρεσες.
1: Sorry, sorry. Νόμιζα ότι ήταν το ρεπορτάζ πάνω σου. Γραμμένο.
0: Ναι, ναι,
1: ωραία. Σε άλλα νέα
0: μην
1: έχουμε.
0: Μην δείτε μικρόφωνο, Ιωάννα Τσιόλα. Τέλο πάντων.
1: Τι
0: μου
1: δώσουμε.
0: Κάνετε και εδώ στην εκπομπή μου, μιλώ λιγότερο από όλου. Έτσι κάνετε στο.
1: Ο καλό επαγγελματία, λέει ο Όλυμπο.
0: Ο Όλυμπο, ναι. Ναι.
1: Είναι αυτό ο οποίο μετά που τελειώνει η εκπομπή κάθεται και την ακούει και βλέπει τα λάθη του και διορθώνεται για την επόμενη φορά.
0: Ο καλό επαγγελματία
1: προσπαθεί. Άκου την εκπομπή επίσης και δε πόση ώρα μιλά εσύ.
0: Ο καλός
1: και πόση ώρα μιλάω εγώ, α πούμε.
0: Πώ το είπε, επαγγελματία. Ναι. Προφανώς θεωρεί ο Όλυμπος, ναι. Είναι και αυτός που δεν κάνει λάθη και να χρειάζεται να ακούσει την εκπομπή ξανά.
1: Πώς,
0: για να τα εντοπίσει.
1: Λάθη κάνετε όλοι, ναι, κύριε Γιώργο. Ναι. Κάνουμε όλοι.
0: Πάμε.
1: Αλίμονο. Mm. Και έχουμε και ένα.
0: Τι ένα.
1: Μια σοβαρή σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, η οποία είναι σήμερα, θα είναι σήμερα σε εξέλιξη. Εντάξει, έχει άλλα πράγματα στη μέση που αφορούν. Το αν και κατά πόσο οι Αμερικανοί θα προμηθεύσουν με κινητήρες τους Τούρκους για κατασκευή μαχητικών πέμπτης γενεάς, συγκεκριμένο ονομάζεται Καν, κύριε Γιώργο.
0: Κάτι μου λέει ότι είναι να σου προμηθεύσεις. Τώρα λέω, εντάξει, ναι. Είναι.
1: Ναι. Αν θα αναβαθμιστούν ως εκ τούτου οι σχέσεις τους με την Ουάσιγκτον, που δεν είναι και σε πολύ καλό σημείο το τελευταίο διάστημα, σήμερα και αύριο θα είναι, θα το παρακολουθώ, αν θέλεις κάτι να με ρωτήσεις.
0: Τι
1: θα
0: να
1: σου απαντώ.
0: Κάτι δηλαδή.
1: Θα σου απαντήσω. Έχει πράγματα τα οποία μπορούμε να περιμένουμε, διότι έχουν να κάνουν και με γενικότερα τον πυλώνα ασφάλειας σε επίπεδο Ευρώπης. Και θέλουμε έτσι μια. Κυνηγάμε μια ευρωπαϊκή ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής για έναν επικουρικό ρόλο, έτσι για να δούμε τι θα. Να είμαστε λίγο πιο ήσυχοι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά μπορούμε να περάσουμε στις εφημερίδες, αν θέλεις.
0: Άμα θέλεις.
1: Να τις διαβάσουμε.
0: Να δώσουμε και τα πρωτοσέλιδα, αφού. Αντικαθιστάς.
1: Και τα μέσα, αν θέλεις, δεν έχω πρόβλημα. Διαβάζω και μέσα.
0: Ένα να μείνουμε εδώ, ένα να. Αν τα διαβάσουμε και τα μέσα, πώς θα πάει ο κόσμος να αγοράσει τις εφημερίδες.
1: Ναι, σωστό γι' αυτό. Άντε, πάμε.
2: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Λοιπόν, εφημερίδα Πολίτης, ράλι στα ακίνητα, παράτηση υψηλές τιμές. Πρωταγωνιστής η Λεμεσό, πρώτο θέμα της εφημερίδας. Κύπροι, δύο στους τρεις αγοραστές. Επίθεση σε Τουρκοκύπριο, άλλο θέμα στην Αγία Νάπα. Καμία σχέση με περιστατικό μίσους, καθώς αυτή η υπόθεση προχωρά και διελευκάνεται. Εφημερίδα Αλήθεια, κύριο θέμα η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Σκιές, αναφέρει η εφημερίδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Η γεωπολιτική αξία της Τουρκίας δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές κόκκινες γραμμές και φιλοξενεί εκτενέστατο ρεπορτάζ για το τι αναμένεται το παρασκήνιο και σε ποιο σημείο βρίσκονται Λευκωσία και Αθήνα ενώπιον μιας νέας ενδεχόμενης δυτικής προσέγγισης απέναντι στην Τουρκία. Άλλο θέμα της εφημερίδας Αλήθεια. Κινδυνεύουμε με blackout αν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, σημειώνει. Από τις 9 Ιουλίου η συμβατική ηλεκτροπαραγωγή θα είναι σταθερή και δεν θα προσαρμόζεται ανάλογα της ζήτησης. Εφημερίδα Χαραυγή, πολιτική βούλεση και δέσμευση ζητά ο Γκουτέρες. Καλή Χριστουγλίδη και έρχιουμε να εργαστούν με πνεύμα ανοιχτό, ευελιξίας και συμβιβασμού. Είναι η έκθεση καλών υπηρεσιών που δόθηκε χτες στην δημοσιότητα. Και άλλο θέμα στην εφημερίδα, έμφυλη βία, πάνω από 18.000 καταγγελίες βίας κατά γυναικών σε 5 χρόνια. Και Φιλελεύθερος, τελευταία εφημερίδα για σήμερα, κύριο θέμα, βρίσκουν πράγματα και θάματα. Νέα τροπή φαίνεται να παίρνει ο έλεγχος κλιμακίου της ηλεκτρικής υπηρεσίας στο Δήμο Πάφου. Αυτό είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας. Και άλλο, δεύτερο θέμα, κλείνουν την πόρτα στους ηλικιωμένους παρά την νομοθεσία. Βροχή τα παράπονα εδώ και δύο εβδομάδες στο παρατηρητήριο τρίτης ηλικίας. Αναφέρεται το θέμα στους ηλικιωμένους οδηγούς και το πλαίσιο το οποίο δίδεται για να μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν. Αυτά.

0: Με υποστηρίζεις Αίγυπτο?
1: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί θεωρεί ο φίλος ότι υποστηρίζει?
1: Δεν υποστηρίζω Αίγυπτο, υποστηρίζω...
0: Αφού είπε ότι η συμπάθειά του είναι Αργεντινή και Μέση. Σωστό.
1: Ναι,
0: για το διαχρονικά. Αν σου άρεσε, ποιος θα σου άρεσε να το πάρεις.
1: Από παιδί, θυμάμαι τον Μπουντραγκένιο στην τηλεόραση.
0: Μπουντραγκένιο, τι μου θύμισες τώρα το γήπα.
1: Και Ούγκο Σάντσες.
0: Με την ανάποδη ντούμπα να μας σκόραρε.
1: Και έλεγα πάντα, όχι εγώ παιδιά, Λεονέλ Μέση και Αργεντινή από το 2008 και μετά.
0: Ναι, αλλά γιατί είδε ο συσχετισμός τώρα?
1: Γιατί ήταν από τις πρώτες μου αναμνήσεις ο Μπουντραγκένιο και ο
0: Ισπανός, δεν ήταν?
1: Ναι, ναι, ναι. Ισπανός
0: ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Σάντσες Μεξικανός.
1: Μεξικανός. Ναι. Πού είναι αυτή η παίχτες? Μιλάμε τώρα. Τέλος πάντων, όχι, δεν υποστηρίζω Αίγυπτο, αλλά θεωρώ το σημερινό μάτς δύσκολο. Τώρα θα μου πεις τι είναι εύκολο σε αυτή τη φάση, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Είναι δύσκολο, είναι δύσκολη και η ώρα, το είπαμε, 7 η ώρα, μας έχει εξοντώσει η FIFA.
0: Θέλει να πάνω μια κάτω.
1: Θέλει το κακό μας, πραγματικά.
0: Για να πάνω μια κάτω.
1: Ούτε καρδιά.
0: Ένα παιχνίδι ώρα 8, η ώρα 9.
1: Ναι ρε φίλε, 9, 9 ρε φίλε.
0: Να 9. Δροσίσει, να πέσει ο ήλιος.
1: Ναι ρε φίλε, έχουμε βροχές, καταιγίδες πάλι, μέχρι να μπω μέσα. Όχι, να
0: άμα βραδινώνε που τις 10 και μετά.
1: Να καθαρίσω τη μηχανή, θέλω μια ώρα μετά.
0: Μα είχαμε μια, πότε που ήταν, ποιος ήταν στις 8 τελευταίο παιχνίδι, η Βραζιλία που ήταν?
1: Το τρένο που φεύγει στις 8, το συνηθισμένο. Η Βραζιλία δεν είναι πάνω.
0: Βραζιλία, πρόσφατα είχαμε ένα παιχνίδι σε 8. Ήταν καλή ώρα. Μια χαρά.
1: Είναι ωραία ώρα το 8. Το 7 ναι. δεν μπορώ, ρε Γιώργο.
0: Τι να σου πω.
1: Φρόντισε να κάνεις κάτι.
0: Ευτυχώς νομίζω αύριο δεν έχει παιχνίδια.
1: Α, έχει διακοπή.
0: Νομίζω. Όχι, νομίζω. Περίμενε 7. Μήνα 8 είναι αύριο. Ναι, 9.
1: 8 αύριο.
0: Ναι, 9 του μήνα πλέον έχουμε το πρώτο παιχνίδι, τον προημιτελικό.
1: Ναι, και πάμε ανάποδα. Ποιοι παίξανε πρώτα τώρα για να επιστρέψουν.
0: 9 μεθαύριο δηλαδή θα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Ένα παιχνίδι την ημέρα πλέον πάμε.
1: Άντε.
0: Ναι, αλλά είναι στις 11.
1: Τι είναι στις 11, το παιχνίδι?
0: Το Γαλλία-Μαρόκο. Μετά έχουμε 10 του μήνα Ισπανία-Βέλγιο στις 10.

0: Αρχίζει και πέφτει.
1: Ναι. Περίμενε, μην παίρνει θάρρο.
2: Ναι.
1: Μετά 12 Ιουλίου, Νορβηγία, Αγγλία. Τι ώρα είναι οι Άγγλοι, it's coming home.
2: Έλα, ρε, φίλε.
1: Μεσάνυχτα. Λέει 11 προς 12, με το που γίνεται 12 Ιουλίου, μεσάνυχτα.
2: Ναι.
1: Και επίσης 12 Ιουλίου, λίγες ώρες αργότερα, στις 4 το πρωί, το παιχνίδι με τις δύο νικήτριες ομάδες που θα σχηματίσουν ζευγάρι απόψη.
0: Ναι. Και 19 Ιουλίου τελικός.
1: Πίες πολλά. Μετά ναι. Έχουμε και ημιτελικούς πριν από αυτά.
0: Ναι, ο τελικός τι ώρα είναι, γιατί έχουμε κανονίσει και ένα event εκείνη την
1: 10.
0: Ημέρα. 10.
1: 10. Πίζω.
0: Το event θα έχει σουβλάκια.
1: Θα έχει πολλά πράγματα.
0: Παιδιά. Γιατί εχθές δοκιμάσαμε.
1: Σε παρακαλώ. Καμία σχέση είναι το
0: event. Όχι, θα δω. Κύριε Γιώργο, και θα κρίνω.
1: Εδώ το event μιλάμε για το μεγάλο τελικό που θα το δούμε. Όπως ανάλογα όσοι γνωρίζουν ή ήρθαν και ήταν πολλοί στον τελικό του τελευταία διοργάνωση Euro.
0: Ήταν Αγγλία-Ισπανία ο τελικός.
1: Ναι.
0: Νομίζω, ναι, έχω τη φανέλα, θα τη βάλω.
1: Όχι, δεν γίνεται.
0: Έχω τη φανέλα.
1: Είχε λάθος η φανέλα, μην τη βάλεις.
0: Το όνομα μου.
1: Όχι. Είχε ένα λάθος.
0: Η
1: σημαία της Αγγλίας δεν ήταν της Αγγλίας.
0: Ήταν η τοποθετημένη.
1: Της Μεγάλης Βρετανίας ήταν.
0: Ναι, ναι.
1: Ξαναλέω λοιπόν, στο χώρο στάθμευσης, στον πίσω χώρο στάθμευσης στην Αλφα Μέγα Έγκομης, 19 Ιουλίου, από τις 7:30, 10 είναι το παιχνίδι, αλλά από τις 7:30 θα είναι όλα έτοιμα. Από τα κεράσματα σε ποτών και φαγητών,
0: ναι,
1: μέχρι τις εκδηλώσεις που θα έχουμε εκεί, παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, απ' όλα, για να μείνει όλος ο κόσμος. Street food, ποτά, κεράσματα, μουσική, παιχνίδια, εκπλήξεις, κερκίδες, κανονικές διαστάσεις και κανονική έτσι, σκηνικών και ατμόσφαιρα για να δείτε παιχνίδι. Τη γιγαντοοθόνη, προφανώς και τη μεγαλύτερη που αισθήθηκε ποτέ για τέτοιου είδους εκδήλωση. Όπως ξαναλέω, όσοι το είδαν και στον τελικό του Euro, για να δούμε τι θα μας βγάλει η βραδιά του τελικού. Συμμετοχή και με το Sport FM 95 σαφώς.
0: Θα ψήνουμε?
1: Όχι.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Να ψήνουμε, ναι. Να δούμε το παιχνίδι, ρε. Να ψήνουμε. Σκέφτου τώρα το παιχνίδι στα φόρτα, θα μου ζαρθεί κάποιο που πήγε, φίλε, κάνει μου μια. Ναι. Γίνεται, ρε φίλε, να δούμε και εμείς το παιχνίδι. Ναι,
2: να δεις το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Θα το βλέπεις, αφού είναι η πιο μεγάλη γιγαντοθόνη που στήθηκε ποτέ, ρε,
1: από τις 7 μέχρι τις 9 live link. Και επίσης ο Sport FM 95 θα αναλάβει και το pre-game και after-game, ή μάλλον στο ημίχρονο του τελικού. Την παρουσίαση είναι εκεί με φιλοξενούμενους, απόψεις, εκτιμήσεις, συζητήσεις. Καθαρά, ξαναλέω, μια ποδοσφαιρική βραδιά που θα τα έχει όλα.
0: Ελικοδρόμιο θα έχετε φτιάξει.
1: Ελικοδρόμιο, να το κάνουμε.
0: Να με πάρει το ελικόπτερο, να με φέρει, φίλε, και να με πάρει πίσω.
1: Έχεις δει κυκλώνες, είναι κανένα πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Δεν προβλέπονται στην Κύπρο καταιγίδες και βροχές εκείνη τη μέρα και εκείνη την ώρα.
0: Το ψάξες.
1: Η ώρα 10 το βράδυ, Λευκωσία. Κάτι μεσημεριανό, απογευματινά μπορεί να ρίξει.
0: Εκείνη τη μέρα.
1: Όχι, τώρα που ρίχνει.
0: Τώρα που ρίχνει, ναι.
1: Όχι, από ό,τι κοίταξα, δεν έχει τίποτε. 19. Ναι. Στην Αμερική παρατήρα να μην έχει τίποτε και να μας πει το παιχνίδι με μια ώρα καθυστέρηση.
0: Ναι, συμβαίνει και αυτό.
1: Εντάξει, να τρώμε και να πίνουμε για μέσα που θα ξεκινήσει, δεν μπορώ να κάνω.
0: Τίποτα.
1: Άριστη.
0: Όλα στην αυτή του ρεπορτάζ. Θα περιμένουμε.
1: Ναι.
0: Θα συνεχίσουμε το pre-game. Με Μάρι Βάς και Αντρέα Βιολάρη.
1: Ναι, η παρουσίαση pre-game είναι Μάρι Βάς και Βιολάρη. Το live link είναι Εφρέμ και Παντελής. Μάλιστα.
0: Δεν είναι, λέει, πρώτη, λέει, που θα παίξουν.
1: Ναι, έτσι είπε ο Μιχάλης, είναι έτσι που πάει.
0: Sorry, απλά νομίζω ότι κάνει κύκλο μετά.
1: Όχι, όχι, όχι. Η Αγγλία θα έχει δύο μέρες περισσότερη ξεκούραση από Αργεντινή.
0: Δεν θα, θα ήταν λογικό να κάνει κύκλο.
1: Αφού... Η Αργεντινή. Περίμενε, ποια είναι Αργεντινή, ρε φίλε, αφού η Αγγλία με την Νορβηγία παίζει.
0: Μήπως εννοεί.
1: Εκτός εννοεί γενικότερα.
0: Παρακάτω.
1: Ναι, εντάξει. Η διαφορά, μπορεί να εννοεί ότι η διαφορά των παιχνιδιών του.
0: Ναι, περνάνε.
1: Τέσσερις ώρες είναι. Αλλά εντάξει, και Αργεντινή η Αργεντινή θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού που επίσης παίζει τώρα, σήμερα, ας πούμε.
0: Η Ισπανία έπαιξε, λέει, χτες, παίζει 17ου και η Αγγλία προχτές και παίζει 12.
1: Εντάξει.
0: Αργεντινή σήμερα και παίζει πάλι 12. Α, οκ. Okay.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Υπό αυτήν την έννοια, ναι, αλλά είναι μεταξύ του.
0: Γεια σου, Μάριο.
1: Εντάξει. Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το

0: σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Μετά λέει το Νόμπελ Ειρήνης, θα ζητήσει ο Τραμπ, μας λέει ο Ρόι, και βραβείο Fair Play.
2: Μα το έχει πάρει το Fair Play.
1: Δικό του είναι.
2: Με την παρέμβασή του για να αποκατασταθεί μια αδικία που είχε να κάνει με την τιμωρία του, του Μπαλοκάν. Και ο άνθρωπος έμπηκε στον κόπο, όπως εξήγησε στις δηλώσεις του,
1: φωτογραφία,
2: να διαβάσει και τις, τους κανονισμούς για να μάθει. Τι είναι αυτό?
1: Ντόναλντ Τραμπ και Τζάνι Φαντίνο αστειεύονται με μια κόκκινη κάρτα στο Λευκό Οίκο τον Αύγουστο του 18, λίγο μετά την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου που είπα Καναδά και Μεξικό.
2: Προφητικό.
1: Ρε φιλέ.
2: Προφητικό. Πολλά μπροστά, ρε ο Μπρέταρχη.
1: Ρε φιλέ, ο άνθρωπος είναι. Έχει βγάλει παιδιά να σας δω.
2: Αύγουστο του 18 φωτογραφήθηκαν και στο κρατάει βάλ. Ο Τραμπ μια κόκκινη κάρτα. Μάλιστα. Και δίπλα του είναι ο Φαντίνο. Ήταν σαν να του έλεγε θυμήθου, γιατί να συζητήσουμε για μια κόκκινη κάρτα. Στα τελικά.
1: Όλα είναι γραμμένα στο σύμπαν, παιδιά.
2: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Τελείωσε.
2: Έτσι είναι.
1: Τα, μας βλέπουν, μας παρακολουθούν. Οπότε σηκωθείτε από καρέκλα, τη Βάνια, τη Βανομπάουλα και ρωτά. Και πάμε διάλειμμα, γιατί η ώρα πήγε 8.30 και νιώθω υπερκόπωση.
2: Μάλιστα. Ή έχοντας ήδη αναλάβει τον πρώτο ρόλο τη αντικατάσταση του Ανδρέα. Πάμε και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες χρήσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
7: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
8: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
9: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
8: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Μια διάφορα να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν.
2: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
3: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
5: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί.

0: Γεια σας.
1: Τι.
0: Έλα.
1: Μας καμνεί.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. 9 παρά 20 σχεδόν η ώρα, παρά 2 λεπτά. Sport FM 95, ακούτε την εκπομπή πρώτη πάσα. Δώσε.
1: Έβαλα τους τζιγούς σου.
0: Έτσι.
1: Βαριά καρδιά.
0: Μια. Σιγά τη βαριά καρδιά. Λοιπόν, σε άλλα νέα της επικαιρότητας είχαμε, βλέπω εδώ κουτάκια.
1: Σε κουτάκια είχαμε μια προσθήκη νωρίς χτες για την ΑΕΛ και μια προσθήκη αργά χθες. Βράδυ, κατά τις 9, πότε ήταν, κάπου εκεί. Για το κουτάκι του Αποέλ.
0: Ζωάου Ταβάρες.
1: Ναι.
0: Και Ζαΐρ Ταβάρες. Έχουμε δύο Ταβάρες στην ΑΕΛ πλέον.
1: Μα από περίμενε, ανακοινώθηκε ο ένας στον. Ναι.
0: Έτσι βλέπω ναι. Στο κουτί.
1: Τους περιμέναμε τους Ταβάρες αυτούς εδώ και μέρες. Ενώ δεν ήταν έκπληξη το όνομα το χθεσινό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η περίπτωση του Αποέλ δεν ήταν ένα όνομα που έπαιξε.
0: Ναι.
1: Βγήκε ψες μια ενημέρωση, μια ανακοίνωση και λες, ποιος είναι αυτός. Ενώ ανάλογα, ας πούμε, στην ΑΕΛ το συγκεκριμένο, μιλώ για τις δύο τελευταίες περιπτώσεις που είχαμε προσθήκες, το περίμενες.
0: Ναι.
1: Ενώ είχε γίνει γνωστό αυτό το όνομα από τις προηγούμενες εβδομάδες. Από εκεί και πέρα δεν είχαμε κάτι. Μία ακόμη αποχώρηση έχουμε. Δεν ξέρω, ο Άρης καταγράφει πολύ περισσότερες αποχωρήσεις μέχρι στιγμής από τις προσθήκες. Λογικό να πει κάποιος ότι σε κάποια στιγμή θα αρχίσει να γεμίζει και τα κενά στο ρόστερ.
0: Ο Μουσούντα εννοείς τώρα.
1: Μουσούντα, ναι. Τα τελευταία 4 χρόνια, νομίζω από το 21, γράφει και ανακοίνωση.
0: Λογικά φεύγουν, θα έρθουν.
1: Ναι, το θέμα είναι. Εντάξει, υπάρχει μια. Πώς να το πω τώρα. Μια ερμηνεία ως προς τη φιλοσοφία και το πενταετές πλάνο που έχει ήδη ανακοινωθεί. Που μπορεί να ισοδυναμεί ή να ερμηνεύεται ή να αποδειχτεί ότι θα έρθουν κάποιοι και σε ηλικία τέτοια που θα έχουν μια προοπτική να κρατήσει μια ομάδα που θα φτιαχτεί, αν φτιαχτεί σωστά και να, για ένα μεγάλο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δηλαδή δεν φτιάχνεις ομάδα αυτή τη στιγμή, μπορεί να πει κάποιος ότι ο Άρης φτιάχνει μια ομάδα για να χτυπήσει του χρόνου.
0: Έχουμε.
1: Ό,τι μπορεί να χτυπήσει.
0: Ναι. Εσύ κρίνεις ότι εκεί πάει το πλάνο δηλαδή.
1: Έτσι έχει ανακοινωθεί, δεν είμαι εγώ.
0: Ναι, εννοώ το βλέπεις να.
1: Έχει ανακοινωθεί ως έναν πενταετές πλάνο, ως φιλοσοφία, να φτιαχτεί μια ομάδα που να κρατήσει.
0: Κορυφή το πέμπτο.
1: Εντάξει, το πενταετές πλάνο και σημαίνει απαραίτητα ότι στον πέμπτο χρόνο διεκδικείς κάτι.
0: Ναι.
1: Το να διεκδικήσεις κάτι καμιά φορά δεν εξαρτάται μόνο από το δικό σου πλάνο, αλλά και από τις συγκυρίες ή τις συνθήκες που θα βρεθούν μπροστά σου. Δηλαδή μπορεί να φτιάξεις μια ομάδα με ορίζοντα, ας πούμε, στα 3 χρόνια να είναι έτοιμη να χτυπήσει, αλλά στον δεύτερο, αναλόγως του ανταγωνισμού, για παράδειγμα, ή κάποιο συνθηκό που μπορεί να παρουσιαστούν, να μπορέσει να χτυπήσει πιο νωρίς. Ακόμα και αν. Μάλλον όταν αποδειχτεί ότι γίνεται μια σωστή δουλειά και φτιάχνει μια καλή ομάδα. Αν και μόνο οι συνθήκες που να σου το επιτρέψουν. Αν κάνει και κανένα ομάδα. Αλλά είναι αλήθεια ότι. Μπορεί να μην αναμέναμε σε τέτοιο βαθμό, ας πούμε, τόσες πολλές αποχωρήσεις. Το θέμα είναι ποιοι θα έρθουν. Κάποια στιγμή θα γεμίσουν ξανά λίγο τα κενά και θα δούμε τι θα αποδειχθεί όταν θα αρχίσει να φαίνεται το πράγμα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει χρόνο ο Άρης, δεν είναι από τις ομάδες που
0: τις
1: πιέζει ο χρόνος, τις τέσσερις εννοώ, όπως προηγούμενα καλοκαίρια που έπαιξε και ο Άρης σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Άρα. Έχουμε μπροστά μας δρόμο να βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η κίνηση, η ψεσινή από ΕΛ, τη λες καθαρά κίνηση της νέας τάξης πραγμάτων. Μόνο και μόνο τα τελευταία 2 χρόνια ο ποδοσφαιριστής που έχει ανακοινωθεί κατά αρχή συμφωνία, ο Φαμπρίτσιο Πεδρόσο,
0: ή Πεδρόσο.
1: Εντάξει, άστο να έρθει και θα μας διευκρινίσουν.
0: Ναι. Λογικά Πεδρό.
1: Δεν είναι μεγάλη διαφορά, Πεδρόσο.
0: Ναι, ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια στη Λεβαδιακό, ομάδα του
0: γνώριμος του Νίκου
1: Παπαδόπουλου, άρα δεν θέλεις και πολλά για να το ψάξεις το τι και πώς.
0: Σαφέστατο.
1: Λογικά είναι. Και ο Βρίζας τον το γνωρίζει, άρα ήρθε και έδεσε.
0: Και παίχτης με μεγάλες παραστάσεις, έχει δει πράγματα.
1: Ναι, εντάξει, έχει στο βιογραφικό του αρκετές ομάδες. Είναι σε μια ηλικία που είναι στο εκεί που λες θεωρητικά πάντα είναι όλα αυτά. Το όριμο δηλαδή το όριμον και πριν το αρχίζει να μπαίνει στο προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία, τα 33 εννοώ. Mm-hmm. Τώρα, ό,τι λέμε είναι θεωρητικό. Έχει παίκτη που στα 33 μπορεί να, να δείχνει ήδη βετεράνος. Έχει παίκτη που στα 34-35.
0: Και εμείς στα 33 βγάζαμε φωτιές.
1: Ναι, εντάξει, άλλο είναι το άθλημα το δικό μας.
0: Γενικά μιλώντας, άμα είσαι 33, λογικά βγάζεις φωτιές.
1: Να σου πω κάτι, όπως σε είδαψες.

0: Ποιο γελά μαζί μα.
1: Έλατε.
0: Μαζί μα γελούσε τώρα.
1: Απαγορεύεται.
0: Άντε να δω.
1: Κόψτε με.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ωραίο το. Ωραία προσθήκη Πεντρόσο. Εννοώ. Προσδίδει ποιοτικά χαρακτηριστικά. Όντω είναι κίνηση νέα εποχή, όπω την είπε.
0: Κίνηση νέα τάξη πραγμάτων. Δηλαδή το νέα εποχή, κανένα φορά μπορεί να πάρει.
1: Νέα τάξη πραγμάτων.
0: Νέα τάξη πραγμάτων με βάση το ποιο είναι πλέον προπονητή, από πού είναι η αγορά από την οποία περιμένει. Ότι είναι λογικό να κινηθούν περισσότερο στην Ελλάδα. Δηλαδή, είτε όχι απαραίτητα.
1: Τον θυμάμαι τον Πεντρούσο.
0: Δεν έχω εικόνα, εγώ, για να είμαι ειλικρινή.
1: Εγώ είχα.
0: Δεν έχω.
1: Είχα.
0: Δεν το θυμάμαι, ας πούμε.
1: Κυπελούχο είμαι τώρα, άντε, θα μην γυρνάζω.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, θα δούμε και θα δούμε και τι θα υποθεί και στις 10.30 σήμερα.
0: Ναι, 10.30 είναι η επίσημη παρουσίαση και του αθλητικού διευθυντή του Ζήση Βρίτσα και του προπονητή του Νίκου Παπαδόπουλου.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν λογικά αν θα είναι και ο πρόεδρος εκεί.
1: Κάποια πρέπει να είναι μέλος της διοίκησης.
0: Ναι.
1: Να
0: άρα αν θα πούν κάποια πράγματα ή πολύ περισσότερο θα κληθούν να απαντήσουν ερωτήσεις και τα τρία κομμάτια. Δηλαδή η διοίκηση, αθλητικός διευθυντής και τεχνική ηγεσία. Εντάξει, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σαφώς είναι στο πώς θα ετοιμαστεί για τη νέα σεζόν από καθαρά θέμα κινήσεων το πώς λειτουργεί πλέον το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΑΠΟΕΛ. Εάν υπάρχει και θα είναι διαθέσιμος εννοώ για τους δημοσιογράφους και ο πρόεδρος ο κύριος Φωτίου, λογικά θα ρωτηθεί τώρα, δεν ξέρω αν είναι σε θέση να πει κάτι παραπάνω ως προς τη διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για το διοικητικό κομμάτι και το επενδυτικό σχήμα τον κύριο Λιασίν
1: επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει, εντάξει, φαντάζομαι το σκέφτηκαν και οι ίδιοι και επειδή παρουσιάζονται τώρα δύο έτσι βαριά ονόματα και είναι και το timing τέτοιο που μιλάμε για νέα κατάσταση πραγμάτων, λογικά θα είναι ωραία ευκαιρία σήμερα, καλή ευκαιρία να δοθούν απαντήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα από εδώ και πέρα.
0: Ό,τι θα λεχθεί πάντως θα το ακούσετε από το σταθμό μας όπως κάνουμε σε όλες τις σημαντικές συνεντεύξεις
1: τύπου των ομάδων. 8.30
0: 8.30 καλά, 8.30 κάνεις συνέντευξη τύπου 8.30
1: Δεν κάνεις,
0: Έκαμες.
1: Άμα παίζεις παιχνίδια στις 3 τα ξημερώματα, δεν κάνεις μια συνέντευξη τύπου 8.30 το πρωί.
0: Απέναντίας, αφήνεις το χρόνο περισσότερο να ξεκουραστεί ο κόσμος.
1: Ωραία.
0: Θυμάμαι είμαστε. Αν είχε γίνει ποτέ τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον τόσο νωρίς συνέντευξη τύπου.
1: 10.30 και 10.30 είναι νωρίς.
0: Όχι, ναι. Από τις 10 και έπειτα είναι κανονικές ώρες.
1: Δεν είναι νωρίς.
0: 10, 10.30, 11.
1: Okay.
0: Μέχρι το μεσημέρι, 12, 12.30 εκεί βρίσκεις.
1: Ναι.
0: Okay. Αλλά 8.30, 9 είναι δύσκολο. Δύσκολο.
1: Αναλάβω εγώ κάποτε.
0: Ξαναλέω ότι στο πλαίσιο της εκπομπής κάνε παιχνίδι που ακολουθεί.
1: Ωραία.
0: Θα ακούσετε ζωντανά. Ό,τι σημαντικό θα λεχθεί από το προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο.
1: Μάλιστα. Είχαμε κάποια άλλη εξέλιξη που αξίζει να σημειώσουμε για τα χθεσινά, από τα χθεσινή ημέρα εννοώ.
0: Είπαμε, η ΑΕΛ είχε βάλει το ρόστερ της τον Ντιόκο Γκόμες βασικά είναι.
1: Εντάξει.
0: Μία ακόμη προσθήκη, η αποχώρηση από τον Άρη, δεν είχαμε κάτι το
1: άλλο ιδιαίτερο.
0: Το άλλο. Φιλικά έχουμε σήμερα. Δύο, επειδή μπορεί να με ρωτήσει κάποιος, δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Να το ξανακοιτάξω μπας και κάνω κάποιο λάθος. Έψαξα μάλιστα από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, γιατί η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Ο οποίος διάβαζα μια είδηση το πρωί για ρήξη χιαστών στο Σαρί. Ακόμα δεν ξεκίνησε προετοιμασία.
0: Ναι, εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Για να καταλάβετε στην στήλη την σχετική στον Sport FM στην Ελλάδα, που είναι οι τηλεοπτικές μεταδόσεις ημέρας, δεν υπάρχει μέσα ενημέρωση για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Κάπου έβλεπα και τις προηγούμενες ώρες που το ψάξα, έχει κανάλι Open Hybrid, κάτι.
1: Έχει, ναι. Είναι, και είναι συνδεόμενο με τον ΠΑΟΚ.
0: Α, συνδρομητικό είναι.
1: Όχι, όχι, ανοιχτό. Νομίζω είναι ανοιχτό.
0: Διαδικτυακό. Πώς, τι, αλλά δεν το βρίσκω στις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Λέω μπας είναι κάτι διαδικτυακό. Τώρα δεν ξέρω αν το βρίσκεται. Αν είναι για κάποιον που ενδιαφέρεται. Το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Ουτρέχτην επίσης δεν έχω δει κάπου κάτι, εάν υπάρχει.

0: δυνατότητα για φίλους. Καμιά φορά ανακοινώνουν οι ομάδες με την πάροδο των πρώτων ωρών της ημέρας που θα ακολουθήσει το φιλικό. Αν προκύπτει διαδικτυακά κάποια ενημέρωση, από εκεί και πέρα, αν υπάρχει κάτι, θα σας ενημερώσουμε.
1: Μάλιστα. Πάντως είναι σήμερα στις 7.
0: Στις 7 είναι, είναι η ΑΕΚ, στις 5 είναι ο Απόλλωνας.
1: Ναι, για την ΑΕΚ.
0: Ναι. Αυτά είναι τα. Τι είχαμε, το Team Rossmann. Ανακοίνωση, φίλε, είχαμε για το Team Rossmann. Εμείς μιλάμε για το τι έχουμε σε ανακοινώσεις. Νομίζω στο συγκεκριμένο όνομα, να το κοιτάξω αν είναι δικό μου το λάθος. Ναι, λέγεται ότι έρχεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Παίζει ακραίος, αλλά και full back, νομίζω κάπου διάβαζα χτες. Αλλά δεν είναι ακόμη, αν δεν έχω λάθος, ανακοίνωση από πλευράς της Νέα Σαλαμίνα. Δηλαδή, εμείς αναφερθήκαμε στις περιπτώσεις που είναι, έχουν ολοκληρωθεί με ανακοίνωση. Είτε καταρχήν συμφωνία, ή ότι.
1: Διαβάζω εδώ ότι για το φιλικό σήμερα.
0: Και ο φιλικό της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ότι θα μεταδοθεί, όπως είπαμε, μέσα το, όπως είπε, στο υβριδικό κανάλι του Open, ενώ θα είναι και μέσα του επίσημου καναλιού του Open στο YouTube. Όποιος θέλει να το δει.
0: Οκ. Okay. Άρα. Το Open Hybrid είναι το Open που μας γράφει και εδώ κάποιος.
1: Ναι, το Open.
0: Θα το δείξει το Open, απλά έτσι είναι με το ονομαστή κατά κάποιον τρόπο.
1: Είναι ένα ειδικό μενού που έχει το συγκεκριμένο κανάλι, το οποίο δείχνει πρωταθλήματα Αργεντινής και Λατινικής Αμερικής.
0: Αλλά χωρίς οποιαδήποτε άλλη. Αν βλέπω με κάποιον τρόπο, αν έχω μια πλατφόρμα και βλέπω το ελληνικό το Open, θα το δω δηλαδή.
1: Λογικά ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά είναι και στο YouTube, σου λέω.
0: Εντάξει. Αυτά για τους φίλους της ΑΚΟ ενδιαφέρονται. Ή για όποιον άλλο θέλει να δει το, και φίλους του ΠΑΟΚ,
1: ναι,
0: που έχουμε αρκετούς στην Κύπρο.
1: Σαφώς.
0: Εντάξει, μακάρι να είναι η πρόσβαση, εννοώ, χωρίς προβλήματα για όποιον θέλει να,
1: ναι,
0: το, να το δει.
1: 7 η ώρα είπαμε, είναι δύσκολη ώρα. Παίζει και Αργεντινή.
0: Παίζει και έχει Μουντιάλη αυτή την ώρα. Ο καθένας επιλέγει
1: θέλει,
0: να βάσει το τι.
1: Μπορεί να πάει να κάνεις τον περίπατό σου, τους κοιλιακούς σου, να γίνεις φέτες.
0: Ναι.
1: Γενικά μιλώντας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά με τα εσωτερικά, σωστά.
0: Με, έχουμε εδώ.
1: Πού
0: το βλέπα τώρα.
1: Τι.
0: Ο πράσινος εφοπλιστής.
1: Όπα.
0: Επικοινωνεί μετά από καιρό.
1: Όπα, καλώς τον.
0: Και σημειώστε το, λέει κάτω.
1: Ναι, ναι.
0: Μπαμπίκα για Ομόνια.
1: Αχα.
0: Εντάξει, ο πρόεδρος δεν είσαι, φίλε.
1: Το έχει ξαναγραφτεί.
0: Που το μας το λέει, να το σημειώσουμε, ναι, εννοώ. Προφανώς ούτε ο τελευταίος, όσο περνούν οι μέρες, τώρα από εκεί και πέρα. Έχουμε σημειώσει, όχι για την Ομονία, γενικότερα μέχρι τώρα έχουμε σημειώσει πολλά πράγματα κάτω. Κάποια περιμένουμε ακόμη να τα δούμε. Κάποια έχουν ήδη αποκλειστεί ως σενάρια με βάση τις εξελίξεις. Έτσι είναι τα καλοκαίρια, έτσι είναι οι μεταγραφικές.
1: Με Χατζηγιοβάνη τι γίνεται, έχουμε κάτι.
0: Τι έχει ο Χατζηγιοβάνη.
1: Με την Ομονία εννοώ.
0: Τι να έχουμε δει.
1: Επειδή διάβαζα ότι έχει έναν. Διαβάζα στο 24 Sports Project Χατζηγιοβάνη.
0: Όχι, Χατζηγιοβάνης. Όχι, Project εννοεί το ρόλο, μια ανάλυση ως προς το αν τον προορίζει και γιατί τον προορίζει φέτος σε σχέση με την περσινή του παρουσία ο Χένιγκμπερκ.
1: Μάλιστα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Είναι κανονικά. Μα προχτές έπαιξε ένα κέντρισμα εδώ πέρα.
1: Μπράβο, ναι, έπαιξε προχτές.
0: Εντάξει. Στην Ομόνια περιμένουμε. Εντάξει, περνούν οι μέρες. Είναι αλήθεια ότι πλέον μπορείς να πεις ότι είμαστε και σε έναν οριακό σημείο ως προς την δυνατότητα να παίξει, να αποκτηθεί κάποιος και πολύ περισσότερο να είναι έτοιμος για τα πρώτα παιχνίδια στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κατά τα ψέματα, 22 του μήνα η Ομόνοια παίζει. Σήμερα έχουμε 7. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι προπονητές δεν είναι τόσο εύκολο το να πάρεις κάποιον και αμέσως να τον βάλεις να παίξει. Η Ομόνοια έχει δώσει ήδη 2 φιλικά χωρίς να υπάρχει αυτό το στοιχείο, δηλαδή στις θέσεις τις οποίες ψάχνει να φέρει κάποιον παίκτη.
1: Έχει και ακόμα ένα φιλικό με Πανετολικό.
0: Ναι, αυτό στο Γασιμπή.
1: 16 του μήνα.
0: Ναι. Ναι, αλλά και ο Χένιγκμπερκ, κάποιος άμα βάλει κάτω δεδομένα και τον τρόπο που λειτουργεί, δεν είναι εύκολο να βρει τώρα τις αμέσως επόμενες μέρες κάποιον παίκτη. Και χωρίς να έχει τη δυνατότητα να το βάλει με την υπόλοιπη ομάδα, τουλάχιστον και να ξεκινήσει η παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Έχουμε φτάσει ήδη, ξαναλέω, για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε έναν οριακό χρονικό σημείο. Και όσο περνάνε οι ώρες ή αμέσως επόμενες μέρες, νομίζω όλο έναν και πιο έντονο ή πιο δυνατό γίνεται το, η εκτίμηση, αν θέλεις, ότι με αυτούς που έχει τώρα και δουλεύει θα πάει σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια, τα δύο με την Καϊράτ. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρει, μπορεί να αποκτηθεί κάποιος ο οποίος γνωρίζει, κάνει προετοιμασία, αν είναι έτοιμος και να γίνει και, ξέρω εγώ, μια, να υπάρξει μια δυνατότητα και να έχεις μια ακόμη επιλογή.
1: Εντάξει, αλλά είναι αλήθεια πάντως ότι ο χρόνος τρέχει. Και
0: εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν, πώς να το πω, ήταν εκτίμηση από την αρχή ότι θα είναι δύσκολο να προλάβει αυτά τα χρονοδιαγράμματα για αυτά που ψάχνει η Ομόνοια και τα πρώτα ευρωπαϊκά. Ναι. Δεν ήταν εύκολο. Εξού και με βάση το ότι έβγαινε προς τα έξω ως πληροφόρηση και ως ρεπορτάζ, είχε γίνει μια προσπάθεια τότε με τον ΜΑΕ όταν είχε προκύψει το θέμα με την Atlas να μείνει τουλάχιστον για τα πρώτα παιχνίδια, δίνοντας χρόνο ουσιαστικά με την επιλογή του μέχρι να βρεθεί και ο αντικαταστάτης του. Εντάξει, καμιά φορά είναι και οι συνθήκες, τα δεδομένα ενώ για τον παίκτη, την νέα εβδομάδα, αν ήταν εφικτόν, αποδείχτηκε ότι δεν ήταν, άρα εγνώριζαν νομίζω όλοι ευθύς εξ αρχής ότι είναι δύσκολο να προλάβεις μέχρι τις 22 του μήνα, να φέρεις και, κάποιον που να θεωρείται καλός, ενώ για να αντικαταστήσεις τον ΜΑΕ στην προηγουμένη περίπτωση και να τον βρεις και τόσο γρήγορα και να είναι έτοιμος.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να μην γίνει για όλες μας τις ομάδες ισχύει αυτό. Στο ξεκίνημα ενώ των παιχνιδιών του στην Ευρώπη, κάθε χρόνο τα ίδια θέματα λίγο πολύ συζητάμε. Το πόσο έτοιμες μπορεί να είναι, το πόσο γρήγορα μπορεί να κλείσουν κάποια κενά. Δεν νομίζω να υπάρχει ομάδα που να μπορούσε πρακτικά να κάτσει σήμερα η λίστα και να πει πόσους θέλω μέχρι αύριο φέρτε του και να μην τους έφερνε.
1: Δεν το είδαμε, ούτε πρόκειται.
0: Εντάξει, το θέμα είναι να μην την πληρώσεις, όπως το λέμε μεταφορικά, και να γίνει ζημιά στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
0: Κάποιες ζημιές.
1: Αυτή και η Καϊράτ είναι περίεργη, δεν είναι.
0: Ναι, έτυχε και η κλήρωση στην Ομόνοια. Ναι, πρώτα απ' όλα παίζει με μια ομάδα η οποία σε βαθμό ετοιμότητα
1: είναι μπροστά.
0: Είναι μπροστά γιατί είναι σε εξέλιξη το ποδάθλημα. Τώρα δεν ξέρω την ποιότητα τη τώρα. Πέρσι έπαιξε στο
1: League Face. Του είδαμε, του ξέρουμε.
0: Δεν ξέρω τώρα την κατάσταση είναι. Είναι πρώτα θέμα που να το παρακολουθήσει, αλλά. Εντάξει. Περιμένουμε να δούμε, αλλά ξαναλέω, φτάνοντας πλέον στα μέσα και αυτής της εβδομάδας και όλο ένα και πιο κοντά στα πρώτα παιχνίδια, δύσκολο να προλάβει πλέον χρονοδιαγράμματα. Αλλά να περιμένουμε ακόμη λίγο να δούμε. Μπορεί να φέρουν οι επόμενες ώρες ή μέρες κάποια εξέλιξη, είπαμε, με δεδομένα που να δίνουν επιλογή. Πάμε παρακάτω. Τι γίνεται με το συμβόλαιο του
1: Γκόλτσον.
0: Εντάξει, πρώτα και κύριε φίλε,
1: έχουμε κάποια εξέλιξη για την υγεία του, ενώ
0: επίσημα όχι. Επίσημα όχι. Ανεπίσημα ναι, κάποιες πληροφορίες υπάρχουν, αλλά.
1: Δεν διασταυρώνονται.
0: Το σωστό είναι.
1: Να το αφήσουμε να εξελιχθεί.
0: Ναι, είναι λεπτό ζήτημα, θέμα υγείας. Ο παίκτης είναι στην πατρίδα του. Τώρα τι γίνεται με το συμβόλαιο του. Νομίζω έχω δικλείδες μέσα, φίλε, τα συμβόλαια για τέτοιες περιπτώσεις. Νομίζω υπάρχουν ασφαλιστικά, νομίζω έτσι, δικλείδες που αποζημιώνεται μια ομάδα. Το ασφαλιστή, όπως κάνουμε δηλαδή εμείς που λέμε ασφάλεια ζωής καμιά φορά. Χρονολογείται το θέμα το να ασφαλίζονταν οι παίχτες από τις ομάδες.
1: Έτσι.
0: Το θυμάμαι πριν πολλά χρόνια και εκτιμώ, δεν είναι πληροφορία που λέω, αλλά εκτιμώ, εκτίμηση είναι ότι ειδικά ομάδες, οι μεγάλες μας ομάδες εννοώ, φροντίζουν να είναι καλυμμένες σε τέτοιου είδους, για τέτοιου είδους μπορεί να είναι σοβαρός τραυματισμός εννοώ που το χάνεις για πολύ καιρό. Τώρα από εκεί πέρα το τι θα γίνει με το συμβόλαιο του γενικότερα θα πρέπει να καταλήξει πρώτα το τι θα γίνει με την υγεία του παιχτή.
1: Με την κατάσταση ποια είναι
0: και μετά.
1: Και βλέπουμε αυτά τεχνικά παιδιά λύνονται εύκολα, μην αγχώνεστε.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πρόνοιες και δεδομένα για αυτά, έχουν προνοήσει ήδη οι δικηγόροι κτλ. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει να
0: και
1: γίνουν.
0: Και η Καϊράτ έχασε μπαίχτες, λέει ο 960. Ναι, σίγουρα. Είναι καλοκαίρι και έχει πιο πλούσιες ομάδες από τις κυπριακές. Άρα, όταν έχεις ποιότητα, μπορεί και να χάσεις. Το ένα πάει στο άλλο. Δεν κατάλαβα τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, γι' αυτόν είπα, δεν ξέρω και την κατάσταση τώρα της Καϊράτ πώς έχει. Λοιπόν, η κατάσταση εμάς εδώ έχει ότι σε δευτερόλεπτα Φτάνουμε στις 9, άρα πάμε στο πρώτο αθλητικό δελτίο. Θα ακολουθήσουν διαφημίσεις, το τραγούδι του Ανδρέα που θα επιλέξει ο Μιχάλης και θα επανέλθουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 9 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Την καταρχή συμφωνία του με τον 33χρονο Αργεντινό μεσοπιθετικό Φαμπρίτσιο Πεδρόσο ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Τα τελευταία 2 χρόνια αγωνιζόταν στο Λεβαδιακό, με τον οποίο πέτυχε 18 γκολ και έδωσε 5 ασίστ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σύντομα στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκωσίας. Παρουσιάζονται σήμερα στις 10:30 σε δημοσιογραφική διάσκεψη στον Αρχάγγελο ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος και αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζήσης Βρίζας. Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα το απόγευμα ο Απόλλωνας κόντρα στην Ουτρέχτη. Προτεραιότητα η ενίσχυση με 2 κεντρικούς αμυντικούς, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Παρών στην αναμέτρηση και ο Άντρος Καραπατάκης. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα καταλόγου Β βρίσκεται ο Τσάβι Ροκά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνια στην Πολωνία, την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες για μεταγραφικές προσθήκες. Στις προτεραιότητες η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και στο δεξί άκρο της αμυνάς. Στην Πάφο σε προτεραιότητα βρίσκεται η περίπτωση Λούκασεν για την ενίσχυση στο κέντρο της αμυνάς, με την απάντηση του Γκανέζου αμυντικού να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ξεκαθαρίζει σύντομα η περίπτωση του Αφημίκο Πουλουλού. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ θα πρέπει να θεωρείται ο 27χρονος Πορτογάλος μέσος Ζωάο Ταβάρες. Σύντομα αναμένεται η επισημοποίηση της εργασίας με τον Κομής, ο οποίος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Άρη για τη λύση του συμβολέου του. Στα υπόψη η Βιλανουέβα, Σουάρες, Καρό και Ματάν. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, για να αναλάβει τα ηνία της τεχνικής ηγεσίας. Σε εξέλιξη οι μεταγραφικές διεργασίες στον Άρη. Σύντομα αναμένονται οι κινήσεις ενίσχυσης. Την ήττα με 111-79 γνώρισε η εθνική μας ομάδα κόντρα στην Γερμανία για τον τελευταίο αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον μπασκετ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ισπανία και Βέλγιο, με τις δύο ομάδες να έρχονται πλέον αντιμέτωπες στην φάση των 8 της διοργάνωσης. Με ήρωα τον Μερίνο που πέρασε ως αλλαγή και βρήκε δίκτυα στο 90-1, η Ισπανία κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Πορτογαλίας και έκλεισε εισιτήριο για την προημιτελική φάση για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντεκετελαρέ που σκόραρε 2 γκολ και έδωσε 1 assist, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σε μια τελευταία εξέλιξη, ο Άρης Λεμεσού ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της εργασίας του με τον Γιάννικ Κομής. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντεκετελαρέ που σκόραρε 2 γκολ και έδωσε 1 assist, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Βγαίνει σήμερα το τελευταίο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης, με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 7, στις 11 Ελβετία-Κολομπία. Τέλος εποχής για τον Κριστιανό Ρονάλτο που έδωσε χθες το τελευταίο του παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ, αποχωρώντας συγκινημένος από τον αγωνιστικό χώρο. Φεύγω λυπημένος αλλά με καθαρή συνείδηση γιατί έδωσα τον καλύτερο μου εαυτό, ανέφερε ο 41χρονος Πορτογάλος Σταρ. Την αποχώρησή του από τον πάγκο της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φαβορή για να τον αντικαταστήσει ο 79χρονος Ζορζέ Ζεσούς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Φιλανδός μέσος Καν Καϊρίνεν, ούτως ώστε να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρονου Πορτογάλου μέσου Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την απόκτηση των Ρόκα και Στάνιτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου. Την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μύρτο Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-64-59.
0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
5: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
6: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
7: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
6: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
7: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
6: ίνκο, make the world in your hands.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερό στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 70 προϊόντα. Τώρα στα Lidl. Λευκό τυρί γάλπο 1 κιλό 7,59 και με Lidl Plus 5,69. Φρούτα του δάσους 500 γραμμάρια 3,19 και με Lidl Plus 2,65. Και επιτραπέζιο νερό 12x500 ml 1,69 και με Lidl Plus 1,39. Lidl. More to value.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες.

0: Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Δύο αγώνες για την φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο στην τηλεόραση Σίγμα. Στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος. Στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
5: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

φεύγεις, να φεύγεις, να φεύγεις, ώσπου να βρεις τις ακτές που χρόνια τα χρόνια στολίζουν με σημαίακια του χτες. Οι αιώνες ξεβαμένες αρχές εικόνες, μεγαλεία σκονισμένα σε ράφια βιβλία. Μα εσύ πρέπει πάντα να φεύγεις, να βρίσκεις τις φοινικές που κάθε τους λόγχη σου δείχνει μια από τις παλιές σου μορφές.

0: και διδακτηγήσουμε τα η χρονική διάρκεια των τραγουδιών. Μιλούμε ότι ξένο ελληνικό ρεπερτόριο πάνω από, μάλλον κάτω από 4 λεπτά το θεωρείς, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
0: Είχαμε 6 λεπτά το τραγουδί μου.
1: Τα δεκαετία του 80, θυμάμαι, τότε που αρχές δεκαετίας του 80 που άρχισα να αγοράζω δίσκους το ένα μετά τον άλλο, είχα μείνει με το, και εγώ με το στόμα ανοιχτό ακούγοντας ένα τραγούδι 17 λεπτά. Για πότε φορά.
0: Βάλες το μια φορά νομίζω.
1: Όχι. Ήταν 14 με 17 λεπτά, δεν θυμάμαι ακριβώς.
0: Ξένο.
1: Ξένο, ναι. Και λέω, μπα, δεν θα το προλάβω να το. Ενώ δεν θα ακούγεται.
0: Θα το αντέξεις.
1: Ναι. Και από τότε τα αγαπώ και τα υποστηρίζω με πάθος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Φοινικές, Βασίλης
0: Παπαδόπουλος. Ναι, είπες να αντικαταστήσεις το. Ενώ ήταν το Αντρέα, και έκαμε στο με τον αγαπημένο.
1: Η αντικατάσταση θα είναι επάξια, να είσαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Μπορώ να σου βγάλω το playlist όλο για.
0: Μέχρι που η μέρα που επιστρέφει.
1: 24 επόμενες μέρες θα λείπει ο Αντρέας.
0: 24 είναι όλες οι ημέρες.
1: Πόσες είναι οι ημέρες μέχρι να γυρίσει πίσω.
0: Όχι, ρε, αφού έχουμε 7 σήμερα.
1: Και γυρνάει 24.
0: 24 ή 20 νομίζω.
1: 20.
0: 21.
1: Εντάξει, Γιώργο, όλα καλά.
0: Νομίζω έτσι μου είχε μπει. Το έχω γραμμένο πάνω.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. Τελευταία ώρα στη σημερινή εκπομπή, πρώτη πάσα. Γιώργος Λογίδης, Μιχάλης Τσιγκαλά στο μικρόφωνο του Sport FM 95, τη συχνότητα της καρδιάς σας, της ψυχής σας. Με εμάς κοιμάστε, με εμάς ξυπνάτε. Από εμάς ζείτε, μας αγαπάτε. Γενικά θα έπρεπε να μας πληρώνετε για αυτό που κάνουμε.
0: Το κάνουμε συνδρομητικό.
1: Δεν έχει περάσει η ιδέα μου, η οποία είναι πολλών χρονών, ότι το ραδιόφωνο αυτό πρέπει να είναι συνδρομητικό. Όπου και να είσαι. Πώς ήταν η Χούντα που είπαμε με το αυτόματο διαζύγιο. Άνοιγε τα πόρτα της πόρτας.
0: Αλίμον, άντε, έξω.
1: Διαζύγιο,
0: πάρτε. Ναι.
1: Μπαίνουμε στο αυτοκίνητο. Α, Sport FM 5 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσω το μήνυμα που έχει έρθει ενώ ακούγαμε. Με έχει γεθεί άλλον τώρα. Όχι, το ίδιο. Ενώ ακούγαμε Βασίλη από Κωνσταντίνη. Βασίλη, ζούμε για να σε ακούμε, λέει ο 454. Συνεχίζει Εβίβα Ελάρα.
1: Εβίβα.
0: Και Welcome to Limassol Gomis.
1: Όλα μαζί.
0: Λοιπόν, έχουμε μια ανεξέλιξη η οποία είναι το προτελευταίο ουσιαστικά στάδιο, η Βήμαν. Πριν η ΑΕΛ στο τελευταίο βήμα να ανακοινώσει την προσθήκη του Γιαννίκ Γκομής. Η εξέλιξη που έχουμε είναι μια ακόμη αποχώρηση από τον Άρη, αναμενόμενη και αυτή. Σε σχέση με το πώς έχει διαμορφωθεί το σκηνικό τις τελευταίες μέρες, ο Άρης Δεμεσού λοιπόν ανακοίνωσε πριν από λίγο την κοινή συνενέση λύση συνεργασίας με τον Γιαννίκ Γκομής. 4 χρόνια παρουσίας.
1: Πολλά.
0: Ήταν από τους σημαντικούς ή από τους βασικούς συντελεστές της ιστορικής εκείνης πρώτης χρονιάς της δικής του παρουσίας που συνδυάστηκε και με την κατάκτηση του πρωταθλήματος για τον Άρη, από τους βασικούς συντελεστές της πρώτης εκείνης παρουσίας και στους ομίλους του UEFA Europa League. Είναι αλήθεια τα τελευταία 1-2 χρόνια ή την περσινή σεζόν, παρότι οι συμμετοχές, όπως σημειώνει και εδώ στην ανακοίνωση του Άρης, είχαν 28 στο σύνολο, έμεινε λίγο πίσω ο Γκομής από επιδόσεις προσωπικές, ατομικές των προηγούμενων χρόνων. 28 συμμετοχές, πέρσι 4 γκολ και 3 ασίστ. Ουσιαστικά με την μεταγραφή του, ουσιαστικά την μετακίνησή του στην ΑΕΛ, νομίζω ότι και ο ίδιος πλέον ψάχνει αυτό που λέμε το restart σε σχέση με την δική του έτσι ατομική παρουσία. Αναμένεται ίσως και σήμερα να ανακοινωθεί από την ΑΕΛ. Είναι γνωστό εδώ και μέρες, στη βάση βέβαια ή στο επίπεδο των πληροφοριών, ότι συνεχίζει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Γι' αυτό και το μήνυμα που γράφει Welcome to Limassol. Κανονικά είναι και Welcome to Limassol. Στο Limassol μένει ο Γκομής, στη Limassol. Αλλάζει η γειτονιά, συνοικία, δεν ξέρω που θα διαμένει πλέον. Αλλάζει σίγουρα χρώματα και από τα άσπρο και το πράσινο του Άρη θα πάει στο γαλαζοκίτρινο της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι η πρώτη σημερινή εξέλιξη σε σχέση με το τα μεταγραφικά, τα θέματα του προγραμματισμού και όλα αυτά.
1: 142 αγώνες, 41 γκολ.
0: Στο σύνολο. Στο σύνολο. Μα είπαμε, ήταν πολύ σημαντική η παρουσία του στα πρώτα δύο χρόνια τουλάχιστον στον Άρη. Μετά είχε και ο ίδιος. Μπορεί κανένα φράνα, ξέρεις, να λέμε ότι αν μια ομάδα δεν πάει καλά, χάνονται και παίχτες που μπορούν να σου δώσουν περισσότερα. Όλα αυτά είναι τα θέματα που μπαίνουν τώρα κάτω για το τι θα, ποιον κομί θα δούμε βασικά στην ΑΕΛ. Όπως είπα και πριν και εγώ, ψάχνει και τον restart και ο ίδιος στην καριέρα του.
1: Έτσι, περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα...
0: Και πάνω που λέγαμε για τις, και πριν για τις πολλές αποχωρήσεις, αλλαγές του Άρη, είναι μία ακόμη. Δεν είναι έκπληξη, ξαναλέω, το αναμέναμε, αλλά είναι μία ακόμη. Δεν ξέρω πού θα σταματήσει ο Άρης, γιατί είναι μια φάση που είναι οι αποφάσεις που αφορούν αυτών των σχεδιασμών και ποιοι δεν συμπεριλαμβάνονται, και είναι και μια άλλη πτυχή του θέματος που έχει να κάνει και με ενδεχόμενον παραχώρησης κάποιων παιχτών. Γράφεται τις τελευταίες ώρες και κατά τον Άλεξ Αρφότου, έναν από τους παίχτες που λογικά είναι στο πλάνο και ηλικιακά βολεύει, αλλά ταιριάζει, αλλά λέγεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδα του Βελγίου. Άρα και το έχει κάνει ξανά ο Άριστο, να παραχωρεί δηλαδή όταν έχει προτάσεις παίχτες του. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και στο τέλος τι θα γράψει ο αριθμός των αποχωρήσεων στο σύνολο. Αυτά ως προς το, είπαμε, το τοπικό και το ό,τι νεότερον προκύπτει.
1: Μου δίνει μια πένα να λύσω το Σταυρόλεξον.
0: Ω, το Σταυρόλεξον τώρα είναι σωστό.
1: Έλα σε παρακαλώ.
0: Λύσω το Σταυρόλεξον το 668. Φώτα Ορφανίδη λέει Πρωτακατάμια, μην έρθετε, δεν θα περάσετε ποτέ, σημειωτό.
1: Απάνε.
0: Θα δώσουμε σε λίγο και τα νεότερα σε σχέση με την κίνηση στους δρόμους.
1: Εγώ. Πάλι εγώ.
0: Είπαμε να φω αντικαθιστάς τώρα, Ανδρέα. Ενταφαίδηκες, ρε Ανδρέα μου, γιατί δεν πάει άδεια. Μα γιατί δεν μένεις παραπάνω, είπες του.
1: Πώς προχτές
0: είπες του το άλλο.
1: Μιχαλάκης, πώς παστέξ.
0: Τον Αύγουστο δεν θα πας.
1: Δεν το ρώτησε.
0: Σου λέει όχι, αφού είναι να πάω τώρα και
1: δεν κάνει εντύπωση.
0: Όχι, ρε Ανδρέα, θα πας και τον Αύγουστο. Λέει εντάξει. Όταν συμπεριφέρεσαι ως συνδικαλιστής,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ξέρεις ότι.
1: Το κάνω,
0: συγκεκριμένο να απαιτεί για την αντικατάσταση.
1: Να το κάνω για χαρτί του 668 που είναι κολλημένο στα Φώτα Ορφανίδη Πρωτολακατάμια.
0: Εντάξει.
1: Για χάρη του μόνο, ρε.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Όχι, το ποδοκόλλο λέει μετά τις 9:30.
1: Άρα πρέπει να μείνω μετά τις 9:30, δηλαδή. Γενικώς, δηλαδή.
0: Σε ρώτησα και μου είπες ναι.
1: Γενικώς μιλάμε. Πόσα από γκολ είναι μέχρι σήμερα ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ, παιδιά, έχει χάσει την μπάλα με τα γκολ.
0: Που, πραγματικά που έχει χάσει στο Μουντιάλ μιλάει γενικά.
1: Λογικά μιλώντας στο Μουντιάλ, είναι στα 7 στο Μουντιάλ μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι στα 64 σε 50 συμμετοχές. Στο, γενικά μιλώντας στην εθνική.
0: Εθνική. Α, ναι. Αν είναι για το Μουντιάλ, διάβαζα για το πρωτόγνωρο του η φετινή διοργάνωση να είναι τρεις παίκτες ήδη στα 7.
1: Ναι. Έχουν χαλαρώσει οι άμυνες.
0: Εντάξει, και περισσότερα τα παιχνίδια, οκ. Okay, αλλά στα 7 δεν έφταναν κάποιες φορές. Στο σύνολο, ο πρώτο σκόρερ κάποιο διοργανώσεων τα τελευταία χρόνια.
1: Και τώρα μέσα σε μία διοργάνωση έχει τρεις παίχτες με.
0: Και ένα με 6.
1: 7 και ένα με 6.
0: Είναι ο Εμπαπέ, είναι ο Μέση και ο Χάλαντ στα 7 και είναι και ο Κέιν, ο Χάρι Κέιν στα 6.
1: Είδες καθόλου τον καυγά που έγινε με τον Εμπαπέ και μία.
0: Καυγά.
1: Καυγά, δεν ξέρω πώς να το πω. Και μία πολιτικό.
0: Και του, μία.
1: Του φιλελεύθερου ριζοσπαστικού κόμματος της Παραγουάης. Μετά το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη.
0: Πού ευρεθήκαν πρώτα απ' όλα οι δύο για να κάνουν καυγά? Είναι σε δηλώσεις, σε σώσεις. Α, σε τοποθετήσεις. Όχι, ναι, είναι μόνο τούτο.
1: Μιλάμε. Αυτός ο βάρβαρος.
0: Ποιος είναι ο βάρβαρος, ένας.
1: Γράφει η κυρία εκείνη, η οποία ονομάζεται Σελέστε Σεναντόρα. Εντάξει, και είναι πολιτικός.
0: Τελειώνει το παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη.
1: Ναι, τελειώνει.
0: Μάλιστα.
1: Και ξεκινάει αυτό το πράγμα μέσα στα social. Και γράφει η κυρία.
0: Η κυρία τι είναι, μου είπες?
1: Πολιτικός.
0: Πολιτικός. Έχει κανένα αξίωμα, εννοώ. Βουλευτή, να πούμε, είναι υπουργός.
1: Δεν ξέρω τα εσωτερικά της Παραγουάης. Νομίζω δεν είναι.
0: Μάλιστα.
1: Απλά είναι πολιτικός. Πολιτευάμενη.
0: Οκ, πάμε παρακάτω. Και γράφει αυτός ο βάρβαρος για τον Εμπαπέ.
1: Ναι. Δεν έχει μάθει καν να γράφει.
0: Έτσι είναι να γράφει που θέλει. Ένα σκοράρει ο άνθρωπος που βγάζει το ψωμί του σκοράροντας, όχι γράφοντας. Και γιατί τα βάλε μετά?
1: Θέλω να τα διαβάσω τα υπόλοιπα. Πραγματικά.
0: Επέμα στο ρεζουμέ. Ο λόγος της κόντρας ποιος ήταν?
1: Για τον.
0: Έβαλε το πέναλτι και αποκλείστηκε την Παραγουάη.
1: Μιλάμε για μια άνευ προηγουμένου επίθεση. Προφανώς μέσα από την πίκρα της βγήκε. Και είναι πράγματα που δεν μπορώ να τα διαβάσω, να σας τα διαβάσω καν, που ακούγονται καν στο ραδιόφωνο αυτά τα οποία έγραψε.
0: Ναι, γιατί τον αποκαλεί βάρβαρο.
1: Μεταξύ άλλων τον αποκαλεί βάρβαρο, για να καταδείξει το χαμηλό του επίπεδο πνευματικό και πώς να το πω, γενεολογικό.
2: Κύριε Λέση.
1: Και τη απάντησε και ο άλλος πάρα πολύ απάντησε.
0: Αφού είναι ξέρα γράφη, δεν της απάντησε.
1: Σωστό. Είστε μια αξιοθρύνητη γυναίκα, ανάξια της θέσης που έχετε. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, τη χώρα που επέδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης.
0: Πάθος και τιμή. Λοιπόν, Νίγκλο Τσοκόπη.
1: Με στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Με την απερισκεψία και τον απροκάλυτο ρατσισμό σας, όλος ο κόσμος έχει ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν.
0: Ναι, ακόμα δεν καταλάβω όμως γιατί τα έβαλε με τον Εμπαπέ. Τι επικαλείται ως αιτία της?
1: Όχι έκρησης. Τίποτα, απλά το ότι ξεκίνησαν μετά το τέλος του αγώνα, στο περιθώριο της αναμέτρησης.
0: Ναι, δεν έγραψε έδωσε... αυτός ο βάρβαρος, απόκλεισε μας.
1: Δεν έδειξε, ας πούμε, πού να την ξέρει τώρα ο Εμπαπέ να πει. Δηλαδή να στηρίξω τον Εμπαπέ με όλο μου το είναι. Δεν έκανε κάτι ο άνθρωπος, απλά τελείωσε το παιχνίδι με την Παραγουάη και ξεκίνησε η κυρία εκείνη και άρχισε και του γράφε ό,τι χειρότερο μπορείς να φανταστείς. Δεν κατάφεραν να σκοράρουν ένα γκολ μέχρι που στάθηκαν τυχεροί με το πέναλτι. Το μόνο πράγμα για το οποίο κατηγορούμε την ομάδα είναι ότι δεν του δώσαν ένα φαρδί χαστούκι στο τέλος του παιχνιδιού. Μεταξύ άλλων.
0: Έγραψε.
1: Ναι. Μεταξύ άλλων, λέω έτσι. Τα άλλα τα οποία παραπέμπουν αλλού.
0: Βρε μου το κόμμα τη, είναι τα κόμμα.
1: Είναι το φιλελεύθερο ριζοσπαστικό κόμμα.
0: Φιλελεύθερο.
1: Της Παραγουάης.
0: Μάλιστα.
1: Αντέδρασε βεβαίως και η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία έβγαλε τις δικές της ανακοινώσεις. Και
0: η Παραγουανή Ομοσπονδία έβγαλε καμία ανακοίνωση να διαχωρίσει τη θέση της?
1: Όχι. Στην απάντηση του Εμπαπέ, απαντάει η κυρία με νομικές ενέργειες για έμφυλη βία. Εντάξει. Μιλάμε ότι χάθηκε το μέτρο. Απλά το είπα γιατί ανέφερες κάπου τον Εμπαπέ και θεώρησα ότι είναι χρέος μου να τον υπερασπιστώ.
0: Εμπαπέ τον ανέφερα. Τώρα κατά τον πίνακα τον σκόρ.
1: Τον πίνακα τον σκόρ, ο οποίος συνεχίζει ακάθεκτος να οδηγεί την χώρα του στην.
0: Ακούμε τι πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Τι έγινε?
1: Έχουμε προσφάρει εδώ. Θα πάρω άδεια, λέει, ανέφα απολαβώ να αντικαταστήσω τον Αντρέα, λέει.
0: Ποιος είναι?
1: Πάρει
0: άδεια, ανέφα απολαβώ. Μάλιστα. Έχουμε την εξέλιξη γιατί παρουσιάζει κίνηση η περιοχή που μας έγραψε πριν ο νωρίτερο φίλος Φώτα Ορφανίδη προλτακατάμια μην έρθετε. Υπάρχει έναν ακινητοποιημένο λόγω βλάβης αυτοκίνητων στον κυκλικό κόμβο εκεί που είναι ή ήταν τέλος πάντων γνωστός κυκλικός κόμβος στο Θεόχτιστο. Γι' αυτόν και η κίνηση. Η ενημέρωση είναι από άλλον.
1: Από άλλος οδηγός.
0: Ακροατή.
1: Άλλος, και αυτός 5 ευρώ.
0: Και έχουμε και περαιτέρω στοιχεία που δεν μας τα έδωσες πριν, Μιχάλη.
1: Ξέρω,
0: η αιτία είναι γιατί δεν έδωσε το χέρι στον τερματοφύλακα.
1: Εμένα με ενδιαφέρει το πώς αντέδρασε η κυρία αυτή τώρα. Ό,τι και τι να έκανε. Ακόμα και άντε δεν το έδωσε το χέρι. Είναι λόγος αυτός να κάθεσε να γράψει έτσι?
0: Ναι.
1: Τέτοια πράγματα.
0: Όχι, δηλαδή... απλά εντάξει. Επειδή ήταν το γιατί προκαλεί την έκρηξη.
1: Κάτι. Δηλαδή, αν είχε κερδίσει Παραγουάη και ο Εμπαπέ δεν έδινε το χέρι του στον τερματοφύλακα.
0: Τώρα πάνε να το γράφει.
1: Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Έχετε χαλάσει το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Πραγματικά. Οπότε καλείται το κόμμα της να πάρει τα απαραίτητα πειθαρχικά μέτρα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε, ναι. Μια ανακοίνωση που βρήθη ρατσισμού. Απλά πλέον το φασιστικό κόμμα το λένε φιλελεύθερο ριζοσπαστικό κόμμα.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω τα δεδομένα της Παραγουάης, αλλά ναι.
1: Να τα μάθουμε.
0: Αν δεν έχει αντιδράσει σε τέτοιου είδους χαρακτηρισμούς.
1: Να τα μάθουμε, παιδιά. Είναι απαράδεκτο πραγματικά. Ακόμα δεν μπορείς να τα διαβάσεις ούτε καν εγώ, ας πούμε, για να σας πω τι τυπώθηκε.
0: Λοιπόν, για τα τελευταία που θα ακολουθήσουν κάποια μηνύματα που μπορεί να μην δώσαμε, αλλά και γενικότερα κατά την κίνηση στους δρόμους.
1: Γεια σας από μένα.
0: Ξέχασες ότι έστειλες ως ένθερμος υποστηριχτής και συνδικαλιστής τον Ανδρέα μακριά και σε διακοπές διαρκείας.
1: Πάμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
6: AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι. 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
10: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
12: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
11: Όπω.
12: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
11: Όπως.
12: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
13: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
14: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube. Το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και μπήκαμε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής Πρώτη Πάσα. Είχαμε λίγο νωρίτερα κάποια έτσι μηνύματα ενημέρωση για κάποια προβλήματα σε συγκεκριμένο σημείο στην Λευκοσία, στους δρόμους μιλούμε για προβλήματα. Πάμε να δούμε γενικότερα το τι κατάσταση επικρατεί αυτή την ώρα στους σημαντικότερους έτσι δρόμους. Πάμε να δούμε την κίνηση.
1: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
0: Πάμε.
2: Λοιπόν, επιβεβαιώνεται όπως μας το στείλαν οι φίλοι προηγουμένως εκεί στο roundabout του Θεοχτιστού, μέχρι τέρμα κάτω γίνεται μια πλήρης ακινητοποίηση.
0: Τερμανκάτω.
2: Ναι, μια μέχρι το επόμενο roundabout, από το ένα μέχρι το επόμενο, είναι μια τελείωτη κόκκινη λωρίδα. Οπότε ναι, είστε ακινητοποιημένοι.
0: Μπορέσαν να απομακρύνουν αν είναι όπως μας έγραψαν.
2: Εντάξει, τώρα
0: κινητοποιημένο αυτοκίνητο.
2: Ναι, τα δεδομένα του σχετικού app εδώ πέρα αυτό μας δείχνουν. Οπότε ναι, γενικά μιλώντας.
0: Και άλλο χαλάσει πάνω στο roundabout.
2: Και προς Δασούπολη βλέπω εδώ γίνεται επίσης, έχει πάρα πολύ κίνηση. Οπότε,
0: θαλάσσα δηλαδή.
2: Οπότε γίνεται, χρειάζεται αυτή η απαραίτητη υπομονή. Λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά φαίνεται ότι πυκνώνει. Είναι και στη Σταυρού όσον αφορά την πρωτεύουσα. Αυτά τα τρία σημεία μπορώ να σας δώσω έτσι.
0: 9 και 20 μας είχε στείλει το μήνυμα. Είναι 9 και 40 και μας ξαναστέλει. Είμαι δαμέ ακόμα, λέει.
2: Αφού σου λέω, τα δείχνει κόκκινα εδώ πέρα.
0: Μάλιστα.
2: Όπως είναι. Πραγματικά, κάντε υπομονή, παιδιά. Τι να πούμε κι εμείς. Ξέρουμε ότι ακούγόμαστε λίγο περίεργοι, αλλά. Όπως και αν έχει. Αυτά με την κίνηση, κύριε Γιώργο.
0: Τέλος, μόνο στη Λευκοσία να μεγάλο.
2: Έλεγα να δίνω μια πόλη την ημέρα.
0: Εντάξει, μια πόλη την ημέρα, αλλά πρέπει να μείνει παραπάνω ο Ανδρέας στις διακοπές του.
2: Εντάξει. Λεμεσό, παραλιακό μέτωπο, κύριε Γιώργο.
0: Εκεί όπου υπάρχει θέμα τουλάχιστον, και να ξέρει ο κόσμος, αν μπορεί να το αποφύγει.
2: Εκεί που υπάρχει θέμα είναι προς την έξοδο της Λεμεσού. Κοντά σε.
0: Και μου τζιάπησα σε πήρα εγώ που βρήκα το σύνδρομο.
2: Από εκεί είναι, κύριε Γιώργο. Που μας πήγες χτες, αλλά ευτυχώς μας πήγες γρήγορα. Την ίδια έξοδο προς Λευκοσία πήραμε και εμείς. Έχει στα δεξιά, στο δεξί σας χέρι ένα γνωστό νυχτερινό κέντρο. Εκεί βλέπω και κοντά στην Μαρίνα της Λεμεσού βλέπω ότι έχει κοκκινήσει. Να δω αν υπάρχει κάποιο ατύχημα. Δεν βλέπω για ατύχημα, αλλά έχει πολύ επιβαρημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα στο παραλιακό μέτωπο, δηλαδή φανταστείτε τώρα κάστρο και τα λοιπά εκεί πέρα, όλο το κομμάτι είναι κόκκινο. Ανοιχτά στην Πάφο, να πάμε Πάφο, πάνω εκεί Βίδες, ας πάμε πιο ψηλά, Στρουμπή.
0: Δεν νομίζω να έχει εκεί
2: τίποτα.
0: Στην Πάφο, πόλη, στην είσοδο της Πάφου εκεί αν έχουμε θέματα.
2: Στην είσοδο στα Κόνια βλέπω κάτι.
0: Κονιά.
2: Κονιά. Κοντά στο νοσοκομείο δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, είσοδο στη
2: κοντά στο νοσοκομείο. Ναι. Εκεί έχει κάτι.
0: Και Λάρνακα. Όμως.
2: Ναι, δεν έχει τίποτα.
0: Αμόχωστος.
2: Τίποτα.
0: Παραλιακός τώρα αν έχει κίνηση τίποτα. Θα πιστέψω ο παραλιακός. Περπατά κόσμος, δεν πάει για μπάνιο ακόμα.
2: Δεν μας δείχνει τον κόσμο που περπατάει ότι.
0: Ομπρέλες έχει διαθέσιμες.
2: Διαθέσιμες βλέπω ότι είναι όλες εδώ.
0: Ακριβώς γι' αυτό.
2: Να σου πω ένα προβληματάκι που βλέπω στη Λάρνακα. Στην οδό Γιάννου Κρανιδιώτη. Κοντά στο κέντρο εξυπηρέτησης της ΑΕΚ, για να καταλάβετε, εκεί ίσως δημιουργηθεί. Είναι που πάει να πληρώσει ο κόσμος.
0: Τώρα, επειδή είναι πρώτες μέρες του μήνα, δικαιούνται.
2: Να πληρώσει ο κόσμος. Γι' αυτό. Αυτά.
0: Okay. Μάλιστα. Αυτά σήμερα για την κίνηση στους δρόμους.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Μόλις 8 εθνικές ομάδες έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και 13 συνολικά έχουν φτάσει μέχρι τον τελικό. Η Βραζιλία είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης με 5 κατακτήσεις τροπαίου, ενώ είναι και η μόνη ομάδα που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις. Σε υπηρετικό επίπεδο, η Ευρώπη προηγείται με 12 τρόπαια έναντι 10 της Νότιας Αμερικής.

0: πολύ ενδιαφέρον.
1: Ποιο?
0: Το story του DPG. Του Βίτης Γιαννακόπουλος. Κολυμπάει. Πάει στα βαθιά.
1: Μα ή βρίσκω κάτι εδώ στο
0: για βόμβες.
1: Στην Ελλάδα, ναι.
0: Πάμε για βόμβες, να στο δείξω. Προανήγγειλε βόμβες ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δείχνοντας αυτό το κανόνι στο πίσω μέρος της πορτοκαλάδας. Δεν ξέρω αν το βλέπεις. Ένα παλιό σκουριασμένο κανόνι. Δεν μπορώ να κάνω zoom in.
1: Ναι, κάνει μόνος του.
0: Κάνει μόνος. Okay.
1: Άρα πίεση η θάλασσα, κολύμπησε. Έβαλε ένα story που δείχνει έναν κανόνι σε ένα σημείο σαν αξιοθέατο.
0: Αυτό κάθεται λίγο παραπάνω.
1: Μάλιστα και.
0: Τραπεζάκι πορτοκαλάδα.

0: Το βίντεο φαινόταν ένα κανόνι το οποίο συνδύασε με τα μπαμ που έρχονται. Στο έδειξα, Γιώργο, το κανόνι.
1: Ναι.
0: Πιο ολοκληρωμένο ρεπορτάζ δεν μπορώ να κάνω.
2: Επίσης, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί τυπικά η μετακίνηση του Μπραν Κουμπάντιο.
0: Μένει στα μπαμ αυτό. Ναι, ναι. Λογικά ναι.
2: Ενώ η πράση είναι πολύ κοντά και στον Ιζακ Μπόγκα.
0: Και ο Μπόγκα, τον Μπαντιό. Ισχύει.
2: Μπάντιο τον γράφει εδώ.
0: Μπαντιό είναι.
2: Μπαντιό, κανένα πρόβλημα. Από μένα, καμία αίσθηση.
0: Τι πρέπει να κάνω τώρα, ναι, να αλλάξω το όνομα.
2: Αυτά είναι τα μπαμ που περιμένει.
0: Δεν είναι λίγα. Ειδικά ο Μπαντιό δεν είναι καθόλου λίγος.
2: Okay.
0: Θα δούμε τι άλλο περιμένει και προστεί το κανόνι το οποίο έβγαλε.
2: Το κανόνι ρίχνει βόμβες.
0: Μέσα στο Instagram. Και στο πρώτο πρέπει να είναι ο ίδιος, ο οποίος απλά κολυμπάει στο ανοιχτό γαλάζιο την ώρα που ο φίλος μας εδώ είναι ακόμα μέσα στο σπίτι, στο αυτοκίνητό του, στο Θεό Χριστό.
2: Ναι.
0: Τι ωραίο σπέικ.
2: Εσύ που κατέχεις το ρεπορτάζ, έχει χωρών που έχει συνδυαστεί ή έχει, πώς να το πω τώρα, συνδεθεί με τον Τραμπ.
0: Α, εννοείς αυτό που κάνανε οι παίχτες του Βελγίου.
2: Διαβάζω εδώ, λέει, οι παίχτες του Βελγίου πανηγύρισαν, ναι, τάχα πληρωμένη απάντηση μεταφορικά στον Τραμπ με το χώρο του Τραμπ. Ποιος είναι ο χώρος του Τραμπ?
0: Δεν ξέρω ποιος είναι ο χώρος του Τραμπ, το διάβασα και εγώ. Αλλά αν εκλήφθηκε αυτός ο πανηγυρισμός ως
2: ένα αμερικανικό στυλ χορού, ας πούμε, που κάνουν, εντάξει, μην μιλούμε για 5 δευτερόλεπτα δουλειά.
0: Πραγματικά δεν ξέρω πώς. Εκτός αν χόρεψε κάπου ο Τραμπ και τον αντέγραψαν.
2: Ναι, προφανώς.
0: Προφανώς.
2: Γι' αυτό είπα αν έχει χωρών που έχει συνδεθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το ρεπορτάζ δεν το λέει, έτσι, ναι.
2: Τι νοείς?
0: Δεν γράφει γιατί ονομάζεται.
2: Ω, ναι.
0: Χορός του Τραμπ συγκεκριμένα.
2: Πανηγύρισαν κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ, λέει.
0: Κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Και γράφουν όλοι ότι κάνοντας το χορό του Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή. Μήπως εννοεί αυτό που κάνει έτσι με τα χεράκια του.
2: Αν το έκαμε.
0: Αυτό το είχε κάνει. Έτσι κάνανε.
2: Ναι, ναι, έτσι.
0: Αυτό. Εντάξει, αυτό εννοεί. Είχε σταθεί σε κάποια στιγμή όρθιος κατά τη διάρκεια.
2: Χωρίς πολλές κινήσεις με τα πόδια, λίγο η μέση και τα χέρια δεξιά, αριστερά.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
2: Όπως βλέπω το βίντεο τώρα.
0: Αυτό. Επειδή δεν είχα δει το βίντεο, γι' αυτό δεν έκανα.
2: Και τον κόρ του Λουκάκου που. Το τελευταίο βασικά που πανηγυρίζουν στις καθυστερήσεις.
0: Αυτό εδώ το πράγμα.
2: Α, να τον Τραμπ.
0: Αυτό. Ναι. Η ομιλία του σταμάτησε στο. Κάτι. Okay. Πριν ξεκινήσει και χόρεψε και καλά το YMCA. Το θυμάσαι?
2: YMCA. Okay.
0: Αλλά το έκανε λίγο σαν να κάνει προπόνηση. Δεν ξέρω τι προπόνηση.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, ευχαριστούμε για την
2: παρέμβαση. Λέω, σε παρακαλώ, ότι 48 ακόμα είναι. Μα έτσι που. Έτσι κάνουμε το μόνο.
0: Αντικατάσταση, κάνε.
2: Είναι,
0: ρε. Κάνε, ρε.
2: Καλά, αν του δώσω η Φαντίνο, λέει 32, κανόνισε να μην τιμωρηθεί ο Μπάλογκουν. Μπορούσε να κανόνισε να προκληθεί και η Αμερική. Ποιο ακούει τώρα το αφεντικό?
0: Παιδιά, είχε ένα εξαιρετικό σήμερα η
2: ποιος?
0: Καθημερινή.
2: Καθημερινή της Ελλάδας.
0: Ιταλοελβετός δικηγόρος χωρίς καμία προηγούμενη σχέση ή καταγωγή με το ποδόσφαιρο, όπως γιώθηκε το 2030 του στην UEFA. Μετά από 4 χρόνια γίνεται διευθυντής νομικών υποθέσεων και τμήματος αδειοδότησης των ποδοσφαιρικών συλλόγων. Άρα είμαστε 2000, 2004, 2009, Μισελ Πλατινί σε Μπλάτερ.
2: Ναι.
0: Γίνεται όλο αυτό το μαγειλιό. Και το 2016 βρίσκεται υποψήφιος με τη στήριξη και της UEFA και της FIFA. Άρα, this is it.
2: Yes, συνωμοσίες του.
0: Το παλικάρι είναι καλά ιδρωμένο, οπότε αλίμονο σε εμάς. Μόλις απέδρασα.
2: Ποιος?
0: Από πού? Είναι απίστευτο πόσο απαθής είναι ο οδηγός του ακινητοποιημένου οχήματος.
2: Είδαμε και εμείς τέσσεραν οδηγό, φίλε.
0: Ναι, στην επιστροφή μας.
2: Τώρα, απαθήν το λες, κάτι άλλο που δεν μπορώ να το πω.
0: Απασχολημένος ήταν, ε.
2: Ναι.
0: Φουλ. Στο τιμόνι.
2: Μάλιστα. Είμαστε στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, μπροστά μας, με σχετικά χαμηλή ταχύτητα.
0: Ναι.
2: Και λες, τον προσπερνώ και ξαναμπαίνω όταν πρέπει στη λωρίδα μου.
0: Ναι.
2: Σε κάποια στιγμή, ενώ έκανα τη σκέψη.
0: Ο κύριος Γιώργος, ως οδηγός.
2: Ναι. Το βλέπω να μετακινείται, πάει στη δεξιά
0: λίγο.
2: Και μετά ξανά στην αριστερή.
0: Μπήκε λίγο, ξαναβγήκε λίγο.
2: Λέω, εντάξει, ξέφυγε του. Δοκιμάζω να βγω και ξαναβγαίνει λίγο στη δεξιά και μετά στην αριστερά. Ήταν λες και πήγαινε, πώς είναι ο χορός του Τραμπ. Σε λίγο πιο αργό ντέμπο.
0: Περισσότερο πάνω στο ότι είμαι offside. Α, να το, δεν είμαι offside. Ναι. Μπαίνω, βγαίνω, ας πούμε από το.
2: Σχετικά. Πώς να το πω, παλιό μοντέλο.
0: Ναι.
2: Η πρώτη, έκανα τη σκέψη, λέω,

0: κάποιο πρόβλημα το τιμόνι του, θέλει μέτρημα ίσως, χάνει, δεν είναι στιβαρό, δεν μένει το αυτοκίνητο, ναι. Ας πούμε, δοκιμάζω, λέει μου ο Ανδρέας, αν θα το κάνεις κάντο γρήγορα, ναι. Να μην ξαναβγεί δεξιά και αριστερά.
1: Μήπως ο άνθρωπος δεν ήταν, ενώ μπορεί να είχε κάτι...
0: Ναι, περνάει από το μυαλό σου, ρε, είναι καλά ο οδηγός.
1: Ναι.
0: Μήπως του φεύγει, γιατί ξέρω εγώ...
1: Δεν ήταν νερό τελικά.
0: Ναι.
1: Ήταν κάτι άλλο.
0: Ναι, ή αργά δεν ήταν για να πούμε ότι αποκοιμήθηκε, ναι. Αλλά κάνα φράνη κούραση.
1: Ναι.
0: Και σε κάποια στιγμή που ο αυτοκινητόδρομος ήταν...
1: Ισιώνει.
0: Ναι, περισσότερο ευθεία παρά να έχει κανέναν κουρβά.
1: Και ευτυχώς να πω, πριν ναι. Πεις, ευτυχώς που είναι υπερηχητικό το αυτοκίνητο σου.
0: Εντάξει, ας αυτά
1: υπερηχητικό,
0: να
1: γίνει να
0: πάση περιπτώσει. Θέλω λέω και εγώ, τώρα είναι η ώρα.
1: Ναι.
0: Και τον προσπερνάμε, παιδιά, και γυρίζει ειδικά ο Ανδρέας που ήταν στο θέση του συνοδηγού και βλέπει.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος με μία αναπάθεια είχε το κινητό. Με στήριξη το τιμόνι, όπως το βάλεις στο τραπέζι, να πούμε μπροστά σου.
1: Ναι, για να μην σε κουράζει κιόλας.
0: Το κεφάλι του δεν ήταν καν έστω το μισό να βλέπει και λίγο το δρόμο.
1: Ναι.
0: Και προφανώς είτε έστελε μηνύματα, είτε κάτι παρακολουθούσε στο YouTube, για παράδειγμα.
1: Μάλιστα.
0: Απίστευτο.
1: Το είδαμε.
0: Έφευγε το αυτοκίνητο και πήγαινε δεξιά, αριστερά και ο ίδιος κρατούσε το κινητό.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είχε κάτι άλλο πάνω του. Δεν ήταν σε άλλη κατάσταση. Νυφάλιος ήταν.
0: Ναι, ήρεμος, ούτε που να καταλάβει ούτε ότι...
1: Ναι, δηλαδή...
0: Μάλιστα.
1: Και απλά επειδή, επαναλαμβάνω, ήταν το υπηρεχητικό αυτοκίνητο του κ. Γεωργολογίδη, πάτησε τα κουμπάκια εκεί πάνω στο τιμόνι.
0: Του έδωσα εντολή να περάσει απλά στο...
1: Δεν τα καταλαβαίνω τα κουμπάκια που έχει το τιμόνι πάνω, ναι. Παιδιά. Είναι κάτι που φωνάζουν, κάτι που βγάζει κραυγές, κάτι
0: αριθμή. Δεν που είμαι με κάποιες φορές που είμαι μόνο μου.
1: Δεν ξέρω, ναι. Άμα είσαι νευριασμένος, πατάς αυτό και φωνάζει το αυτοκίνητο, αντί να φωνάζεις εσύ, τι.
0: Όχι, ναι, ναι, δεν μπορώ τώρα να αποκαλύψω.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Του πίσω, λοιπόν. Δε που ήμουν εγώ, σαν το παιδάκι το πεντάχρονο που με βάλαν πίσω, πήγαινε.
0: Όχι, σε βάλαμεν, έθελε να κάτσεις πίσω, αλλά να μην μπορεί να αποκαλύψεις πίσω.
1: Κοιμήθηκα.
0: Είναι μόνο που κοιμήθηκες.
1: Τι έκανα, έφαγα.
0: Έλεος.
1: Αφού είχα πάρει πατατάκια, κύριε
0: Γιώργο. Έλεος, έλεος.
1: Είμαστε νηστικοί όλη μέρα.
0: Λοιπόν. Καλημερίζω τον 513 ή την 513. Το αναφέρει ή γράφει στην εκπομπή μας, αυτό που θα διαβάσουμε, γιατί είναι ευρείας ακροματικότητας. Και άμα τα λέω, εγώ...
1: Σοβαρό θέμα, πείτε το.
0: Λοιπόν, χάθηκε βέρα στη θάλασσα, στο Σετ Ραφαέλ, περιοχή. Όποιος τη βρει, αν τη βρει, να επικοινωνήσει μαζί μας εδώ στην εκπομπή και εμείς με τη σειρά μας θα βρούμε το σχετικό μήνυμα, θα κάνουμε reply και θα το δώσουμε... τις περαιτέρω πληροφορίες. Και έχουμε και επιπρόσθετη πληροφορία που θέλει να δημοσιοποιήσουμε, ότι μέσα η Βέρα γράφει Φιδίας όνομα και ημερομηνία 16-17. Καλά να βρει άλλη Βέρα κάποιος τόσο να χάθηκε κι άλλη, ας πούμε, στην περιοχή.
1: Άντε παιδιά, ξεκινάτε τις βουτιές.
0: Όποιος είναι πάει στο Σεντράφαελ εκεί και να το έχει υπόψη. Αν τη βρείτε και μας ακούτε, επικοινωνήστε.
1: Θάλασσα του Σέντρα, να δω αν έχει κίνηση.
0: Κίνηση?
1: Ναι.
0: Εμάντια σήμερα λογικά που είχα δίκει.
1: Δεν κατάλαβες, κύριε Γιώργο. Την παραλία θα δω.
0: Ναι, κατάλαβα, ναι.
1: Κοινοτική παραλία παρεκκλησιάς από πάνω. Για να δω τι γίνεται.
0: Mm-hmm. Με δορυφόρο μου βλέπεις τώρα. Μπορείς να ζουμάρεις, να γυαλίζει κάπου. Α, τώρα είναι κανονική τώρα πραγματική εικόνα.
1: Έτσι δεν θα σου πω.
0: Ζούμε να δούμε αν γυαλίζει κάπου η Βέρα.
1: Παιδιά δεν έχει κίνηση πάντως πολύ παραλία.
0: Ποιος να τη βρει. Εντάξει, το θετικό τη υπόθεση είναι ότι τώρα ετοιμάζεται ο κόσμος. Αν μας ακούει, εκεί που θα πάει να το ψάξει.
1: Ωραία παραλία το μεταξύ.
0: Αχα.
1: Υπέροχη. Άρα. 8 στα 10 για μένα.
0: Mm.
1: Και το γρασιδάκι της δίπλα. Μάλιστα. Ωραία. Αν είστε λοιπόν εκεί. Κάντε τον κόπο και στείλτε μας εδώ ένα μήνυμα στο 2950.
0: Ρωτάκια. Ναι, τελείωσες.
1: Όχι, να τελείωσες.
0: Ναι. Ρωτάκια ανησυχεί ο 707, νομίζω είναι ο Κυπρός.
1: Ναι.
0: Ανησυχώ για την Ομόνια, λέει. Για το δεύτερο προκριματικό. Mm-hmm. Το ρόστερ δεν είναι συμπληρωμένο. Και απομένουν λίγες μέρες. Θα περάσουμε το δεύτερο προκριματικό. Γι' αυτό είπα.
1: Γι' αυτό είπα. Ρωτάκια ανησυχεί.
0: Και συμπληρώνει μετά. Βασικά συμπληρώνει τον παράπονο του, τον πόνο του που λέμε. Ψες έπαιξα την Ισπανία χ στο ημίχρονο. Χ τελικών και χ στην παράταση, χάσαμε στο 90. Βασικά στο 90 και έπου έχασα.
1: Και τα όχ με χ είναι γραμμένα. Τρία χ, τρία όχ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Ήθελε ο κύριος Γιώργος να πάει να κοιμηθεί, βλέπετε. Η Ισπανία του έκανε το χατήρι.
0: Ναι.
1: Ωραίο γκολ πάντως.
0: Ναι, εντάξει, ωραίο, πάσα, ωραίο. Ο τρόπος που τελειώνει τη φάση.
1: Αυτός ο Κουκουβάγια ήταν πάλι μπλεγμένος στη φάση.
0: Κουρέγια.
1: Ναι, ήταν.
0: Νομίζω πως η πάσα όχι, είναι από αυτό που έγινε. Η Πέτρα του Ρωμιού επικοινωνεί.
1: Γεια σου, Πέτρα.
0: Τελικά λέει η ακύρωση της τιμωρίας του παίχτη έφερε τα αντίθετα αποτελέσματα. Οι ΗΠΑ έκαναν τη χειρότερη εμφάνισή του μέχρι τώρα.
1: Δεν το ασπάζομαι εγώ αυτό.
0: Γιατί ο Λουκάκου δεν υπάρχουν λόγια, λέει. Σέντεφορ φαινόμενο. Έχει τον γκολ για πλάκα.
1: Ποτσετίνο ήταν χάπι. Παιδιά, τι θέλετε.
0: Καλά, εντάξει, στο τελικό απολογισμό μπορεί να χάπι εκεί που έφτασε. Αλλά. Ποτσετίνο που τον θυμήθηκε τώρα, εντάξει.
1: Δεν θέλε.
0: Ποτσετίνο που κολλά τώρα.
1: Γιατί τον έβλεπα ότι ήταν.
0: Ναι, για την Ισπανία μιλάω. Σε Ισπανία με την Πορτογαλία ανέπαιζε.
1: Και ο άλλος ήταν χάπι.
0: Εντάξει.
1: Πώς τον λένε?
0: Ποιος?
1: Ο Αμερικανός.
0: Ποιος Αμερικανός?
1: Προπονητής, ρε φίλε. Της Αμερικής.
0: Ο Ποτσετίνο είναι της Αμερικής.
1: Ε, αυτό ζεστά. Λέω.
0: Ποιος Αμερικανός μου λες? Ο Ποτσετίνο Αμερικανός.
1: Εντάξει, τι είναι, Αυστραλός.
0: Κύριε Λογίδη, λέει ο 408. Σχετικά με το περιστατικό που ανέφερες. Τι ανέφερα? Θα πω ότι μάλλον δεν κυκλοφορείς και πολλά στους δρόμους, αφού είναι καθημερινό και τακτικό φαινόμενο. Έτσι είπα ότι δεν το ξαναείδα.
1: Απλά το ξαναείδαμε, απλά ήταν.
0: Είπαμε αφορμήν το ψεσινό. Μακάρι να μην κυκλοφορούσα πολλά. Λοιπόν, να ασχολούνται δηλαδή με το κινητό όταν οδηγούν. Είμαστε πολλά τυχεροί. Τα πλήστα αυτοκίνητα ξέρουν τους δρόμους και πάνε μόνα τους. Στην προκειμένη περίπτωση, ναι, βλέπουμε πολλές φορές όλοι μας, ειδικά στην πόλη. Αλλά ρε φίλε, μηνόσουτα στο highway. Έβγαινε
1: με 100 πλάσια χιλιόμετρα.
0: Με τόση ταχύτητα. Έβγαινε με τόση άνεση και απάθεια, να το πω ως οδηγός, ναι, απάθεια, ναι, από τη λωρίδα του και ξανά μπαινε, ούτε καν μπαίνε στον κόπο. Να πει ρε, για όνομα του Θεού, να κοιτάξω. Άρα, να...
1: Αν δεν σε κάνει εκείνο το στιγμή όπου βγαίνει το αυτοκίνητο από την πορεία του, να πει όπα, εντάξει, άστο κινητό.
0: Ξέφυγε μου, άστο κινητό. Μιλώσω γιατί ήταν δύο φορές μόνο. Πόσα δευτερόλεπτα, ας πούμε, το υπερηχητικό μου αυτοί τον άντεξε μέχρι να τον περάσω. Και το έκαμε δύο φορές.
1: Τυχώς το αυτοκίνητο του Batman έχει μέσα κουμπάκια.
0: Ατύχημα τώρα, λέει ο 626. Φορτηγό με μικρό αυτοκίνητο λίγο πριν την έξοδο
1: από Λεμεσό
0: προ Λευκοσία.
1: Μάλιστα.
0: Προσεκτικά, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Και 117, πρωτού πάμε και σας αποχαιρετήσω. Ο άνθρωπος επέταξε την αγλιτώση και θέλω να τη δώσουν πίσω.
1: Ποια?
0: Α, την Βέρα. Βέρα. Έλα, σε παρακαλώ,
1: έλα, τώρα.
0: Έλα σε παρακαλώ.
1: Ευτυχισμένος άνθρωπος στο γάμο του εκεί πέρα, τη μύτη και καμάρι του. Την πέταξε.
0: Βρήκε μια εκπομπή ευρεία, ακροματικό ήταν να.
1: Τι είναι εκπομπή ευρεία που προγραμματίζει?
0: Να το ψάξει και να μίσα αμέσως να το.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Λοιπόν,
1: μας περιμένουν 25 δύσκολες μέρες.
0: Άντε πάλι 25, μα
1: μέχρι. Κάντε δηλαδή υπομονή, θα είμαστε μαζί σας, εγώ και ο Γιώργος και εγώ, μέχρι τις 10.
0: Τώρα έπαιζε στις 10, τώρα. Αφού είπε μας ψες τι ώρα.
1: Δύσκολο,
0: έχω το πάνω γραμμένο. Ρε.
1: Περιμένετε. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε για σας, για την δική σας διασκέδαση.
0: Ναι. Συγχωρήστε το δυσαναπήρωτο των καινών. Έτσι. Του Ανδρέα.
1: Συγχωρήστε τα λάθη τα οποία ίσως γίνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ θα είμαστε και σήμερα, είμαστε όπως είμαστε και σήμερα, θα είμαστε και αύριο και κάθε μέρα.
0: Λοιπόν,
1: αυτά
0: για σήμερα.
1: Γεια σας.
0: Σε λίγο είναι ο αθλητικό δελτίο, ακολουθεί η εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» με όλα τα νεότερα από το ρεπορτάζ που θα ετοιμάσει η Στέλλα Σοκράτους. Και από εκεί και πέρα θυμίζω για το επόμενο δίωρο που ακολουθεί και τη ζωντανή μετάδοση της συνέντευξης τύπου της παρουσίασης στο προπονητικό κέντρο του ΑΠΟΕΛ του κυρίου Βρίζατε και του κυρίου Παπαδόπουλου. Ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας.

0: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα έφερε κοντά σας η ΣΥΤΑ με το πρόγραμμα Cube, το πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για όλη την οικογένεια.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Επίσημα παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Γιάννικ Γκομής. Με την Ελαφρά Ταξιαρχία να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον 34χρονο επιθετικό. Μετά από αυτή την εξέλιξη, ανοίγει ο δρόμος για την μεταγραφή του Γκομής στην ΑΕΛ, με την ανακοίνωση για την επισημοποίηση της συνεργασίας τους να αναμένεται σύντομα. Τα τυπικά που μένουν για την περίπτωση του Ζωάο Ταβάρες στα υπόψη η Βιγιανουέβα, Σουάρες, Καρό και Ματάν. Την καταρχή συμφωνία του με τον 33χρονο Αργεντινό μεσοπιθετικό Φαμπρίτσιο Πεδρόσο ανακοίνωσε το ΑΠΟΕΛ. Τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στον Λεβαδιακό, με τον οποίο πέτυχε 18 γκολ και έδωσε 5 ασίστ. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται σύντομα στην Κύπρο για να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να ολοκληρωθεί μεταγραφή του στην ομάδα της Λευκωσίας. Παρουσιάζονται σήμερα στις 10.30 σε δημοσιογραφική διάσκεψη στον Αρχάγγελο ο προπονητής του ΑΠΟΕΛ Νίκος Παπαδόπουλος και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας Ζήσης Βρίζας. Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα το απόγευμα ο Απόλλωνας κόντρα στην Ουτρέχτη. Προτεραιότητα η ενίσχυση με δύο κεντρικούς αμυντικούς, εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ, παρός στην αναμέτρηση και ο Άντρος Καραπατάκης. Στο ψάξιμο για τερματοφύλακα καταλόγου Β' βρίσκεται ο Τσάβι Ροκά. Συνεχίζεται η προετοιμασία της Ομόνιας στην Πολωνία, την ίδια στιγμή που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες για μεταγραφικές προσθήκες, στις προτεραιότητες η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης και στο δεξί άκρο της άμυνας. Στην Πάφο σε προτεραιότητα βρίσκεται η περίπτωση Λούκασεν για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, με την απάντηση του Γκανέζου αμυντικού να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ξεκαθαρίζει σύντομα η περίπτωση του Αφημίκο Πουλουλού. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, για να αναλάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας. Σε εξέλιξη, οι μεταγραφικές διεργασίες στον Άρη σύντομα αναμένονται οι κινήσεις ενίσχυσης. Το στάδιο Γασιπή θα δώσει τους πρώτους δύο εντός έδρας αγώνες της για το Nations League η εθνική μας ομάδα τον ερχόμενο Οκτώβριο. Την ήττα με 111-79 γνώρισε η εθνική μας κόντρα στην Γερμανία για τον τελευταίο αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στον μπάσκετ.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Εισιτήριο για τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Ισπανία και Βέλγιο, με τις δύο ομάδες να έρχονται πλέον αντιμέτωπες στην φάση των 8 της διοργάνωσης. Με ήρωα τον Μερίνο που πέρασε ως αλλαγή και βρήκε δίκτυα στο 90-1, η Ισπανία κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Πορτογαλίας και έκλεισε εισιτήριο για την προημιτελική φάση για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τεκετελαρέ που σκόραρε 2 γκολ και έδωσε 1 assist, το Βέλγιο επικράτησε με 4-1 τον ΗΠΑ. Βγαίνει σήμερα το τελευταίο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης με την Αργεντινή να αντιμετωπίζει την Αίγυπτο στις 7, στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Τέλος εποχής για τον Κριστιάνο Ρονάλτο που έδωσε χθες το τελευταίο του παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ, αποχωρώντας συγκινημένος από τον αγωνιστικό χώρο. Φεύγω λυπημένος αλλά με καθαρή συνείδηση γιατί έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό, ανέφερε ο 49χρονος Πορτογάλος Σταρ. Την αποχώρησή του από τον πάγκο της Πορτογαλίας ανακοίνωσε χθες ο 53χρονος Ισπανός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Φαβορεί για να τον αντικαταστήσει ο 79χρονος Ζόρζε Ζεσούς. Στην Ολλανδία βρίσκεται ο Φιλανδός μέσος Καν Καϊρίνεν, ούτως ώστε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ΑΕΚ. Τα τυπικά που μένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρονου Πορτογάλου μέσου Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Συνεχίζεται η προσπάθεια για την απόκτηση των Ρόκα και Στανίτς. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 11. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
6: Πεζό Summer Days μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτα. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
12: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
13: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
14: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
15: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
16: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
17: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Στο παγκόσμιο κύπελλο Ισπανία και Βέλγιο πήραν την πρόκριση και θα κοντραριστούν στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Θα κοντραριστούν μεταξύ τους. Η Ισπανία με γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα νίκησε με 1-0 την Πορτογαλία, με τον Κριστιάνο Ρονάλτο να αγωνίζεται για τελευταία φορά σε Μουντιάλ. Τα ξημερώματα το Βέλγιο επιβλήθηκε με το εντυπωσιακό 4-1 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σήμερα τα δύο τελευταία παιχνίδια της φάσης των 16. Θα τα πούμε αργότερα για το παγκόσμιο κύπελλο. Να σας πω ότι σε μερικά λεπτά θα πάμε στον Αρχάγγελο για να μεταδώσουμε απευθείας τη δημοσιογραφική διάσκεψη παρουσίαση του νέου αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρίζα και του νέου προπονητή του ΑΠΟΕΛ, του Νίκου Παπαδόπουλου. Οι γαλαζοκίτρινοι που ανακοίνωσαν χθες μεταγραφή πρόκειται για τον 33χρονο Αργεντινό μέσο επιθετικό Φαπρίτσιο Πεδρόσο. Ο Άρης σήμερα το πρωί ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Γιαννίκ Γκομής. Ακόμη ένας ποδοσφαιριστής αποχωρεί. Πλέον αναμένεται η μεταγραφική ανακοίνωση της απόκτησης του Γκομής από την ΑΕΛ. Φιλικά παιχνίδια δίνουν σήμερα στο εξωτερικό, στην Ολλανδία πιο συγκεκριμένα, που προετοιμάζονται η ΑΕΚ και ο Απόλλωνας. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στις 7 τον ΠΑΟΚ, ο Απόλλωνας θα αναμετρηθεί με την Ουτρέχτη. Θα τα πούμε και για τις ομάδες αυτές στην συνέχεια. Να σας πω και για τον διαγωνισμό μας. Να θυμίσω ότι ο Sport FM και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να διεκδικήσουν και να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Οι τυχεροί ακροατές επιλέγουν όποιο από τα τρία προγράμματα αυτά θέλουν να αξιοποιήσουν. Σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία, και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Θυμίζω ότι η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έχουμε εντοπίσει, είναι μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή από την Ολλανδία και τον ευχαριστούμε, εκπρόσωπος τύπου, Κυριάκος Δημητρίου. Γεια σου Κυριάκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει από την Ολλανδία.
0: Μάλιστα, πώς πάνε τα πράγματα εκεί, συνθήκες γενικότερα?
1: Οι συνθήκες είναι σίγουρα δεν μπορεί να τις συγκρίνεις με τις καιρικές συνθήκες που συναντήσαμε το προηγούμενο διάστημα όταν αρχίσαμε την δουλειά για την νέα σεζόν στην Κύπρο. Γύρω στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία για παράδειγμα. Και γενικότερα οι συνθήκες οι γηπεδικές με την διαμονή της ομάδας είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Ουσιαστικά μπαίνουμε στην τελική ευθεία της παρουσίας μας εδώ στο Μύρλο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε το δεύτερο φιλικό. Τις περισσότερες μέρες με διπλές προπονήσεις. Και την Παρασκευή με το τελευταίο φιλικό, το τρίτο και τελευταίο φιλικό, ολοκληρώνουμε την παρουσία μας με επιστροφή στην Κύπρο την επόμενη μέρα, το Σάββατο, το απόγευμα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχετε φιλικό, όπως είπες και εσύ, είναι το δεύτερο σας εκεί στην Ολλανδία. Πιο δυνατό τεστ, αν θέλεις, απέναντι στον ΠΑΟΚ, 7 η ώρα. Ήθελα να σε ρωτήσω κιόλας αν θα είναι τηλεπτικό και αν μπορείς να μας πεις κάτι παραπάνω για αυτόν τον φιλικό.
1: Εντάξει, πρώτα να τα πάρω με την χρονική σειρά. Είχαμε δώσει το πρώτο μας φιλικό παιχνίδι. Σίγουρα ανεβαίνει ο βαθμός δυσκολίας και μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία για την τεχνική ηγεσία να δει το σημείο που βρισκόμαστε, να δει τον βαθμό ετοιμότητας των ποδοσφαιριστών του και γενικότερα ένα χρήσιμο τεστ για να μονταριστεί ακόμη περισσότερο η ομάδα εν όψη αυτού που είχαμε πει από την πρώτη στιγμή πριν την αναχώρησή μας την προηγούμενη εβδομάδα, ναι. Εν όψη των επίσημων υποχρεώσεων. Παίξαμε με την Helmond Sport, πήραμε την φιλική νίκη. Βέβαιως σε τέτοιου είδους περιπτώσεις το τελευταίο που μετράει είναι το αποτέλεσμα. Ναι. Το μετράει είναι να δει ο προμηθευτής στην κάθε περίπτωση τον κάθε ποδοσφαιριστή το σημείο που βρίσκεται, την ομάδα, το να μαθαίνει μέσα από τα φιλικά παιχνίδια και όχι μόνο μέσα από τις προπονήσεις να μαθαίνει ο ένας ποδοσφαιριστής το παιχνίδι του συμπαίκτη του και να αφομοιώνει τις οδηγίες του προπονητή.
0: Σωστό, σήμερα γιατί πρέπει αφού είναι και νέος προπονητής και οι ποδοσφαιριστές να αφομοιώσουν αυτά που ζητά και θέλει. Δεν είναι ο coach.
1: Μην ξεχνάμε ότι έχουμε κάνει αλλαγές. Και αυτό είναι στα θετικά, το γεγονός προσμετράται σίγουρα στα θετικά, το γεγονός ότι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας φέραμε τους αποκτηθέντες και είναι όλοι μαζί και δουλεύουν μαζί με την νέα τεχνική ηγεσία. Και ουσιαστικά και με την επιστροφή του Ιούσεφ Αμίν, είχε πάρει περισσότερες μέρες άδεια λόγω της συμμετοχής του στο Μουντιάλ, επέστρεψε γι' αυτός την Κυριακή και μπαίνει γι' αυτό στη διάθεση του προμονητή. Έχουμε όλες τις επιλογές των ποδοσφαιριστών.
0: Ο Αντερέγγεν και ο Σαμπόρι δεν έπαιξαν στο πρώτο φιλικό για προληπτικούς λόγους, για λόγους ξεκούρασης.
1: Ο Σαμπορίτ είχε μια μικρό ενόκληση και επιλέχθηκε από τον προμονητή να προφυλαχθεί να κάνει προπονήση πριν από το φιλικό με τη Helmond Sport. Για τον Αντερέγγεν είχε βγάλει αρκετή κούραση και αποφασίσαμε να ξεκουραστεί κάποιες μέρες. Νομίζω ότι θα το δούμε μετά το φιλικό με τον ΠΑΟΚ, από αύριο που θα έχουμε και πάλι προπονήσεις, το πρόγραμμα το ημερήσιο των προπονήσεων, θα το δούμε που εφόσον όλα πάνε κατευχήν να επανέλθει και αυτός.
0: Μάλιστα, θα απουσιάζουν εννοείς Κυριάκο και οι δύο σήμερα από το φιλικό?
1: Όχι, ο Σαμπορίτ ήταν εκτός το προηγούμενο, δεν ξέρω από τώρα να είμαι απολύτως ακριβής, αλλά δεν ήταν κάτι το σημαντικό. Για τον Αντερέγγεν ήταν διαφορετικό, δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, ήταν για λόγους ξεκούρασης και προτιμήθηκε να μείνει εκτός για κάποιες μέρες. Τον περιμένουμε ουσιαστικά, θα έχουμε πλέον μετά το φιλικό σήμερα, θα έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη προπονήσεις και Παρασκευή το φιλικό με τον Άγιαξ.
0: Μάλιστα. Επίσης πάρα πολύ δυνατό τεστ.
1: Και... με ρώτησες για την τηλεοπτική κάλυψη.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Σύμφωνα με όσα γνωρίζω μέχρι στιγμής, θα μεταδοθεί από, από το κανάλι το ελληνικό, το Open. Από εκεί πέρα δεν έχει προκύψει κάτι, δεν έχουμε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά τηλεοπτική μετάδοση στην Κύπρο. Δεν ξέρω αν προκύψει κάποια συμφωνία για να έχουμε μέχρι το απόγευμα, αλλά τα δεδομένα ως έχουν αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, είναι ότι θα μεταδοθεί από την υβριδική τηλεόραση του Open, έτσι έλεγε και το διαφημιστικό σποτ. Για τα φιλικά παιχνίδια του
0: μάλιστα.
1: Που αφορούν τον
0: αντίπαλο. Για όσους έχουν αυτή τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν μάλιστα από εκεί. Εντάξει, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω, αναμένονται και κάποιες άλλες προσθήκες το επόμενο διάστημα, αν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι και θέλεις να μας ενημερώσεις.
1: Μένω σταθερός σε αυτά που ανέφερα όταν ετοιμαζόμασταν να μπούμε στο αεροπλάνο για να έρθουμε στην Ολλανδία και στο Μιέρλο.
0: Ναι.
1: Ότι έχουμε προχωρήσει τον προγραμματισμό, έχουμε κάνει τις προσθήκες. Είναι πάρα πολύ θετικό το ότι έχουμε καλύψει τις ανάγκες της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές είναι στη διάθεση από την πρώτη μέρα, στη διάθεση του προπονητή. Και είμαστε ικανοποιημένοι γιατί έχουν αυξηθεί και επιλογές και έχει λύσεις σε όλες τις γραμμές και είμαστε εδώ για να δουλέψουν. Ναι. Δεν έχουμε κάτι να
0: μάλιστα. Υπάρχει προτεραιότητα, φαντάζομαι, σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις, π.χ. ενίσχυση στην επιθετική γραμμή.
1: Προτεραιότητα είναι να μπορέσει η ομάδα να ετοιμαστεί όπως πρέπει για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, απέχουμε κάποιες μέρες μέχρι τις 23 του μήνα. Έχουμε ακόμη δύο φιλικά τεστ στην Ολλανδία και ακόμη ένα με την επιστροφή στην Κύπρο. Οπότε προτεραιότητα είναι να μπορέσουμε τους ποδοσφαιριστές που έχουμε φέρει να τους βάλουμε άμεσα. Και αυτό προσπαθούμε από την πρώτη μέρα στο κλίμα. Να δημιουργήσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για να παρουσιαστεί η ομάδα στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας στις 23 του Ιούλη.
0: Μάλιστα. Έρχεται και ο πρόεδρος, θα είναι σήμερα εκεί να δει το φιλικό.
1: Ναι, θα παρακολουθήσει διαζώσεις ουσιαστικά και το σημερινό και το παιχνίδι της Παρασκευής. Τα δύο παιχνίδια που απομένουν για να ολοκληρώσουμε την παρουσία μας στην Ολλανδία.
0: Ναι, το συνηθίζει.
1: Είναι
0: ναι.
1: Κάθε εδώ.
0: Ναι, το συνηθίζει ο κύριος Καραβέτα.
1: Ναι, κάθε χρόνο ουσιαστικά παρακολουθεί. Ανάλογα με το πρόγραμμα που έχουμε, παρακολουθεί ένα μέρος από την προετοιμασία στο εξωτερικό. Mm-hmm.
0: Για την αντίπαλό σας, την Μπεϊτάρ, έχετε συγκεντρώσει αρκετά στοιχεία μέχρι στιγμής και αν υπάρχει ενδιαφέρον και για το ταξίδι στη Ρουμανία.
1: Για το ταξί στη Ρουμανία υπάρχει ενδιαφέρον. Πρώτα ενδιαφέρον περιμένουμε να υπάρξει και μέσω της γιατί ισχύονται οι εισιτήρια διαρκείας και μέσω της διαθέσης των εισιτήρων διαρκείας και όταν θα πλησιάσει η ώρα του παιχνιδιού και των μεμονωμένων εισιτήρων για το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ανακοινώσαμε χθες ότι ξεπεράσαμε τα χίλια εισιτήρια διαρκείας και έχουν δικαίωμα ανανέωσης μέχρι μέχρι την Τετάρτη για τους περσινούς κάτοχους. Νομίζω ότι λίγο πολύ τα στοιχεία μέσα από το τεχνικό επιτελείο δεν σταματούν να συλλέγονται. Βλέπουμε και τις κινήσεις που κάνει, τις προσταφαιρέσεις στο ρόστερ.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα δουλειά του τεχνικού επιτελείου να γίνει η κατάλληλη ανάλυση για τον αντίπαλο και να μεταφέρει αυτά που πρέπει στους ποδοσφαιριστές.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Δεν ξέρω αν θέλεις να αναφέρεις κάτι άλλο εσύ, αν θέλεις να κάνεις κάποια ενημέρωση, αλλά νομίζω είπες και για τα season και για το ταξίδι και τα λοιπά.
1: Είναι και τα δύο παιχνίδια, και το σημερινό με τον ΠΑΟ και της Παρασκευής με τον Άγιαξ είναι στις 7 ώρα Κύπρου.
0: 7, ναι.
1: Ναι, είπαμε πριν τα δεδομένα με την τηλεοπτική μετάδοση. Με τον Άγιαξ είναι δεδομένο ότι θα υπάρχει μετάδοση από τη Σιταβίζο στην Κύπρο. Και κλείνοντας, αύριο στις 11.30 θα παραχωρήσουμε δημοσιογραφική διάσκεψη στην αίθουσα διασκέψεων του ΑΕΚ Αρένα, όπου θα παρουσιάσουμε τη χορηγική συνεργασία με την SLK Development.
0: Μάλιστα. Δε
1: στο ΑΕΚ Αρένα.
0: Μάλιστα. Δεν σε ρώτησα για τον Τσακόν, σε ποια κατάσταση είναι, Κυριακό, αν μπορείς να μας πεις, και πότε υπολογίζετε κι εσείς να αυξήσει έτσι λίγο τους ρυθμούς της έντασης και να μπήκε στο κανονικό πρόγραμμα.
1: Ο Τσακόν πάει αρκετά καλά. Πάει σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, είναι αυτά που είχαμε πει, ότι περιμένουμε ουσιαστικά, περιμένουμε προς τον επόμενο μήνα να το δούμε να πλησιάζει στην επάνωδο του στην αγωνιστική δράση. Έχουμε πει ότι σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα υπολογίζαμε ουσιαστικά την έναρξη του πρωταθλήματος.
0: Ναι.
1: Δεν αναμένεται εννοώ να χρησιμοποιηθεί. Μάλιστα, για παράδειγμα ναι. τώρα στα δύο φιλικά παιχνίδια.
0: Ναι. Εντάξει, και κάτι τελευταίο σε σχέση με την επίσημη παρουσίαση του ρόστερ γενικά της ομάδας 17 του Ιούλη, αν θυμάμαι καλά, ναι.
1: Ναι, είναι η παραμονή των γενεθλίων και επιλέξαμε να το κάνουμε με διαφορετικό τρόπο σε συνεργασία και με το οργανωμένο μας σύνολο. Θα κάνουμε ένα απόγευμα ουσιαστικά, θα αφιερώσουμε ένα απόγευμα στο χώρο πίσω από το πέταλο του ΑΕΚ Αρένα για να περάσει χρόνο κόσμος με φαγητό, ποτό, και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε και στην παρουσίαση του ρόστερ των επίσημων εμφανίσεων.
0: Ωραία.
1: Και γενικότερα θα μετρήσουμε αντίστροφα και για τα όσο πλησιάζει προς το βράδυ, θα μετρήσουμε αντίστροφα και για τα γενέθλιά μας.
0: Έγινε, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλό υπόλοιπο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακό.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Αυτά για την ΑΕΚ. Πάμε στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Μαζί μας είναι η Μαρία Βασιλιάδου. Βρίσκεται εκεί στον Αρχάγγελο να μας μεταφέρει τι γίνεται αυτή την ώρα και αν είναι έτοιμη για να αρχίσει και η δημοσιογραφική διάσκεψη. Παύλαν παρουσίαση του προπονητή του ΑΠΟΕΛ Νίκου Παπαδόπουλου και του αθλητικού διευθυντή Ζήση Βρίζα. Σε χαιρετώ, Μαρία. Καλημέρα.
2: Χαίρετε, Στέλλα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Σε πολύ λίγα λεπτά, όπως βλέπω, θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της δημοσιογραφικής διάσκεψης. Όπως είπε σωστά, παρουσιάζονται σήμερα ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ, ο κ. Ζήσης Βρίζας, και ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Νίκος Παπαδόπουλος. Μαζεύεται και σιγά-σιγά ο κόσμος εδώ στον Αρχάγγελο.
0: Μάλιστα.
2: Σε λίγα λεπτά, όπως βλέπω, θα είμαστε έτοιμοι για την έναρξη της δημοσιογραφικής διάσκεψης.
0: Ωραία, μας ενημερώνεις. Να πάμε σε μερικά διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε. Μόλις μας πεις ότι είναι κιόλας έτοιμη εκεί.
2: Βεβαίως.
0: Για να ακούσουμε τι θα υποθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ώρα.
2: Θα βγούμε και στη συνέχεια.
0: Ναι, πάμε στο διάλειμμα μας.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Τραπεζί στο Garden Day and Night.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
6: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Τραπέζι στο ESOPCA.
5: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
4: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
7: 38ο Φεστιβάλ Εδών. 8 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μιλτό Βασιλείου. Λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου. Κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου. Στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος. Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου. Πήλια Μοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στο Σπούνου Ζορπάς.
8: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
9: Κίτσος Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Κίτσος Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
12: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
13: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέχαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Είμαστε έτοιμοι. Μόλις έχει αρχίσει η δημοσιογραφική διάσκεψη του ΑΠΟΕΛ, μιλάει ο πρόεδρος, ο κύριος Χαρίς Φωτίου. Τον ακούμε.
14: Σε όλον το φιλάθλο κοινό της Κύπρου μας παρακολουθεί σήμερα. Είναι μια σημαντική μέρα για το ΑΠΟΕΛ. Η σημερινή λέω το ότι έχουμε δίπλα μου δύο ανθρώπους που θα βασίσουμε τη φετινή μας προσπάθεια όσον αφορά το αγωνιστικό αλλά και το οργανωτικό κομμάτι μέσα στα πλαίσια που εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει και οφείλει να λειτουργεί μια ομάδα της εμβέλειας του ΑΠΟΕΛ. Τη 30 του Μάρτη στο δημοσιογραφική, εντωμεταξύ είναι έτοιμασα ομιλία, μπορώ να τα χάσω λίγο, πάω να ξανάρθω. Στις 30 του Μάρτη στην δημοσιογραφική που έκαναμε πάλι εδώ μαζί σας, είχαμε πει ότι χαρτογραφούσαμε την κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ, έτσι ώστε σαν διοίκηση να βάλουμε το δικό μας λιθαράκι ή τα δικά μας πιστεύω όσον αφορά το πώς πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα εκτός από το οικονομικό κομμάτι που αυτό πρέπει να επικεντρώνεται και να λειτουργεί η διοίκηση είναι και το οργανωτικό κομμάτι. Και είχαμε πει ότι παρόλο που μιλούσαμε εκείνη τη μέρα για το οικονομικό ότι δεν θεωρούμε έξοδο την εργοδότηση αλλά στελέχωση στο οργανωτικό κομμάτι αλλά επένδυση και μάλιστα είχαμε αναφέρει ότι δεν αντικρούμε τον εαυτό μας με το να λέμε ότι θα δούμε το οικονομικό κομμάτι, θα περιορίσουμε το οικονομικό κομμάτι όσον αφορά την ομάδα του 26-27 και μετέπειτα. Είχαμε τονίσει ότι ίσως ένας παίχτης λιγότερος και η σωστή στελέχωση να επιφέρει πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα και είμαι σίγουρος ότι παραφέρει και πολλά περισσότερα αποτελέσματα από ότι ακόμη ένας ποδοσφαιριστής. Διότι είναι πολύ σημαντικό να φύγουμε το βάρος αρκετών από τις ευθύνες που έχουν επιβαρυνθεί οι προηγούμενοι αρχηγοί τις προηγούμενες χρονιές της ομάδας μας και να ασχοληθούμε με αυτά που πρέπει να ασχολείται οποιοδήποτε φέρει το περιβραχιόν εν το ΑΠΟΕΛ. και με την παρουσία του αθλητικού διευθυντή, ο ποδοσφαιριστής μας, ο προπονητής μας, όλων το οργανωτικό κομμάτι, όλων το staff του Αρχαγγέλου, να νιώθει ότι η διοίκηση, χωρίς να είναι παρόν, είναι παρόν μέσα στα αποδυτήρια και να απειλεί την καθημερινότητα και τα καθημερινά προβλήματα που δεν είναι μόνο το οικονομικό. Υπάρχουν διάφορα άλλα θέματα που ένας ποδοσφαιριστής θέλει, ξεκινώντας από την προσωπική του κατάσταση, από την οικογενειακή του κατάσταση. Είναι ένας καθημερινός αγώνας για να καταφέρνουμε να παρουσιάζουμε ποδοσφαιριστές όπως τους θέλουμε κάθε απόγευμα Σαββάτου Κυριακής που αγωνιζόμαστε. Σήμερα θα ήθελα να αφήσω το πάνελ και να μου επιτρέψετε να μην δεχτούμε σαν διοίκηση ερωτήσεις για οποιοδήποτε άλλο θέμα πέραν του αθλητικού κομματιού που θα σας παρουσιάσει ο Ζήσης Βρίζας, αλλά και του αγωνιστικού, αν θέλετε, σε πιο τεχνικό επίπεδο, που θα σας παρουσιάσει ο προπονητής μας, ο Νικόλας ο Παπαδόπουλος, διότι η μέρα σήμερα πρέπει να μην έχει διοικητική επικεφαλίδα, αλλά αγωνιστική επικεφαλίδα, επαγγελματική επικεφαλίδα, από το σημείο που τελειώνουν τα γραφεία και ξεκινά ο Αρχάγγελος. Γι' αυτόν εγώ θα κλείσω και θα αποσυρθώ από το πάνελ, να καθίσω δίπλα από τον συνάδελφο τον Θανάση τον Χριστοφόρου, που είναι μαζί μου στο ΔΣ, και να αφήσω τον λόγο στο Ζήση και στον Νικόλα. Ο Ζήσης ο Βρίζας εργοδοτήθηκε από τα ΑΠΟΕΛ για να αναλάβει το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ήταν πολύ εύκολη η απόφαση. Δεν διστάσαμε ούτε δευτερόλεπτο όταν ακούσαμε ότι υπήρχε πιθανότητα. Την τρέξαμε και προσπαθήσαμε να πείσουμε έναν άνθρωπο με την εμπειρία του Ζήση, που εκτός από ποδοσφαιριστής στα μεγαλύτερα σαλόνια αλλά και την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού το 4, έχει ήδη περάσει από το πόστο του αθλητικού διευθυντή, τεχνικού διευθυντή αλλά και πρόεδρου του ΠΑΟΚ σε άλλον πόστο στην Εθνική Ελλάδος. Και νομίζουμε ότι μαζί του και με την εμπειρία που έχει, που ήδη βιώνουμε και ήδη βλέπουμε και ήδη απολαμβάνουμε, παίρνοντας μας αρκετά από το φορτίο που ασχολούμαστε σαν διοικητικοί παραγόντες, που δεν πρέπει να ασχολούμαστε, δεν είναι δουλειά μας, ήδη ξεκινήσαμε και βλέπουμε τους καρπούς και θα έχουν και θα έχει και ο ίδιος την αμέριστη συμπαράσταση, έτσι ώστε μέσα στα πλαίσια που μπορούμε να του δώσουμε όλα όσα χρειάζεται για να πετύχει αυτός ο μεγάλος σύλλογος, η μεγαλύτερη ομάδα στην Κύπρο, το ΑΠΟΕΛ, τους στόχους του. Που οι φετινοί στόχοι δεν θα είναι όσα προβλήματα κι αν έχουμε, τα αντιμετωπίζουμε, νομίζω μας βλέπετε, βγήκαμε, απολογηθήκαμε, αλλά την ίδια ώρα γνωρίζουμε πολύ καλά τι πρέπει να κάνουμε, γνωρίζουμε πολύ καλά που πάμε και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι πάμε καλά, σωστά και πειθαρχημένα για να βγάλουμε ό,τι καλύτερο και ό,τι δυνατόν καλύτερο μπορούμε μέσα στα πλαίσια που δουλεύουμε. Το δεξιό μου ο Νίκολας ο Παπαδόπουλος, εντάξει, και επειδή ασχολούμαι και με τον μπάσκετ και στο προπονητής μου στον μπάσκετ, είναι Νίκολας Παπαδόπουλος και εδώ ήταν εύκολη η πρόσληψη. Νικόλας Παπαδόπουλος σημαίνει προπονητής για το Χάρη Φωτίου. Νομίζω αστειευόμενος τα λεφτά. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει αποδείξει τον εαυτό του τα τελευταία χρόνια. Θεωρούμενη στην ιδανική φάση της καριέρας του να κάνει το επόμενο βήμα, παρόλο που έχει κάτσει φυσικά και στον Πάγκο της Εθνικής Ελλάδος, που είναι ένα μεγάλο βήμα, που θεωρούμε ότι έχει όλη την εμπειρία αλλά και την κατάρτιση για να επαναφέρει το ΑΠΟΕΛ και να το βλέπει ο κόσμος του για να το απολαμβάνει. Δηλώνω τώρα για να προκαταλάβω τον κόσμο ότι η συγκεκριμένη διοίκηση έχει πάρα πολύ υπομονή, διότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να έρθουν από τη μια μέρα στην άλλη και ότι ο προπονητής θα στηριχτεί μαζί με τον Βρίζαν και τους ποδοσφαιριστές, όποιον και αν είναι το κλίμα γύρω από την ομάδα, διότι η απόδοση είναι θέμα ημέρας. Αλλά το έργο που θα επιτελείται θα είναι καθημερινό στο Αρχάγγελο, και θα στηριχτεί με όλες μας τις δυνάμεις, διότι είμαστε σίγουροι ότι στο τέλος της ημέρας έχουμε και έναν προπονητή εκτός από τον αθλητικό διευθυντή αντάξιον του ονόματος του ΑΠΟΕΛ, και είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχει. Αποσύρομαι, ευχαριστώ, ο λόγος στον Ζήση και στον Νίκο, η μέρα είναι για σας.
15: Ευχαριστώ,
14: κύριε.
15: Ευχαριστώ,
16: ευχαριστώ.

0: απόδρασης από μέρος του σε σχέση με τον Απόλλωνα.
1: Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι. Είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε και ελπίζω να έχουμε μια καλή συνεργασία. Ήταν και για μένα μια εύκολη απόφαση. Θα έλεγα είναι από εκείνες τις στιγμές που πραγματικά συντονίζονται δύο άνθρωποι, δύο απόψεις. Ο πρόεδρος με την προσέγγιση του σε ό,τι αφορά το ρεαλιστικό τρόπο ανάλυσης της κατάστασης που υπάρχει στην ΑΠΟΕΛ, αλλά κυρίως με το όραμα και την προοπτική, την οποία είδα ξεκάθαρη στα μάτια του στις συνομιλίες που είχαμε. Καταφέραμε σε λίγες ώρες, θα έλεγα, αλλά πολύ ουσιαστική συζήτηση.

0: Η πρόσληψη του προπονητή, το οποίο ο Νίκος Παπαδόπουλος αμέσως μετά θα σας εξηγήσει ακριβώς το πλάνο το αγωνιστικό, έχει κάνει την πορεία του, βρίσκεται σε έναν δρόμο αυτή τη στιγμή στο οποίο είναι ανωδικός και έχει καταφέρει να παίξει ένα ποδόσφαιρο με συγκεκριμένη ταυτότητα, ένα ποδόσφαιρο που ταιριάζει σε μια μεγάλη ομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι εμείς σαν ΑΠΟΕΛ υπηρετούμε πάντα το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, ένα επιθετικό ποδόσφαιρο το οποίο πάντα έχει στόχο τη νίκη και πάντα οι παίκτες μας θέλουμε να έχουν την οτροπία του νικητή. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο να σας πω επίσης ότι δεύτερο στάδιο ήταν να διοργανώσουμε όλη την προετοιμασία, έχουν κλειστεί όλα τα φιλικά. Έχουμε κάνει τις συμβάσεις γι' αυτά. Όλο το πρόγραμμα έχει βγει μέχρι και τις 29 του μήνα, του Αυγούστου, που ξεκινά το πρωτάθλημα. Και σίγουρα έχουμε μπει στη φάση ενίσχυσης της ομάδος, ουσιαστικά διατηρώντας κάποιους ποδοσφαιριστές που θεωρούσαμε σημαντικούς, όπως είναι ο Λαΐφης, όπως είναι η ανανέωση του συμβολαίου του Μαντσίνη. Και φέρνοντας κάποια παιδιά που θεωρούμε ότι υπηρετούν τις αξίες έτσι όπως τις έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά το κύριο συστατικό της όλης του δικού μου σκεπτικού είναι η νοοτροπία, ο τρόπος λειτουργίας, η οργάνωση, οι αξίες που υπηρετεί ο Σύλλογος. Αυτά είναι πιο βασικά από την σίγουρα είναι σημαντική έλευση των προσώπων και των ποδοσφαιριστών, αλλά είναι δευτερεύουσα κατά τη γνώμη μου. Ο τρόπος λειτουργίας της εταιρείας είναι το πιο σημαντικό και εκεί δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος πριν ότι αποφασίσαμε ίσως να κόψουμε συσσαγωγικά μία μεταγραφή ώστε ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας να έχει όλα εκείνα τα στοιχεία που να μπορούμε να διεκδικήσουμε να πάρουμε το 100% από τον κάθε έναν με ξεκάθαρους ρόλους, αλλά κυρίως από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι οι πρωταγωνιστές, είναι αυτοί που μπαίνουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό με τη διοίκηση, ότι κύριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ποδοσφαιρικής εταιρείας είναι οι αξίες, είναι ο τρόπος λειτουργίας ο καθημερινός, είναι η ειλικρίνεια, είναι το να κοιτάς τα προβλήματα στα μάτια και να είσαι εκεί για να τα λύνεις. Και αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση από εδώ και πέρα.
1: Να δώσουμε τον λόγο και στον κύριο Παπαδόπουλο για μια πρώτη τοποθέτηση και μετά θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις. Να ρωτήσω στους συναδέρφους, εντάξει, να αφήσω τα μικρόφωνα στη μέση. Ωραία, για να μην τα μετακινούμε συνεχώς. Πώς παρακαλώ,
2: Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά που ξαναβρίσκομαι στην Κύπρο μετά από αρκετά χρόνια και η μεγαλύτερη μου χαρά είναι ότι έχω έρθει στη μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου. Και για μένα η απόφαση ήταν εύκολη. Όταν ακούς το όνομα ΑΠΟΕΛ δεν μπορείς εύκολα να πεις όχι. Και μετά τη συζήτηση που είχα και με τον Πρόεδρο αλλά και με τον Τεχνικό Διευθυντή και με όλη τη διοίκηση πίστηκα ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε την φετινή σεζόν. Η μεγαλύτερη μου χαρά είναι να είμαι εδώ, ένα μέρος της ομάδος, μια σημαντική χρονιά, στα 100 χρόνια και εύχομαι με την απόδοση της ομάδος, με το ποδόσφαιρο που θα παίξει η ομάδα να γίνω και εγώ ένα μέρος αυτής της ιστορίας της ομάδος σε αυτή τη χρονιά έχοντας επιτυχίες. Για μένα είναι σημαντικό και μπορώ να σας εξηγήσω στη συνέχεια την φιλοσοφία μου όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού, το ρόστερ, τους παίκτες νικητές, όπως είπε ο Ζήσης ο Βρίζας, που είναι το πρώτο στοιχείο που κοιτάω στους ποδοσφαιριστές να υπάρχουν στην ομάδα και πόσο μάλλον σε μια ομάδα σαν το ΑΠΟΕΛ. Και τον σχηματισμό της ομάδας, όλα αυτά μπορείτε να μου τα κάνετε σε ερωτήσεις αν θέλετε, αλλά αυτό που θέλω να επαναλάβω είναι ότι είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος της ομάδος αυτή τη χρονιά που συμπληρώνει το ΑΠΟΕΛ 100 χρόνια και είμαι σίγουρος

0: έχω πίστη, έχω την πεποίθηση ότι θα πετύχουμε και θα είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά. Αυτά ως πρόλογο και μετά ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε με μεγάλη μου χαρά.
1: Άρα ξεκινήσουμε από τον κύριο Πρίτσα και μετά ακολουθεί ερώτηση προς τον κύριο Παπαδοπούλο. Ναι, Γιώργο, ακολουθεί εγώ στο
2: κύριο. Η ερώτηση είναι και προς τους δύο κύριους. Με ποιους στόχους και ποιες φιλοδοξίες ήρθατε στον ΑΒΕΛ. Και επιτρέψετε μου μια πολύ σύντομη διαπίστωση, εκτίμηση δική μου. Οι άνθρωποι που ήρθαν στον ΑΒΕΛ και δούλεψαν, να πω δύο παραδείγματα, η Βάνγκη Μάνουλης και ο Γιώργος Ζώνης, έκαναν θάματα όταν συνειδητοποίησαν το μέγεθος του Συλλόγου και ταύτισαν τις φιλοδοξίες και τους στόχους τους με τις φιλοδοξίες και τους στόχους του Συλλόγου.
0: Ναι, είναι αλήθεια. Δύο εξαιρετικοί άνθρωποι, δύο φίλοι μου, με τους οποίους έχω επικοινωνία ακόμη και σίγουρα αυτό βοηθά τον καθένα μας για να βρίσκει λύσεις στις καθημερινές, στα καθημερινά θέματα που προκύπτουν σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο. Το σκεπτικό για το οποίο, με το οποίο ήρθαμε εδώ ήταν, είναι ξεκάθαρο. Ο ΑΠΟΕΛ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, γνωρίζουμε το μέγεθός του και νομίζω ότι θα υπηρετήσουμε με όλη μας τις δυνάμεις. Είναι πολύ εύκολο να λες λόγια. Εμείς είμαστε άνθρωποι των πράξεων, είμαστε αυτοί οι οποίοι καθημερινά διαχειριζόμενοι καταστάσεις μέσα στα ποδητήρια μπορούμε να έχουμε τα αποτελέσματα εκείνα τα οποία θα φέρουν στην ομάδα την επιτυχία.
3: Λοιπόν, γνωρίζω πολύ καλά το μέγεθος της ομάδος. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι ήμουν εδώ τη χρονιά που η ομάδα έκανε μια καταπληκτική πορεία στο Champions League και έχω δει το μεγαλείο από κοντά αυτής της ομάδος. Οπότε, ο πρώτος στόχος για μένα προσωπικά είναι να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα έχει ταυτότητα, να έχει συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, όπως είναι και στη φιλοσοφία μου. Και σίγουρα το μεγαλύτερο στόχος είναι να φτιάξω τα ποδητήρια της ομάδος, το οποίο για μένα από εκεί ξεκινάνε όλα, να φτιάξουμε τα ποδητήρια της ομάδος, που από εκεί ξεκινάνε όλα, για να είμαστε ένα καλό γκρουπ και να πετύχουμε τους στόχους μας. Αν με ρωτάτε για στόχους, για μένα το έχω πει και στους ανθρώπους της διοίκησης, ο ΑΠΟΕΛ είναι τεράστιο μέγεθος και πρέπει να ξαναμπεί στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και αυτό θα είναι κατά την άποψή μου ο στόχος της ομάδος, όχι κατά την άποψη όλων νομίζω και σε αυτό θα βάλουμε πίεση και σε μένα αλλά και στους ποδοσφαιριστές.
0: Πάντως, σε σχέση με αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε ότι οι θέσεις οι οποίες είναι ευρωπαϊκές είναι από την θέση 1 έως την 4. Αρχικά, γιατί και η πέμπτη πιθανώς, αλλά είναι από το κύπελο. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε σημαίνει από την τέταρτη, την τρίτη, τη δεύτερη μέχρι και την πρώτη θέση.
4: Καλώς ορίσατε στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Η διοίκηση Χάρη Φωτίου επενδύει πάρα πολύ στον κύπελο προσφαιριστή. Ανανέωσε σε όλους σχεδόν το συμβόλαιο. Ποιο είναι το δικό σας πλάνο για την αξιοποίηση του Κύπρου ποδοσφαιριστή, αν τους μελετήσατε το προφίλ και αν θεωρείτε ότι μπορούν να έχουν ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.
0: Ναι, πιστεύουν πάρα πολύ στον Κύπριο ποδοσφαιριστή. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις μας, δηλαδή από την μεταγραφή του Αγγελόπουλου. Σίγουρα η δική μας επίγνωση σε βάθος της ποιότητας των παιδιών που βρίσκονται στο ρόστερ δεν είναι ακόμη στο βαθμό που θα ήθελα. Βλέποντας από το βίντεο, ίσως δεν μπορείς να έχεις τόσο κατασταλαγμένη άποψη. Αυτό θα συμβεί μέσα από την καθημερινότητα. Μιλώ για τα παιδιά που υπάρχουν στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, για να γίνει μια αξιολόγηση της ποιότητας των παιδιών. Και σίγουρα, σκοπός μας είναι η ομάδα να στελεχώνεται από Κυπρίους, είναι προτεραιιότητα και παραμένει μια βασική αρχή μας.
3: Ναι. Γνωρίζω το ταλέντο του Κυπραίου ποδοσφαιριστή. Άλλωστε, όταν ήμουν ξανά εδώ, είχα την τύχη και τη χαρά να έχω τον Πιέρο σε πολύ μικρή ηλικία, στα 17 του, Οπότε η ομάδα με τη φιλοσοφία που έχει και επενδύει στους Κυπραίους ποδοσφαιριστές είναι και δική μου μεγάλη χαρά το να εξελίξω ποδοσφαιριστές. Ξέρετε, πολλές φορές ένας προπονητής τη μεγαλύτερη χαρά την έχει όταν ένα νέο ποδοσφαιριστή τον κάνει άντρα να παίξει ποδόσφαιρο, να εξελιχθεί στην πορεία του την ποδοσφαιρική και να εξελίξει το ταλέντο του. Υπάρχουν πολλοί στην ομάδα. Ήδη έχουμε μιλήσει με τον προπονητή και τον υπεύθυνο των υποδομών, των ακαδημιών. Έχουμε ανεβάσει 3 παιδιά τα οποία θα προπονούνται μέχρι που η ομάδα να φύγει για την Ολλανδία, να τα αξιολογήσω και αυτά. Και σίγουρα αν αξίζουν θα είναι μαζί στην ομάδα. Οπότε είναι μεγάλη μου χαρά. Πιστεύω ότι θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές, γιατί είναι αξιόλογοι, θα έχω καλύτερη άποψη σίγουρα όλες αυτές τις μέρες που θα τους ζήσω από κοντά, παρόλο να τους βλέπεις από το βίντεο. Οπότε είναι μεγάλη χαρά και δική μου και θα είστε σίγουροι ότι θα τους βοηθήσω να εξελιχθούν και να κάνουν καριέρα στο ΑΠΟΕΛ και γιατί όχι και παραπάνω στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα, Αντρέα, απλά να ακολουθήσουμε τη διαδικασία που είπαμε, λίγο πιο συγκεκριμένα σε ερωτήσεις για να κάνουμε πιο ουσιαστική συζήτηση.
2: Καλώς ορίσατε. Ζητήσαμε από τον κόσμο να μας στείλει κάποιες ερωτήσεις. Μαζέψαμε τις πιο σημαντικές ερωτήσεις και αναφορές και θα σας βάλω δύο ερωτήσεις και στη συνέχεια θα έχω ευκαιρία να διαβάσεις. Καταρχήν, να σας μεταφέρω ότι οι αποκλειστές είναι χαρούμενοι για το νέο που είναι στα χέρια εργατικών. Και να μην δούμε την ερώτηση, ποια είναι η επόμενη σας μεγάλη προτεραιότητα, το δεκάρι ή το αμυντικό χαφ ή σε άλλη θέση. Και θα γίνονται σκέψεις για αριστερό και δεξιό χαφ.
0: Ναι, οι σκέψεις αυτές είναι όλες στο μυαλό μας. Θα ήταν λάθος. Η ίδια η αγορά ορίζει, σίγουρα εσύ βάζεις προτεραιότητες, σίγουρα έχουμε ξεκάθαρο στο μυαλό μας το ποιες είναι οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν ως προτεραιότητα, αλλά η αγορά πολλές φορές σε πάει σε καταστάσεις οι οποίες ίσως θα το πρέπει να το μεταβάλεις. Οπότε, έχοντας αυτή την παρατήρηση, θα ήθελα να πω ότι το δεκάρι είναι η προτεραιότητα σίγουρα και όλες οι υπόλοιπες θέσεις είναι συνάρτηση των κινήσεων που θα γίνουν στην πορεία σε σχέση με κάποια παιδιά που ίσως να αποχωρήσουν από την ομάδα ή όχι.
3: Το κυρίαρχο αυτό που ρωτήσετε για μένα είναι σίγουρα τον αριθμό των παικτών που έχουμε συμφωνήσει ότι πρέπει να είναι στην ομάδα και αυτός είναι 23 με 24 ποδοσφαιριστές συν 4 θεματοφύλακες, να έρθουν ποδοσφαιριστές με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε στην ομάδα για το στυλ παιχνιδιού που θέλουμε να παίξουμε αυτό το κυριαρχικό ποδόσφαιρο και το επιθετικό ποδόσφαιρο. Η δική μου χαρά είναι ότι δεν ξοδεύω πολύ χρόνο γιατί έχω μάθει να λειτουργώ με αθλητικό διευθυντή, οπότε το βάρος πέφτει στον αθλητικό διευθυντή για την αξιολόγηση των ποδοσφαιριστών και η προτεραιότητα μου για μένα είναι η ομάδα να γίνει ομάδα και να έρθουν ο αριθμός παικτών που έχουμε συμφωνήσει, αυτός ο μικρός αριθμός παικτών που έχουμε συμφωνήσει με τα χαρακτηριστικά που θέλουμε.
2: Συγκεκριμένη.
0: Ο Λιμνιός προορίζεται
2: για extreme impact.
0: Απαντήσει ο προπονητής καλύτερα σε αυτή την ερώτηση.
3: Με τον Δημήτρη έχουμε μιλήσει. Είναι ξεκάθαρος ο ρόλος στην ομάδα και θα το χρησιμοποιήσω όπου μπορεί να αποδώσει και να βοηθήσει την ομάδα περισσότερο.
5: Καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Καλές επιτυχίες. Coach, ρωτήσατε για το στυλ παιχνιδιού σας. Ποιο είναι το στυλ παιχνιδιού που θα βάλει στο αγώνα ο κύριος Δήμος Παπαδόπουλος. Και στον κύριο Φρίζα, αν είστε αυτά τη στιγμή να γίνει υποδέρω σχόλιο για τον προγραμματισμό, τι να περιμένουμε.
3: Το στυλ παιχνιδιού. Καταρχήν να σας πω ότι πάντα διαλέγω δύο σχηματισμούς και πάνω σε αυτούς τους σχηματισμούς χτίζουμε, παίρνουμε παίκτες, διαλέγουμε παίκτες με τα χαρακτηριστικά όπως έχω πει που χρειαζόμαστε για να υποστηρίξουν αυτό και είναι το 4-3-3 και ο δεύτερος εναλλακτικός σχηματισμός θα είναι το 3-4-2-1. Πάντα με επιθετική φιλοσοφία σε αυτό το κομμάτι γιατί να μην επαναλαμβάνομαι ο ΑΠΟΕΛ πρέπει να έχει επιθετική φιλοσοφία και το στυλ παιχνιδιού είναι το παιχνίδι της κυριαρχίας, το παιχνίδι που να έχεις την μπάλα, το παιχνίδι που όταν δεν έχεις την μπάλα να ξέρεις τι θα κάνεις και στο τέλος η νίκη. Αυτός είναι ο στόχος μου. Κάθε παιχνίδι να μπαίνουμε μέσα, να έχουμε παίκτες οι οποίοι θα παλεύουν για το αποτέλεσμα, να μην θέλουν να χάσουν ούτε στην προπόνηση, ούτε σε οποιοδήποτε παιχνίδι κάνουμε στην προπόνηση, να θέλουν να κερδίσουν. Αυτό θέλουμε να περάσουμε στους παίκτες όλους για να το κάνουν και στο παιχνίδι. Οπότε είναι το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, το παιχνίδι κατοχής, αλλά και σίγουρα να ξέρει, να έχει μια ταυτότητα η ομάδα μέσα στο γήπεδο για το τι κάνει.
0: Είμαι πραγματικά ευχαριστημένος από τον προγραμματισμό. Σίγουρα χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Έχουμε μπροστά μας πάρα πολύ δρόμο. Έχω βρει ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνώ τη γλώσσα της πραγματικότητας, της αλήθειας. Μου δίνουν λύσεις καθημερινά και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα τα περιθώρια βελτίωσης και εξέλιξης της όλης δομής της λειτουργίας της εταιρείας είναι πολύ μεγάλα ακόμη, αλλά νομίζω ότι γίνονται τα βήματα σωστά. Δεν μπορείς να κάνεις άλματα, πρέπει να πας βήμα-βήμα. Δυστυχώς πρέπει να ζήσεις όλη τη διαδρομή και να αντιμετωπίσεις κάθε εμπόδιο που υπάρχει για να μπορείς να κατακτάς τα καινούργια επίπεδα. Οπότε αυτή τη διαδρομή τη διανύουμε μαζί με τη διοίκηση και έχουμε την αμέριστη συμπαράσταση.
6: Καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Μια ερώτηση προς τον coach. Σε προσπάθεια της συνέντευξής σας δηλώσατε χαρακτηριστικά ότι δεν έχετε πολύ χρόνο στον ΑΠΟΕΛ, ωστόσο την ίδια ώρα γνωρίζετε την πίεση που υπάρχει στην ομάδα και στον ρόλο που έχετε φυσικά του προπονητή. Αν και την ίδια ώρα φυσικά ο πρόεδρος έχει δηλώσει ότι υπάρχει μεγάλη υπομονή και για τους δύο σας, εσείς ωστόσο πώς βλέπετε αυτά τα νέα δεδομένα στον ΑΠΟΕΛ.
3: Κοιτάξτε, να σας πω, όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο λέτε, θα ήταν ιδανικό να έχεις όλο σου το ρόστερ από εχθές που ξεκινήσαμε την προετοιμασία. Οπότε αυτό δεν είναι εφικτό. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται προσταφαιρέσεις και ο χρόνος που θα υπάρχει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος ίσως είναι μικρός για εμένα στο να υπάρχει χημεία στην ομάδα ερχόμενοι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Όσον αφορά την πίεση, όταν είσαι σε μια μεγάλη ομάδα η πίεση υπάρχει από τον κόσμο. Εμένα μου αρέσει αυτή η πίεση. Προσπαθώ να βάζω πίεση στους ποδοσφαιριστές και γι' αυτό διαλέγουμε παίκτες να αντέχουν κάτω από αυτή την πίεση του να παίζουν σε μια μεγάλη ομάδα. Μου αρέσει αυτό το πράγμα, αυτό που γίνεται στην ομάδα. Οπότε, η απάντησή μου στο ερώτημά σας είναι αυτή.
7: Καλώς ορίσατε. Είδαμε μέχρι τώρα τη μεταγραφή και την ενίσχυση αφορά παίκτες που αγωνίζουν τάδι με τέτοιο κακό πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Αυτή θα είναι η προσέγγιση για τις επόμενες μεταγραφές και αν μπορούμε να πούμε κάτι για ένα όνομα που είχε στήτου πετρομάτικες που αγωνίζουν αυτό από εκάνα που πιστεύει κάτι.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, η ελληνική αγορά είναι μια αγορά την οποία τη γνωρίζουμε αρκετά καλά και νομίζω στοχευμένα θα κοιτάξαμε να δούμε τις περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούν να έχουν ουσιαστική βοήθεια στην απόδοση της ομάδας στην επόμενη σεζόν. Σίγουρα δεν είναι η αποκλειστική αγορά στην οποία κοιτάμε. Απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο. Οι σχέσεις μας σε επίπεδο παγκόσμιο είναι, θα έλεγα, ανοιχτές. Οπότε, ανάλογα τι θα σου φέρει η αγορά, είναι αυτό το οποίο εκτιμούμε. Σίγουρα υπάρχουν ιδιαιτερότητες, κάθε ομάδα έχει τις δικές της και κοιτάμε μέσα από, τουλάχιστον στο αρχικό στάδιο αυτό, να προσεγγίσουμε περιπτώσεις, οι οποίες, να εξαντλήσουμε τα περιθώρια περιπτώσεων, οι οποίες ίσως είναι σε ένα επίπεδο ανώτερο και ίσως με ένα βαθμό δυσκολίας επίτευξης των συμφωνιών αυτών, μεγαλύτερο. Σχετικά με τον Πέδρο Μάρκες, είναι ένας παίκτης ο οποίος αναγνωρισμένα έχει δώσει τις διαπιστεύσεις του εδώ. Έγινε μια αρχική έρευνα. έχει μείνει το θέμα εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή να πούμε περαιτέρω.
3: Ναι, ο Φάμπρη ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος το έλεγα πριν στον κύριο Θανάση, το οποίο αν τον δείτε έξω μπορεί να ντρέπεται να μιλήσει, αλλά μέσα στο γήπεδο είναι νικητής, μπορεί να παίξει σε τέσσερις θέσεις και σαν striker και σαν αριστερός winger και σαν δεύτερος επιθετικός και σαν δεξής winger, αλλά λιγότερο εκεί. Για μένα το χαρακτηριστικό του είναι ότι μπορεί πολύ εύκολα να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Επίσης ένα χαρακτηριστικό ότι στο τακτικό κομμάτι κάνει αυτά που θέλει ο προπονητής, ακούει τον προπονητή και ρίχνει πολύ ξύλο τους αμυντικούς. Οπότε είναι ένας παίκτης που κατά την άποψή μου θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, εξαρτάται από αυτόν βέβαια. Και είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξανασυνεργαστώ μαζί του. Το πού θα παίζει θα το αποφασίσω στην διάρκεια της προετοιμασίας, όπως και για όλους τους ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται σε διαφορετικές, μπορούν να παίξουν σε πολλές θέσεις. Θα το αποφασίσουμε στην διάρκεια της προετοιμασίας και μέσα από τα φιλικά παιχνίδια. Μεγαλύτερη πρόκληση πάντα σε ένα ποδοσφαιρικό σύλλογο είναι να μετατρέψεις την υπευθυνότητα, τον επαγγελματισμό σε χαρά. Να γίνει ο τρόπος λειτουργίας σου να είναι τέτοιος μέσα από τις αξίες, μέσα από τους κανόνες που να, ξέρετε, μια ομάδα έχει τα χαρακτηριστικά μιας οικογένειας. Η οικογένεια και ο τρόπος με τον οποίο τουλάχιστον εγώ λειτουργώ είναι το κύριο στοιχείο, είναι η νοοτροπία. Αυτό το οποίο απαιτώ από τον κάθε ποδοσφαιριστή είναι ο σεβασμός στο κλαμπ και στους κανόνες. Και η νοοτροπία με την οποία έρχεται κάθε μέρα στη δουλειά, ο τρόπος με τον οποίο έρχεται από τη Δευτέρα μέχρι το Σάββατο, είναι αυτός ο οποίος ως συνέπεια θα φέρει το αποτέλεσμα. Οπότε αυτό είναι το κύριο στοιχείο και το κύριο στοίχημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε.
8: Κάποιοι εργάζονται σας στην Κύπρο, να είναι και στο ΣΑΒΟΕΛ, μια ερώτηση για τον κύριο Πρίτσα και είναι μεγαλύτερος. Κύριε Πρίτσα, αν θέλετε στις υπόθεσεις Ματσίου και Ραϊφή, τα μισό σημασία και επέκταση του συμβολέου, αν μπορείτε να μας πείτε πώς διαχειριστήκατε αυτές τις δύο ξεχωριστές ομολογούμενες τους καταστάσεις και την ερώτηση να κάνει με αυτή την πρώτη θα στηρίξει τον ΣΑΒΟΕΛ σε θέμα καρτοδιακίας, δείχνουν έμπραχτο με δίπλα σας και αν αυτό σας γεννήσει με περισσότερη αυτοπεποίθηση για το έργο σας.
0: Τεράστια αυτοπεποίθηση. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο πραγματικά για αυτή την βοήθεια η οποία την αισθανόμαστε. Εγώ πραγματικά αισθάνομαι υποχρέωση ως προς το ότι να κάνουμε ακόμη καλύτερη δουλειά σε σχέση με αυτό που ίσως είχαμε στο μυαλό μας. Και πάλι ευχαριστούμε τον κόσμο για αυτή την υποστήριξη. Από εκεί και μετά, τι μου πες. Ναι, νομίζω ότι, κοίταξε, σε ό,τι αφορά τον Κωνσταντίνο, δεν ήταν δύσκολη η κατάσταση, θεωρώ. Σίγουρα από τους φοριστές στο μυαλό τους περνάνε διάφορες σκέψεις και ειδικά όταν βρίσκεσαι σε έναν σύλλογο, τεράστιο σύλλογο, ο οποίος όμως έχει κάνει ένα βήμα στο πλάι, αν θεωρήσουμε ότι τα τελευταία δύο χρόνια το ΑΠΟΕΛ δεν παίζει, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά κύπελα. Ωραία. Αυτό από μόνο του είναι μια κατάσταση στην οποία θα πρέπει να βρεις τον τρόπο και τις δικλείδες εκείνες οι οποίες θα σε φέρουν ξανά να είσαι πρωταγωνιστής. Αυτό ήταν το κύριο στοίχημα το οποίο ήρθε στη συζήτηση με τους ποδοσφαιριστές. Νομίζω τέθηκαν τα θέματα σε ό,τι αφορά και το τι εκφράζουμε εμείς σαν ιδέα, σαν τι θέλουμε να κάνουμε την επόμενη μέρα, αλλά και σίγουρα υπάρχει η οικονομική διάσταση του πράγματος, η οποία υποστηρίχθηκε από τη διοίκηση στο βαθμό που έπρεπε. Σε ό,τι αφορά τον Ματσίνη, επίσης ισχύουν ακριβώς αυτά που σας είπα και πριν για τον Κωνσταντίνο. Καταλαβαίνετε, ένα παιδί το οποίο ο Κωνσταντίνος βέβαια είχε την ιδιαιτερότητα ότι είχε ένα χρόνο συμβόλαιο με εμάς. Έπρεπε να υπήρχε μια υποχρέωση, όπως και να έχει, υπήρχε μια δέσμευση. Σε ό,τι αφορά τον Ματσίνη, έπρεπε να πιστεί ότι υπάρχει πραγματικά. Και μάλιστα για μένα ήταν σχετικά πιο εύκολο, γιατί ήδη το προηγούμενο εξάμεινο οι επαφές που είχε με τους ανθρώπους της διοίκησης και ειδικά με τον πρόεδρο είχαν φέρει μια αξιοπιστία στον λόγο μας. Υπήρχε ένα επίπεδο αξιοπιστίας αρκετά υψηλό, το οποίο έκανε το δικό μου έργο πιο εύκολο.
3: Κοιτάξτε, σίγουρα πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, όλη αυτή η υποστήριξη που δίνει στην ομάδα. Για μας είναι μεγαλύτερη υποχρέωση το να πετύχουμε, να τους κάνουμε να είναι χαρούμενοι και όπως είπα και πριν, πόσο μάλλον σε αυτή την ιδιαίτερη χρονιά που η ομάδα συμπληρώνεται 100 χρόνια. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ και αυτό που μπορώ να υποσχεθώ εγώ από την πλευρά μου είναι ότι θα προσπαθήσω με όλες τις δυνάμεις μου αυτό που θα βλέπουν να τους κάνει χαρούμενους.
2: Καλωσορίζατε κατά τις επιτυχίες. Απαντηθήκα πάρα πολλά από αυτά που είχατε στο μυαλό μας. Θέλω να κάνω λίγο πιο γενικό. Υπάρχει άποψη στον ελλαδικό ποδοσφαιρικό χώρο ένα αίσθημα ότι μια μετακίνηση από την Ελλάδα στην Κύπρο είναι κάτι μεταξύ από την πόλη στο χωριό. Εσείς και λίγο καταξιωμένοι κάνατε το βήμα. Θέλω να την τοποθέτηση σας για αυτό που υπάρχει, είτε από συναδέλφους στην Ελλάδα, είτε από παίχτες, παράγοντες, ότι μια μετακίνηση είναι πιστοχώρηση για μια καριέρα.
0: Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω ως πιστοχώρηση. Αυτό που το οποίο υπερισχύει σε σχέση το ΑΠΟΕΛ είναι ένας τεράστιος σύλλογος και αυτό που υπερίσχυσε είναι οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω πραγματικά στους ανθρώπους. Πιστεύω ότι αυτοί κάνουν τη διαφορά και όταν βρίσκεις απέναντί σου ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια προσέγγιση ρεαλιστική, η οποία έχει οπτική, έχει όραμα, μπορεί να σου δώσει προοπτική για να κάνεις πράγματα και δεις ότι αυτό το οποίο έχεις εσύ στο μυαλό σου, γιατί αυτό που θέλουμε να φτιάξουμε στον ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγάλο. Θέλουμε να φτιάξουμε πραγματικά μια ομάδα που να γυρίσει, να είναι πρωταγωνίστρια, μια ομάδα η οποία θα έχει ταυτότητα, θα έχει τρόπο λειτουργίας και αξίες όπως μια οικογένεια και θα βγάζουμε παιδιά που θα είναι χαρούμενα που έχουν την ταυτότητα του ΑΠΟΕΛ. Αυτό το όραμα υπηρετούμε και νομίζω ότι η διοίκηση μας το έκανε πολύ σαφές. Εγώ συντονίστηκα πλήρως και τάχθηκα στο πλευρό του Προέδρου γιατί υπήρχε ακριβώς αυτός ο συντονισμός στον τρόπο σκέψης.
3: Αυτό που λέτε δεν συμφωνώ με την έννοια πια. Έρχεσαι στο ΑΠΟΕΛ. Η ομάδα που έχει τις περισσότερες συμμετοχές στο Champions League, αν πάρουμε τα Βαλκάνια με τη Λουντογκόρετς, τον Ερυθρό Αστέρα και τον Ολυμπιακό. Οπότε, σε αυτό το ερώτημα δεν μπορώ να απαντήσω. Σε αυτούς τους συναδέλφους στην Ελλάδα, ίσως μπορεί να το κάνουν προσωπικού, αλλά δεν θα τους απαντήσω. Για μένα, όταν έρχεσαι στο ΑΠΟΕΛ, ξέρεις ότι πας σαν μια μεγάλη ομάδα, που όλο αυτό, όλη η ιστορία που υπάρχει από πίσω, σε κάνει περήφανο. Και εγώ είμαι περήφανος. Οπότε η αίσθησή μου είναι ότι έχω έρθει σε ένα τεράστιο σύλλογο το οποίο πρέπει να βοηθήσω στα 100 του χρόνια να έχει επιτυχίες.
0: Και γιατί όχι να τους αντιμετωπίσουμε του χρόνου.
9: Μία ερώτηση για τον καθένα. Coach, μιλήσατε για θετική φιλοσοφία, κυριαρχία, όλα αυτά τα ωραία που θέλει να ακούσει ο κάθε παγός. Τα χαρακτηριστικά του ρόστερ του ΑΠΟΕΛ ταιριάζουν αυτήν την θετική φιλοσοφία που μπορεί, είναι εφικτή απέναντι σε ομάδες πολύ πιο δυνατά οικονομικά να σταθεί στο γήπεδο.
3: Να ξεκινήσω και να πω ότι δεν τα λέω για να τα ακούσει, επειδή είναι ωραία λόγια να τα ακούει ο κόσμος. Τα έχω κάνει στις ομάδες που ήμουνα, που μικρότερης εμβέλειας, που χρόνια είχαν συνηθίσει να παίζουν μόνο άμυνα και ένα κλωφτοπόλεμο, οπότε η φιλοσοφία μου την πέρασε σε αυτές τις ομάδες. Χωρίς να θέλω να πω για τον εαυτό μου και βοήθησα να εξελιχθούν παίκτες και σήμερα να είναι ίσως τα μεγαλύτερα project στον ελλαδικό χώρο για να πουληθούν. Οπότε για τον ΑΠΟΕΛ δεν χωράει άλλη φιλοσοφία. Άλλωστε, νομίζω ότι είναι ένας λόγος που έχω επιλεχθεί να είμαι και εδώ και από τον Πρόεδρο και από τον Τεχνικό Διευθυντή, γιατί αυτό πρεσβεύει η ομάδα, αυτό θέλει να βλέπει ο κόσμος, αυτή είναι η κουλτούρα του κόσμου, να βλέπει επιθετικό ποδόσφαιρο. Πολλοί ποδοσφαιριστές που υπάρχουν στο υπάρχον ρόστερ βεβαίως ταιριάζουν τα χαρακτηριστικά τους και αυτό κοιτάζουμε με πολύ μεγάλη προσοχή, χωρίς να κάνουμε να ελαχιστοποιήσουμε το λάθος όσον αφορά τους παίκτες που θα μπουν μέσα στην ομάδα για να υποστηρίξουν αυτό το επιθετικό ποδόσφαιρο που θέλουμε να παίξουμε.
10: Κύριε Φρυζά, τι προνοεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός και αν τα εφόδια που έχετε λάβει από την διοίκηση είναι αρκετά για να παρουσιαστεί η ομάδα όπως τη θέλει ο κ. Παπαδόπουλος?
0: Ναι. Ο σχεδιασμός είναι ξεκάθαρος. Πρέπει να κάνουμε μια ομάδα η οποία να αντιπαρατεθεί στον ανταγωνισμό. Να είναι ισχυρή για να μπορέσει να πρωταγωνιστήσει. Αυτός είναι ο απόλυτος στόχος. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από ένα ορθολογικό τρόπο προσέγγισης στην οικονομική σταθερότητα του συλλόγου. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω έχει γίνει πολύ σαφές από τον Πρόεδρο ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η κατάσταση. Σε εμάς δεν θα έλεγα ότι λείπει κάτι. Κοιτάμε μέσα από τον τρόπο δουλειάς και μέσα από τη γνώση του αντικειμένου να καλύψουμε την ποιότητα που πιθανόν θα μας περιόριζε το οικονομικό σκέλος με γνώση, με γνωριμίες, με ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να σου δώσουν λύσεις με πληροφορίες οι οποίες είναι εσωτερικές πολλές φορές για παιδιά που έχουν αξία και ίσως χωρίς να πληρώσουμε ένα αντίτιμο παραπάνω από αυτό που πρέπει.
2: Κύριε στην περσινή μονιστική περίοδο κάνετε ένα επίτευγμα μεγάλο κόντρα στην Ηλαθήλια, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΠΑΟ, Παναθηναϊκό. Είχατε την πρώτη επιθετική γραμμή. Και επίσης, εκτίμησή μου, βλέποντας την ομάδα σας στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, χαιρόσουν να την βλέπεις, χαιρόσουν να βλέπεις το ποδόσφαιρο που παλεύετε. Επιγραμματικά, σε ποια στοιχεία βασίστηκε αυτή η επιτυχία και κάτι ακόμα, το στοιχείο της ταχύτητας στο οποίο δίνεται έμφαση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πόσο σημαντικό είναι για σας και πώς θα κάνετε το ΑΠΟΕΛ να είναι, γιατί δεν μπορείς να δεις ότι ο ΑΠΟΕΛ είναι
3: γρήγορη ομάδα.
2: Είναι ελάχιστα τα τερμάτα που θυμάμαι που πέτυχε ο ΑΠΟΕΛ τα τελευταία πολλά χρόνια σε αντεπίθεση.
3: Κοιτάξτε, τα στοιχεία, όπως είπα και πριν, τα χαρακτηριστικά των παικτών που βλέπουμε, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι η ταχύτητα που θέλουμε να βάλουμε στην ομάδα. Και όπως είδατε, έχουν έρθει παίκτες, μιλάω και για τον Δημήτρη, τον Λιμνιό, αλλά και για τον Μαντσίνη που έμεινε στην ομάδα, που έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Για μένα έχει να κάνει το τι περνάει ο προπονητής, το στυλ παιχνιδιού και η εμπιστοσύνη στο πλάνο του μέσα στο παιχνίδι και να το υποστηρίξουν οι ποδοσφαιριστές. Η καθημερινή δουλειά, η καθημερινά meeting και η πίστη στο πλάνο, να πείσει στους ποδοσφαιριστές ότι έτσι θα πετύχουμε είναι πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν είναι τυχαία αυτά τα γκολ που ήρθαν στην περσινή περίοδο. Δεν είναι τυχαία το ότι οι παιδιά έχουν εξελιχθεί όπως σας είπα. Αλλά το πρώτο πράγμα που θέλουμε να βελτιώσουμε είναι η νοοτροπία των ποδοσφαιριστών και αυτοί που θα έρθουν να έχουν αυτό το μεταλλητέ που είναι το μεταλλητέ του νικητή, όπως σας είπα, και σίγουρα ένα στοιχείο που θα βάλουμε στην ομάδα, προσπαθούμε να βάλουμε, είναι η ταχύτητα.
11: Καλώς ορίσατε και οι δυο στην Κύπρο και στην ΑΠΟΕΛ. Μια ερώτηση και στο ζήσι και σε ένα κόμμα. Πρώτον, σε άκου ότι το εκθετικό σου τσάχνη έχει τα χαρακτηριστικά του ζήσι, βρίζα 112 τόματα. Και το δεύτερο, προς το ζήσι, αντίπαλοι στα γήπεδα και οι δυο, που έβαλαν την φανά του Πάου, Κόφη και Άρη, ο κόουτς, από αντίπαλοι τώρα συνεργάτες.
0: Από αντίπαλοι συνεργάτες, ναι. Κοίταξε, είμαστε σε απόλυτο συντονισμό με τον Νίκο. Πραγματικά χαίρομαι τη δουλειά του καθημερινή, γιατί ο καθένας είναι στον τομέα του, με σεβασμό, με ξεκάθαρους ρόλους. Ο προπονητής είναι αυτός ο οποίος έχει το απόλυτο κουμάντο στο τεχνικό επιτελείο. Γι' αυτό τον πήραμε. Είναι ο ειδικός στον τρόπο που θα κατεβάσει την ομάδα, πώς θα προσεγγίσει, με ποιο τρόπο θα επικοινωνήσει με τα παιδιά κτλ. Εμείς είμαστε επιπορικοί σε όλο το υπόλοιπο ό,τι αφορά την οτροπία, τον τρόπο λειτουργίας, τις αξίες και ό,τι θέμα υπάρχει εκτός ποδοσφαιρικού γηπέδου, να το πω έτσι. Οπότε, ναι, αυτή τη στιγμή μόνο χαίρομαι τη συνεργασία που έχουμε και ελπίζω αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και να έχει τα αποτελέσματα που περιμένουμε όλοι.
3: Ζήσει Βρίζα, δεύτερο. Δεν πρόκειται να βρεις. Ήταν ιδιαίτερος και όπως ήμασταν και αντίπαλοι και προσπαθούσα να τον αντιμετωπίσω και ήταν πολύ δύσκολο, οπότε είναι... Στο ερώτημά σου είναι δύσκολο να βρει.
0: Νίκος ήταν εξαιρετικός αμυντικός. Πραγματικά. Εντάξει, δεν ήρθαμε εδώ για να κάνουμε φιλοφρονήσεις ο ένας τον άλλον, αλλά είναι πραγματικό.
3: Οπότε, Βρίζας δεύτερος δύσκολο. Η συνεργασία, όπως είπα, είναι χαρά. Με τον Ζήση γνωριζόμαστε και σαν αντίπαλα, αλλά και πολλά χρόνια. Για μας ο άλλος σεβασμός είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Σεβασμός στους ξεκάθαρους ρόλους, οπότε είναι χαρά μου να συνεργάζομαι μαζί του. Έχουμε την ίδια φιλοσοφία στο κομμάτι της οργάνωσης, ότι είναι πολύ σημαντικό, το οποίο είναι το μεγαλύτερο βάρος είναι επάνω του. Και στη χαρά του ποδοσφαίρου, το να χαιρόμαστε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα και κυρίως να το χαίρεται ο κόσμος της ομάδος, ο οποίος είναι αυτός που... βλέπει και επικροτεί μια ομάδα και θα ήμουν πολύ πολύ χαρούμενος να τους ικανοποιήσουμε με αυτό το που θα παρουσιάζουμε μέσα στο γήπεδο, γιατί το αξίζουν μετά την τεράστια υποστήριξη που έχουν δείξει όλα αυτά τα χρόνια αλλά και τη φετινή σεζόν που είμαστε εμείς σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, σε αυτό που έχουν κάνει.
12: Μάλιστα. Αυτά ακούσαμε πάρα πολλά και ενδιαφέροντα από τη δημοσιογραφική διάσκεψη του ΑΠΟΕΛ, αρχικά από τον πρόεδρο τον Χάρη Φωτίου, στη συνέχεια από τον αθλητικό διευθυντή τον Ζήση Βρίζα και έπειτα από τον προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο. Πάρα πολλά και σημαντικά λοιπόν. Θα τα σχολιάσει και αργότερα στην εκπομπή της η Μαρία Βασιλιάδου. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να πάμε σε διαφημιστικά, μερικά διαφημιστικά και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα που έχουμε ετοιμάσει.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό. Είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
15: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Επιστρέψαμε, πάμε να δώσουμε συνέχεια. Πάμε τηλεφωνικώς και πάλι στην Ολλανδία, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον εκπρόσωπο του Απόλλωνα, τον Φανούριο Κωνσταντίνου. Προετοιμάζεται εκεί και η ομάδα της Λεμεσού. Σε χαιρετώ, Φανούριε, καλημέρα.
16: Καλό πρωινό και στους φίλους ακροάτες.
12: Μάλιστα. Πώς πάντα πράγματα εκεί, έτσι αν μπορείς να μας πεις αρχικά για την προετοιμασία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Απόλλωνα.
16: Να έχουμε στις 4 τοπική ώρα, 5 ώρα Κύπρου, το δεύτερο φιλικό Ολλανδικού Εδάφους με την Ουτρέχτη. Ένα πάρα πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, το οποίο θα πραγματοποιηθεί εδώ στο προπονητικό μας κέντρο. Γίνονται προσπάθειες και θεωρώ ότι θα έχουμε οριστική απάντηση λίγο εκ μέρους της ΣΥΔΑ για να είναι τηλεοπτικό το φιλικό. Ανά αναμένουμε την τελική απάντηση από το αρμόδιο τμήμα της ΣΥΤΑ. Από εκεί πέρα είναι μια καλή ευκαιρία, γιατί το πρώτο φιλικό παιχνίδι ήταν περισσότερο ξεμούδιασμα, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
12: Το περασμένο Σάββατο ήταν, ναι.
16: Θα είναι ένα πρώτο δείγμα, τουλάχιστον θα δοκιμάσει κάποιες από τις σκέψεις, θα πάρουν χρόνο πολύ ποδοσφαιριστές και πάλι, αλλά θα είναι σαφώς πολύ πιο ενδεικτικό το δείγμα, σαφώς απέναντι σε ένα πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο όπως είναι ο Τρέχτη. Και νομίζω ότι θα είναι πολύ σημαντικό και πάρα πολύ χρήσιμο για τον κύριο Λοσάδα.
12: Ναι. Μάλιστα. Συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές στο κανονικό πρόγραμμα, αν μπορείς να μας πεις.
16: Ναι, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι στην διάθεση του κύριου Λοσάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε στάδιο προετοιμασίας, γιατί συνήθως κάποιοι ποδοσφαιριστές είτε λόγω κόπωσης είτε λόγω κάποιων μικροτραυματισμών είναι εκτός. Είναι όλοι διαθέσιμοι.
12: Ναι.
16: Και θα δούμε πώς θα παρατάξει την ομάδα ο κύριος Λοσάδα εν ώψη του απογευματινού φιλικού αγώνα.
12: Ναι. Φανούρη, είχε προκύψει και ενημέρωση της προάλλες για την περίπτωση Γκόλτσον. Αν έχει κάτι το νεότερο και μπορείς να μας πεις για αυτό το θέμα.
16: Κοιτάξτε, είναι λεπτό το ζήτημα από την άποψη ότι αφορά προσωπικά τον ποδοσφαιριστή.
12: Ναι.
16: Εμείς είμαστε στο πλάι του συνεχώς. Από εκεί πέρα δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Απλώς για να ξεκαθαρίσω κάτι, είχαν γίνει όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, είναι κάτι το οποίο απρότητα συνέβη και δεν μπορούσαμε να το αποτρέψουμε. Νομίζω αυτό το οποίο προέχει είναι η υγεία του ποδοσφαιριστή.
12: Μάλιστα.
16: Είναι κοντά στην οικογένειά του και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στην πορεία.
12: Εννοείς αν θα μπορέσει κάποια στιγμή να επανέλθει για να συνεχίσει να αγωνίζεται.
16: Δεν είναι ούτε γιατρός, ούτε οτιδήποτε άλλο.
12: Mm-hmm. Περιμένετε κι εσείς ενημέρωση, αυτόν είναι.
16: Είναι ένα λεπτό ζήτημα το οποίο χειρίζεται αποκλειστικά ο κύριος Παπαγιάννου μαζί με τον κύριο Γύριζε και τον ποδοσφαιριστή.
12: Μάλιστα. Αυτή η αρνητική εξέλιξη διαφοροποιεί, φαντάζομαι, κάποια πράγματα στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Απολλώνα.
16: Σίγουρα μας πήρε πίσω, για να είμαστε και δίκαιοι και σωστοί και ειλικρινείς, γιατί από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η συγκεκριμένη ταγραφή, ουσιαστικά ψάχναμε ένα στόπερ ο οποίος θα τους πλαισίωνε σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη αμυντική γραμμή και επιλογές που είχαμε κατά νου. Τις τελευταίες 3-4 μέρες έχουμε βγει ξανά στο βαζάρι για κεντρικούς αμυντικούς.
12: Ναι.
16: Η αλήθεια είναι ότι μία-δύο περιπτώσεις που είχαμε δεν προχώρησαν. Έχουμε όμως άλλες προτάσεις που έχουν ήδη σταλικιμάστε σε συζητήσεις με τους ποδοσφαιριστές και θα δούμε. Είναι θέμα καθαρά να διαπραγμάτευσης και το καθεξής.
12: Ναι. Μάλιστα. Για την περίπτωση Γιούσεφ, για αυτόν το θέμα...
16: Δεν υπάρχει, Στέλλα μου, οποιαδήποτε εξέλιξη. Όταν προκύψει εξέλιξη οριστική, θα προχωρήσουμε σε επίσημη ανακοίνωση.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και για τις αντιπάλους σας που αγωνίζονται την Πέμπτη. Άρα θα βρίσκεται κάποιος εκπρόσωπος σας στη Γεωργία, γιατί είναι Ντίλαν Γκόρι Βίρτους το πρώτο παιχνίδι.
16: Αυτή η προσπάθεια θα γίνει τις επόμενες ώρες για να καταστεί κάποιος από το τεχνικό επιτελείο να βρεθεί στη Γεωργία.
12: Ναι. Μάλιστα. Με την ομάδα να συνεχίζει, όπως είπαμε, κανονικά την προετοιμασία της εκεί. Για το season, τι μπορούμε να πούμε για τα εισιτήρια διαρκείας.
16: Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος του Απόλλωνα να στηρίζει έμπραχτα και τη φετινή προσπάθεια. Νομίζω ξεζυγωμός που επικρατεί από τα Χριστούγεννα και πέρσι και η καλή διάθεση διατηρείται. Και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και ως ομάδα τις επόμενες μέρες ενισχύοντας την για να διατηρήσουν το ηθικό των οπαδών ακμιότατο. 4.000 είναι οι κάρτες μέχρι στιγμής και θεωρώ ότι πλέον ο αριθμός των 6.000 είναι για μας πάρα πολύ αφιχτός. Υπάρχει αρκετή ζήτηση, ο κόσμος θέλει να είναι και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που είναι και ιστορικό για μας, το ΑΜΕΓΑ, που συμπεριλαμβάνεται στα προνόμια των κατοχών εισιτήρων διαρκείας. Αυτό το οποίο έχουμε είναι να δουλέψουμε για να δώσουμε χαρές σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο που παρά τις πίκρες των τελευταίων 2 ετών παραμένει κοντά στην ομάδα και είναι μπροστά σε αυτήν την προσπάθεια.
12: Ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο αριθμός των 4.000 βουλές μέχρι στιγμής. Για τον Κάρι Ροντρίγκες, πότε τον περιμένετε?
16: Δεν θα προλάβει νομίζω να συμματωθεί στην αποστολή στην Ολλανδία.
12: Όταν επιστρέψετε εδώ.
16: Όταν νομίζω θα πήρε κάποιες μέρες ο άνθρωπος επιπλέον για διακοπές με την οικογένεια του και θα συμματωθεί στην Κύπρο.
12: Ναι. Μάλιστα, ωραία. Σε σχέση με τους αμυντικούς, είπαμε, οι άλλες προτεραιότητες σας για περαιτέρω ενίσχυση του ρόστερ, για ποιες θέσεις?
16: Ακραίος επιθετικός και ένας κεντρικός επιθετικός.
12: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να αυτά για το ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Όπως είπε και ο Φανούριος, περιμένουν ενημέρωση από το αρμόδιο τμήμα της ΣΥΤΑ κατά πόσον θα είναι τηλεοπτικό το σημερινό φιλικό 5 η ώρα απέναντι στην Ουτρέχτη. Μόλις έχουμε κάνει το νεότερο θα ενημερώσουμε, είτε σε αυτήν την εκπομπή είτε στις επόμενες. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίες για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Σήμερα ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Κατά το μεσημέρι και μετά, ωστόσο, οι νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα παράλια και γύρω στους 26 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
19: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
20: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
21: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
22: Full και λίγα λες.
21: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
22: Εγγύηση? Τι μου λες?
21: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
22: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
21: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
23: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Bicel. Κατέβασε το Bicel App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, bicelcypress.com.
24: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
4: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώστου του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
25: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
7: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
26: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε τώρα στο ρεπορτάζ της ανόρθωσης. Έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή της συνάδελφο, την Κατερίνα Κυριάκου, πολύ εμπειρή στο χώρο εδώ και χρόνια. Θα επιμελείται και θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ της Βαρουσιώτικης ομάδας εδώ στον Sport FM 95. Αρχίζουμε τη συνεργασία μας και θεωρώ ότι θα είναι εξαιρετική. Με την Κατερίνα έχουμε συνεργαστεί και παλαιότερα μαζί, τώρα σε μια διαφορετική βάση φυσικά. Κατερίνα, καλημέρα. Να σε καλωσορίσω στο Sport FM και θα έχουμε και πάρα πολύ συχνά την επικοινωνία μας για να μας μεταφέρει τα νέα της ανόρθωσης. Σε χαιρετώ λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι και εγώ που είμαι πλέον και επίσημα στην οικογένεια, είμαι μαζί σας. Και ξεκινάμε έτσι με τα τελευταία νέα της ανόρθωσης. Σήμερα αναμένεται στην Κύπρο ο νέος προπονητής, ο Ελ Μαέστρο. Εδώ και μέρες έχει γίνει γνωστό ότι υπάρχει συμφωνία με την ανόρθωση. Αναμένεται στο νησί γύρω στις 4:30, εκτός απρόπτου βεβαίως. Ένας προπονητής ο οποίος, όπως είπα, έχει συμφωνήσει για 2 χρόνια με την ανόρθωση και καλείται, θα κληθεί ή να διαχειριστεί το υπάρχον ρόστερ, να αξιολογήσει καλύτερα το έμψυχο υλικό που έχει στην διάθεσή του. Είναι έτσι μια δουλειά πρόκληση, θα έλεγα. Ναι. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας θα πρέπει να ετοιμάσει όσο το καλύτερο δυνατό γίνεται την ομάδα με τα δεδομένα που ξέρουμε, χωρίς μεταγραφές για την σεζόν αυτή.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι θα γίνει κάποια στιγμή όταν και εφόσον φτάσει ο άνθρωπος και επίσημη παρουσίασή του, για να μιλήσει, να του δοθεί αυτή η δυνατότητα, να εξηγήσει το δικό του πλάνο, τα δεδομένα, διότι είναι συγκεκριμένα πλέον στην ανόρθωση, λόγω του ότι υπάρχει εμπάρκον και δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε μεταγραφική προσθήκη.
1: Ναι, όλοι γνωρίζουν, Στέλλα, ότι η ανόρθωση θα έχει μια δύσκολη χρονιά. Ήταν και η προηγούμενη, σαφώς, πολύ πιο δύσκολη η προηγούμενη σεζόν και φέτος όμως δεν θα είναι εύκολη. Όμως καταβάλλεται πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να μπουν σε έναν καλύτερο δρόμο, αρκετά μέτωπα, να κλείσουν κάποια μέτωπα, ώστε η κυρία να μπορέσει να επικεντρωθεί περισσότερο στο αγωνιστικό και να επιστρέψει σε μια πορεία, σε πορεία κανονική, θα έλεγα, όπως την ήξερε παλαιότερα και ο κόσμος της. Για τον νέο προπονητή έχουν λεχθεί διάφορα, έχουν γραφτεί και έχουν λεχθεί αρκετά πράγματα ενώ από τη μέρα που έγινε γνωστή η συμφωνία. Και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι είναι ένας προπονητής με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά και χαρίσματα, θα έλεγα, γιατί μέσα από τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει όλες αυτές τις μέρες έχουμε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για έναν προπονητή που δεν φοβάται και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ανόρθωση που δεν μπορεί να κάνει τις μεταγραφές. Θα έλεγα ότι ένας προπονητής με τσαμπουκά. Έχει διαφανεί ότι μέσα από την πορεία του προπονητής βγάζει το καλύτερο δυνατό από τους παίκτες του. Είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο και είναι αυτό που καλείται να κάνει και στην ανόρθωση τώρα με το υπάρχον ρόστερ, να βγάλει δηλαδή το καλύτερο δυνατό από αυτούς για να μπορέσει η ανόρθωση να πορευτεί σε έναν καλύτερο δρόμο σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν. Είναι το πλεονέκτημα της γλώσσας. Μιλάει 6 γλώσσες, νομίζω θα πάει στις 7 γιατί μαθαίνει πολύ εύκολα από ό,τι έμαθα. Άραστε. Άρα και τα ελληνικά θα μπουν σίγουρα. Είμαι σίγουρη ότι ο Ελ Μαέστρο θα μάθει και τα
0: ελληνικά. Θα χρειάζεται
1: ελληνικά.
0: Μεταφραστηνική. Θα επικοινωνεί ο ίδιος με τον κάθε παίχτη ξεχωριστά.
1: Μιλάει πολύ καλά αγγλικά, γερμανικά, σερβοκροάτικα, ισπανικά, γαλλικά, σλοβακικά. Νομίζω ότι αν μάθει και τα ελληνικά δεν θα χρειάζεται τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό γιατί ναι. Μιλώντας και
0: η
1: τη γλώσσα...
0: Η επικοινωνία είναι το παν.
1: Μπορείς να μεταφέρεις και καλύτερα αυτό που θέλεις εσύ και με το ύφος που θέλεις να ποδοσφαιριστεί για να πάρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τώρα εντάξει, σίγουρα καθρέφτης για όλους είναι το γήπεδο, για όλες τις ομάδες. Είναι ένας προπονητής με πολύ ξεκαθαρή φιλοσοφία, Στέλλα. Είναι επηρεασμένος πολύ από την γερμανική σχολή ποδοσφαίρου. Είναι παθιασμένος, είναι κρυφτικός και είναι ιδιαίτερα εκδηλωτικός στον πάγκο. Τώρα αυτό θα πρέπει να το προσέξει. Θα μάθει.
0: Ναι, μάλλον θα πρέπει.
1: Θα πρέπει να μάθει, ναι. Τώρα σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της προετοιμασίας, δίνει πάρα πολύ έμφαση στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης. Είναι προπονητής που του αρέσει οι παίχτες του να τρέχουν ασταμάτητα και όχι άσκοπα. Δεν του αρέσει δηλαδή η ομάδα να έχει την κατοχή της μπάλας ανούσια.
0: Ναι.
1: Δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στις στιμένες φάσεις. Αυτά θα δούμε και στην πορεία όταν θα ξεκινήσει και η προετοιμασία και οι προπονήσεις. Το δουλεύει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι ένας προπονητής ο οποίος μέσα από αυτά που έχω μάθει από τις προηγούμενες του θητείες στις άλλες ομάδες, ότι έχει τη δυνατότητα μέσα από με αυτά που μεταφέρει στους παίχτες του, κρατάει το κλειδί για να ξεκλειδώνει ουσιαστικά κλειστές άμυνες. Τώρα για τα συστήματα και όλα αυτά, Στέλλα, που λέγονται

0: στελέχος είναι εκεί, κάποιων άλλων θέσεων, αλλά και του ΔΣ της εταιρείας.
1: Ναι. Η τελευταία πληροφόρηση που είχαμε είναι ότι τουλάχιστον μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, μέχρι τις 13 Ιουλίου δηλαδή, όλοι θα είναι στις θέσεις τους. Αυτό θα εξαρτηθεί, εντάξει, υπάρχουν απομένουν ακόμη λίγες μέρες, mm-hmm. θα φανεί το πόσο θα κλείσει αυτό οριστικά, όμως η ημερομηνία που έχει μπει είναι ότι μέχρι τις 13 του μήνα θα είναι όλοι στις θέσεις τους, στα πόστα τέλος πάντων, στο πόστο δηλαδή που θα είναι ο κάθε ένας, mm-hmm. Και το θέμα του γραφείου τύπου αναμένεται και αυτό να κλείσει το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά δίνεται προτεραιότητα στο θέμα της, στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, να κλείσει αυτό και θα κλείσουν και άλλες περιπτώσεις. Το ότι δεν βγαίνουν πολλά πράγματα προς τα έξω δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται δουλειά. Ήδη έχουν ανακοινωθεί κάποιοι παίχτες, ενώ στο κομμάτι της ανανέωσης και της επέκτασης, όπως είναι ο Μπέκστρομ, ο Κίκο, ο Μιχάλης Ιωάννου, ο οποίος παρά το ότι είναι πάρα πολύ άτυχος,
0: με σοβαρό τραυματισμό, ναι.
1: Με πολύ σοβαρό τραυματισμό, σωστά, μέχρι το 28. Είναι ο Καραμανόλης που ενώ έδειχναν ότι δεν θα συνεχίζει τελικά, η διοίκηση κατάφερε και τον πήρε ως δικό της και όχι ως δανεικό από τον Πανσεραϊκό. Ο Σόσα που δεν έδειχνε ότι θα έμεινε, μένει τελικά και αυτός μέχρι το ανανέωση για ακόμη ένα χρόνο, ναι, ως δανεικός από την ΑΕΚ. Είναι ο Μίντερτοπ, η τελευταία επέκταση συνεργασίας έως το 2029. Σε αυτόν τον παίχτη πιστεύω ότι επενδύει η ανόρθωση, γιατί είναι νεαρός, είναι 22 ετών.
0: Mm-hmm. Βασικά η απώλεια είναι ο Σένση.
1: Η απώλεια είναι το μεγάλο στοίχημα και γι' αυτό ίσως και κάποιοι προπονητές να επηρεάστηκαν από αυτούς που είχαν επαφές το προηγούμενο διάστημα, χωρίς να είναι απόλυτο. Αυτό το ότι η αποχώρηση ενός σπουδαίου ποδοσφαιριστή μπορεί να στεναχωρεί κάποιους, αλλά η ανόρθωση δεν μπορεί να κοιτάει πίσω, είναι αναγκασμένη να βλέπει μπροστά και είναι αναγκασμένη να πορευτεί χωρίς τον Σένση. Έχουν προωθηθεί κάποια παιδιά νεαρά στην πρώτη ομάδα, έχουν επιστρέψει ιδανικοί και όλους αυτούς όλοι αυτοί θα κριθούν για το αν θα συνεχίσουν στην ομάδα ή αν θα πάνε ξανά δανεικοί, εννοώ, ή αν θα συνεχίσουν στην πρώτη ομάδα κάποια από τα νεαρά παιδιά. Αυτούς θα τους κρίνει ο κύριος Ελ Μαέστρο, όταν και εφόσον θα ξεκινήσει, μάλιστα, και επίσημα δουλειά και θα δει μέσα από την προετοιμασία ποιοι παίχτες, γιατί δεν μπορεί να είναι σίγουρα 30-35 παίχτες ένα ρόστερ.
0: Λογικό, θέλω. Έτσι είναι. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα, και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες.
1: Μόνο ένα λεπτάκι να πω, παρακαλώ, ότι η προετοιμασία αρχίζει στις 13 Ιουλίου. Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας 24 έως τις 3 Αυγούστου στην Πολωνία. Διευθετήθηκαν κάποια φιλικά με Ατρόπιτο και Κίελτσε στην Πολωνία. Κύπρο με ΑΠΟΕΛ 16 και ΑΕΛ με 19 Αυγούστου. Και γίνονται και άλλες προσπάθειες έτσι ώστε να κλείσουν και άλλα φιλικά.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα τα λέμε για το επόμενο διάστημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά από την Κατερίνα Κυριάκου. Φίλε μου, 7.45, είπαμε όλα τα δεδομένα και αρνητικά και θετικά και θα δούμε και στην πράξη τι θα γίνει. Και αυτό ισχύει και για ποδοσφαιριστές και για προπονητές, τους οποίους εννοώ δεν έχουμε δει ακόμη. Μάλιστα, εντάξει, 370 μου, να είστε βέβαιοι. Και 392 δεν το γνωρίζω αυτό, αλλά δεν νομίζω να ισχύει. Θα μας τα πει σε πολύ λίγο ο Ανδρέας ο Βιολάρης. Για την Ομόνια, να σας πω ότι συνεχίζεται κανονικά η προετοιμασία στην Πολωνία. Την Πέμπτη θα είναι το επόμενο φιλικό και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στην Κύπρο. Λοιπόν, η Πάφος επίσης συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστρία. Αύριο θα είναι το επόμενο φιλικό. Γίνεται προσπάθεια να πιστεί ο Λουκασέν. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η περίπτωσή του, γιατί αυτός είναι η προτεραιότητα για το κέντρο της άμυνας και όχι κάποιος άλλος. Εντάξει, όμως δεν βγαίνει κάτι σε σχέση με τα μεταγραφικά. Ο Άρης είχαμε εκεί άλλη μία αποχώρηση από το ρόστερ. Φτάσαμε τις 12, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής. Και περιμένουμε και προσθήκες. Στην ΑΕΛ, αφού λύθηκε η συνεργασία του Άρη με τον Γκόμης, τον περιμένουν, θα περάσει από τα ιατρικά και όλα αυτά και θα ανακοινωθεί. Και είμαστε έτοιμοι να πάμε στο ενθέτω μας. Πάμε.

Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Ανδρέας Βιολάρης, έτοιμος εδώ μαζί μας. Έχουμε και μία προσθήκη, έτσι, της τελευταίας ώρας, της τελευταίας στιγμής. Ο κύριος Νικόλας Κωνσταντίνου, ρεπόρτερ Απόλλων.
1: Ναι, ναι, είσαι αέρα.
2: Ναι, αέρα.
1: Καλώς όρισες. Στην όμορφη Λευκοσία. Με συγχωρείς. Καλώς όρισες.
2: Όμορφη είναι Λεμεζός, αλλά και η Λευκοσία καλή είναι, ως δεύτερη πόλη.
1: Ναι.
2: Ήμουν περαστικός και όπως κάνω πάντα όταν έρθω στην... Στην πρωτεύουσα της πρωτεύουσας Λεμεζού, περνάω από το σταθμό για να δώσω χαιρετίσματα στους καλούς φίλους.
0: Έχεις να μας πεις κάτι, κανένα νέο της τελευταίας ώρας?
1: Πάντα έχει, το θέμα θέλει, Στέλλα. Πάντα έχει κάτι να μας πει. Το θέμα αν θέλει, αν δεν θέλει.
0: Ναι, αν δεν θέλεις, έχουμε και αύριο μέρα. Θα σε φιλοξενήσουμε έτσι κι αλλιώς, θα είναι γιατί θα έχει φιλικό σήμερα ο Απόλλωνας.
1: Σωστά.
0: Το ξέρεις, Ανδρέα μου, ναι. Οπότε αν θα έχουμε να σχολιάσουμε λίγο, αν θα είναι και τηλεοπτικό και όλα θα το δει και κόσμος. Να μας πεις και τα συμπεράσματα σου.
2: Εντάξει, να τα πούμε αύριο. Το σχετικό νέο το οποίο μιλήσαμε εκτός αέρα δεν έχει να κάνει με τον Απόλλων.
1: Όπας.
0: Έχει να κάνει με...
2: Με άλλη ομάδα.
0: Εννοείς Κυπριακή.
2: Ναι, Κυπριακή.
1: Που παίζει Ευρώπη.
2: Που παίζει Ευρώπη.
1: Που παίζει Ευρώπη. Άρα περιοριστήκα στις τρεις. Είναι Ομόνοια, ΑΕΚ, Πάφος. Μια από τις τρεις.
0: Ναι.
1: Okay.
0: Εντάξει, αν θέλεις να μας πεις, πες μας. Αν δεν θέλεις να μην το συζητήσουμε.
2: Είναι μεταγραφικό.
1: Εξαιρετικό, ευχαριστούμε.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στα δικά μας, Ανδρέα μου. Να μην χάνουμε τώρα. Δεν θέλει να μας αποκαλύψει τώρα ο Νικόλας. Κάποια στιγμή θα μας το πει.
1: Κρατά την αγωνία μέχρι αύριο.
0: Ναι. Λοιπόν, η Ισπανία κέρδισε 1-0 δύσκολα. Δεν ήταν και καλό το παιχνίδι απέναντι στην Πορτογαλία. Είχαμε κάποιες φάσεις, εντάξει, αλλά εγώ περίμενα καλύτερες παρουσίες, ναι, και από τις δύο ομάδες.
1: Καλύτερο το πρώτο ημίχρονο, χειρότερο το δεύτερο.
0: Ναι. Εντάξει, έστω και στο τελευταίο λεπτό, δηλαδή εκεί στις καθυστερήσεις σημειώθηκε τέρμα, για να μην πάμε στην παράταση.
1: Είναι κάτι που έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό το Μουντιάλ. Ομάδα να σκοράρει νικητήριο τέρμα στη φάση των ομίλων ή γκολ πρόκρισης πλέον στα νοκάουτ, όπως έκανε χθες η Ισπανία. Ήταν η δέκατη φορά που είτε στο 90 είτε στο 120 ομάδα σκοράρει και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του Μουντιάλ, τόσα πολλά νικητήρια γκολ στο 90. Και αν και συμφωνώ μαζί σου ότι δεν είδαμε κάποιον παιχνίδι πολύ ψηλού επίπεδου, οι καλύτερες και πιο ποιοτικές φάσεις ήταν σχεδόν όλες το πρώτο ημίχρονο. Η Πορτογαλία φαινόταν από ένα σημείο και μετά ότι περισσότερο την ενδιέφερε να κρατήσει το 0 πίσω στην άμυνα και φαινόταν ότι πάμε για παράταση, μέχρι που έτσι μια στιγμή αδράνειας έλεγα από πλευράς άμυνας των Πορτοάλων, αλλά και η ωραία ενέργεια που μας συνηθίζει να κάνει σε ρόλο κρυφού φορ ο Μικέλ Μερίνο, έγραψε τελικά τον επίλογο για αυτό το παιχνίδι, στέλνοντας την Πορτογαλία σπίτι της και την Ισπανία στην επόμενη φάση στα προημιτελικά, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο. Το Βέλγιο, το οποίο χθες, σήμερα δηλαδή, πριν μερικές ώρες, παρουσίασε, θεωρώ, την καλύτερη εμφάνιση που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα στη διοργάνωση. Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο και τα όσα προηγήθηκαν με την παρέμβαση Τραμπ, την απόφαση FIFA για αναστολή της τιμωρίας του Μπάλογκαν, ο οποίος έπαιξε τελικά και ήταν άφαντος. Δεν ξέρω, ήταν και ο ίδιος επηρεασμένος. Ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε τις λιγότερες επαφές με την μπάλα στο παιχνίδι από όσους έπαιξαν και από τις δύο ομάδες.
0: Nice.
1: Και αν είχαν αυτόν το έξτρα κίνητρο οι ποδοσφαιριστές του Βελγίου για να φτάσουν σε αυτή τη μεγάλη και σε έκταση νίκη με 4-1, αλλά και σε μία ακόμη πρόκριση σε προμητελικά Μουντιάλ. Είναι η τρίτη φορά στα τελευταία 4 Μουντιάλ προκρίνονται στους 8. Και πλέον θα τους δούμε να αντιμετωπίζουν ένας τον άλλον, Βέλγιο και Ισπανία.
0: Πρωτού προχωρήσεις, ναι, επειδή υπάρχει μια ενημέρωση από πλευράς Ομόνιας ότι είναι πολύ κοντά σε δεξιό μπακ. Δεν βγαίνουν παραπάνω πληροφορίες. Το κρατάμενο είδηση ότι πλησιάζει η επόμενη προσθήκη στο ρόστερ της Ομόνιας θα είναι δεξιός μπακ και περιμένουμε παραπάνω πληροφορίες, λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα για να τις δώσουμε και στους φίλους ακροατές. Αυτή είναι μια τελευταία εξέλιξη που προκύπτει για το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Λοιπόν, εντάξει.
1: Τα ξαναφέρθηκαμε στα χθεσινά παιχνίδια,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: το τρίτο ζευγάρι που έχει προκύψει.
0: Έβλεπα κάποια μηνύματα, Ανδρέα μου, εδώ. δεν ισχύει αυτό που λέει ο 92, ότι θα τιμωρηθεί το Βέλγιο, διότι δέχθηκε να παίξει με την Αμερική. Είναι, νομίζω, κάποιο.
1: Εντούτο να μην αναγκαστεί το Βέλγιο να το τιμωρήσει ο θέμα που δέχτηκε να παίξει.
0: Εντάξει,
1: πέραν από το παράλογο τη απόφαση τη FIFA για των επιθετικών τη Αμερική, άνοιξε και ο ασκό του όλα από την άποψη ότι πλέον κάποιε χώρε ομοσπονδίε κάνουν στάσει ή και εφέσει για να ακυρωθεί η τιμωρία κάποιων ποδοσφαιριστών από τα προηγούμενα παιχνίδια. Όπως είχε σκοπό να κάνει μέχρι χθες βράδυ, δεν ξέρω σήμερα, δεν διαβάσα πριν ένα ρεπορτάζ στην Αγγλία. Είχαν πρόθεση να κάνουν έφεση για την κόκκινη του Κουάντσα, που αποβλήθηκε στο παιχνίδι με το Μεξικό. Η Γαλλία θα έκανε ένσταση για την κίτρινη του Ολισέ στο τελευταίο παιχνίδι, που με αυτήν την κίτρινη κάρτα είναι στο όριο. Και άρα, αν δεχτεί αύριο μια κίτρινη με το Μαρόκο, χάνει τον ημιτελικό. Ότι θα κινηθεί και εκείνη για να ακυρωθεί η κίτρινη κάρτα. Οπότε, έτσι όπως έστρωσε, θα κινηθεί η FIFA μέχρι το τέλος της διοργάνωσης. Και απόψε, αφού ξέρουμε τα τρία από τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών, θυμίζω από τη μία πλευρά Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο. Οι νικητές των δύο ζευγαριών θα βρεθούν στα ημιτελικά. Νορβηγία, Αγγλία, και θα βγει απόψε το ζευγάρι το άλλο από τους τελευταίους αγώνες για τη φάση των 16. Αργεντινή, Αίγυπτος. Είναι νωρίς το παιχνίδι στις 7. Και προσφέρεται και η ώρα άνοιξης του άλλου αγώνα. Ελβετία, Κολομβία είναι στις 11. Για να πέσει αυλαία της προημιτελικής φάσης. Να πω ότι τα παιχνίδια των προημιτελικών θα γίνουν από Πέμπτη μέχρι Κυριακή, ένα παιχνίδι κάθε μέρα. Γαλλία Μαρόκο Πέμπτη στις 11, Ισπανία Βέλγιο την Παρασκευή στις 10 το βράδυ, Νορβηγία Αγγλία Σάββατο μεσάνυχτα προς Κυριακή στις 12, και το ζευγάρι που θα προκύψει από τα σημερινά παιχνίδια θα διεξαχθεί Κυριακή προς ξημερώματα Δευτέρα στις 4 το πρωί.
0: Για ποιο λόγο?
1: Για ποιο λόγο? Επειδή θέλουν και Αργεντινή να δουν την Αργεντινή, όχι μόνο εμείς εδώ στην Ευρώπη. Εντάξει, νομίζω λίγο να βάλουμε εξυπηρετήσει. Τέλα μου, διάγραμμα.
0: Ή βάρτο, ας πούμε, 12, ή βάρτο κάποια άλλη ώρα, πιο πρωί.
1: Ναι.
0: Όχι μέσα στη μέση τη νύχτα.
1: Εντάξει, κάτσε να περάσουμε την Αίγυπτο πρώτα.
0: Ναι, σωστό.
1: Και βλέπουμε.
0: Διότι προχθές χρειαστήκαμε μετά, ήταν δύσκολα τα πράγματα. Αν εξαιρέσει το μέση.
2: Τζονγκάρι.
0: Ο οποίο είναι
2: εξαιρετικό. Από τον μπάγκο.
0: Ναι, η υπόλοιπη μα ήταν πραγματικά ήταν φοβερή. Με εντυπωσίασε πράγματι το πράσινο ακροτήρι. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να ανεβάσουν και οι υπόλοιποι. Παίζουν και οι υπόλοιποι μες στην Αργεντινή, δεν είναι μόνο ο Μέση. Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω, δεν θυμάσαι ή την Αργεντινή και στο προηγούμενο Μουντιάλ να παίζει κανένα φοβερό ποδόσφαιρο. Τον στυλ τη, συμπαγή, δεν δείχνει πολλέ φάσει, ξύλο.
2: Ο Μέση μου θυμίζει τη Στέλλα Σοκράτου στο Sport FM που παίζει μόνη τη. Κάπως έτσι είναι και ο Μέση στην Αργεντινή.
1: Με αυτόν κλείνουμε.
0: Παραγγείλε καφέ.
1: Μα καφέ με δουν την ατάκα.
0: Τι.
1: Τουλάχιστον μπραντς.
0: Μπραντς.
2: Που να ρίξω και την άλλη ατάκα, Ανδρέα μου.
1: Φύλαξε, τι
2: βέβαια. Αυτή είναι για μας.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, όταν θα είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα Βιολάρη. Ευχαριστούμε και τον Νικόλα Κωνσταντίνου για την παρέα εδώ. Και εμείς θα τα πούμε αύριο ξανά, πρωτό Θεός. Καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ για τη νέα περίοδο, η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως ανέφερε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο προπονητής της ομάδας Νίκος Παπαδοπουλός. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με ταυτότητα, να κυριαρχεί και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη μου χαρά που θα είμαι μέρος της ομάδας αυτή τη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, ανέφερε ο Ελλαδίτης τεχνικός. Στόχος είναι να κάνουμε το ΑΠΟΕΛ έναν οργανισμό που να λειτουργεί σε υψηλά πρότυπα, ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής του ΑΠΟΕΛ Ζήσης Βρίζας, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που έχουν νοοτροπία νικητή, ενώ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο οι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση θα έχει την κατάλληλη υπομονή και θα στηρίξει το έργο τόσο του προπονητή όσο και του αθλητικού διευθυντή, ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου, ενώ δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Στα μεταγραφικά, σύμφωνα με τον κύριο Βρίζα, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την περίπτωση Πέδρο Μάρκες. Ο επιτελικός μέσος είναι η προτεραιότητα. Οι υπόλοιπες θέσεις θα εξαρτηθούν και από το ενδεχόμενο κάποιων αποχωρήσεων ή επισήμανση από τον αθλητικό διευθυντή των Γαλασσοκυτρινών. Έντος της εβδομάδας αναμένεται στην Κύπρο ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Φαμπρίτσιο Πεδρόσο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ανοιχτό το θέμα, Μαγιέρ. Επίσημα παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Γιάννικ Γκομής, με την ελαφρά ταξιαρχία να ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της εργασίας της με τον 34χρονο επιθετικό. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταγραφή του Γκομής στην ΑΕΛ, με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται σύντομα. Τα τυπικά που μένουν για την περίπτωση του Ζωάου Ταβάρες, στα υπόψη η Βιγιανουέβα, Σοάρες, Καρό και Ματάν. Πολύ κοντά στην απόκτηση δεξιού ακραίου αμυντικού βρίσκεται η Ομόνια, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται σύντομα. Προτεραιότητα και η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Είναι θετικό και είμαστε ικανοποιημένοι για την παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Προτεραιότητα αποτελεί ο καλύτερος δυνατός βαθμός ετοιμότητας για τον πρώτο αγώνα στην Ευρώπη, η επισήμανση του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΚ, Κυριάκου Δημητρίου, στο Sport FM 95. Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα στις 5 ο Απόλλωνας κοντρά στην Ουτρέχτη. Αναμονή για το θέμα Γκόλτσον και στο κατά πόσον το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει θα διαφοροποιήσει το μεταγραφικό σχεδιασμό. Προτεραιότητα η απόκτηση κεντρικού και ακραίου επιθετικού. Στην Πάφο, καθοριστική για τις μετέπειτα κινήσεις η κατάληξη της υπόθεσης Λούκασεν, με την απάντηση του Ουγγανέζου αμυντικού να αναμένεται τις επόμενες μέρες. Ξεκαθαρίζει σύντομα η περίπτωση απόκτησης του Αφημίκο Πουλουλού. Στην Κύπρο αναμένεται εντός της ημέρας ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, για να αναλάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας. Στις 13 Ιουλίου η έναρξη των προπονησιών. Νέα προσθήκη στο ρόστερ της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη της εργασίας της με τον 31χρονο ελλαδίτη κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Χαντακιά. Στο στάδιο Γασιπής στις 3 και 5 Οκτωβρίου θα αγωνιστεί η Εθνική Ανδρών κόντρα σε Αρμενία και Λετωνία για το Nations League, όπως ανακοίνωσε η ΚΟΠ.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Κολομβία. Οι δύο ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση από τους απόψινους αγώνες θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά. Τέλος εποχής για τον Κριστιάνο Ρονάλτο, που έδωσε χθες το τελευταίο του παιχνίδι σε τελική φάση Μουντιάλ. Την αποχώρησή του από τον πάγκο της Πορτογαλίας ανακοίνωσε ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, φαβορή για να τον αντικαταστήσει ο 79χρονος Ζόρζε Ζεσούς. Την απόκτηση του Kai Kairinen ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 27χρονος Φιλανδός μέσος αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Τα τυπικά που μένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρονου Πορτογάλου μέσου Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά, να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
6: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
7: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
10: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy / επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
1: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της ITA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ITA Business. Ένα με σένα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι Τρίτη, σήμερα 7 έχει ο μήνας. Πάμε να ακούσουμε μια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας που κάνει αυτή την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Σε αυτόν τον ρόλο και κάποιοι μου άσκησαν κριτική και έκαναν ειρωνικές αναφορές. Βλέπουμε σήμερα ότι αυτή η πολιτική φέρνει αποτελέσματα και το λέω γιατί σήμερα βρίσκονται στην Τουρκία και πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες με αφορμή τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είμαι σε επαφή ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής για όλα όσα συζητούνται και θα συζητηθούν εκεί και ελπίζουν να προκύψουν θετικά αποτελέσματα προς αυτή την κατεύθυνση.
2: Από το δίπλωμα εργασία στο αυριανό, κύριε Πρόεδρε, Ερντογάν, Ούρσουλα Φόντερ Λάγεν, Αντώνιο Κώστα. Θα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το αν θα συγκληθεί η άτυπη πενταμερής.
1: Δεν μπορώ να προδικάσω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του συζήτησης που θα γίνει στο αυριανό δίπλωμα. Εκείνο που ξέρω και με βέβαιος είναι το τι θα μεταφερθεί από πλευράς του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την στρατηγική που εμείς, επαναλαμβάνω, αναδείξαμε, τη σύνδεση των ευρωτουρκικών με θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό. Θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό, οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο για να έχουμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά. Άρα όλα εξαρτώνται από την συμπεριφορά, από τη στάση, το τι θα αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος και η Πρόεδρος της Επιτροπής και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και εμείς κινούμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Άρα αναμένουμε αύριο και θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Θέλω να σας πω ότι είμαι σε συνεχή επαφή, ειδικότερα με την Πρόεδρο της Επιτροπής.
3: Το δημοσίευμα μιλάτε προσφάτως με την κυρία Ούρσουλα με τον Αντώνιο Κώστα.
1: Και χθες είχα ανταλλάξει κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα με την Πρόεδρο της Επιτροπής και σήμερα έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε αργότερα το απόγευμα από το τηλέφωνο.
4: Πώς σχολιάζετε την αναφορά στην έκθεση για τρεις Ελληνοκύπριους οι οποίοι έχουν πυροβολήσει στα πάνω από τα Ηνωμένα Έθνη?
1: Οι εκθέσεις αυτές. Υπάρχει πάντα μια προσέγγιση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών την οποία δεν ασπάζομαι, που προσπαθούν να κρατήσουν ισορροπίες ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αν γράψουν κάτι αρνητικό για την μια πλευρά, θα μπορούν να γράψουν και για την άλλη. Αυτό δεν γίνεται σήμερα, γίνεται διαχρονικά. Κρατώ την ουσία. Η ουσία είναι ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο Κυπριακό μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια κινητικότητα η οποία ξεκίνησε και με τις δικές μας επίμονες προσπάθειες και ευελπιστούμε να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα.
2: Δεν ξέρω αν διαβλέπετε κάποια να αντιφάσκουν. Είναι άπιαστο, λέει η έκθεση, λέει ο Γενικός Γραμματέας. Άπιαστη λύση χωρίς τα μέτρα οικοδομής εμπιστοσύνης. Όμως τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη διαπραγμάτευση
1: τελικώς. Ναι, συζητάμε αυτή τη στιγμή μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Η ίδια η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα, όταν επισκέφθηκε την τελευταία φορά την Κύπρο, μετέφερε και στους δύο ηγέτες ότι η επικέντρωση στη βάση των οδηγιών του Γενικού Γραμματέα των ΗΠΑ είναι η ουσία του Κυπριακού με στόχο την επανέναξη των συνομιλίων.
5: Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από τις συντεχνίες για το νοσοκομείο Αθαλάσσας ότι αθετήσατε την υπόσχεσή σας για...
1: Υπόσχεση δεν έχουμε αθετήσει. Εργαζόμαστε έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που υπάρχουν γενικότερα με τα νοσοκομεία και να σας πω μάλιστα δεν έγινε με αφορμή αυτό που έχετε αναφέρει, αλλά σήμερα στις 4 έχω τη σχετική συνάντηση με τον ΟΚΙΠΗ που αφορά γενικότερα όλο τον σχεδιασμό που γίνεται, τις επενδύσεις που θα γίνουν στα δημόσια νοσηλευτήρια που ξεπερνούν τα 126 εκατομμύρια ευρώ.
6: Πρόεδρε, εν Κρήτη νομικοί εκφράζουν ανησυχία όσον αφορά τον διορισμό Αναγνωστόπουλο ότι θα επιμολύνει ενδεχομένως το αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας και ενδεχομένως να υπάρξει θέμα στη σύνθεση των ποινικών ανακριτών. Πώς απαντάτε?
1: Κάποιοι περιορίζονται μόνο στο να εκφράζουν ανησυχίες. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία. Και η ουσία είναι να διερευνηθούν όσα η αρχή κατά της διαφθοράς έχει δημοσιοποιήσει στις 7 κατηγορίες. Και θέλω να σας πω και κάτι προς όλους αυτούς που συνεχώς ανησυχούν, αντιδρούν. Γιατί αυτό γίνεται κυρίως από αντιπολιτευτικό μένος και τίποτε άλλο. Πριν το διορισμό του συγκεκριμένου κυρίου, επικοινωνήσαμε και με την αρχή κατά της διαφθοράς και βεβαιωθήκαμε ότι δεν υπάρχει το οποιοδήποτε πρόβλημα. Άρα ας αφήσουμε αυτή την ερευνητική επιτροπή να κάνει τη δουλειά της και ας μην συνέχεια βρίσκουν κάποιοι τρόπος από αντιπολιτευτικό μένος. Αυτό είναι αποκλειστικά που τους οδηγεί σε τέτοιου είδους δηλώσεις. Αφήστε την επιτροπή να δουλέψει, να βγει το αποτέλεσμα και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε. Επαναλαμβάνω. Πριν το συγκεκριμένο διορισμό, μιλήσαμε με την αρχή κατά της διαφθοράς και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, καταφέραμε και ακούσαμε απόσπασμα των δηλώσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας λίγο πριν από την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΙΞΕ. Είναι εκεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ρωτήθηκε βεβαίως για τα όσα εξελίσσονται στην Άγκυρα. Είναι μεγάλη η μέρα σήμερα και η πιθανότητα μετά τις συναντήσεις και τις συζητήσεις να έχουμε νεότερα σε σχέση με την επόμενη μέρα του Κυπριακού. Και την ίδια ώρα και για το έργο των ποινικών ανακριτών θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα πάμε τώρα στον πρώτο μας καλεσμένο βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και τον έχουμε για πρώτη φορά στην εκπομπή ως βουλευτή πλέον, γιατί τον είχαμε φιλοξενήσει και νωρίτερα και τον ευχαριστώ και ευχόμαστε τα καλύτερα για την πενταετία. Ο κύριος Δήμος Γεωργιάδης από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού, καλό σας μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι κύριε Παπαντονίου και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα τα λέμε τώρα πια, είναι πολλές οι επιτροπές, είναι μεγάλο το έργο, μόλις ολοκληρώθηκε τώρα είσαστε στην Επιτροπή Προσφυγών.
7: Ναι, μόλις ολοκληρώσαμε τώρα είχαμε τα θέματα των αγνωμένων στη συγκεκριμένη Επιτροπή σήμερα.
0: Έχουμε κάτι να αναφέρουμε, υπόθηκε κάτι το οποίο πρέπει να λεχθεί.
7: Κοίταξε, είναι το θέμα το πώς προχωρούμε. Η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουμε κάποιο νέο συγκεκριμένο. Ναι. Το οποίο προέκυψε σήμερα είναι γενικές γραμμές το μια ανοιχτή πληγή προφανώς για την ολόκληρη την Κυπριακή Δημοκρατία.
0: Είναι και η στασιμότητα που υπήρχε σε σχέση με τις διεργασίες έτσι, για τον εντοπισμό λειψάνων και τα προβλήματα που προέκυπταν κατά διαστήματα ακόμη και οι οικονομικοί πόροι.
7: Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρξει καλή θέληση μεταξύ των Ελλήνων Κυπρίων και των Τούρκων Κυπρίων. Αυτό μας επιβεβαίωσαν σήμερα και οι θεσμοί, ότι πραγματικά ενδιαφέρονται στο να βοηθήσει ο ένας τον άλλον για να δώσουν πληροφορίες. Υπάρχει κόλλημα με τη γνωστή στάση της Τουρκίας για τα συγκεκριμένα ζητήματα και τις δυσκολίες τις οποίες θέτει. Να ξεκαθαρίσουμε ξανά, η Τουρκία, όχι η Τουρκοκύπρη, ναι. Για να είμαστε σωστοί με τις όρους τους οποίους χρησιμοποιούμε. Υπάρχει αυτή η αναβλητικότητα σε επίπεδο συνεργασίας, αλλά από τη μεριά της Επιτροπής και γενικότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τέθηκε σήμερα στη συζήτηση κατά πόσον θα ήταν εφικτόν, μια καλή ιδέα θα ήταν να συμπεριληφθεί στα πλαίσια των ΜΟΕ το ζήτημα των αγνωμένων, αφού είναι πραγματικότητα ότι αφορά και τις δύο κοινότητες, δηλαδή έχουμε και Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους πρόσφυγες. Άρα, όχι πρόσφυγες,
0: αγνώμενους. Να τεθεί την ώρα όμως, βέβαια, που τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν φαίνεται να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν καταφέρνουμε ούτε βασικά ούτε διόδους τα ανοίγματα. Είμαστε σε μια καμπή περίεργη τούτη την ώρα, η αλήθεια να λέγεται. Και το θέμα των αγνωμένων θα πρέπει να ενταχθεί στην όλη προσπάθεια. Πάμε να σας ρωτήσω και για χθες, γιατί είναι πολλές οι επιτροπές παράλληλες. Λίγο πριν κλείσει η Βουλή, τίθεται νομίζω κάποια ζητήματα, τα οποία θα τα δείτε εκ νέου από Σεπτέμβρη, γιατί ουσιαστικά τώρα γίνονται 1-2 συνεδρίες και γνωρίζουμε από ό,τι αντιλαμβάνομαι μέχρι 15 Ιουλίου που θα είναι η επαιτειακή, δεν θα έχουμε μετά κάποιο έργο, άρα καταγράφονται τα ζητήματα, αλλά νομίζω απαντήσεις ουσιαστικές θα έχουμε από Σεπτέμβρη και μετά. Χθες εκτάκτως στην Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποθέσεις βίας δόθηκαν στοιχεία και από την αστυνομία στο πλαίσιο της συζήτησης και για την εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την εφαρμοστική νομοθεσία υπό τον τίτλο περί της πρόληψης και της καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και περί συναφών θεμάτων νόμου του 21 με αφορμή και το τελευταίο περιστατικό γυναικοκτονίας αλλά και προηγούμενα ήταν εκεί και ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Τι πάει λάθος, τι δεν κάνουμε ορθά, τι δεν έχουμε κάνει ακόμη?
7: Ωραία. Έναν μικρό γρήγορο σχόλιο να μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
7: Για το ζήτημα των ΜΟΕ προηγουμένως είναι ναι. Ότι όντως υπάρχει, παρατηρήθηκε ότι όντως υπάρχει αναβλητικότητα, τέλος πάντων μια αποτελεσματικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. Υπάρχουν και κάποιες όλες όμως που έχουν γίνει δουλειά, όπως για παράδειγμα η πρωτοβουλία για την νεολαία, η οποία φαίνεται ότι...
0: Είναι η μόνη που δουλεύει έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Και επειδή σας ενδιαφέρει τα ζητήματα νεολαίας, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε πως και ενεργά υπάρχει προσπάθεια.
7: Είναι και καμιά φορά το που φαίνεται ότι οι νέοι άνθρωποι βρίσκουν τους τρόπους σε περιπτώσεις έτσι αδιεξόδου να λύσονται συγκεκριμένα για να μπορέσουν να φέρουν αποτελέσματα. Και είμαι, χαίρομαι που βλέπω τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία να φέρνει κάποια αποτελέσματα, φυσικά πάντα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων που προσφέρονται. Ναι. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και μεγάλα αποτελέσματα. Όπως και να έχει, προχωρούμε στο ζήτημα της Επιτροπής Ανθρωπίνων. Όντως είναι ανησυχητικά τα όσα είδαμε τις τελευταίες ημέρες. Διαχρονικά θα έλεγα ότι υπάρχουν περιπτώσεις συγκεκριμένες οι οποίες έρχονται στο φως της επικαιρότητας. Το τι συζητήθηκε κυρίως χθες είναι ότι είναι πραγματικότητα ότι σε νομοθετικό επίπεδο, αν μιλήσουμε από το ρόλο μου ως βουλευτής, έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν ρυθμιστεί αρκετές νομοθεσίες. Έχουμε θεσμοθετήσει ούτως ή αλλιώς και τον όρο γυναικοκτονία. Δεν θεωρώ ότι είναι νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται. Περισσότερο είναι εφαρμογή των νόμων. Και εκεί είναι που, αν μου επιτρέπετε, πλήττει γενικά η Κύπρος γενικότερα δυνατή στην εφαρμογή κάποιων νομοθεσιών. Και όπου παρατηρείται πρόβλημα είναι στη συγκεκριμένη κατηγορία. Παρ' όλα αυτά, την ίδια ώρα συζητήθηκε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι σημαντικό. Για παράδειγμα, οι αστυνομικοί με το που θα μπουν στο σώμα θα ακολουθούν κάποια ψυχοτεχνικά τεστ.
0: Ναι, ψυχομετρικά τεστ.
7: Δεν γίνεται, τα ψυχομετρικά δεν γίνονται και σε δεύτερη φάση όταν αφορά την οπλοφορία.
0: Ναι.
7: Είναι ίσως ένα θέμα το οποίο θα...
0: Και δεν γίνονται αναταχτά χρονικά διαστήματα στην συνέχεια.
7: Είναι μια ρύθμιση η οποία δεν θα μπορούσε να βοηθήσει το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς πάντα να αναφέρουμε ότι υπάρχει κάποιο σημαντικό ζήτημα στην αστυνομία. Δεν πρέπει να μηδενίζουμε ούτε να γενικολογούμε.
0: Όχι, αλλά όποιος κρατά όπλο, είναι υποχρέωση τούτου του κράτους να ελέγχει διπλά και τριπλά.
7: Συμφωνούμε. Είναι υποχρέωση να έχουμε διπλή προστασία γιατί αφορά και τους ίδιους τους πολίτες, ειδικότερα όταν έχει να κάνει με το σώμα το οποίο προσφέρει την προστασία στους πολίτες, δηλαδή την αστυνομία. Έχω την καλή αίσθηση ότι με τα όσα είδα χθες στην Επιτροπή υπάρχει μια καλή προδιάθεση για να δούμε αυτά τα μικρά τα οποία θα επιλύσουν μεγάλα προβλήματα.
0: Ξέρετε τι με ανησύχησε, όχι με ανησύχησε, με προβλημάτισε εμένα και πείτε μου εσείς πώς το είδατε. Ότι η γυναίκα, δεν ξέρω, εμπιστεύτηκε το να στείλει μήνυμα στον υπουργό και όχι στις αρμόδιες υπηρεσίες. Δεν ξέρω αν αυτό μας λέει κάτι τούτη την ώρα. Γιατί ο ίδιος ο κύριος Φυτηρίς το αποκάλυψε χθες, για όσους δεν το ξέρουν, ότι έλαβε μήνυμα νωρίς το πρωί ότι η κυρία κινδυνεύει από τον πρώην σύζυγό της διότι την απειλεί. Το έδωσε ο ίδιος στην αστυνομία, αλλά το γεγονός ότι μια κυρία απευθύνθηκε στον ίδιο την υπουργό αντί στην αστυνομία και στα αρμόδια σώματα, ίσως και αυτό πρέπει λίγο να μας προβληματίσει, μήπως υπάρχει κάποια πρόβλημα επικοινωνίας, συνεργασίας, εμπιστοσύνης.
7: Ναι, είναι κάτι που αναφέρθηκε χθες. Πραγματικότητα το είπε ο κύριος υπουργός το συγκεκριμένο περιστατικό. Ξέρετε, καμιά φορά είναι και θέμα επικοινωνίας, αν με ρωτάτε. Δηλαδή, δεν είμαι σίγουρος αν είχε να κάνει με την εμπιστοσύνη, χωρίς να ξέρω πραγματικά τις λεπτομέρειες της περίπτωσης. Αλλά θεωρώ ότι είναι διαφορετική από την περίπτωση της αποπειράς γυναικοκτονίας. Δεν είναι ίδια. Δεν ήταν η περίπτωση με τον αστυνομικό.
0: Όχι, ήταν χθες το πρωί αυτό το περιστατικό και ήταν περιστατικό βίας που μπορεί να καταλήξει. Να έχει άσχημη κατάληξη. Μα δεν μιλούσαμε μόνο για το συγκεκριμένο, νομίζω. Ήταν η αφορμή για να ξαναεπανέλθει στην συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα. Θα γίνουν πράγματα και θα συνεδριάσετε εκ νέου, αναμένετε κάποια πράγματα να γίνουν.
7: Ναι, θέσαμε κάποιες ερωτήσεις προς τις αρχές, οι οποίες με καλή διάθεση μας θα ετοιμάσουν τις απαντήσεις για τις κινήσεις. Είναι στα πλαίσια του ελέγχου το οποίο πραγματοποιεί η Βουλή στις αρχές. Τέθηκαν κάποια ερωτήματα για να εξετάσουμε τις επόμενες μας κινήσεις. Προφανώς αναμένουμε και εμείς να δούμε στην πράξη το τι πραγματικά συμβαίνει, χωρίς να θέλουμε να βάλουμε στον τοίχο οποιοδήποτε θεσμό ή αρχή, να στο πλαίσιο συνεργασίας να δούμε τι είναι τα συγκεκριμένα ζητήματα. Υπάρχουν, ναι, όντως, αυτό που αναφέρατε, για να είμαστε και συγκεκριμένοι. Το θέμα είναι επικοινωνίας. Είναι πραγματικότητα ότι ο κόσμος σήμερα, αν ρωτήσεις έξω το κατά πόσο νιώθεις άνετα ότι θα πάρεις τηλέφωνο και θα εξυπηρετηθείς το ζήτημα προστασίας, τέλος πάντων, άμεσα, υπάρχει μια αμφισβήτηση. Ίσως πολλοί κόσμος να θεωρεί ότι εάν πάρω το κινητό μου και στείλω ευθεία στον Υπουργό, ίσως γίνει πιο γρήγορα δουλειά.
0: Ναι.
7: Εδώ είναι ένα θέμα τεχνικό, το οποίο πρέπει να εξετάσει η Επιτροπή, να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βρούμε λύσεις. Υπάρχουν εύκολες λύσεις πλέον, δηλαδή εάν μπορέσει το κράτος να υποστηρίξει οικονομικά την προσπάθεια για να υπάρχουν οι διαδικασίες, τότε ναι, δεν είναι κάτι δύσκολο να βελτιώσει την επικοινωνία, ειδικότερα σε τόσο σημαντικά θέματα. Δηλαδή, δεν μιλάμε για ένα θέμα το οποίο μπορεί να αναβληθεί για αύριο. Εάν είναι ζωντανό, σημαίνει χρειάζεται, αν είναι ζωντανό περιστατικό, χρειάζεται άμεση ανταπόκριση. Άρα, ναι, σύμφωνα μαζί σας, είναι ένα δεύτερο θέμα το οποίο οφείλουμε να δούμε. Το τρίτο θέμα το οποίο συζητήθηκε και έχει σημασία είναι η συνεργασία, τέλος πάντων η σύνδεση των θεσμών, των σχετικών οργανισμών που παρακολουθούν περιπτώσεις, ώστε τα Υπουργεία, για παράδειγμα, η αστυνομία, οι αρχές, τέλος πάντων, που παρακολουθούν αντίστοιχα περιστατικά, να ενωθούν μεταξύ τους, να συνδεθούν οι πληροφορίες για να υπάρχει ένα κεντρικό αρχείο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο όντως απασχόλησε στην Επιτροπή.
0: Ένα αρχείο κεντρικό, δηλαδή, να υπάρχει καταγραφή.
7: Να γίνεται μια καταγραφή, η οποία θα συνδέεται μεταξύ τους φορείς. Δηλαδή, αν η αστυνομία έχει κάποιες πληροφορίες, αν διάφορες, τέλος πάντων, αρχές έχουν διαφορετικές πληροφορίες για κάθε άτομο, να μπορέσει να υπάρχει ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνονται όλες μέσα, γιατί αν το Υπουργείο έχει μια πληροφορία, αν είναι μια άλλη, η Βουλή για παράδειγμα άλλη και δεν καταλήγουν δεν συνδέονται μεταξύ τους, τότε γίνεται πολύ πιο δύσκολη η διαδικασία των εξετάσεων. Αν το ΣΠΑΒΟ για παράδειγμα έχει κάποιες πληροφορίες,
0: ναι, που δεν έχει. Ώστε να μην χρειάζεται να ψάχνουν μεταξύ τους. Όταν βάζεις και ένα όνομα να έχεις όλες τις πληροφορίες, αυτό έπρεπε να γίνει, δεν έγινε. Καλό είναι να γίνει τώρα και θα δούμε την εξέλιξη εκ νέου περί τα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή συνεδριάζει εκ νέου για το θέμα, όπως λέχθηκε και χθες. Πριν σας αποδεσμεύσω, είναι πολλά τα θέματα. Επειδή γνωρίζετε και ήσασταν και έχετε άποψη, τι γίνεται με τον οργανισμό νεολαίας? Ήταν ένα ζήτημα το οποίο είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπήρχαν ζητήματα, υπήρχε έλεγχος από την ελεγχτική υπηρεσία. Πού είμαστε αυτή την ώρα?
7: Για το ζήτημα του ΝΕΚ, κυρία Παπαντονίου μου, δεν θα σας κρυφτώ ότι εκφράζω την ανησυχία μου και την απογοήτευση μου για τις εξελίξεις. Είναι ένα σώμα το οποίο τους τελευταίους 6 μήνες δεν λειτουργεί. Και αυτό είναι αποτέλεσμα των παραιτήσεων των οποίων ακολούθησαν μετά από μια σειρά εξελίξεων, των οποίων έφεραν αποτέλεσμα την παραίτηση τριών ατόμων του Συμβουλίου.
0: Είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο λόγω κομματικών παρενέσεων, παρεμβολών, εμένα με λυπεί ότι ακόμη και οι νέοι μας δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν, να συνυπάρξουν, να υπάρξει, δεν ξέρω πώς να το θέσω διαφορετικά. Δεν ξέρω, πραγματικά. Είναι στενάχωρο αυτή την ώρα.
7: Δεν είναι θέμα κομματικής ή πολιτικής κατεύθυνσης, είναι θέμα κάποιων εξελίξεων των οποίων ακολούθησαν και συνεχόμενων εξελίξεων, των οποίων έφεραν τον οργανισμό νεολαίας να δυσλειτουργεί και να βραχυκυκλωθεί. Δηλαδή υπήρχε μια έντονη διαμάχη μεταξύ της διοικητικής μεριάς και του Διοικητικού Συμβουλίου, τέλος πάντων, με τους λειτουργούς.
0: Γιατί υπήρχε αυτή? Δεν ήταν...
7: Εγώ έχω άποψη.
0: Είναι θέμα προσώπων, πείτε μου, μα είναι καλό, ναι, να τα λέμε. Είναι θέμα προσώπων, δεν, ναι, θέλησαν να λειτουργήσει, είναι θέμα κομματικών διαφορών, τι είναι?
7: Δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με κομματικές
0: διαφορές. Χαίρομαι, είναι... αυτό το κρατάμε και το χαίρομαι πάρα πολύ.
7: Είναι καθαρά προσωπική διαφωνία μεταξύ των ατόμων των οποίων είχαν ευθύνη να διοικήσουν τον οργανισμό νεολαίας. το Διοικητικό Συμβούλιο υπήρχαν εσωτερικά του Διοικητικού Συμβουλίου, που γνωρίζετε είναι 7 άτομα τα οποία περιλαμβάνονται από κομματικές και διορισμένους. Δεν υπήρχε καλή συνεργασία, δεν υπήρχε καθόλου καλή συνεννόηση. Σημαντικές διαφωνίες και στο εκτελεστικό κομμάτι υπήρχε ακόμη μια πιο μεγάλη κόντρα μεταξύ του Διοικητικού και του Εκτελεστικού Σώματος, αφού οι δύο επικεφαλείς, η πρόεδρος του Οργανισμού Νεολαίας και η Γενική Διευθύντρια, εκτελούσα χρέη Γενικής Διευθύντριας, δεν είχαν σε καμία περίπτωση επικοινωνία συνεργασίας. Και αυτό ήταν το αποτέλεσμα το οποίο βραχυκύκλωσε ολόκληρο τον Οργανισμό Νεολαίας. Καταλήξαμε στο σημείο να έρθει στο Διοικητικό Συμβούλιο πρόταση να παθεί η εκτελούσα καθηγόν των Γενική Διευθύντρια. Και κάτι το οποίο εκεί ήταν, αν με ρωτάτε, που ξεχύλισε το ποτήρι, γιατί υπήρχε έντονη αντίδραση. Αντιλαμβάνεστε τις ισορροπίες. Κάποια άτομα είναι, συμφωνούν με την μία, κάποια άλλη με την άλλη. Ήταν μια κίνηση η οποία αποτέλεσε σε εισαγωγικά κάσους μπέλια, το χαρακτηρίζουμε για κάποια άτομα, που ενώ προηγουμένως προηγήθηκε ενημέρωση ότι ξέρετε, εάν προκύψει μια τέτοια εξέλιξη.
0: Τι θα γίνει τώρα, τα είπαμε, τα συζητήσαμε.
7: Τι
0: καινούριο περιμένουμε?
7: Αναμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία, γιατί πάρα πολλοί οργανισμοί αναμένουν αυτή η εξέλιξη, δεν μπορούν να εξελιχθούν.
0: Δεν θα λειτουργήσει ξανά?
7: Δεν μπορεί να μην λειτουργήσει ξανά. Υπάρχουν πάρα πολλοί οργανισμοί που εκκρεμούν, περιμένουν, ακόμα και η βιωσιμότητά τους απειλείται αυτή τη στιγμή που μιλούμε. Αφού είναι...
0: Ωραία, έχετε νεότερα τι θα γίνει?
7: Αναμέναμε εδώ και 4 μήνες ότι θα πάρθει απόφαση από την κυβέρνηση για διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό ήταν κάτι το οποίο περιμένουμε και αναμένουμε ότι θα γίνει. Θα μου πείτε τώρα, έχει 4 μήνες, 5 μήνες πλέον που αναμένεται, δεν έχει γίνει κάτι. Δεν είναι ευθύνη δική μας όμως.
0: Και τώρα πήρε σειρά, τελείωσαν οι εκλογές, άρχισε η Βουλή. Νομίζω πήρε σειρά και αυτό το θέμα το οποίο θέλετε να δείτε. Έμειναν πίσω πράγματα ουσιαστικά, δηλαδή οι οργανισμοί που περιμένουν, τι είναι αυτά που μένουν πίσω του την ώρα αφού δεν λειτουργεί?
7: Πρώτα απ' όλα χρηματοδότηση.
0: Μάλιστα.
7: Υπάρχει πρόβλημα για τις πρωτοβουλίες νέων, υπάρχει πρόβλημα υλοποίησης. Να μην ξεχνάμε και τον ουσιαστικό ρόλο του Οργανισμού Νεολαίας, που είναι η υλοποίηση του κυβερνητικού έργου. Δεν βλέπω οποιαδήποτε και χωρίς να δικό οποιονδήποτε.
0: Δεν υπάρχει πρόθεση από πλευράς κυβέρνησης, τι σας λένε?
7: Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο καλύτερα να επικοινωνήσετε με κάποιον εκπρόσωπο.
0: Θα επικοινωνήσουμε. Απλά ρώτησα αν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη απάντηση.
7: Ναι. Εγώ είναι ότι όντως, για να πούμε κάποια δεδομένα πραγματικότητα, ερωτηθήκαμε τις προηγούμενες πριν μια εβδομάδα για να διορίσουμε ένα άτομο ως νεολαία του Δημοκρατικού Συνέδρου στον ΟΝΕΚ.
0: Ναι.
7: Και η απάντησή μας ήταν με επιστολή. Αναφέραμε συγκεκριμένα ότι πριν από 5 μήνες θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία αποτέλεσαν και τον λόγο της παραίτησης του εκπροσώπου της Μελισσή από το Συμβούλιο, τα οποία αναμένουμε να απαντηθούν. Δηλαδή,
0: άρα εσείς δεν ικανοποιήσετε, δεν έγινε κάτι, άρα δεν θέλετε να δώσετε όνομα, άρα δεν, ουσιαστικά δεν θα συμμετέχετε από ό,τι αντιλαμβάνομαι στο νέο.
7: Δεν είναι ότι δεν θα συμμετέχουμε, περιμένουμε να ενημερωθούμε κατά πόσο, ξέρετε κυρία Παπαντονίου, είναι θέμα πολιτικής ωριμότητας και ευθυξίας. Όταν προηγουμένως πριν από 5 μήνες θέσαμε τον εαυτό μας εκτός διαδικασιών, παραιτηθήκαμε σε αυτό, γιατί παρατηρούσαμε μια συνεχιζόμενη αναβλητικότητα και συνεχιζόμενη προβληματική κατάσταση. Αφού δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα, πώς μπορώ εγώ να έχω πολιτική ευθυξία και είναι με σταθερό στις απόψεις μου και να διορίσω νέων άτομων αφού δεν έχει γίνει οποιαδήποτε αλλαγή στα ζητήματα που θίξαμε. Το Προεδρικό τα γνωρίζει αυτά τα θέματα και είμαι βέβαιος ότι θα λάβει τις σωστές αποφάσεις την ώρα που θα πρέπει να το κάνει.
0: Θα ρωτήσουμε τον Προεδρικό. Εσείς δεν δώσατε όνομα πάντως, γιατί δεν πήρατε απαντήσεις. Να το κρατήσουμε αυτό. Είναι σημαντικό αυτό.
7: Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι θέμα πολιτικής ευθυξίας.
0: Μάλιστα. Θέλετε συγκεκριμένες απαντήσεις για τον τρόπο λειτουργίας και μετά. Ναι.
7: Δεν παραιτηθήκαμε απλά και για να κάνουμε το πολιτικό μας παιχνίδι. Έχουμε πολιτικούς λόγους το οποίο.
0: Θα μιλήσω με κυβερνητική πλευρά και τις επόμενες μέρες θα το δούμε εκ νέου, κύριε Γεωργιάδη, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα και είναι αυτό που λέτε, είναι και οι χρηματοδοτήσεις, είναι και η διαχείριση με ζητημάτων νεολαίας, είναι και η στρατηγική του κυβερνητικού έργου. Και θα το δούμε, θα επανέλθω τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας χαιρετώ. Αυτά από τον βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού, τον Δήμο Γεωργιάδη. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας. Έχει καιρό να τα πούμε, αλλά είναι ημέρες τώρα. Άρχισε η κατάταξη των νέων μας. Χρήστος Πιερής. Κύριε Πιερή, καλό σας μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνίου. Καλό μεσημέρι και στα κρατήρια
0: σας. Τους υποδέχεστε, όλα είναι υπό έλεγχο?
8: Τους υποδεχόμαστε, όλα είναι υπό έλεγχο. Κυρία, πολύ ομαλά η διαδικασία.
0: Ναι.
8: Να πούμε ότι οι νεαροί τηρούν την ώρα και την ώρα και τη μέρα που τους έχουμε υποδείξει από το σημείο κατάταξης και προσέρχονται στα κέντρα κατάταξης και σχηματίζονται οι δεκάδες όπως πρέπει και γίνεται μια σταθερή ροή των νεσηλεύτων που κατατάσσονται.
0: Πόσα αποτέλεσμα... κέντρα κατάταξης έχουμε?
8: Τώρα που μιλάμε δουλεύουν τα τρία κέντρα της Λεμεσού, το Κεν Λεμεσού και Λάρνακας, και για τη Λευκοσία το τέταρτο τμήμα που εδρεύει στο στρατόπεδο Χρήστου Σαμάρα, που είναι το κέντρο κατάταξης της Λευκοσίας, και την Πέμπτη και την Παρασκευή θα δουλέψει και το Κεν ΠΑΦ. Συν τα άλλα που ανέφερα προηγουμένως, θα συνεχίσουν να δουλεύουν μέχρι την Παρασκευή. Χθες η όλη διαδικασία είχε ολοκληρωθεί από τις 1:20 στη Λευκοσία, που είχα επισκεφτεί εκεί πέρα το κέντρο και είδαμε τη διαδικασία. Σήμερα το πρωί ο Υπουργός Άμυνας επισκέφθηκε και καλωσόρισε τους νεαρούς στο κέντρο της Λευκοσίας και είδε ότι η διαδικασία προσκυλά. Δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα.
0: Πώς είναι η μάσα κατά τα φέτος, τι αριθμό περιμένετε?
8: Δεν λέμε συνήθως το ακριβή αριθμό, είναι περίπου 3.000 και κάτι. Είναι αρκετή εν πάση περιπτώσει για να το αναμένουμε, αλλά η ουσία είναι ότι όσοι και να είναι, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για να συμπορεχτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
0: Και πότε θα είναι η ορκομοσία?
8: Η ορκομοσία είναι 24 Ιουλίου το πρωί, σε χώρους του οποίου θα ενημερωθούν έγκαιρα οι στρατιώτες, διότι θα κάνουμε σε διάφορες επαρχίες και σε διάφορους χώρους των επαρχιών, ώστε να γίνει καλύτερη, να μην έχουμε και μεγάλο συνοστισμό κόσμο, αλλά να γίνει και καλύτερη η εκδήλωση.
0: Και μετά από αυτό θα έχουν 48 ώρες έξοδο?
8: Θα έχουν, αλλά δεν θα είναι η πρώτη έξοδος αυτή. Εντός των ημερών που θα μπουν, θα ενημερωθούν για τις πρώτες εξόδους, που είναι πολύ πιο σύντομα. Δεν θα μείνουν παραπάνω από 4-5 μέρες συνεχόμενες μέσα τα παιδιά. Θα πάρουν τις διανυκτερεύσεις τους και θα γίνει έτσι ομαλά η προσαρμογή τους στον νέο τρόπο ζωής.
0: Σε σχέση με τις όσοι οι αιτήσεις απαλλαγών είναι τώρα που εξετάζονται, κύριε Πιερή?
8: Αυτά έχουν εξεταστεί τα περισσότερα.
0: Δεν τα ξέρω όλα, γι' αυτό ρωτάω.
8: Γι' αυτό σας λέω. Ναι, δεν έχει πρόβλημα. Και τυχόν προβλήματα υγειονομικά εξεταστήκαν τις 2 εβδομάδες του Μαΐου που είχαμε την υγειονομική εξέταση και την χορήγηση των ειδών. Τα παιδιά αυτά που για οποιοδήποτε λόγο υγείας δεν μπορούν να υπηρετήσουν, δεν τους χορηγήθηκαν τα υλικά. Απλά σήμερα επιβεβαιώνεται αυτή η διαδικασία ότι δεν θα υπηρετήσουν ή τους έχουν, ή παίρνουν ένα χρόνο αναστολής ανάλογα με το πρόβλημα υγείας. Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι σε σύγκριση με πέρσι, γιατί ακόμα φέτος πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάταξη για να πούμε, πλέον η μη κατάταξη κάποιων είναι σε πολύ μικρό αριθμό. Είναι στο 3,5 με 4.
0: Γίνατε και λίγο πιο αυστηροί, γιατί θυμάστε, είχαμε προβλήματα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι.
8: Προβλήματα
0: με την έννοια ότι όποιος ήθελε έβαζε ένα δικαιολογητικό, ενώ επί της ουσίας να πούμε, έχει ανθρώπους που δεν μπορούν να υπηρετήσουν. Δηλαδή μπορεί να είναι λίγοι και θέλω να είμαστε σωστοί.
8: Ναι, και είναι και λίγοι που δεν μπορούν. Και υπάρχει και πραγματική επιθυμία να υπηρετήσουμε.
0: Βεβαίως.
8: Δεν υπάρχει δυνατότητα.
0: Έτσι, και μακάρι να μην είμαστε στη θέση τους. Αυτό.
8: Ακριβώς. Ναι. Απλά έχουμε πάρει κάποια μέτρα εδώ και 5-6 χρόνια, μπορώ να πω, τα οποία έχουν αποδώσει. Ήταν τα θέματα του δελτίου υγείας που σε συνεργασία με τον ΒΟΑ. Δεν εκδίδει δελτίο υγείας αν δεν έχεις υπηρετήσει την εθνική φρουρά και έχεις πάρει αναβολή για λόγους υγείας. δεν βγάζει δελτίο υγείας σε άλλη υπηρεσία ότι είσαι καλά από τη στιγμή που σε άλλη υπηρεσία έχεις πει ότι δεν είσαι καλά να υπηρετήσεις. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είχαν επανέλθει τότε αρκετοί αθλητές οι οποίοι επικαλούνταν κάποια θέματα τέτοια. Έχει μειωθεί η ηλικία που γι' αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να μειωθεί η φιλοστρατεία. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλο σοβαρό θέμα για να μην έρχονται τα παιδιά. Και υπάρχουν όμως και περιορισμοί που ισχύουν ιδιαίτερα για τη δημόσια υπηρεσία και για κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που ζητούν απολυτήριο στρατού για να μπορούν να προχωρήσουν σε αίτηση για πρόσληψη.
0: Ναι.
8: Οπότε πλέον όλα αυτά μαζί έχουν συνειδητοποιήσει και κάποιοι επιτίδη να το πούμε ότι δεν τους παίρνει πλέον να κοροϊδεύουν το σύστημα και γι' αυτό τον λόγο έχουμε αυτό το μικρό αριθμό, να το πω, δεν θα το πω φυγοστρατείας, απλά θα πω μη στράτευσης, διότι οι περισσότεροι είναι πραγματικά προβλήματα και όπως είπατε και εσείς δυστυχώς υπάρχουν. Και πολλά από αυτά τα παιδιά θα θέλουν να υπηρετήσουν και
0: βεβαίως, αλλά δεν θα πιέσουμε αν είναι πρόβλημα υγείας, πρόβλημα γενικότερα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το ζήτημα. Είχαμε και τους αξιωματικούς σήμερα. Είχαμε...
8: Ναι, σήμερα οι απόφοιτοι της χρονιάς του 2026 από τις παραγωγικές μας σχολές, τόσο της Ευελπίδων, αλλά η Κάρων και Ναυτικών Δοκίμων, αφού ολοκλήρωσαν τις πτήσεις στην Ελλάδα, και έγινε ο ερχόμενο στην Ελλάδα, έγινε και η νομισμένη διαβεβαίωση που γίνεται στην Κύπρο, παρουσία του Υπουργού Άμυνα και επιδόθηκαν ταξίδια από τον Υπουργό Άμυνα και του χάρηκε για την αποφύτησή του. Θα προχωρήσουν στα σχολεία των εφαρμογών και ειδικότητά του για να επανέλθουν περίπου σε ένα εξάμηνο πίσω και να ενταχθούν στη δύναμη τη εθνική χώρα.
0: Μάλιστα. Με τι γυναίκε στο στρατό δεν πετύχαμε στόχου, έτσι. Δεν πέτυχε.
8: Όχι, δεν κρυφτήκαμε. Είπαμε ότι.
0: Όχι, μα δεν είναι δική σας. Εσείς δεν ανοίξατε. Δεν είναι θέμα.
8: Δεν πέτυχε αυτό το εγχείρημα. Δεν ξέρω. Ακόμα μελετήσουμε αν μπορούμε να βρούμε άλλα κίνητρα ώστε να το προωθήσουμε αυτό. Αυτό που κάναμε και περιμένουμε να δούμε την ανταπόκριση είναι η αναβάθμιση του θεσμού των ΣΥΟΠ, όπου υπάρχει ανοιχτή τώρα η διαδικασία για αίτηση. Έχουμε ξεπεράσει τις 300 αιτήσεις, υπάρχουν όμως αρκετές καινές θέσεις, είναι 700 στο σύνολο. Περιμένουμε μετά και την αύξηση των θέσεων που μονιμοποιούνται με τη μέθοδο του συμβασιούχου υπαξιωματικού με τις εξετάσεις από 250 έχουν γίνει 400 θέσεις, ότι θα είναι πιο ελκυστικό για κάποιους νεαρούς που μας ακούν να δοκιμάσουν αυτό το τρόπο σαν επαγγελματική αποκατάσταση, να έρθουν να γίνουν ΣΥΟΠ και μετά από 10 χρόνια να μεταπηρήσουν συμβασιούς υπαξιωματικούς που δεν χρειάζεται οποιαδήποτε άλλη σπουδή, μόνο το πολιτήριο ηλικίου και με την εμπειρία των 10 χρόνων να αποκτούν το δικαίωμα να μείνουν ως συμβασιούς υπαξιωματικοί. Αναβαθμίστηκαν και μισθολογικά, αυξηθήκαν και τα επιδόματα. Να θυμίσουμε ότι είναι μέχρι 13 Ιουλίου και υπάρχει μια σκέψη να δώσουμε ακόμα μια παράταση.

0: Σήμερα ο κύριος Πάλμας, ο υπουργός, καλωσόρισε τα παιδιά και διαβεβαίωσε και τις οικογένειές τους και τα ίδια ότι θα είναι η εκπαίδευση μεθοδική και εντατική, αλλά θα υπάρχει σεβασμός στην προσωπικότητα έκαστου και όλοι θα είναι υποστηρικτικοί στην εκπαίδευση αλλά και στην παραμονή τους. Έτσι, μια θετική εικόνα ως προς την σημερινή ημέρα.
1: Και το σημαντικό που τους είπε και ο υπουργός εκεί πέρα ότι πρέπει να δώσουν και στον εαυτό τους οι νεαροί αλλά και οι γονείς τους ένα με 1,5 μήνα
0: προσαρμογής.
1: Για να προσαρμοστούν σε αυτόν τον νέο τρόπο ζωής. Ναι. Είναι ένας νέος τρόπος ζωής. Χρειάζεται κάποιο χρόνο προσαρμογής που έχουμε υπόψη μας εμείς. Στηρούμε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα αυτό τον πρώτο μήνα και θέλουμε σε αυτόν τον πρώτο μήνα όσο το δυνατόν και εύκολα να προσαρμοστούν και τα παιδιά αλλά και οι γονείς τους.
0: Και μέχρι να προσαρμοστούν θα αποθεσμευτούν. Είναι σύντομο το χρονικό διάστημα, περνά γρήγορα, όλα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βιερή. Θα τα πούμε εκ νέου, σας χαιρετώ. Άλλο θέμα ανοιχτό. Αν δεν έρθει φυσικό αέριο θα έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια ηλεκτρισμού. Το 30 δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, προσθέτοντας ότι είναι μονόδρομος να ολοκληρωθεί το έργο στο Βασιλικό. Είναι δηλώσεις πριν από λίγο. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η συνεδρία της Επιτροπής Ενέργειας. Θα είχα και κάποιους βουλευτές. Είναι ακόμη εντός και συζητούν. Την ίδια ώρα έχουμε τις συντεχνίες της αρχής ηλεκτρισμού. Δεν είναι η πρώτη φορά και δεν είναι η πρώτη φορά που συζητήσαμε και τα θέματα που προχωρούν σε απεργιακά μέτρα. Προειδοποιούν. Είναι ο πρόεδρος της συντεχνίας που πάει ο κύριος Κυριάκος Ταφούνας μαζί μας. Κύριε Ταφούνα, καλώς σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Δεν σας ακούνε, δεν αντιλαμβάνονται και δεν σας στηρίζουν. Εγώ αυτό πλέον μπορώ να πω μετά από τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις και μέτρα.
2: Ναι, το σημαντικό, κυρία Αντωνίου, είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει και να μας ακούσουν και να δραστηριοποιηθούν και πολιτική βούληση να υπάρξει για να λυθούν τα προβλήματα του τομέα της ενέργειας. Και πρέπει να σας θυμίσω ότι οι δύο βασικοί πυλώνες ήταν αυτοί που εξαγγείλαμε από το Γενάρη και προχωρήσαμε στις ενημερώσεις, το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και η επάρκεια. Είναι δύο σοβαρά θέματα που επηρεάζουν το σύνολο των καταναλωτών και των τόπων και θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις χτες εάν δεν θέλουμε να βρεθούμε σε τραγικές συνθήκες. Το θέμα της επάρκειας θα είναι χειρότερο το 27, το 28 και θα είμαστε σε τραγική κατάσταση να δεν ληφθούν από σήμερα μέτρα για το 29, όπου εκεί γνωρίζουμε ότι γύρω στα 800 ΜΒ θα πρέπει να αποσυνδεθούν από το σύστημα μας εφόσον είναι μονάδες που λειτουργούν με μαζούτ. Είναι το τελευταίο ορόσημα που εδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από εκεί και πέρα το κόστος του ηλεκτρισμού υπάρχουν άμεσες λύσεις οι οποίες μπορούν να υιοθετηθούν ούτως ώστε να μειωθεί και το κόστος στο σύνολο του ηλεκτρικού ρεύματος στο σύνολο των καταναλωτών. Αυτά τα θέματα τα έχουμε να δείξει κατά επανάληψη, να ξεκινήσαμε από το Γενάρη. Προχωρούμε με σταδιακά μέτρα και προειδοποιήσεις. Είχαμε πει πριν από τις εκλογές ότι δεν θα προκαλέσουμε οποιοδήποτε πρόβλημα εν μέσω εκλογών, αλλά ταυτόχρονα είχαμε και δώσει και τον χρόνο να δραστηριοποιηθούν οι αρμόδιοι φορείς.
0: Κανένας δεν σας πήρε τηλέφωνο, κανένας δεν συναντήθηκε μαζί σας.
2: Ακριβώς όπως το λέτε, καμία ανταπόκριση. Αλλά τα προβλήματα είναι υπαρκτά. Δεν μπορεί να θεωρούμε ότι επειδή δεν ασχοληθήκαν δεν υπάρχουν.
0: Ναι. Πότε αρχίζετε τα μέτρα?
2: Αρχίσαμε το Φλεβάρι.
0: Ναι. Τώρα.
2: Φλεβάρι είχαμε δύο ώρες να σας θυμίσω. Μάρτιν ναι. Τρίωρη, Απρίλιο 24. Έκαναμε ένα διάλειμμα να θέλετε κατά τη διάρκεια των εκλογών και επανερχόμαστε. Τα μέτρα ξεκινούν την Πέμπτη με ποσοστό παραγωγή συγκεκριμένων ημερήσια.
0: Θα είναι χωρίς δηλαδή...
2: Χωρίς αφαιρέσεις στο σύστημα, με ένα σταθερό επίπεδο παραγωγής από συμβατικά.
0: Μάλιστα. Ξεκινούν την Πέμπτη και δεν ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθούν.
2: Δεν έχουμε προσδιορίσει λήξη, διότι όπως σας έχω πει, αποφάσισε πρέπει να ληφθούν χθες.
0: Πάντως ακούγοντας τον κύριο Πέτρου προηγουμένως σε άλλο συνάδελφο σε τηλεόραση είπε ότι πιθανώς με αυτά τα μέτρα χωρίς να κατηγορήσει εσάς γιατί είπε ότι Μπορεί και να είναι μέτρα και αιτήματα από πλευρά σας που είναι προς όφελος των καταναλωτών και όχι των συντεχνιών, γιατί θέλω να τα λέμε

0: Όλο αυτό έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Φέντρου και είπε όμως ότι πιθανώς με αυτά τα μέτρα να δημιουργηθεί πρόβλημα κυρίως στις βραδινές ώρες που δεν θα εργάζονται τα φωτοβολταϊκά.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι κάνουμε μέτρα όχι για μισθολογικές αυξήσεις ή οτιδήποτε για τους εργαζόμενους. Τα μέτρα ναι, αφορούν το σύνολο των καταναλωτών των τόπων. Τώρα, όσον αφορά την επάρκεια ή το ενδεχόμενο περικοπών κλπ., αρμόδιος και καταλληλότερος να σας απαντήσει είναι ο διαχειριστής μεταφοράς που γνωρίζει και δεν
0: και εσείς φαντάζομαι γνωρίζετε όμως ότι πιθανώς και να υπάρξει πρόβλημα.
1: Αντιλαμβάνεστε ότι ένα σημαντικό μέρος που επηρεάζει την επάρκεια είναι και οι καιρικές συνθήκες.
0: Ναι.
1: Άρα και οι αυξομοιώσεις της θερμοκρασίας, ένας ενδεχόμενος καύσωνας με ψηλές θερμοκρασίες, σίγουρα αυξάνει τη ζήτηση, οπότε εκεί υπάρχει το ενδεχόμενο. Αλλά λέω σας, καταλληλότερος είναι ο διαχειριστής για να σας ενημερώσει για το θέμα.
0: Αν υπάρξει οποιαδήποτε διαβούλευση, είστε διαθετημένοι και να μπείτε στο τραπέζι του διαλόγου και να κάνετε πίσω. Δεν υπάρχει οτιδήποτε μέχρι αυτή την ώρα με την διοίκηση της ΑΕΚ μιλάτε.
1: Με τη διοίκηση της ΑΕΚ δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ναι, και μιλούμε. Και πρέπει να πω ότι αυτά που προβάλλουμε είναι οι θέσεις των τεχνοκρατών της ΑΕΚ. Που αφορούν τον τομέα της ενέργειας, είναι οι κατήλληνοι αρμόδιοι, γνωρίζουν πολύ καλά τον τομέα. Όλα αυτά που βιώνουμε σήμερα είναι γιατί δεν υπήρξε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή στρατηγική πολιτική του κράτους που θα έπρεπε όλα τούτα και τα φωτοβολταϊκά και τη συμβατική ακόμα και τις μπαταρίες να τα είχαν υπολογίσει σε έναν ολοκληρωμένο σύστημα που να λειτουργεί ομαλά χωρίς να επιβαρύνουν με μεγάλο κόστος τους καταναλωτές. Και πρέπει να πω ότι ήρθε η ώρα να δούμε και ενδεχομένως τροποποιήσεις του μοντέλου, όπως έκαναν του μοντέλου αγοράς, όπως έκαναν προχωρήσαν και άλλες χώρες, για να λειτουργεί προς όφελος των καταναλωτών. Δεν νομίζω να θεωρεί κανένα.
0: Τι είναι αυτό που τους κάνει να διαφωνούν μαζί σας? Πού θεωρείτε
1: ότι δεν μίλησε κανένα μαζί μα για να γνωρίζουμε να συμφωνεί ή διαφωνία. Αλλά τουλάχιστον δημόσια κανένα δεν τοποθετήθηκε ότι έχουμε λάθος ή αυτά που προβάλλουμε είναι λαθασμένα ή παραπληροφορούμε. Άρα είναι αυτό ένα κρίσιμο ερώτημα. Πού είναι το κράτος σε όλη αυτή την ιστορία της ενέργειας. Και όλη την. Αν θέλετε. Να εστιάσουμε στο θέμα.
0: Είπε πάντως ο Υπουργός Ενέργειας για το Βασιλικό σήμερα ότι είναι μονόδρομος να ολοκληρωθεί το έργο.
1: Παπαντονίου, εμείς την έλευση του φυσικού αερίου όπως και την ηλεκτρική διασύνδεση τα χαρακτηρίσαμε πλέον μύθους. Τουλάχιστον όσον αφορά τη μείωση του κόστου του ηλεκτρισμού. Από εκεί και πέρα η έλευση του φυσικού αερίου δεν θα λύσει το πρόβλημα της επαρχίας. Άρα. Χρειάζονται αποφάσεις άμεσα, γρήγορα, γιατί ο χρόνος περνά χωρίς να το καταλαβαίνουμε και θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Πρέπει να σας θυμίσω ότι εμείς από το 2018 είχαμε επισημάνει την ανάγκη αναβάθμισης της Δεκέλιας, διότι γνωρίζουμε ότι και χρονογόρες είναι οι διαδικασίες, αλλά και για να χτίσεις μια μονάδα θέλεις χρόνια. Καθυστερήσαμε πάρα πολύ και τώρα ευελπιστούμε ότι μέχρι το 2029 τουλάχιστον θα μπουν οι τρεις νέες μονάδες γύρω στα 100 μέγαβατ της Δεκέλιας. Αλλά αυτές αντιλαμβάνεται ένα πολύ μικρό ποσοστό της έλλειψης επάρκειας που θα έχουν.
0: Ναι.
1: Πέραν τούτου θα πρέπει το κράτος να προβληματίσει και η ασφάλεια εφοδιασμού και ποιο θέλει το εναλλακτικό καύσιμο. Διότι όλα τα σοβαρά κράτη δεν στηρίζουν την παραγωγή τους σε έναν καύσιμο ή στον ήλιο και στον αέρα μόνο. Έχουν και πλάνο για εναλλακτικό καύσιμο. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι τα θέματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ο χρόνος που περνά είναι κρίσιμος και όπως είπα προηγουμένως οι αποφάσεις που δεν θα έπρεπε να είχαν ληφθεί χτες.
0: Οι αποφάσεις έπρεπε να ληφθούν. Εγώ μαθαίνω ότι ο Υπουργός Ενέργειας αναχωρεί αύριο το πρωί και επιστρέφει στην Κύπρο το Σάββατο. Εσείς θα αρχίσετε την ίδια ώρα τα μέτρα. Υπάρχει τοποθέτηση από πλευράς του κ. Πέντρου ότι πιθανώς να έχουμε προβλήματα το βράδυ με την επάρκεια. Θα ρωτήσουμε και τον διαχειριστή. Αυτή είναι η εικόνα του την ώρα. Και σε όλα αυτά ο καταναλωτής παρακολουθεί και προς το παρόν επομίζεται και το μεγάλο κόστος και θα δούμε την επόμενη μέρα και θα τα πούμε εκ νέου κύριε Ταφούνα, πιθανώς και να έχουμε νεότερα, ελπίζουμε δηλαδή να καθίσετε στο τραπέζι του διαλόγου να σας ακούσουν, να ακούσετε και να πάμε στην επόμενη μέρα με αισιοδοξία. Ευχαριστώ, θα είμαστε σε επικοινωνία.
1: Ένα τελευταίο σχόλιο. Βεβαίως. Για βάση τα μέτρα δεν είναι αυτός ο σκοπός. Οι καταναλωτές σίγουρα δεν θέλουμε να επηρεαστούν, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά που προβάλλουμε και όλα αυτά που διεκδικούμε είναι προς όφελος του συνόλου των καταναλωτών, άρα τους καλούμε να δείξουν κατανόηση.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά, σας χαιρετώ, καλό σας μεσημέρι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
4: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα σύντομο αποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Έμνο πρόβα. Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
15: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
16: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
15: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
17: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η ΟΠΑΠ Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
18: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
19: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
21: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
20: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
21: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
22: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
23: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μία ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είναι πολλά και ανοιχτά τα ζητήματα. Πάμε τώρα, γιατί σας είπα, συνεχίζεται και η Επιτροπή Ενέργειας, είναι ακόμη ζητήματα ανοιχτά με την σοβαρότητα και το πρόβλημα επάρκειας. Είναι τα όσα εξελίσσονται στην Άγκυρα τούτη την ώρα σε σχέση με τα και τα του Κυπριακού. Ευχαριστώ την καλή συνάδελφο που και είναι σε εξέλιξη. Ακούσαμε τις δηλώσεις του Προέδρου μπαίνοντας στην Γενική Συνέλευση του ΠΑΣΙΞΕ. Η Δωρίτα Γιαννακού είναι εκεί. Βγήκε από την συνέλευση να μας δώσει το κλίμα μέχρι αυτή την ώρα. Υπόθηκαν ήδη αρκετά βάσει των μηνυμάτων που είδα να στέλνει. Δωρίτα, καλό σου μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι, Ριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του Σπορ FM. Είναι σε εξέλιξη.
0: Ναι, σε βγάλαμε, θα μας τα πεις, θα συνεχίσεις. Για βες λοιπόν.
24: Θα συνεχίσω, σωστά. Ουσιαστικά ο Πρόεδρος αναφέρθηκε έτσι στα γρήγορα αντανακλαστικά της κυβέρνησης αλλά και των εμπλεκόμενων φορέων της τουριστικής βιομηχανίας για να αντιδράσει ως προς την αντιμετώπιση έτσι, των αρνητικών επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε να πούμε, Οριάννα, και στα σχέδια της κυβέρνησης για τη στήριξη των ξενοδόχων και ουσιαστικά έδωσε και τα εύσημα, να πούμε, και στους αρμόδιους φορείς της βιομηχανίας για μια επιτυχή, για την προσφορά τους έτσι, σε μια επιτυχή εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Δεν τους έδωσε τίμα... κάτι, ας πούμε, όπως
24: δεν
0: συνειδησή.
24: Έδωσε όχι, Οριάννα, και σχολιάστηκε
0: ναι.
24: Αυτό.
0: Συνήθως αυτό αναμένουμε, δεν είναι.
24: Ναι. Συνήθως στις γενικές συνελεύσεις δίνει κάτι ο Πρόεδρος. Όχι, δεν. Η μόνη αναφορά ήταν στα σχέδια και να πούμε ότι επισήμανε ότι μάλιστα ήταν μικρός ο αριθμός των ξενοδοχείων που υπέβαλαν αίτηση σε σχέση με την βοήθεια της κυβέρνησης από τις επιπτώσεις του πολέμου.
0: Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι, δεν ήταν τόσο μεγάλες όσο κάποιοι θέλησαν να παρουσιάσουν. Βάσει των δεδομένων.
24: Η εικόνα δείχνει μια σταθεροποίηση, όπως λένε και οι αρμόδιοι φορείς, δείχνει μια σταθεροποίηση μετά τα κακά αποτελέσματα του Μαρτίου και του Απριλίου. Δείχνει να σταθεροποιείται και να πηγαίνει έτσι καλύτερα η σεζόν. Βεβαίως τόνισε αναφέρθηκε και στην επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, καταστώντας έτσι την Κύπρο ολόχρονο τουριστικό προορισμό, τονίζοντας ότι θα πρέπει αυτή τη χρονιά να μείνουν ανοιχτά τα ξενοδοχεία αλλά και όλα οι αρμόδιοι έτσι, φορείς του τουρισμού μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ούτως ώστε να αντισταθμίσουν οριάνα τις απώλειες που είχαν τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Λοιπόν, έχουμε και αλλαγή σκητάλη.
0: Παραδίδεις σκητάλη, ο κύριος Μιχαηλίδης, έτσι.
24: Ο κύριος Μιχαηλίδης στον Γιάννη Πανταζή είναι μέλος του ομίλου Λεπτός Group. Ο κύριος Πανταζής αναλαμβάνει. Να πούμε ότι υπήρχαν κάποιες ανακοινώσεις από μέρους του ΠΑΣΙΞΕ. Εισηγήθηκε συγκεκριμένο ο κύριος Μιχαηλίδης στη σύσταση ομάδας διαχείρισης κρίσεων που θα στελεχώνεται από το ευρύτερο οικοσύστημα του τουρισμού, δηλαδή τους ξενοδόχους, τους τουριστικούς πράκτορες, τα αεροδρόμια και βεβαίως το Υφυπουργείο Τουρισμού, προκειμένου έτσι να έχει υπό την εποπτεία του, υπό την ευθύνη του διαχείριση κρίσεων, δρομολογώντας άμεσα μέτρα και αποφάσεις και λειτουργώντας ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε όλα τα κόμματα της αλυσίδας της τουριστικής βιομηχανίας. Την ίδια ώρα ο κύριος Μιχαηλίδης Οριάννα τόνισε ότι θεωρούν έτσι απαραίτητη θεσμοθέτηση ενός μόνιμου συμβουλευτικού σώματος με τη συμμετοχή των εκπροσώπων της βιομηχανίας και του Υφυπουργείου, με στόχο να διασφαλιστεί έτσι συνεχής ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσίας, αλλά και η έγκαιρη αναγνώριση των κινδύνων και των ευκαιριών ταυτόχρονα που διανοίγονται. Την ίδια ώρα μίλησε για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου οδικού χάρτη για τον τουρισμό με στόχους και όραμα, ούτως ώστε να μπορούν έτσι οι αρμόδιοι φορείς να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες. Και τέλος ανακοίνωσε τη δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας του ΠΑΣΙΞΕ, Xenios Analytics, που πρόκειται έτσι για ένα εργαλείο στρατηγικής σημασίας, όπως είπε, που θα επιτρέψει έτσι στο σύνδεσμο πρωτίστως και ακολούθως έτσι στους αρμόδιους φορείς να αποκτήσουν ολοκληρωμένη για πρώτη φορά τεκμηριωμένη εικόνα της πραγματικής κατάστασης της ξενοδοχειακής βιομηχανίας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δωρίτα. Σε αφήνουμε να πας μέσα να συνεχίσεις, να ακούσεις και τις συζητήσεις και είμαι σίγουρη ότι θα πούμε περαιτέρω αύριο. Θα δούμε και το κείμενό σου. Να σε καλά. Σε χαιρετώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω έτσι, ήταν να έχω και από πλευρά Σακέλ σε σχέση με το θέμα της ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βίας, αλλά είναι ήδη βουλευτές εντός της Επίτροπης Ενέργειας, επαναλαμβάνω. Να σας πω επίσης ότι είναι έτσι και υπάρχουν συζητήσεις, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος, επειδή δεν ακούσαμε την πρώτη του δήλωση και έχει ενδιαφέρον, ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα στο κρίσιμο δείπνο των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ρατσέπ Τάιπ Ερντογάν. Υπάρχει μια συνεχή επαφή με τις Βρυξέλλες από πλευράς Λευκωσίας, με στόχο της Λευκωσίας να εστιάζεται στην ουσία των διαπραγματεύσεων και όχι στα πιεστικά χρονοδιαγράμματα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Δεν μπορεί πρόσεσε να προδικάσει το αποτέλεσμα της συνάντησης μεταξύ του Πρόεδρου της Τουρκίας Ρετσέπ Ταϊπ Ερντογάν και της Πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Αντώνιο Κώστα, ούτε αν από αυτό το δείπνο θα ξεκαθαρίσει το ζήτημα της σύγκλησης της άτυπης πενταμερούς διάσκεψης. Είναι η ώρα όμως την οποία αναφέρουμε και συζητάμε πως τα πράγματα πιθανώς τούτη τη φορά να είναι διαφοροποιημένα, με την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο τον οποίο θα διαδραματίσει να έχει διαφορετικό ρόλο, γι' αυτό και τα πράγματα θα διαφοροποιούνται και θα αναμένουμε και δίνεται τόση πλέον σημασία στο τι ακριβώς θα γίνει. Αυτά, κυρίες και κύριοι, βλέπω και τα μηνύματά σας σε σχέση με τους όσους έχουν όπλα λόγω επαγγέλματος, είτε είναι υποχρεωμένοι με όπλο εφεδρή. Πρέπει να επιβάλλεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα έλεγχος από ψυχολόγο, μου λέτε, να τους ελέγχουν γιατί πρέπει, και πρέπει να, αυτό που συζητάμε το είπε και ο Υπουργός, το λένε και όλοι οι εμπλεκόμενοι, ότι αυτό θα πρέπει να γίνεται σε πιο ταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί διαφοροποιούνται οι συνθήκες, οι ενέργειες και όλα όσα συμβαίνουν, και θα πρέπει να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι ακριβώς γίνεται και να μην έχουμε περιστατικά που να οδηγούν σε καταστάσεις και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, όπως την τελευταία φορά, και τον τραυματισμό τον σοβαρό της 46χρονης. Για να δούμε, να σας πω ότι αύριο έχουμε και την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου θα έχουμε έγκριση εκ νέου σύστασης, της νέας σύστασης της Επιτροπής των Ποινικών Ανακριτών, και οι αντιδράσεις παραμένουν και υπάρχει συζήτηση για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα, για το τι ακριβώς θα συμβεί. Αυτά είναι τα δεδομένα και θα δούμε αύριο μετά την συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου αν υπάρχουν νεότερα. Λοιπόν, καταφέραμε έστω και στο τέλος, γιατί ήθελα να ακούσουμε και την δική της άποψη μετά την συζήτηση. Είναι η βουλευτής του ΑΚΕΛ, κυρία Αργεντούλα Ιωάννου. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Οριάννα.
0: Δεν είναι καλά. Τώρα θα αρχίσω από το τελευταίο, παρόλο που για άλλο θέμα σας θέλω. Δεν είναι καλά αυτά που σας είπε ο Υπουργός Ενέργειας, έτσι, σε σχέση με το τι θα γίνει μέχρι το 2030.
1: Ο Υπουργός. Ποιος Υπουργός?
0: Δεν ήσασταν στην Επιτροπή Ενέργειας, πού ήσασταν?
1: Όχι, εγώ ήμουν στην Επιτροπή Εργασίας και είχαμε την.
0: Νόμιζε, ήσασταν στην Ενέργειας, γιατί ο κύριος Μιχάλης Δαμιανός μας είπε ότι δεν θα έχουμε ρεύμα το 30.
1: Στην Εργασία.
0: Στην Εργασία. Είναι μέχρι να τα μάθουμε κι εμείς κι εσείς.
1: Είχαμε τον Υπουργό Εργασίας.
0: Για το συνταξιοδοτικό. Τι θα γίνει, δεν καταφέρνουμε μέχρι το Σεπτέμβρη να κλείσουμε.
1: Είπαν ότι θα το καταθέσει ο Υπουργός μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη. Και διάφορες άλλες νομοθεσίες που αφορούν την ρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων. Και τώρα έχουμε μέσα στην Επιτροπή την Υφυπουργό Πρόνοιας, τα στελέχη του Υφυπουργείου, που μας εξηγούν τι θα κάνουμε, τις αναγκαίες τροπολογίες που ρωτήσαμε για το ΕΕΕ, για τα επιδόματα τέκνου και μονογονιού.
0: Α, και θα σας αφήσουμε σύντομα για να πάτε, γιατί είναι θέματα σας. Να σας πω κάτι όμως. Βάζουμε κάτω πάρα πολλά θέματα, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι είναι οι τελευταίες, προτελευταίες συνεδρίες. Πάτε και αρχίσουμε από Σεπτέμβρη.
1: Είναι οι πρώτες συνεδρίες αυτής της Βουλής με τη νέα σύνθεση. Και εθιμοτυπικά έρχονται οι υπουργοί, οι υφυπουργοί να ενημερώσουν.
0: Τα βάζετε και από Σεπτέμβρη θα τα δούμε.
1: Τα ζητήματα του Υπουργείου, οι βουλευτές ρωτούν διάφορα πράγματα που τους απασχολούν, τι γίνεται με το ΑΒΓ που αφορά την αρμοδιότητα του κάθε Υπουργείου ή Υφυπουργείου, αναμένοντας ότι το Σεπτέμβρη θα μπορέσουμε και εμείς να υποβάλουμε ερωτήσεις, αυτεπάγγελτα θέματα, προτάσεις νόμου ή να μπορούμε να κριτικάρουμε αν ένα από τα νομοσχέδια που μας ανέφεραν δεν ήρθε.
0: Πάντως ο κύριος Μουσούτας δεν κατάφερε αυτό που ήθελε. Πριν το καλοκαίρι να προχωρήσει η διαδικασία εντός Βουλής σε σχέση με το συνταξιοδοτικό.
1: Όχι,
0: από Σεπτέμβρη και πάμε.
1: Όπως μας είπε, ήταν αναγκαία η περαιτέρω διαβούλευση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους κοινωνικούς εταίρους και βρίσκονται τώρα σε αυτό το στάδιο, ελπίζοντας ότι μέχρι τις 10 Σεπτέμβρη θα έρθει το νομοσχέδιο.
0: Ναι, και να μην σας φέρουν ενώπιον της Βουλής ένα νομοσχέδιο που τελικά θα υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες και τίποτα συμφωνημένο όπως συνηθίζεται τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, να δούμε με τους κοινωνικούς εταίρους που θα καταλήξουν αυτό το διάστημα, ελπίζοντας ότι θα σμικρυνθεί το χρήμα, οι διαφορές που υπάρχουν.
0: Να σας ρωτήσω, μέχρι το Σεπτέμβρη τι καινούριο πιθανώς να γίνει, να διαφοροποιηθεί, και αναφέρομαι στη χθεσινή Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και τα όσα
1: δεν ακούσαμε κάτι για να έρχεται από το ζήτημα που εγείραμε της κοινωνικής προστασίας των θυμάτων βίας, των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων για να απαντήσουμε στις εισηγήσεις της Γκρέβιο, για να συμπληρώσουμε κάποια νομοθετικά κενά. Δεν ακούσαμε κάτι καινούριο και σήμερα η Υφυπουργός δεν αναφέρθηκε καν σε προγράμματα στήριξης των θυμάτων έμφυλης βίας, που είναι η καθήλυνα αρμόδια υπηρεσία να δώσει αυτή την προστασία που επιβάλλει η Γκρέβιο και η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, να υπάρχει νομική στήριξη, οικονομική και κοινωνική.
0: Άρα, κυρία Ιωάννου, δηλαδή σε επόμενο περιστατικό θα συζητάμε τα ίδια?
1: Πολύ πιθανό να συζητάμε τα ίδια. Εμείς είμαστε εδώ για να τα αναδείξουμε, να διεκδικήσουμε την αναγκαία στήριξη και εκεί όπου μπορούμε και δεν επιβαρύνουμε τον προϋπολογισμό, να καταθέτουμε τις κατάλληλες προτάσεις νόμου.
0: Ένα πράγμα που αν σας ρωτούσα τι πρέπει, επειδή είστε πολύ κοντά και παρακολουθείτε και γνωρίζετε, τι είναι αυτό που πρέπει πρώτο να αλλάξουμε?
1: Αυτό που χρειάζεται η κοινωνία, Οριάννα μου, είναι η ανασύσταση του κοινωνικού κράτους. Η κοινωνία υποφέρει, περνά πάρα πολλά προβλήματα, φτώχεια, ακρίβεια, συντάξεις, πείνας, όλο αυτό που συνθέτει το κοινωνικό κράτος. Συλλογικές συμβάσεις θα πρέπει να το επανορθώσουμε. Δυστυχώς περνά από την εκτελεστική εξουσία. Εμείς θα είμαστε εδώ να πιέζουμε για να το παλεύουμε.
0: Πηγαίνετε να ακούσετε για τα επιδόματα και θα τα πούμε τις ερχόμενες μέρες.
1: Ευχαριστώ
0: κυρία Αργεντούλα Ιωαννά, είστε καλά. Αυτά είναι, συμβαίνουν παράλληλες συνεδρίες. Να σας πω ότι πριν από λίγο είχαμε τον κύριο Νταφούν από πλευράς εργαζομένων στην ΑΕΚ. Έρχεται πληροφόρηση από το Φίλελ Νιούς ότι στις 3 το απόγευμα έχει διευθετηθεί μόλις τώρα προγραμματισμένη συνάντηση στο Προεδρικό του Υπουργού Ενέργειας Μιχάλη Δαμιανού, της Υφυπουργού παρά το Πρόεδρο Ειρήνη Πικί και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΚ Γιώργου Πέτρου με τις ηγεσίες των 4 συντεχνίων της Αρχής Ηλεκτρισμού να συνοηθούν πριν έχουμε αυτές τις αποκοπές. Θα τα δούμε. Είναι όλα τα θέματα όπως αντιλαμβάνεστε σε εξέλιξη. Προσπαθώ να σας δώσω την εικόνα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Συνεχίζουμε αύριο κανονικά. Να είμαστε καλά. 12 και 10 δίνουμε ραντεβού. Καλό σας απόγευμα.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
3: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
8: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν, με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's, εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
15: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
16: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
17: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
18: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
19: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
20: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή ο Νέα Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι και τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Στο 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μεσογραπτών μηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Και σήμερα μέρα στην οποία είχαμε αρκετές εξελίξεις. Στο ΑΠΟΕΛ, θυμίζω, έγινε και η παρουσίαση του αθλητικού διευθυντή και του προπονητή της ομάδας. Τόσο ο Ζήσης Βρίζας όσο και ο Νίκος Παπαδόπουλος είπαν αρκετά για ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν να δουλέψουν στους γαλαζοκίτρινους. Με στόχο η ομάδα να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και να μπορεί να λειτουργήσει εύρυθμα ως οργανισμός, χωρίς να δώσουν πολλές λεπτομέρειες σε σχέση με τους ποδοσφαιριστές που ψάχνουν για ό,τι αφορά τα του προγραμματισμού. Ανέφεραν πως πρώτιστος έτσι στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ομάδα κυρίαρχη με ταυτότητα που να έχει επιθετική φιλοσοφία. Είχαμε σήμερα ακόμη μια επίσημη αποχώρηση από τον Άρη, η Ελαφρά Ταξιαρχία που ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον 34χρονο επιθετικό, τον Γιαννίκ Γκομής. Μετά την εξέλιξη αυτή και από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής μένει ελεύθερος, ανοίγει πλέον και ο δρόμος για την μεταγραφή του Γκομής στην ομάδα της ΑΕΛ. Αναμένονται σύντομα οι ανακοινώσεις επί του θέματος. Από την τελευταία κιόλας ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, προκύπτηκε εξέλιξη για ό,τι αφορά την ομάδα της Ομόνιας. Η πράσινη που φαίνεται να είναι κοντά στην ενίσχυση με δεξιό ακραίο αμυντικό. Για την ενίσχυση λοιπόν στο δεξί άκρο της άμυνας. Ήταν ούτως ή άλλως μια θέση που είχαν σε προτεραιότητα στο τριφύλι και από ό,τι φαίνεται έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Αναμένονται σύντομα οι ανακοινώσεις, τα νεότερα για ό,τι αφορά το θέμα της στελέχωσης του ρόστερ. Ενώ είναι σε προτεραιότητα κιόλας η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης μετά και την αποχώρηση του Ράιαν Μαέπ, η Ομόνια που συνεχίζει την προετοιμασία της στην Πολωνία. Θυμίζω ότι σήμερα τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Απόλλωνας που βρίσκονται στην Ολλανδία θα δώσουν φιλικές αναμετρήσεις. Πρώτη χρονικά η ομάδα της Λεμεσού αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα την Ουτρέχτη. Ήταν γνωστό πως γινόταν προσπάθεια για να μεταδοθεί το παιχνίδι και τηλεοπτικά και από την ενημέρωση που προκύπτει από τον Απόλλωνα θα έχετε την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση από τα κανάλια της Cita Vision Sports, Cita Vision Sports 1 συγκεκριμένα, θυμίζω στις 5 το απόγευμα η αναμέτρηση του Απόλλωνα. Δυνατό τεστ και για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 τον ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία.
1: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
2: Μόλις 8 εθνικές ομάδες έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και 13 συνολικά έχουν φτάσει μέχρι τον τελικό. Η Βραζιλία είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης με 5 κατακτήσεις τροπέου, ενώ είναι και η μόνη ομάδα που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις. Σε υπηρετικό επίπεδο, η Ευρώπη προηγείται με 12 τρόπαια έναντι 10 της Νότιας Αμερικής.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
0: Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σήμερα η παρουσίαση του Νίκου Παπαδόπουλου και του Ζήση Βρίζα στον Αρχάγγελο για ό,τι αφορά την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο συνάδελφος, ο Εφραίμ Γεωργίου, για να σχολιάσουμε μαζί τα όσα υπόθηκαν. Καλό μεσημέρι, Εφραίμ.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρία. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, θα ήθελα τη δική σου έτσι, πρώτη εντύπωση από τη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Θα έλεγα ότι φαίνεται από τις απαντήσεις, από τις τοποθετήσεις τόσο του προπονητή, του αθλητικού διευθυντή όσο και του Χαριφωτίου ότι υπάρχουν και κοινές επιδιώξεις και ένα πλάνο το οποίο εφαρμόζεται με στόχο η ομάδα να μπορέσει να λειτουργήσει σε υψηλά έτσι, πρότυπα ως οργανισμός αλλά και ως σύνολο να καταφέρει να πετύχει τους στόχους της.
3: Κοίτα, εγώ θα το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Θα ξεκινήσω από το Χαριφωτίου, ο οποίος μπήκε στη διάσκεψη και ξεκαθάρισε πως αυτή η μέρα είναι για τον κύριο Βρίζα και τον κύριο Παπαδοπούλο.
0: Ναι.
3: Δεν θα υπάρξει οτιδήποτε άλλο. Την ίδια ώρα μέσα στις αναφορές του, και το κρατώ αυτό, είναι ότι θα δώσουν το χρόνο που χρειάζεται. Δεν θα λειτουργήσουν όπως λειτουργούσε παλαιότερα η ομάδα. Θα υποστηρίξουν αυτό το πλάνο, αυτό το project και θα το ενισχύσουν με κάθε τρόπο που μπορούν.
0: Ήταν άλλωστε βασική έτσι, επιδίωξη, και ο ίδιος το ανέφερε στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη που έδωσε, το να στελεχωθεί η ομάδα με ανθρώπους που μπορούν να την βοηθήσουν να λειτουργήσει πιο επαγγελματικά, αν θέλεις.
3: Ναι, και στάθηκε σε αυτό, ότι πολλά από τα πράγματα που τα προηγούμενα χρόνια γίνονταν από την διοίκηση, πλέον δεν είναι ο πρόεδρος που έχει την ευθύνη για αυτά, mm-hmm. Και το διοικητικό του συμβούλιο, αλλά υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές.
0: Ναι.
3: Έτσι, από αυτό ξεκινάμε. Και κρατούμε και την αναφορά για τη στήριξη.
0: Κοίτα, είπε ότι ήταν εύκολη επιλογή και για τον Ζήση Βρίζα, τον άρχισε στην ομάδα, και το ίδιο έθεσε και ο ίδιος.
3: Ναι. Εντάξει, ο Βρίζας είναι και μια λογική, αν θες, επιλογή. Ένας άνθρωπος ο οποίος πέρασε από το συγκεκριμένο ποστό στον ΠΑΟΚ και πολλά ακόμη mm-hmm. πόστα στον ΠΑΟΚ, μέχρι και πρόεδρος της ομάδας ήταν για ένα διάστημα. Σε δύσκολες εποχές για τον ΠΑΟΚ είχε αναλάβει η δράση ο Βρίζας και είχε βγάλει εις πέρας το έργο το οποίο είχε μπροστά του. Δηλαδή υπήρχαν οι αντικειμενικές δυσκολίες και προσπάθησε βήμα-βήμα να δουλέψει με αυτήν την ομάδα και να μπορέσει να την βάλει σε ένα διαφορετικό επίπεδο, μέχρι που φαίνεται και ο Ιβάν Σαββίδης και άλλαξαν άρτητα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ. Άρα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κουβαλά εμπειρία στο πώς ένας οργανισμός που χρειάζεται μια αναδιάρθρωση εσωτερικά μπορεί να το πετύχει αυτό. Άρα για μένα μοιάζει μια λογική επιλογή. Συν αν θες να προσθέσουμε τις γνώσεις που έχει, τα κονέ που έχει, το ποιος είναι ο Βρίζας. Άρα ενώ όλα αυτά λειτουργούν υπέρ του. Mm-hmm. Είναι μια τέτοια επιλογή. Αν δεις και ο ίδιος ο Βρίζας στάθηκε πάνω στο ότι πρέπει να αλλάξουν πράγματα, πρέπει να γίνουν πιο επαγγελματικές οι συνθήκες, πρέπει να δίνονται καθημερινώς λύσεις, να γίνονται σωστά βήματα και όχι άλματα, είχε πει χαρακτηριστικά. Άρα πρέπει να διορθώσουμε όλα τα μικρά-μικρά mm-hmm. για να μπορέσει και ο προπονητής, ο οποίος είναι ο απόλυτα υπεύθυνος για το αγωνιστικό κομμάτι, να αποδώσει το μέγιστο.
0: Ναι. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και από τους δύο, και από τον Τζέσι Βρίζα και από τον Νίκο Μοβαδόπουλο, στο κομμάτι της νοοτροπίας. Στοχεύουν στο να φέρουν στην ομάδα ποδοσφαιριστές που να έχουν την νοοτροπία νικητή, όπως έθεσαν συγκεκριμένα, και να ταιριάζουν παράλληλα και στο πλάνο του να δημιουργηθεί μια ομάδα η οποία θα είναι κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ναι, αυτή η φιλοσοφία, τουλάχιστον ο Μοβαδόπουλος την κουβαλά μαζί του σε όσες ομάδες δούλεψε. Και ακόμη και σε ομάδες οι οποίες μπορεί οι στόχοι τους να ήταν εντελώς διαφορετικοί.
0: Ναι, και το είπε σήμερα, ότι το είχε αποδείξει και στο παρελθόν, ότι έχει καταφέρει να εφαρμόσει τη φιλοσοφία αυτή.
3: Ναι. Και περιμένουμε αυτή τη φιλοσοφία να προσπαθήσει να την εφαρμόσει, να τη δούμε στην πράξη και στο ΑΒΟΕΛ. Είναι για επιθετική φιλοσοφία, για κυριαρχία. Και σε κάθε παιχνίδι φυσικά να μπορεί να πηγαίνει η ομάδα για την νίκη. Δηλαδή δεν θεωρεί ότι τα πάντα πρέπει να ξεκινάνε από την άμυνα και μόνο αυτή.
0: Ναι.
3: Αντιθέτως, θέλει η ομάδα να έχει τον πλήρη έλεγχο μέσα στον αγώνα. Και για να το πετύχει αυτό, και έρχομαι σε μια άλλη σημαντική απόφαση που έχουν λάβει μαζί με τον Βρίζα και το Διοικητικό Συμβούλιο,
0: mm-hmm.
3: είναι ότι το ρόστερ θα είναι λίγο πιο μικρό. Δεν θα είναι τόσο μεγάλο όσο άλλες χρονιές. Θα υπάρχουν 23-24 παίκτες είπε χαρακτηριστικά πλην τους τερματοφυλάκες, οι οποίοι όμως θα μπορούν να βοηθήσουν. Mm-hmm. Και με αυτό τι γίνεται. Αφαιρείς μια-δυο μεταγραφές ας πούμε που θα έκανες, τις αφαιρείς και βοηθάς στο να στηθεί σωστά το οργανόγραμμα, αλλά βοηθάς τον Βρίζα στο να στήσει την ομάδα ακριβώς όπως θέλει πέραν του αγωνιστικού και βοηθάς και τον Παπαδόπουλο στο να μπορέσει να διαλέξει τους ποδοσφαιριστές που όντως χρειάζεται. Το πρόβλημα είναι ότι στην πορεία σε ένα μαραθώνιο πιθανόν να έρθεις και αντιμέτωπος με κάποιες καταστάσεις γιατί δεν θα έχεις το τεράστιο βάθος.
0: Εντάξει, είναι γνωστά όμως τα δεδομένα που υπάρχουν ούτως ή άλλως στην ομάδα.
3: Και με αυτά πρέπει να δουλέψουν, έτσι.
0: Ναι, και...
3: τουλάχιστον μέχρι να κλείσει το θέμα του υποψήφιου επενδυτή, βρίσκω τη στρατηγική αυτή απόλυτα εύστοχη. Δηλαδή θα προχωρήσουμε σε αυτές τις κινήσεις. Θα υπάρχουν μια, δύο, τρεις καινές θέσεις, ας πούμε, μέσα στον Αύγουστο. Και αν κλείσει θετικά με τον επενδυτή, τότε θα ξαναγίνει μια συζήτηση. Εάν όχι, μπορεί να συνεχίσει ακόμη και έτσι με μια ομάδα η οποία θα είναι ικανή να διεκδικήσει τουλάχιστον όπως είπαν, το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
0: Αυτός ήταν ο στόχος που είχαν θέσει και θα έλεγα σε αυτό που είπες προηγουμένως ότι είναι και τοποθετήσεις που δείχνουν ότι γνωρίζουν το που έχουν έρθει, ότι έχουν αντιληφθεί πλήρως ενώ και το μέγεθος της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Και βέβαια τις συνθήκες κατά από τις οποίες κυλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον ο προγραμματισμός.
3: Ναι, τουλάχιστον χρειάστηκε και λίγος χρόνος από πλευράς του Βρίζα για να μπορέσει να λύσει κάποια απλά θέματα, εντάξει, τάντως να καταλήξει τον προπονητή, να δουν την προετοιμασία πώς θα κυλήσει και άλλα διάφορα εντός του Αρχαγγέλου και σιγά σιγά μπαίνουμε κομμάτι προς κομμάτι ολοκληρώνεται, ναι. Ξεκίνησε η προετοιμασία, θα έρθουν ακόμη κάποιοι ποδοσφαιριστές, έχουν πει ότι ο στόχος, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι στο δεκάρι. Mm-hmm. Άρα βλέπεις ότι γίνονται, γνωρίζουν που έχουν έρθει, ξέρουν τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουν, αλλά συνάμα έχουν και ένα πλάνο.
0: Αναφέροντας κιόλας ότι αναλόγως και πώς θα κυλήσουν τα πράγματα στην προετοιμασία αλλά και στο ενδεχόμενο του να υπάρξουν κιόλας και αποχωρήσεις από το ρόστερ θα προσαρμόσουν και τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης για διάφορα το μεταγραφικό κομμάτι.

0: αν θα προκύψουν αποχωρήσεις, πωλήσεις ή οτιδήποτε. Άρα δεν στάθηκε απλά στα τετριμένα και στα τελικά εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό και τέλος.
1: Ναι. Δόθηκε και απάντηση στο θέμα με το Μάρκες, ένα όνομα το οποίο είχε συνδεθεί με το Απόλυ τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι μια περίπτωση που δεν έχει προχωρήσει, όπως ανέφερε ο Ζήσης Βρυζάς, και παραμένει ανοιχτό ακόμη και το θέμα του Μαξ Μάγερ, κατά πόσο θα συνεχίσει ή όχι στους γαλαζοκίτρινους.
0: Σωστά, που το παρακολουθούν στενά το θέμα με τον Μάγερ, ο οποίος είχε πάει στη Γερμανία για κάποιες εξετάσεις και για μια συγκεκριμένη αποκατάσταση. Υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσει η συνεργασία των δύο πλευρών. Το άφησε αρκετά ανοιχτό. Για τον Λιμιό και για τον Πετρόσο είπαν ότι είναι παίχτες που μπορούν να παίξουν σε αρκετές θέσεις. Για τον Λιμιό ειδικά στάθηκε και στη ταχύτητα ο κ. Παπαδόπουλος. Θα δείξει εάν και με βάση την προετοιμασία και με βάση το πώς θα κυλήσουν, θα δείξει σε ποια θέση θα τον υπολογίζει, ναι, περισσότερο. Αν και στην πραγματικότητα δεξιμπακ τουλάχιστον φαίνεται να είναι μέσα στο μυαλό του αυτή τη στιγμή, μένει να επιβεβαιωθεί όμως και από τις προπονήσεις που εκεί θα ξεκαθαρίσει εντελώς. Για τον Πετρόσο ήταν ξεκάθαρος ότι ένα από τα χαρακτηριστικά το οποίο έφερε τη μεταγραφή του ήταν το γεγονός ότι μπορεί να βάλει εύκολα την μπάλα στο δίχτυ.
1: Και θα ξεκαθαρίσει και αυτού η θέση που θα το χρησιμοποιήσει από τα φιλικά παιχνίδια, όπως
0: έφεσε ο Νίκος. Εγώ νομίζω ότι τον Πετρόσο θα είναι κάτι σαν τον Κούτσαγο, θα έλεγα, την περσινή σεζόν, όπου τον έβλεπες κάποτε στα extremes, τον έβλεπες κάποτε στην κορυφή, ανάλογα.
1: Ρόλον Τζόκερ, ίσως. Θα δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσει.
0: Αριστερό extrem και επιθετικός, κυρίως αυτό.
1: Εφραίμ, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Αυτά λοιπόν για ό,τι αφορά την σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη του ΑΠΟΕΛ. Λέχθηκαν αρκετά και από πλευράς του αθλητικού διευθυντή των γαλαζοκιτρίνων και του προπονητή, του Νίκου Παπαδόπουλου. Εν αναμονή βέβαια και των εξελίξεων που θα προκύψουν σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Έθεσαν, αν θέλετε, σήμερα οι δυο τους τη φιλοσοφία που θέλουν να εφαρμόσουν στην ομάδα. Όπως είπα, περιμένουμε εξελίξεις. Είναι στο προσκήνιο και το ρεπορτάζ της Ομονίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που προκύπτει, η Πράσινη είναι κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφικής κίνησης για την ενίσχυση του δεξιού άκρου της άμυνας. Οι επαφές με τον εκλεκτό των Πρασίνων βρίσκονται σε καλό στάδιο, σε τελικό στάδιο, και εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόπτο, απομένουν ουσιαστικά οι τελικές λεπτομέρειες για να προκύψουν οι ανακοινώσεις. Επικρατεί αισιοδοξία ότι σύντομα θα κλείσει η υπόθεση αυτή. Η θέση του δεξιού άκρου της άμυνας που ήταν σε προτεραιότητα ούτως ή άλλως στο τριφύλι, και έτσι φαίνεται να προχωρά το σκηνικό με τη στελέχωση του ρόστερ στην εν λόγω θέση, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστό το όνομα του ποδοσφαιριστή που βρίσκεται κοντά στους πράσινους. Σε κάθε περίπτωση είναι δεδομένη η πρόθεση το να κρατήσει την ποιότητα στο ρόστερ της η Ομόνια. Τόσο στο δεξιάκρο της άμυνας όσο και στην κορυφή της επίθεσης χρειάζεται να ενισχυθεί με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές, με τις εξελίξεις όπως είπα να αναμένονται σύντομα στο κομμάτι αυτό. Γίνεται και μια συζήτηση για το ότι χρειάζεται να τρέξουν γρήγορα οι διεργασίες, ούτως ώστε η ομάδα να είναι έτοιμη για τα παιχνίδια που θα δώσει στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Γι' αυτό και είναι σημαντικό το επόμενο διάστημα σε σχέση με το κομμάτι ενίσχυσης. Θυμίζω ότι σήμερα δίνει το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους και ο Απόλλωνας. Αντιμετωπίζει στις 5 την Ουτρέχτη. Όπως είπαμε και στην αρχή, θα μεταδοθεί και τηλεοπτικά το παιχνίδι από την Cita Vision. Ο Ερνάν Λοσάδα, που θέλει βέβαια να εκμεταλλευτεί τα φιλικά παιχνίδια, να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλους τους ποδοσφαιριστές. Αναμένουμε κιόλα το πρώτο δείγμα για ό,τι αφορά την ομάδα της Λεμεσού, την ίδια ώρα που βρισκόμαστε και εν αναμονή εξελίξεων στο μεταγραφικό κομμάτι. Ανέφερε σήμερα στο σταθμό μας ο Φανούριος Κωνσταντίνου ότι είναι σε πρώτο πλάνο η ενίσχυση με εξτρέμ και κεντρικό επιθετικό. Αναφέρθηκε και στο θέμα που προέκυψε με τον Κόνορ Γκόλτσον. Είπε συγκεκριμένα ότι είναι ένα λεπτό ζήτημα το θέμα της υγείας του Άγγλου αμυντικού, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με το πώς θα κυλήσει και η πορεία της υγείας του, θα κρίνουν

στην ομάδα της Λιμεσού για το ότι αφορά το θέμα μεταγραφικής ενίσχυσης επιπλέον στη συγκεκριμένη θέση, στο κέντρο της άμυνας. Αυτό λέγεται τουλάχιστον επίσημα από πλευράς του Απόλλωνα. Φιλικό παιχνίδι δίνει και σήμερα στις 7 η ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία. Δυνατή αναμέτρηση για την ομάδα του Καμορανέζη. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα θα υπάρχει από το κανάλι Open στην Ελλάδα. Ο Κυριάκος Δημητρίου, εκπρόσωπος τύπου της ΑΕΚ, έθεσε σήμερα στο σταθμό μας πως είναι θετικό για την ομάδα της Λάρνακας το γεγονός ότι έχουν κλείσει οι περισσότερες κρεμότητες στο ρόστερ και έχει τη δυνατότητα ο Καμορανέζη να δουλέψει με αρκετούς ποδοσφαιριστές. Εντάχθηκε, θυμίζω, στις προπονήσεις και ο Αμίν που ήταν με την ομάδα του στο παγκόσμιο κύπελο. Σε σχέση και με το πρώτο φιλικό που έδωσε η ομάδα της Λάρνακα στην Ολλανδία, στο οποίο δεν ήταν διαθέσιμοι οι Σαμπορίτ και Αντερέγκεν, όπως είπε σήμερα ο Κυριάκος Δημητρίου, έχει πιθανότητες να αγωνιστεί στο σημερινό φιλικό ο Σαμπορίτ. Θυμίζω πως θα βρίσκεται κιόλας στην Ολλανδία για να παρακολουθήσει και από κοντά την αναμέτρηση ο πρόεδρος της ομάδας, ο Άντρος Καραπατάκης.

Από τις τελευταίες εξελίξεις που προκύπτουν στη διεθνή επικαιρότητα και ενδιαφέρει βέβαια και την ομάδα της ΑΕΛ, είναι κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Λορέντζο Ινσίνιε με την Σαμπτόρια. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, ο Ινσίνιε τα έχει βρει σε όλα με τη Σαμπτόρια και η μεταγραφή του μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία, καθώς αύριο αναμένεται να περάσει από ιατρικές εξετάσεις. Ο Ιταλός, ο οποίος είχε συνδεθεί και με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, προέκυψε σήμερα, θυμίζω, και εξέλιξη με τον Γιαννίκ Γκόμης, ο οποίος, όπως ανακοινώθηκε και από τον Άρη, αποτελεί επίσημα παρελθόν. Η Λαφράδα Εξαρχία ανακοίνωσε την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον 34χρονο επιθετικό. Ανοίγει πλέον ο δρόμος για την μεταγραφή του στην ομάδα της ΑΕΛ, με την ανακοίνωση, έτσι, για την επισημοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας να αναμένεται σύντομα.

0: Ολοκληρώνεται και όλα σήμερα η δράση γιατί αφορά την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχουμε δύο παιχνίδια, στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Και Λουί Νικολάου στο στούντιο.
1: Γεια σου Μαρία, χαιρετώ και τους φίλους μας, τους ακροατές μας, τους οποίους θα τους πω ότι ο Μάρκος Παγκατατής επέστρεψε στο Wimbledon και μπορούν να τον δουν να παίζει φιλικά, είναι πολύ ωραίο, έχουν κάνουν πλάκες. Όσοι δεν έχουν κάτι να δουν τώρα.
0: Vision Sports 8.
1: Ναι, παίζει με το συμπαίχτη του τον Μαλής.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι έτσι, Legends Doubles, έτσι λέγεται. Είδαμε το Μουντιάλ χτες.
0: Είδαμε το Μουντιάλ χτες.
1: Είδαμε τα
0: τελευταίο
1: παιχνίδια.
0: Τελευταίο παιχνίδι των πρώιμη τελικών βγαίνει απόψε.
1: Απόψε. Ζευγάρι. 7 και 11, πιο βάτες οι ώρες για να δούμε και τα δύο παιχνίδια.
0: Και είναι και τα δύο ωραία παιχνίδια.
1: Ωραία,
0: δηλαδή
1: μάτς, ναι.
0: Μπορεί να συγκεντρώνει περισσότερα βλέμματα.
1: Η Αργεντινή λόγω Μέση, αλλά και το άλλο ματσάπ είναι ωραίο. Είναι δύο διαφορετικές φιλοσοφίες. Που νομίζω ότι θα κοντράριστουν όμορφα η Ελβετία με την Κολομβία. Mm-hmm. Τραπεζίτες εναντίον καρτέλ. Αλλά.
0: Δεν περιμένω.
1: Αλλά να έχει πολύ ενδιαφέρον. Η Ελβετία μια κοινική ομάδα. Μια ομάδα
0: σταθερή στην
1: σταθερή, ακριβώς. Μπορεί να σου βγάλει έτσι παιχνίδι ωραίο.
0: Αν δεν την υπολογίζεις και πάρα πολύ.
1: Δεν την υπολογίζεις, αλλά σταθερή πολλά.
0: Ναι,
1: και έχει πάντα παίχτες.
0: Στις περισσότερες διοργανώσεις.
1: Έχει πάντα παίχτες στην Μπουντεσλίγκα, στη Γαλλία, στην Αγγλία. Ναι, έχει παίχτες που. Εφοβούνται τον ανταγωνισμό, τον συναγωνισμό και είναι καλό, καλά δεμένο σύνολο, όπως είναι και η Κολομβία, που διαχρονικά στα Μουντιάλ είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος. Να δούμε, νομίζω, δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Και η Αίγυπτος νομίζω ότι μπορεί να αμυνθεί σκληροτράχυλη ομάδα. Οπότε, με βάση και την εικόνα που έχουμε της Αργεντινής με το Κάπο Βέρντε, πιστεύω είναι δύο πολλά, πολλά ανταγωνιστικά μάτς.
0: Ναι. Ισπανία-Πορτογαλία.
1: Ισπανία-Πορτογαλία πιστεύω ότι όλα κρίθηκαν στον τραυματισμό του
0: Μέντες.
1: Ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου με διαφορά. Νομίζω ότι χαθήκε και ένα μαξιλαράκι ασφαλείας που νιώθαν οι υπόλοιποι όταν κρατάνε την παράνομη για μάλλον. Ο Μέντες
0: ελέγχει την κατάσταση. Πιο γρήγορος, πιο δυνατός στις
1: Μορφωμακίες. Δεν ξέρω αν θα έπαιρνα τον Κάντσελο αριστερά και να μην αφήκω το Σεμέδο γιατί μας είχε καθόλου Σεμέδο. Υστερήσαν τα του της Πορτογαλίας σε όλο το Μουντιάλ. Ούτε ο Ρονάλτο νομίζω έκαμε ας πούμε λίγο κάτι, το κάτι παραπάνω. Ο Μπρούνο ήταν πολλά κάτω σε όλο το τουρνουά. Τα θυκιώτα χαφ εντάξει, συνηθίσαν σε ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας με την Παρή, αλλά ούτε Τζινί δείξαν πόσο καλοί ποδοσφαιριστές. Και νομίζω ότι γενικότερα ήταν ένα.
0: Χρειάζεται χρόνος ακόμη για να δέσει, να υπάρχει συνοχή στο εχθέντης, να γίνει πιο συμπαγής ομάδα.
1: Αλλά εντάξει, ο Ρονάλτο, απλά και που ήθελα να πω είναι ότι επειδή δεν ξέρω αν ήταν το τελευταίο του μεγάλη διοργάνωση, γιατί σκέφτεται, ποτέ μπορείς να ξέρεις τι σκέφτεται ο Ρονάλτο.
0: Εντάξει, ο ίδιος είπε ότι πιθανότατα θα είναι.
1: Αλλά εκείνο που είναι ακόμα μεγαλύτερο που την κατάκτηση ενός Μουντιάλ και κάτι που δεν ήξερα αν υπάρχει άλλος αθλητής που να το κατάφερε σε τούτο βαθμό είναι ότι πριν τον Ρονάλτο η Πορτογαλία. Απλά ήθελε να τζαμέ, να προσπαθεί με τον Ρονάλτο, περιμένει να κερδίσει. Και τούτη αλλαγή νοοτροπίας που έκαμε εδώ σε ένα ολόκληρο έθνος, με το χαρακτήρα του και με το πόσο θέλει ο ίδιος να είναι ο κορυφαίος, και τράβηξε μαζί με τους υπόλοιπους, του δεν πρέπει να το υποτιμά κανένας. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Ρονάλτο άλλαξε την νοοτροπία ενός ολόκληρου έθνους. Εμένα τούτη είναι η άποψή μου.
0: Όσο είναι να τον επηρεάζει ο χρόνος, που κανέναν δεν αφήνει ανεπηρεαστό, κανέναν ποδοσφαιριστή, όσο σπουδαίο και να είναι. Νομίζω δεν μπορεί κανένας να ξεγράψει το ότι πρόσφερε στην εθνική
1: ναι,
0: του ομάδα,
1: λέω, τούτον,
0: στο να πιστεύει ότι ναι μπορεί να φτάσει παραπέρα.
1: Έναν κύπελλο μπορεί να έμενε τζαμέ και να μην ξαναδιεκδικεί. Η Πορτογαλία τα τελευταία χρόνια διεκδικά κάνει μια φωνιά παιχτών, επηρέασε κόσμο. Δηλαδή εμείς έχουμε το ας πούμε με τον μπάσκετ στην Ελλάδα και τον Γκάλι. Πιστεύω ότι είναι ένα.
0: Η επιρροή του είναι πολλά μεγαλύτερη.
1: Μιλάς τώρα για έναν global φαινόμενο, παγκόσμιο φαινόμενο. Πόσοι ποδοσφαιριστές ευκήκαν στη μετά Ρονάλτο εποχή. Πορτογάλη.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε υψηλό επίπεδο. Τούτα τα παιδιά.
0: Είχαν τον ειδόλο.
1: Είχαν τον αφήσιο.
0: Είχαν τον ειδόλο.
1: Που ήταν συμπαίχτες.
0: Αυτά. Ευχαριστούμε τον Κριστιάνο Ρονάλτο και τον Λουί Νικολάου. Εντάξει. Η Αμερική σου άρεσε, την είδε. Όχι, δεν σου άρεσε η Αμερική. Είναι το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο νομίζω πήγε με φόρα. Είχε την ψυχολογία τη ανατροπή.
0: Ναι.
1: Είχε το κίνητρο τη αδικία που ένιωσε με τον Τραμπ. Είχε τα πάντα για να μπει και να κάνει εκείνο που έπρεπε και το έκανε. Έδειξε και στου Αμερικανού ότι. Έχουν ακόμα αρκετά ψωμιά για να ανταγωνίζονται τις καλύτερες ομάδες στο σόκερ. Ότι πρέπει να δυναμώσουν ακόμα λίγο. Οπότε πέρασαν και το μήνυμα στους Αμερικάνους και να τους δούμε το 30 και πάλι με τι ψυχολογία θα κατέβουν. Και ελπίζω τώρα από την εξωτερική Αμερική να συνεχίζουν να γεμάτα. Είπα, πιστεύω ότι είναι απλά.
0: Θα είναι, θα είναι. Ευχαριστούμε, Λουί Νικολάου.
1: Να σε καλά, Μαρία.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ για τη νέα περίοδο, η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως ανέφερε κατά την επίσημη παρουσίασή του προπονητής της ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με ταυτότητα, να κυριαρχεί και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μέρος της ομάδας αυτή τη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, ανέφερε δηλαδή της coach. Στόχος είναι να κάνουμε το ΑΠΟΕΛ ένα οργανισμό που να λειτουργεί σε υψηλά πρότυπα, ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής Ζήσης Βρίζας, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που έχουν νοοτροπία νικητή. Η διοίκηση θα έχει την κατάλληλη υπομονή και θα στηρίξει το έργο τόσο του προπονητή όσο και του αθλητικού διευθυντή, ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου, ενώ δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Στα μεταγραφικά, σύμφωνα με τον κύριο Βρίζα, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την περίπτωση Πέδρο Μάρκες. Ο επιτελικός μέσος είναι η προτεραιότητα. Οι υπόλοιπες θέσεις θα εξαρτηθούν και από το ενδεχόμενο κάποιων αποχωρήσεων, η επισήμανσή του. Εντός της εβδομάδας αναμένεται στην Κύπρο ο Αργεντινός μέσο επιθετικός Φαπρίτσιο Πεδρόσο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Πολύ κοντά σε ενίσχυση με δεξιό μπακ βρίσκεται η Ομόνια. Οι επαφές με τον εκλεχτό των Πρασίνων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται ανακοίνωση ίσως και εντός της ημέρας. Σε προτεραιότητα η ενίσχυση και στην κορυφή της επίθεσης. Επίσημα παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Γιαννίκ Γκομής. Με την ελαφράταξη η αρχή ανακοινώνει την κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας της με τον 34χρονο επιθετικό. Ανοίγει ο δρόμος για την μεταγραφή του Γκομής στην ΑΕΛ. Με τη σχετική ανακοίνωση να αναμένεται σύντομα. Τα τυπικά απομένουν για την περίπτωση του Ζωάο Ταβάρες στους γαλαζοκίτρινους, θα υπόψη η Βιγιανουέβα, Σοάρες, Καρό και Ματάν. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Είναι θετικό και είμαστε ικανοποιημένοι για την παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων στο βασικό στάδιο. Προτεραιότητα αποτελεί ο καλύτερος δυνατός βαθμός ετοιμότητας για τον πρώτο αγώνα στην Ευρώπη. Η επισήμανση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ Κυριάκο Δημητρίου στον Sport FM. Το δεύτερο του φιλικού επιλλανδικού εδάφους δίνει σήμερα στις 5 ο Απόλλωνας κόντρα στην Ουτρέχτη, τηλεοπτική μετάδοση από την Σίδα Vision. Μας πήρε πίσω στον μεταγραφικό σχεδιασμό το θέμα Γκόλτσον, ήταν κάτι το απρόπτο. Τις τελευταίες μέρες βγήκαμε ξανά στο μπαζάρι για κεντρικούς αμυντικούς, ανέφερε στον Σπορ FM ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Γίνεται επίσης προσπάθεια για ακραίο επιθετικό και κεντρικό επιθετικό. Στην ΠΑΦΟ καθοριστική για τις μετέπειτα κινήσεις είναι η κατάληξη της υπόθεσης Λούκασεν. Με τις ενδείξεις να είναι θετικές, δεν προχωρεί περίπτωση Πουλούλου. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης Νέστορ Ελ Μαέστρο για να λάβει ταινία της τεχνικής ηγεσίας.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.

Πάμε να δώσουμε συνέχεια στο δελτίο μας με λαδική και διεθνή επικαιρότητα. Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 7 η Αργεντίνη αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Κολομβία. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα προημιτελικά. Μετά την άφιξη του Μπράνκου Μπάντιο και την επικείμενη του Ιζακ Μπόνγκα, οι οποίοι θα υποβληθούν σε ιατρικά τεστ και θα υπογράψουν, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ετοιμάζει και άλλη μεταγραφική προσθήκη.

0: Μόλις τώρα έχει ανακοίνωση η μεταγραφική η ΑΕΛ, πρόκειται για τον Γιαννίκ Γκομής, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μέχρι το 2027. Τα τυπικά απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 26χρονου Πορτογάλου μέσου Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Την απόκτηση του Κάι Κάιρινεν ανακοίνωσε η ΑΕΚ Αθηνών. Ο πολύπυρος εξτρέμ Λορέντζο Ενσίνια, το όνομα του οποίου έπαιξε και για την ΑΕΛ, οδεύει στην Σαμπτόρια, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουν τον deal. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο. Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
2: Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
3: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
4: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
5: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
6: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
12: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
13: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
15: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

ήλιος, ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, πάθανα από τα οντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Pressing, μια εκπομπή που έχει ως στόχο και σκοπό να κάνει τη μέρα σας όσο καλύτερη γίνεται. Και έχω μαζί μου ένα από τους λόγους που η μέρα θα γίνει καλύτερη, τον Ανδρέα τον Βιολάρη. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Η χαρά της ζωής είναι γνωστό.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Ειδικά το πρωί είναι 9.30.
1: Εντάξει, σήμερα είναι μεγαλύτερα από ό,τι χθες. Δεν χρειάζεται να συνεχίσουμε.
0: Μα γενικά είσαι πρωινός τύπος, θα λέγει κανείς.
1: Όχι.
0: Χρειάζεται έτσι μία ώρα σίγουρα να φέρεις το νου σου. Παίξαμε ξυλούρι. Γιατί σας σήμερα γεννήθηκε.
1: Πότε,
0: 1936. Αλλά δυστυχώς έφυγε σε μικρή ηλικία, νεαρός, το 1980, 8 Φεβρουαρίου ήταν, όταν έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Ξυλούρης. Σας σήμερα γιορτάζουν, για να τους ευχηθούμε χρόνια πολλά, ο Οδυσσέας, η Οδύσσια, ο Κυριάκος και η Κυριακή. Χρόνια πολλά.
1: Κυριακή, Κυριάκος. Οκ, Κυριάκος, α.
0: Και είναι το Μένικα.
1: Και Οδυσσέας είπες.
0: Οδυσσέας.
1: Οδυσσέας, διαφορετικό μου Οδυσσέας.
0: Είναι το ίδιο. Οδυσσέας, Οδυσσία.
1: Μάλιστα.
0: Σας σήμερα το 1550 ήρθα, η Ισπανία έκαναν κάτι άλλο εκτός από το να αποκλείσουν την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Τι μπορεί να έκαναν το 1550 σας σήμερα οι Ισπανοί κονκισταδόρες.
1: Κονκισταδόρες.
0: Ναι.
1: Τι είναι τούτο.
0: Έτσι τώρα πια.
1: Τι είναι εσύ, αγαμάρε. Δώσε μας κάτι, μια κατεύθυνση.
0: Κάτι έφεραν στην Ευρώπη.
1: Την πατάτα.
0: Όχι. Είναι κάτι που αγαπάς στο ίδιο επίπεδο που αγαπάς και σπάσεις, τι κάνετε, θα είσαι τόσο...
1: Εγώ προσωπικά, γενικά.
0: Ο average άνθρωπος. Κάτι που το καταναλώνεις με την ίδια ευχαρίστηση είναι και περισσότερη, όπως καταναλώνεις τις σπάσεις, τι κάνετε. Επίσης στην πατάτα, το λέω,
1: έτσι
0: μοιάζουν σαν εδέσματα.
1: Γλυκό.
0: Ναι, σίγουρα γλυκό. Είναι και πολλά γενικό.
1: Επί σοκολατίνα. Σοκολάτα. Από πού την έφερα, γράφει.
0: Λέει, όχι, αλλά θέλει παραπατήσω να μάθω.
1: Όχι, εντάξει. 1550
0: σας σήμερα έφεραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη και σύντομα γίνεται το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. Το 1928, σας σήμερα, λανσάρεται για πρώτη φορά από αυτοβιομηχανία στο Chillicothe του Μιζούρι. Τι αρτοβιομηχανία.
1: Το ξέρω αυτό, είμαι σίγουρο, το κρουασάν.
0: Slice, το slice.
1: Α, τα slice. Α, οκ, okay, ναι. Πότε είμαστε.
0: 1928.
1: 100 χρόνια, 100 χρόνια, μάλιστα.
0: Κάτι εντελώς πιο αδιάφορο, το 1974 η Δυτική Γερμανία νίκησε την Ολλανδία 2-1.
1: Ο τελικός,
0: ναι, δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Το 10ο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι με η σοκολάτα και το slice το ψωμί είναι...
1: Ναι, τα υπόλοιπα περνούσε σε δεύτερη μοίρα.
0: Μαζί με τον Νίκο Ξυλούρη γεννήθηκε το 1940 ο ντράμερ των Beatles.
1: Ο Ρίγκο Σταρ.
0: Ακριβώς. Και το 1893 ο Βλάντιμιρ Μαγιακόφσκι, που ήταν Ρώσος ποιητής, αλλά σε ρωσικά ποιήματα δεν έχω κάτι να σας βοηθήσω. Έφυγαν από τη ζωή το 30 ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας και μυθιστορήματος του Sherlock Holmes.
1: Ναι.
0: Το 1908 ο Δημήτριος Βικέλλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος. Και το 1890 ο Ανρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας και ιδρύτης της ομώνυμης βιομηχανίας Πραουίσκι.
1: Νεστλέ, α.
0: Ναι.
1: Ωραίος.
0: Άρα είναι μια σημαντική μέρα για σοκολάτα σήμερα.
1: Ναι. Όντως, έπρεπε να είναι παγκόσμια μέρα σοκολάτα σήμερα.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Μα είπε για κάποια ημέρα, υπάρχει κάποια παγκόσμια μέρα.
0: Παγκόσμια ημέρα δεν υπάρχουν σήμερα, όχι. Δεν είδα πάνω να το επιβεβαιώσω. Υπάρχει.
1: Ναι.
0: Είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη.
1: Καμία σχέση. Ενώ με σοκολάτες και
0: ναι,
1: αυτά.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. 2950 τα μηνύματά σας, ξέρω με αυτόν, για ό,τι θέλετε να στείλετε να σχολιάσετε. Συν, έχουμε μπει πλέον σε περίοδο κληρώσεων stickers, αυτογόλητα, πανίνι. Ήδη κληρώσαμε την περασμένη εβδομάδα, χτες μάλλον, τα πρώτα δύο πακέτα. Έναν πακέτο θα δώσουμε για τα podcast μας. Θα βγει σήμερα, αργότερα σήμερα το απόγευμα, επεισόδιων. Το σημερινό και αυτόν της επόμενης εβδομάδας έχετε την δυνατότητα, προβλέποντας, δεν είναι εύκολο, αλλά προβλέποντας την ομάδα που θα σηκώσει το Μουντιάλ, μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε αυτόν το έναν πακέτο. Και στις δύο επόμενες εβδομάδες, στις δύο επόμενες Δευτέρες, τη Δευτέρα που έρχεται και τη Δευτέρα μετά τον τελικό του Μουντιάλ, θα δώσουμε ακόμη δύο κουτιά, έναν για κάθε εβδομάδα.
0: Το πιο ολοκληρωμένο, θα σου πω κάτι άλλο.
1: Πριν μου πει πάνω σε αυτόν, σου το είπα και στο podcast, αλλά και στο ραδιοφωνό, επειδή με πήρε χθες ο φίλος Μιχάλης ο Κοντοπύργος από την εταιρεία Κρόνος, την οποία ευχαριστούμε για ακόμη μια φορά για τα δώρα που μας δίνει για να δώσουμε και εμείς στους ακροατές. Συν τα δικά μας προσωπικά δώρα που παίρνουμε, είναι αλήθεια, είναι εγώ και εσύ. Ναι. Επειδή ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς το πόσο μεγάλος χαμός έγινε τις τελευταίες εβδομάδες με τα στίκες, και του ρώτησα εδώ, Μιχάλη, μετά που έγινε με τα στίκες, λέμε ότι δεν είναι φαινόμενο στην Κύπρο. Είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Κανείς δεν περίμενε να υπάρχει τόσο τεράστια ζήτηση για τα αυτοκόλλητα συγκεκριμένα, επειδή τα τελευταία χρόνια μας το πήγαινε κάποια στιγμή στον αέρα. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχε γυρίσει το πράγμα και ο κόσμος αγόραζε, ήταν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση για τις κάρτες, για κάποιο λόγο που δεν ξέρουν ούτε ήδη, να εξηγήσουν. Έχει γίνει χαμός με τα αυτοκόλλητα και μου λέει στην Κύπρο, μέχρι τώρα που μιλάμε, χθες του μίλησα, έχουν διατεθεί τα πενταπλάσια stickers, πενταπλάσιο αριθμό αυτοκολλήτων από ό,τι είχαν διατεθεί σε ολόκληρο το Μουντιάλ του 22. Και του είπα και τον ρώτησα, τελειώνει το Μουντιάλ, λέω του, τελειώνει και
0: η διάθεση,
1: η ζήτηση τέλος πάντων, λέμε, όχι, τούτον μπορεί να πάει και ένα, δύο, τρεις μήνες μετά. Είμαι σίγουρος, λέει, να έρθει το Σεπτέμβριο και ακόμα να ψάχνουν στίκες, άρα θα μιλάμε για τεράστιο αριθμό στίκες για την Κύπρο μόνο.
0: Που θα έχουν πωληθεί.
1: Ναι, που θα έχουν πωληθεί.
0: Εντάξει, ένας περιπτεράς είπε μου ότι είναι επειδή είναι το τελευταίο της Πανίνη.
1: Μα τώρα ο κόσμος ξέρει το ότι είναι το τελευταίο της Πανίνη και πάει να βρει να τα πιάσει. Εγώ δεν το ήξερα, ας πούμε.
0: Ξέρεις, το είπαμε αυτό, αλλά δεν το θυμάσαι.
1: Ναι, αλλά είναι ο λόγος που. Μπορεί να είναι και αυτό, όπως και να έχει. Όπως και να έχει, δεν ξέρω γιατί. Αλλά εμείς θα σας δώσουμε.
0: Ακόμα δύο αυτήν την εβδομάδα. Και ένα στο podcast. Δώσαμε δύο, θα δώσουμε.
1: Θα δώσουμε έναν και έναν.
0: Α, έναν και έναν του εβδομάδα.
1: Το ένα, επειδή να μοιράσουν τα πέντε πακέτα.
0: Το πιο ολοκληρωμένο κατάστημα με τη σειρά εργαλείων Inco είναι έτοιμο να ανοίξει τις πόρτες του και επίσημα στις 10 και 11 Ιουλίου γίνονται τα εγγένεια του καταστήματος CP Garden Machinery στους Αγίους Αναργύρους στην Λάρνακα. Στο νέο κατάστημα μπορείτε να βρείτε ολόκληρη τη σειρά εργαλείων, όπως και αποκλειστικά δώρα και εκπλήξεις για όλον το διήμερο. Στο χώρο θα βρίσκεται εξειδικευμένο προσωπικό, θα γίνονται live testing εργαλείων, θα υπάρχουν ειδικά πακέτα προσφορών και πολλά άλλα, μην το χάσετε.
1: Χαιρετώ φίλο τον Μάριον, μου λέει και έχει δίκιο, το θυμήθηκα και εγώ, δεν ξέρω αν δεν ήταν σωστά σήμερα, 7-7 εβδόμου, 7-7 το ονομάσαν, την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Λονδίνο. Θυμάμαι ήταν λίγες μέρες, εβδομάδες, 15 μέρες μετά που είχα...
0: Τρεις εκρήξεις σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο 2005, 54 νεκροί και 700 τραυματίες απολύτως.
1: Ήταν 15 μέρες μετά που ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Λονδίνο, είχα φύγει και εντάξει, το σοκ ήταν τεράστιο. Ήταν σίγουρα ήταν του King's Cross, του HWR κάτι, που ήταν σταθμή που ήταν κεντρική, πολύ κοσμονέλα που ξέρω και εγώ πάρα πολλά συχνά. Και ναι, πόσους νεκρούς είπες,
0: 54
1: νεκροί, ήταν όντως
0: 700 τραυματίες που είναι και ξέρεις
1: shocking.
0: Νότι τραυματισμός
1: από ναι. Και κεντρικές γραμμές, μια ήταν η Πικατήλη, όπως και να έχει, ναι, συνέβη και αυτόν σαν σήμερα.
0: Εντάξει, επειδή ήταν τη σοκολάτα και το ψωμί,
1: εννοείται.
0: Έκαμε ένα skip να μεν...
1: Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Έξω ένα τρία βάζει και άλλη μια παράμετρο στην συζήτηση, ότι είναι και ο τελευταίο τουρνουά πέραν του Ισπανίνη για Κριστιάνο, για Μέση και άλλους, Μόντρις και τα λοιπά, ο Νέιμαρ, οπότε μπορεί... Να έχει γεννηθεί ο Χρήστος, να είναι ένας επιπλέον λόγος για να τρέξει να πάρει κάποιος τα πανίνι. Τι συμβαίνει.
0: Παίζει γύρω-γύρω όλοι στο. Δεν ήξερε να δει, είσαι πια ο πόντο. Παίζει ο Παγδατής ένα Legend Doubles στο.
1: Εγώ να σε πείτε, φαντάζομαι.
0: Ναι. Πάνε παγιοί παίχτες. Ο Καμπράλ και ο Φαρία είναι οι Κολομβιανοί, δύο κορυφαίοι, από τους κορυφαίους που παίξαν Doubles μετά τα αδέρφια, τους Αμερικάνους, τους δίδυμους. Και ο Παγδατής με τον Μαλής, το Βέλγο, είναι συμπαίκτες εδώ και πολύ καιρό. Πάνε σε όλα τα Grand Slam που υπάρχουν αυτά, αγώνες επίδειξης και...
1: Σε καλή κατάσταση είναι ο Μάρκος, α. Όχι αγωνιστικά, ενώ...
0: Έχει χιούμορ, πάντα είσαι.
1: Το θυμούμε πριν πέρα χρόνια, έχει παραπάνω κιλά από τώρα, μην πρέπει να κάνουμε λάθος. Όχι, οκ.
0: Είναι ο ίδιος.
1: Έχει χιούμορ.
0: Είναι ο ίδιος όπως έπαιζε.
1: Αν γυρίσεις το 6 ανάποδα, τι γίνεται?
0: Το
1: 9. Ιστερόγραφον ο Μικέλ Μερίνο. Καταφέραν τα Μικέλ εχθές.
0: Ακούς τη ροή τους. Χτύπησε το μωρό και...
1: Πριν πούμε για Μερίνο οτιδήποτε άλλο, πριν από λίγο πιστεί στο ραντεβού τους στην ΑΕΛ. Από πέρσι του τον. Λίγο πριν μου έχουν μπει δύο παρά, δύο και δύο τρία λεπτά. Βγάλει πάντα μια ανακοίνωση. Η τελευταία φορά σε μεταγραφή. Αναμενόμενη μεν, αλλά ολοκληρώθηκε μεταγραφή Γκομής. Πώς τη βλέπεις αυτή τη μεταγραφή για την ΑΕΛ? Έχει χιούμορ.
0: Εγκαλώ τον Γκομής.
1: Α, εντάξει, έτσι που το είπες.
0: Όχι, πιστεύω ότι σοβαρό upgrade. Είμαστε και στο Σαββό που ήταν αλλαγή του Γκομής.
1: Ναι.
0: Στον Άρη. Πέρσι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς επιθετικούς που είχε η ΑΕΛ. Νομίζω φέτος είναι σοβαρό το upgrade.
1: Και η ΑΕΛ να μας θυμίζουν φυσικά οι φίλοι.
0: Για μένα ο Γκομής τα τελευταία χρόνια ήταν ο καλύτερος που επέρασαν, ενώ πιο παραγωγικός.

0: Εντάξει, ξέρουμε κάτι, αλλά μα πούνε οι φίλοι τη ΑΕΛ, τα τελευταία χρόνια δεν υπήρχε κάποιο φοβερό όνομα σημείο αναφορά στην επίθεση τη ΑΕΛ.
1: Εντάξει, ξέρει τον κύριο Νταμάτο, είναι.
0: Ναι.
1: Ξέρει τον πολύ καλά. Οπότε νομίζω ήταν εύκολη και η απόφαση. Απλά εγώ δεν καταλάβω, λίγο σκεπτικό στον Άρη. Δεν έχω την. Δεν μπορώ να το. Να το πιάω.
0: Τι εννοεί, ρε φίλε, σου το πριν 3-4 μήνες. Σε podcast. Το σκεπτικό των νεότερων πολιτουργία.
1: Θυμάστε τι είπα. Μικρούς
0: και... Ναι, τέλειωσε πλέον. Είμαι selling club.
1: Ναι.
0: Θα ρίξουμε το μέσο όρο ηλικία που τον έριξαν, ξέρω πόσο θα πέσει. Ναι. 5, 6, 7, 8 χρόνια. Είδε, όποιο είναι πάνω από 30 χρόνια έχει φύγει. Όποιο δεν θέλει να μείνει, α πάει στο καλό. Εδώ μέχρι και παίχτη, να μην αναφέρω όνομα. Πληρώσα είναι έναν ποσό. Τέλος πάντων, 800 σε χιλιάδες απλά για να φύγει. Πληρώσαν τον για να φύγει, ναι. Τεράστια ποσά. Και πλέον γίνεται ένα σύλλογος ο οποίος έχει πρώτο στόχο να αγοράζει νεαρούς σε καλή ηλικία με μεταβολική αξία. Τώρα, αν παράλληλα μπορεί να κάνει και πορεία με τον αθλητισμό, είναι κάτι έξτρα. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός, όπως και όλοι στην Πάφο. Ναι. Ήταν και στον Άρη, ως πριν λίγα χρόνια. Πρωτάθλημα και μετά τα υπόλοιπα άλλα. Πρώτα αυτόν και μετά, αν παράλληλα μπορεί να κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού, να εκδικήσει τίτλους, ακόμη καλύτερα.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Okay. Δεν ξέρω τον λόγο που έγινε όμως. Ενώ εγκλικαθήκαμε από τον τίτλο ή έτσι θα θέλανε να πιάνουν το πρωτάθλημα πιο συχνά.
0: Τι να σου πω. Δεν ξέρω σκεπτικό το πώς και το γιατί. Εντάξει, μια ομάδα που είναι τεράστια συμβόλαια. Μπορεί και ενδεχομένως να βλέπουμε τα τελευταία ένα-δύο χρόνια ότι δεν αξίζει τον κόπο να φέρνουν παίχτες του 1 εκατομμυρίου και να παίρνουν πίσω τι.
1: Επειδή δεν είσαι και άλλα τύπου έσοδα.
0: Ναι. Μια ομάδα που το ήξερε, το ξέρω ότι έχει περιορισμένο ταβάνι από τα έσοδα, τουλάχιστον από τον κόσμο, συζωτή και τα λοιπά, αλλά και τηλεοπτικά και άλλα.
1: Το project ακαδημίες, το οποίο είχαν δει πολύ ζεστά από το ξεκίνημα του.
0: Αυτό συνεχίζει, ισχύει, δεν νομίζω αλλάζει κάτι.
1: Εσύ που ζαμε σημαίνει να δούμε αρκετά παιχτάκια να φτιάξει.
0: Μακάρι να δούμε τα επόμενα χρόνια. Νομίζω δεν έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι αυτών.
1: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Συν ότι πέραν από τα δικά της παιδιά που μεγαλώνουν και ανεβαίνουν σιγά σιγά τις βαθμίδες τις ηλικιακές, το βλέπεις το κάθε καλοκαίρι τα τελευταία 2-3 χρόνια να αγοράζουν και πολλά υποσχόμενους νεαρούς ποδοσφαιριστές διαφορετικών ηλικιών και από άλλες κυπριακές ομάδες.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό δεν έχω αντιληφθεί να έχει αλλάξει το project στο κομμάτι των ακαδημιών.
1: Επειδή μπαίνουμε και μια χρονιά που να είσαι Ευρώπη καλή, ενώ καλή ευκαιρία για Ευρώπη, γι' αυτό μου παραξενεύκουν και λίγο. Διότι μπορεί η δεύτερη θέση να σε στείλει εν τούτη χρονιά.
0: Τι πέμπτη μπορεί να στείλει.
1: Ναι, μπορεί να στείλει Champions
0: League. Α, Champions League, ναι, σωστά.
1: Που το Champions League ουσιαστικά, όπως μάθαμε και από το μονοπάτι του προαθλητή, έχει και τρεις χαμένες, έχει και ευκαιρίες χαμένες, έχεις και τσάσεις να περάσεις σε ομίλους. Ενώ γιος έχει και αποκλεισμούς, είναι και λίγο μπράβο.
0: Ακούμε TV Agenda για μερικά δευτερόλεπτα. Πρώτο break και επιστρέφουμε να δούμε έτσι και την υπόλοιπη επικαιρότητα που έχει και η τοπική επικαιρότητα έτσι αρκετά πράγματα. Είχαμε παρουσίαση Βρίζα Νίκο Παδόπουλου, ήταν εκεί η Μαριβάς, φαντάζομαι τα είπαν και στην εκπομπή, αλλά να μας δώσει άλλο ρεπορτάζ, έτσι λίγο πιο παρασκηνιακό.
1: Μπορούμε να το αρκετάσουμε εμείς, αλλά...
0: Ναι. Το τι υπόθηκε, τα γνωρίζουμε
1: εγώ και νομίζω ο κόσμος. Εγώ έπιασα έτσι λίγο ότι πολλά active και... Πολλά διατεθειμένος να είναι ανοιχτός που πρέπει να γραμμίζει εις του ή να ζεις ο Βρίζας. Δηλαδή εδώ και να απαντήσεις, ναι. Να μας τα πει και μάλλον.
0: Κράτα τη σκέψη σου. Η Ομόνια φαίνεται, περιμένουμε τώρα από στιγμή σε στιγμή, από λεπτό σε λεπτό, από ώρα σε ώρα. Φαίνεται να έχει κλείσει η μπακ. Βγήκαν κάποιες πληροφορίες για το που, για την ηλικία, από πού έρχεται. Ομάδες που δούλεψε ή όχι μαζί με τον Μπέρξιν, κάποιες άλλες ειδήσεις, φιλικά παιχνίδια και το Μουντιάλ θα τα σχολιάσουμε μετά το πρώτο break.
2: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
3: Δύο αγώνες για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα. Στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος. Στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην Echo. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
7: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
6: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
9: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
14: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
16: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
19: Everyone. Τα πάντα εσύ.
20: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι. Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
22: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
23: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
24: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
25: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημιωρό. Πριν συνεχίσουμε να θυμίσω το μεγάλο event, είμαστε για χορηγή επικοινωνία στο Sport FM 95. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, τελικός του Μουντιάλ, στις 10 η έναρξη, το μεγάλο πάρτι στον εξαιρετικό χώρο και εξαιρετικών και εξωτερικών χώρων της Αλφα Μέγα Έγκομης. Θα ξεκινήσει από τις 7:30. Εμείς ως Sport FM θα είμαστε ακόμη πιο νωρίς, στις 7 θα ξεκινήσει το live link με Εφρέμ Γεωργίου και Παντελή. Και η βραδιά της θα κορυφώνεται μέχρι και την έναρξη του τελικού στις 10, πέραν από το live link και εννοείται τη ζωντανή προβολή του μεγάλου τελικού. Θα υπάρχει και το pre-game εκεί on stage από τις 9 μέχρι τις 10. Θα παρελάσουν όχι μόνο on stage αλλά και από κάτω στον χώρο των VIP και όχι μόνο. Μεγάλα αστέρια, μερικοί από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς τους από διαφορετικές δεκαετίες και διαφορετικές εποχές. On stage σίγουρα θα είναι ο ομοσπονδιακός μας προπονητής ο Άκης Μάντζιος και ο μεγαλύτερος επιθετικός που βγάζει ποτέ η Κύπρος, τουλάχιστον σε ό,τι είχε κάνει αριθμούς, είναι και πρώτος σκόρερ της εθνικής μας ομάδας, Μιχάλης Κωνσταντίνου. Και άλλες πολλές εκπλήξεις, κληρώσεις, δώρα, εννοείται πολλές δραστηριότητες και για μικρά και πιο μεγάλα παιδιά, φαγητά, κεράσματα, ποτά, θα είναι εννοείται το Por Favor εκεί, η Pizza Hut,
1: το Street,
0: ένα από τα δύο αγαπημένα μου μπέρκερ όλων των εποχών, το Street Μπέρκερ, και σίγουρα μπόλικη διασκέδαση. Και ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα περιμένουμε να δούμε στις 10. Να είστε όλοι εκεί.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Καλησπέρα σας, τραγούδι είναι από την ταινία Rocky 4 με τίτλο Burning Heart. Μας λέει ο φίλος μας ο Αργύρης. Έπαιζε καθόλου από κάτω χαλί, δεν το έχω ακούσει. Δύο τέρματα Σαλάχ όπου θέλεις και έναν ο Μέση. Η πρόλεψη του Μιχάλη. Δύο Σαλάχ, έναν ο Μέση. Προβλέπει ο Μιχάλης. Ο Τραμπ ζήτησε του Ιφαντίνου να βάλει έξτρα 4 γκολ υπέρ της Αμερικής και συνεχίζει στην επόμενη φάση. Κάρμα, μας λέει ο Γιώργος. Γεια σου, Γιώργο.
1: Πώς ενώνει το ποδόσφαιρο ένας βίλαν.
0: Ο Τραμπ.
1: Οποιοςδήποτε. Ενώ σαν, ξέρεις, βρίσκουμε κάποιον να πούμε ότι είναι ο κακός του ποδόσφαιρου και αμέσως ενωνούμαστε. Ενώ πως χτες ήταν το 90% του με το Βέλγιο. Μόνο και εγώ και εγκουέντας με το
0: Βαλόνια. Ναι. Στην Ομόνια ανακοίνωσαν, γράφει ένας φίλος για τα εισιτήρια διαρκείας, τίποτα δεν δουλεύει στο Μόνια One. Μας μπλόκαραν όλους και τα email μας, ούτε καν εισιτήρια για τον Πανετολικό δεν μπορούμε να αγοράσουμε. Μεταφέρθηκαν σε μια νέα πλατφόρμα και είναι πιο ερασιτεχνική από την παλιά. Το λένε ειδικοί, όχι εγώ. Αναρωτιέμαι αν τα γνωρίζει όλα αυτά ο κύριος Παπασταύρου. Καταρχάς είναι κάτι που ακούω εγώ για πρώτη φορά. Και προφανώς ο φίλος δεν έβγαλε από τον Νουντού. Θα το ψάξουμε όμως να δούμε τι ακριβώς ισχύει. Και θυμίζω Κρόνος με τα στοιχεία σας 29.50 κάθε Παρασκευή, που γίνεται Δευτέρα δηλαδή. Κληρώνουμε, κυρία Μαριβά, σας ενδιαφέρει μία γκούτα με αυτοκόλλητα πανίνη.
3: Με ενδιαφέρει.
0: Σε ενδιαφέρει.
3: Αλλά χωρίς την κλήρωση.
0: Τι εννοείς?
3: Να βοηθήσετε τους φίλους σας.
1: Φέρες μου τα διπλά μου.
3: Όχι.
1: Γιατί?
3: Να σας φέρω.
0: Μάλιστα. Κατάλαβες, ρε φίλε. Έχει ένα μήνα μου τώρα να μου φέρει εμένα διπλά.
3: Ο Λουίς.
0: Ναι. Αλλά μόλις του είπε Μαριβά, όλο ίσο.
1: Ναι, εγώ είμαι Μαριβά, όμως δεν περιποιήθηκα.
0: Ναι, αυτό λέω. Τι γίνεται?
3: Καλά, εσείς.
0: Είμαστε καλά, εδώ.
3: Μπράβο.
1: Είδα μια φωτογραφία και δεν ξέρω αν ήταν έτσι λίγο. Είδα τη φωτογραφία του Ζήση Βρίζα με τον Νίκο Παπαδόπουλο.
3: Ναι.
1: Σε split screen. Με τη φωτογραφία του Φερνάντο με τον.
3: Με τον Κώστα.
1: Με τον Κώστα.
3: Χαπιάνο Κώστα.
1: Και πραγματικά, δηλαδή, νομίζω ότι αλλάξε ολόκληρο το vibe. Που και υποσχέθηκαν 5 μεταγραφές, προαθλήματα κτλ. Ακούσεις και ανθρώπους να μιλούν με ειλικρίνεια. για το πλάνο του στο φετινό και εσύ φαντάζομαι θα μας τα πεις καλύτερα, αλλά γενικότερα σαν έτσι μια, αφού είδατε split screen τις δύο εικόνες με το ίδιο background, δεν το αλλάξαν τον background,
3: ναι.
1: Σίγουρα μεγάλο upgrade για
3: όσους είναι το ότι οι συγκεκριμένοι δεν είχαν έρθει με τον ρόλο που έχει για παράδειγμα ο Βρίζας, ναι, αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Θα έλεγα ότι γενικά το θέμα οργάνωσης, οργανόγραμμα του ΑΠΟΕΛ άλλαξε πρώτα απ' όλα σε ό,τι έχει να κάνει με τους στόχους και τις επιδιώξεις που είχε θέσει η διοίκηση, που φαίνεται ότι τα βήματα που είχε βάλει κάτω ο Χάρης Φωτή τουλάχιστον στην τελευταία δημοσιογραφική διάσκεψη που έκανε ο ίδιος που τοποθετήθηκε και ανέφερε ότι στόχος ήταν, μάλλον προτεραιότητα ήταν το να στελεχωθεί η ομάδα σε ένα πιο επαγγελματικό επίπεδο με ανθρώπους τέτοιους που να βοηθήσουν στα του προγραμματισμού και ίσως μείνει πίσω κάποια μεταγραφή που να μην προχωρήσει, γιατί δίνουν προτεραιότητα στο θέμα στελέχωσης, στη δημιουργία ενός οργανισμού που μπορεί να λειτουργήσει σε υψηλά επίπεδα.
1: Έκαμε αναφορά για τον Χαρίς Φωτήν, είπε ότι καλύτερα ένας παίχτης λιγότερος.
0: Αυτό είπαμε, English game, εντάξει.
1: Όχι, ναι, απλά έκαμε συγκεκριμένα. Α, είπεν το τώρα, νομίζω είπεν το στην άλλη.
0: Τώρα, συμβαίνει τώρα live.
1: Επειδή είπεν το στην άλλη φορά, ρε.
0: Όχι, η Μαριβάς τώρα, ενώμα το είπεν τώρα η Μαριβάς μόλις.
3: Καλύτερα να σας ευχαριστήσεις λίγο. Και το είπεν και ο Βρίζας, ενώ το ίδιο πράγμα σήμερα από την τοποθέτηση του αθλητικού διευθυντή του ΑΠΟΕΛ. Αυτό που φαίνεται ως γενικό συμπεράσμα, να σχολιάσουμε μετέπειτα ό,τι θέλετε, είναι ότι συμβαδίζει το όραμα, αν θέλετε, οι επιδιώξεις, οι στόχοι, το πλάνο που έχει δημιουργηθεί από τη διοίκηση, τον αθλητικό διευθυντή και έπειτα τον προπονητή.
0: Το οργανόγραμμα έχει κλειδώσει, αυτή είναι τεχνικοί διευθυντές, προπονητές, σκάουτερ, έχει.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή
0: αυτό είναι, αυτό
3: που υπάρχει είναι ναι, ότι προχωράνε όπως έχουν τα δεδομένα με τον Ζίζη Βρίζα, αθλητικό διευθυντή, προπονητή τον Νικό Παπαδόπουλο. Υπήρχε μια σκέψη να στελεχωθεί η ομάδα και με τεχνικό διευθυντή, πέρα από αθλητικό διευθυντή. Ναι. Αλλά είναι κάτι που δεν φαίνεται να προχωρά προς το παρόν.
0: Εμένα πάντα έτσι ένας συνδυασμός που έχω για έναν προπονητή.

0: άμεσα με τον προγραμματισμό. Φέρνουν πέντε παίχτες που θεωρούν ότι α, η αντοπίδων της Κύπρου είναι καλή. Και στην πορεία, αν πολύ σύντομα ανακαλύψουν ότι τελικά το επίπεδο είναι πιο ψηλό από αυτό που νομίζαμε. Άρα, τούτοι οι παίχτες μπορεί τελικά να μην κάνουν τη διαφορά. Δεν μιλώ συγκεκριμένα τώρα για το ΑΠΟΕΛ, αλλά αν μέσα από την σημερινή συνέντευξη τύπου, αν δόθηκε, αν εσύ έχει εκλάβει ότι όντως ξέρουν που βρίσκονται, όχι το μέγεθος του ΑΠΟΕΛ, το επίπεδο της Κύπρου.
1: Νομίζω και τα δύο. Φάνηκαν από τις δηλώσεις τους. Μάλιστα, ερωτηθήκαν για το ότι θεωρούν ήδη ότι είναι πιο χαμηλό το. Όχι αν είναι πιο χαμηλό το επίπεδο, αλλά αν το εκλαμβάνουν σε σχέση με κάποια σχόλια που γίνονται στην Ελλάδα για το επίπεδο του Κυπριακού Πρωταθλήματος, ότι είναι πιο χαμηλό, ότι είναι υποβάθμιση το να δουλεύει κάποιος στην Κύπρο, κάποιος Ελλαδίτης, θέλω να πω. Απάντησαν ότι όχι. Ιδιαίτερα για μια ομάδα όπως είναι το. Το ΑΠΟΕΛ, οπότε φαίνεται ότι αναγνωρίζουν και το γεγονός ότι έχει αλλάξει το κυπριακό επίπεδο και ο ανταγωνισμός. Είπαν και ήδη ότι δεν παίζουμε μόνοι μας, πάντα πρέπει να δούμε και τις υπόλοιπες ομάδες το τι θα κάνουν, το πώς θα παρουσιαστούν στον αγωνιστικό χώρο. Από τα λεγόμενα τους τουλάχιστον, σε πρώτη φάση, γιατί εντάξει, διαφορετικά είναι τα δεδομένα για διαφορά της πράξης που χρειάζεται να δούμε από εδώ και πέρα. Φαίνεται ότι έχουν αντιληφθεί και το μέγεθος της ομάδας και το επίπεδο του κυπριακού πρωταθλήματος.
2: Πάντως, Ανδρέα, οι παίχτες που είχαν συμμετοχή στην Ελλάδα, αν ήρθαν στην Κύπρο, νομίζω είναι καλά τα ποσοστά επιτυχίας των μεταγραφών.
0: Γενικά παίχτες, για το Πολύνο,
2: γενικά για την Κυπριακή
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Ας πούμε, θα ξεχάσω, είμαστε τα δαμέ που είχαμε βγάλει και το αποκλειστικό με τον Τάλσιο, θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Ενώ που δεν ήξερα ένα παίχτη του Ιωνικού 100.000, πόσα ήταν η κουβέντα. Και αποδείχτηκε ένα από του καλύτερου παίκτε τη χρονιά, τη επόμενη και τη μεθεπόμενη. Ενώ το γενικά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι μια καλή μετάβαση.
1: Μια καλή
2: αγορά για το Κυπριακό.
1: Εντάξει, πάρουμε μια περίπτωση Ματίας Τωμάς.
2: Η οποία πήγε να φέρει Μεξικό, έκλεισε σήμερα Μεξικό. Ναι. Υπέγραψε.
1: Υπέγραψε στην ομάδα του στο Μεξικό. Κρατάμε το ότι και οι δύο είχαν τονίσει η ομάδα χρειάζεται να παρουσιάζει κυριαρχικό πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο, επιθετική φιλοσοφία και την πεποίθηση που έχουν να έρθουν στο ΑΠΟΕΛ ποδοσφαιριστές με νοοτροπία νικητή. Είναι ο βασικός παράγοντας, όπως είπε ο Ζήσης Βρίζας, που κοιτάζουν στην ομάδα γιατί αφορά το μεταγραφικό κομμάτι. Χωρίς να δώσουν πάρα πολλές λεπτομέρειες ούτε για αριθμό ποδοσφαιριστών που θέλουν να φέρουν, να προσθέσουν στην ομάδα, ούτε για συγκεκριμένες θέσεις, παρόλο που λέχθηκε πως προτεραιότητα είναι η ενίσχυση στη θέση του επιτελικού μέσου. Και από εκεί και πέρα, η αγορά, όπως έθεσε και ο Ζήσης Βρίζας, θα καθορίσει και τις επόμενες κινήσεις. Και μέσω επίσης των φιλικών αγώνων που θα δώσει το ΑΠΟΕΛ, όπως είπε ο Νίκος Παπαδόπουλος, θα ξεκαθαρίσει και ο ίδιος μέσα στο μυαλό του τις θέσεις στις οποίες θα αγωνίζονται συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές, που αυτή τη στιγμή είναι ερωτηματικό και για την περίπτωση του Λιμνιού και για την περίπτωση του Πέτρος.
2: Ναι, για το υπάρχον ρόστερ ρωτήθηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος, επειδή χτες είχε την ευκαιρία να προπονηθεί για πρώτη φορά τους παίχτες.
1: Ναι.
2: Έγινε του κάποια ερώτηση για το ρόστερ που έχει βρει εδώ και τι περιμένει.
1: Ερωτήθηκε, είπε ότι από τις επόμενες μέρες, από τη στιγμή που ο ίδιος τώρα έχει καθημερινή τριβή με τους ποδοσφαιριστές, θα δημιουργήσει μια πιο ξεκάθαρη, αν θέλεις, εικόνα. Ρωτήθηκε περισσότερο για την φιλοσοφία που θέλει να εφαρμόσει και κατά πόσον υπάρχουν ποδοσφαιριστές στο ρόστερ αυτών του ΑΠΟΕΛ που μπορούν να ανταποκριθούν στο επιθετικό στυλ παιχνιδιού που θέλει ο ίδιος να εφαρμόσει στην ομάδα. Και όπως είπε, σε όποια ομάδα πήγα, ακόμα και σε ομάδες που δεν είχαν, ας το πούμε, πρωταγωνιστικό ρόλο, έπαιζαν κλεφτοπόλεμο, είπε, εντός εισαγωγικών, έδειξα ότι μπορώ, ναι, να εφαρμόσω τη φιλοσοφία αυτή. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι κινούνται και οι κινήσεις ουσιαστικά στο ΑΠΟΕΛ.
0: Επειδή την ώρα που ήταν η συνέντευξη που τα ακούσαμε και ζωντανά, κάναμε το podcast, δεν έχω καθόλου εικόνα. Ήταν και ο κύριος Φωτίου,
2: Μίλησε πρώτα,
0: αναφερθήκαν καθόλου στο επίμαχον κομμάτι που καίει και τους φίλους του ΑΠΟΕΛ, των διαπραγματεύσεων. Υπάρχει κάποια εξέλιξη, διαφοροποίηση, ναι, με την πλευρά του κύριου Γιασί.
1: Τοποθετήθηκε ο Χάρης Φωτίου, αλλά όχι για το εν λόγω κομμάτι. Όπως είπε, μπαίνει στην άκρη ουσιαστικά για σήμερα, γιατί η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη εντός εισαγωγικών στον Ζήση Βρίζα και στον Νίκο Παπαδόπουλο.
0: Το ρεπορτάζ.
1: Έθεσε ευγενικά ότι δεν θα δεχτούμε ερωτήσεις.
0: Το ρεπορτάζ. βγαίνει κάτι, αν υπάρχει κάποια εφαρμοποίηση, εξέλιξη, πισωγύρισμα, στασιμότητα.

0: Όχι, συνεχίζονται οι συναντήσεις, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ουσιαστικά το θέμα που περιμένουμε να ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα δεν αφορά το ΑΠΟΕΛ με τον Σαββαγιασί και τις διεργασίες που έγιναν όλο αυτό το διάστημα με το επενδυτικό σχήμα του οποίου ηγείται ο Σαββαγιασίς, αλλά ακριβώς τις διαδικασίες και τις διεργασίες που γίνονται για να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες από πλευράς της Ομοσπονδίας.
1: Για το θέμα της εταιρείας ή
0: για το θέμα της νέας εταιρείας.
1: Πάντως, να παρέθεση στην δεύτερη φορά, σας αγαπώ, έλεος όμως, όλοι ξέρουμε πως η UEFA είπε όχι για την νέα εταιρεία και δεν το λέει κανένας δημοσιογράφος. Άκουσε κάποιος κάτι, ξέρει ότι η UEFA.
2: Εγώ δεν το άκουσα.
1: Ούτε εγώ το άκουσα. Άκουσε κάτι, οκ. Okay. Άρα σίγουρα το όλοι ξέρουμε, δεν μας περιλαμβάνει εμάς τους τρεις, Α και Β. Νομίζω το μετέφερα μέσα στην εβδομάδα, αν χτες ή την περασμένη Παρασκευή. Νομίζω χθες. Τουλάχιστον από αυτά που ξέρουν είναι ότι μέχρι και μέσα τέλη προηγούμενης εβδομάδας δεν έφτασε τίποτα επίσημο στην ΚΟΠ από πλευράς ΑΠΟΕΛ για να προωθηθεί κατ' επέκταση στην UEFA σε σχέση με αυτήν την νέα εταιρεία. Άρα αποκλείω να έχει απορρίψει η UEFA, επίσημα τουλάχιστον, από τη στιγμή που τίποτα επίσημο δεν έχει πάει στην ΚΟΠ.
2: Αλλά τριαγόντα, επειδή έχεις τις πηγές σου, στείλμαζα με τα links να αρκέψουν και εμείς να μαθαίνουμε. Ενώ να μην είμαστε και εμείς τέτοια. Και εμείς αγαπούμε σε, by the way. Αλλά στείλμαστε τις πηγές σου να κάνουμε εννοείς τις ερωτήσεις που πρέπει.
0: Η ενημέρωση που προκύπτει τουλάχιστον για το θέμα αυτό είναι ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασίας. Υπάρχουν και συναντήσεις, κάτι διασυναντήσεις επίσης προγραμματισμένες. Περιμένουμε τα νεότερα της εξελίξης. Τους επόμενους μήνες ουσιαστικά θα ξεκαθαρίσει το όλο το θέμα. Χρειάζεται εννοώ ακόμη κάποια διαδικασία και για ό,τι αφορά το θέμα των συζητήσεων με την ΚΟΠ και μετέπειτα στο θέμα με την UEFA. Ενώ σε τύχει να κάνει με ΚΟΠ και UEFA.
2: Τι γίνεται σε αυτό το διάστημα μας, έχουμε εικόνα, δηλαδή το ΑΠΟΕΛ ξέρουμε ότι έχει θέματα. Τα season ήδη δικαιολογούνται που παντί. Άρα ποιοι κουβαλούν το ΑΠΟΕΛ για τους επόμενους μήνες που στιγμή υπάρχουν και περικόπες εσόδων όπως είναι τα τηλεοπτικά που από ό,τι κατάλαβα θα τα έχουν στη διάθεση τους φέτος.
0: Η διοίκηση του Χάρη Φωτίου έθεσε ότι αυτό το διάστημα είναι το πιο δύσκολο εντός εισαγωγικών γιατί οι πόροι είναι πολύ περιορισμένοι, η δική της πόροι της υπάρχουσας εταιρείας διοίκησης του ΑΠΟΕΛ. Συν του ότι ο προγραμματισμός που τρέχει με τα εν λόγω δεδομένα.
2: Με τα σημερινά δεδομένα, δηλαδή.
0: Αυτό προκύπτει από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ναι, με τα σημερινά δεδομένα. Τώρα, αν διαφοροποιηθεί το σκηνικό, τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες ή ολοκληρωθεί πιο γρήγορα το όλο θέμα με το επενδυτικό σχήμα και διαφοροποιηθεί έπειτα και το θέμα του προγραμματισμού, θα το.
2: Ναι, αλλά πώς το λέμε, το time frame που βάλουμε, θα μέσα στον προγραμματισμό.
0: Αυτόν περιμένουμε. Ναι, αυτόν περιμένουμε.
1: Άσκα, δηλαδή. Όχι, η αλήθεια είναι.
0: Δεν τον επίσαμε τον Ανδρέα.
2: Για ποιον πράγμα τον πείσουμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχει έναν περίεργο ύφος.
2: Θέλει να μας πεις τη μεγαλύτερη σου ενδιασμό.
1: Όχι, το είπα. Είναι κάποιο ενδιασμό. Εντάξει, το θέμα τώρα με τα νέες εταιρείες, με γιασί, νεοφές και τα λοιπά. Εγώ πάντα κρατώ μια πισίνη, περιμένω να δω τι θα γίνει, αν θα γίνει, πότε θα γίνει.
2: Ναι, αλλά εσύ πιστεύεις τώρα, καφενειακού επίπεδου συζήτηση να κάνουμε. Αν ο γιασί, ενώ έχει στο μυαλό του να προχωρήσει και να κάνει το μεγαλώσει το πράγμα, να το αφήσει σε μια τόσο σημαντική χρονιά να ξεκινήσει που βάσεις μνημονίου.
1: Δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω. Κρατώ πισίνη και περιμένω.
2: Εγώ δεν πιστεύω.
1: Δεν είμαι τσουπά το αντίθετο. Απλά δεν ήταν πολλά τα μάτια μου. Και άκουσα πολλά τα αυτιά μου. Οπότε περιμένω.
2: Εσύ και ο τρέχω εδώ μέσα.
1: Όχι, εντάξει, δεν έχω τόσο. Με τόσες δυνατές πηγές για να είναι πιο μπροστά από την σύνδεση εξέλιξη. Τι παθαίνω, 45. Ο καφενέ δεν έχει τηλέφωνο δυστυχώ.
2: Για τον Τρεγοντάουλη.
1: Ναι, αλλά είναι το πια το υπονόμενο.
2: Τα high pieces σου, ρε, είναι του καφενέ οι κουβέντες.
1: Α, του 380. Ναι. Μάλιστα.
2: Σου λέω, ρε Μάριο Βαστίου, πιο spicy.
0: Για τα
2: Αποέλ. Γενικά, όχι, μας πειράζει.
1: Ναι, για τα Αποέλ, για τα Αποέλ.
0: Με θεωρείτε έτσι.
2: Έχεις τίποτα.
0: Όχι.
1: Και γενικά.
2: Γενικά, τίποτα spicy. Ακούσες το νέο άλμπουμ της Μαντόνα.
0: Ακούσες το εσύ.
2: Ναι.
0: Και.
2: Πολλά καλό, ειδικά τον τουέτο με τη Σαμπρίνα Καρπέντερ.
0: Nice.
2: Το νέο Place to Be 2027 είναι η συναυλία της Μαντόνα, αλλά θα σας το δούμε τώρα πρώτη το ακούσετε από μένα.
1: Θυμούμε ότι ο 3-12 μας έφερε στα τρίγωνα, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν εκείνη την ημέρα. Ήταν αφορμή ο Ντάλσιο, δηλαδή ενθουσιαστή, μπάγουσε το απόλυτο ο Ντάλσιο ότι έφερε μας τα τρίγωνα.
2: Επί Θεσσαλονίκη νομίζω ότι ήρθε.
1: Ναι.
2: Τα ωραία που ήταν.
1: Τα ωραία.
2: Και τώρα που ήρθε στην 28η, έναν τζερόν, γίνον το τούτο, ήταν ωραία.
1: Έκλεισε.
2: Έκλεισε.
1: Δεν υπάρχει πλέον στην Κύπρο. Άρα μπορώ να πούμε, ήταν του Τερκενλή.
2: Υπάρχει σε...
1: Τι.
2: Το αλφαμέγα, ας πένει, έχει Τερκενλή. Μπορείς να...
1: Α, εντάξει, πήγαινε το αλφαμέγα, φίλοι μας. Ναι.
2: Αλλά ρε φίλε, έκανε κάτι τσου ρε και... Θα αξιάσω, τέλος πάντων.
1: Πέμα ρε φίλε.
2: Κατεβήκαμε Χαλκιδική. Εφτάσαμε Χαλκιδική και πούτες πρώτα στόψη και έναν Τερκενλή. Και σταματήσαμε να πιάνε νερό βασικά ή τίποτε. Και την ώρα ευκήκαν baby τσουρέκια που μες το... Πας, τι ήταν πας στους δίσκους ρε Βιόλα. Δεν είχε έτσι
0: πάει.
2: Να πάεις Χαλκιδική.
0: Για πέρσι.
2: Ήταν καλή.
0: Ήταν πολύ ωραία.
2: Φέτος. Καβουροτρύπες.
0: Ναι, πιέζες καβουροτρύπες. Φέτος, χώρια.
2: Χώρια.
0: Ναι.
2: Μνημονιακού.
0: Δεν
2: είναι αγώ. Εσύ είχε μια εκδήλωση να παρουσιάσεις ρε Μάριο. Ασκιά ψυχολογία. 19. Θα είσαι εκεί και 19 Ιουλίου.
1: Εντάξει, Μάριο, θα είναι εκεί.
0: Με πόνο καρδιάς.
1: Δεν θα είμαι Χριστιανό.
2: Εντάξει.
0: Όχι για την εκδήλωση. Την εκδήλωση την περιμένουμε. Πώς και πώς.
2: Για τις ομάδες που θα είναι τελικό.
0: Για τον Ανδρέα Βιολάρ.
2: Ο επό...
1: Θα μπορούσε να έχει και μέση.
2: Έχει
1: και μέση. Ρε φίλε, εντάξει, είναι δική μας απόφαση.
2: Πόψε.
1: Ήταν εντολή.
2: Βιολά, πόψε η Αργεντινή θα γαμίσω εγώ. Η Αργεντινή θα το πιάσει ίσον ότι δεν έχει τρόπο για να σταματήσει κάποιος στον τρίον της Αργεντινής. Είναι η καλύτερη ομάδα στον κόσμο.
0: Γελά.
1: Ξέρει να μου κάνει.
2: Πάμε για την νίκη να κάνω τροπός με τους Αιγύπτιους.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σουκράντους. Την απόκτηση του Γιάννικ Γκομής ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Υπεγράψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έλυσε το συμβόλαιό του με τον Άρη και συμφώνησε με τους γαλαζοκίτρινους. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ζουάο Ταβάρες. Πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ για τη νέα περίοδο, η επιστροφή του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Όπως ανέφερε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο τεχνικός της ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με ταυτότητα, να κυριαρχεί και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη μου χαρά που είμαι μέρος της ομάδας αυτή τη χρονιά που συμπληρώνει 100 χρόνια ζωής, ανέφερε ο Ελλαδίτης coach. Στόχος είναι να κάνουμε το ΑΠΟΕΛ ένα οργανισμό που να λειτουργεί σε υψηλά πρότυπα, ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής Ζήσης Βρίζας, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που έχουν νοοτροπία νικητή, ενώ βρίσκονται σε πρώτο πλάνο και οι Κύπριοι ποδοσφαιριστές. Η διοίκηση θα έχει την κατάλληλη υπομονή και θα στηρίζει το έργο τόσο του προπονητή όσο και του αθλητικού διευθυντή, ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας του ΑΠΟΕΛ Χάρης Φωτίου, ενώ δεν έγινε καμία αναφορά στο θέμα των διαδικασιών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας με το επενδυτικό σχήμα. Στα μεταγραφικά, σύμφωνα με τον κύριο Βρίζα, δεν υπάρχει πρόσφορο έδαφος για την περίπτωση Πέδρο Μάρκες. Ο επιτελικός μέσος είναι η προτεραιότητα. Οι υπόλοιπες θέσεις θα εξαρτηθούν και από το ενδεχόμενο κάποιων αποχωρήσεων, η επισήμανσή του. Εντός της εβδομάδας αναμένεται στην Κύπρο ο Αργεντινός μέσο επιθετικός Φαπρίτσιο Πεδρόσο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Πολύ κοντά στην ενίσχυση με δεξιό ακραίο αμυντικό είναι η Ομόνια. Οι επαφές με τον εκλεχτό των Βρασίνων βρίσκονται στο τελικό στάδιο, με τις ανακοινώσεις να αναμένονται ίσως και εντός της ημέρας. Σε προτεραιότητα ενίσχυση και στην κορυφή της επίθεσης. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Είναι θετικό και είμαστε ικανοποιημένοι για την παρουσία όλων των νέων αποκτημάτων στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Προτεραιότητα αποτελεί ο καλύτερος δυνατός βαθμός ετοιμότητας για τον πρώτο αγώνα στην Ευρώπη, η επισήμανση από τον εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ Κυριάκο Δημητρίου στον Sport FM. Το δεύτερο της φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα στις 5 ο Απόλλωνας κόντρα στην Ουτρέχτη, τηλεοπτική μετάδοση από την Σίντα Vision. Μας πήρε πίσω στον μεταγραφικό σχεδιασμό το θέμα Γκόλτσον. Ήταν κάτι το απρόπτο. Τις τελευταίες μέρες βγήκαμε ξανά στο παζάρι για κεντρικούς αμυντικούς, ανέφερε στο Sport FM ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Γίνεται επίσης προσπάθεια για ακραίο επιθετικό και κεντρικό επιθετικό. Στην ΠΑΦΟ, καθοριστική για τις μετέπειτα κινήσεις είναι η κατάληξη της υπόθεσης Λούκασεν, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Δεν προχωρεί η περίπτωση Μπουλούλου. Ενσωματώθηκαν οι τρεις διεθνείς του Άρη στην προετοιμασία της ομάδας στη Λετωνία. Πρόκειται για τους Χαραλάμπο Χαραλάμπους, Άντερσον Κορέια και Γιασίν Μπουράν. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο νέος τεχνικός της ανόρθωσης, Νέστορ Ελ Μαέστρο, για να λάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας. Νέα προσθήκη στο ρόστερ της Ομόνιας 29 Μαΐου, η οποία ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με τον 39χρονο Λαδίτη κεντρικό αμυντικό Δημήτρη Χαντάκια.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Με 2 αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Κολομβία. Μετά την άφηξη του Μπράγκου Μπάντιο και την επικείμενη του Τζακ Μπόγκα, οι οποίοι θα υποβληθούν σε ιατρικά τεστ και θα υπογράψουν, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ετοιμάζει και άλλη μεταγραφική προσθήκη. Την απόκτηση του Κάι Καϊρίνεν ανακοίνωσε η ΑΕΚ, τα τυπικά απομένου για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Πορτογάλου μέσου Ζώτα Σίλβα στον Ολυμπιακό. Ο πολύπυρος εξτρέμ Λορέντζο Ενσίνι, ο οποίος απασχόλησε και την ΑΕΛ, οδεύει στην Σαμπτόρια με τις δύο πλευρές να είναι στις τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του ντιλ. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
4: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας. Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo.
10: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
11: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
10: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το μάτς ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
12: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
13: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς το χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
14: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
15: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μια προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
1: Και εδώ στους δρόμους της Κύπρου υπάρχει αρκετή κίνηση. Σήμερα το πρωί άκουσα αρκετή. Ταλαιπωρηθήκατε στη Λευκοσία. Να ξεκινήσω από την Πάφο και τη Λεωφόρο Μεσόγειος και Τάσου Παπαδόπουλου, όπου εκεί υπάρχει αρκετή πίχτρα, να το πω έτσι, κίνησης. Στην Λεμεσό, αφού περάσουμε και από την Κοφίνου, βλέπω ότι είναι αρκετά καλά τα πράγματα στην Λεμεσό. Σε σχέση πάντα με άλλα μεσημέρια, υπάρχει σίγουρα κίνηση στους κυκλικούς κόμβους, των κάτω πολεμιδίων και του Τρόδους. Υπάρχει σε σημεία της Μακαρίου σε διασταυρώσεις κτλ. Όπως υπάρχει και στη Γλάθστονος κίνηση, υπομονή και θα φτάσουμε όλοι σπίτι. Λάρνα κάποιο ήσυχα τα πράγματα και Λευκοσία. Όταν τελειώσουμε με το Μουντιάλ, θα φτιάξουμε και τους δρόμους στη Λευκοσία να μην έχει κίνηση. Σπύρου Κυπριανού, Περικλέους, Στερίου, υπομονή Σταυρού, υπομονή. Να λιώσει το Μουντιάλ και να φτιάξουν και τους δρόμους. Το Μουντιάλ εννοούσα που να διοργανώσουμε εννοείται το φετινό.
2: Ναι, που...
1: Όχι, να μην παρεξηθώ να καρτερούν 19 του μήνα οι άνθρωποι.
2: Φίλε, όταν θα φιλοξενήσουμε μαζί με άλλες χώρες, εντάξει, δεν μπορούμε μόνοι μας, αλήθεια είναι, ένα παγκόσμιο κύπελλο, τότε ναι, θα είναι όλα έτοιμα. Δεσμεύομαι. 29.50 τα μηνύματά σας. Μας έστειλε και την πηγή το φίλος ο Ελέος, δεν θα το διαβάσω. Απλά μας λέει στο τέλος ότι είναι τη ΣΚΙΠ. Τη ΣΚΙΠ ή τη ΣΚΟΠ η πηγή. Έλεος μου. Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ή η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν ξέρω ποια θα μπορούσε να είναι πιο ισχυρή πηγή για το συγκεκριμένο θέμα που αναφέρει. Σε συνέχεια του μηνύματος, ότι όλοι ξέρετε ότι είπε όχι δέφατη από ΕΛ κτλ. Απλά διευκρίνησα αν εννοείς ΚΙΠ ή ΚΟΠ. Ανδρέα και Λούι, μετά από όλα αυτά τα τραγελαφικά που είδαμε στο Τσίρκο Μουντιάλ, δεν πιστεύετε ότι είναι επιτέλους καιρός να αντιδράσουμε για να επανέλθει το φυσιολογικό ποδόσφαιρο χωρίς VAR, hydration break, 100 παιχνίδια για κάθε παίχτης, χωρίς στοίχημα, χωρίς 5.000 πάσεις ένα παιχνίδι και επιτέλους να βλέπουμε με τα σωστά και τα λάθη του το ποδόσφαιρο που τόσο αγαπήσαμε εμείς οι παλαιότεροι? Όχι. Δεν θέλουμε να την πιστεύουμε ότι είναι δεδομένο ότι έχει περάσει αν επιστρέψει εκείνη η περίοδος. Η κοπέλα. Είναι. Έλεος μου, εντάξει, καταλάβαμε και, αφού πιέσαι και το όνομα του ανθρώπου που αν όντως υπόθηκε, τώρα ξανανοίγω κεφάλαιο, παρέθεση, αν όντως υπόθηκε από το στόμα του συγκεκριμένου, θεωρώ ότι είναι μια αξιόπιστη πηγή. Αλλά στο μου είπε κάποιος που ξέρει τον τάδε, που είναι κοντά στον άλλον, κάπου πολλές φορές παίζει σπασμένο τηλέφωνο χωρίς να συζητώ για το όνομα του Θεού την πηγή σου. Κλείνω την παρένθεση και λέω ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, αν επιστρεπτεί, και ήταν κάτι που σκεφτόμουν και εγώ, όχι το με το VR και τα hydration breaks, αλλά τούτα τα κωμικοτραγικά όπως τα χαρακτηρίζεις και εσύ, των τελευταίων ημερών, εβδομάδων ή και μηνών, οι πολιτικές επιρροές, τα οικονομικά συμφέροντα και όχι μόνο που έχουν πει για τα καλά στον χρόνο του ποδοσφαίρου, που φτάσαμε στο σημείο, αυτή ήταν η αφορμή να γράψω και ένα άρθρο σήμερα, που φτάσαμε στο σημείο αυτά τα συμφέροντα να έρχονται στο σημείο που να πώς να το πω, που να είναι πιο σημαντικά και από τους ίδιους τους κανονισμούς του ποδοσφαίρου. Τούτη όποια σχέση εξάρτησης, άλλη εξάρτηση που έχει, ξέρω, ο Τραμ με τον Ιφαντίνο, είναι πιο ισχυρή ακόμη στους κανονισμούς που λένε ότι ας παίξεις το τρίτο κότσινγκ κάρτα, χάνει το μόνο παιχνίδι. Ναι. Διαφτάσαμε σε ζωή το σημείο. Να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε, απλά επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν τα χατρίδια σε κάποιους άλλους και επειδή αυτά τα χατρίδια κάποια στιγμή θα τους τα ανταποδώσουν. Αλλά είναι κάτι που ξέρουμε εδώ και δεκαετίες που συμβαίνει.
1: Αλλά όλα γίνονται εις βάρος του σπορτ, του αθλήματος.
2: 100%. Και αφορμή, θυμήθηκα και λίγο το. Εκείνον το θυμάσαι, το είχε ζει, θυμάμαι, το FIFA Uncovered που βγήκε 10 μέρες.
1: Ναι, τα λεφτά του Πλάτερ.
2: Βγήκε 10 μέρες πριν βγει το Μουντιάλ του Κατάρ, που εκεί ξεκάθαρα δείχνει ποια είναι η FIFA από τον καιρό του Αρβελάντζε, του Μπλάτερ και Φαντίνο. Διαπλοκή, διαφθορά. αναθέσεις μεγάλων διοργανώσεων όπως το 18 και το 22 του Μουντιάλ, η εξουσία, η πολιτική, το χρήμα κτλ. Κτλ. Είμαστε δυστυχώς σε αυτήν την εποχή και δεν θα αλλάξει. Έχει κάποιες ζυγατίες που μπήκαμε σε αυτήν την εποχή. Και ναι, δυστυχώς το χρήμα και το συμφέρον είναι πιο ισχυρά από το ίδιο το άθλημα ή από εμάς τους αγνούς φιλάθλους που θεωρώ είναι εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη.
1: Απλώς δεν είναι και άθλημα το αγνού φιλάθλου, άμα θέλεις 600-700 ευρώ από δυσάμπη.
2: Είναι ένα παγκόσμιο προϊόν πλέον το ποδόσφαιρο. Δεν είναι, θυμάσαι που το λέγαμε το έτσι ήταν κάποτε. Το άθλημα των φτωχών. Yeah. Τώρα το λες και γελάς. Όχι την έκφραση το άθλημα το
1: εδώ μπλούζαν της ομάδας σου να θέλει να αγοράσεις πλέον είναι 120 ευρώ μπλούζα ενώ.
2: Έτσι είναι δυστυχώς και απλά τα όσα συμβαίνουν τώρα αυτές τις μέρες ήρθαν να μας υπενθυμίσουν ή να ενισχύσουν αυτό που ξέραμε.
1: Ο ίσως να μας δείξουν και προς τα που κατευθύνεται ότι υπάρχει μια πορεία καρφωτή προς το προς τσάι που θέλει ο άγνος ο φιλάτης.
2: Ναι.
1: Αλλά το με στοιχηματίες, εγώ δεν ξέρω πως με το στοίχημα γενικά με το στοίχημα πως μπορεί να εξομαλυνθεί κάπου.
2: Δεν υπάρχει ούτε σε αυτόν επιστροφή. Δεν υπάρχει ούτε σε αυτόν επιστροφή. Είναι μετά τα τηλεοπτικά, είναι το μεγαλύτερο έσοδο στον χρόνο του ποδοσφαίρου. Τα χρήματα που έρχονται μέσα από τις θεματικές εταιρείες. Στον πλανήτη όλο. Οπότε. Αν υπήρχε κάποιο μαγικό τρόπο, ένα κουμπάκι να πατήσουμε, δεν ξέρω πόσοι θα το πατούσαν, αλλά δεν υπάρχει επιστροφή. Λούι και Βιόλα, σας χαιρετώ. Λούι, το πιο direct οκτάρι σύμφωνα με σένα χθες προτίμησε να διαμαρτυρηθεί στον διαιτητή μπάλι παρά να μαρκάρει και κάπως έτσι δέχτηκε τον γκολ. Αλλά αυτά στο 90 συν με αγάπη μπάντα. Τι χάθηκα.
1: Για τον γκολ που είπα για τον πρώτο, τον πιο direct οκτάρι στην ιστορία της Premier League.
2: Α, το χθες, νομίζω ότι είπε κάτι χθες. Το χθεσινό παιχνίδι. Α, οκ.
1: Δεν θυμούμε στη φάση ότι ήταν ο Μπρούνο. Ούλοι άμυνα τζάμε τζιμίδι και ήταν μόνο ο Μπρούνο. Αλλά γενικά είναι καμία καλό τουρνά. Ο Μπρο Φερνάντες. Που την άλλη δεν σημαίνει τούτο ότι είναι καλός. Είναι το κέντρο έκτο χτάρι της Premier League. Ειδικά η περσινή του χρονιά σε σχέση με το δεύτερο καλύτερο είχε να πει πολλά.
2: Μα ακόμη για αυτόν που θεωρούν πολύ τα τελευταία δύο χρόνια τον κορέο Χαφ, ο Βιτίνια, ούτε αυτός έκανε καλό.
1: Κανένας τους. Δεν μπορείς να πεις έναν παίχτη της Πορτογαλία, εκτός που τον Μέντες που... Επειδή ήταν για μένα και ο λόγος που...
2: Εντάξει, και ο Ντέο Κώστα είχαμε για μένα κάτω, ο τερματοφύλακας, αλλά οκ.
1: Ειδικά η διπλή αποκρούση, και από κάμπνη Γιαμάλα, Μπαένια ήταν...
2: Ειδικά τον Μπαένια, ναι, ήταν
1: φοβερή. Τον Μπαένια δύσκολο, ναι, απλά επειδή λέω διπλή, γιατί ήταν χαμέ γι' αυτό.
2: Ο 863 μας γράφει το VR, δεν πρέπει ποτέ και για κανένα λόγο να φύγει από το ποδόσφαιρο, ας χωνέψουμε ότι... Αγυρώνονται τέρματα για μία τρίχαν, ας πούμε, αλλά ας θυμηθούμε τι τέρματα είδαμε να μετρούν στο παρελθόν. Εκτός και αν αναπολούν κόκκινες κάρτες που δόθηκαν, ας πούμε, για χέρι που δεν έγινε, οι πέναλτι που δόθηκαν ακόμη εκτός περιοχής.
1: Μα ρε φίλε, τούτον μπορείς να το κάνεις και με μια απλή επικοινωνία, τούτον το πράγμα που λάρεις εσύ. Το υπόλοιπο του VR που ξενίζει τον παραπάνω κόσμο. Δηλαδή, πας ξανά και λέω το ενώ το λέω, ώσπου να παρεθώ. Στο NFL τα εξόφθαλμα λάθη σφυρά ένα στο φτύν του διαιτητή, έκαμε λάθο, όπω κάνουν τώρα, α πούμε, ο corner, και τελειώνει η φάση. Δεν χρειάζεται να το συζητούμε πολλά. Αλλά το να πιένουμε και να θεωρούμε μια φάση που το 50% λέει πέναλτι, και το 50% λέει είναι πέναλτι, που το 50% λέει share, και το 50% λέει είναι share. Έτσι, αμέσω δεν μπορώ να δω πώ θα έχει favoritism πάλι. Στην πλευρά κάποιου, πώς θα ευνοηθεί κάποιος. Και μετά που στη στιγμή που έχεις το review, άντε να πείσεις το άλλο 50% που παγιάζεις τη δικαιολογία του ανθρώπινου λάθους, ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθος, ότι δεν έχει σκοπιμότητα. Εγώ δεν πρόκειται πώς είναι στείλεν τον διαιτητή στο Αγγλία, πάλι ξένα το Κονγκό, στο VAR Νόγι Πέλτιου Κέιν. Ή πώς ο διαιτητής αποφάσισε ότι δεν είναι κάμα πέναλτι του Κούνια προχτές με την Νορβηγία. Και ήταν και σίγουρος ο διαιτητής.
2: Ο 3-10 μας λέει, διερωτηθήκαμε πριν αν ήταν ένα αφορμή ο Ντάλσι, μας είπε όχι, απλά ήθελα να τον ρωτήσω από κοντά και είπα να σκεράσω κάτι και μας έφερε τα τρίγωνα από τον Ντάρκεν Λί. Ναι, έτσι γνωριμίες παιδιά, ποιος θέλει να μας γνωρίσει, θα φέρει τρίγωνα ή κάτι άλλο εδώ στη διάθεσή σας. Δεν ξέρω αν είπατε κάτι, αλλά ξέρουμε ποιο είναι τελικά το δεξί μπακ που έκλεισε ένα γαμπούλα. Το αναφέραμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, φίλε, ότι είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί ο δεξιός μπακ. Όμως από εκεί και πέρα, πλευρά Ομόνοιας δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Προφανώς από κάπου, επειδή ταυτόχρονα από τρία διαφορετικά άτομα ήρθε την ίδια πληροφορία, Όχι από ακροατές πριν ξεκινήσει η εκπομπή, από το χώρο μας, από συναδέρφους και όχι μόνο. Βγαίνει η ίδια πληροφορία ότι κάποιος που παίζει εν Ούγγρος, που γεννηθεί η Γαλλία, και στο παρελθόν δούλεψε μαζί με τον Μπέρκ. Που είναι τρία σημαντικά στοιχεία που εύκολα να τα κουγκλάρει κάποιος, μπορεί να βρει τον παίχτη, αλλά επειδή δεν ξέρω καν αν ισχύουν αυτά τα στοιχεία, δεν θέλω και να αναφέρω το όνομα του παίχτη, μπορεί να είναι και αυτό μια πληροφόρηση που για κάποιο λόγο κυκλοφόρησε. Αλλά νομίζω είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί. Και ποιος θα είναι θα το μάθουμε.
1: Τις βόμβες του Πρόεδρου μάθαμε, τις άλλες και ακόμα.
2: Ποιο Πρόεδρου?
1: Του Γιαννακόπουλου, ένας ο Πρόεδρος.
2: Α, συγγνώμη.
1: Ανακοίνωσε 4 βόμβες.
2: Δηλαδή?
1: Ο Μπάτιο και ο Μπόγκα εσκασάσει.
2: Ανακοινωθεί κανένας?
1: Ναι. Ο Μπάτιο και Αθήνα.
2: Τέμας όμως γιατί θεωρούνται βόμβες για εμάς τους άσχετους.
1: Ο Μπάτιο, εντάξει, ο Μπάτιο ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες πέρσι της Βαλένθια, οκ, δεν το θεωρώ τη βόμβα. Απλά δείχνει το κανόνι του που είχαμε στο Σουνίο.
2: Okay.
1: Ο Μπόγκα ήταν ένας παίκτης που θέλει όλη η Ευρώπη, τριάρι Γερμανός, προαθλής κόσμου και Ευρώπης, πρώην παίκτης Παρτιζάν πλέον, συνεργάστηκε και με τον Μπραντοβιτς, σκληραίνει πολλά την ομάδα, έτσι τώρα η αλήθεια είναι να είναι εκπλήξεις, που δεν ακουστεί τίποτα για κάποιον άλλο. Αλλά νομίζω με τούντους και ο ανεμπαίχτες, όντως ίσως τελειώνουν και προσήγες, ένας άσος και έναν πεντάρι. Στα στέκια των... αυτό να ακούγεται για Mike James, για να αποφασίσουν να φέρουν πίσω το... για ένα last dance στο Mike James, ήταν ωραίο. Αλλά ένιξε, τώρα να δούμε τι σκέφτεται ο πρόεδρος. Και ο Μπράντοβιτς βασικά, ο πρόεδρος εκτελεί πλέον.
2: Ο Γιώργος Μαγκυπερούντη για να μας γράφει, εν τω μεταξύ αν εξαιρέσουμε τα hydration breaks, τις ώρες των παιχνιδιών και η αντίστροφη μέτρηση πριν τη σέντρα που είναι λίγο εκνοβιστικά, ως επιτοπλίστων είναι καλό τουρνουά. Το αντίστροφη μέτρηση πριν από τη σέντρα, δεν νομίζω να είναι λόγος για να προσέξει να αφαιρέσει βαθμούς στο τουρνουά. Με τούρνο αντίστροφα οι ανθρώποι, so what. Αυτό είναι το άγνωο παντελώς. Οι ώρες των παιχνιδιών, το λέμε εμείς εδώ στην Κύπρο, το λέμε εμείς εδώ στην Ευρώπη. Ούτε αυτό θα έπρεπε να είναι κριτήριο για τον επιτυχημένο ή όχι έναν τουρνουά.
1: Καμία σχέση.
2: Επειδή και τα περισσότερα τουρνουά σε παράλογες ώρες για τους Αμερικανούς, ενώ όλη την Ήπειρο της Αμερικής, και τους Ασιάτες. Άρα ούτε τούτον. Το hydration break, ναι, αυτό είναι ένα θέμα συζήτηση, το οποίο όμως ήρθε και όπως ήρθε, φαίνεται να βγαίνει από τη ζωή μας, τουλάχιστον εδώ στην Ευρώπη. Η UEFA δεν έχει καμία πρόθεση να το υιοθετήσει και να το εφαρμόσει σε κάποιες από τις διοργανώσεις της και ούτε φαντάζομαι οι Λίγκες έχουν εκφράσει την πρόθεση να το εφαρμόσουν. James,
1: Γιαμπουσέλη
2: και τέλος λέει ο...
1: ναι, αν είναι του ισχυό νομίζω χώρα άλλος παίχτης. Εκτός και θα πάει ακόμα έναν κάρτ για να μην τα ρεπώ του Σλουκ. Αλλά είπε κάποια πράγματα ο Σπανούλης προχτές, ρε Βιολά, που νομίζω κάνουν τον transform και για τον Κύπριο ποδοσφαιριστή.
2: Δηλαδή.
1: Είχε μιλήσει για το 6-6 που πλέον είναι ο κανονισμός εδώ και λίγα χρόνια του ελληνικού πρωταθλήματος. Μπορείς να φέρεις να βάλεις στο ελληνικό πρωταθλήμα σύντο δεκάδα πάνω από 6 ξένους. Και είπαν ότι ουσιαστικά επαναπαυτήκαν οι Έλληνες καθοσφαιριστές σε αυτό το κομμάτι. Ξέρουν ότι είναι να πιάνε εγγυημένα κάποια λεφτά, ας πούμε, παίχτες ρολίστες μπορεί να πιάσουν και μισό εκατομμύριο γιατί είναι decent και λεφτά που δεν ταξίζουν ουσιαστικά. Και δεν δουλεύουν για να πιάνουν θέση στη δωδεκάδα. Δηλαδή, παγιά ο Έλληνας καθοσφαιριστής ήθελε να είναι πρώτος στην ομάδα του. Και έτσι ήταν παγιά. Ειδικά ναι. Στον Παχαϊκό και στο Ολυμπιακό, οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι ήταν και οι κορυφαίοι παίχτες του Παχαϊκού και του Ολυμπιακού. Σπανούλης, Γιαννητής, Παλουκάς κτλ.
2: Κορυφαίοι οι Έλληνες.
1: Ναι, και Ευρωπαίοι, και ήταν Έλληνες. Νομίζω να πω. Και τώρα έχεις, ξέρω εγώ, 15-20 ρολίστες που πιάνουν ένα σημαντικό ποσό και αρνούνται, εισαγωγικά το αρνούνται, να βελτιωθούν γιατί να πληρωθούν. Να πληρωθούν γιατί την ανάγκη τώρα έχουν την ομάδα. Και τώρα που πέφτουν τα λεφτά στο τραπέζι, όσοι είναι του 6, του 7, του 5, να πληρωθούν πολλαπλάσια λεφτά τη ικανότητα του για να συμπληρωθούν τα ρόστερ.
2: Εντάξει, φυσικά η μεγάλη διαφορά με τους Κυπρέους είναι ότι ενώ στην Ελλάδα 6 στους 12 είναι το 50%, δηλαδή μετά από τόσα χρόνια αποφάσισαν να μας πούν στο κύπελλο τελικά, όχι στο πρωτάθλημα, ότι πρέπει να αναγκαστικά έναν. Στο κύπελλο. Έτσι είναι τα 3-4.
1: Όχι, εντάξει, διαφορετικά τα μέσα. Απλά θέλω να πω ότι καμιά φορά.
2: Όχι, εννοώ, οι Κυπρέοι είναι ακόμη το 5%. Μπορεί να τη λέω πιο πολύ σε σχέση με την πίτσα.
1: Είναι τούτο όμω το να βάλει εγγυημένα την παρουσία του, δεν σημαίνει ότι βελτιώνει τον αυτόματο ποδοσφαιριστή ή τον αθλητή. Ο αθλητής πρέπει να έχει μέσα του το σκουλούτσι, να το πούμε, καλή ώρα να φερτούμε και μετά στο Ρονάλτο, να γίνει ο καλύτερος. ναι. Και να είναι το σημείο αναφοράς της ομάδας του. Έτσι πιστεύω.
2: Ο 358 μας γράφει το VR είναι η κορονίδια της διαφθοράς και χρησιμοποιείται για λότριους σκόπους. Έχει ευνοχήσει τους διαιτητές και δεν λαμβάνουν καμία απόφαση στο γήπεδο. Γι' αυτό και βλέπουμε τόσο τραγικά και σε μεγάλη ποσότητα λάθη που καταντά γελίων πλέον. Χίλιες φορές μια λάθος απόφαση παρά να βλέπουμε αυτόν τον έσχος με το VR. Εντάξει, είναι μια λάθος απόφαση, δεκάδες λάθος αποφάσεις, αλλά και πάλι είναι θέμα γούστου, προτιμήσεων και αισθητικής. Που το δέχομαι. Και με τον Λουί διαφωνήσαμε πολλές φορές, αλλά δέχομαι την άποψή του. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να ξαναφανταστώ το ποδόσφαιρο χωρίς VAR. Χαιρετούμε Σταυρή, χειρό να τον ακούσουμε παντό, αλλά ξέρω να μου πει. Ας πούμε να μας πει, άντε γιος έχουν διάστα και βαρεθήκαμε σε λοιπόν να ξενήσουν ξενήσει η Premier League και καμιά ανυπομονώ μεταγραφή ο Μπέχτη.
1: Αν υπομονώ και εγώ άρχισε η Premier League.
2: Για να ακούσουμε.
3: Γεια
2: σου φίλε μου.
3: Εντάξει,
2: το τελευταίο να μπορούσε να αποφύγει τα
1: βήματα. Αν το ξέρει να τον κόψει,
2: εσύ. Ναι. Ελά, είμαστε τον box. Τελειώνει η Σταυρή μου 10 μέρες σε μήνα, 12 μέρες για την ακρίβεια. Ακόμη 1,5 μήνας για την Premier League, καμιά μεταγραφή. Η αλήθεια, έχασα πολλά επεισόδια μεταγραφών. Θα μου ξανά σιγά σιγά σε ρυθμούς. Ήσταν κι άλλα μηνύα, παιδιά. Δεν ξέρω ποιος είναι ο διοξιός μπακ της Ομονίας. Μπορεί ως τα όψη να το μάθουμε να γινωθεί. Νομίζω θα ανακοινωθεί.
1: Τέσσερις.
2: Τι τέσσερις?
1: Προβλέπω να μπει στο Ομονία TV, όπως
2: τη αλήθεια. Α, ναι, μπορεί. Μπορεί, εντάξει, αν προλάβει να ολοκληρώσει και τα ιατρικά και τα λοιπά, αν μπορεί.
1: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ ξέρω. Την
1: άλλη φορά είχαμε αλτίον και παρουσιάζαν τον Κακουλή.
2: Α, τώρα πριν την περασμένη εβδομάδα.
1: Τι είναι η Μορχέλα, ρε Βιολάρη?
2: Η Μορχέλα. Ξέρω, ρε φίλε. Ταγιατέλε με Μορχέλα.
1: Μπορεί να Μορχέλα.
2: Θα έλεγα κάτι σε τυρίν, αλλά δεν έχω ιδέα.
1: Τραγούσα γραμμάρια Μορχέλα. Είδε καλά που βάλαν τον.
2: Μορχέλα. Χωρίς να ξέρω κάτι σε τυρί.
1: Να σου πες οι ερωτήσεις των εκατομμυριούχων τώρα αύριο.
2: Ένα πια το Σταύρο τηλέφωνο. Θα ξέρει.
1: Κάσε εμένα ρε πέλε.
2: Αφού δεν ξέρεις.
1: Ναι ρε, αλλά είναι ένα μανιτάρ.
2: Μανιτάρ, είδες, αφού είμαστε άσχετοι.
1: Κάσε το Σταύρο.
2: Break, επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίες για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
2: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
3: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
4: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
5: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
7: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
11: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
12: Καλή αυτή υποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumin, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumin. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντηση. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Limassol Agora. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

0: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
1: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του ο William Morgan, συμφοιτητής του John Naismith που επινόησε το μπάσκετ.
2: Χάθηκα λίγο. Σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1996. Ναι. Τι, άκουσες τι ακριβώς το...
3: Έστειλε ένα μήνυμα για το άλλο το θέμα.
2: Ναι. Υπάρχει τρόπο να ξακούσουμε? Όχι. Εδώ.
3: Εκεί δεν υπάρχει τρόπο. Φωνάξω που λένε.
2: Όχι, όχι, άσε το, άσε το, δεν πειράσει.
3: Μπορώ να φωνάξω που λένε. Μόνο απλά για φωνάξω.
2: Φωνάξω, ναι.
3: Αντώνη!
2: Κρόνος, όνομα στο 2950. Ήδη δώσαμε 2 κουτιά με αυτοκόλλητα. Πανίνη, Μουντιάλ, θα δώσουμε άλλο ένα την ερχόμενη Δευτέρα και άλλο ένα το τελευταίο, τη Δευτέρα μετά τον τελικό, δηλαδή 20 του μήνα. Συν ότι εκείνη τη μέρα θα γνωρίζουμε και ποιος θα κερδίσει το ένα κουτί που δίνουμε μέσα από το podcast μας. Και φυσικά δεν είναι απλά συμμετοχή, πρέπει να προβλέψετε και τον νικητή του φετινού
3: βράδυ το podcast, Μουντιάλ. Να ψηφίζετε εκεί. Στο podcast τρέχει άλλος ένας διαγωνισμός. Μπορείτε να ψηφίσετε άλλο ένα τρέιλερ. Βγαίνουν και επεισόδια κάθε Σάββατο. Μπορείτε και εκεί να μαντεύετε ποιος θα είναι ο νικητής του Μουντιάλ και θα κερδίσετε μια από τις 4 κουτάρες. Γιατί 4 έχουν ήδη βρει κάτοχο. Τις άλλες 4 κουτάρες που μας δίνει η Σεράνο γεμάτα chips από τα Snips με διάφορες και πλούσιες γεύσεις.
2: Το customized κουτί είναι μόνο για μένα και σένα ή θα το πάρουν και οι νικητές?
3: Όχι, οι νικητές, είτε οι δεύτεροι.
2: Οι δεύτεροι, οι πρώτοι 4 βγήκαν, ενημερωθήκαν.
3: Ναι, οι πρώτοι 4 πήραν, οι άλλοι, οι επόμενοι 4 θα πάρουν την personalized κουτάρα.
2: Θα πάρουν και άλλοι, θα πάρουν...
3: Ναι, τη δική μας, με εμάς πάρουν.
2: Οκ, μα θέλουν τες. Ενώ...
3: Εντάξει.
2: Οκ, θέλουν, θέλουν να πάρουν.
3: Ναι.
2: Είναι ωραία η αλήθεια, αλλά... Ξέρω...
3: Βγήκαμε ωραίοι.
2: 65 μου, καλώς όρισε στην παρέα μας. Είναι το 33ο μήνυμα που έρχεται για το οποίο παίχτη έχει κλείσει Ομόνοια. Δεν ξέρουμε, θα μάθουμε.
3: Ξέρουμε όμως και στο γραφείο.
2: Μα ξέρεις?
3: Του Πρόεδρου.
2: Ποιος είναι?
3: Μπορώ να πω.
2: Α, δεν μπορείς να πεις.
3: Για.
2: Για πέ μας, για που σε λέμε μας πεις.
3: Για που σε λέμε μας πεις. Πες.
2: Πέστο. Χαιρετώ τον Γιώργο. Εντάξει, πέραν των πανηγυρισμών, ναι, πανηγυρισμών αλλά Τραμπ των Βέλγων. Εντάξει, υπόθηκαν, εντάχθηκαν πάρα πολλά, τα οποία και κάποιον δύο ξεφεύγουν από το
3: όριο. Είναι η κουβέντα για μένα. Ενώ, οκ, έκαμε το. Ξέρεις ποιο ότι είναι ο κάποιος συγκεκριμένος. Σιγά ο Τραμπ.
2: Ναι, ναι. Όχι, μέχρι και. Το είδα και αλλού φυσικά σήμερα το πρωί πριν το στείλει ο Γιώργος. Μέχρι θεωρούν ότι ήταν και μια μπηχτή. Ότι επίτηδες ο Γκαρσία, ο προμηθευτής του Βελγίου, έβαλε την ίδια ώρα Λουκάκου και Ντοκού για να σχηματιστεί σπαστή φωνή ταμπέλα 9-11. Το 9 του Λουκάκου και το 11 του. Έλεος. Α πω, εξέφυγε η συζήτηση. Ναι, ναι.
3: Πάντα ξεφεύγει το θέμα.
2: Ναι, ναι, αλλά τώρα σιγά πέρα να βρω την Καρσία με κάτι να σκεφτεί ότι να βάλω τον Λουκάκου και τον Τοκού για να σχηματιστεί το 9-11. Πάνω στο. Τέλο πάντων. Εντάξει.
3: Δεν μπορώ να σκεφτώ άλλο λόγο που μην ξεκινάνε κατά τον Τοκού. Αλλά... Επειδή είναι μια τραγική επαιτίωση, δεν είναι ούτε η αστεία.
2: Ναι, ναι, ναι. Μάθαμε γιατί δεν μπορεί κανένας να πιάσει σύνο τίκεν της Ομόνοιας online. Φίλε, όχι, είναι ξένος ο ίδιος που στείλεμε πριν. Τι?
3: Είμαι 65, δεν νομίζω δικό σου τρόπο γιατί θα τσακίσουμε ποιος είναι στο γραφείο του Προέδρου.
2: Τι, ξανά πες μας.
3: Πες μας με τον δικό σου τρόπο, αφού είπα σας. Ενώ αφού είπα.
2: Πες μας χωρίς να μας πεις.
3: Παρτιζάν 2023 Καυγάς.
2: Ρεάλ.
3: Εντάξει,
2: σκέφτομαι, δεν ξέρω το εγώ. Κατάλαβα εγώ. Ενώ πρόσθεσε ακόμα ένα στοιχείο.
3: Τιμωρήθηκε.
2: Ναι, ενώ ήταν.
3: Ήταν μέσα στου που τιμωρηθήκαν, κάμετε τα μαθηματικά.
2: Όπως λέμε Ρονάλτο, το φαινόμενο για τον Κριστιανό, θα λέμε Ρονάλτο ο. Και κόβεται το μήνυμα εκεί. Πού πάει μετά.
3: Είπα κάτι και στην εκπομπή τη Μάριο, α και πιστεύω το για Ρονάλτο.
2: Ότι.
3: Ενώ ο Τσίνο Μπαφινί πίσω του είναι πολλά πιο μεγάλο. Τουλάχιστον σε διαφορά την εθνική ομάδα. Είναι πολλά πιο μεγάλο που απλά ότι είναι που να πιάνε ένα μουντιάλ. Για μένα πίσω το αφήνει μια γενιά νεαρών ποδοσφαιριστών και άλλων μικρών που είναι το είδωλο τους, που είναι θαυμάσων, που σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το κομμάτι του work ethic, έκαμε set the tone, έδωσε το παράδειγμα για τις νέες γενιές του ποιος πρέπει να είσαι, του τι πρέπει να κάνεις, ποιες θυσίες πρέπει να κάνεις για να φτάσεις στα ψηλά επίπεδα. Και έβαλε την Πορτογαλία με το δικό του, με πολλά μεγάλο μέρος του δικού του εγωισμού και διάθεσης στο χάρτη του να θέλει να διεκδικεί τους τίτλους, να μην πιάνει για να συμμετέχει στα τουρνουά. Κάτι που ξεκίνησε, αν δεν κάνω λάθος, το 4, το 2, πότε ξεκίνησε η Πορτογαλία.
2: Το 4 πια στο τελικό, ναι.
3: Που διοργάνωσε το κελάς όμως, αλλά δεν ξεκίνησε που τζάμε. Τζάμε είχε ήδη μια καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών, έλειπε της ένα σέτερφορ νομίζω, για να το πιάει. Πήμε ο Μποστίνκα, ενώ γενικά είχε μια καλή ομάδα. Σε γίνει το Μουντιά, σε γίνει το Γιούρο.
2: Όχι, Μποστίνκα ρε. Ήταν Νούνο Μέντες και... Όχι Νούνο Μέντες. Νούνο...
3: Α, το Εύρο.
2: Παναγία μου, ρε. Ήταν και χθες πας στην Κερκίδα.
3: Νούνο Γκόμες.
2: Νούνο Γκόμες. Νούνο Γκόμες.
3: Και ο Μποστίνκα.
2: Όχι ο Μποστίνκα, ρε.
3: Όχι.
2: Ο Μποστίνκα ήταν... Παναγία μου.
3: Εντάξει, σας πάω μπεις. Απλά και όμως θέλω να πω...
2: Παολίνια. Παολίνια.
3: Τούτον, ότι έβαλε την Πορτογαλία για μένα στο χάρτη.
2: Παουλέτα, μπράβο.
3: Παουλέτα, θυμίζω τον πάντα Παουλέτα μου όπως τίγκα. Τέλος πάντων, και πιστεύω το ότι το πράγμα που αφήνει πίσω είναι πολλά πιο μεγάλο που να τους αφήνει ένα Μουντιάλ τώρα στην τηλεοπτική της καριέρας του. Άφηγε μια γενιά παιχτών που τον λατρεύουν, μια νεαρών παιχτών που είναι το ειδόλον του και πιστεύω ότι και πολλά πως θα μπορεί να βοηθά και μετά τους πόρους που έχει πλέον και να έχει στα επόμενα... Για το υπόλοιπο της ζωής του, να βοηθά και άλλα μωρά όπως ήταν Τζίνος να βγουν που γίνουν τα χωριά της Πορτογαλίας και να διακριθούν στο παγκόσμιο χάρτη.
2: Πραγματικά δεν ξέρω, γράφει το 91. Κάποιοι προπονητές, π.χ. Μαρτίνες, βρίσκουν δουλειά σε πάγκους. Πρέπει να έχει πολύ καλό μάτζερ. Μα αν δεις το 90% ή τέλος πάντων το 80% των προπονητών που πάνε κάθε χρόνο στο Μουντιάλ, είναι προπονητές οι οποίοι έχουν κάνει καριέρα πετυχημένη ή όχι, δεν έχει σημασία, δεν το κρίνω. Όσο όμως πονδιακοί προπονητές. Δηλαδή, κορυφαίοι προπονητές στον κόσμο δεν δουλεύουν σε εθνικές ομάδες. Οκ, okay, έτυχε τώρα η συγκυρία να φέρει τον Καρλ Αντσελότι στη Βραζιλία και τον Τούχελ στην Αγγλία. Αν πια ίσως παραπάνω προπονητές, όχι των μεγάλων ομάδων που πρωταγωνιστούν, αλλά μεταξύ των οποίων και αυτές, όπως είναι η Πορτογαλία ή το Βέλγιο, είναι προπονητές. Θα ακούω γύρω στις εθνικές ομάδες της Ασίας, της Αφρικής, της Σαουδικής Αραβίας και εκεί και των περιχώρων. Έχει προμονητές που πήγαν

0: Λέτε από ξεκίνησε στην πρεμιέρα. Με την
1: ήταν
0: Ελλάδα.
1: Στην πρεμιέρα, ήταν και στον τελικό.
0: Κουίν, Μωρέι, Ραμπέτο, Ρικάρτο Καρβάγιο, Νούνο, Βαλέντε, Μικέλ, Πετίτ, Τιάκο Μέντες, Ντέκο, Ρονάλτο, Γκόμες και Πόστιγκα ήταν στον πάγκο. Άρα είναι καλά που σου πάει ο Πόστιγκα.
1: Ναι, αλλά ήταν χαφ, ήταν επιθετικός ο Πόστιγκα. Ήταν,
0: ο Ρίτερ Πόστιγκα ήταν επιθετικός, είναι νιάρι.
1: Ο Πόστιγκα είναι νιάρι, νόη.
0: Είναι πίνει στον μαχαίο κοντός.
1: Α, περίμενε, α, σύγχυσό με άλλον καλό, σύγχυσό με άλλον.
0: Συγχαίρω
1: με άλλον παίχτη, εντάξει, συγχαίρω με τον που ήταν πέρασαν από τη Chelsea.
0: Α, εγώ λέω καλά πουλά.
1: Συγχαίρω με άλλον παίχτη εγώ.
0: Αφού έξω στην Πανάθαντος. Η εντεκάδα ήταν, είπα στον πνευματικούς, Ρικάρτο, ήταν ο Κόουτο με τον Αντράντε, ο Φερέρα με τον Ρουί Γιόρζε, Κωστίνια, Μανίς, Κώστα, Σιμά, ο Φίκο, Παουλέτ. Και τέραμε τους, με τον Βρίζαν κορυφή.
1: Με Βρίζαν κορυφή,
0: Βρίζας Χαριστέας για να γω πουλώ στη τριάδα. Και πίσω τους το καλύτερο κέντρο που έπαιξε ποτέ σε Euro, Μπασινάς Ζαγοράκης Καραγκούνης.
1: Μπασινάς, ναι. Για μου ρε φίλε, τα ιστορία είναι τούτη.
0: Φύσας σε ταρίδης, δεν λας καψείς.
1: Έχει κανένα νέο μέσα στη συνάτη Bengals.
0: Να βγουν τα εισιτήρια, δεν ξέρω να μου ξέρει το σπέστηλε. 10 Γενάρη, 10 Ιούλη, βγαίνουν τα εισιτήρια για το παιχνίδι των Bengals στο γήπεδο της Bayern Monaco.
1: Όντως.
0: Όποιος σε λέει την άδειο του γήπεδο της Bayern.
1: Ο Ρομπέρτο Μαρτίνες έπιασε FA Comedy Weekend και έκαμε ακόμη 15 χρόνια καριέρα. Λέει ο Γιώργος, πέστε στους φίλους της Ομόνιας, αν είναι για τα εισιτήρια. Το λοιπόν, το 403. Πρέπει να κάνουν account στη σελίδα της Ομόνιας. Να μην κάνουν sign in, να κάνουν ξανά register με τα φυστάμενα του στοιχεία για να μεταφέρουν, για να φερτούν όλα τους τα στοιχεία στο νέο NAP που θα δημιουργηθεί σύντομα και εκεί μπορούν να κόψουν τα season ticket τους. Χάθηκα εγώ ρε φίλε. Αν όντως υπάρχει αλλαγή πλατφόρμας, application, δυσκολία και μπέρδεμα κτλ. Κτλ, κάποιος πρέπει να βγει να το επικοινωνήσει από πλευράς Ομόνιας. Αν ισχύει, παράδειγμα, δεν έχω ιδέα, αλλά για να το λένε οι φίλοι, προφανώς κάτι έχει αλλάξει, κάτι τους δυσκολεύει, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Τώρα να στείλει ένας φίλος σε μια εκπομπή να απαντήσει κάποιο άλλο φίλος Ομόνιας για να τα έβρει, νομίζω δεν είναι σωστός τρόπος. Καλά κάνει, καλή του θέληση το 403, αλλά νομίζω η Ομόνια πρέπει να το επικοινωνήσει. Κανένα νέο για τάρτς, τώρα που γίναμε experts.
0: Εντάξει.
1: Άντρες, είσαι εδώ.
0: Πάρ' το Μιτσίνα Θωρή, Λουκ Λίτλερ.
1: Λουί, οι Bengals είναι Μπερναμπέου που παίζουν όχι στην Μπάιερ Μονάχου.
0: Ρε, είσαστε σιούρι.
1: Λέει 700. Πες στους φίλους ομόνια αυτοί, δεν μπορείς καν να μπεις στην πλατφόρμα για να κάνεις sign up. Και εδώ φίλο Μαρίνο μου είναι από τα, έτσι τον τελευταίο χρόνο νομίζω μπορεί να είναι και το πιο μεγάλο bromance μεταξύ ποδοσφαιριστών, το λέω επειδή τους παρακολουθώ χρόνια, επειδή παρακολουθώ και τα επίσημα και ανεπίσημα και τα οπαδικά τέλος πάντων social media της Dortmund από τότε που έφυγε πρώτα ο ένας και μετά ο άλλος, πρώτα ο Χάλαντ και μετά ο Τζουτ, που έχω βρεθεί πολλές φορές αντίπαλοι σε εθνικές ομάδες και κυρίως με τα κλαμπς τους, Dortmund City, Real City κτλ. Νομίζω είναι η πιο όμορφη μπρόμαν σχέση που υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, ο Τζουτ με τον Χάλαντ, και θα έχει έτσι δίνει επιπλέον ενδιαφέρον στο αυριανό παιχνίδι. Όχι αύριο, όποτε παίζουν. Τέλος πάντων, όποτε είναι το Αγγλία.
0: Τι χίσατε, Περναμπέου, οι Bengals.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να πάω στο New England Patriots Lions στο Μόναχο.
1: Σου το εύχομαι.
0: Να εγκαονίσεις ρε Φιωράρη.
1: Τι που θέλεις δανεικά, τι θέλεις.
0: Ναι δανεικά πιστεύω.
1: Δανεικά.
0: Να μην χάσω την ευκαιρία.
1: Μα ποιος παίζει τάρτς.
0: Όχι thanks.
1: Ο Γιώργος.
0: Ο γιος του Άντρου.
1: Ο γιος του Άντρου που κέρδισε.
0: Έφαγε ένα άγκυρο ο Λουκ Λίτλερ γιατί είμαι η Μάτσεστερ.
1: Δεν πρέπει να το πεις.
0: Όχι, μόνος του το είπε.
1: Α, ο Άντρος.
0: Ο Λουκ Λίτλερ είναι Man United fan, no thanks.
1: Στην ΑΕΛ πάντως δουλεύουν για τα apps και τα websites. Απλά περιμένουν το τέλος του μήνα που στην ουσία είναι να τα φάμε στις διακοπές. Άρα πάμε τέλος του Αυγούστου για season.
0: Πάντως για τούτο που.
1: Λέει ο φίλος 30.
0: Τώρα που λαλού για τούτα, τούτον που έκαμε φέτος το Αποέλ με το Wall και τούτον, μπορεί να είναι μια λεπτομέρεια ενώ καλής αισθητικής, αλλά είναι ωραίο touch μες στη σελίδα του. τούτο με, το, με τα season και των τείχων και τα...
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι ευρωπαϊκού επίπεδου.
1: Ποια
0: κερκίδα του ΑΠΟΕΛ είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό, που έχει μεγαλύτερο ποσοστό προπόλησης?
1: Τι εννοείς?
0: Που τες τρεις, η Νότια, η Ανατολική ή η Δυτική?
1: Η Ανατολική. Στασίζω.
0: Μεγαλύτερο.
1: Ρε φίλε, η εύκολη απάντηση είναι η Νότια. Οπότε είπα να το αποφύγω. Μπράβο. Το αυτονοητό και να πάω στην Ανατολική.
0: Ναι. Ναι, είναι το μικρότερο κερκίδα, σαν 34,6.
1: Άρα είναι η Δυτική.
0: Δεύτερη.
1: Είναι Νότια. Βγάλε μου παγίδα.
0: 2.232 από τους 4.900. Ξέρεις τι, πάντα νομίζω το Κασίμιο είναι πολλά πιο μεγάλο από ό,τι είναι. Να σας πω, η Νότια Αλή 4.953. Η Ανατολική 4.354, πιο μικρή που η Νότια είναι η Ανατολική. Η Δυτική 7.245. Έτσι φαντάζομαι και οι άλλοι 4.953. Δηλαδή ούτε καν 20.000 είναι ευκαινού, ρε φίλε. Καίνουν, αλλά καταλάβεις.
1: Τόσανε, ναι, ναι, ναι. Μάρια, που κάνουμε χτες συγκλήρωση, ανακοινώσαν τα ονόματα. Αν δεν ακούες, θα έπαιρνε τηλέφωνο είτε πριν την εκπομπή, αλλά το πιο πιθανό να βρουν το πρωί, όσοι κερδίσατε αυτοκόλλητα Κρόνος ή τα 5 συλλεκτικά πακέτα με τα ποτήρια McDonald's του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θα ενημερωθείτε ή αν δεν έχετε ενημερωθεί, το αργότερο μέχρι το πρωί. Οπότε αν δεν παίξει το τηλέφωνο σου, που εβδομάδας πάλι. Την Παρασκευή θα έχουμε και πάλι quiz σε ρυθμούς των 5 προσώπων που πρωταγωνιστούν στην τηλεοπτική καμπάνια της πώς τη λες?
0: Της καμπάνιας.
1: Της καμπάνιας. Ωραία παιδιά, το πώς την κασίδαμε τον, πώς έλεγε τον μπακ της, πώς είναι, Chelsea, ρε.
0: Τον Ντέκο.
1: Μποσίνουα.
0: Μποσίνουα. Τώρα έχει ασυχήσει τον...
1: ρε φίλε, πώς την καμποσίνουα έντος έμπρε.
0: Θα αντιμετωπίσεις την οργή,
1: ναι,
0: του Big Gio στον γκρουπ.
1: Του Big Gio. Αμα...
0: ειδικά που είναι θυμάσουν τον Έλτερ. Ναι. Στην σου φωτογραφία με φέλαν του Μαέγου.
1: Να το δω.
0: Μπορεί να είναι και προαθλητής ο Έλτερ Ποστίνκα.
1: Ποιος, κάποιο άλλο μου θυμίζει το μόλις τον άνοιξα ζωιά του.
0: Τον Ιβάντσε. Ιβάντσιτς.
1: Όχι ρε. Θρησκόσκι πιο μητσής.
0: Ναι,
1: κάποιον κάτι, μόλις το άνοιξα είδα τον και... ή Ζιρού πιο νεαρός. μπορεί.
0: Κάστρεψα ρε, Στελάντης, ο Κράτος, στείλες τώρα ένα γλυκό με φράουλ.
1: Πώς πήραμε με Μπαρσελώνα, ποιοι, πώς, τόσο. Α, φιλάθλους στο Camp Nou, δεν ξέρω.
0: Μαρία, αντιλείδεται με τέτοι.
1: Γεια σας ρε κοπελιά. Γεια σας ρε κοπελιά έρχεται, δεν ξέρω, μπορεί να κάνει μια αφιέρωση με ο φίλος Ανδρέας.
0: Γεια σου μπρο.
1: Ανδρίκο, έρθετε να στέκια ρε. Όχι, θέλω να πεις τίποτα. Όχι, δεν μου πεις, δεν θέλω να ακούσω.
0: Πρώτος κρεμός και πίσω ρεμμα και θα πεταχτούμε στο ρεμμα.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί
1: δεν το θέλω καν να συζητήσουμε. Ούτε καν να συζητήσουμε.
0: Λέω σου το έντοιμο.
1: Όχι. Είναι εντελώς ανέντοιμο. Όχι ρε φίλε.
0: Είναι το αντίπαλο δύο στο θέμα.
1: Είναι εσύ αντίπαλο δύο. Είναι θέμα δέσμευσης. Εδώ και τρεις μήνες καταλήξαμε και έρχεται ξαφνικά.
0: Και ως που είστε με ξεγίνω μας.
1: Ρε φίλε, εντάξει. Πέτω να έρθει μαζί μας.
0: Κατσουράνης, πιο πολύ σύνθετος, Άλεξ Νίκ.
1: Τι έγινε?
0: Ξέχασα τον πιο πολύ σύνθετο, λέει ο Άλεξ Νίκ, τον Κατσουράνης στο κέντρο. Ναι, εντάξει, μιλώ για την τριάδα που ξεκίνησε. Μετά ήταν οι κάρτες του Καρογκούνι και μια την άλλη ήταν ένας τιμωρημένος.
1: Ήρθα ρε.
0: Χαιρετίζω τον Ανδρέα μου.
1: Αμάνα ωραία.
0: Ποιος ήρθε? Α, ωραίος.
1: Στέκι.
0: Έχει έναν παραπάνω τώρα.
1: Όχι, είναι εσύ περίπτωση. Είναι εσύ περίπτωση. Θα είναι σχάτη προδοσία.
0: Είναι σχάτη προδοσία το μάγκα.
1: Όχι ρε φίλε. Θα δεχτώ και ένα στεύχομαι τώρα. Εδώ τρεις μήνες προσπαθούμε να το οργανώσουμε και α, κάνεις κάτι άλλο. Πουλά μας ρε, πιο ξεκαθαρά.
0: Έχει να κάνει ρε
1: φίλε. Όχι ρε φίλε, έχει να κάνει.
0: Εν πειράσει. Η ζωή και μάλλον φορά.
1: Οκ, εμείς σας τι εύχομαι. Εντάξει.
0: Εμπα Messenger, ποιος είναι τούτος, εγώ εσύ να μπω Messenger.
1: Το έδειξα το δαμέ, άρα δαμέ. Σπαρταρού, με το γέναντο. Φύγαμε.
0: Ναι. Πάμε να δείτε χάου.
1: Αφήνουμε έτσι τους φίλους μας, τους Aerosmith, να μας...
0: Α, ωραία.
1: Αν μας πάνε στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων, μετά αθλητικό δελτίο ειδήσεων θα πάμε.
0: Τον έρωση.
1: Λεμεσόν για την μοναδική εκπομπή του σταθμού μας που εκπέμπει από τα στούντιο μας στη Λεμεσό. Τα λέμε αύριο στις 2 και κάτι.
0: Αύριο είμαστε εδώ.

0: η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Sport FM στους 95.
0: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Πολύ κοντά στην απόκτηση δεξιού μπακ είναι η Ομόνια. Οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα αναμένεται να προκύψει ανακοίνωση. Μία από τις περιπτώσεις που φαίνεται να εξετάζουν στο τριφύλι χωρίς να υπάρχει κάτι δεδομένο είναι ο 35χρονος Γάλλος Λόιτς Νενκό, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν στη Le Havre. Συνεργάστηκε παλαιότερα με τον Χένικενμπεργκ στην Βιντεοτόν. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Προτεραιότητα αποτελεί ο καλύτερος δυνατός βαθμός ετοιμότητας για τον πρώτο αγώνα στην Ευρώπη, επισήμανση από τον εκπρόσωπο τύπου Κυριάκο Δημητρίου στον Sport FM. Άρχισε προπονήσεις ο Αμίν, αξιολογείται η κατάσταση των Αντερέγγεν και Σαμπόριτ. Το δεύτερο του φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους δίνει σήμερα στις 5 ο Απόλλωνας κόντρα στην Ουτρέχτη. Τηλεοπτική μετάδοση από την Σίδα Vision. Μας πήρε πίσω στον μεταγραφικό σχεδιασμό το θέμα Γκόλτσον. Ήταν κάτι το απρόπτο. Τις τελευταίες μέρες βγήκαμε ξανά στο μπαζάρι για κεντρικούς αμυντικούς, ανέφερε στον Sport FM ο Φανούρης Κωνσταντίνου. Γίνεται επίσης προσπάθεια για ακραίο επιθετικό και κεντρικό επιθετικό. Την απόκτηση του Γιαννίκ Γκομής ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Ο Σενεγαλέζος επιθετικός έλυσε το συμβόλαιό του με τον Άρη και συμφώνησε με τους γαλαζοκίτρινους. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ζωάο Ταβάρες. Πρώτος στόχος του ΑΠΟΕΛ για τη νέα περίοδο η άνοδος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όπως ανέφερε κατά την επίσημη παρουσίασή του ο τεχνικός της ομάδας Νίκος Παπαδόπουλος. Θέλουμε να φτιάξουμε μια ομάδα με ταυτότητα να κυριαρχεί και να παίζει επιθετικό ποδόσφαιρο, είπε. Στόχος είναι να κάνουμε το ΑΠΟΕΛ ένα οργανισμό που να λειτουργεί σε υψηλά πρότυπα, ανέφερε ο αθλητικός διευθυντής Ζήσης Βρίζας, τονίζοντας πως αποτελεί προτεραιότητα η στελέχωση του ρόστερ με ποδοσφαιριστές που έχουν νοοτροπία νικητή. Ο επιτελικός μέσος είναι η προτεραιότητα, οι υπόλοιπες θέσεις θα εξαρτηθούν και από το ενδεχόμενο κάποιων αποχωρήσεων ή επισήμανσή του. Εντός της εβδομάδας αναμένεται στην Κύπρο Αργεντινός μέσο επιθετικός Φαπρίτσιο Πεδρόσο για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Η διοίκηση θα έχει την κατάλληλη υπομονή και θα στηρίξει το έργο τόσο του προπονητή όσο και του αθλητικού διευθυντή, ανέφερε ο πρόεδρος της εταιρείας ΑΠΟΕΛ, Χάρης Φωτίου. Στην ΠΑΦΟ καθοριστική για τις μετέπειτα κινήσεις είναι η κατάληξη της υπόθεσης Λούκασεν, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Δεν προχωρεί περίπτωση του Πουλούλου. Ενσωματώθηκαν οι τρεις διεθνείς του Άρη στην προετοιμασία της ομάδας στην Λετωνία. Πρόκειται για τους Χαραλάμπους, Κορέιρα και Μπουράν. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο Νέστορ Ελ Μαέστρο για να λάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Δέλτα Σίγμα, την 3η 4 Αυγούστου στο Αντώνης Παπαδόπουλος θα πραγματοποιηθεί μια ειδική βραδιά αφιερωμένη στη νέα αγωνιστική περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας θα γίνει η παρουσίαση του ρόστερ, του τεχνικού επιτελείου καθώς και των νέων εμφανίσεων της ομάδας. Ο 31χρονος Ελλαδίτης κεντρικός αμυντικός Δημήτρης Χαντάκια εντάχθηκε στην Ομόνια 29 Μαΐου.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αίγυπτο και στις 11 η Ελβετία θα αναμετρηθεί με την Κολομβία. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα προημιτελικά. Μετά την άφηξη του Μπράγκου Μπάντιο και την επικείμενη του Ιζακ Μπόγκα, οι οποίοι θα υποβληθούν σε ιατρικά τεστ και θα υπογράψουν, ο μπασκετικός Παναθηναϊκός ετοιμάζει και άλλη μία μεταγραφική προσθήκη. Ο Έντερσον, ο Βραζιλιάνος μέσος, βρίσκεται μία ανάσα από την μεταγραφή του στην Manchester United, καθώς προέκυψε συμφωνία με την Αταλάντα. Ο πολύπυρος εξτρέμ Λορέντζο Ισίνγκε οδεύει στην Σαμπτόρια με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουν τον deal. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
0: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Prize. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο Drive-Thru Challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
4: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα Ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
5: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home.
6: Μιχτερίδα Τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση? Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24 συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
15: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
16: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
17: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
18: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
19: Δύο αγώνες για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Στην τηλεόραση Σίγμα. Στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος. Στις 11 το βράδυ Ελβετία-Κολομβία.
0: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
20: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, έχει ο μήνας 7, είναι ο 7ος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show, και έχει στα μικρόφωνα δει στο Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Μπορείτε κιόλα, άμα γουστάρετε και άμα θέλετε, να επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψει, σκέψει ή και συναισθήματα, ή στο 2950 επιπλέον.
1: Με την ένδειξη Global College, ονομάτε επώνυμο και την ηλικία σα, παίρνετε στην κλώση για να διεκδικήσετε μία από τι υποτροφίε που προσφέρει ο Sport FM 95 σε συνεργασία με τον Global College.
0: Σκεφτόμουν πραγματικά σκεφτόμουν τώρα στο λέει. Τώρα μου έρθει στο μυαλό. Ποιος είναι τρόπος και μεθόδος για να πώς σου λέμε ρε, για να κάνουμε καριέρα, να γίνουμε viral.
1: Να σου πω ένα.
0: Ναι. Να μας αγαπήσει ο κόσμος, ρε, να γίνω φιδία, να γίνω γάμω ένα βιντεάκι.
1: Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι φτιαχμένο από AI.
0: Πλάκα κάνεις, αποκλείεται, δεν το πιστεύω.
1: Ναι, έχουν πιάσει το original, είναι του Stormy το τραγούδι, το ούτε...
0: Γαλλοβέλγος είναι.
1: Ναι, Βέλγος, ο οποίος ζει στη Γαλλία όντως. Και μέσω του AI, ό,τι έχεις ακούσει τώρα είναι φτιαχμένο από το AI, ρε φωνή και τα πάντα.
0: Δεν το πιστεύω ρε εσύ.
1: Ναι.
0: Αν δεν είναι ένας Αφρικανός που φωνάζει και οδύρεται και θέλει τον πατέρα του. Όπως όλοι
1: μας. Που ακούγεται πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, όντως.
1: Είναι ένα από τα πρώτα τραγούδια φτιαχμένο full από AI, το οποίο γίνεται έτσι.
0: Μα παίζει πάρα πολύ, ας πούμε. Δεν το πω, από πού προκύπτει το music video. Είσαι σίγουρος γι' αυτό? Γιατί εγώ νομίζω ότι καλλιτέχνης είναι, ανθρώπινη δημιουργία είναι, όχι απαραίτητα. Όχι κατασκεύασμα τύπου Φάρλανγκ. Πώς το λένε,
1: Έγινε viral γιατί οι δημιουργοί χρησιμοποίησαν κλωνοποιημένη φωνή από το AI για να το αλλάξει, για να κάνουν ένα remix, ας πούμε, του τραγουδιού.
0: Είναι... Εξωπραγματικό.
1: Ναι.
0: Τρομερό και φοβερό, ίσως και μην πω και τρομακτικό.
1: Γύρω στα τέλη του 25 ευκαιρία το συγκεκριμένο τραγούδι και κατάφερε να πάει στα charts.
0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο πολλοί ακούμε, μικροί, μεγάλοι, όπου και αν πάμε. Και δεν είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε, αν ακούες Κυπρίου να τραγουδάω στον Παπα, ούτε θα λάλες συνταπαουρίζεις ρε, ενώ τούτος είναι μελωδικός.
1: Μελωδικός
0: είναι που να σε παρευχεί. Τι να είναι ο άνθρωπος, καλλιτέχνης είναι όμως.
1: Τώρα.
0: Έψαχνα να δω πώς θα κάνω καριέρα, πώς θα γίνω αριστός, πώς θα πουλήσουμε, πώς θα γίνουμε viral, πώς θα πούμε μια νατάκα για να με διαδοθεί, πώς. Και σκέφτηκα ότι μήπως οι Βέλγοι κέρασαν βάφλες στους Αμερικάνους. Αν μπορώ να το πω. Για να γελάζει ο κόσμος και να πει wow, εντάξει, έξυπνο είναι.
1: Βάφλες. Okay. Οι πατάτες τηγανιτές, ξέρω.
0: Ναι, ξέρω εγώ τι άλλο πω. Μήπως κέρασαν μπύρα. Ναι. Τους έχει σαν τον αφρόν της μπύρας, μπορώ να το πω. Μήπως και πουλί. Έγκαι σαν viral, μάκι. Να βγούμε έξω από την κόσμη και όταν μου εμέσα βγούμε έξω.
1: Μπορεί να γίνει viral μια τέτοια τάκα. Ναι. Και να παίζει παντού.
0: Και να παίζει ένα. Και να παίζει νούμερο ένα. Και να... Φαντάζομαι να αυξάνονται και οι αποδοχές τους, όλο να το
1: πω.
0: Γιατί περιτοριακιών είναι λόγος έτσι. Ή ξέρω εγώ, τους έκοψαν σοκολάτα, γιατί είναι γνωστή για τις σοκολάτες, έτσι δεν είναι. Τις βάφλες, τις τηγανιτές, πατάτες και όλα αυτά που έχουν. Αυτός ο λαός που δεν είναι και πολύ δημοφιλής, δηλαδή άμα σου πω, ξέρω εγώ, ότι που να ξαμεγαλώσεις, που να ξαγεννηθείς, θα έρθεις πίσω σαν Βέλγος. Δεν άρεσε και...
1: Wow.
0: Έχουν ένα φοβερό και τρομερό όμως αξιοθέατο, το οποίο όποιος τέλος πάντων έχει πάει εκεί πέρα στο Βέλγιο και δει στις Βρυξέλλες μπορεί να το δει, που είναι εκείνο το μικρό αγαλματάκι, έτσι, το που λέγεται Mannequin P και κατουράει.
1: Ναι.
0: Το θεωρώ εξαιρετικά, δηλαδή είναι ένα από τα πιο ωραία αξιοθέατα.
1: Βρίσκεται στις Βρυξέλλες. Το συγκεκριμένο είναι κάθε χρόνο εκατομμύρια κόσμος πηγαίνει και βλέπει το.
0: Είναι έτσι, περνάει ή δεν περνάει τους 50 πόντους, ας πούμε, αγαλματάκι. Και με εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση τότε που είχαμε πάει εκεί, όσο θυμάμαι τώρα, το 2012, ΑΕΛ Άντερλεχτ, που μας είχε πει κάποιος, δεν ξέρω αν ήταν AI ή αν ήμουν εγώ AI, δεν έχει σημασία, ότι ανάμεσα στα πολλά που ακούγονται για αυτό το Mannequin P και το συμβολισμό που έχει αυτό το μικρό αγαλματίδιο είναι ότι ένα μικρό αγόρι κατούρισε και έσβησε τη φωτιά που κινδύνευε να κάψει την πόλη. Και το θεωρώ απίστευτα ωραίο, ας πούμε.
1: Εντάξει, είναι δύο. Είναι η εκδοχή, μια λέει ότι το άγαλμα το τοποθέτησαν εκεί οι γονείς ενός παιδιού το οποίο είχε χαθεί, αλλά στη συνέχεια βρέθηκε.
0: Με συγχωρείς, μα ας το εκτός κειμένου, πώς είναι το δόξα, πες το.
1: Ότι έβαλαν οι γονείς ενός παιδιού που εχάθηκε, που ήταν το παιδάκι τους.
0: Και γιατί το βάλαν οι γονείς που χάθηκε το παιδί του Ζακατουράη?
1: Για να το βλέπει ο κόσμος ότι ψάχνουμε το συγκεκριμένο παιδάκι. Ύστερα με τη βοήθεια των χωρικών ευρέθηκε το συγκεκριμένο παιδάκι. Ξέρεις, μια εποχή που ένα κόλλησε αφήσεις πάντου.
0: Α, εννοείς ότι είναι αυτό που λέμε το alert, ας πούμε.
1: Ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Και να ξαναρωτάω γιατί το βάλαν στο Ζακατουράη είναι το θέμα. Και όχι, ξέρω εγώ, να τρώει ή να βλέπει τηλεόραση ή να...
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι αυτό δεν
1: και
0: μου κάνει σαν αφήγημα.
1: Η άλλη εκδοχή λέει ότι ήταν ένα αγόριν κατάσκοπος.
0: Αγόριν κατάσκοπος.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι Κυπριόπουλο.
1: Είδαν ότι κατά τη διάρκεια μιας πολιορκίας κάποιοι επιχείρησαν να ανατινάξουν τα τείχη της πόλης και προσπάθησαν να το αποτρέψει κατουρώντας το φυτίλι. Με αποτέλεσμα να το σβήσει. Αυτό που λες με τη φωτιά είναι το αγόρι, κάπως έτσι. Κάπως έτσι.
0: Okay, κερδίζω και όλα στο φίλο μου Κρίς.
1: Να σου πω ότι κατά καιρούς του βάζουν διάφορα ρούχα, ενώ αλλάσει τα ρούχα πάνω στο αγάλμα.
0: Τέλος πάντων, δεν χαίστηκε η χερά, τώρα ανεκατουρήθηκε το αγόρι. Με συγχωρείτε, δηλαδή τώρα μου βγήκε αυθόρμητα. Ζητώ συγγνώμη και απολογούμε για αυτές τις αυθάδεις.
1: Έτσι κάποιες φορές που βάζουν μπύρα.
0: Το θέμα είναι ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου χάρηκα γιατί το Βέλγιο έκανε κάτι αυτό. Αυτό ήθελα, εδώ ήθελα να καταλήξω. Και ομολογώ, και μέσα από αυτό όλο, ας πούμε, πήγα και από το Μανεκέν Πι, ας πούμε. Αλλά χάρηκα που κέρδισε το Βέλγιο.
1: Κοίτα, ήταν
0: και άμα με ρωτάς, έπρεπε να τους βάλουν κι άλλα, ας πούμε.
1: Το 90% του πλανήτη, φαντάζομαι, υποστηρίζει χθες το Βέλγιο.
0: Νομίζεις?
1: Ναι.
0: Όχι, εντάξει, είναι κάποιοι, ας πούμε, εντελώς... Στο παγωδί κάποιοι θα θυχτούν. Συγγνώμη, απολογούμε, κύριο 12-19, αν χαλάω την αισθητική σου. Υπάρχει, ας πούμε, ένας κόσμος που είναι Αμερικανό φαν, να το πω Αμερικανό θρεμμένος, γιατί όλοι έχουμε μεγαλώσει με αυτή τη χώρα. Δηλαδή όλοι μεγαλώσαμε με ο Ρόκι, με ο Ράμπο, με ο Πολίς Ακάδημι, με ο Μάικλ Τζάκσον, με τους κομμουνιστές που πρέπει να πεθάνουν τους Σοβιετικούς, δεν μείνει ένας. Όλοι στο νησί του τον μεγαλώσαν. Αλλά χθες, ρε παιδί μου, υπάρχει και τον Ζανέκ Πι σε παρακείμενο δρομάκι και το κοριτσάκι λέει που κάνει πιπί.
1: Άντερ
0: εσύ. Μα θα το πάνε έτσι η Βελγία. Ξεκινάμε αγοράκι καρουτσάκι, αγοράκι κοριτσάκι και μετά υποθέτω είναι η μαμά, ο μπαμπάς, η γιαγιά, ο παππούς. Να πάει έτσι, ηθιά, ηθιός.
1: Τσακάλε, μην τσακάλε κατηγίδιον κάπου.
0: Η αλήθεια είναι κιόλας ότι ποδοσφαιρικά μιλώντας και περιορίζοντας το αθλητικό, δεν είναι κανείς που περιμένει ότι θα τους διαλύσουν, ας πούμε, οι Βέλγοι.
1: Τόσο άνετα.
0: Ναι.
1: Τόσο άνετα.
0: Ναι, ότι θα τους συντρίψουν. Γιατί πρώτον οι Βέλγοι δεν έδειξαν και τίποτα σπουδαίο. Οι Αμερικανοί είχαν αυτόν τον ενθουσιασμό. Είχαν μαζί του Τσόγκου Τσογκούμνη, τον Αείμνηστο.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Καμιά
0: τον Τραμπ, τέλος πάντων.
1: Καμιά φορά δημιουργήσουν μια μεγάλη ενότητα, κάτι τέτοιο όπως έγινε με τους Αμερικάνους. Και συνάμα ο προπονητής του Βελγίου, νομίζω η κίνηση ΜΑΤ που κάνει, έρχεται, αφήνει τον De Bruyne έξω για να προσφέρει τρεξίματα.
0: Μα δεν είναι κίνηση ΜΑΤ αυτή, ήταν λίγο αναμενόμενη αυτή, ρε Μαγκή. Μα ο De Bruyne είναι πιο μεγάλος που σένα, ρε. Μην το ψάχνεις, είναι πιο μεγάλος που σένα, Μαγκή.
1: Ναι.
0: Εσύ είσαι της ηλικίας των 34,
1: ναι.
0: Είδες που το μάθα. Κλείσανε τα συμβόλαια. Κλείσανε τα συμβόλαια για στην Ομόνια, για στον Απορέγα, όντως έκανε. Και στην ΑΕΚ της. Και στην ΑΕΚ θα πρέπει να σε δουν τα φυτόρια δηλαδή, για τα δημιουργία.
1: Σιγά σιγά. Έχουμε χρόνο.
0: Θυμάσαι χτες που σας ρώτησα για το αν έχει κάποιο όρο στο συμβόλαιο του Γκότσον και μου θύμωσες, και όμως το πρωί στο σταθμό είπαν ότι υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες για τις περιπτώσεις σοβαρές ομάδες και τουλάχιστον δεν το είχα ρωτήσει καν. Τότε θα πρέπει να απευθυνθείς, το είπαν στο σταθμό, στους παραγωγούς που ανέφεραν αυτό, κύριε Διαγούσα, δεν σου πω τώρα εγώ. Ή αν θέλεις απευθύνθου και όλα στον Απόλλωνα να δεις πως το διαπόστο δηλαδή είναι καβαντσωμένοι λόγω της ασφαλιστικής δικλίδας. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Δαμε καλά ανοίξε τον, αν τον επεράσεις, αν με εξετάζεις. Καλά-καλά δεν ξέρουμε αν τον έχουν περάσει που εξετάσει. Με μπελάνει και 250 μου και με αγάπη σου λέω, αν δεν μου στραβώσει.
1: Ναι. Ο τερματοφύλακας πάντως της Αμερικής έκανε traffic στα πρώτα τρία τέρματα.
0: Καλά να πάθει το τομάρι το αμερικανικό. Δεν... Ακούστηκε ότι οι Αμερικανοί θα ζητήσουν να κύρουν στα αγώνα. Εντάξει, ευτυχώς
1: πάει. Επίσης ο Μπαλογκάν ήταν ο παίκτης με τις λιγότερες επαφές, θέλω να σου πω μέσα στο παιχνίδι. Ακούμπησε τις λιγότερες φορές την μπάλα από κάθε άλλο που ξεκίνησε στην 11 των δύο.
0: Και επιστρέφοντας στις Βρυξέλλες, λέει ένας εδώ τον καιρό που έμενα Βρυξέλλες, ένας ξεναγός μας είπε ότι η μάμα του αγοριού σκοτώθηκε στον πόλεμο και μετά έπαιξαν τον στρατιώτη και ο Μιτσής έκανε πιπί στον νεκρό στρατιώτη που σκότωσε τη μαμά του.
1: Εντάξει, υπάρχουν πολλοί μύθοι.
0: Μα ποιο είναι ο Τσακ Νόρις που έχουμε μια με Τσακ Νόρις πιπί. Τι το μικρό αγόρι πήρε εκδίκηση. Δεν σου σκέφτηκε ο ξεναγός σου, κύριε. Να ακόμα είναι τόσο ξεναγός σου. Έχω κάτι με στο νου μου. Μπήξαμε να πας στην Αμερική να πάει στις 8 και μείναμε χάσκοντας 2,759. Δεν φταίξαμε εμείς. Κατάλαβες και 2,759. Η εύκολη λύση. Εκάματε μας τας βαφ. Ναι, έχεις δίκιο κύριε το τερματοφύλακας. Στη Λάνα καλή θα κάνουμε ποτέ το αγαλματάκι του Στρούθου λέει που κάνει πιπί. Αν γιατί το κάνεις στη Λάνα και να το κάνεις στη Λεμεσό ή
1: γιατί
0: στη Λάνα το κάνει
1: πάρα. Γιατί υπόθηκε η
0: Άδαλα.
1: Ήταν ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικό όπου ερωτούσε κάποιος μέσα σε ένα αυτοκίνητο λέει ότι ο Στρούθος πλημμυρίζει Λάρναγα.
0: Ότι καθόλου ήταν Στρούθος. Ναι, κάπως
1: έτσι. Κάπως έτσι ήταν.
0: Το σύνολο λέμε το 6 φορές σε εβδομάδα πολύ μετά κάτω. Δεν καταλαβαίνω. Ναι. Τέλος πάντων. 97 χρόνια τίποτε άλλο για σήμερα. Βίβα Ελλάδα, ο καθένας στον κόσμο του. Είναι ο φίλος μας ο 36 και το ευχηθούμε κιόλας να τα καθοστήσει. Για τα χιλιάσει. Ο Σίμος εμποτζή στην Πολωνία με τσατήρκα, κοντοτσάτανο και κάνει holiday. Αναρωτιέται το 757 που βρήκε ήδη ποιο είναι το λάθος.
1: Το μεγάλο πρόβλημα.
0: Στην Ομόνια. Εντάξει, αλήθεια είναι παιδιά ότι. Όχι, και για να το κλείσουμε για ο Μουντιάρ, θα πούμε και για Ομόνια και για τούτο που 35 χρόνια το δεξί που βγήκε ως όνομα. Σου το έλεγα το πρωί ότι δεν μ' αρέσει και η μεταγραφή. Δεν μ' αρέσουν οι μεταγραφές 34-35 χρόνων όπως καμία από έδια. Δηλαδή. Ναι. Ότι, δεν ξέρω αν θα κάνει η Ομόνια τον παίκτη των 35 χρόνων. Αλλά ρε παιδί μου, δεν καταλαβαίνω ποια είναι η λογική ας πούμε, να πάω παίρνει παίκτη 34-35 χρόνων. Τώρα πεις, οκ.
1: Αποδέχεσαι όμως την πραγματικότητα ότι όσο παίρνουν τα χρόνια αλλάζει
0: ότι
1: το ηλικιακό όριο.
0: 100% πώς δεν είναι, γιατί πρέπει να είσαι χαζός να μην το αποδεχθείς. Αλλά από εκεί και πέρα, δεν βλέπω όμως καμιά ομάδα Κυπριακή να θέλει ρε παιδί μου να κάνει κάτι αθλητικό, κάτι νεανικό, κάτι... Καταλάβες, τώρα παπά, ναι, ο Άρης, πάω να το κάνει, ναι,
1: ο Άρης.
0: Okay. Δεν ξέρω αν θα το.
1: Ναι,
0: πώς θα το εφαρμόσει και πώς.
1: Είναι τον άκρον όμως.
0: Ναι. Όντως κάνει καινοτομίες ο Άρης από την ημέρα που ήρθε στο προσκήνιο και στην ελίτ του Κυπριακού Ποδοσφαίρου. Κάνει διάφορα πράγματα πρωτόγνωρα και πρωτότυπα. Αλλά ναι, ας πούμε. Δηλαδή να σε ρωτήσω το εξής. Τι θα ήθελες, έναν 34χρονο εξτρέμ ή έναν 35χρονο δεξιμπακ. Ή θα ήθελες ένα 34χρονο εξτρέμ και ένα 35χρονο δεξιμπακ, ή θα ήθελες ένα 22χρονο εξτρέμ και 18χρονο δεξιμπακ.
1: Ναι. Το μέλλον.
0: Με συγχωρείς, η ερώτηση είναι. Να σου θέσω διαφορετική διερώτηση. Τι είναι πιο ενδιαφέρον,
1: αυτό που έχει μέλλον.
0: Ακριβώς. Τώρα, πιο ουσιώδες μπορεί να είναι το πρώτο.
1: Ακριβώς.
0: Μα εντάξει, σιγά
1: σε κάθε περίπτωση εξαρτάται τι ψάχνεις.
0: Ζάβη μου και εγώ στην Πάφο να κέψουμε τις υποσχετικές μεταγραφές π.χ. που τον Ντουμπάι στην Πάφο πάλι πήραν μας κοιμόμενους λέει Παπασταύρου κύριε 450 μάλλον και τι θες να το χτυπήσουν το ξυπνητήρι την καμπάνα άμα πήγε στο Ντουμπάι για να γυρίσει αυτό στην Πάφο ξέρω εγώ τι να σου πω είναι και 33 χρονών είμαι εδώ 32
1: ναι είναι 33 νομίζω.
0: Εμένα έπρεπε να μου κάνουν ένα γαρμαλί που...
1: Αμαράνο μου.
0: που έκανα στο highway Λεμεσό βαστώντας σάντουιτς αρών και καφέ είναι εσένα και τους υπόλοιπες 600.000 Κυπρέους ρε φίλε 757 έμπρε λάβε κύριε 700 κάτι είτε είστε με συγχωρείτε κιόλας κύριε 444
1: όλη η ιστορία έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο στο Βέλγιο και ίσως γέμισε με άγχος και πίεση η ομάδα της Αμερικής ας που ναι. Κανείς δεν σκεφτεί ότι μπορεί να επηρεάστηκε αρνητικά ο Μπαλογκάν περισσότερο από τον καθένα.
0: Ναι.
1: Όπως και να έχει, μπορούμε να έχουμε αρνητικά συναισθήματα για την Αμερική, αλλά μας έδωσε τον μπάσκετ που αγαπάω παράφορα.
0: Εγώ προτιμώ το ευρωπαϊκό μπάσκετ, κύριε 718 παρεπτόντω, αλλά δεν έχει σημασία. Επίσης, δεν μπορούμε σαν εκπομπή που μιλώ για η ΜΑΠΑ να μιλήσουμε για τον Κριστιανό Ρονάλντο. Και επειδή έχουμε πια την ωριμότητα, είναι πολύ εύκολο να πεις, ξέρεις, να το χωρίσεις στα δύο, γιατί είναι και τέτοιο τύπο ο ίδιο δηλαδή.
1: Ναι.
0: Αγαπάς τον ή μισείς τον, αγαπάς και σωστά.
1: Ναι, okay.
0: Αρχικά πρέπει να σου πω ότι με εντυπωσιάζει η αγάπη των φαν του Ρονάλτο. Οι φαν του Ρονάλτο, οι φίλοι του Ρονάλτο είναι.
1: Να το πούμε λίγο, είναι πολύ loyal.
0: Είναι πολύ loyal. Και Royal και Rothmans.
1: Loyal, με λάμπρο. Loyal.
0: Και loyal.
1: Πιστή, πιστή.
0: Και Παπαστράτος άμα θες, ό,τι θες, μαζί σου. Τον αγαπούν που να με παρευχεί, έκλεγαν ας πούμε, σαν και ευκήγε στην πίστα, ξέρω, δεν ξέρω ας πούμε, ο Σλάζ, δεν ξέρω ποιος, ο...
1: Ναι.
0: Ο James Hetfield ας πούμε. Τον αγαπούν και το αναγνωρίζω, άρα επ' αυτού λέω να δείξω λίγο σεβασμό. Δεν είναι όμως, όχι δεν είναι, είναι τεράστιο κεφάλαιο για το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορώ να υιοθετήσω και να συμμεριστώ αυτό που λένε οι φαν του. Η loyal που λέγει ο Μάκης.
1: Ναι, συμφωνώ. Ότι είναι ο κορυφαίος που υπήρξε.
0: Ναι, δεν είναι. Ούτε κατά. Δεν ξέρω, ούτε μέσα στους. Δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε. Και φοβάμαι και τους loyal εγώ.
1: Όχι, όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Το ότι είναι ένας σπουδαίος αθλητής, πολύ μεγάλος σκόρερ, πάρα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Ναι. Όλα τα έχει, αλλά δεν νομίζω ότι μπαίνει στη συζήτηση για κορυφαίο ever.
0: Ναι, και εντάξει, και όλη αυτή η βιομηχανία, ο Ρονάλντο έχει καταφέρει το εξής, πέραν από τη δική του βιομηχανία, έχει δημιουργήσει παράπλευρα μια άλλη βιομηχανία που έχει να κάνει ακριβώς με αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν δηλαδή σχολιαστές που τον υπερασπίζονται, υπάρχουν σχολιαστές που δεν θέλουν να δουν και τον προσβάλλουν ή δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Αλλά όσο αντικειμενικά μάλλον βλέποντάς το και ρεαλιστικά μπορεί να μου παραθέσεις 4 εκατομμύρια αριθμούς για ο Ρονάλντο. Έτσι. Σίγουρα είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής. Έχει πάρει τρόπαια και τι δεν έχει πάρει. Αλλά σας το έχω πει και πολλές φορές σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Άμα ακούς άτομο που απευθύνεται στον εαυτό του με στο τρίτον πρόσωπο, δηλαδή Μάγκη, ο Ζαβός εγκαλόν παιδί. Και χωρίς το Ζαβό δύσκολα.
1: Και αν τον ακούεις.
0: Και χωρίς το Ζαβό δύσκολα θα μπορούσες να κάνεις εκπομπή.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ή ο Ζαβός προσφέρουν πολλά στο ραδιοφωνό, ανεξαρτήτως αν τούτο αναγνωρίζεις. Τούτο το πράγμα, έτσι, νομίζω ότι φλερτάρει με μια ψύχωση. Είναι επικίνδυνα πράγματα.
1: Ναι. Φλερτάρει.
0: Θες να πεις κάτι στο Μάκη με σε τρίτον πρόσωπο για τον Εφραίμ.
1: Όχι,
0: σου τα λέει ο Εφραίμ, ας πούμε.
1: Στο
0: ρεπορτάζ ότι είναι να κλείσει ο. Ποιος έκλεισε, πώς τον λέει τον παίχτη που έκλεισες.
1: Ο Πετρός.
0: Ο Εμετός.
1: Πετρός.
0: Ο Πετρός. Καταλαβαίνεις τώρα όμως τι σου λέω.
1: Ναι.
0: Και χθες ο Αθιόβοβος παρετήθηκε, λέω. Δεν τσιβιέ μου η Σίτα.
1: Αποχαιρέτησε
0: και είπε ότι. Πριν το. Ναι, εντάξει. Πριν το Ρονάλντο η Πορτογαλία δεν είχε τίτλους. Ο ίδιος πριν τον Ρονάλντο η Πορτογαλία δεν είχε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο του επίτευγμα είναι ότι το συγκρίνουν με τον Μέση. Έλεος ντροπή σας, μεσική.
0: Ποιος, εμείς μεσική ρε φίλε, πως λέμε Ρονάλντο φαινόμενο, θα λέμε Ρονάλντο delusional που επίστεψε ότι θα ο σηκώσει υπερπατητό 41 του. Όχι, το πάλεψε ο άνθρωπος. Ρε,
1: όχι, το πάλεψε αρκετά. Ήταν πολύ σε πολλές φορές, πολλές φορές απαρνήθηκε τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή σκεφτεί τον Ρονάλντο του προηγούμενου παγκοσμίου κυπέλου και σκέφτουν αυτό που είδες, εάν φέτος τον έβλεπες ότι όταν έπαιρνε την μπάλα απευθείας προσπαθούσε να την μοιράσει. Ο Ρονάλντο πριν 4 χρόνια δεν προσπαθούσε να μοιράσει την μπάλα, θα γύριζε να πάει κατά μέτωπο. Άρα αυτό είναι μια διαφοροποίηση στον.
0: Έχει δίκιο, κύριε 060. Να βάλω μια 30 βιλόπουλο με στην κουβέντα. Τα ωραία, ξέρει. Λοιπόν, δεξί μπακ με τον Μπέρκ πιθανόν να πρέπει να κάνει τη γραμμή και 34 χρονών και εγώ διαφωνώ, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο.
1: Άκου έναν τελευταίο. Άντε να φύγει ο Μασόνος Κοντός, ναι, να ξαναγαπήσουμε την Αργεντινή, ναι, που αγαπούσαμε τόσα χρόνια.
0: Δηλαδή, τι να σου φέρω τον Κανίντζα και ακόμα και γραμμή με στα βοητήρια για να αγαπήσει την Αργεντινή. Μα πάνε καλά, ρε μερικοί, ας πούμε. Break.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίας για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκοσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η Καθημερινή, ενημέρωση χωρίς σόρυβο.
5: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Ισομάτ. Ισοφλέξ PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Ισομάτ, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Ισοφλέξ PU510 από την Ισομάτ και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
10: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
11: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
12: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
11: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
12: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
11: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
13: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
14: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
13: Α, τώρα που είπε κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
15: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
16: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
15: Ποπο, κοίτα απέναντι. Έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
16: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
15: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος.
18: Είσαι ξυπνιός.
19: Το φετινό παγκόσμιο το ζεις στην Novibet.
20: Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
22: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
23: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
24: Τα σόμπισε κυνηγό.

0: Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
1: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Μεδιτερανέο στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Μεδιτερανέο, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
4: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
5: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
6: Μόλις 8 εθνικές ομάδες έχουν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και 13 συνολικά έχουν φτάσει μέχρι τον τελικό. Η Βραζιλία είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της διοργάνωσης με 5 κατακτήσεις τροπέου, ενώ είναι και η μόνη ομάδα που έχει αγωνιστεί σε όλες τις διοργανώσεις. Σε υπηρετικό επίπεδο, η Ευρώπη προηγείται με 12 τρόπαια έναντι 10 της Νότιας Αμερικής.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
8: Πραγματικά απολογούμαστε, γιατί αυτό είναι κυρίως ευθύνη ο Μάκη. Κυρίως ευθύνη ο Μάκη. Και μετά από 7 χρόνια τον Μάτο, που 7 χρόνια ο Πέρας. Έχονται πάρα πολύ ωραία μηνύματα και εγώ μιλώ μόνο μου, φωνάζω, ο Μάκης, ξέρω, ασχολείται με άλλα πράγματα. Περνούν σίγια μηνύματα ωραία και δεν τα διάζουν ποτέ. Σίγια. Ναι, τώρα μου έφυγε το τελευταίο στο Κιβώτιο που μας έλεγε ότι πόσο ωραίο ήταν το ισπανικό τραγούδι που παίξαμε προχθές. Σας ευχαριστώ. Το ακούω από τότε όλη μέρα και μάλλον στην προηγούμενη μου ζωή μου μπρούχα. Μάγισσα δηλαδή. Ωραίο μήνυμα. Έναν τέτοιο να θυκευάζουμε, έφυγε μια πομπή. 7 χρόνια δεν καταφέραμε. Α, κλείσει ο κύκλος της εκπομπής, όπως δεν κι άλλοι. Χάσαμε την ενέργεια μας. Να δεν γιονούμε. Πραγματικά τσάκρισα, ρε. Άμα είναι να στείλει την... Ο ένας είναι να κάτσω έτσι πράγματι και βάζω. Δυστυχώς έχω αντένες που τραβούν μόνο και το πράγμα προσωπικά.
9: Και ξεκινούμε. Μας δουλεύετε. Όπου πήγαινε ο Ρονάλτο, πιάσε μπροδάθλιο. Όπου πήγε προς κόρες. Προσκόρ της Εθνικής του, προσκόρ του Champions League. Και μου λέτε δεν μπαίνει στη συζήτηση του GOAT. Ο Θεός να σας λέει.
8: Δεν είπαμε αυτό, ρε φίλε, ότι δεν μπαίνει στη συζήτηση του GOAT.
9: Όχι, για μένα δεν μπαίνει στη συζήτηση του GOAT.
8: Πες ότι μπαίνει, τι να φανώ εγώ διπλωμάτης. Πες ότι μπαίνει. Okay.
9: Το φόρτε.
8: Πες ότι μπαίνει. Με εσύ τι έχεις πάθει να το βάλεις μες στον GOAT. Βάλτο, μες στον GOAT.
9: Εντάξει, οκ.
8: Σου κατουρούν οι Βέλγοι, λέει. Ρε τι έχουμε πάθει σήμερα. Άμα ακούσεις εμείς που είμαστε 40 plus, είπα 40 plus. Είπα 40 plus.
9: 40.
8: Άμα ακούσεις Ρονάλτο, ποιος σου έρχεται. Εντάξει ρε φίλε,
9: το φαινόμενο.
8: Το φαινόμενο. Ποιο φαινόμενο, ο χοντρός ας πούμε Ρονάλτο. Ομόνια ο λαός σου, άγρυπνος φρουρός σου. Όλοι στην πρώτη προμόνηση του σωματείου μας από νωρίς για να εορτάσουμε την έναρξη της νέας χρονιάς. 29 Μαΐου είναι ο άνθρωπος.
9: Α, 29 Μαΐου.
8: Ναι, θέλω κανάτσια, μπατιστούτα, θέλω Λατινοαμερικάνους αλήτες παίκτες, όπως και την παγιά Βραζιλία, την Χιλήν, την Ουάη, όπως και μια Παραγουάη. Εδώ σου έρχεται δουλειά στη λαϊκή να μας συνεχίσει έτσι.
9: Όπως προχτές, αν και τον παράκαμε με τους Γάλλους. Η αλήθεια είναι ότι η Παραγουάη έπαιξε ξύλο.
8: Φίλε, να υποβάλεις το βιογραφικό σου για τη λαϊκή, ρε. Ένας ενάντρε, παιδιά.
9: Έπαιξε, είναι πολύ ξύλο η Παραγουάη. Ήταν η πιο.
8: Δεν του θέλω. Εγώ είμαι Ευρωπαίος. Ξεκάθαρα Ευρωπαίος. Εν τω μεταξύ τώρα.
9: Ευρωπαίος.
8: Ευρωπαίος. Ναι, όμως Γάλλος. Δεν καταλαβαίνω.
9: Με τους Γαλλούς.
8: Ναι.

0: διαφορετικέ απαντήσει. 198, ωραία, μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Γουστάρ. Επίση να με λέει για τα μηνύματα μου ότι ρε Παρασκευά μου, είδε ότι το, για να το διαβάζω μάλλον.
1: Τα μην πάει αυτόματα το μάτι.
0: Τούτο πρέπει να πίνει δυναμίδε στην Καλάτεξ. Α, ο άλλο που θέλει να μπατιστούτε τσακανάτια. Μάλλον.
1: Προ το παρόν να παίρνει hydration break. Όχι, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν θα έρθει.
0: Μα δεν είναι hydration, ρε Μαγκή.
1: Hydration break ονομάζεται.
0: Όχι, hydration break είναι, αλλά. Το hydration είναι ελληνική λέξη που να μείνουμε.
1: Διάλειμμα ενυδάτωση.
0: Ενέρεση, α πούμε. Να ενυδατωθούν οι παίχτε, α πούμε.
1: Οκ. Θα σου πω ότι γίνεται με το συγκεκριμένο.
0: Μιλούμε και αν είσαι ελληνικό τώρα, μην με συγκριτήσει τώρα.
1: Εντάξει, η UEFA δεν θα το υιοθετήσει.
0: Ποιο?
1: Το διάλειμμα ενυδάτωσης δεν θα το υιοθετήσει. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα έχω να σου πω ότι υπολογίζεται μόνο στην Αμερική, μόνο στην Αμερική, ότι δημιούργησε περίπου 500 εκατομμύρια σεντσίρο από τις έξτρα διαφημίσεις που παίζονται. Γιατί είναι 3 λεπτά σε κάθε ημίχρονο που γίνεται αυτό το μικρό διαλειμματάκι. Και από τα 3 λεπτά, σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, δικαιούσε να παίξεις διαφημίσεις στα, να αφαιρέσεις 50 δευτερόλεπτα. Άρα 2 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα διαφημίσεις. Άρα κατάλαβε πόσο μεγάλο κύκλο διαφημίσεων έχω ανοίξει.
0: Θυμάσαι που νιώθει και σκέφτομαι ότι μισή με για hydration που να το κάνουν, ξέρω, γιατί κόπτουνταν για την υγεία του ποδοσφαιριστού.
1: Εντάξει, ας πούμε στο Κατάρ ήταν υποχρεωτικό να υπάρχουν.
0: Ο Ανδρή είναι καλύτερο του Κριστιανού, όχι να είναι και on goat, λέει ο 613. Εντάξει, μην είστε και τόσο εσείς. Αν σου έλεγα να κάνεις την καλύτερη δεκάδα των εποχών, ασχέτως με τη χρονιά που έπαιζε ο κάθε παίκτης, ποιος θα διάλεγες? Μα ρε φίλε, μεγάλη κουβέντα τώρα. Αυτή είναι εξής κουβέντα για να κάνεις podcast, ας πούμε. Και να τσακωδίνει τον άλλο και στο μικρόφωνο, εντάξει. Είναι τέτοιου είδους
1: κουβέντα.
0: Τέτοιου είδους κουβέντα.
1: Αλλά το podcast.
0: Ομολογώ ότι περισσότεροι θα είναι παίκτες αριστεροί, θα έλεγα. Δεν ξέρεις, καμία σχέση. Επειδή δεν μπορούσα να μην βάλω τον Σόκρατες στην καλύτερη ενδεκάδα όλων των εποχών. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, ας πούμε. Δεν μπορούσα να μην τον βάλω. Παντός για τη μεγαλοσύνη του Ρονάλντο μίλησε και ο Ζιτάν παρεπιπτόντως, και όταν μιλάει ο Ζιτάν για τη μεγαλοσύνη άλλου παίχτη, αντιλαμβάνεσαι το μεγαλείο του, έτσι.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ το σύμπαν που μου αξιώσει να δω και τους δύο αυτούς υπερπαίκτες στο χορτάρι του Γάση Πύλη. Ο φίλος μας ο Κότσος έχει να κάνει σίγουρα με τα Αποέλ αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: και στα παιχνίδια τα Αποέλ.
1: Και το Ρονάλτο και το Μέση. Αφού είδε το.
0: Έχει σκεφτεί να σου μουνιά, τι λέει μέσα του τώρα. Μέσα του σκέφτομαι τι λέει. Η διαφορά του Ρονάλτο με τον Μέση θα φανεί στο επόμενο Μουντιάλ. Πόσο ψηλά θα φτάσει η Πορτογαλία χωρίς τον Ρονάλτο και πόσο μακριά δεν θα φτάσει η Αργεντινή χωρίς τον Μέση, λέει 842.
1: Μέχρι το επόμενο Μουντιάλ υπάρχουν άλλα 4 χρόνια, δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν. Αλλά ναι, νομίζω ότι η βάση που υπάρχει στην Πορτογαλία αυτή τη στιγμή είναι καλύτερη από την βάση που υπάρχει στην Αργεντινή.
0: Θεωρητικά πάντοτε μιλώντας, γιατί ήταν ένα χαλί μαύρο οι Πορτογάλοι γενικότερα στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι. Ήταν δεν ξέρω κιόλα αν είμαι αρμόδιο. Αρμόδιο δεν είμαι 100% γιατί είμαι βαθύ γνωστή εκείνου του επίπεδου, αλλά τούτος ο Μαρτίνες κάτι μου θυμίζει. Κάτι μου θυμίζει.
1: Τι?
0: Να σου πω τι. Είχε την καλύτερη γενιά Βέλγων ποδοσφαιριστών ever, σωστά.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: είχε.
0: Θυμούμαι και την Εθνική Βελγίου με τον Γκέρετς, με τον Σίφο, αν θυμάστε εκείνους παιχταράδες το 86, ο Μαδάρα το Βελγίο το 86. Δεν έκανε και κάτι, ας πούμε. Δεν έκανε ποτέ την υπέρβαση με τον Μαρτίνες στο
1: Βέλγιο. Όχι, δεν πήγε. Εν ιδέα μου, ούτε τελικό δεν πήγε. Δηλαδή,
0: όχι, δεν πήγε τελικό. Τέλος πάντων, καταλάβατε τι είναι ο Μαρτίνες, ρε κουμπάρε. Μπορεί αν το αν κόμμα, αν το αμή, ξέρεις, του κομμάτου. Κεντρός, να το πω έτσι. Κεντρός.
1: Δηλαδή είσαι σου Λουκάκου, Ντεμπρόινε, Αζάρτ, Βίτσελ, Κομπανί, Αντερ...
0: Μεν το συζήτας, κάτι Αντερεύκεν, κάτι...
1: Φερτόχεν και Αντερ...
0: Φερτόχεν, κάτι Λέδες, κάτι ποτούτα. Επειδή Παντερέκεν. Τόσο κενό άφησε ο Γκραντε Μάκης και η Βραζιγιάννη του που έκανε δημοσιογραφική του από έλκη. Συζητάμε για Μέση και Ρονάλτους. Ωραία, όποιος κενάζεις αγκαλιάζω. Είσαι σπουδαίος και 89. Μ' άρεσε αυτή η προσέγγιση, είσαι ωραίος. Είσαι ωραίος πραγματικά. Είδαν τους επειδή έπιασε τηλέφωνο ο Τραμπ και τραβούσε μαπούα στην κλήρωση, δεν το καταλαβαίνω. Αυτό στην 11 σου έβαζε ζητάν για αλλαγή του

0: τον Μπέλιχαμ και κάτι με Ζράντι, λέει ότι έχω 50 και πάει λιγότερο. Απάντηση σε ερώτηση ακροατή. Το ποδόσφαιρο ως άθλημα το άλλαξε ο Τραμπ, κακό ψοφωνάχη. Ο άνθρωπος κουνουπίδη. Ποιο, τι, πέρυσι, παλάθος, κάτι παλάθος. Ε, περίμενε ένα λεπτό. Το ποδόσφαιρο άθλημα το άλλαξε ο Τραμπ. Κακό ψοφωνάχη το ποδόσφαιρο, λέει ο άνθρωπος.
1: Α, το ποδόσφαιρο.
0: Ναι,
1: sorry. Αυτό είναι το κόμμα.
0: Κύριε άνθρωπε κουνουπίδη, σας εκτιμώ. Είναι μεγάλη τιμή που μας ακούτε για τόσα χρόνια, αλλά να προσέχετε τι στέλνετε. Ευτυχώς το έχω διορθώσει. Κακό ψοφωνάχη το ποδόσφαιρο. Ένας εδώ που δεν πιστεύει σε συνωμοσιολογίες και όλα αυτά λέει ότι ο Ινφαντίνο έστρωσε το δρόμο του Κοντού για να πάρει ο δεύτερο. Εν τω μεταξύ και εγώ χθες βαθιά μέσα μου πίστευα ότι λόγω των 250 χρόνων της Αμερικής και του Τραμπ ότι θα το πιάνει οι Ηνωμένες, θα πάνε μέχρι τον τελικό, ας πούμε, ή θα πάνε μέχρι τα ημιτελικά. Όπως επίσης δεν πιστεύω ότι θα προχωρήσουν οι μουσουλμάνοι, ας πούμε.
1: Okay.
0: Πώς οι μουσουλμάνοι έμειναν?
1: Τι έμεινε, έμεινε ένα Μαρόκο.
0: Μουσουλμανικές χώρες εννοώ, έτσι.
1: Μια Αίγυπτος.
0: Ένα Μαρόκο ή μια Αίγυπτος, ρε Μάκη. Δεν είναι και...
1: Ναι, σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει άλλη, έτσι.
0: Νομίζω ότι θα μπορείς να το σηκώσει η Αίγυπτος, ας πούμε.
1: Όχι, αλλά πιστεύω ότι το Μαρόκο μπορεί.
0: Νομίζω ότι θα το επέτρεπαν, ας πούμε, να το πάρει το Μαρόκο.
1: Νομίζω ότι το Μαρόκο έχει τη δυνατότητα. Η μόνη ομάδα
0: και που... σε ρωτώ, άμα ένας έχει τη δύναμη να πάρει τηλέφωνο και να παρέμβει στους κανόνες του ποδοσφαίρου, δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να πει ποια ομάδα θέλει να πέρασει και ποια όχι. Ρωτώ.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, απλά ρωτώ.
1: Όχι.
0: Ή έχει ηθικούς φραγμούς αυτός.
1: Δεν σημαίνει για τον Άγγελο όμως ότι θα γίνει. Ότι θέλω να το πάρει, δηλαδή να σου πει ότι εγώ θέλω να το πάρει η Αργεντινή.
0: Ο Τραμπ.
1: Κάμε τα πάντα για να το πάρει η Αργεντινή.
0: Ψήφιστη. Εντάξει, δεν ξέρω, τι να σου πω. Άμα πήγαιναν οι Σοβιετικοί, αυτό επέτρεπε ο Τραμπ να το πάρουν οι Σοβιετικοί. Οι Ρώσοι, ας πούμε.
1: Να μου πεις, δεν πήγαινε ο ίδιος στους Ρώσους όταν έγινε το Μουντιάλ.
0: Ποιος την πήγαινε?
1: Στη Ρωσία το 18 δεν πήγαινε η Αμερική, είναι η ιδέα μου.
0: Δεν πήγε, δεν μπορεί να νοείς δεν πήγε ρε.
1: Δεν προκρίθηκε καν.
0: Δεν προκρίθηκε, δεν σημαίνει ότι δεν πήγε. Δεν ζούμε σε εποχές ψυχρού πολέμου. Ο Μαρτίνες ψηφίζει, ναι αυτό, σωστά καταλάβατε τι ψηφίζει ο Μαρτίνες. Καλά οι Βέλγοι έχουν έτοιμο το Βάλε με το Ηλεκού, είναι ο γερεύον προμηθεία ακόμα. Ποιος είναι ο διάδοχος του?
1: Έφτασε μια φορά μέχρι τα ημιτελικά. Με γίνει τη σούπερ γενιά. Μόλις μια φορά. Το 18 κόντρα στη Γαλλία όταν έχασε 1-0. Ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που είχε.
0: Χαμός για ένα σύζον της Ομόνιας. Γίνεται χαμός, λέει, στην πρόοδο, Λεμεσού. Έπεσαν τα συστήματα επειδή μπαίνουν και online. Πάμε για 13.000 σύζο. Χωρίς μεταγραφές, Μαγκή. Όχι χωρίς μεταγραφές. Με τον κόσμο να πατάμε στα γαρβούνα. Εκπαίδευση, καλοτζέρι. Mm-hmm. 1, 2, 3, ξεκινούμε. Αναστενάριες. Σκεφτούν να γράψουν.
1: Μέχρι Αύγουστο.
0: Σκεφτούν να γράψουν το κείμενο αναστενάριες.
1: Καλά.
0: Αναστενάριες ποιος είναι, έντζος που πάμε στο καρβούνο.
1: Ναι.
0: Α?
1: Ναι.
0: Βάλ μου ένα λεπτό να δω. Έτσι ήταν το κείμενο μου να γράφω σήμερα.
1: Αστενάριδες. Είναι η πιστή του παραδοσιακού εθίμου της πυροβασίας.
0: Της πυροβασίας. Άμα συνεχίσει.
1: Περπάτημα πάνω σε ένα φαίνεται κάρβουνα.
0: Αλλοθιό γαλοτζέρ, κάνω πάνω λίγο στα κάρβουνα του. Και να τους πουλά κάρβουνα Ομόνια τσουλάς. Που τσιά που εμείναν τότε.
1: Ναι. Ναι, αλλά αν προκριθείς τώρα από την Καϊράτ, αλλά συντρώσει η συζήτηση.
0: Ναι, αλλά αν δεν προκριθείς από την Καϊράτ, παίρνει φωτιά το γαρβούνο. Αν ρωτήσεις τους αμυντικούς ποιον θέλουν και αντίπαλο από τους δύο, το πιο πιθανό να απαντήσουν τον Κριστιανό. Ποιους δύο?
1: Μέση και Ρονάλντο.
0: Αν μπορούσε ο Τραμπ να παίρναν την Αμερική, χτες δεν έχει τέτοια δύναμη λεφτά όπως με την Αμερική.
1: Ναι, θα περνούσε
0: την Αμερική. Τι να κάνει δηλαδή ο Τραμπ, ρε, εσύ αθεοφοβέ, ας πούμε, τι.
1: Θα περνούσε την Αμερική.
0: Οι Γάλλοι παίχτες, αλλά όπως είναι όλοι οι μουσουλμάνοι εντωμεταξύ. Εντάξει, όμως δεν θεωρείται γαλλική Γαλλία μουσουλμανική χώρα.
1: Όχι.
0: Τι πιάνουμε τώρα τον κάθε ένα μεμονωμένα και ξεχωριστά.
1: Όχι.
0: Κολομβία, Χάμες, Αλητία είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά έχει πέσει επιδημία στους Κολομβιάνους. Ιώση. Ένα ιό του, ο οποίο έχει φαίνεται να.
1: Και παίζει με μια καλή. Δηλαδή, είναι και ένα σημείο.
0: Η Ελβετία είναι η ομάδα μου, ναι. Σου είπα, στοιχηματικά.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά η Κολομβία είναι φαβορή και νομίζω ότι.
1: Νομίζω ότι δίνουν και φαβορή την Κολομβία.
0: Την δίνουν, πώς δεν την δίνουν. Δεν θέλω να σας πω κάτι. Πάντως έχουν. Και μιλήσαμε πολύ για το Μουντιάλ. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής θα μιλήσουμε μόνο για την Κύπρο. Έχει πάρα πολλά μάτς που δεν έχει προκύψει το Χ. Πάρα πολλά μάτς. Το τελευταίο Χ ήταν αυτό της Αργεντινής με τον Κάπο Βέρτε. Και το πρώτο τελευταίο ήταν αυτό της Αιγύπτου. Με το. Με την. Πέντε, ρε.
1: Ποιον.
0: Το καταλάβατε έτσι. Δεν, με τις Αίγυπτους, με την Αυστραλία.
1: Με την Αυστραλία. Είναι όμως και ένα τουρνουά στο οποίο έχουν μπει πάρα πολλά τέρματα στις καθυστερήσεις.
0: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Έτσι είναι φάμενε. Όσοι το παίξαμε χθες χ, καταλαβαίνετε τι νιώσαμε όταν το βάλε ο Μουν. Πώς τον λένε,
1: ο
0: Μανίνο. Μερίνο.
1: 2-25 η Κολομβία, 3-55 η Ελβετία.
0: Okay. Από τότε έχουν παίξει. Πού είμαστε, ρε Μαγκή?
1: Από το τελευταίο. Το τελευταίο που ήταν.
0: Έχουν παίξει. Αυστραλία, Αίγυπτο, ναι. Κολομβία, Γκάνα. Καναδά, Μαρόκο. Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Μεξικό, Αγγλία. Ισπανία, Πορτογαλία. Όλα αυτά ήταν νίκες. Δεν είχε χ.
1: 7.
0: 7 μάτς. Αυτό δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε επί τούτου. Νομίζω ότι το έχουμε παραξηλώσει.
1: Εμέχρι Αλέξη το λάθος παιχνίδι να βάλει το χ τουλάχιστον.
0: Όχι, δεν θα πω τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Έχω κουραστεί πια το στοίχημα. Δεν είναι, δεν ξέρω, είναι το παμίνι που παράγει που και εκκρίνεται. Δεν ξέρω αν και με τι είδους ορμόνες εκκρίνονται όταν παίζει ένα κουπόνι, ας πούμε, και μας έχει κάνει όλους. Να τελειώσει, στο τέλος να καταλήξω, να τελειώσω μου τεράστια στην κουμαρκία, ρε. Και ρατσίστες. Ναι. Γιατί άμα χάσει το, ξέρω εγώ. Κάτι να βρει να πει για κάποιον που χάσει την ευκαιρία να σπάσει το κουμπόνι.
1: Πάντως μέσα σε ζωή που ταλαιπωρηθήκαμε από την ιώση που είπε, ναι. Ήταν ο ίδιος ο Χάμες.
0: Ναι, αλλά ο Χάμες είναι υγιής και απέξει κανονικά.
1: Ναι.
0: Το strike.
1: Ναι, αλλά επηρεάζει την φυσική του κατάσταση. Επηρεάζει τη φυσική σου κατάσταση. Δηλαδή, είσαι στην ιώση πριν μερικές μέρες, ξεπεράζεις.
0: Όχι, μα απουσιάζει και ο striker του. Ο... Πώς το λένε, κάτι σε Γκόρντοβα, κάτι που...
1: Ναι, ο Γκόρντοβα.
0: Σοβαρά?
1: Όχι.
0: Α, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Σπορ FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
1: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αυτή την ώρα ξεκινά το φιλικό του Απόλλωνα κόντρα στην Ουτρέχτη τηλεοπτικά από τη Σίδα Vision. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, εξτρέμ και επιθετικό περιλαμβάνει το μεταγραφικό πλάνο. Πολύ κοντά στην απόκτηση δεξιού μπακ είναι η Ομόνοια. Οι επαφές είναι σε προχωρημένο στάδιο και σύντομα αναμένεται να προκύψει ανακοίνωση. Μια από τις περιπτώσεις που εξετάζεται είναι αυτή του 35χρονου Γάλλου Λόις Νεγκό, ο οποίος αγωνιζόταν στη Λεχάρ. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Άρχισε προπονήσεις ο Αμίν, αξιολογείται η κατάσταση του Αντερέγεν και Σαμπορείτ. Την απόκτηση του Γιάννη Κομής ανακοίνωσε η ΑΕΛ που έβαλε υπογραφή για ένα χρόνο. Τα τυπικά που μένουν και για την απόκτηση Ζωάο Ταβάρες. Στο ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκαν σήμερα Ζήσης Βρίζας και Νίκος Παπαδοπούλος. Στόχος η επιστροφή στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προτεραιότητα στο μεταγραφικό σχεδιασμό, η απόκτηση επιθετικού ΧΑΦ, ενώ εντός της εβδομάδας αναμένεται και στην Κύπρο το τελευταίο απόκτημα Φαμπρίτσιο Πεντρόσο. Θετικές ενδείξεις για παραμονή Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ. Δεν προχωράει η περίπτωση Πουλούλου. Στον Άρη ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις διεθνής Χάμπος Κορέα και Μουράν. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο Νέστορ Ελ Μαέστρο για να αναλάβει τα ίνια της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης. Τρίτη 4 Αυγούστου η παρουσίαση της ομάδας.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψε η φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Στις 7 Αργεντινή-Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα προημιτελικά. Μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Manchester United βρίσκεται ο Βραζιλιάνος μέσος της Αταλάντα, Έντερσον. Ο πολύπυρος εξτρέμ Λορέντζο Ινσίνιε οδεύει προς τη Σαμπτόρια με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για να ολοκληρώσουν τον deal. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της ECO που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα. Και τον κήπο.
5: Με ECO δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία ECO σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές ECO παγκύπρια. ECO. Make the world in your hands.
6: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
7: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
6: Ή εύκολα με λίγα κλικς από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
8: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Echo Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Echo Smile. Εδώ χαμογελάς. Echo. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
10: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
11: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοντικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
12: Everyone, τα πάντα εσύ.
13: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
14: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
15: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
16: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
18: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
20: FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
21: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
22: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
23: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέει: μπήκαμε στο βίντεο μήχρονο τούτη εδώ τη επομή που λέγεται Μαπεσό. Στο 2950 Μαγουσάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Να πω κιόλα ότι τη Δευτέρα 6 του Ιούλη από τι 7.30 τον Γκάρτ.
1: Τη Δευτέρα 6 του Ιούλη. Σήμερα είναι Τρίτη 7 του Ιούλη.
0: Συγγνώμη, όχι, δεν.
1: Αν. Να πούμε ότι στις 19. Να πούμε ότι στις 19 του μήνα, την ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στην Αλφα Μέγα, στην Εγκομή, εκεί στο πάρκινγκ πίσω, το μεγάλο ημπέθριο πάρκινγκ, θα μπουν κερκίδες, θα υπάρχει γιγαντοοθόνη και θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί θα γίνει ένα live link από τον Παντελή Παντελή και εμένα. Θα είναι η Μαρία Βασιλιάδου μαζί με τον Ανδρέα Βιολάρη για pregame και θα υπάρχουν φαγητά, ποτά και πάρα πολλά ακόμη πράγματα για να κάνετε στο Αλφα Μέγα, στην Εγκομή, στις 19 του μήνα. Να πω ακόμα κάτι.
0: Ναι, πες ό,τι θες. Ρώσεις ένα μέλη.
1: Να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητής και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
0: Όλες οι μέρες είναι ωραίες, αλλά η σημερινή είναι ωραίο να είσαι Παναθηναϊκός, αλλά η σημερινή μέρα, κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας, είναι ακόμη πιο ωραίο. Αφού η είδηση που φυσικά μονοπολεί σε όλα τα μέσα στην Ελλάδα είναι η επιστροφή του Διαμαντίδη, του μεγάλου Μιτσάρα, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, εκεί που θα ανταμώσει.

0: το συνέστημα και εύχομαι ότι η ομάδα θα επιστρέψει εκεί που πρέπει, δηλαδή στις κούπες. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι, ειδησιογραφικά νομίζω ότι ο Αποέλ είναι αυτός που έχει αρκετό ψωμί.
1: Να σου δώσω και την είδηση που μόλις βγήκε.
0: Για Αποέλ.
1: Για Αποέλ, ναι, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι το Αποέλ έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Χρήστο Σέλη. Για επιστροφή, κεντρικός αμυντικός, 26χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στον Πανετολικό στην Ελλάδα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που αξιολογήθηκε θετικά και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για να τον αποκτήσουν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, καλό, 100% καλή κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ περίεργο που από ελ έχει τον Λαΐφη, πήρε τον Αγγελόπουλο και θα πάρει και Σέλη.
1: Δεν ξέρεις, θα αποχωρήσει ο Ντέγκενεκ.
0: Αυτό λέω δηλαδή. Θα, υπάρχει περίπτωση, ας πούμε,
1: να είναι full Κυπριακό, ότι θα είναι full Κυπριακό μπρος στον Λαΐφη και θα έρχονται από
0: πίσω. Μπρος στον Λαΐφη, Σέλης, Αγγελόπουλος.
1: Σέλης, Αγγελόπουλος.
0: Wow. Μακάρι και το, πραγματικά τους το ευχόμαστε, ας πούμε, να κάνουν ένα τέτοιο project εκεί στο κέντρο της άμυνας. Πώς σου φαίνεται, μου φαίνεται εξωπραγματικό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ιδιαίτερα, ναι, τώρα το να έχεις, okay, θα μου πεις ότι ο Σέλης μαζί με τον Λαΐφη έχουν παίξει δίδυμο στην Εθνική πάρα πολλές φορές.
0: Σε Εθνική Κύπρο παίζουν,
1: σε Εθνική Κύπρο, ενώ παίζουν πάρα πολλές φορές σαν δίδυμο εκεί. Εντάξει.
0: Μα τι να πάει για τριάδα στην άμυνα 960. Μου σήμερα είπε ο άνθρωπος ότι παίζει 4-2-3-1, 4-3-3. Ναι. Δεν το γυρίζουμε τριάδα για να πιάνει το Σέλη. Ξαφνιάζει, ας πούμε. Δεν ξέρω, η είδηση τι είναι του σταθμού, σωστά. Τι λέει, όμως, νομπιάμε.
1: Ότι βρίσκονται σε επαφές και...
0: Ότι βρίσκονται σε επαφές. Άρα 100% τους ενδιαφέρει, άρα είναι μέσα στο project.
1: Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για να τον επανεντάξουν στο roster του Αποέλ. Γιατί ήταν το 21, το 21 νομίζω, 2021, κάπου εκεί.
0: Γιατί, ξέρεις, διαβάζοντας τον Αποέλ και το roster του τη δεδομένη στιγμή, είναι παντελώς άδειος. Είναι ημιάδιος στους χαφ, θέλει οπωσδήποτε σέντερφορ και κανένα αριστερό μπακ της προκοπής.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Σταφυλίδης είναι μεγάλος παίκτης, αλλά δεν είναι και ο πιο αξιόπιστος όσον
1: αφορά τους τραυματισμούς.
0: Ακριβώς. Και εκεί που λες ότι είναι γεμάτος στα στόπερ, γιατί έχει τον Ντέκενεκ, τον Μπρόνσον, τον Λαΐφη και τον Αγγελόπουλο και τον Γιαννακού, προκύπτει Σέλης.
1: Μπορεί να δοθεί δανεικός ο Γιαννακού.
0: Μήπως δοθεί δανεικός και Αγγελόπουλος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ο Αγγελόπουλος να δοθεί δανεικός. Ο Γιαννακού να δοθεί. Ίσως, εικάζω τώρα. Και αν θέλεις να στο δέσω ακόμη λίγο, ο Σέλης μπορεί να θεωρηθεί και μια τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.
0: Ο Σέλης. Τρίτο.
1: Τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.
0: Εντάξει, okay, ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, ότι θα είναι κάπου εκεί, θα πάει, ναι. Αριστερό μπακ δεν θα πιάσει η ΑΕΛ. Θα τα πούμε, έχει ενδιαφέρον η ΑΕΛ. Αλλά μια και είμαστε στον Αποέλ, να το συζητήσουμε περαιτέρω. Έχει ενδιαφέρον η ΑΕΛ για τη θέση του αριστερού μπακ και αν θα μείνει ο Μιλοσάβλεβης μαζί με τον Κύπρο ή όχι. Αυτό λέω, έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αλλά στον Αποέλ, τώρα από εκεί πέρα, τι είπε, γίναμε σοφότεροι σήμερα
1: με τα συνέστημα. Μπαίνει μέσα ο Χαρίς ο Φωτίου. Και λέει,
0: ναι, κύριος Χάρης, ναι.
1: Και λέει, σήμερα η παρουσίαση δεν είναι αγάπη ούτε με τον επενδυτή. Θα μου επιτρέψετε, εγώ θα τελειώσω τώρα.
0: Καλά, δεν ανέφερε κανένα τη λέξη Γιασής.
1: Θα πω δύο κουβέντες.
0: Το όνομα Γιασής.
1: Όχι, είπε, θα πω δύο κουβέντες και θα αποχωρήσω από το πάνελ. Γιατί η μέρα είναι καθαρά για τον κύριο Βρύσαν και τον κύριο Παπαδόπουλο. Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι για αυτούς και όχι για οτιδήποτε άλλο.
0: Εννοείς δηλαδή ότι αν έλεγε κάποιος, αν πεταγόταν κάποιος εξυπνόβλαγας και έλεγε Πρέτζα Χασίς Γιασίς, ας πούμε, θα είχε καλύψει το ενημετή.
1: Γιασίς.
0: Τι είπα.
1: Το original ήταν το. Ναι.
0: Ναι, όπως και να έχει. Θα καλύψει, ας πούμε, τους τίτλους των όσων έχουν πει Πρέτζα
1: Χασίς. Ναι, δηλαδή σου έλεγε ο Χαρίς Φωτίου Πρέτζα Χασίς Γιασίς, ναι. Εντάξει.
0: Θα ήταν σούπερ.
1: Εντάξει.
0: Άμα το έλεγε, θα σούπερ. Δεν πάνε να ανακοίνωνε το Μόρς. Τι είναι ότι θα έπαιζε τίτλο. Τι είπε όμως κάτι που είναι έτσι.
1: Και ταυτόχρονα είπε ο κύριος Χάρης.
0: Τι να μην μείνει με άλλα. Είσαι καλά, ρε 524.
1: Είπε επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλον τον χρόνο που χρειάζεται.

0: σε αυτό το project. Τόνιζε
1: αυτό,
0: ότι
1: αυτό
0: δεν...
1: το σημαντικότερο. Ναι.
0: Τόνιζε ότι θα δοθεί ο χρόνος.
1: Είναι κάτι εντελώς ξενόφερτο για τον Αποέλ αυτό.
0: Και δεν. Ναι.
1: Δηλαδή στέλνει μήνυμα ότι μάγκες είναι τον τρώτη. Μάγκες, τούτον το αφταίνουμε τα γάρβουνα, αφταίνουμε τα ξύλα, και ρέσουμε τον πάση σούβλα να φάμε. Δεν παίζει. Σωστά.
0: Ναι.
1: Είναι ο Αποέλ στάς έτοιμος όμως να του στερήσει το φαγητό.
0: Καλά, εντάξει.
1: Δηλαδή μιλούμε για προπονητοφάγους, έτσι. Δηλαδή όπως λέμε ανθρωποφάγους.
0: Εντάξει, άσο έρθουν τώρα πέντε συνεχόμενες ήττες, δεν είναι άλλη συζήτηση, ναι.
1: Ναι, οκ, okay, εντάξει, αλλά άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε.
0: Ναι, έτσι αλλιώς ο ίδιος ο Παπαδόπουλος, αλλά και ο Βρίζας, έχουν ξεκαθαρίσει ότι ο πρώτος στόχος και ο σημαντικότερος είναι η ομάδα να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
1: Σωστό. Είναι λίγο περίεργο που ο Παπαδόπουλος ξεκινά και δεν σηκώνει, δεν θέλει στόχο το πρωτάθλημα. Αλλά είμαστε ρεαλιστές, ναι, είναι ένα βήμα πίσω.
0: Έρχεται, σου λέει από την τέταρτη θέση και πάνω.
1: Νομίζεις με το ρόστερ που έχει ο Αποέλ μπορεί να χτυπήσει τις άλλες ομάδες?
0: Χρειάζεται ακόμη πολλά, έχει πολλά και να το ρόστερ.
1: Έχει πολλά και να, όντως, δεν ξέρουμε τι μαλλί κουβαλά ο Αποέλ, ας πούμε, φέτος. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε? Γιατί αν ισχύσει αυτό με το Σέλι, θα έχουμε ένα πείραμα κυπριακό πρωτόγνωρο για, για τις μεγάλες ομάδες. Πρωτόγνωρο, δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσω εγώ. Επίσης δεν έχει μαλλί γιατί δεν υπάρχουν χαφ. Έχει μονάχα τον Ρώσα, τον Ντάλσιο και τον Βρόντι.
0: Και, το Βρόντι.
1: Και άμα απαντήσει ο Μάγερ και άμα κάτι τέτοιο.
0: Διαθέσιμος αυτή τη στιγμή. Για
1: μα η χαφ είναι το μαλλί.
0: Ναι.
1: Σωστά. Είναι το στυλ. Και δεν ξέρουμε και ποιος άλλος σαν ο Στράικερ, ας πούμε. Άρα έχει πολλά πράγματα ακόμα να δούμε για τον Αποέλ, να καταλάβουν τη φάτσα του.
0: Έτσι αγιώς, τη φετινή. Έχει πει ο Βρίτσας ότι η προτεραιότητα αυτή είναι και το δεκάρι τώρα, δηλαδή. Θα δώσουμε έμφαση στο να κλείσουμε το δεκάρι.
1: Θα είναι κανένας που λεβαδιακό, κανένας που ιδιωτία, κανένας που το έτολα καρνανία.
0: Εντάξει, βλέπω πολύ Ελλάδα. Πώς να κάνουμε, βλέπουν πάρα πολύ Ελλάδα.
1: Τούτος ο κύριος, ο καινούριος, ο, πώς τον είπαμε, ρουντός με...
0: Ο Πεδρόσο.
1: Ο Πεδρόσο.
0: Ο Πεδρόσο είναι ένας παίχτης που παίζει εξτρέμ, παίζει το επιθετικό. Πέρσι έπαιξε παραπάνω παιχνίδια ως επιθετικό στο Λεβαδιακό.
1: Είχε καλή σεζόν στο Λεβαδιακό πέρσι.
0: Δηλαδή έβαλε 15 τέρματα.
1: Και μάλλον γι' αυτό τον παίρνουν, η αλήθεια.
0: Ναι, όχι, το είπε ο Παπαδόπουλος ότι ο κύριος λόγος είναι ότι είναι ένας παίχτης που ξέρει να στελεί την μπάλα στα δίχτυα.
1: Μα και μου, αν είμαι πρώην της ομάδας που μου βάλει 15 γκολ, νομιά του χρόνου. Αυτό σου λέω. Ναι, πε μου.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι είναι λόγω της χρονιάς που έκαμε, ναι.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και εξτρέμ και θυμίζει μου κάπως την περίπτωση Κούτσαγου που πέρσι αγωνιζόταν κάποτε εξτρέμ, κάποτε επιθετικός. Mm-hmm. Ανάλογα. Πήγαινε και στις δύο θέσεις. Έτσι μου μοιάζει ο συγκεκριμένος. Και αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κάποιοι ψήφοι, όχι ψήφοι, κάποιων φιλολογικών ενδιαφέρον από ομάδων του Ισραήλ χωρίς να καταθέσει πρόταση προς το Αποέλ. Mm-hmm. Χωρίς να καταθέσει πρόταση. Μου φαίνεται ότι ένα παίχτη που μπορεί να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Κούτσαγος πέρσι.
1: Λαμπρή και φωτεινή παρουσίαση στον Αρχάγγελο, καθαρότητα στάση και λόγου. Ξεκάθαρε απαντήσει χωρί υπεκφυγέ και με περισσό ήθο, λέει ο 656 ο φίλο μα.
0: Το σημερινό δεν ήταν μια συνηθισμένη παρουσίαση στον Αρχάγγελο.
1: Δηλαδή πείτε μα τι διαφορέ να καταλάβουμε και εμεί, ρε φίλε.
0: Πρώτον και κύριο, όταν ξεκινά ο πρόεδρο τη Ρουαλή, θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Επίση, εγώ είμαι έτοιμο να στηρίξω του συγκεκριμένου. Mm-hmm. Και επίσης μόλις τελειώσω από τις δύο κουβέντες που θα σας πω για τον Βρίζαν και τον Παπαδόπουλο, αποχωρώ για να μιλήσουν οι ίδιοι, να αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά αυτόματα. Αυτόματα.
1: Ναι, ενώ παγιά θα
0: μιλάνε... Έρχεται και σου λέει ότι ο Βρίζας αναλαμβάνει πράγματα τα οποία θα βάρναν κανον, τη δίγηση αν δεν υπήρχε.
1: Δηλαδή ο Βρίζας αναλαμβάνει κομμάτι των αρμοδιοτήτων του Γκράντε Μάγκη, σίγουρα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα. Το ίδιο και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το ίδιο και ο Χάρης. Το ίδιο και ο ποιος προσληφθεί. Θέλεις 10 πλάσματα για να μοιραστούν οι ευθύνες. Αι άμα είναι τα παιδί μας τώρα. Πελά έσκυο πλάσμα. Επιτέλους τελείωσε αυτή η αηδία, λέει. Α, αηδία τώρα το λέτε, ε. Άμα σας τα λέγαμε εμείς όμως, λυσάγατε να μας φάτε, έτσι. Και όντως χαιρόμαστε το χάρη. Έχεις δίκιο, κύριο 802. Το ρόλο του από όποιος θα τον πάρει, λέει ένας εδώ. Αλλά μάλλον τελείωσε αυτός ο ρόλος. Σίγουρα είναι από Ελίσσα, λέει ο Φωτίου, και αναρωτιέται. Μάλλον έχει μάθει πολλά και είναι πολύ σπουδαίο.

0: σπουδαίο πράγμα να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του. Πάρα πολύ σπουδαίο. Μεγαλειώδες είναι, και αυτό δεν αφορά τον κύριο Χάρη, αλλά όλους μας. Πάμε να κρατήσουμε φέτος να γίνει και η μετάβαση στο επόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς, και όσο πιο ψηλά φτάσουμε τόσο το καλύτερο. Είμαστε happy, λέει ο φίλος μου ο Κότσος, που επιστρέφει το χαμόγελο στο φίλο μου ο Κότσο και χαίρομαι.
1: Με μίνιμουμ στόχο.
0: Έτσι θέλετε, πολιτισμένα πράγματα, ωραία πράγματα. Ρε.
1: Με μίνιμουμ στόχο, έχουν βάλει την Ευρώπη.
0: Συμμεριστήκατε για χρόνια όμως τα καφριλίκια. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων. Μόνο εγώ καταλάβω ότι ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να ξεκολλήσει που πάνω την ταμπέλα ότι ήταν δίπλα του Μάκη και να δείξει ότι έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μα μάλλον έχει, προφανώς έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, κύριε Μωσέγγε. Μάλλον. Τι να κρυφτεί, αφού είναι πρόεδρος. Εννοείται ότι θα προσπαθεί να ξεκολλήσει αυτό που. Καλησπέρα και φεγγιάρου φιχτρά. Σε εμάς ρε. Ρε αμαλάχη κάμνη και το στην υγειά μας το παιδιά το τι. Καλά στο μείον 50 θυμήθηκαν τη διαφάνεια. Και τι σε νοιάζει κύριε 613. Και εσάς στη δική σας την ομάδα στο μείον κάτι θυμήθηκαν τον επαγγελματισμό.
1: Να πω επίσης ότι τώρα έχει φιλικό απολύτως παρεμπιπτόντως.
0: Μα το δείχνει και το ΣΥΣΥΤΑ.
1: Μα ρε
0: μαγεν έχουμε ΣΥΣΥΤΑ εδώ μέρα κουμπάρε. Μα μια φορά ναι βάλουμε ναι δούμε ρε. Α βλέπουμε το γίνει εδώ. Ωραία ναι.
1: Είναι 0-0 το σκορ στο 25 λεπτό. Ναι, 0-0.
0: Φανταστήκατε, Νάντια Κόφκε λέει ο Μάκαρο στην παρουσίαση και να του ελάλε. Είναι έτσι που γίνεται, έλατε να σα δείξω. Α, κάπως έτσι. Ο Γιασής ήταν λέει στον Αρχάγγελο, περίμενε να τελειώσει η διάσκεψη και μετά κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήγε αθόρυβο μέσα για συναντήσεις με τον Βρίζο και τον Παδόπουλο. Άρα επιβεβαιώνεται από παντού ότι έχουμε σε κοντάρισμα Γιασή.
1: Έτσι, γιατί την ώρα που έφευγαν οι δημοσιογράφοι, τον είδαμε να μην με τα αυτοκίνητα του, την ώρα που έφτανε, περίμενε να καθαρίσει λίγο ο τόπο και ύστερα κατέβηκε.
0: Σε μνή και ταπεινή Βρίζας και ΠΑΠ, αλλά με τις επόμενες κινήσεις θα δείξουν και τον δρόμο για τον τίτλο. Δεν μίλησα ξεκάθαρα για πρωτάθλημα όμως, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι. Ο Βρίζας είπε ότι από την τέταρτη μέχρι την πρώτη θέση είναι ο στόχος μας και ξεκαθάρισε το. Δηλαδή.
0: Μα αυτό που μας λέει και το Γιασία Κουρατέρε, μα κοίτα το πρώτο μου πρέπει να μας πεις ρε κουμπάρε. Το πρώτο μου πρέπει να μας πεις
1: ρε κουμπάρε. Φίλα το για το τέλος.
0: Μα ποιον τέλος ρε μάγι μου, να φύγουμε ρε κουμπάρε.
1: Για να πιάσεις τη μπάσα ρε φίλε.
0: Και πέρσι, τα ωραία δεν κρατούν για πάντα, οι επίσημες υποχρεώσεις κοντεύουν και πέρσι τέτοιο καιρό ήταν όλα με λιγάλα. Σε ποιους αναφέρεις όμως κύριε 960, αν αναφέρεις τώρα από ελ δεν ήταν όλα με λιγάλα. Πέρσι
1: έτσι καιρό.
0: Κουλουμάκα ήταν όλοι με λιγάλα. Μάλλον σε άλλη ομάδα, για άλλη ομάδα αναφέρεσαι. Ξέρετε τώρα που σκέφτομαι ότι όντως τα πράγματα διαφέρουν στον Αποέλ και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό, γιατί σας το έλεγα για χρόνια ότι το έχουμε ανάγκη, έχουμε ανάγκη ένα σύγχρονο Αποέλ, μακριά από τοξικότητες. Επίσης ένα άλλο πράγμα που με χαροποιεί και το διαπίστωσα σήμερα διαβάζοντας την ΑΕΛ, τον Αποέλ και την Ομόνια, είναι ότι ο Απόλλωνας στον προγραμματισμό του έθελε 17 σελίδες να γράψει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ψιλοκαθαρογραμμένα και άμα δεν του συνέβαινε αυτή η ατυχία με τον Κότσο.
1: Θα ήταν εντελώς καθαρογραμμένα.
0: Θα ήταν όπως έπρεπε να είναι, ας πούμε. Και όπως για χρόνια λέμε ότι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Καθαρά πράγματα. Όχι να έχω τρεις αλφα-τέσσερα γκολές για να καταγράφω το προγραμματισμό μιας ομάδας. Υπήρξαν εποχές που θέλεις το Σιέν, το Λεμόν, το Φάγγελο. Να τον κρατάς σαν να το βουράς τάπερ, δεν να σου πω.
1: Ναι. Όχι να πιάσεις να δεις τον αριθμό των μεταγραφών τα τελευταία χρόνια.
0: Καταλάβατε. Κάνουν βήματα οι ομάδες μας και αυτό είναι καλό. Πρέπει να τα λέμε, μόνο τα καφριλίκια.
1: Έτσι ο Αγιός ο Βρίζας, λέει, που έλεγε για τον Βρίζα, ήρθε να πει και το εξής, ότι ήρθε να ανέλαβε αρκετά πράγματα. Το πρώτο που έκανα ήταν να πέραν του να βρει τον προπονητή, να κλείσει την προετοιμασία και να ασχοληθεί γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας, τον όλον τρόπο λειτουργίας μέσα στον Αρχάγγελο. Έχουν πει ότι θα έχουν 23-24 ποδοσφαιριστές πλην των τερματοφυλάκων στο ρόστερ. 23-24 ποδοσφαιριστές. Και τουλάχιστον με τα υφιστάμενα δεδομένα τώρα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πληρώσουν όλες τις θέσεις στον κατάλογο. Δηλαδή προτιμούν να είναι μια μεταγραφή.
0: Ο Αποέλ έχει. Ναι, διαβάζοντας το ρόστερ του, πολύ καλά το λες. Έχει την πολυτέλεια να κινηθεί, ας πούμε, γιατί έχει τουλάχιστον 6 κενές θέσεις στον κατάλογο Α και χρειάζεται τουλάχιστον στα χαρτιά πάντοτε μιλώντας,

0: Ναι. Σίγουρα πρέπει να πιέσει επιθετικό χαφ, σίγουρα θα πρέπει να πιέσει ένα κεντρικό χαφ για να σταυρώσει μαζί με τον Τάλσιο.
1: Έναν επιθετικό.
0: Και ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή έχει να παίξει. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν να παίξουν στην Ομόνοια. Αλλά θα συζητήσουμε πιο μετά.
1: Φαίνεται ότι κλείνει ο Ντεγκό.
0: Κλείνει.
1: Φαίνεται ότι είναι αυτός ο εκλεκτός και είναι πολύ κοντά.
0: Μα σοβαρά. Πολύ
1: κοντά. Ναι.
0: Για πείτε μας λίγο για τον Λέγκο όπως πάει.
1: Ντεγκό.
0: Ντεγκό, Ντεγκό.
1: Ναι.
0: Καλό βιογραφικό.
1: Άρα υποθέτω Ντεγκό.
0: Παιδί του Τσέρνομπιλ, γιατί είναι πόσο χρόνο.
1: 35.
0: Πλην σχεδόν. Είναι
1: το 91. Το 91. Έπαιξε.
0: Δηλαδή έφυγε ο Μασούρας και ο Ντιουγκού και έχει τον Ντεγκό.
1: Ναι. Okay. Ήταν μαζί με τον Χένιγκμπεργκ.
0: Ο δεξής μπακ είναι ο Λιμνιός, αν μιλάς για τον Αποέλ, ο Λιμνιός και ο Πουσαϊτίδης, φίλε.
1: Και τρίτος, αν χρειαστεί, όπως είπαμε, ναι. Αν έρθει
0: ο Λιμνιός. Όχι ο Ράνιον το ξεπούνα από τον Αποέλ, κύριε, ξαώσαμε, είπαμε ότι έχει μπει φως, αλλά μην το πάμε, ξέρεις, γιατί είναι και κάποιοι που είναι...
1: Με τον Χένιγκμπεργκ είχε κάνει 40 εμφανίσεις στην καριέρα του, είναι ο τρίτος προπονητής σε εμφανίσεις. Εντάξει, με 2 τέρματα και 8 assist συνεργάστηκαν στη Βιτεωτών. Συνεργάστηκαν οι δυο τους και έπαιξε και στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έπαιξε και στην Ευρώπη μαζί με τον Μπέρκ. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Η καριέρα του έχει παραστάσεις και από Ιταλία και από Γαλλία. Πέρσι ήταν στη Le Havre.
0: Στη Γαλλία, σε πρώτη σαμπιονά.
1: Ναι, στη Χαβρή.
0: Ήταν πρώτη κατηγορία, Χαβρή ή δεύτερη?
1: Νομίζω ότι ήταν πρώτη.
0: Και πόσες συμμετοχές είχε?
1: Ήταν γεμάτη η σεζόν του.
0: Α, δε ρε.
1: Ήταν γεμάτη η σεζόν του. Ναι, ήταν στην πρώτη κατηγορία, 31 συμμετοχές.
0: Εντάξει, δεν το λες και άσχημο. Το μόνο κακό που έχει αυτός ο παίκτης είναι η ηλικία του.
1: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν είσαι ένα στη τέρμα πέρσι. Αλλά του τον είχε να κάνει με την ομάδα που αγωνίζεσαι.
0: Ναι, αλλά τη Χαβρή μου μέσα που λέγει ο 681 τέλος πάντων. Έχει και πάρα πολλές συμμετοχές του Εθνική Ουγγαρίας. Αν και βραζιλιάνο κατάσταση.
1: 48 συμμετοχές στην Εθνική Ουγγαρίας.
0: Τον θέλαμε και πριν 4 χρόνια, τότε ήταν ακριβώς. Τώρα στα 35 δεν το λες και υπέρβαση για Champions League, λέει ο 431.
1: Μάλιστα, με την Εθνική Ουγγαρίας, τη τελευταία του συμμετοχή ήταν τον Νοέμβρη του 25.
0: Λε Αύρι είναι σωστά, okay, ναι,
1: Λε Αύρι. Το...
0: Ναι. Λέγεται Χαύρι.
1: Ναι. Ναι.
0: Με το Τσακροβλαντζίσκι την... το 960. Ο γνωστός Γεωργιανός που απασχολεί τους ομονιάτες κάθε καλοκαίρι, ο γνωστή παίχτη, μεγάλη παιχτούρα, ο Τσακροβλαντζίσκι, όπως τον λέει, 960. Συγγνώμη, τι είπες, είπες κάτι για τον Χαύρα, για τον Αύρα, για τον Νέκο.
1: Λέω ότι το πιο σημαντικό μέχρι...
0: Νέκο ή Μασούρας.
1: Δεν ξέρουμε ακόμα τον παίχτη, ρε Χρήστο. Τώρα έρχεσαι και αρέσει μου, Νέκο ή Μασούρας.
0: Break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίες για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει η επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Η Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά. Τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
5: Φινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Prize, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
14: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
15: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Fungaristra 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphy Richards, 30% φθηνότερα. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
17: Γιατί το λες αυτό?
16: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
17: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
16: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
18: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
19: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
20: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
21: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
23: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
0: Ένα λεπτό πριν μπούμε, ένα λεπτό και πριν τα πιούμε. Ένα λεπτό.
24: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσου με σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Λοιπόν, μπήκαμε που λες και πήγαμε το τελευταίο κάρτο του εδώ της εκπομπής. Ακούτε Mappe Show και Sport FM 95. Δεν μας είπες, λέει, τη μάρκα του αυτοκίνητου του Γιασί για να ξέρουμε αν είναι της αριστερής δεξιάς. Δεν μου νοιάζει τώρα.
1: Σκεφτείς λίγο τη εταιρεία που διαχειρίζεται και τον κύκλο εργασιών με τον οποίο ασχολείται.
0: Τι θέλει να σου πω, δηλαδή, ότι είσαι λάτα και γυρεύει μόνο εξαρτήματα γύρω από την πρεσβεία. Και αν ακούεις κάτι να μας πεις. Αν δεν καλά, ρε μερικοί, ας πούμε. Η κίνηση λέει που θα κάνει ο Αποέλ από ανταγωνιστή σε διεκδικητή.
1: Από ανταγωνιστή.
0: Ναι.
1: Σε διεκδικητή θα είναι ο Γάστανος.
0: Υπογραφή για εσύ, σημειώστε το λίγο τόσο από την λέξη. Α, δηλαδή να πάει να πάρει Κάστανο. Μα άμα πάρει Κάστανο, σημαίνει είναι η επιστροφή του αυτοκράτορα. Έτσι θα το παίζα εγώ στην Αποέλη στην εφημερίδα. Επιστρέφω, ας πούμε.
1: Ναι, αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω.
0: Τι, ότι δεν ισχύει. Γιατί είναι κολλητός του Λαΐφη, για εσείς, Ριάγια.
1: Κάτσε έναν να γίνονται τα πράγματα. Προς το παρόν, ακόμη περιμένεις να.
0: Πώς το λένε, τον Στόπερ που.
1: Σέλι.
0: Ξέρεις, παίζει πάρα πολύ λίγο το κυπριακό στοιχείο. Μα ακούγεται, ας πούμε, έτσι, στην γιασί εποχή. Και άμα είναι να εισέλθουμε στην γιασί εποχή, θα κάνει ένα. Να το πω κυπριακά και να με συγχωρέσετε λίγο κοφτά να το πω. Introduction. Δεν στα μιλώ πλέον. Θα κάνει έναν introduction. Κύριε, ας πούμε, μπαίνουμε σε αυτή την εποχή και σηκώνουμε το λάβαρο με Κάστανο, ξέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει ενδιαφέρον να μπει και από Έλμες στο παζάρι για να έχουμε και εμείς λεφτά να τρώμε, ας πούμε. Πώς να έχουμε να βάλουμε ρια για έσω, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Να δείτε με το καλό κάποτε να μπει για ανόρθωση, γιατί με την ανόρθωση είναι. Χτυπάζει η καμπάνα ή.
1: Εντάξει, η ανόρθωση να κάνουν κάτι διαφορετικό. Την 3η-4η Αυγούστου θα παρουσιάζουν στο Παπαδόπουλο στην ομάδα τη φανέλα, τα πάντα για τη νέα σεζόν. Δεν είναι κάτι που έχουμε συνήθεια ακριβώς να γίνεται μια τέτοια εκδήλωση. Αλλά έτσι να το πάρω φέτος.
0: Εγκαστάνα που θα το πουλάτε. Εγκαστάνα που θα πουλάτε στο τέλος του Γενάρη, λέει ο 518, και μάλλον είναι από τους άλλους. Ενώ να πω κιόλας ότι καλή κουβέντα για τον ένα ή για τον άλλο, αλλά η ομάδα αφήσει σήμερα κλείσει εγκομής και ανακοινώθηκε.
1: Και για ένα χρόνο λέει εγκομής.
0: Γιατί μόλις για ένα χρόνο, ρε. Τζενιόντο, γιατί για ένα χρόνο μόλις. Σίγουρα για ένα, δεν είναι δύο χρόνια εγκομής. Νομίζω δύο χρόνια, το 27. Το 27, μπράβο, ένα χρόνο, ναι.
1: Ένα χρόνο.
0: Γιατί ρε Τζενιόντο. Ένα χρόνο εγκομής, ένα χρόνο και εγκόμες.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν λες ότι χτίζουν, ας πούμε. Εντάξει, άμα με το καλό μπήκε ο Ταβάρες στην εξίσωση, ο Ταβάρες του Ολυμπιακού,
1: ναι,
0: τόσο χαφ, ο οποίος παρεπτόντως μαθαίνει ότι έχει περάσει εξετάσεις και κάνει, και κάνει εργομετρικά, αν όλα πάνε καλά, ας πούμε, και θα μπει μες στην ομάδα, τότε έχουμε 6 θέσεις και είναι στον κατάλογο Α. Αλλά σίγουρα πρέπει να πάρεις 2 στόπερ, σίγουρα θα πρέπει να πάρεις box to box, σίγουρα θα πάρεις έναν επιθετικό χαφ. Θα πρέπει να πάρεις και ένα extreme.
1: Ακόμα.
0: Και θα πρέπει να δοθεί και απάντηση για το τι θα γίνει με το αριστερό μπακ. Θα είναι ο Κύπρος με τον Μιλοσάβλεβιτς ή θα είναι ο Κύπρος και θα φέρουμε έναν ακόμη αριστερό μπακ.
1: Καλά, αν φέρεις ακόμη έναν αριστερό μπακ, τον Μιλοσάβλεβιτς, πού θα τον μετακινήσεις?
0: Και αυτό είναι μια καλή ερώτηση που κάνεις. Μπορεί να είναι μέσα στους επιθετικούς χαφ. Μπορεί να είναι μέσα στους extreme. Λέω, δεν ξέρω.
1: Άρα η συζήτηση θα είναι επιθετικό χαφ ή αριστερό μπακ.
0: Πολύ καλή ερώτηση είναι αυτή που θέτεις. Δεν μας έχουν απαντήσει, θα το ψάξουμε όμως. Πώς τον σκέφτεται ο Μάρτινς στην οξύσωση? Και στα extreme σίγουρα πρέπει να πάρεις και έναν ποιοτικό, γιατί...
1: Και οι αριθμοί της Άιλεν βγαίνουν με βάση το τι και να έχει στον καταλόγο Α, ώστε να μπορέσει να χτίσει κάτι καλό. Τι να συμπληρώσει το puzzle. Λοιπόν, μας εξήγησε

0: Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι η Σίγνε επέλεξε τη Γένοβα, ας πούμε, αντί τη Άλεμες. Και τα δύο λιμάνια. Αλλά τούτος φαίνεται ότι δεν είναι πολύ δίχα της Ιταλίας. Δεν ήρθε εδώ να δει τις ομορφιές του τόπου μας. Να τον κάνουμε, ξέρω εγώ, ένα γύρο εδώ στην Λεμεζό να του παίζει μαζελά με τις ομορφιές της πόλης. Και επέλεξε, λέει, τούτος να πάει στη Γένοβα για να μιλάει με τη Σαμπτόρια και κάτι τέτοιες μπαρούφες.
1: Ναι, ναι. Και δεν ήταν θέμα χρόνου να ολοκληρωθεί εκεί το deal.
0: Αυτός χάνει, σωστά.
1: Που δεν έρχεται να γνωρίζει την Κύπρο, σίγουρα.
0: Ακριβώς. Δεν θα κλάψουμε εμείς για την παρτίν του. Κρίμα όμως, γιατί θα ήταν ωραίο το story αν έρχονταν ο Σινγκέ.
1: Να ήταν ωραίο το story.
0: Να ήταν ωραία φάση, ας πούμε.
1: Να ήταν ωραίο.
0: Τα είχαμε να λέγαμε.
1: Να ήταν ωραίο.
0: Τι άλλο έχει για την ΑΕΛ? Εντάξει, περιέργως, ας πούμε, η ΑΕΛ έχει δύο επιθετικούς, άρα ψιλοκλίνει, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο αυτή τη θέση που είναι πάντοτε η πιο δύσκολη για να συμπληρώσεις, και περιμένουμε να δούμε τι στο καλό θα γίνει. Η Ομόνια ετοιμάζεται να κλείσει δεξί μπακ και φαίνεται οι διαρροές από τη διοίκηση ότι κλείνει από λεπτό σε λεπτό να γίνεται για να βάλει πίεση στους πρώτους στόχους. Βλέπε Κάρνιτσικ.
1: Δεν είμαι σίγουρος. Αυτή τη στιγμή, ξέρεις, ξεκίνησε σήμερα, δηλαδή να φτιάξει το όνομα του Νεγκό. Του όσο περνούν οι ώρες, οι πληροφορίες λένε ότι πάμε στο συγκεκριμένο.
0: Μα κύριε 949, άμα είναι να μιλούμε για τον προγραμματισμό της Ομόνια, τσιονόταν να πηγαίνει σε αντικατασκοπικά θρίλερ, να μείνουν μαύρα νησάφι, να σου πω. Τι να σου πω τώρα. Αυτό που μας λες είναι ότι βγάζουμε ότι θα κλείσει ο Λέκο για να.
1: Νέκο.
0: Ο Νέκο για να ακούσει ο Κάρνιτσικ ότι να κλείσει ο Νέκο.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδιά. Δηλαδή, okay, δηλαδή του έχω ικανούς για τα πάντα, αλλά μην μας πελάνετε, ας πούμε. Γνωστή ιστορία με διαβατήρια και φωτογραφίες που. Φωτο και διαβατήριο Παπουλή, κάτι φωτογραφίες που είδαμε τη χωρίστρα του παίχτη για να καταλάβουμε ποιος είναι που είναι.
1: Εντάξει, βλέποντας, πρόσεξε, βλέποντας λίγο την καριέρα του, έτσι λίγο πιο επισταμένα του Νέκο, τα περισσότερα του χρόνια τα πέρασε στην Ουγγαρία, έχει 260 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Ουγγαρίας.
0: Φτού που να σε φάει, κύριε, ναι, συγγνώμη.
1: Και έχει σχεδόν 90 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας.
0: Βραζιλιάνο κατάσταση είναι ο άνθρωπος.
1: Όχι, είναι.
0: Τι όχι.
1: Όχι, ρε, Γάλλος.
0: Α, είναι Γάλλος.
1: Είναι Γάλλος, γεννήθηκε στο Παρίσι, πήρε στην πορεία τον Ουγγρικό.
0: Α, δεν είναι Βραζιλιάνος που πήρε στη συνέχεια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Okay.
1: Όχι. Και έπαιξε μάλιστα στις μικρές εθνικές της Γαλλίας, μέχρι τη U20 της Γαλλίας έπαιξε.
0: U21.
1: U20.
0: U20.
1: U20. Okay. Ναι, και μετά πήγε στην Ουγγαρία. Έχει ευρωπαϊκές. Έπαιξε 21 παιχνίδια σε προκριματικά του Europa League, έπαιξε 8 στο Champions League, ενώ
0: το
1: έχει πάλι και 6 αγώνες.
0: Το σημαντικό είναι ότι έχει ξανανταμώσει με τον, έχει ξανασυναντηθεί με τον Μπέρτ.
1: Ακριβώς, αυτό μάλλον είναι και το κυριότερο από όλα, το ότι συνεργάστηκε με τον Μπέρτ, ο οποίος μάλιστα, όπως σου είπα πριν, είναι ο προπονητής, ο τρίτος προπονητής σε συμμετοχές που έχει ο Νέγκο.
0: Άρα τον έχει πολύ δουλέψει, αυτό θέλει να μας πεις.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Ρε Μίτσι, ο Ούγγρος εγκλειστός εν Κύπρο, να ακούετε το θκιό σας τον Κωστή, λέει ο Νέστορας, όχι ούτε ο πρώην της Ανόρθωσης. Ό,τι και να λέμε, άμα λείπει ο Μάκης από τη μεταγραφική, είναι όλα ανούσια, λέει ο 099, που έχει υπενθυμίσει εκείνες τις εποχές. Άλλος λέει εδώ, φθού, να σε πάρει ευχή, δεν θέλω να το διαβάσω αυτό με τα μακάβρια. Εντάξει, αν μη τι άλλο, έκλεισε, δεν έκλεισε ο Νέκο, έχει κινηθεί λίγο το ρεπορτάζ της Ομονίας, έτσι, γιατί εκεί που ήθελε κάποιος να του βάλει λίγο λάδι, ας πούμε, και λαβράδι, ευτυχώς, ας πούμε, προέκυψε ένα όνομα να έχουμε να αποσκογιούμαστε και να πούμε ότι, ξέρω εγώ, αντί του Μασούρα και του Ντιουγκού θα είναι ο Νέκο.
1: Ναι.
0: Και μαζί με τον Νέκο θα είναι ο Ντουμπάτζο.
1: Νέκο Ντουμπάτζο.
0: Ακριβώς. Ομολογώ, εντάξει, ότι έχει ένα μειονέκτημα συγκεκριμένο και έχει να κάνει με την ηλικία του, αλλά μάλλον θα μοιάζει για πάτσα. Ενώ ότι εννοώ πάτσα. Δεν είναι για να χτίσουν. Θα παίξει ένα χρόνο, άντε να πάει για δύο. Ξέρω εγώ, να πάει στα 36 του να ανανεώσεις. Πότε κλείνει τα 35 του, τα 36 του.
1: Λοιπόν, το Γενάρη.
0: Μα τούτο το Γενάρη είναι 36.
1: 15,
0: να πάει να διαπραγματευτείς που είναι 37. Γι' αυτό σου λέω είναι ψιλοπάτσα.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά στην Ομόνια κιόλας είναι, ξέρεις.
1: Ναι, αλλά να αξιολογήσεις τις περιπτώσεις που έχει μπροστά σου. Έρχομαι να σου πω τώρα. Ναι. Ξέρω εγώ τις περιπτώσεις που έχουν μπροστά μου. Ρε παιδί μου, μου προκύπτει ότι τούτο μπορώ να τον κλείσω έτσι άμεσα, να φυλάξω ή μάλλον

0: τον μπάτζετ μου κλπ. Και να μπορέσει, τι θέλει τον προπονητή, γιατί όχι.
1: Εντάξει, οκ, okay, γιατί όχι, αλλά αυτό σου λέω. Τι να φέρει έναν παίκτη 35 χρονών που να σου παίξει δυο σεζόν. Δυο σεζόν θα παίξει, ναι.
0: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχω βρει άλλον.
1: Και τι να πάει να φέρει έναν 27 χρονών που θα σου κάνει σούπερ σεζόν και μετά είναι να τον αφήγει να φύγει ενώ πουλήσει.
0: Ναι.
1: Άστο, να μείνουμε με τον Νέγκο. Το είπα σωστά.
0: Νέγκο.
1: Νέγκο. Και μπορεί να είναι και παιχταράς. Έχει ένα βιογραφικό πλούσιο και όλα αυτά και τα ξέρει ο Μπέρ και κυρία και Λιβάνη.
0: Ημίχρονο στο Απολλώνου Τρέχτη 0-0.
1: Πώς ξεκίνησε ο κύριος Λωσάδας?
0: Από τις κλεφτές ματιές που έριχνα είδα μέσα τον Ανδρέου, τον Ευάγγελο Ανδρέου, είδα τον Κβίτα, τον Μαλεκίδη, αλλά εντάξει δεν έχω φουρτί εντεκατά. Να σου την πω, μπορώ όμως να τη δω.
1: Τι εννοείς κύριε 170, πλήρωσαν κιόλας για να σπάσουν το συμβόλαιο του. Του Νέγκο, έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο, Νέγκο.
1: Και πληρώνουν.
0: Ο Νέγκο έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Μα ρε φίλε 170, όταν λέω πατσά εννοώ χρονικά, έτσι, αυτό εννοώ. Δεν εννοώ ότι ο παίχτης είναι χαμηλή ποιότητα.
0: Όχι, ότι ρε παιδί μου, ξέρεις ότι για τα επόμενα λίγα χρόνια.
1: Ναι, τις επόμενες δύο σεζόν το πολύ, ξαναλέω. Δεν πάει τρεις σεζόν.
0: Όχι.
1: Δεξιμπάκ.
0: Αν πάει τρίτη σεζόν θα πρέπει να είναι αναπληρωματικός.
1: Μπράβο, αν πάει για τρεις σεζόν.
0: Ναι. Ήταν Λέοφενμπεργκ, ναι. Μαλεκίδης,
1: ναι.
0: Κονομής Κβίτα.
1: Ναι. Δεν είναι κι άλλους.
0: Γκασπάρ.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Γιούπιτ Ασουντσάο.
1: Και Βάισμπεκ.
0: Μπροστά του ο Βάισμπεκ.
1: Είναι δεκάδα Ευρώπης του, ναι.
0: Ανδρέου.
1: Ανδρέου.
0: Ο Ευάγγελος Ανδρέου που
1: σημαίνει. Ναι. Μάλλον για να το δοκιμάσει.
0: Μπράντον Τόμας.
1: Ναι.
0: Και ο Εσκρίτσε στην κορυφή.
1: Αν εντάξει, ο Όσμπολ μπορεί να μείνει έτοιμο. Δεξιά, λείπει τον Γκάρι. Ψάχνει να βρει τη λύση εν τη απουσία του Γκάρι.
0: Ναι.
1: Του Ροντρίκε.
0: Ναι. Αυτή ήταν η ενδεκάδα με την οποία.
1: Έτσι κι δεν είναι στην Ολλανδία ο Ροντρίκε. Άρα είναι καθαρά ενδεκάδα Ευρώπη αυτή.
0: Με Κουν θα σου λέγα.
1: Ποιος είναι ο Λέβενμπεργκ?
0: Ναι.
1: Γιατί, το που το ξέρεις ότι δεν
0: okay, θα. Οκ, δεν ξέρεις.
1: Είναι έτσι έντονος ανταγωνισμός σε εκείνη τη θέση.
0: Αλλά με βάση την περσινή σεζόν ο Κουν είχε το προβάδισμα.
1: Όπως και όλος άδα σήμερα, έτσι και ο Μπεργκ την προχθές που ήταν στο δεύτερο φιλικό τους ήταν πάλι ενδεκάδα και αυτού του Ευρώπη.
0: Πρέπει,
1: θεωρητικά.
0: Μα πρέπει να
1: μοντάρεις. Έτσι είναι, πρέπει να φορμάρουν λίγο, να μοντάρεις.
0: Όχι, να μοντάρεις το πώς θα πας στα πράγματα.
1: Λοιπόν, πάμε σας εδώ και 50.000 το μήνα που ήθελε ο Μασούρας να πάει. Είναι εδώ και 50.000 το μήνα που θέλει ο Μασούρα, να πάει να πληρώσει να σπάει συμβόλαιο ενός 35χρονου συντομισών του, λέει 757. Ο καθένας έχει άποψη για το επί των θεμάτων αυτών και καλά κάνει δηλαδή. Εμείς πάμε να φύγουμε. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή, τηλεόραση και δύο συσκευές με δόσεις και έκπτωση. Όλα σε απίστευτη τιμή. Epic.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μα καφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
6: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται το φιλικό του Απόλλωνα με αντίπαλο την Ουτρέχτη. Στο ημίχρονο το σκορ είναι στο 0-0. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, εξτρέμ και επιθετικό, περιλαμβάνει το μεταγραφικό πλάνο. Πρόταση συνεργασίας στον Χρήστο Σιέλη κατέθεσε το ΑΠΟΕΛ. Ο 26χρονος διεθνής κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν μέχρι την περσινή σεζόν στον Πανετολικό. Προτεραιότητα στο μεταγραφικό σχεδιασμό και η απόκτηση επιθετικού χαφ. Εντός της εβδομάδας αναμένεται στην Κύπρο το τελευταίο απόκτημα Φαμπρίτσιο Πεδρόσο. Στην Ομόνοια σε πρώτο πλάνο βρίσκεται ο 35χρονος Λόις Νεγκό. Οι επαφές με το δεξιόπιστο φύλακα είναι σε προχωρημένο στάδιο και οι ενδείξεις για συμφωνία είναι θετικές. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει σήμερα στις 7 στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Άρχισε προπονήσεις στο ΑΜΙ να αξιολογείται η κατάσταση των Αντερέγεν και Σαμπορίτ. Την αποκτήση του Γιάννη Κομής ανακοίνωσε η ΑΕΛ που έβαλε υπογραφή για έναν χρόνο. Τα τυπικά απομένουν για την αποκτήση του Ζωάου Ταβάρες. Θετικές οι ενδείξεις για παραμονή του Λουκάσεν στην ΠΑΦΟ. Δεν προχωράει η περίπτωση Πουλούλου. Στον Άρη ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις Χάμπος, Κορέα και Μουράν. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο Νέστορ Ελμαέστρο για να αναλάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης. Την 3η 4 Αυγούστου η παρουσίαση της ομάδας.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Με δύο αγώνες ολοκληρώνεται απόψη η φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Στις 7 Αργεντινή-Αιγύπτος και στις 11 Ελβετία-Κολομβία. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν την πρόκριση θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στα προημιτελικά. Μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Manchester United βρίσκεται ο Βραζιλιάνος μέσος της Αταλάντα, Έντερσον. Τέλος ο πολύπυρος εξτρέμ Λορέντζο Ινσίνια οδεύει προς τη Σαμπτόρια με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για ολοκλήρωση του deal. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
8: Σιγά, σιγά, σε αυτό το στόμα όλοι κακοί χωράνε. Είμαστε κι εμείς εδώ να χτίσουμε λίγη πλάκα ακόμα.
9: Όταν εκατοντάδες αντιπαθητικά μικρόβια απειλούν την υγεία του στόματός σου, δείξε τα δόντια σου με Gamparo X 0,06%. Συμβάλλει στην πρόληψη της ουλίτιδας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη βακτηρίων και οδοτικής πλάκας. Σειρά στοματικής φροντίδας Gamparo X 0,06% κατά της ουλίτιδας. Στα φαρμακεία και στο fzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά.
11: Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
12: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
13: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
14: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
15: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
16: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο

0: το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
5: 15. Από πού θα πάμε.
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
5: Τι.
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
5: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
10: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ASG. Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
11: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

Καλό απόγευμα, Sport FM 95 στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Χαίρετε όλο τον κόσμο που άκουει την εκπομπή. Καλώς τα παιδιά. Στο 2950, άμα θέλετε να χαιρετήσετε κι εσείς. Λίγο μετά τις 7 θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα περάσουμε όμορφα και ωραία και αυτό το απόγευμα. Χρήστης Χριστοδούλου, Κωνσταντίνο Τσάκα στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Λόγω παγκοσμίου χρειαζόμαστε δεύτερο εχολήπτη. Να προστατεύουμε λίγο τα νότα μας για να μπορέσουμε να παίξουμε επιθετικά. Και μας λείπει και ο Παντελής, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γαστροκνήμιο, αλλά σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις θα είναι έτοιμος για την αυριανή εκπομπή. Το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Back of Cyprus Mobile App. Επίσης, ο Sport FM 95 και το Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η καθεμία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία. Στις 24 του μηνός η κλήρωση. Και σας περιμένουμε όλους στον ανοιχτό χώρο, στον εξωτερικό χώρο του ΑΜΕΓΑ ΕΓΚΟΜΗΣ την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7.30 το απόγευμα. Είναι ο τελικός και ο χώρος εκεί θα μετατραπεί σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ εν όψη του τελικού με γίγαντο οθόνη, κερκίδες και θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα και ωραία όσοι έχετε την όρεξη, την καλοσύνη και τον χρόνο να έρθετε. Θα υπάρχουν και φαγητά και ποτά και κεράσματα και μουσική και παιχνίδια και live link από τις 7 μέχρι τις 9 με τον Εφραίμ Γεωργίου και τον Παντελή Παντελή και αργότερα μέχρι την έναρξη του παιχνιδιού με τον Ανδρέα Βιολάρη και την Μαρία Βασιλιάδου. Και θα υπάρχουν και όμορφα πράγματα και για τα παιδιά, έτσι, face painting, μπαλονοκατασκευές, φουσκωτά παιχνίδια, ποδοσφαιράκια, δώρα, εκπλήξεις. 7.30 ξεκινάει η εκδήλωση, 19 του Ιούλη, η είσοδος ελεύθερη και αρκετό φαγητό και ποτό.

Είναι σε εξέλιξη το φιλικό του Απόλλωνα με την Ουτρέχτη. Στο 56ο λεπτό είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες, χωρίς πολλές φάσεις στο πρώτο μέρος. Αρκετά ισορροπημένο το μάτς, όπως και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Είναι αρκετά καλός ο Απόλλωνας στον αγωνιστικό χώρο, αλλά του λείπει εκείνο το κάτι της μπροστά, εκείνη η δημιουργία, εκείνη η φαντασία που μπορεί να βγάλει την φάση, που πάει να την βγάλει τώρα, για να δούμε αν θα βγει. Όχι, προλαβαίνει ο αμυντικός, στέλνει την μπάλα σε κόρνερ. Νομίζω ο Μπράντον Τόμας ήταν εκείνος που είχε κερδίσει την μπάλα. Μπήκε από πλάγια, δεν υπήρχε συμπαίκτης του στην περιοχή. Καθυστέρησε λίγο, με αποτέλεσμα να καταλήξει σε κόρνερ. Πέρασε και η Ισπανία, πέρασαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χθες. Τι με κοιτάς, Χριστή? Πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Ιφαντίνο και του ζήτησε να ακυρωθούν και τα 4 γκολ του Βελγίου. Έτσι πέρασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 1-0. Είπε ο πρόεδρος ότι δεν πρέπει να μετρήσουν τα γκολ του Βελγίου. Και ως εκ τούτου ο Ιφαντίνο λέει: οι κανονισμοί είναι κανονισμοί. Το είπε ο Τραμπ. Ακυρώνονται τα γκολ του Βελγίου. Περνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες. 1-0.

Ήταν και μάλλον το τελευταίο παιχνίδι, τουλάχιστον σε Μουντιάλ, το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο, που μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας όλες οι δηλώσεις και όλος ο απόϊχος περιστρέφονταν γύρω από την Πορτογαλία και είτε με έμεσο είτε με άμεσο τρόπο περιστρέφονταν και γύρω από τον Κριστιανού Ρονάλντο. Έχουμε αρκετά θέματα να πούμε και για την κυπριακή υπηκότητα, λέω, από την κυπριακή επικαιρότητα και για το Μουντιάλ. Να πω ότι έχουμε και τις εντεκάδες τώρα που βγήκαν πριν από λίγο για το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο. Εντάξει, παίζει ο Μέση από τη μια και παίζει και ο Σαλάχ από την άλλη. Τι άλλο θέλουμε. Έχει νομίζω τρεις αλλαγές η Αργεντινή. Μαρτίνες στο τέρμα, Ρομέρο Μαρτίνες στα στόπερ, Μολίνα δεξιά, Ταϊαφίκο αριστερά. Νομίζω είναι νέος παίκτης ο Ταϊαφίκο. Ντε Πολ σε 4-4-2 από δεξιά στον άξονα, Μακάλιστερ με τον Παρέδες, και αυτός νομίζω είναι νέος. Και ο Φερνάντες στο αριστερό άκρο, στη τετράδα στην μεσαία γραμμή. Μέση Άλβαρες και αυτός τρίτη αλλαγή. Μέση και Χούλιο Άλβαρες, το επιθετικό δίδυμο της Αργεντινής. Στην Αίγυπτο, ο Σιομπέρ είναι στο τέρμα, Ιμπραχήμ Ραμπία στα στόπερ, Καρίμ Χαφές, πρώην άσος της Ομόνιας αριστερά, ο Χάνι δεξιά, Χασάν και οι Αιγύπτιοι με 4-4-2, Χασάν αριστερά, Ασούρ δεξιά και στον άξονα Λασίν και Ατία, μπροστά Ζήκο και Σαλάχ. Εσύ πιστεύεις πως θα υπάρχει Πορτογαλία μετά τον Ρονάλντο, γιατί όχι? Είναι μια εθνική ομάδα η οποία βγάζει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και μπορεί να μην βγάλει Ρονάλντο ή να καθυστερήσει να βγάλει άλλο Ρονάλντο επιπέδου Ρονάλντο, αλλά συνεχίζει να βγάζει καλούς ποδοσφαιριστές. Πάντα έβγαζε, θέλεις να βγάλεις μια καλή φουρνιά. Είναι μια ποδοσφαιρική χώρα η Πορτογαλία, έτσι ώστε να μην την πιστεύουμε ότι θα έχει καλή ομάδα. Δηλαδή τώρα εξαρτάται τι συζητάμε. Δεν ξέρω, δεν μιλάμε για ελίτ με την έννοια ότι θα είναι φαβορή για Μουντιάλ ή Euro, αλλά θα έχει παρουσίες στα Μουντιάλ και στα Euro και αναλόγως της φουρνιάς θα πάει να διεκδικήσει και πράγματα.

Τέλος πάντων, τα αποφάσισα. Θα ξεκινήσουμε με Μουντιάλ και στο δεύτερο μέρος με την κυπριακή επικαιρότητα, διότι έχουμε και ένα ποδοσφαιριστή που βγήκε στο προσκήνιο για την Ομόνοια. Είχαμε και την δημοσιογραφική διάσκεψη του ΑΠΟΕΛ. Είχαμε και τον Κομής που ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ. Και αρκετά άλλα. Πρόταση του ΑΠΟΕΛ στον Χρήστο Σέλη. Αλλά στους 8 έχουν περάσει Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, Νορβηγία, Αγγλία. Περιμένουμε στις 7 Αργεντινή, Αίγυπτος και στις 11 Ελβετία, Κολομβία. Το πιθανότερο σενάριο, ένα Αργεντινή με... Ναι, φαβορεί η Κολομβία, αλλά θα στηρίξω την Ελβετία. Είναι πάρα πολύ συμπαγής ομάδα. Θεωρώ ότι οι Ελβετοί θα βρουν έναν τρόπο να περάσουν. Τώρα εκτίμηση κάνω, αλλά... θα στηρίξω Ελβετία, γιατί είναι μια ομάδα η οποία στο δικό μου το μυαλό είναι ουδέτερη. Δεν είναι εκείνη η ομάδα που θα κάτσει την τηλεόραση να την δεις, αλλά την βλέπω πάρα πολύ δεμένη. Και ίσως αυτό να της δώσει κάτι, αυτό το δέσιμο δηλαδή που έχει ως ομάδα. Και μάλιστα ο προπονητής της Κολομβίας, ο κύριος Νέστορ Λορέτζο, έχει πει ότι η ομάδα του πρέπει να είναι ευέλικτη, και όντως είναι ευέλικτη η Κολομβία και είναι μία από τα dark horse του Μουντιάλ, όπως το Μαρόκο, όπως η Νορβηγία ή όποιος άλλος είχε άλλη υπόψη του, τέλος πάντων. Αλλά βλέπουμε τουλάχιστον τρία βασικά dark horse που είχαμε από την αρχή: Κολομβία, Μαρόκο, Νορβηγία, ειδικά Μαρόκο και Νορβηγία που πέρασαν, έτσι. Περιμένουμε να δούμε και την τρίτη ομάδα. Όντως, να επιβεβαιώνεται ότι όντως αυτές οι τρεις είναι καλές ομάδες και μπορεί κάποια από αυτές να κάνει τη ζημιά, ενώ να πάει τουλάχιστον μέχρι τα ημιτελικά. Θα είναι επιτυχία. Η Ελβετία είναι πιο οργανωμένη ομάδα αμυντικά. Ίσως να είναι η πιο καλύτερα οργανωμένη ομάδα αμυντικά από αυτές που αντιμετώπισε μέχρι τώρα η Κολομβία. Γι' αυτό και ο προπονητής της μίλησε ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και ίσως να προσαρμοστεί δηλαδή στον τρόπο που αγωνίζεται η Κολομβία, να αλλάξει σχηματισμό, δεν ξέρω, αλλά μπορεί να αλλάξει την διάρκεια του αγώνα. Το κάνουν οι προπονητές, ξεκινάνε με ένα χ τρόπο και καταλήγουν να παίζουν ένα διαφορετικό διαβάζοντας το παιχνίδι, να γίνονται εκείνες οι εσωτερικές αλλαγές. Και έχει και ένα παίκτη τον οποίο κάναμε τη συζήτηση πέρσι το καλοκαίρι, όταν έπεσε το όνομά του στο τραπέζι στα μέσα ενημέρωσης, τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, για τον Χάμες Ροντρίγκες αναφέρομαι, στον οποίο είχαμε ενδιασμούς. Προσωπικά είχα πάρα πολλούς ενδιασμούς κατά πόσο θα μπορούσε να έρθει να δώσει 5 πράγματα στην ΑΕΛ. Δείχνει όμως μετά από ένα χρόνο ότι είναι και πάρα πολύ καλά με την εθνική του, δηλαδή. Αλλά του κάνει έτσι οικονομία ο προπονητής του. Δεν ζητά από τον Χάμες να πιέζει συνεχώς, τον κρατάει φρέσκο, και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές όταν έχεις ποδοσφαιριστές που μπορεί να σου δώσουν, να σου αλλάξουν τα δεδομένα μέσα στο παιχνίδι. Ίσως να μην χρειάζεται να τους πιέζεις τόσο πολύ. Όπως ήταν η περίπτωση του Κριστιάνο που δεχόταν κριτική. Ο Χάμες Ροντρίγκες δεν δέχεται κριτική, γιατί ίσως γιατί περνάει η Κολομβία. Επίσης, παρόμοια περίπτωση είναι ο Μέση. Υπάρχουν τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές. Ο Χάμες έχει μια ελευθερία κινήσεων, τέλος πάντων, του την δίνει ο προπονητής του και στηρίζεται πάνω σε αυτό. Είναι πιο καλή ομάδα, μάλλον πιο ταλαντούχα ομάδα από τους Ελβετούς, αλλά η Ελβετία έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που οι αντίπαλοι δυσκολεύονται πολύ να την διασπάσουν από τον άξονα, και άμα την σε στέλνει στα άκρα, κάνει το έργο τον αμυντικό πιο εύκολο, και θα δούμε πως θα πάει στο παιχνίδι. Τώρα για το άλλο, περιμένουμε ότι θα είναι μπροστά η Αργεντινή, πίσω η Αίγυπτος, και να κατανοήσουμε καλύτερα αν αυτό που είδαμε με το πράσινο ακροτήρι ήταν ενός παιχνιδιού σύμπτωμα ή αν είναι κάτι το οποίο δυσλειτουργεί μέσα στην Αργεντινή. Τον Απόλλωνα 2.85 μου τον δείχνει η Sita Vision 1 και έχει κάνει αρκετές αλλαγές. Μπορεί να... δεν ξέρω αν τους έχει αλλάξει όλους, αλλά καμιά 8-9 σίγουρα τους έχει αλλάξει. Σε κάποια στιγμή είχαν φύγει όλοι και πήγαν άλλοι μέσα.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
1: Και αυτό που έλεγα για την Αργεντινή, μιας και πάμε προς το τέλος του πρώτου μέρους και να μιλήσουμε και για την κυπριακή επικαιρότητα στην συνέχεια, ψάχνει να βρει εκείνη την αμυντική ισορροπία που την ταλαιπώρησε πάρα πολύ το πράσινο ακροτήρι. Δηλαδή, ενώ όλα τα βλέμματα πιθανόν να είναι στραμμένα ως συνήθως στον Λιονέλ Μέση, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κάνει την διαφορά στην Αργεντινή είναι ο Ντεπόλ, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Δηλαδή, περιμένουμε ότι η Αίγυπτος θα αμυνθεί χαμηλά, να γεμίσει τον άξονα, να μην δώσει την ελευθερία κινήσεων ανάμεσα στις γραμμές στον Μέση. Αν η πρώτη πάσα της Αργεντινής είναι αργή, τότε ο Μέση κινδυνεύει να παραλαμβάνει την μπάλα με δύο και τρεις αντιπάλους γύρω του. Άρα εδώ είναι το κλειδί, ο Ντεπόλ, που είναι εκείνος που είναι ο ποδοσφαιριστής που μπορεί να ανεβάσει τον ρυθμό της Αργεντινής με γρήγορες μεταβιβάσεις και αλλαγές παιχνιδιού, και αν μπορέσει να το καταφέρει, τότε ο Μέση θα βρει χώρους. Αν όχι, η Αργεντινή μπορεί να εγκλωβιστεί πάλι και να δούμε το ίδιο πρόβλημα που παρουσιάστηκε με το πράσινο ακροτήρι, και κάτι παρόμοιο παρουσιάζει και η Αίγυπτος. Αυτό που λέγαμε για Μέση και για Χάμες Ροντρίγκες, δηλαδή ούτε ο Σαλάχ συμμετέχει τόσο πολύ στην ανάπτυξη της ομάδας. Κατεβαίνει πίσω, βοηθάει μεν, αλλά πολλοί θεωρούν ότι ο Σαλάχ μπορεί στο σημερινό παιχνίδι να έχει πάρα πολύ λίγες επαφές. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν θέλω να τον ταλαιπωρήσω. Θέλω την ώρα που θα πάρει την μπάλα να είναι πάρα πολύ ουσιαστικός. Και αυτό είναι που θέλει και σήμερα να αξιοποιήσει ο προπονητής της Αιγύπτου. Να τον σημαδέψει την ώρα που πρέπει, έτσι ώστε να έχει ουσία και όχι συνεχώς να περιστρέφεται το παιχνίδι της Αιγύπτου, ούτως ώστε να είναι ξεκούραστος όταν ακουμπά την μπάλα.

Δεν ήταν τόσο κακό το παιχνίδι εχθές των Ισπανών με τους Πορτογάλους, παρότι δεν μπήκαν γκολ πολλά, μπήκε ένα στο τέλος, γιατί είχαμε δύο πάρα πολύ καλούς τερματοφύλακες. Και ο Ντιόγκο Κώστα κράτησε ζωντανή την Πορτογαλία με αρκετές αποκρούσεις. Αλλά και ο Ουνάιν Σιμών σταμάτησε την καλύτερη στιγμή της Πορτογαλίας, που ήταν του Κριστιάνο Ρονάλτο. Ήταν καλά παιχνίδια από την ανάποδη πλευρά, πώς να το διατυπώσω τώρα, αμυντικά τέλος πάντων. Δεν ήταν τόσο όμορφο στο μάτι το παιχνίδι. Ίσως όσοι ασχολούνται με τακτικές, οι προπονητές, να τους άρεσε λίγο παραπάνω. Αλλά εμάς που μας αρέσει το ποδόσφαιρο, δηλαδή ένα street footballer όπως είναι ο Βινίσιος, που δεν έχει άλλο. Δηλαδή βλέπεις μια Βραζιλία, ρε παιδί μου, που τριπλάρουν και οι 11, και ξαφνικά σου παρουσιάζεται μια Βραζιλία που τριπλάρει μόνο ένας.

No penalty, no goal for penalty, λέει ο 033. Παίζει κανένας επιθετικός για Ομόνια. Δεν ξέρω αν παίζει, δεν έχω ιδέα. Οπότε η απάντηση είναι ότι δεν παίζει γιατί δεν έχω γνώση. Τώρα αν παίζει και δεν το ξέρουμε, αλλά στην Ομόνια εκείνο που περιμένουμε είναι μέσα στις επόμενες ώρες να ανακοινώσει

δεξιό αμυντικό. Άρχιζα να ιδιάζω το λεγόμενο σύγχρονο ποδόσφαιρο, λέει ο 546. Η μπάλα να προωθείται μπροστά, να είναι μαρκαρισμένοι παίκτες και η μπάλα να επιστρέφει πίσω και αυτού και από την αρχή. Καμία φαντασία στο παιχνίδι. Κάθετες με το σταγονόμετρο και εμείς οι ατές σε ένα παιχνίδι που οι ομάδες έχασαν την ταυτότητά τους, λέει ο άντρος. Είναι αυτό πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Κάτι το οποίο το είδαμε και σε μεγάλο βαθμό στο παιχνίδι της Ισπανίας με την Πορτογαλία, αλλά αν προσέξεις άντρο μου, είναι ακριβώς η κάθετη κίνηση που βγαίνει της Ισπανίας, η πάσα δηλαδή στον χώρο για τον Μερίνο που κάνει τον γκολ, και έτσι βγαίνουν τα γκολ. Είναι τόσο καλά πλέον τόσο καλά προπονημένοι οι ποδοσφαιριστές, τόσο καλά οργανωμένες οι ομάδες, που πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος στις μεταβιβάσεις σου, να υπάρχει αυτή η ακρίβεια, και πλέον μετράει πολύ η ακρίβεια στις μεταβιβάσεις. Ένα δευτερόλεπτο είσαι χαμένος. Δηλαδή παίκτης ο οποίος θα χρειαστεί δεύτερη επαφή με την μπάλα, πάει τελείωσε, σε προλαβαίνουν. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω το ένα δευτερόλεπτο. Σκεφτείτε ότι οι αθλητές των 100 μέτρων κάνουν περίπου 10 δεύτερα, είναι πιο λίγο, αλλά λέμε 10 δεύτερα τα 100 μέτρα, άρα στο δευτερόλεπτο μπορεί κάποιος να καλύψει 10 μέτρα. Εγώ λέω ένας γρήγορος ποδοσφαιριστής μπορεί να καλύψει στο δευτερόλεπτο 9 μέτρα, άρα 9 μέτρα είναι μεγάλη απόσταση να χρειαστείς δεύτερη επαφή. Οπότε η ακρίβεια είναι το στοιχείο πλέον και η γρήγορη απόφαση. Διότι το ένα δευτερόλεπτο μπορεί να αλλάξει όλος ο σχηματισμός της άμυνας. Η Πορτογαλία σίγουρα θα υπάρχει μετά το Ρονάλτο, λέει ο 905. Το έδειξε ότι δεν στηρίζεται τόσο στο Ρονάλτο για επιτυχίες. Η Αργεντινή δεν ξέρω αν θα υπάρχει μετά τον Μέση. Μα υπήρχε και πριν τον Μέση η Αργεντινή. Από το πρώτο Μουντιάλ υπήρχε η Αργεντινή. Από το 1930 που ήταν στον τελικό απέναντι στους Ουρουγουανούς, μέχρι το τελευταίο Μουντιάλ που επίσης ήταν στον τελικό. Τι σε προβληματίζει δηλαδή ότι η Αργεντινή δεν βγάζει παίκτες? Ανέκαθεν η Αργεντινή είχε σπουδαίους παιδοσφαιριστές. Από το 30 μέχρι το 50, μέχρι το 70, άσχετα αν η κορυφαία ομάδα της Αργεντινής εκεί στα 50s που έκαναν τις απεργίες και τους έκλεβαν και τους παίκτες και έφευγαν όλοι. Δηλαδή είχε τον κορυφαίο παίκτη στον κόσμο, τον Ντι Στέφανο, και παίρνει ισπανική υπηκότητα για να μην μπορέσει να αγωνιστεί, και λόγω απεργιών και προβλημάτων που είχαν με την Ομοσπονδία δεν κατέβηκαν να παίξουν Μουντιάλ. Θα μπορούσε να έχει άλλο ένα η Αργεντινή. Άρα τι σε κάνει να πιστεύεις ότι η Αργεντινή δεν θα βγάλει καλούς παίκτες? Βγάζουν.

0: Ο φίλος ο Κυριάκος, επειδή είπα 2-3 καλά λόγια για την Ελβετία, θεωρεί εδώ. Έχεις λεφτά στην Ελβετία, πες το, μην κρύβεσαι. Τι να κάνω, τώρα με κάρφωσε. Τι να κάνουμε κι εμείς, έχουμε κανένα
1: κομπόδεμα
0: μικρό σε 5 ελβετικές τράπεζες, ρε Κυριάκο, μην το κάνουμε θέμα. Πάμε διάλειμμα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίες για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν

0: σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
1: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελληνικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και γενετικής, η σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
4: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
3: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
5: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
9: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 8 Ιουλίου, Kellogg Special K Δημητριακά με μαύρη σοκολάτα ή με κόκκινα φρούτα, 290 γραμμάρια, 3,49. Όλα τα Activia επιδόρπια γιαουρτιού 2% λιπαρά, 2 επί 200 γραμμάρια, 2,59. Βιλέντα Super Σφουγγαρίστρα 2 τεμάχια, 5,69. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές Morphe Richards, 30% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
11: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα ενδομοποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
12: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
13: Everyone, τα απάντηση.
14: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ.
15: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
16: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
18: Σαν σήμερα 7 Ιουλίου 1896 καταγράφεται ο πρώτος αγώνας επίδειξης βόλεϊ στο Springfield της Μασαχουσέτης. Εμπνευστής του ο William Morgan, συμφοιτητής του John Naismith που επινόησε το μπάσκετ.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, καλώς τα παιδιά, στον Sport FM 95, στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Απόλλωνας έχει ανοίξει το σκορ με τον Σίκη στο 80 λεπτό, ενώ τώρα διανύουμε το 83ο. Έτσι ο Απόλλωνας με τον γκολ του Σίκη προηγείται 1-0 στο φιλικό με την Ουτρέχτη.

Σήμερα είχαμε και τη δημοσιογραφική διάσκεψη του ΑΠΟΕΛ, όπου μάθαμε πως προτεραιότητα είναι το δεκάρι, όπως μας έχουν πει. Για το Λιμιό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη που θα παίζει, αν θα είναι, αν προορίζεται μπροστά ή πίσω. Για τον Πεδρόσο μάθαμε ότι παίζει σε 4 διαφορετικές θέσεις. Και πριν από λίγο Sport FM, στο σελίδα μας και στο Sport FM 95, αποκαλύψαμε την πρόταση του ΑΠΟΕΛ στον Χρήστο Σέλη και περιμένει την απάντησή του.

Η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ παρουσίασε σήμερα σε δημοσιογραφική διάσκεψη το νέο πλάνο με τον Βρίζα να βάζει στο επίκεντρο την οικονομική εξυγίανση, τη σωστή οργάνωση και τη δημιουργία μιας ομάδας που θα έχει διάρκεια και όχι απλώς μια καλή χρονιά. Ήταν πολύ ξεκαθαριστόν από ΑΠΟΕΛ για το τι θέλουν. Και από την άλλη είχαμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος από τις πρώτες του κουβέντες είπε ότι τι ποδόσφαιρο μας είπε, τι ποδόσφαιρο θέλει να παίζει και τι ποδόσφαιρο να περιμένει ο κόσμος ότι θα δει. Θέλει μια ομάδα με ένταση, πειθαρχία, επιθετική νοοτροπία, παίκτες που θα παλεύουν σε κάθε φάση. Θα μου πεις normal πράγματα που τα λένε σχεδόν όλοι τους. Οκ, μένει να το δούμε και στο γήπεδο. Αλλά ήταν και ένα μήνυμα ότι η φανέλα του ΑΠΟΕΛ από μόνη της δεν αρκεί. Χρειάζονται να γίνουν και άλλα πράγματα. Δεν θα παίζουν οι φανέλες και είναι φυσιολογικό. Εκείνο που μπορούμε να πούμε ότι στον ΑΠΟΕΛ επιχειρούν να αλλάξουν κουλτούρα. Για άλλη μια φορά φαίνεται αυτό, φάνηκε και στη σημερινή δημοσιογραφική διάσκεψη. Δηλαδή, με λιγότερο ενθουσιασμό σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, με περισσότερη δουλειά, με στόχο να ξανακτήσουν την ομάδα πάνω σε στέρεες βάσεις. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και με κάθε ευκαιρία νομίζω ότι ο κύριος Φωτίου το λέει. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας ο κόσμος δεν θα κρίνει ούτε τις δηλώσεις ούτε τις παρουσιάσεις. Θα κρίνει στο γήπεδο την δουλειά και ο τύπος και ο κόσμος, κυρίως ο κόσμος. Ο κόσμος είναι περισσότερο απαιτητικός από τους δημοσιογράφους πολλές φορές και γι' αυτό λέω ότι θα κριθεί η δουλειά και η πορεία της ομάδας σε όλα τα επίπεδα, και διοικητικά και οικονομικά και αγωνιστικά. Τον Νίκο Παπαδόπουλο δεν θέλω να σχολιάσω σήμερα, να πω κάτι παραπάνω θα ήταν άδικο πριν δούμε το έργο του, αλλά θέλω να πω κάτι για τον Ζήση Βρίζα ως αθλητικό διευθυντή. Η επιλογή του από την διοίκηση είχε να κάνει με έναν άνθρωπο που έμαθε να δουλεύει μέσα στη φωτιά. Ο Ζήσης Βρίζας γνωρίζει πολύ καλά τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε ένα μεγάλο σύλλογο όταν η πίεση είναι τεράστια. Η θητεία του στον ΠΑΟΚ σε μια περίοδο που προσπαθούσε να βρει ισορροπία μέσα σε οικονομικές δυσκολίες. Ο Βρίζας βρέθηκε στο κέντρο των αποφάσεων και ως άνθρωπος του ποδοσφαιρικού σχεδιασμού αρχικά και στη συνέχεια από την θέση του Προέδρου. Δηλαδή εκεί έμαθε κάτι που σήμερα καλείται να εφαρμόσει και στον Αρχάγγελο. Ότι δηλαδή ένας μεγάλος σύλλογος δεν χτίζεται μόνο με μεταγραφές. Χτίζεται με δόμηση, όπως έχω πει εκατοντάδες φορές στο παρελθόν, με μπόλικη υπομονή και ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν την πίεση. Είναι βασικά συστατικά αυτά. Και ο Βρίζας γνωρίζει ότι στον ΑΠΟΕΛ δεν υπάρχει χρόνος για μεγάλα λόγια. Η πίεση τους τελευταίους μήνες είναι καθημερινή. Η αποστολή του δεν είναι απλώς και μόνο να φτιάξει ένα ρόστερ. Είναι να δημιουργήσει ξανά μια ποδοσφαιρική λογική που έλειψε τα προηγούμενα χρόνια. Να πάρει δηλαδή σωστές αποφάσεις, να βάλει προτεραιότητες και να κτίσει ένα ΑΠΟΕΛ σταθερό, οργανωμένο και να τον ετοιμάσει να πρωταγωνιστήσει. Πιστεύω πως το στοίχημα του Ζήση Βρίζα στον ΑΠΟΕΛ είναι να ξαναδώσει στο σύλλογο όχι νίκες, αλλά κατεύθυνση σε όλο το οικοδόμημα. Και αυτό που προέχει αυτή την περίοδο είναι να γίνει αυτή η δόμηση με ποδοσφαιριστές. Μας το έχουν διευκρινίσει. Θυμίζω ότι το είχα αναφερθεί στην τοποθέτηση του Χάρη Φωτίου ότι την θέση του αθλητικού διευθυντή, την θέση των σκάουτερ, την θέση του ενός και του άλλου θα την χρηματοδοτήσουμε παίρνοντας ένα παίκτη λιγότερο, ένα-δυο παίκτες λιγότεροι. Μπορούμε με αυτά τα λεφτά να προσλάβουμε ανθρώπους να μας οργανώσουν. Και σήμερα το ξαναείπα. Άρα δεν χρειάζεται να πάρεις 17 και 20 και 27 ξένους. Μπορείς να κάνεις καλή οργάνωση με λιγότερους ξένους, αλλά οι θέσεις οι άλλες θεωρώ ότι είναι περισσότερο ωφέλιμες.

Όχι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις χωρίς τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή. Εγώ είμαι της σχολής ότι πρέπει να πληρούνται όλες οι θέσεις. Δεν μπορεί δηλαδή σε ένα ποδοσφαιρικό οργανόγραμμα. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει ομάδα νορμάλ επαγγελματική στον κόσμο χωρίς να είναι πληρωμένες αυτές οι θέσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να έχεις μια ομάδα και να μην έχεις τμήμα σκάουτινγκ. Δεν μπορείς να μην έχεις ένα αθλητικό διευθυντή. Δεν μπορείς να μην έχεις τεχνικό διευθυντή. Και είναι καθορισμένα τα καθήκοντα. Άρα, εγώ είμαι τη σχολή. Δικαιούμαι, ξέρω εγώ, 17 ξένους, να πάρω 15. Πόσα λεφτά εξοικονομώ? Μπορώ να δώσω ένα χι ποσό για την θέση του αθλητικού διευθυντή, αλλά δεν μου περισσεύουν. 15, οι δύο θέσεις που θα έπαιρνα ξένους, να δώσω και σε τεχνικό διευθυντή και σε κάποιες άλλες που οργανωτικά θα με βοηθήσουν να αναπτύξω καλύτερα τον οργανισμό. Το να παίρνει την απόφαση ένας πρόεδρος δεν υπάρχει. Αυτό είναι της δεκαετίας του 90. Δεν μπορείς να λειτουργήσεις. Θα λειτουργήσεις με λιγότερα χρήματα, αλλά θα είσαι οργανωμένος. Με περισσότερα χρήματα είναι σπατάλι να μην έχεις

καλύτερες επιλογές, γιατί έχεις ανθρώπους που τους διάλεξαν. Και να κάνουν και καλές διαπραγματεύσεις. Να μην πληρώνεις ένα παίκτη 200.000 τη στιγμή που αξίζει, ξέρω εγώ, το ετήσιο συμβόλαιό του, ή αγωνιστικά 100 ή 150. Πάρ' τον 160, άντε. Γιατί έκοψες μέσα. Όχι όμως να δίνεις υπερβολικά λεφτά. Στην Ομόνια παίζει πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες το όνομα του Λόις Νεγκό, Γάλλος, 35χρονος, ακραίος αμυντικός. Πέρσι έπαιξε αρκετά παιχνίδια στην Χαβρή, Λεάβρ, γεμάτη σεζόν, και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έχει πάρα πολύ πλούσιες παραστάσεις. Δηλαδή έχει αγωνιστεί στη Νάντ, στη Ρώμα, στη Σταντάρ Λιέγη, στη Νουίπεστ. Τον ξέρει ο Μπέρκ από την... νομίζω στη βίντεο τον ήταν. Κάπου τον είχε στην Ουγγαρία. Γάλλος, αλλά έχει παίξει εθνική Ουγγαρίας, έτσι. Ο συγκεκριμένος. Πολιτογραφήθηκε δηλαδή Ούγγρος και έγινε και μέλος της Εθνικής, και τον είχα ψάξει έτσι λίγο, μοιάζει να είναι ένα επιθετικό fullback, windback, ξέρω εγώ πώς τα λένε οι προπονητές τώρα, αλλά φαίνεται να είναι ένας δεξιός οπισθοφύλακας που βγαίνει μπροστά στο στυλ του Μασούρα, μπορεί να είναι στο στυλ του Μασούρα, ενώ βγαίνει ψηλά. Δηλαδή είναι ένας ποδοσφαιριστής που έτσι όπως τον βρήκα καλύπτει ολόκληρη την πλευρά, και έχει αγωνιστεί μάλιστα και σε σχηματισμούς με τριάδα στην άμυνα, οπότε αυτό σημαίνει ότι παίζει full back και είναι αυτό που του στυλ παικτών που θέλει και ο Μπέρκ, οπότε μοιάζει να είναι μια καλή περίπτωση. Περιμένουμε ανακοίνωση, έτσι. Αυτή τη στιγμή είναι πληροφορίες ότι με αυτόν μιλάει η Ομόνια και αυτόν περιμένουμε να ανακοινώσει μέσα στις επόμενες ώρες. Δηλαδή κάνει και συνεχείς προωθήσεις, δίνει πλάτος. Είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου παίκτη τέτοια που ταιριάζει στα θέλω του Μπέρκ. Οπότε υποψιαζόμαστε ότι αυτός είναι, παρότι δεν έχει βγει όνομα. Στα καλύτερα του, θυμίζω είναι στα 35 του, έτσι. Στα καλύτερα του ξεχώριζε πάρα πολύ για την εκρηκτικότητα, τις κούρσες του πάνω κάτω, αλλά μαθαίνοντας κάποια πράγματα και σε αυτή την ηλικία έχει την ταχύτητα και τα ανεβοκατεβάσματα, αλλά πρέπει να κατανοήσουν όλοι οι οπαδοί της Ομόνιας ότι δεν είναι 25 χρονών, ούτε καν 30. Θα τα έχει σε λιγότερο βαθμό. Έχει όμως πάρα πολύ καλή τεχνική κατάρτιση, και είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να μπει στο passing game από ό,τι μαθαίνω. Και επειδή έχει παίξει και στο ψηλότερο επίπεδο, δηλαδή με την Εθνική Ουγγαρίας, καταλαβαίνει δηλαδή το χώρο του, δείχνει να είναι πάρα πολύ ικανός, και δεν είναι σκληροτράχυλος αμυντικός, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ένα ακραίο μπακ, κανονικό τέλος πάντων, και μοιάζει να είναι και ικανός και μπροστά και πίσω, και μάλιστα δείχνει να είναι βάσει των στοιχείων που έχω βρει να είναι καλύτερος αμυντικά σε σχέση και με τον Διουγκού και με τον Μασούρα. Τώρα το τι θα δώσει μέσα στο γήπεδο, σε ποια κατάσταση θα βρίσκεται, πόσο γρήγορα θα προσαρμοστεί, είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, αλλά μοιάζει ένας παίκτης πάρα πολύ εργατικός, αρκετά πειθαρχημένος, αρκετά ομαδικός, και μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα με την εμπειρία του. Και μένει να μάθουμε κατά πόσο η Ομονία θα πάει και για άλλον ένα εκεί. Δεν το ξέρουμε. Προς το παρόν μαθαίνουμε ότι ψάχνει έναν, και πιθανόν να είναι ο Λεγκό, ο οποίος μπορεί να είναι λίγο πιο αργός σε σχέση με τον Μασούρα, σίγουρα είναι πιο έμπειρος από τον Μασούρα. Είναι λόγω και της παρουσίας του στην Εθνική, έχει ηγετικά χαρίσματα τέλος πάντων, ενώ θα χρειαστεί αυτού του είδους τους παίκτες η Ομόνια στην Ευρώπη, και ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να κατανοήσει πάρα πολύ καλά τα θέματα, τα θέλω αν θέλετε, του Χένικ Μπέρκ.

και στις τοποθετήσεις του είναι αρκετά καλός και στη διαχείριση του αγώνα, τουλάχιστον σε σχέση με Ντιουγκού. Δηλαδή από τον Ντιουγκού, προφανώς, διότι θεωρώ τον Μασούρα καλύτερο από τον Ντιουγκού, αλλά σίγουρα ο Ντιουγκού έχει μεγαλύτερη έκρηξη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Έτσι, και στην ηλικία που είναι σε σχέση με τον Λεγκό, τον οποίο δεν είδαμε, είναι πληροφορίες που συγκεντρώνουμε. Αλλά μοιάζει να είναι περισσότερο συνεπής ο Λεγκό σε σχέση με τον Ντιουγκού. Είναι πιο αθλητικός, πιο εκρηκτικός, αλλά ο άλλος μοιάζει να είναι παραπάνω όριμος, τακτικά διαβασμένος και πάει λέγοντας. Είναι ένας παίκτης, όταν λέω τακτικά πειθαρχημένος και ηγετικές ικανότητες και σούπα μούπες, γιατί έχει εμπειρία από Euro. Μπορεί να έχει παίξει σε αρκετά ψηλό επίπεδο σε καλύτερα πρωταθλήματα. Είναι ηλικία, ερωτηματικά είναι ηλικία του, έτσι, είναι στα 35 του. Είναι θέμα πλέον φυσικής κατάστασης πόσο έτοιμος είναι, διότι αν σε πάρει από κάτω, σε παίρνει από κάτω. Δεν θα είναι το back που ψάχνει, που είδαμε στους προηγούμενους παίκτες, όπως ήταν ο Μασούρας και ο Ντιουγκού. Οι εντάσεις του Κυπριακού πρωταθλήματος πλέον είναι πάρα πολύ μεγάλες. Συν την Ευρώπη, που θα είναι ακόμη δυσκολότερο τα πράγματα. Και δεν μιλάμε για μία λύση για τα επόμενα 3-4 χρόνια. Μάλλον μιλάμε για μία λύση φέτος και του χρόνου. Δεν νομίζω να έρχεται για ένα χρόνο. Διετούς συνεργασία, αν προκύψει, επαναλαμβάνω. Αλλά μια ρεαλιστική εκτίμηση, ο συγκεκριμένος δείχνει να καλύπτει το δεξί άκρο της άμυνας στα ταιριάσματα του Μπέρκ. Για την ΑΕΚ ακόμη δεν έχω άποψη, φίλε, θέλω να δω, ούτε για καμιά άλλη ομάδα έχω ισχυρή άποψη. Για να αντιληφθείς, τώρα βλέπω, είδα όταν ήμουν εδώ το φιλικό της Ομόνιας και είδα, έχει τελειώσει το φιλικό του Απόλλωνα. Αυτή είναι η εικόνα μου μέχρι στιγμής και νομίζω ότι περισσότερο θα έχουμε όταν θα αρχίσουν τα επίσημα και μέσα από τα φιλικά. Ξέρετε, κάποιοι ποδοσφαιριστές είναι λίγο παραπάνω επιβαρημένοι, δεν τους χρησιμά ο προπονητής, θέλει να κάνει και κάποια αλλαγή τρόπου σκέψης ή και θέσεις. Έχει σημασία ο αντίπαλος, σε ποιο βαθμό ετοιμότητας είναι, σε ποιο επίπεδο είναι. Οπότε είναι δύσκολο να εκτιμήσω τώρα τι σημαίνει αυτή η νίκη του Απόλλωνα απέναντι στην Ουτρέχτ, για παράδειγμα. Αλλά ξέρω ότι είναι μια Ολλανδική ομάδα και όταν μπορείς να κερδίσεις ένα φιλικό παιχνίδι που είναι περίπου, δεν ξέρω αν παίζει η Ευρώπη. Αν παίζει η Ευρώπη, ακόμη καλύτερα, το πιθανότερο σενάριο. Αλλά δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή να σας πω. Αλλά αν παίζει η Ευρώπη η Ουτρέχτ, οπότε μπορείς να υπολογίσεις, ξέρω εγώ, σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Και ήταν αρκετά καλή η παρουσία του Απόλλωνα. Γι' αυτό δεν έχω ισχυρή άποψη ούτε για την ΑΕΚ, ούτε για την Ομόνια, ούτε για τον Απόλλωνα, ούτε για την ΠΑΦΟ. Αναφέρομαι στις τέσσερις που είναι πιο μπροστά στην προετοιμασία. Αλλά δείχνουν καλές οι μεταγραφές της ΑΕΚ.

Ο 364 λέει: εμένα μου φαίνεται ότι η Ομόνοια αποδυναμώνεται. Δεν είναι παίκτη επίπεδου όπω ο Μασούρα και Ντιουγκού. Φαίνεται ότι η Ομόνοια θα πάθει χειρότερα από την Πάφο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Το Σφρίγο δεν το έχει ούτε του Μασούρα ούτε του Ντιουγκού, αλλά έχει την εμπειρία και είναι καλό σε τεχνική κατάρτιση ο συγκεκριμένο και μπορεί να αμυνθεί. Και αν στο μυαλό του Χένικ Μπέρκ είναι ότι εγώ τέτοιου παίκτε με έμπειρου, με καλή τεχνική κατάρτιση, είναι αξιόπιστη πίσω, θα με βοηθήσουν στην Ευρώπη. Μπορεί να πει ο Μπέρκ, εμένα μου ταιριάζει. Θέλω ένα τέτοιο παίκτη. Οπότε δεν ξέρουμε τι θα βγει και τι έχει σκοπό να κάνει η Ομόνοια με το δεξιάκρο της άμυνας που θα χρησιμοποιείται στο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, διότι σε κάποια στιγμή θα το δούμε και αυτό. Θα ξεχωρίσουν δηλαδή εκείνοι οι 6-7 που θα είναι της Ευρώπης και οι υπόλοιποι 6-7 που θα είναι το πρωταθλήματος και οι 3-4 που θα παίζουν και πρωτάθλημα και Ευρώπη. Πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις για να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Εφραίμ Γεωργίου. Αυτή την ώρα ξεκινάει αναμέτρηση ανάμεσα σε Αργεντινή και Αίγυπτο για τη φάση των 16 του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα προκριθεί από το ζευγάρι Ελβετία-Κολομβία. Ολοκληρώθηκε το φιλικό του Απόλλωνα με αντίπαλο την Ουτρέχτη. Η ομάδα του Λοσάδα επικράτησε με 1-0 χάρη σε τέρμα του Σίκη. Δύο κεντρικούς αμυντικούς, εξτρέμ και επιθετικό περιλαμβάνει το μεταγραφικό πλάνο. Πρόταση προς τον Χρήστο Σέλη κατέθεσε το Αποέλ σύμφωνα με πληροφορίες του Sport FM 95. Ο Κύπριος διεθνής κεντρικός αμυντικός αγωνιζόταν η περσινή σεζόν στο Πανετολικό, ψηλά στις προτεραιότητες και αποκτήσε επιθετικού χαφ. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η περίπτωση του 35χρονου Γάλλου δεξιού μπακ Λόις Νεγκό στην Ομόνια. Οι επαφές είναι προχωρημένες και ενδείξεις για συμφωνία θετικές. Δυνατό φιλικό τεστ για την ΑΕΚ που αντιμετωπίζει αυτή την ώρα στην Ολλανδία τον ΠΑΟΚ. Άρχισε προπονήσεις ο Αμίν, αξιολογείται η κατάσταση των Αντερέγεν και Σαμπορίτ. Την απόκτηση του Γιάννη Κομής ανακοίνωσε η ΑΕΛ που έβαλε υπογραφή για ένα χρόνο. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση Ζωάο Ταβάρες. Θετικές ενδείξεις για παραμονή Λουκάσιν στην Πάφο. Δεν προχωράει η περίπτωση Πουλούλου. Στον Άρη ενσωματώθηκαν στις προπονήσεις διεθνείς Χάμπος, Κορέα και Μπουράν. Στην Κύπρο αναμένεται σήμερα ο Νέστορ Μαέστρο για να αναλάβει τα ενία της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης. Την 3η-4 Αυγούστου η παρουσίαση της ομάδας.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Στις 11 το βράδυ ξεκινά και την τελευταία αναμέτρηση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ελβετία και Κολομβία. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στη επόμενη φάση την ομάδα που θα προκριθεί από τον αγώνα Αργεντινή-Αίγυπτος. Μια ανάσα από τη μεταγραφή του στη Manchester United βρίσκεται ο Βραζιλιάνος μέσος της Αταλάντα Έντερσον. Τέλος, ο πολύπυρος εξτρέμ Λορέντζο Ινσίνια οδεύει προς Σαμπτόρια με τις δύο πλευρές να βρίσκονται στις τελικές λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση του deal. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24sports.com.cy.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο. Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 8 Ιουλίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 14.27. Γαρίδες Βάναμε 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αφερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
3: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
4: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
5: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή.
6: Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
7: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
8: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε PowerStar Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με PowerStar Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
9: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
10: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
15: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
16: Δύο αγώνες για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο, στην τηλεόραση Σίγμα. Στις 7, Αργεντινή-Αίγυπτος. Στις 11 το βράδυ, Ελβετία-Κολομβία.
15: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των λιπαντικών Shell Helix. Βάλε στο όχημά σου επιλεγμένα λιπαντικά Shell και κέρδισε 10 ευρώ σε καύσιμα. Απόδοση και οικονομία σε κάθε διαδρομή.
17: Έχασε μια σπουδαία ευκαιρία τώρα η Αργεντινή. Έχει υποδειχθεί offside. Μπορεί, ναι, έχει δοθεί offside. Ναι, δεν μετράει η φάση. Okay, παραμένει το 0-0 στο δεκάλεπτο. Η Αργεντινή έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και αυτό ίσως να εξηγεί και λίγο ότι η κίνηση στους δρόμους δεν είναι μεγάλη, τουλάχιστον στην Λευκοσία. Με εξαίρεση την λεωφόρο Αθαλάσσας, τα υπόλοιπα όχι τόσο πολύ. Ούτε στο κέντρο υπάρχει ιδιαίτερα πολλή κίνηση. Νορμάλ πράγματα εκεί κοντά στα φανάρια. Στη Λάρνακα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι κοντά στην Γρηγόρη Αυξεντίου. Είναι η γρήβαδη γενή αυτή. Και δεν βλέπω και κάτι άλλο φοβερό και τρομερό. Δεν είναι δηλαδή ιδιαίτερα μεγάλο το πρόβλημα. Σε σχέση με το ξεκίνημα της εκπομπής που έβλεπα την κίνηση στους δρόμους στη Λεμεσό, τα πράγματα είναι επίσης κάπως καλύτερα, αλλά γενικώς είναι οι κλασικοί δρόμοι φορτωμένοι, δηλαδή οι δρόμοι που οδηγούν από μέσα γειτονιά στο roundabout, στο roundabout του, της Αγίας Φύλας και των Πολεμιδιών, και μάλλον όπου υπάρχει φανάρι στον παραλιακό. Και τι μας έμεινε, η Πάφος. Πάφος είναι Λεωφόρος Δημοκρατίας και εκεί πάλι Τάσου Παπαδόπουλου προς πλατεία Κένετη μοιάζει να έχει την περισσότερη κίνηση. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, και στο 29-50 επίσης τα μηνύματά σας. Και τι άλλο, και θυμίζω ότι 19 του μήνα θα είστε όλοι στον εξωτερικό χώρο του Αλφα Μέγα για να περάσουμε όμορφα και ωραία, με live link, με φαγητά, με ποτά, με τα πάντα όλα. Είναι εκπομπή «Καλώς τα παιδιά», στο μικρόφωνο Πανίκος Κωνσταντίνου. Και για τον διαγωνισμό μας για το Global College, γράφετε Global, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να διεκδικήσετε τα πτυχία που μας προσφέρει το Global College. Έχουμε...
18: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα.
17: Παραμένει το 0-0. 12 λεπτά στο παιχνίδι, Αργεντινή-Αίγυπτος. Πάμε, παρακαλώ.
20: Καλησπέρα, Πανίκο μου.
17: Χαίρετε.
20: Ανδρέας.
17: Γεια σου, Ανδρέα μου.
20: Το λοιπόν, Πανίκο μου, διαβάσει το τελευταίο που είσαι στη για 35 χρονών μεταγραφές, ξέρω εγώ. Να τονίσουμε ότι η Κύπρος είναι σταθμός για κάθε παιχνίδι. Είτε ο πρώτος σταθμός, μεταγραφικός εννοώ, που θα έρθει να παίξει μπάλα για να πιάσει μεταγραφή με περισσότερα λεφτά σε άλλη χώρα, είτε θα είναι ο τελευταίος σταθμός που θα κρεμάσει τα βουτσιά του. Αλλά πρόσεξα ότι τα τελευταία χρόνια, διορθώνεις με αγκαπολαθώς, οι 35άριες δεν είναι όπως πριν που ήταν τέλος καριέρας. Δηλαδή βλέπουμε περισσότερους 36άριες, 37άριες να μπορούν να παίξουν ακόμα ποδόσφαιρο. Όχι όλοι, αλλά βλέπω ότι είναι περισσότερο αυτού που μπορούν να προσφέρουν, ας πούμε, στα 35-36 τους.
17: Αν σκεφτείς πόσοι ποδοσφαιριστές κατάφεραν να παίξουν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, όπως είναι, για παράδειγμα, ο Ρομπέρς. Φεύγει στα 36 του και κάνει μια τριετία στην ΑΕΚ πάρα πολύ καλή.
20: Θυμούμε τη Μίλαν του Σίδωρφ.
17: Όχι, στο εξωτερικό. Ο Παπουλής. Ο Παπουλής φεύγει 35 χρονών. Ο Παπουλής είναι στα 35, του έρχεται στην Ομονία και κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Είναι αρκετοί παίκτες σε πιο μεγάλη ηλικία που ήρθαν και έδωσαν. Ο Ασίς έπαιζε και αυτός μέχρι τα 40 του. Θέλω να πω ότι τα 35 δεν είναι απαγορευτική ηλικία. Έχει σημασία να είσαι ιατρικά καλά και φαίνεται αν όντως είναι ο ποδοσφαιριστής που ενδιαφέρει την Ομόνοια. Πέρσι έπαιξε στο γαλλικό πρωτάθλημα full, έτσι, 31 συμμετοχές. Να είναι καλά στην υγεία του και να έχει όρεξη. Και μία παράμετρο που βάζει, Ανδρέα μου, ένας φίλος και έχει και το δικαιό του. Λέει, θεωρώ ότι και οι 5 αλλαγές και η εξέλιξη των μέσων προπόνησης πλέον άλλαξαν και τα δεδομένα. Ναι, οι 5 αλλαγές βοηθάνε. Αλλάζει στη μισή ομάδα. Και ο τρόπος πλέον που προπονείσαι. Δεν είναι τυχαίο που βλέπουμε σχεδόν 40 χρονών ποδοσφαιριστές να παίζουν σε αρκετά καλό επίπεδο. Όχι όλοι, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί. Ανοίγει το σκόρ η Αίγυπτος, να πω, με στην πρώτη της καλή επιθετική προσπάθεια στο 15ο λεπτό. Θα πω και σε λίγο ποιος είναι ο σκόρερ.
20: Λοιπόν, αυτό θα έλεγα και εγώ ότι, ας πούμε, ότι ναι, με φέρνεις έναν 35, αλλά δεν μπορείς να το φορτώσεις με συνεχόμενα παιχνίδια, δηλαδή δύο παιχνίδια την εβδομάδα.
17: Εννοείται, μα έχω την εντύπωση ότι και ο Κοσπεντάρης δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
20: Η αλλαγή του να είναι εισάξια, ώστε να δώσεις ξεκουράσει.
17: Ούτε και 25χρονος μπορεί να το κάνει αυτό. Ενώ είναι τόσο επίπονο πλέον το καλεντάρι, που δεν μπορείς να δώσεις σε έναν άνθρωπο, ξέρω εγώ, 60 παιχνίδια να παίζει, επειδή έχουμε, ξέρω εγώ, 36 το πρωτάθλημα, 4 πες το κύπελο και άλλα 15 στην Ευρώπη. Δεν είναι τόσο εύκολο. Χρειάζονται διαχείριση.
20: Και κάτι τελευταίο πανίκο μου, για το Σεμέδο, ο οποίος έφυγε, πήγαινε παγκόσμιο κύπελο, μετά πάει στην ομάδα του, μετά φεύγει για προετοιμασία στην Αφρική, δεν ξεκουράζονται καθόλου μέχρι το καλοκαίρι, και το καλοκαίρι τον Ιούνι με Ιούλι έχουμε το Κόπα Αφρικα. Πόσο επίπονο είναι για αυτόν τον παίχτη να
17: αυτή η περίοδο. Συν τους διεθνείς, διότι ξεχνάμε και τα καμιά δεκαριά παιχνίδια που δίνουν μέσα στην σεζόν με τις εθνικές τους ομάδες. Άρα κάποιοι ποδοσφαιριστές φτάνουν και τα 70 παιχνίδια. Και αναφερόμαστε σε ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο Κυπριακό Πρωτάθλημα. Όχι ναι, για εκείνους που παίζουν Champions League μέχρι το τέλος. Και σου λέω, είναι 36 το πρωτάθλημα, 4 του κυπέλου. Να πας δηλαδή στην πρώτη, δεύτερη φάση, ξέρω εγώ, προημιτελικά, ούτε καν στον ημιτελικό. Είμαστε στα 40. Αν βάλεις ομάδα που παίζει στην Ευρώπη εκείνα τα 6-8 παιχνίδια, αναλόγως πότε ξεκινάς, και συν τα άλλα 6-8 της φάσης της League Phase, αναλόγως που μπαίνεις, είναι άλλα 10-12 παιχνίδια εκεί. Έχουμε φτάσει πλέον στα 50. Και αν βάλεις και τις εθνικές, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα.
20: Δεν είναι απλό, χρειάζονται εκτός ξεκουράσεις. Γι' αυτό πρέπει να έχεις ένα ρόστερ, όσο πιο γεμάτο γίνεται, τόσο πιο ανταγωνιστικός θα είσαι για το πρωτάθλημα.
17: Έτσι.
20: Έγινε πανίκο, συγγνώμη που ακράτησα. Τίποτα. Να μιλήσει και κάποιος άλλος. Ευχαριστώ.
17: Εγώ καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Επίσης, καλή σου συνέχεια. Ο Ιμπραχήμ είναι ο παίκτης που έχει βάλει το γκολ για τους Αιγύπτιους και θα είναι ενδιαφέρουσα η αναμέτρηση πώς θα αντιδράσει η Αργεντινή μετά το γρήγορο γκολ των Αιγυπτίων. Ο Σούνης προχθές σταμάτησε να παίζει, πρέπει φέτος να επέρασει τα 50, να σε βέβαιος ότι έχει περάσει τα 50. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Με Champions League, με πρωτάθλημα, με κύπελα, με τα παιχνίδια της εθνικής του. Δεν συζητάμε τώρα. Συν τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Μιλάμε για 60 συν και είναι παίκτης ο οποίος ήταν και πέρσι, έτσι, που πήγε συνεχόμενα η Πάφος. Η Πάφος πηγαίνει χωρίς διακοπή, Ραφαήλ μου. Εδώ και σχεδόν 3 χρόνια κάποιοι ποδοσφαιριστές. Έχουν πάρει το κύπελο, έπαιξαν Ευρώπη και πήγαν και βαθιά στο Conference League. Τελειώνει η χρονιά, παίρνουν το πρωτάθλημα, συνεχίζουν σχεδόν αμέσως. Δεν είναι μεγάλη. Δεν είναι πολλές ημέρες των διακοπών τους. Μπαίνουν Champions League, επίπονα παιχνίδια, πρωτάθλημα, σούπα, μούπες. Τελειώνει διεθνής. Φεύγει Σούνης και πάει και συνεχίζει με την εθνική του. Χρειάζεσαι πάρα πολλές δυνάμεις και θα χρειαστεί καλή διαχείριση με την επιστροφή του. Oh. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Κερδίζει πέναλτι η Αργεντινή με τον Ντεπόλ. Διαμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι, δεν έχουμε εικόνα, μακρινό το πλάνο. Όπως επίσης και τώρα είναι μακρινό, διευκρινίζεται ότι δεν υπάρχει offside. Θέλουμε ένα κοντινό για να δούμε κατά πόσο υπάρχει παράβαση ή όχι. Μοιάζει να τον πατάει, αλλά το πλάνο δεν είναι τόσο καθαρό. Όχι, εδώ φαίνεται να είναι καλύτερο το πλάνο, υπάρχει παράβαση.

Είχε χάσει ένα πέναλτι ο Μέση, πάλι θα το. Ναι, πάλι ο Μέση. Είχε χάσει ένα μέχρι τώρα. Ένα εκτέλεσε στο Μουντιάλ και το χάσε.

0: Πάμε, παρακαλώ.
1: Έλα κύριε Παναγιώτη.
0: Χαίρετε. Γεια σου κύριε Ακόμα.
1: Βάλε το για Αργεντίνη να πήγαινε.
0: Ακόμη να το εκτελέσει.
1: Τώρα φυσικά, ξέρεις γιατί.
0: Όχι, το απέκρουσε πάλι ο τερματοφυλάκας. Είναι το δεύτερο πέναλτι που κάνει ο Μέση στο Μουντιάλ. Το πιάσε ο τερματοφυλάκας.
1: Μετράω σου στην αιστεία όμως.
0: Ναι, μετρά. Είναι σου στην αιστεία.
1: Πιάμε το. Έχει σκιό τώρα. Λέγαμε σκιό. Πιάμε το. Το σύνδεχο.
0: Ναι, ξέρω ότι αμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι για κάρτα, φάουλ. Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Πάντως, πριν που μάχουμε να το παίξει στον γκολ, μ' αφήνε. 2.45, καμπέτ πίρτσε, μ' αφήνε.
0: Μπορεί να σε γλίτωσε. Μπορεί να μην βάλει γκολ η Αργεντινή και να σε γλίτωσε.
1: Ξανά κάμε μου το. Να πάει γκολ. Ξανά κάμε μου το πράγμα. Και έξω γιατί. Ωραία που... Πώς λέγεται ο λογαριασμός σου στη Swiss Bank.
0: Μα δεν θυμούμε τα. Δεν θυμούμε τα πόξ.
1: Μενσιέ πανίκ.
0: Ναι, νόμιζα τον αριθμό που ήθελες, αλλά...
1: Εσύ τα ψηφιακά που τα έχεις ή...
0: Όχι, ψηφιακά, όλα, εγώ που τα έχω, είναι ο δικηγόρος μου. Ο λογιστής μου, ο δικηγόρος μου, όπως τον Blatter.
1: Οι άλλοι μου
0: λογιστές, αυτά, δεν ξέρω πόσα έχω.
1: Εντάξει, αλίμονο, δεν είμαι ο κόπος σου, θα πρέπει
0: να πάρει 5-10 εκατομμύρια. Τρία είναι ο ένας λογαριασμός.
1: 10 είπα εγώ.
0: Α, άκουσα τρία, ναι, οκ.
1: Αν έχει, οκ.
0: Εντάξει, μπορεί να είναι πιο ψηλό το αριθμό. Ναι.
1: Λοιπόν,
0: δεν ήταν που είδαμε χθες το Μουντιάλ. Εχθές, πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω πόσο επηρέασε τους Αμερικανούς παραπάνω, αλλά φαίνεται ότι τούτη η ιστορία μάλλον ήταν εις βάρος τους που ξεκίνησε με τους Βελγούς. Δηλαδή το μυαλό, τούτο που λέμε πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ότι αν δεν είσαι προσιλωμένος σε αυτόν που πρέπει και είσαι στο γύρω-γύρω, χάνεις τον μπουσουλά σου, και μάλλον χάσαν τον οι Αμερικανοί.
1: Αφού ο Κλόπετ είναι τυχόν που είπε ότι οι άνθρωποι δεν καταλάβουν που μαπάν. Πρώτον, όχι μόνο, αν και εγώ σαν ρεδίς ούτε εγώ θα δω τον κοτσίνι, επειδή με αρέσει ούτε σκληρό παιχνίδι, αλλά σύμφωνα με τον καλισμό είναι κοτσίνι. Ξεκάθαρα. Απλά είμαι αρκετό σκληρό παιχνίδι, πέφτουν γεμάτα. Όχι μόνο ήταν κοτσίνοι και δεν ξέρουν τους κανονισμούς, αλλά και ότι επειδή δεν έπαιξαν, μα πάνε ξέρουν ότι τούν τα καραγκιοζηλίκια και οι μαφίες πορώνουν τον αντίπαλο, κυριολεκτικά πορώνουν τον αντίπαλο. Ξύπνησες ένα, στο πούμε, κοιμισμένο Βέλγιο.
0: Κάτσε, το Βέλγιο, μιλάμε για πάρα πολύ κακό ξεκίνημα. Δηλαδή... Θυμάσαι ισοπαλία με την Αίγυπτο, ισοπαλία με το Ιράν, κινδύνευε τρίτη αγωνιστική, ώστε να κατάφερε, ενώ χρειαζόταν νίκη, εξέσπασε πάνω στους Νεοζηλανδούς, μετά πήγε στην παράταση στα νοκάουτ να περάσει στη Σενεγάλη, αλλά κατάφερε στα παιχνίδια που έπρεπε να παίξει, έπαιξε. Δηλαδή με τους Αμερικανούς και με την Νέα Ζηλανδία που έπρεπε να βγει από την υποχρέωση.
1: Θυμήσε μου, πότε πουτανά, ήταν Ομόνια Πάφος. Που έπαιζε πριν 2 χρόνια που έπαιζε έτσι μπαλάραν οι Πάφος και έπιε ο Μπρούνο που το πουθενά σαν εδέρνα 1-0 έπιε να κοφτάρει τον κόσμο της Ομόνιας και τους πέφτε και βάλε τους ούλους μες στο παιχνίδι. Κάπως έτσι έκαμε το...
0: Τα λάθη καμιά φορά των
1: παιχτών... Όπως το καλοβάλι.
0: Ναι, όχι, τα λάθη των παιχτών καμιά φορά είναι αυτού του είδους. Σαν ο αντίπαλος, ρε παιδί μου, είναι λίγο κοιμισμένος, η εξέδρα είναι λίγο κοιμισμένη. Τον βάζεις μέσα στο παιχνίδι, πρώτα απ' όλα σταματά το παιχνίδι. Ελευθερώνεις τον άλλον από τη θολούρα. Καθαρίζει το μυαλό του και μπερδεύεσαι εσύ ο ίδιος τη στιγμή που έχεις όλο το παιχνίδι μπροστά σου, στα πόδια σου και με την άνεση σου. Και ξαφνικά γυρίζει μπούμεραγκ.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Που το πουθενά, δηλαδή σαν είσαι μια χαρά. Έλα, εντάξει.
1: Το άλλο παιχνίδι η Ισπανία.
0: Η Ισπανία πιο... Εντάξει, έπαιξε πάρα πολύ καλά αμυντικά η Πορτογαλία. Η Ισπανία συμπαγής ομάδα, έψαχναμε μία ευκαιρία. Έτσι ήταν πολλές οι ευκαιρίες. Αλλά έψαχνε την φάση η Ισπανία να την κάνει γκολ. Ήβρε την στο 90.
1: Κοίτα, παρόλο που το έβαλε, που εντάξει είναι πολλά υποτιμημένο σύνος ο Γιώργος Σταμπαλέον, πολλά γάλλος παίχτησε. Και έτσι υποτιμημένο. Θυμίζει μου και τον Τεγιόν που είχε η Ολλανδία πριν λίγα χρόνια, θυμάσαι το.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι φάζει, εν κολτσίς, αλλά που παίζει μέσα στη σωσιακά. Και ο άλλος ήταν Κολτσίτσε, γύριζε mm-hmm. στη Σεβίλη και την Αϊτχόβεν και τα... Επίσης ένα γύρο που είναι Μπαρσελώνα και βάλε... Θέλω πάντα, αλλά ακόμα και μετά τον κόσμο που έφαγε η Πορτογαλία, ήβρεν, μπορώ να σου πω, έφερε και τρεις φάσεις, που λαλεί και εσύ, ρε, με γέρος ο Ρονάτο, σε άλλες εποχές ήταν να τα καθαρίσει κοινά. Ρε, σήμα πάπου δίπλα του και δεν μπορεί να πετάξει. Λόγω ηλικίας, Αλλά αν τον πουλαλείς, είχες άλλους πας στη λίστα πιο πάνω με κι όλια λεφτά κάποιοι και είναι κατάφερες τους κλείσεις και πάεις τώρα να δώκεις ρήτραν και άλλα 800 συμβόλαιο τέλος πάντων, έτσι να μας ακούσουν και είναι να αποφασίσουν και να κρυθούν τέλος του χρόνου.
0: Γεια σου κύριε.
1: Γεια σου κύριε.

0: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Ναι, Παρίκο, γεια σου.
1: Χαίρετε.
2: Ο Κώστας από Λεμεσό.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
2: Γεια σου. Παρίκο, εμένα αρέσκουν πολλά οι παροιμίες. Έχει μια που λέει «Λαγός τη φτέρη έσυε κακό της κεφαλής του».
1: Πες μου ξανά.
2: «Λαγός τη φτέρη έσυε κακό της κεφαλής του». Ακούω το πολλά στον δόγκανο του δόν.
1: Οκ. Okay.
2: Ο Τραπ. Εντάξει, άμα στουσί ο λαός την πτέρη, καλώς κεφαλής του, να τον παίξουν, να το δούμε, μπορεί να τον παίξουν, αλλά ο Τραπ, και όπου πέτυχε είναι, έκαμε τους βέργοντας της πυρωθού, να γίνουν παθιαστούν, να το πω έτσι, που την άλλη δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν το είδα το παιχνίδι, πράγματι, αλλά και βάζοντας πολλά, ότι ο Μπαλοκούλα ήταν ο χειρότερος με φορά παίχτης και από τους 22, που λένε την ώρα. Πιστεύω ότι ίσως ο ίδιος ο παίχτης να μην ένιωσε ωραία με όλο το πράγμα
1: που πολύ είναι... πιθανό, ναι, πολύ πιθανό.
2: Ο ίδιος, ξέρεις, καμιά φορά λες, αν νιώθεις και εσύ ότι ρε, αυτό το πράγμα που κάνουν μου χατήρι, κάνουν μου αυτό, το λοιπόν. Ενώ και το άλλο, ο Κλόπ είπε ότι ισχύει ότι ο Τραπ και ο Ιφαντίνο λέει, δεν ξέρω που μα πάνε. Ο Ιφαντίνο ξέρει, εντάξει, ο Τραπ πιθανότατα να μην ξέρει το πιο πιθανό. Αλλά ο Φαντίνο ξέρει, αλλά έχει μια άλλη παροιμία που λέει «Βασιλική διαταγή και τα σκυλιά δεμένα». Το λοιπόν.
1: Ναι, αλλά δεν ισχύει τόσο στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έτσι όπως το ζήσαμε, ναι, κανονικά δεν πρέπει να ισχύει. Ισχύει στην πολιτική.
2: Πανίκο μου, άκου να σου πω κάτι. Εγώ, πόσες φορές να το πω, αλλά όποτε μου δίνουν την ευκαιρία θα το λέω. Τούτοι βουλοί που μου βγάλουν τα πανώ για τον ρατσισμό είναι οι πρώτοι ρατσιστές. Όχι οι άνθρωποι μες στο γήπεδο. Και είναι που κάνουν τους αντιρατσιστές. Το λοιπόν. Και εκείνοι που λένε να μην ανακατώνεις το ποδόσφαιρο με τα πολιτικά, είναι οι πρώτοι που το κάνουν. Είναι οι πρώτοι που το κάνουν.
1: Να μην τιμωράς. Ποτέ δεν ήταν έξω η πολιτική. Ούτε σήμερα, ούτε που την ημέρα που έχουμε ποδόσφαιρο. Πάντα μέσα. Προσπαθούν να τα εκμεταλλευτούν.
2: Έκαμε εισβολή η Ρωσία και έχει 4 χρόνια αποτιμωρημένη. Να μην οι άλλες κάνουν και ούτε ξετιμωράξουν παίχτη τους δηλαδή, συγγνώμη. Είναι εξωφρενικό πραγματικά. Εξετιμώρησες και παίχτη, αντί όσο τιμωρήσεις και εκείνους ανάλογα με τους άλλους. Το λοιπόν, εγώ έξω πιο μεγάλο και όπως ένα αλλά και σχέση. Και εσείς είσαστε μια... Πόσες εισβολές θυμάστε στη ζωή σας, η Τουρκία, η Αμερική, το ΝΑΤΟ,
1: πού ξεκινάνε, Σερβία, φίλοι αυτοί που καταστρέψαν μια ολόκληρη χώρα.
2: Ωραία. Πότε τιμωρηθήκα εσύ δηλαδή. Πότε και ποιοι τιμωρηθήκαμε παρήκο. Το λοιπόν. Άμα τους δεν
1: αποφασίζει είναι η δύναμη του δυνατού εκεί.
2: Ναι παρήκο, αλλά άρα να μην μας περιπέζουν οι ρατσισμούς και να μην ακαθώνετε την πολιτική με τα αθλητικά κλπ. Δάσκαλε που διάσκες και νόμο δεν εκράτης ή που εγγραμματής και φαρισαίοι υποκριτές. Τούτο είναι να τους πούμε. Είναι συγγνώμη δηλαδή, πήρα μας. Έρχεσαι, ήταν καταλαβαίνουν πόσο προκλητικό ήταν τούτο το πράγμα που κάνουν. Έκαμε στο φανάρα, λέει κάποιος βάλει μέσον τούτος, αλλά δεν μπορεί να το αποδείξει. Τούτο έβαλα μέσο φανερό, δηλαδή δεν είχε πλάσμα που το κατάλαβε. Και πετύχασε φυσικά να γίνει και πιο δημοφιλής ομάδα του κόσμου το Βέλγιο στο τέλος. Πιστεύω ότι οι 9 στους 10 χτες χαρήκα για το Βέλγιο, όχι γιατί με το Βέλγιο. Αλλά ακριβώς για την απόφαση που ήταν σκάνδαλο.
1: Ναι. Έγινε Κώστα μου.
2: Ας συνεχίσουν έτσι, αλλά να μην μας κουνούν το δάχτυλο. Άμα βάλεις, έβαλαν την αμόχωση την άλλη φορά, κάμαν την αμόχωση των πόστολες μέσα οι ανορθωσιάδες και ήταν ως τιμωρήσου γιατί ήταν πολιτικό λέει που κάμαν τα αυτή. Έτσι σοβαρό μιλούν ρε παιδιά, για όνομα τους. Δεν ξέρω τι άλλο να πούμε.
1: Να είσαι καλά Κώστα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Επίσης, για χαρά, για χαρά. Σφυροκοπάει η Αργεντινή την εστία της Αιγύπτου, αλλά παραμένει το 1-0 για τους Αιγύπτιους με τον γκολ του Ιμπραχήμ. Μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που ίσως γίνει η μεταγραφή του στην Κροατία. Αναφέρεται στο Σούνις ο φίλος του Ραφαήλ. Όχι. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Αν θα πάει εκεί, θα είναι γιατί επειδή είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει παίξει Μουντιάλ, είναι με την εθνική του, έκανε καλές παρουσίες με την Πάφο και όχι γιατί είναι κουρασμένος ή η Πάφος τον δίνει γιατί είναι κουρασμένος. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Κάπου διάβασα ότι ο Μέση έχει το ρεκόρ με τα περισσότερα χαμένα πέναλτι, λέει ο 357 σε Μουντιάλ. Μάλλον θέλει να διευρύνει αυτό το ρεκόρ και επιμένει να εκτελεί τα πέναλτι. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του, αλλά αυτό το πέναλτι πονάει πολύ μέχρι στιγμή στους Αργεντινούς που είχαν και δοκάρι. Παραμένει το 1-0 για την Αίγυπτο. Πιέζει η Αργεντινή, φτιάχνει φάσεις, αλλά το σκορ δεν αλλάζει. Πάμε διάλειμμα.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Ο Αντώνιο Γκουντέρες προτρέπει Νίκο Χριστοδουλίδη και Χιούρμαν να αξιοποιήσουν το παρόν παράθυρο ευκαιρίες για πρόοδο στο Κυπριακό. Στόχος τονίζει επανέναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν σε διαρκή και συνολική διευθέτηση. Το Κυπριακό περιλαμβάνεται στην ατζέντα των αυριανών συνομιλιών του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της επικεφαλής της Κομισιόν με τον Ερντογάν. Πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Άγκυρα η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού ηγετών και ανώτατων αξιωματούχων. 9 νεκροί και 9 αγνοούμενοι, ο απολογισμός των καταστροφικών πλημμυρών που σάρωσαν τις τελευταίες ημέρες το νότιο άκρο του Ισημερινού. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, ενώ κατά τόπους αναμένεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
2: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκοσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά. Τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όριβο.
3: Με ντρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου. Από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο bocf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Η αλήθεια είναι ότι γεμίσαμε καταστήματα που πουλάνε από καρφίτσα μέχρι διαστημόπλιο. Αλλά το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Για βαλίτσες και ταξιδιωτικά, μην αγοράσετε ό,τι να είναι. Αγοράστε Tumi, Samsonite, American Tourister, Phantom. Μάρκες που από μόνες τους μιλάνε. Μιλάνε για ποιότητα, για εξυπηρέτηση μετά την αγορά. Για αγορά που δεν πετιέται μετά από λίγες κρίσεις, αλλά σας συνοδεύει για χρόνια. Κώστας Θεοδόρου. Γιατί η βαλίτσα θέλει τον ειδικό της.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
9: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάμνο προ, που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
14: Στο κρατόριο, στο κινητό.
13: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
14: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ.
15: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
16: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Βάλες αθλητική ατάκα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, παραμένει το 1-0 της Αιγύπτου απέναντι στην Αργεντινή με το γκολ του Γιασέρ Ιμπραχήμ στο 15ο λεπτό. Η Αργεντινή σφυροκοπάει την Αίγυπτο, έχει χάσει πέναλτι, έχει δύο δοκάρια, είναι εξαιρετικός ο τερματοφυλάκας της Αιγύπτου, αλλά γκολ δεν μπαίνει και έτσι το 1-0 διατηρείται υπέρ των Αιγυπτίων. Ατάκα λοιπόν ο Ζητάν για τον Κριστιάνο Ρονάλτο μετά τον αποκλεισμό της Πορτογαλίας από την Ισπανία στο Μουντιάλ. Ο Ζητάν έχει πει: ένιωσα τεράστιο πόνο βλέποντάς τον να κλαίει μετά το τελικό σφύριγμα. Για μένα θα μείνει για πάντα στη μνήμη ως ένας από τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές της ιστορίας και τίποτα από όσα συνέβησαν σήμερα δεν θα το αλλάξει αυτό ούτε στο ελάχιστο. Θυμίζω ότι σε φιλικό παιχνίδι ο Απόλλωνας κέρδισε 1-0 την Ουτρέχτη λίγο νωρίτερα, φιλικό στις 5. Στις 7 έχει ξεκινήσει το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Θα σας δώσω το αποτέλεσμα αφού θυμίσω 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Στο 29-50 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Έχουμε ήδη ακροατή, πάμε να τον ακούσουμε και θα σας δώσω και το αποτέλεσμα. Παρακαλώ, 1-1 το αποτέλεσμα λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Δεν έχουμε σκόρερ, θα σας πω σε λίγο, μόλις τους βρω. Παρακαλώ.
1: Πανικό μας, ο Χαρίς είναι Αργεντινή.
0: Όχι ακόμη.
1: Γιατί είπες 1-1.
0: Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ.
1: Αν πάω με την ΑΕΚ, έλα σου πω, είμαι λίγο στεναχωρημένος, μπορώ να πω και 3-6 πνευλάκι έτσι να κλείσω. Αλήθεια σου λέω.
0: Αν νομίζεις ότι να σε βοηθήσει ψυχολογικά, εγώ είμαι μαζί σου.
1: Ναι, να βοηθήσει. Άντε, ελπίζω σήμερα να το τελευταίο παιχνίδι του υπολείπου του ποδοσφαιριστή, του κυρίου Μέση, να τελειώνουμε, να μπορέσουμε να αγαπήσουμε ξανά την ομάδα μας στην Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Να τελειώνει του την παροδία με τον το ανέκδοτο που ακούει στο όνομα Λιονέλ Μέση, εδώ έκανε του πέναρτη παλέντο παλέ μέσα.
0: Τι να πει, τα παραπάνω
1: χαμένα πέναλτι. Και λαλείς σφυροκοπά η Αργεντινή, μα ένα άλλο παιχνίδι που θωρείς. Ενώ διαιτητής σου σφυροκοπά. Μια πέναλτι, μια τζιντο φάουλ. Ήταν φάουλ πας στον Μακάλιστερ τσινό.
0: Δεν το είδα το φάουλ για να σου πω.
1: Διότι...
0: Δεν είδα πώς το κέρδισε το φάουλ. Δεν βλέπω το όλο το παιχνίδι. Κοιτάζω λίγο τον υπολογιστή μου, λίγο το αυτό μου. Μπορεί να έχεις δίκιο.
1: Η μια έξυπνο βλακία που είπαν τούτοι με τον Μέση να τελειώνει το αστείο, να παρετήσει να αγαπήσουμε ξανά την ομάδα μας στην Αργεντινή. Το δεύτερο, σύμφωνα με τις απόψεις του αναλυτή, η Αίγυπτος πόψε να χάσει. Διότι είναι αφρικανική ομάδα και διότι. Μπορεί και να γίνει, έτσι λέω. Λαλό, σύμφωνα με τις απόψεις του αναλυτή.
0: Πάντως μέχρι στιγμής, αν δούμε ποιες ομάδες έχουν προκριθεί, μόνο το Μαρόκο έχει περάσει. Δηλαδή οι υπόλοιπες έχουν αποκλειστεί.
1: Πόσες λέμε τώρα. Για να το κλείσω το θέμα με τον αναλυτή. Εγώ όταν ευκήκα και είπα την που είπα, δεν εννοούσα επουδενή ότι ο άνθρωπος κοινός είναι ρατσιστής. Σε καμία να
0: δεν είπα. Αφού απολογία, αν ήταν ως ένας ζήτης.
1: Ναι, είπα, να σου εξηγήσω. Είπα ότι κοινά που είπε είναι ρατσιστικά. Δεν εννοούσα ότι ο άνθρωπος είναι... Κατάλαβες τι θα σου πω.
0: Okay.
1: Anyway, να το κλείσω. Εγώ μακάρι να καλά ο άνθρωπος, ελάλλεν και πολλά σωστά πράγματα μεταξύ άλλων. Έκαμε καλές αναλύσεις και λέμε ότι... και τρίτη εξυπνοβλαγία που ήταν να πω και κλείσω. Η UEFA είπε όχι στο ΑΠΟΕΛ και δεν ξέρω γιατί εσείς οι δημοσιογράφοι το χώνετε. Ο Μάκης επαρέτησε. Τι φοάστε να πείτε να πείτε ότι είπαν τους όχι. Δηλαδή, ας πω ένα πράγμα ρε. Περάσαν 50 χρόνια και καμιά άλλη ομάδα στον κόσμο δεν σκέφτηκε να κάνει το πράγμα και να δεχτεί η UEFA. Και να δεχτούν την πρόταση του ΑΠΟΕΛ. Μα είμαστε σοβαροί.
0: Τι έχει η πρόταση του ΑΠΟΕΛ δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, είπα να πω τι στιγμή και να δω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πανικού μου καλώς.
0: Κάποτε προσπαθώ να σε συλλάβω, αλλά να συλλάβω το συλλογισμό σου, αλλά οκ. Είμαι μαζί σου, σαν ό,τι πεις, έχουμε δίπλα σου. Γεια χαρά.
1: Εντάξει, τι λέμε,
0: ευχαριστώ. Bye, bye,
1: bye.
0: Λοιπόν, 5 λεπτά ο χρόνος καθυστέρησης. Στο Αργεντινή Αίγυπτος, 1-0 μπροστά η Αίγυπτος. Έχει χάσει, λέει, που η Ροναλτιακή. Okay. Περιμένουν να χάσει η Αργεντινή για να πάρουν το ψεσινό αποκλεισμό της Πορτογαλίας. Ενώ να πάρω ρεβάνς. Οκ, εντάξει. συμβαίνουν και στα καλύτερα σπίτια. 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στον Sport FM 95.

0: Και μην τα παίρνετε όλα τις μετρητής αυτά που λέει ο Σάββας. Ο Σάββας βγαίνει για να με πειράξει εμένα, δεν βγαίνει για να σας πειράξει εσάς. Μην όσοι είστε τώρα υποστηρικτές του Μέση βγαίνετε και λέτε. Ο Σάββας ξέρει τι κάνει, σε μένα τα λέει. Εμένα θέλει να πειράξει, όχι εσάς. Πάμε, παρακαλώ.
1: Παλίκο μου,
0: ναι.
1: Δεν μου καμνείς.
0: Είμαι καλά.
1: Άρεσε μου, χάρισε ο φωτίου σήμερα.
0: Δηλαδή.
1: Ο τρόπος που μίλησε, ο τρόπος που εξηγήσε ο άνθρωπος, σήμερα είναι η παρουσίαση του προπονητή μας και του εκπροσώπου των ποδοσφαιριστών μας, να μου είπε για μένα ποιος εμπονή, ποιος εμπονή. Άρεσε μου, χάρισε σήμερα.
0: Ναι, ήταν καλός. Εγώ που ενώ από την πρώτη στιγμή ήταν καλός.
1: Εγώ που είμαι αντί από ελίστας, άρεσε μου, χάρισε. Και που είναι πρώτη στιγμή, όπως το είπες. Ο άνθρωπος πειθαρχημένος, εξηγά, αναλύει, κάμνει, πιάζει. Εμένα άρεσε μου, χάρισε. Και όχι μόνο σήμερα και αρκετές φορές.
0: Ήταν Φωτίου, πάρα πολύ μετρημένος όσες φορές βγήκε να μιλήσει.
1: Φίλε, την κάθε λέξη ήταν πολύ πολύ σωστός.
0: Ναι.
1: Και εξήγαν και δεν έχω ερωτήσεις ούτε για τον άρθρο ούτε για βίδα. Εντάξει, ο άνθρωπος εξήγησε το εξής, ότι εν ημέρα του προπονητή σήμερα που πήραμε για την νέα σεζόν. Ναι. Μπράβο του, χάρη του Φωτίου.
0: Έγινε, κυράκια μου. Παρακαλώ.
2: Ω, φίλε Πανίκο, Χαράλαμπος.
0: Γεια σου, Χαράλαμπε.
2: Τι καμνείς.
0: Καλά είμαι.
2: Το λοιπόν, τέλος εποχής, ξέρεις, γι' αυτόν παίρνω τηλέφωνο. Για μας, τους όπως μας είπε άλλο, Ροναλτάκηδες, αλλά δεν είμαστε
0: Ροναλτάκηδες. Όχι, περίμενε. Ροναλτιακοί, έτσι σαν να σε
2: χαρακτήρα. Α, Ροναλτιακός, Ροναλτιακοί. Ροναλτουβίτσες. Το λοιπόν, Πανίκο, ειλικρινά πιστεύω και τώρα συζητούσα χθες με τον γιο μου, αν ο Ρονάλτο δεν υπήρχε Μέση, και αν ο Μέση δεν υπήρχε Ρονάλτο, θα ήταν απλά κοινοί παίχτες. Όχι κοινοί παίχτες, θα ήταν δυνατοί παίχτες, αλλά δεν θα υπήρχε αυτή. Δεν θα παίζανε στα 41 τους και στα 39 τους, καταρχάς. Η άποψη δική μου, γιατί αυτή η κόντρα ευνόησε και τους δύο και μας έκανε εμάς να διχαστούμε, χωρίς να υπάρχει και λόγο να διχαστούμε. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί να υπάρχει λόγο να διχαστούμε.
0: Την τάση ως φιλάθρος να ταυτίζεσαι με ένα παίχτη που γουστάρεις.
2: Όχι, όχι.

0: τεράστια δουλειά που πρέπει να εμπνέει τους πάντες και τους μικρούς και όλους. Είναι πραγματικά, και εγώ αυτό το πιστεύω πραγματικά, ένα πρότυπο για τους μικρούς. Αυτοί που πιστεύουν στα όνειρά τους. Είναι διαφορετικοί, δηλαδή αυτό δεν το έχει ο Μέση. Ο Μέση είναι ένας Μέση, είναι παιχταράς, δεν το συζητώ. Είναι...
1: Δεν ξέρω όμως όλο αυτό αν έχει να κάνει, αν είναι ελληνικό. Διότι,
0: δεν είναι ελληνικό. Δεν
1: να σου πω,
0: ελληνικό,
1: είναι μια... στην Ελλάδα ξεκίνησε, το πρώτο γκολ του Ρονάλντο είναι αντίον της Εθνικής Ελλάδος, 2004.
0: Μπορεί και αυτό,
1: όχι,
0: ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο του γκολ.
0: Αφού για αρκετόν καιρό, όταν έβαζες Κλαμούρης, θυμάμαι από την
1: Ιγκέντρια, δεν ξέρω αν αυτό μέτρησε τόσο πολύ, δηλαδή είναι... Το ξεκίνημα του Ρονάλτο στην Εθνική με το μεγάλο αστέρι της ομάδας, πάει η Εθνική Ελλάδος, κερδίζει τους Πορτογάλους, πάει τελικό, κλαίει, ναι, ο Ρονάλτο, είναι 19 χρονών και αν όλο αυτό πέρασε στο υποσυνείδητο του, κυρίως των Ελλήνων...
0: Δεν το σκέφτηκα καθόλου σε, ναι, αυτό το επίπεδο και ίσως έχει δίκιο.
1: Αν μέτρησε περισσότερο στην Ελλάδα, αλλά έχει πολύ... Αν δηλαδή η Ελλάδα έπαιζε με τον Μέση και είχαμε τα αντίστοιχα, να ήταν εντελώς διαφορετικό το σκηνικό τουλάχιστον από εδώ.
0: Το παιχνίδι σήμερα δεν το βλέπω. Πραγματικά δεν το βλέπω.
1: Ναι.
0: Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα. Το παιχνίδι προχθές της Αργεντινής που ήταν μια φανταστική, το πράσινο ακροτήρι, πώς το λένε, ναι, ήταν φανταστικό το παιχνίδι. Ωραία. Και συμφωνώ απόλυτα ότι η Αργεντινή στο τέλος κέρδισε κάτι παραπάνω, αλλά κέρδισε. Αν αυτά όλα που έχασε ο Μέση με τόσες τροφοδοσίες που είχε, το τέτα-τέτ μετά το 1-1, εκείνο το τέταρτο θα ξέχασε. Τα είχαν ο Ρονάλτο, τι θα έλεγαν όλοι.
1: Όλα έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα όμως.
0: Εάν ο Ρονάλτο χθες έπαιρνε παλιές από τον Μπρούνο Φερνάνδης που δεν πήρε ούτε μια παλιά. Αν βοηθεί τον, τι θα έλεγαν για τον Ρονάλτο χθες. Είναι αυτά τα διαφορετικά που βλέπουμε. Που εντάξει είναι διαφορετικό στυλ, είναι και δύο χρόνια διαφορά. Δεν το βλέπουμε καθόλου γιατί στα 39 του Ρονάλτο λέγανε, θυμάμαι τον κύριο Αντρέα Μποιακίν, κύριε Ρονάλτο, παρετήσου να παίξουν κοινότεροι. Σημάμαι που το έλεγε. Ο Μέση είναι στο 39, λέμε για τον Ρονάλτο πάλι να φύγει στα 41. Είναι αυτά που βλέπω. Mm. Όπως και να έχει, είμαστε τυχεροί που ζήσαμε αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές.
1: Μαζί σου.
0: Και στεναχωριούμε πραγματικά γιατί δεν υπάρχει αυτή η κόντρα ξανά. Δεν θα υπάρξει. Ήταν η κόντρα Ρεάλ Μπαρτσελόνα που ήταν τεράστια και αυτό βοήθησε, πιστεύω.
1: Βέβαια βοήθησε. Ήταν... Μεγάλωσαν οι δύο σύλλογοι πάνω σε αυτή την κόντρα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, εντάξει,
1: Μανικό. Μια χαρά. Έχουμε ημίχρονο. Η Αίγυπτος προηγείται 1-0 της Αργεντινής. Είναι καλύτερη η Αργεντινή. Έχασε πέναλτι, είχε δύο δοκάρια. Έχει και μια-δυο άλλες επεμβάσεις ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου. Αλλά κρατάει. Έχουμε ακροατή, παρακαλώ. Α, συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη. Είχα την εντύπωση ότι δεν είχαμε χρήστη. Εντάξει. Τι να σου κάνω φίλε, θα περιμένεις έστω ακόμη 22 ώρες. Ξαναπήρε. Ναι. Πάμε, παρακαλώ.
2: Πανίκο μου, χαίρετε ξανά, εγώ Άνδρας πάλι.
1: Γεια σου Άνδρα μου.
2: Μ' αρέσει να πειράζω τους μεσσηνιακούς και τους ρολακτιακούς.
1: Ναι.
2: Λες και θα τους δώσουν να φάνε δηλαδή. Μεγάλοι παίχτες και οι δύο, ο καθένας με τις δικές του ιδιαιτερότητες, στο παιχνίδι τους. Είμαστε τυχεροί που τους ζήσαμε, αλλά εγώ δηλώνω Ροναλτινιακός και Ρομπέρτο Καρλιακός.
1: Α, εσύ μου το στείλες, Αντρέα.
2: Ναι.
1: Είπα πριν κλείσω να το διαβάσω, αλλά αφού μου το πες δημόσια. Ροναλτινιακός.
2: Μεγάλη παίχτες όλοι και τυχεροί που ζήσαμε τον το κόντρα, διότι δεν πιστεύω ότι στο προσεχές μέλλον θα ξαναζήσουμε έτσι κόντρες.
1: Να σε καλά ρε Αντρέα μου.
2: Έγινε πανικό.
1: Χαρά. Το τραγούδι που θα ακούσουμε σε λίγο το διάλεξε ο Λουίς Νικολάου και επειδή είναι δεν δηλώνει τουλάχιστον φαν της Αργεντινής, δεν ξέρω αν είναι προφητικό, το τραγούδι έχει τίτλο «Τάσεις καταστροφής». Οπότε κλείνουμε με αυτό και θα τα πούμε αύριο. Ήταν πολύ καλός, ναι, ο Απόλλωνας φίλε 867. Θα τα πούμε σε περίπου 22 ώρες. Γεια σας.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Αυτό τον Ιούλιο η πλατεία στο Λίμασολ Αγορά γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό σημείο συνάντησης. Ζήσε τους τελικούς του FIFA World Cup λες και είσαι στο γήπεδο. Απόλαυσε παγωμένες μπύρες, λαχταριστό φαγητό, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους, δώρα και μοναδική ατμόσφαιρα γεμάτη πάθος. Σας περιμένουμε στις 10, 14, 15 και 19 Ιουλίου. Κάνε την κράτηση online στο www.limasolagora.com. FIFA World Cup Fiesta στην πλατεία του Λίμασολ Αγορά. Εκεί που το ποδόσφαιρο ζωντανεύει. Χορηγή επικοινωνίας Sport FM 95 και 24 Sports. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
5: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
7: Η τέχνη σε κίνηση. Από τη σκηνή στην οθόνη. Από ήχο σε εικόνα. Από σώμα σε φως. Αυτό το καλοκαίρι η Φανερωμένη γεμίζει χορό, θέατρο, μουσική και κινηματογραφικές βραδιές που ζωντανεύουν μόνο εδώ, στην αυλή του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου, από 18 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου. Μάθε περισσότερα στο boccf.org. Φανερωμένη 26. Είσοδος ελεύθερη. Culture in Motion.
8: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
9: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
10: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Everyone, τα πάντα εσύ.
12: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
13: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Είστε συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Είμαι ο Νίκος Ζέρβας και μέχρι τις 10 θα σας κάνουμε συντροφιά με το Newsroom της Τρίτης. Μανώλης Μισουράκης, Γιώργος Πετρίδης, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Ο κ. Πάνος Μπουρνάς θα είναι μαζί μου όλο το διόρο, μου το υποσχέθηκε. Και είναι μιντάξι παιδί που λένε. Έχει την τεχνική και μουσική υποστήριξη όλων όσων θα ακούσετε μέχρι και τις 10. Θα αναλύσουμε όλη την επικαιρότητα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Εννοείται ότι ό,τι νεότερο προκύψει οι συνάδελφοι θα σας το μεταδώσουν. Κυρίως θα παρακολουθήσουμε μαζί την προσπάθεια της Αργεντινής να ανατρέψει αυτό το σεβάρος σε 1-0 απέναντι στην Αίγυπτο, ούτως ώστε να μην είναι το τελευταίο παιχνίδι του Λιονέλ Μέση σε παγκόσμιο κύπελο με την Εθνική Αργεντινής. Η είδηση βέβαια που είναι πάρα πολύ σημαντική και επισκιάζει όλα τα υπόλοιπα είναι η απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής να άρει τον αποκλεισμό της Ρωσίας. Ένας αποκλεισμός που ισχύει εδώ και περίπου 2,5 χρόνια, οπότε και άρχισε ο πόλεμος ανάμεσα στην Ρωσία και στην Ουκρανία. Πάλλως και ο πόλεμος δεν έχει σταματήσει, αλλά υπάρχει αυτή η απόφαση σήμερα που δίνει ουσιαστικά το δικαίωμα στους Ρώσους αθλητές και αθλήτριες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 να είναι κανονικά στους αγώνες. Και φυσικά εντός των τυχών νομίζω ότι αναμφίβολα το ενδιαφέρον και όλα τα φώτα πέφτουν πάνω στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, κυρίως κάτι την ταπεινή μου άποψη για την τεράστια επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη σε διοικητικό πόστο δίπλα στον Ζελικό Μπράντοβιτς και βέβαια φυσικά επειδή έχει φέρει μέσα σε μία μέρα δύο εξαιρετικούς παίκτες, τον Ίζακ Μπόγκα και τον Μπράγκου Μπάντιο, με ανάποδα σε χρονική σειρά, τα είπα, δεν έχει σημασία. Και οι δύο θα είναι παίκτες του Παναθηναϊκού. Το γνωρίζαμε πάνω κάτω, αλλά νομίζω ότι με τα ιατρικά και με τις υπογραφές που θα πέσουν σήμερα θα είναι και τυπικά παίκτες του Παναθηναϊκού. Πάμε όμως να αρχίσουμε με παγκόσμιο κύπελλο όπως σε κάθε εκπομπή.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις την όλη.

0: week. Λοιπόν, πριν από λίγο άρχισε το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Ένα πρώτο μέρος που πρόλαβε να έχει πάρα πολλές συγκινήσεις. Δεν είναι μόνο ότι προηγήθηκε η Αίγυπτος, είναι και το χαμένο πέναλτι του Λίο Μέση, οι ευκαιρίες που έχουν οι Αργεντίνοι. Θα μας τα πει όμως καλύτερα ο Χρήστος Λόης που παρακολουθεί το παιχνίδι για λογαριασμό του sportfm.gr. Έλα, φίλε.
1: Καλησπέρα, Νίκο. Ένα πρώτο μέρος που τα είχε όλα, η αλήθεια είναι. Τώρα έχει ξεκινήσει πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο μέρος. Ο Ντεπόλ απείλησε με ένα πλασέ που ο Σουμπίρ απέκρουσε. Ο Σουμπίρ που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου μέρους, έχοντας την απόκρουση στο πέναλτι του μέσα στο 19. 4-7 νωρίτερα η Αίγυπτος είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ με τον γκολ του Ιμπραήμ Γιασέρ. Μια Αργεντινή η οποία δεν έκανε καλό πρώτο μέρος, δεν έχει βγει στο Λιονέλ Σκαλόνι επιλογή με τα 4 χάφσουν άξονα της μεσαίας γραμμής. Η Αργεντινή μετά το πρώτο ημίωρο ανέβασε την πίεση της, αλλά χωρίς να καταφέρει να βρει ένα γκολ ισοφάρισης. Στο 31 ο Μέση βρήκε το δοκάρι με την απευθείας εκτέλεση φάουλ. Και η επόμενη καλή στιγμή της Αργεντινής ήταν στο 39, όταν ο Σουμπίρ νίξε τον Άλβαρες από κοντά. Έτσι η Αίγυπτος ολοκλήρωσε αυτό το πρώτο μέρος μπροστά στο σκορ και μένει να φανεί αν στο δεύτερο μέρος η Αργεντινή θα καταφέρει να του πάρει ένα μάτσο το οποίο της έχει στραβώσει από πολύ νωρίς.
0: Υπήρχε κάποια αλλαγή σε σχέση με το...
1: Ναι, υπήρχε μια αλλαγή από πλευράς Αιγύπτου με τον Φάτι να παίρνει τη θέση του Ασούρ στο αριστερό άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής.
0: Αλλά η Αργεντινή δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Η Αργεντινή δεν έχει αλλάξει κάτι και αυτό το δεύτερο μέρος έχει ξεκινήσει με το πλασέ του Ντεπόλ, το οποίο απέκρουσε ο Σουμπίρ. Τώρα ο Μέση βρίσκεται στην περιοχή και κερδίζει, δεν έχει και out, δεν κατάφερε να κερδίσει corner. Out την μπάλα, στο έχουν μπει στο 41 λεπτό με την Αίγυπτο να είναι μπροστά στο σκορ.
0: Ωραία, Χρήστο Λέ, θα είμαστε και στη συνέχεια μαζί
1: σου.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Θέλω να σας πω τι κι αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του. Εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζήστε το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις? Απόκτησε τώρα στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Εκτός από το Αργεντινή-Αίγυπτος που είναι το πρώτο τελευταίο χρονικά παιχνίδι των 16 του παγκοσμίου κυπέλου, η δράση ολοκληρώνεται για αυτή την φάση λίγο πριν μπούμε στα προημιτελικά, καθώς στις 11 υπάρχει κι άλλο παιχνίδι

Ελβετία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία, από όπου θα προκύψει ο αντίπαλος του ζευγαριού που παίζουν αυτή τη στιγμή ανάμεσα στην Αργεντινή και την Αίγυπτο. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε σε ρυθμούς προημιτελικών.

0: Χθες φυσικά είχαμε διπλές συγκινήσεις στη μάχη της Ιβυρικής Χερσονήσου. Οι Ισπανοί ήταν αυτοί που με ένα γκολ στον 21ο λεπτό από τον Μερίνο κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση, να αφήσουν εκτός την Πορτογαλία στο last dance του Κριστιάνο Ρονάλντο, όπως αποδείχτηκε. 41 ετών superstar, η αλήθεια είναι ότι δάκρυσε, όπως μετά από κάθε κακή στιγμή του με την Εθνική Πορτογαλία, αλλά μιλάμε για μια τεράστια καριέρα, όσο και αν στην Ελλάδα υπάρχουν οι τύποι που είναι λίγο haters, προτιμούν το Μέση, το αντίθετο. Νομίζω ότι πρόσφερε πάρα πολλά στην Εθνική Πορτογαλία στο Κριστιάνο. Ίσως να ήταν λίγο ευχή και κατάρα η συμμετοχή του φέτος. Από αυτά που είδα, νομίζω ότι η Πορτογαλία στηρίχθηκε περισσότερο από όσο έπρεπε σε εκείνον. Δεν είναι στην κατάσταση, νομίζω, να ανταποκριθεί σε τέτοια γεγονότα, τέτοια σκληρά παιχνίδια σε μικρό χρονικό διάστημα. Και έτσι η Πορτογαλία, που είχε στο πρώτο μήχρονο την πρωτοβουλία των κινήσεων, έμεινε εκτός από την Ισπανία. Οι Ισπανοί θα βρουν απέναντί τους τους Βέλγους, οι οποίοι νομίζω ότι απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο σε όλη αυτή την ιστορία που είχε γίνει με την αποβολή που σβήστηκε του Μπαλογκάν. 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με το πρώτο ημίχρονο να είναι 2-1 υπέρ του Βελγίου και με 2 γκολ στο 57 και στο 93 από τον Λουκάκου να βάζει το χερσάκι στην τούρτα. Έβαλαν τέλος οι Βέλγοι στα όντερα των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής για να πάνε κάπου πιο ψηλά στο Μουντιάλ που διοργανώνουν. Και έτσι μετά την Αγγλία που, όπως είχαμε πει και με τον Τάσο Νικολόπουλο στα πρώτα μας, έτσι, στις πρώτες μας αναφορές στο παγκόσμιο κύπελο, το Βέλγιο αθόρυβα είναι στα πρεμιτελικά. Σε αντίθεση με άλλες χρονιές που πολλοί περιμέναν πολύ περισσότερα από το Βέλγιο και δεν τα έκανε, απογοήτευε. Αυτή τη φορά το Βέλγιο έχει φτάσει στους 8 και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να του στερήσει το όνειρο να ονειρεύεται απέναντι σε μια Ισπανία φυσικά που είναι το φαβορί. Το κακό βέβαια για τους Βέλγους είναι ότι χάνουν τον Ονάνα, ο οποίος τραυματίστηκε στο μάτς με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, και ο 24χρονος μέσος έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού και εννοείται ότι χάνει όχι μόνο τη συνέχεια του Μουντιάλ αλλά και τους επόμενους 7-8 μήνες, κάτι το οποίο φυσικά είναι κάτι που δεν αρέσει καθόλου και στην Αστον Βίλα που είναι η ομάδα του. Άτυχος ο Ονάνα, δεν θα βοηθήσει το Βέλγιο στην συνέχεια των υποχρεώσεων στο παγκόσμιο κύπελο. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί το Noviverse by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως το αξίζει. Ολοκληρώσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Noviverse για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις? Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στη Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό.

0: στο 7ο λεπτό. Όμως εμείς θα πάμε να δούμε πώς εξελίξεται το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λαρνάκας. Ο Σταύρος Σουντουλίδης είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα και πάλι από το Ζαλτ Μόμελο, που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει προβάδισμα στο σκορ. Έχει κάνει την ανατροπή. Το 0-1 του πρώτου 20 λεπτού έχει γίνει 2-1 με σκόρερ τον Γερεμέγεφ. Στο 51ο λεπτό ήταν η προσπάθεια από τα δεξιά από τον Δημήτρη Πέλκα. Το σούτ από τον Δημήτρη Χατσίδη, ο οποίος εκτός από σκόρερ του ΠΑΟΚ για το 1-1 είναι ο ποδοσφαιριστής που δημιούργησε ουσιαστικά το δεύτερο γκολ. Η ασθενή της απόκρουση από τον τερματοφύλακα Καράγκας και ο Γερεμέγεφ ήταν στη σωστή θέση για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα. Ο ΠΑΟΚ που εμφανίζεται και στο απόψινό φιλικό παιχνίδι, το τρίτο που δίνει επί Ολλανδικού εδάφους, αρκετά αποτελεσματικός και μετατρέπει σε γκολ τις ευκαιρίες που του δίνονται κατά διάρκεια των αγώνων. Τώρα έχουμε δίπλα μας περίπου 6-7, μπορεί και 8 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αλλαγές από τον Λύση, ώστε να περάσουν στο παιχνίδι ο Κένι, ο Τέιλορ, ο Μοναστηρίδης, ο τερματοφύλακας καταρχήν. Κεφαλιά και γκολ. Γκολ από την κυπριακή ομάδα, από την ΑΕ Κάρνακας. Είναι οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ακριβώς μπροστά μου και δεν είδα ποιος είναι αυτός που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Τσιφτσί με κεφαλιά. Πάντως η ΑΕ Κάρνακας έχει καταφέρει να ισοφαρίσει και να φέρει το μάτς και πάλι στα αίσια. 2-2 λοιπόν. Πάω ΑΕ Κάρνακας στο 62ο λεπτό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σταύρο Σουντουλίδη. 2-2. Μας περιγράψει και τον γκολ των Κύπριων ζωντανά. Αλλά αυτό που μετράει είναι το δεύτερο γκολ της Αιγύπτου. Δεν ξέρω αν θα εξεταστεί το VAR για κάποιο φάουλ. Θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος Λόης. Ένα εκπληκτικό γκολ από μια κούρσα του παίχτη της Αιγύπτου. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα, Νικό. Η Αίγυπτος σοκάρει την Αργεντινή. Βρίσκει και δεύτερο γκολ.
0: Στοιχηματίζει ότι θα κυρωθεί.
2: Αυτή τη στιγμή εξετάζεται η φάση. Ο Λετεσκή έχει πάει στο VAR για πάτημα στο Λισάνδρο Μαρτίνες στο ξεκίνημα της φάσης. Αξίζει να πούμε όμως ότι η Αίγυπτος έβγαλε μια εξαιρετική αντεπίθεση.
0: Τρομερή
2: αντεπίθεση. Ο Σαλάχ έγινε αποδεκτής μπάλας, είδε υπέροχα το Ζήκο και που πλασέρευσε ο Γάτο Μαρτίνες για το 2-0. Αλλά μένει να φανεί αυτή τη στιγμή ποια απόφαση θα πάρει ο Λετεσιά.
0: Νομίζω ότι θα το κυρώσει.
2: Τον έχει καλέσει το VAR. Με αποτέλεσμα να εκτιμά το VAR ότι θα πρέπει να κυρωθεί. Mm-hmm. Τώρα ανακοινώνει την απόφασή του.
0: Νομίζω ότι είναι φάουλ.
2: Και εγώ αυτή την άποψη έχω. Δεν μετράει τον γκολ της Αιγύπτου. Έχει γυρίσει τη φάση ο Λετεσιέ και δίνει φάουλ για την Αργεντινή. Οπότε παραμένει το 1-0. Με αποτέλεσμα η Αργεντινή προφανώς να είναι σε πολύ καλή θέση. Ένα δεύτερο γκολ θα της δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα. Έχουμε μπει τώρα στη μία ώρα αγώνα, στο 20 λεπτό. Με την Αίγυπτο να προηγείται με 1-0.
0: Έγινε, φίλε. Λοιπόν, 1-0 παραμένει. Σώθηκε από το VAR η κυρία Αργεντινή. Και έχω μαζί μου τον Γιώργο Πετρίδη, καθώς όπως είπα και στον πρόλογο, ο Παναθηναϊκός στο μπασκετικό κομμάτι σήμερα. Μόνο πολύ το ενδιαφέρον από το πρωί. Τι κάνεις?
3: Χαμός. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, ήταν μια γεμάτη μέρα, η αλήθεια είναι.
0: Συμφωνείς ιεραρχικά ότι η επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη?
3: Δεν το συζητάμε. Ξεκάθαρα. Η επιστροφή του Διαμαντίδη, το αγαπημένο Μίτσο της οικογένειας και το φίλο του Παναθηναϊκού, είναι μια τεράστια είδηση. Συνιστά από μόνη της αυτή η είδηση, έτσι. Θα μπορούσε να είναι πρωτοσέλιδο που έχουμε παλιά, που λέγαμε παλιά στις εφημερίδες. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, 12 χρόνια ως παίκτης, κατέκτησε τα πάντα, έτσι, και προσωπικούς τίτλους και φυσικά με την ομάδα τα πάντα. Ήταν και στα δύσκολα χρόνια των εισόδων-εξόδων, μια έτσι δύσκολη θητεία για τον ίδιο και για την ομάδα γενικότερα αυτά τα δύσκολα χρόνια, από το 20 μέχρι το 22. Επιστρέφει μετά από 4 χρόνια. Ξανασμίγει με ο Μπράντοβιτς και Μπατίστ μετά από 14 χρόνια με τον Μπράντοβιτς, με τον Μπατίστ μετά από 12. Κοίταξε, και μόνο η παρουσία του στην ομάδα, στον οργανισμό, και μόνο ότι θα μπαίνει στο Telecom Center, θα κάνει την είσοδό του ως μέλος του Παναθηναϊκού οργανισμού και θα είναι ως μέλος της νίκης, τέλος πάντων, θα είναι μέσα στο γήπεδο και στα εκτός έδρας προφανώς. Έτσι, αυτό συνιστά από μόνο του μια τεράστια κίνηση. Όπως είπε και ο ίδιος, δεν έχουν σημασία οι τίτλοι. Εννοώ, δηλαδή, τι τίτλο θα έχει, το πόστο, ας πούμε, ποιο θα είναι το πόστο του στην ομάδα. Είναι ο Διαμαντίδης, ρε φίλε. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, τι να λέμε τώρα, είναι ο Διαμαντίδης. Τέλος. Εκεί τελειώνει η οποία συζήτηση. Και αυτό που θα το βρούμε στην πορεία για τον τίτλο, για το πόστο του. Μέσα σε λίγα λεπτά, μέσα σε ένα λεπτό επί της ουσίας, έδωσε τα χέρια με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο μετά τη συνάντηση που είχαν. Προφανώς και για εκείνον είναι πολύ σημαντικό το που έγκαλωσε ότι θα συνεργαστεί με τον Ομπράντοβιτς και με ανθρώπους που ξέρει καλά. Επιστρέφει στην ομάδα που αγαπάει και ο ίδιος. Και πάμε τώρα για να πετύχει τους στόχους του Παναθηναϊκού. Να επανέλθει έτσι στον δρόμο των επιτυχιών και των τίτλων.
0: Αν επιτρέψει ένα σχόλιο, νομίζω ότι διορθώνεται και ένα ιστορικό λάθος.
3: Βέβαια, βέβαια. Το έλεγα λίγο το μεσημέρι, είναι μια αποκατάσταση
0: της ιστορίας.
3: Ναι.
0: Που συμφωνούμε.
3: Ναι.
0: Γιατί εντάξει, ήταν σε πολύ δύσκολα χρόνια και κρίθηκε πολύ αυστηρά, νομίζω, από τη διοίκηση του Παναθηναϊκού.
3: Και κοίταξε, αυτοί οι άνθρωποι για μένα δεν πρέπει να φύγουν ποτέ από αυτές τις ομάδες. Έτσι, ο Διαμαντίδης, ο Αλιβέρτης, λέω για τον Παναθηναϊκό έτσι.
0: Ναι.
3: Ξεκάθαρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν, όχι απλά έχουν τιμήσει, έχουν δώσει και την ψυχή τους για τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Τι συζητάμε.
3: Οπότε θα πρέπει να είναι πάντα παρόντες. Προφανώς έχει παίξει ρόλο και ο Μπράντοβιτς. Και προφανώς και ο Σέρβος τον ήθελε το Διαμαντίδη να τον έχει στο πλευρό του. Είναι σίγουρα μια τεράστια εγκίνηση στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Εγώ λέω ότι είναι family και του Μπράντοβιτς και του Μπατίστ, όπως λέγαμε τις προηγούμενες εβδομάδες. Για μένα αυτό που έχει σημασία είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν φέρνουν μόνο αυτή την προσωπολατρεία που υπάρχει προς το πρόσωπό τους. Φέρνουν γνώση, φέρνουν εμπειρία, φέρνουν επαναστάσεις. Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα, να πάμε λίγο και στα υπόλοιπα, στα αγωνιστικά, στα μεταγραφικά δηλαδή.
0: Ναι.
3: Είχαμε σήμερα την άφηξη και του Μπάντιου μάλλον και του Μπόγκα. Ο Μπάντιο δεν έκανε δηλώσεις, πέρασε ιατρικές εξετάσεις. Νομίζω ότι αύριο θα ανακοινωθεί η άποψή του. Ίσως πρώτα και του Μπόγκα, θα το δούμε πώς θα γίνει. Ο Μπόγκα μίλησε στις κάμερες και στους εμάς τους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο. Έφτασε το απόγευμα, φυσικά στις 5 το απόγευμα. Είπε ότι για τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει τον Παναθηναϊκό, ενώ τον ήθελε μισή Ευρώπη της ουσίας, ειδικά από το πάνω ράφι, ήθελαν όλες τις ομάδες σχεδόν, όλες τις κορυφαίες ομάδες. Είπε ότι μόλις βρήκε αυτή την ευκαιρία και με την ιστορία που είχε ο Παναθηναϊκός, ήταν πολύ δύσκολο να την απαρνηθεί, την πρόταση που είχε μπροστά του. Θέλει να παίξει μπροστά στους οπαδούς του Παναθηναϊκού, είναι υπέροχο που θα παίξει μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και φυσικά μίλησε και για τον Μπράντοβιτς, που είπε ότι είναι ένας προπονητής που τον έμαθε για όλες τις λεπτομέρειες του παιχνιδιού. Καταλαβαίνεις μόνο και μόνο από αυτή τη δήλωση τι σημαίνει ο Μπράντοβιτς για τους παίκτες, έτσι. Και είναι τρομερό που θα είμαστε μαζί και στη νέα ομάδα. Στόχος είναι η Ευρωλίγκα. Το όνειρό του, το οποίο μπορούμε χαρακτηριστικά, είναι να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Έτσι, διάθετο τον είδα, χαμογελαστό, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Παναθηναϊκός θα δώσει για τον Μπόγκα στο τριετές συμβόλαιο που θα υπογράψει γύρω στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτό που λέγαμε για τους Ισπανούς που έγραφαν για 10 εκατομμύρια για 3 χρόνια δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα. Περίπου δηλαδή 2,1 τέλος πάντων ανά χρόνο. Συν 700.000 ευρώ που θα δώσει στην παρτίζα του buyout. Έτσι, ναι. Θα περάσει κοινού στα ιατρικά, τις εργομετρικές εξετάσεις, θα απογράψει και αύριο ή και μεθαύριο θα ανακοινωθούν και οι δύο παίκτες. Θα δούμε τώρα πώς θα τα χωρέσουν οι άνθρωποι της ομάδας για να τελειώσουν αυτές οι υποθέσεις. Φτάνει τις τρεις μεταγραφές ο Παναθηναϊκός, μετά το Φαλ, Μπαντιό και Μπόγκαλι 2 και κυνηγάει άλλες δύο περιπτώσεις, έναν σέντερ και έναν point guard.
0: Σέντερ ή ο Πατάκης ο 4.
3: Κοίταξε, αυτό είναι μια. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Έχω την αίσθηση ότι αυτό που θέλει ο Μπράντοβιτς, βλέποντας και την περίπτωση του Λάιλς, που δεδομένα ενδιαφέρει και απασχολεί στον Παναθηναϊκό, δηλαδή αν ο Λάιλς δεν έβρισκε συμβόλαιο στο NBA, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αυξημένες πιθανότητες για να αποκτήσει, παρότι και για εκείνον όπως και για τον Μπόγκα ενδιαφερόταν η μισή Ευρώπη. Έχω την αίσθηση ότι θα πρόκειται για ένα ελαφρύ πεντάρι που θα πατάει και στο 4. Κάπως έτσι. Θέλει να παίξει ο Μπράντοβιτς, να το ανοίξει λίγο το γήπεδο, να σουτάρει πίσω από τα 5 μέτρα, να έχει αξιόπιστο πίσω από τα 5 μέτρα. Να δίνει μια διαφορετική διάσταση σε σχέση με αυτό που δίνει ο Λεσόρ και ο Φάλ. Έτσι, άλλοι δύο παίκτες που πατάνε στο 5. Συν το Μητογλου, ξέραμε το Μητογλου.
0: Ναι, αυτό
3: έτσι, που πατάει και εκείνο στο 5.
0: Και ο Μητογλου.
3: Ναι. Για τον ξεχνάμε και έχει κάνει πολύ καλούς τελικούς ο Μητογλου. Έτσι, τελειώσει πολύ καλά τη σεζόν.
0: Σου προκύπτει για Μπουσέλε.
3: Κοίταξε, ο Γιαμπουσέλε είναι μια περίπτωση η οποία προφανώς θα απασχολήσει και τον Παναθηναϊκό και άλλες ομάδες. Ναι, ταιριάζει, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο ίδιος περιμένει η NBA.
0: Ναι.
3: Έτσι, αυτή την αίσθηση.
0: Θα είναι μια περίπτωση που θα την περιμένουμε κι άλλο.
3: Ναι, και μπορεί να καθυστερήσει πάρα πολύ.
0: Ναι.
3: Έτσι, περιμένοντας να βρει ένα καλό συμβόλαιο στο NBA. Και εκείνος έχει τελειώσει καλά τη σεζόν με τους Bulls. Παρότι δεν πήγε καλά στο ξεκίνημα της περσινής σεζόν, Τελείωσε πολύ καλά τη σεζόν στους Bulls. Όπα, να το, αυτό που θα μετρήσει.
0: Τώρα θα μετρήσει.
3: Τώρα θα μετρήσει. Ο ίδιος σκόρερ, ε. Ο ίδιος σκόρερ. 2-0 η Αίγυπτος.
0: Αίγυπτος. Απίστευτο γκολ.
3: Αυτός που βάλε το δεύτερο, το που ακυρώθηκε, βάζει πάλι το επόμενο. Ο Ζήκο.
0: Κάποιοι εδώ μέσα είναι. Σε εμάς που τρέζεις τώρα.
3: Πολύ καλή, πολύ καλή η Αίγυπτος.
0: Της Αργεντίνης είναι τρομερή.
3: Αξιέπαινε
0: προσπαθία.
3: Ναι. Λοιπόν, ναι, εκεί βρισκόμαστε. Για να πάμε λίγο και να πιστεύσουμε στον Παναθηναϊκό. Έχω την αίσθηση ότι πρώτα θα τελειώσει το θέμα του Σέντερ.
0: Ναι.
3: Και μετά του Playmaker. Του Playmaker ο Παναθηναϊκός. Όχι, δεν καίγεται. Καίγεται προφανώς και αν βρεθεί ένα παίκτη στον δρόμο του να πληρεί τα στάνταρ και τι προποθέσει του λοιπά, θα το χτυπήσει, θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός.
0: NBA ή Ευρωλυγκάρια.
3: Αυτό, Ευρωλυγκάρια, υπάρχει κάποιο.
0: Μόνο James.
3: Μόνο James, ε. Μόνο. Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάει ο Παναθηναϊκός σε μια τέτοια επιλογή. Έχω την αίσθηση ότι θα πάει σε κάτι πιο φρέσκο. Το είδαμε δηλαδή και σε προηγήσει και του Μπόγκα και του Μπαντιό.
0: Ναι.
3: Βάζει σκληράδα, βάζει αθλητικότητα στο παιχνίδι του, βάζει φρεσκάδα, βάζει φρέσκα πόδια. Παίκτες οι οποίοι είναι πολύ καλοί στην άμυνα, πολύ κάνει σε αυτό το κομμάτι.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
3: Και επιθετικά είναι... μπορούν να δώσουν και κάτι παραπάνω.
0: Ό,τι έλειπε.
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με τους υπάρχοντες.
3: Ναι, υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Τουρκία από τον Σάμπουν Τσούογλου, αν το λέω καλά.
0: Ναι.
3: Που είναι αξιόλογο και
0: αξιόλογο.
3: Ναι. Δημοσιογράφο. Όταν παρακολουθεί Φενέρ. Εντάξει, όπως και οι ελληνικές ομάδες και οι τουρκικές, όποιος καλός Τούρκος παίκτης υπάρχει, τον χτυπούν. Αλλά ο Παναθηναϊκός το έχει κάνει ξεκάθαρο. Δεν τον αφήνει τον Όσμαν, το θέλει πάρα πολύ ο Μπράντοβιτς. Νομίζω ότι και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να μείνει στον Παναθηναϊκό. Όταν έχει τη δυνατότητα, το σκεφτόμουν και το απόγευμα, βάζει τον εαυτό μου στις των παικτών. Όταν έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τον κορυφαίο όλων.
0: Ναι.
3: Δεν φεύγεις πολύ εύκολα.
0: Και αυτό που
3: έτσι και έχεις ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Αυτό που είπα και για τις περιπτώσεις κυρίως walk-up που υπάρχει αυτό το φημολογούμενο ενδιαφέρον γιατί τον Dorsey δεν έχουν στη κάποια ομάδα. Άμα κάποια ομάδα θέλει παίχτη με συμβολέο, πρέπει να έρθει να κάνει πρόταση.
3: Βέβαια.
0: Όχι στον παίχτη, στην ομάδα.
3: Στην ομάδα.
0: Και μετά το συζητάμε.
3: Ναι.
0: Βλέπουμε. Μάλιστα.
3: Έχει ξεκάθαρα συμβόλαιο ο Όσμαν, όπως και ο Χουάντς, όπως και ο Γκραντ. Γιατί λέω τα τρία ονόματα, γιατί είναι οι τρεις παίκτες που έχουν αναφερθεί τα ονόματα στο ρεπορτάζ, έτσι. Και ο Παναθηναϊκός δεν φαίνεται διατεθειμένος να τους παραχωρήσει. Δεν είναι διατεθειμένος, δηλαδή, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όσο έτσι ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια, παρεπτόντως.
0: Ναι.
3: Έτσι.
0: Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και στον Γιώργο Πετρίδη. 2-0 η Αίγυπτος σε λίγο μετά το διάλειμμα. Θα πάμε ξανά στο Χριστολόγιο να μας περιγράψει επακριβώς πώς οι Αιγύπτιοι είναι μια ανάσα από το να κάνουν τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία τους σε παγκόσμιο κύπελλο.

0: Η Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτήν την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκοσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και γενετικής, η σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά, τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν, η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου. Την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μύρτο Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου ο αιώνιος έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
7: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, Buysell. Κατέβασε το Buysell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
8: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
5: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
11: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
10: Κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
11: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
10: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος.
10: Είσαι ξύπνιος.
11: Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
14: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το Healthy Can Be Fun.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Με μπει πλέον στο τελευταίο τέταρτο του τρίτου φιλικού προετοιμασίας του ΠΑΟΚ και από τον ΠΑΟΚ πάμε να δούμε τι συμβαίνει στον Άρη. Αλέξη Αβόπουλος μαζί μας. Χαίρετε.
16: Γεια σου Νίκο.
15: Βλέπεις Αργεντινή Αιγύπτος?
16: Βλέπω και αυτό το μάτς, ναι.
15: Δεν πιστεύω να είσαι φαν της Αργεντινής.
16: Όχι, δεν είμαι.
15: Γιατί ξέρω πολλούς συναχωρημένους τώρα.
16: Ναι, πολλοί κόσμοι σίγουρα. Εντάξει. Εμείς είμαστε διαχρονικά με τους αυτούς που ανακάλυψαν τον ποδόσφαιρο.
15: Από αυτούς είσαι.
16: Από αυτούς είμαι.
15: Okay. Εντάξει. Εγώ είμαι με κάποιους που δεν παίζουν.
16: Είμαστε και εμείς πολλοί.
15: Με κάποιους που δεν παίζουν στο Μουντιάλ, οπότε δεν έχω το κεφάλι μου ήσυχο.
16: Α, τους Ιταλούς.
15: Έτσι, μπράβο.
16: Ναι. θυμάμαι όταν είχαμε πάει. Πότε το τελευταία φορά που το βρήκα, το 6 ήτανε. Το 6 δεν ήτανε. Το 2006 είχαμε πάει προετοιμασία τότε με Γιγέρμο Όγιος στην Όρτσια στην Ιταλία.
15: Γιγέρμο Όγιος, ρε φίλε. Που είχαν μπάρμπι και δεν είναι.
16: Ακριβώς. Και ήταν η χρονιά που μόλις είχαν πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
15: Ναι.
16: Και όπου πηγαίναμε, ρε φίλε, δεν υπήρχε μέρος που ήταν να δώσουμε φιλικό ή να βρεθούμε κάπου και να μην ακούς τους Ιταλούς με τις βέσπες, με τα αυτοκίνητά τους. Είχε τελειώσει το μεζί του Μουντιάλ, είχε περάσει, είχαν περάσει 2-3 εβδομάδες. Και σε όλο το διάστημα της παιδιάς, το μόνο που ακούγαμε ήταν Καμπεόνι Ντελμόντο στην Ιταλία. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, πραγματικά.
15: Περασμένα μεγαλεία.
16: Λείπει η Ιταλία. Λείπει η μεγάλη ομάδα.
15: Φοβερή σκηνή τώρα ο Σιμεών είναι με φαντέλα Αργεντινή στι σουίτε του.
16: Ναι, τον έχει δείξει πολλές φορές το πλάνο. Ναι.
15: Και είναι.
16: Μεγάλη Παρασκευή.
15: Πολύ χαλιά. Λοιπόν, τι γίνεται, το Λεμαΐδα αύριο.
16: Θα έχει αρκετή Ιταλία πάντως, θα ξεκινήσω λίγο με αυτό ο Άρης φέτος, γιατί εκτός από την Πρέσια, στην οποία θα μεταβεί για 10 μέρες, πριν από λίγο οι Ιταλοί ανακοίνωσαν ότι θα παίξουν φιλικό και με τον Άρη. Οι Ιταλοί της Νάπολη, σπουδαίο φιλικό για τον Άρη, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου. Δηλαδή ο Άρης θα επιστρέψει από την Πρέσια και λίγες μέρες αργότερα θα ξαναμεταβεί στην Ιταλία, προκειμένου να πάει στο Καστέλ ντε Σάγκρο, εκεί που θα είναι η Νάπολη. Σε ένα γήπεδο εκεί της περιοχής για να παίξει ένα πολύ σπουδαίο φιλικό παιχνίδι στις 12 Αυγούστου με την Ιταλική ομάδα. 10 μέρες πριν από τη νέα ανέξοδο του αθλήματος, ήταν μια πολύ ωραία πρόβα, Τζενεράλε, για το συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου απέναντι στους Ιταλούς που προηγουμένως θα έχουν παίξει, από ό,τι διάβαζα στα Ιταλικά ρεπορτάζ, και με τη Θέλτα και με την Οσασούνα. Και θα παίξουν και φιλικό και με τον Άρη, ο οποίος έχει και ένα φιλικό με τον Πανσεραϊκό στις 5 Αυγούστου. Αυτά μετά την επιστροφή. Από την Ιταλία. Θα παίξει με τη Μόντσα στις 30 του μήνα και μένει ένα ακόμη το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί από τους ανθρώπους του Άρη. Το πρώτο δηλαδή στην επί Ιταλικού εδάφους, το οποίο πιθανότητα θα είναι με ομάδα από τη Serie B.
15: Από αύριο το Λεμαϊδά.
16: Από αύριο το Λεμαϊδά, ναι, τώρα ολοκληρώνεται πώς πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη προπόνηση στο Ρήσιο. Επί ελληνικού εδάφους και θα μεταβεί αύριο στην Τομέδα για περίπου 6 μέρες. Η αποστολή για να βγουν τα πρώτα τρεξίματα από τον Μιχάλη Γρηγορίου και τους συνεργάτες του, χωρίς πολλά νέα πρόσωπα, η αλήθεια ακόμη. Από το Ραμιό είναι η Αργεντινή, από την
15: Πλέπο. Όλη η Αργεντινή είναι. 79 λεπτό έχουμε μάτς.
16: Το Ρομέρο.
15: Ρομέρο.
16: Θα είναι πολύ ωραίο το τελευταίο τέταρτο στις τις καθυστερήσεις. Πάνε ματσάρα.
15: Η Αιγύπτη φανάζει βέβαια για κάτι, για να δούμε τώρα. Κάτσε να δούμε το replay. Όχι, κάνει κοκκόλι νομίζω. Για να δούμε.
16: Όχι, κανονικό πρόβλημα.
15: Κανονικό. Είχαμε τίποτα από Μάγνουσον.
16: Το Μάγνουσον δεν έχουμε κάτι νεότερο. Όχι, είναι η πρόταση που έχει κάνει ο Άρης για 2 χρόνια. Νομίζω ότι ο παίκτης εξετάζει και τις υπόλοιπες προτάσεις που έχει. Μέσα από αυτόν τον τρόπο προσπαθώ να πιέζει και λίγο τον Άρη, να ανεβάζει τη δική του πρόταση. Ο Άρης γενικότερα τι χρειάζεται να προσθέσει παίκτες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρω τι κρύβει αυτό. Αν είναι κίνηση τακτικής, αν είναι δυσκολία. Πάντως γενικότερα θυμίζω ότι ο Άρης ποτέ δεν ολοκλήρωνε, δεν σχηματοποιήσε το ρόστερ του μέσα στον Ιούλιο. Εντάξει. Έκανε πάρα πολλές κινήσεις τον Αύγουστο. Και έχω την αίσθηση ότι φέτος ίσως χρειαστεί λίγο παραπάνω χρόνο, μιας και δεν έχει και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, για να κάνει κάποιες κινήσεις και λίγο αργότερα. Βέβαια για τον προπονητή όλο αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή το ότι θα πάει στην Τολεμαϊδα και ίσως και στην Πρέσια χωρίς να έχει ακόμη πρόσωπα στα οποία θα στηριχθεί την επόμενη σεζόν και με αρκετούς παίκτες που δεν υπολογίζονται. Εντάξει. Αλλά αυτό στην παρούσα φάση δεν θα αλλάξει, με αυτούς θα πάει σε πρώτη φάση, στην προετοιμασία, και βλέπουμε πώς θα είναι τα πράγματα το επόμενο διάστημα.
17: Mm-hmm. Κανένα νέο από τις αποχωρήσεις έχουμε, Αλέξη?
16: Από τις αποχωρήσεις, κοίτα να δεις τώρα, του Τεχέρα νομίζω είναι στην τελική ευθεία η λύση του συμβολαίου, γιατί είναι σχεδόν συμφωνημένος με τη Λεγκάνες, το γράφουν και οι Ισπανοί ούτως ή άλλως, ότι είναι σχεδόν τελειωμένο. Έχει μια καλή πρόταση από τη Λεγκάνες ο δεξιός μπακ του Άρη. Το θέμα είναι να τα βρει λίγο και στην αποζημίωση για να λύσει το συμβόλαιο εδώ. Γιατί εδώ έχει ένα καλύτερο συμβόλαιο. Νομίζω ότι θα τα βρει και θα λύσει το συμβόλαιό του. Ο Σαμόρα, ο οποίος δεν είναι καν εδώ, θα συνεχίσει ιδανικό στην Ακαδημία Φυσαίου. Ο Ντουντού θα πάει στη Ρωσία. Και μένει να δούμε τι θα γίνει με Αλφαρέλα, με Μπουσαΐντ. Αυτοί οι δύο είναι που δεν υπολογίζονται και είναι πρόβλημα γιατί έχουν και μεγάλα συμβόλαια. Νίκο, δεν είναι εύκολες υποθέσεις. Mm-hmm. Διάβαζε και κάτι δηλώσει του Αλφαρέλα σήμερα, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει γέφυρες και να αλλάξει λίγο το κλίμα, αλλά δεν νομίζω, δεν είναι εύκολο, ξέρεις, να γεφυρωθεί το χάσμα και να κολλήσει το γυαλί ανάμεσα στις δύο πλευρές με αυτά που έχουν γίνει. Θυμίζω ότι ο ατζέντης του έχει προσφύγει για κάποια χρήματα που του έχουν επιδικαστεί γενικότερα. Οι δύο πλευρές πήγαν στα δικαστήρια και αυτό δεν το κάνει εύκολο. Μάλιστα. Το να βρεθεί μια λύση.
17: Μάλιστα. Έχουμε θεματάκια να λύσουμε, έχουμε και όλα να τα λέμε όμως. Okay.
16: Ναι, όχι, έχει θέματα γενικότερα με το ρόστερ. Είναι και του Μάικιτς το θέμα, του τερματοφύλακα, ο οποίος και αυτός δεν υπολογίζεται. Είναι όλα αυτά ζητήματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας και το επόμενο διάστημα. Κάποιες υποθέσεις θα λυθούν, κάποιες άλλες μπορούν να πάρουν και εγώ το θέμα τους.
17: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, μου ευχαριστώ.
16: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ
17: και
16: εγώ.
17: Και σε εσένα, Αλέξη Αβόπουλος με τα τελευταία νέα του Άρη. Πάμε να δούμε πώς μπήκαν ξανά στο παιχνίδι η Αργεντίνη με τον Χρήστο Λόινα να ξανά μαζί μας. Έλα, φίλε.
18: Θρίλερ στην Ατλάντα, έχουμε μπει στο 83ο λεπτό. Η Αργεντινή παραμένει ζωντανή, καθώς το 71ο λεπτό βρήκε τον γκολ για το 2-1, με αποτέλεσμα να μειώσει το σκορ. Ο Μέση από τα δεξιά έβγαλε μια πολύ γλυκιά σέντρα. Ο Ρομέρο, που είχε προωθηθεί, πάτησε περιοχή και με κεφαγιά έστειλε την μπάλα στη δίχτυα για το 2-1. Η Αργεντινή δευτερόλεπτα νωρίτερα έχασε μια τεράστια ευκαιρία με το Μέση που πάτησε περιοχή και έκανε το γύρισμα με τον Λαουτάρο να μην μπορεί να στείλει την μπάλα στη δίχτυα από κοντά. Τώρα πιέζει η Αργεντινή και ψάχνει το γκολ της ισοφάρισης. Γκολ για την Αργεντινή. 2-2 ο Μέση. Ποιος άλλος? Ο Μέση με ένα υπέροχο γκολ πανηγυρίζει έξαλα. 2-2 η Αργεντινή. Παραμένει ότι αρνείται να πεθάνει παγκόσμια πρωταθλήτρια με το Μέση. Υπέροχο γκολ για το Μέση, ο οποίος μέσα από την περιοχή με ένα σουτ συγκίνηση. Η μπάλα έχει χτυπήσει και στο δοκάρι και έχει καταλήξει στα δίχτυα. Τρομερό μάτς στην Ατλάντα.
17: Νομίζω ότι η Αργεντινή έχει βέλει μια φοβερή αντίδραση, Χριστό.
18: Φοβερή αντίδραση. Φοβερή αντίδραση. Από ένα μάτς το οποίο είχε στραβώσει, σε ένα μάτς το οποίο έχει κάνει πολλά λάθη αμυντικά, βρίσκει δύο γκολ σε διάστημα 4 λεπτών. Με μεγάλη πρωταγωνιστή το Μέση που είχε γκολ και assist.
17: Μάλιστα. Ωραία. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το απόψινο παιχνίδι λοιπόν. 2-2. Σε λίγο λίγο θα έχουμε ξανά τον Χρήστο Λέο μαζί μας. Εδώ έγινε ένα γέμισμα. Πήρε την πρώτη κεφαλιά παίκτη της Αργεντινής. Δεν μπόρεσε από κοντά να ολοκληρώσει. Και ο Μέση ήρθε από το ύψος του πέναλτι να σκοράρει διαγώνια. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. 2-2. Δεν θέλω να σας πω τι μηνύματα έχω διαβάσει για τον Λιονέλ Μέση. Ναι, για τον Λιονέλ Μέση. Όταν η Αίγυπτος έκανε το 2-0. Πραγματικά η κατάσταση μερικών είναι μη αναστρέψιμη. Πάμε σε διάλειμμα.

Μονίκα στο Newsroom, 88 λεπτό. Δεν έχουμε χάσει κάτι. Όσο ακούγαμε τις διαφημίσεις, 2-2. Παραμένει το παιχνίδι Αργεντινή-Αίγυπτος. Η Αργεντινή δεν επιτίθεται και τόσο κατά κύματα. Ψάχνει το τρίτο γκολ. Αλλά νομίζω ότι βλέποντας ότι η Αίγυπτος στις 30 επιθέσεις είναι φωτιά, καλύπτει λίγο περισσότερο δανότητα της. Είναι αλήθεια αυτή τη στιγμή.

0: Πριν πάμε σε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού ποδοσφαιρικού αυτή τη φορά, να δώσουμε μια-δυο ειδήσεις μπασκετικές με τίτλους. Στον Ολυμπιακό, τουλάχιστον για την ώρα, δεν έχει γίνει αυτή η επαφή που υπήρχε στον αέρα ότι θα γίνει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και Παπα-Νικολάου. Έχουμε μεταφέρει από χθες αποκλειστικά ότι ο Ολυμπιακός δίνει μονοετές στον Παπα-Νικολάου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού θέλει διαιτές. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στο οικονομικό, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλη. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Πάντως για την ώρα, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν έχει γίνει κάποια καινούργια επαφή από αυτήν της Παρασκευής. Μπορεί να γίνει πιο αργά. Ουφ, μεγάλη ευκαιρία για την Αργεντινή για να κάνει το 3-2. Δεν μπόρεσα να δω ποιος έκανε το σουτ. Απέκλωσε πάντως το τερματοφύλακα της Αιγύπτου. Αύριο είναι η παρουσίαση του κεντρικού χορηγού της Superbet. Στη μία το μεσημέρι θα είμαστε εκεί. Φαντάζομαι θα είναι και η πρόεδρε της Κάρου Ολυμπιακός Μαγιώτης Γιώργος Αγγελόπουλος και θα βγουν πράγματα. Μια χορηγία που έχουμε αναφέρει ότι θα αποφέρει τα επόμενα 6 χρόνια 50 με 55 εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της ΚΑΕ. Και καμία άλλη εξέλιξη στα θέματα των Ερυθρόλευκων εν αναμονή και της ανακοίνωσης του Ζαν Μοντέρο. Αποφάσεις Ευρωλίγκα σήμερα, θα ακούσετε και στο δελτίο, 24 ομάδες από το 27-28. 8 νέα εγγυημένα συμβόλαια, τα οποία θα αποφέρουν περίπου 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα ταμεία της Ευρωλίγκας, για όσες ομάδες θέλουν να αποκτήσουν μόνιμη θέση πλέον. Και δύο οι θέσεις από το EuroCup του χρόνου, δηλαδή και οι δύο ομάδες του τελικού προκρίνονται απευθείας στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι μια καλή είδηση και για τον Άργη τον ΠΑΟΚ, αν φτάσουν φυσικά στον τελικό. Από εκεί και έπειτα έχουμε τον DJ Sorts, όπως είπε και ο Γιώργος Πετρίδης, να ανακοινώνει από τη Βαλένθια. Τον Μπιμπέροβιτς να πηγαίνει στους Dallas Mavericks με διαιτές συμβόλαιο έναντι 3 εκατομμυρίων δολαρίων το χρόνο. Ουσιαστικά, άρα με τις εφορίες και αυτά, θα του μένει περίπου 1,5 εκατομμύριο. Παρ' όλα αυτά, θέλει να ζήσει το όνειρο. Και γι' αυτό άφησε τη Fenerbahçe που θα πάρει 2 εκατομμύρια δολάρια ως buyout. Fenerbahçe, η οποία ανακοίνωσε την ανανέωση συμβολέου του 36χρονου μέλη για 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ θέλει τον Αλεξέη Ποκουσεύσκη εφόσον πάρει το ελληνικό διαβατήριο. Η ΑΕΚ έχει συμφωνήσει πλέον με τον Νόλεϊ, το είπαμε χθες, τον Λάντερς Νόλεϊ, τον πρώην παίκτη της Νανσί. Ενώ μεταγραφές έκαναν και ο Προμηθέας με τη Μύκονο. Ο Προμηθέας πήρε τον 32χρονο γκάρτ Σάνον Εύανς και η Μύκονος τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ Περιστερίου Κολοσσού και Χολαργού Ζερμέιν Λοβ. Ολοκληρώθηκε 3-2 το φιλικό του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ Λάρνακας. Θα έχουμε αργότερα από τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και σχόλιο αλλά και ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Για την ώρα πάμε σε αυτό του Παναθηναϊκού, ο οποίος επέστρεψε σήμερα στις προπονήσεις. Διονύσης Δεσύλλας μαζί μας για τα τελευταία νέα των Πράσινων. Έλα, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο μου. Καλησπέρα στον κόσμο.
0: Τι κάνεις, βλέπεις, φαντάζομαι το μάτς,
1: Χαμός.
0: Ματσάρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχουμε συζητήσει μαζί γιατί ήσουν και στην προετοιμασία. Νομίζω ότι το παγκόσμιο έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Είναι πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε.
1: Θέλω να σου είμαι δίκαιος. Αρκετά παιχνίδια εγώ στην προετοιμασία τα έχασα.
0: Ούτε εγώ τα έχω δει όλα, δεν το λέω. Πώς το,
1: ναι, ναι, ξέρεις γιατί. Γιατί επειδή είχαμε ξύπνημα νωρίς να πάμε προπονήσεις τα λοιπά, δηλαδή πήγαινα και έλεγα θα το δω.
0: Ναι.
1: Το βραδινό δεν άντεχα. Mm-hmm. Οπότε έβλεπα τα στιγμιότυπα. Αλλά από αυτά που έχω δει, οκ. Okay.
0: Είναι ωραίο.
1: Αν εξαιρέσεις λίγα, δηλαδή το χθεσινό δεν ήταν ωραίο. Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Γκολ! 3-2 η Αργεντινή. Απίστευτη ανατροπή. Στο 92 ο Ρομέρο πρέπει να είναι πάλι. Αν δεν κάνω λάθος. Απίστευτη ανατροπή για την Αργεντινή. Δεν φαντάζεσαι τι μηνύματα μου στέλνανε, Διονύση, εδώ. Φαντάζεσαι,
1: μάλλον.
0: Τα ζεις, ναι, για τον Μέση. Έλληνες φίλαθλοι του ίντερνετ κράζαν τον Μέση. 3-2 Αργεντινή. Δεν το νομίζω αυτό.
1: Και έτσι όπως έρχεται η νίκη.
0: Σημάδι κατάκτησης είναι, Διονύση.
1: Είναι
0: σημάδι κατάκτηση.
1: Είναι πολύ καλύτερο να κερδίσεις έτσι.
0: Βέβαια. Παρά
1: από το να κάνεις ένα 0 ζεστό, ξέρω εγώ, 2-0 ζεστό.

0: Γιατί έτσι παίρνει και αυτοποίθηση.
1: Βέβαια.
0: Να κάνει ανατροπή σε σύντομο χρονικό διάστημα.
1: Όπω και οι Αιγύπτιοι στο 75 που το είχαν πιστέψει μέσα σε 17 λεπτά, δέχονται 3
0: λεπτά. Ναι.
1: Τρομερό.
0: Λοιπόν, είχαμε τι ορισμένε συμφωνίε για τον Παναθηναϊκό. Πολύ τακτική στο σημερινό πρόγραμμα. Μια πρώτη άσκηση που ήταν τύπου Ρόντο, για κυκλοφορία δηλαδή. Μετά χωρίστηκαν οι παίκτες σε δύο ομάδες και δούλεψαν στο κομμάτι της τακτικής. Η μία ομάδα αμυνόταν, η άλλη προσπαθούσε να διασπάσει σε οργανωμένη άμυνα με συνεργασία κτλ. Πράγματα τα οποία δουλεύει ο Μίστρουπ. Και το τελευταίο μέρος της προπόνησης είχε παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, χώρο, με τους παίκτες να χωρίζονται σε τρεις ομάδες, να υπάρχουν και μπαλαντέρ, προκειμένου να δημιουργούνται υπεραριθμίες. Δηλαδή να έχει μια αριθμητική υπεροχή η ομάδα που έχει την κατοχή της μπάλας. Πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο Νίσου, τα δούλεψε πολύ και στην Ολλανδία και σήμερα έγινε και αυτό στην επιστροφή. Αύριο το πρωί πάλι προπόνηση για τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καλαφάτης. Έγινε γνωστό επίσης ότι καταρχάς έγιναν γνωστά τα διαρκείας που λέγαμε από χθες. Υπάρχει ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Η ΣΠΑΕ για τα νέα διαρκείας, φύλλο 17α-17β, pao.gr μπαίνει ο κόσμος, 280 ευρώ θυμίζω. Όσοι παίρνουν αυτά τα εισιτήρια συγκεκριμένα μπορούν να έχουν προτεραιότητα για το Βοτανικό. Και υπενθυμίζω ότι όποιος έχει αγοράσει εισιτήριο διαρκείας τα οποία ήταν πιο ακριβά και θεωρεί ότι είναι άδικο όλο αυτό που γίνεται, μπορεί να κάνει ανταλλαγή και να πάρει το υπόλοιπο των χρημάτων πίσω. Υπάρχει επιστροφή. Έτσι, υπάρχει σχετική ανακοίνωση. Να πω ότι τη Δευτέρα 8.30 θα παρουσιάσει ο Παναθηναϊκός νέες εμφανίσεις ομάδας στο Δημαρχείο Αθηνών σε συνεργασία με το χορηγό που έχει ο Παναθηναϊκός στη Superbet. Οπότε θα δούμε το βράδυ της Δευτέρας την εκδήλωση αυτή τις νέες εμφανίσεις της ομάδας. Να σου πω επίσης ότι έχουμε τα νούμερα.
1: Ναι, για πέντε, σε όλα.
0: Ναι, είναι αυτά τα ωραία τα καλοκαιρινά,
1: ναι. Να σε πόσες σελίδες γεμίζαμε με αυτά,
0: νούμερα και δωμάτια παλιά.
1: Mm-hmm.
0: Στις προετοιμασίες κειμένου με ποιους.
1: Έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, ο Πένια πήρε το 1, το νούμερο 1. Είχαμε αλλαγή στο νούμερο 6. Πέρυσι το είχε ο Σιώπης, το παίρνει ο Ντεφράη και ο Σιώπης παίρνει το 24. Είχαμε αλλαγή στο Γιάγκουσιτς, άφησε το 88 που είχε πέρυσι. Πήρε το 8, πέρυσι το 8 το είχε ο Ρενάτο Σάντσες. Έχουμε αλλαγές και μπροστά. Ο Ντέσσερς αφήνει το 33, παίρνει το 9, που πέρυσι το είχε ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί πάει στο, παίρνει το 11, διατηρεί ο Αντίνο το 10. Και στα νέα πρόσωπα ξεχωρίζει ο Τσάπρας με το 19, το Καμαρά με το 22. Οι υπόλοιποι αρκετοί κράτησαν τα ίδια, δηλαδή ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν, ο Καλάμπρια, ο Τσίρι Βέγια, ο Ίγκασον, ο Τσάβες, ο Πάλμε Μπράουν, όλοι αυτοί, Διακόπουλος, Πότσαρης, κράτησαν τα ίδια.
1: Mm-hmm.
0: Αυτά είναι τα νούμερα των παικτών του Παναθηναϊκού, κάποιες αλλαγές δηλαδή που έγιναν για την νέα σεζόν, για τη σεζόν που έρχεται.
1: Απλά ότι σκόρερ είναι ο Ένσο Φερνάνδες, έτσι ο Χερομέρο.
0: Okay.
1: Να σε ρωτήσω, έχουμε κάποια εξέλιξη με τον Κρίστιαν Σεν?
0: Όχι. Περιμένουμε. Είμαστε μια αναμονή. Είχαμε. Και θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο το θέμα θα ξεκαθαρίσει.
1: Okay.
0: Αυτή την εικόνα μπορώ να μεταφέρω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν υπάρχει κάποιο νότο στα μεταγραφικά γιατί το βάρος έχει πέσει στο αριστερό μπακ. Είτε θα αλλάξει άποψη η Λέστερ και ο Παναθηναϊκός θα πάει να τον πάρει το πίσω σε δανεικό. Αλλιώς δεν πάει να περιμένει πολύ ο Παναθηναϊκός, θα ενεργοποιήσει άλλη περίπτωση.
1: Είναι εναλλακτική, ναι.
0: Υπάρχει δημοσίευμα. Ναι.
1: Πες μου.
0: Όχι, λέω, μια και πιάσαμε το μεταγραφικό. Υπάρχει δημοσίευμα με ένα νέο όνομα. Δημοσιογράφος από τη Ρωσία υποστηρίζει ότι ο Παναθηναϊκός και το Ρήνο έχει καταθέσει πρόταση για τον Κασαμά στόπερ από το Μάλι,
1: ναι,
0: που αγωνίζεται στην Μπάλτικα. Ξέρω ότι ο συγκεκριμένος πέρυσι είχε προταθεί. Μέχρι εκεί δεν ξέρω αν έχει κάνει τώρα κάτι παραπάνω ο Παναθηναϊκός και ότι απορρίφθηκε η πρόταση.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάμε ότι ο Παναθηναϊκός στόπερ θα πάρει. Πάντα να έχουμε στην άκρη μήπως υπάρξει ανατροπή με τον Φαντρόγελεν.

0: Έτσι.
1: Μάλιστα. Υπάρχει η Χάλια Πελίστρη. Κάπου το διάβασα.
0: Πρόταση δεν έχει στον Παναθηναϊκό, δεν έχει έρθει αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Αν έρθει, θα το δούμε. Ο Πελίστρη έρχεται 10 του μήνα. Ενσωματώνεται στον Παναθηναϊκό. Αυτό που μπορώ να το έχουμε ξαναπεί δηλαδή και να στο πω και πάλι, ο Νίστρουπ θέλει να τον δει τον παίκτη.
1: Ναι.
0: Θέλει να τον δει.
1: Λογικό, λογικό.
0: Ο ίδιος ο παίκτης πρόσφατα, ο ατζέντης του δηλαδή, είχε επικοινωνήσει με τον Παναθηναϊκό και του είχε πει ότι ο Πελίστρη είναι συγκεντρωμένος εδώ και θέλει να προσφέρει στον Παναθηναϊκό για να αφήσει πίσω την περσινή χρονιά.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα αν θα έρθει μια πρόταση θα το δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αν θα έρθει μια πρόταση θα το δούμε. Τι θα συμβεί.
1: Ερώτηση από φίλο που προφανώς πρόλαβε και αγόρασε εισιτήριο διαρκείας 17. Αν έχει δικαίωμα να αγοράσει εισιτήριο το μάτς με τη Γρασκόπερς. Φαντάζομαι
0: για το μάτς με τη Γρασκόπερ, το φιλικό,
1: ναι.
0: Πήρε διαρκείας.
1: Ναι, έτσι λέει.
0: Παίρνει με το διαρκείας του.
1: Αυτό. Okay.
0: Με το διαρκείας και έχει και δικαίωμα. Οι κάτοχοι διαρκείας με την Γρασκόπερ έχουν δικαίωμα για νέα πρόσκληση.
1: Α, οκ. Okay. Να πάρουν. Okay. Εντάξει. Ωραία.
0: Έτσι. Καλά, έκανες και το ανέφερες.
1: Ναι, καλά, αυτά τα χρηστικά πάντα τα ρωτάω.
0: Ναι.
1: Και ωραία κίνηση η ανάρτηση για την επιστροφή Διαμαντίδη, στην ΚΑΕ.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία κίνηση.
0: Υπάρχει μια. Δεν το έκανε και με στο Διαμαντίδη, το έχει κάνει και με την επιστροφή του Μπράδου, να θυμάσαι.
1: Σωστά.
0: Γενικώς υπάρχει μια. Βλέπω μια κατάσταση ΠΑΕΚ αέρας τέχνης από φέτος να είναι δεμένη. Και είναι καλό αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι κάτι που το θέλει και ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός. Όλοι το θέλουν βασικά, γιατί να μην το θέλουν, έτσι. Θυμίζω, ξαναλέω, ότι ο Μπράντοβιτς αν είχε επιστρέψει την ανάρτηση της ΠΑΕ, την επιστροφή του Τζέλικο Μπράντοβιτς, τώρα αυτό που είναι η ανάρτηση και το σχόλιο για τον Δημήτρη Διαμαντίδη από την πράσινη ΠΑΕ, υπάρχει μια διατάσταση και αναφέρθηκε σε αυτό και στη συνέδευση που μας έδωσε και ο Στέφανος Κοτσόλης, ότι βλέπω ότι υπάρχει μια τάση να είμαστε κοντά, ΠΑΕ, ΚΑΕ, Γεραστέχνης, και αυτό είπε, είναι ευχάριστο. Μόνο ωραία είναι αυτά, Νίκο μου, σε μια ομάδα. Μόνο όμορφα είναι αυτά, όμορφες κινήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχει και κατά ψέματα, να σου πω κάτι. Για να είμαστε εκεί, βλέπω το τελευταίο διάστημα και από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μια εξωστρέφεια. Mm. Για μένα αυτά είναι καλά. Δηλαδή οι ομάδες πρέπει να έχουν εξωστρέφεια. Δεν είναι οι ομάδες απευθύνονται στον κόσμο. Έτσι, άσε εμάς που καλύπτουμε τα ρεπορτάζ. Εγώ δεν σου είπα όλα τα πράγματα να βγαίνουν έξω, δεν γίνεται. Αλλά είναι καλό πολλά πράγματα να βγαίνουν προς τα έξω να τα επικοινωνείς. Για το κοινό της ομάδας. Το βλέπουμε αυτό φέτος. Ευχαριστώ μέχρι τώρα.
1: Άψογα. Ευχαριστώ πολύ, Διονύση μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Ακούσαμε και τον Διονύση Δεσίλα με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Δεν θα πάμε ακόμα σε διάλειμμα, καθώς είμαστε στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προφανώς επειδή είχαν και πολλές αλλαγές. Είχαμε κάποιες διαμαρτυρίες πριν από το γκολ του Έντσο Φερνάντες για φάουλ στην προηγούμενη φάση, όταν η Αίγυπτος είχε την επίθεση, και γι' αυτό υπάρχουν έξτρα καθυστερήσεις στις καθυστερήσεις. 7 τα λεπτά που έχει δείξει ο διαιτητής. Θα μας τα πει καλύτερα ο Χρήστος Λόης όμως, έτσι. Σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χρήστος Λόης. Οκ. Θα πάμε πρώτα σε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου σε πολύ λίγο για ένα σχόλιο. Τέλος. Η Αργεντινή είναι στους 8 με μια επική ανατροπή. Στο 78, θυμίζω, έχανε 2-0 ο Μέση με σφιγμένες ροθιές και δάκρυα στα μάτια, πανηγυρίζει. Η Αργεντινή περιμένει τον αντίπαλό της από το βραδινό μάτς. 11 η ώρα, Ελβετία, Κολομβία. Απίστευτη ανατροπή πραγματικά για την Αργεντινή. Κρίμα για την Αίγυπτο, αλλά εδώ νομίζω ότι μίλησε και το ταλέντο και η φανέλα της Αργεντινής. Πάμε για ένα σύντομο σχόλιο από το τι είδε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου από τη νέα φιλική νίκη του ΠΑΟΚ με 3-2 απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας, και αργότερα να τον έχουμε και για το ρεπορτάζ. Έλα, φιλέ.
2: Καλησπέρα, Νίκο. Εδώ που έχουμε αρκετές υπογραφές από τους παίκτες και τον Τάισον ειδικά. Ο Τάισον, ο οποίος μπήκε αλλαγή και μετά από 2 λεπτά κατάφερε να σκοράρει με απευθείας εκτέλεση φάουλ και να δώσει τη νίκη στον ΠΑΟΚ σε αυτό το τρίτο φιλικό παιχνίδι. 3-2 το σκορ με την ΑΕΚ Λάρνακας, πολύ δυνατή μονομαχία. Δεν είχε τόσες πολλές φάσεις το παιχνίδι, αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν αρκετά εύστοχος και πάλι και με εντυπωσιακά τέρματα, ειδικά το πρώτο του Χατσίδη ήταν εξαιρετικό εκτός περιοχής. Η ΑΕΚ Λάρνακας προηγήθηκε με τον Ιβάνοβιτς στο καλό της διάστημα, ο ΠΑΟΚ σοφάρισε με τον Χατσίδη. Το 2-1 και πάλι από ενέργεια του Πέλκα Σου, του Χατσίδη, rebound ο Γερεμέγεφ. 2-2 ισοφάριση από τους Κύπριους με φάουλ και η εκτέλεση του Τάισον για την νίκη. Αρκετά λεπτά συμμετοχής σε ποδοσφαιριστές σήμερα, όπως ο Μιχαηλίδης, ο Ελουστόντο, ο Ζαφύρης, για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο Χατσίδης, αρκετά λεπτά. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε ο Κωνσταντέλιας, ο Τάισον, δεξιμπακ ο Κένι. Αξιοσημείωτο το ότι αναγκαστικά στο κέντρο και εκεί που υπάρχει η Λειψανδρία αγωνίστηκε ο Τέιλορ. Τώρα τι να πούμε, μετά από τα δύο πρώτα φιλικά που ΠΑΟΚ είχε δύο χειρουργία, ευτυχώς δεν χτύπησε κανείς και αυτό είναι αξιοσημείωτο. Και έχουμε άλλο ένα διπλό τεστ με την Τβέντε το Σάββατο.
1: Μάλιστα, ωραία. Τα λέμε σε λίγο και για τα υπόλοιπα θέματα. Δημήτρη Τσαβατζόλου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχόλιο για τη φιλική νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στην Αγγλάνακας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
5: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
6: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς θόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαβάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
11: All Win Bet. Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
3: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
13: Η Αργεντινή παίρνει την πρόκριση στους 8 θα πρωί τελικά, μία από τις μεγαλύτερες αντροπές που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Όλα άρχισαν για την αντροπή στο 79 με την ασίστ του Μέση για τον γκολ του Ρομέρο. Ο Μέση 83 με γκολ που το συζητήσαμε και μαζί στο 23ο λεπτό ισοφάρισε και η ανατροπή έγινε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με την κεφαλιά του Έντσο Φερνάντες από σέντρα του Λαουτάρο. Απίθανες στιγμές μετά το τέλος του αγώνα, με το Μέση να ξεσπάσει κλάματα. Μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 39 ετών που ξέρει τα πάντα, ξέρει κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου και τώρα ζει μια ακόμη μυθική πορεία της Αλμπισελέστε που περνάει στα προημιτελικά και περιμένει να βρει τον αντίπαλο, τον αντίπαλό της από τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία-Ελβετία. Ένα παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο για τις 11 απόψε. Μια Αργεντινή η οποία πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη με δύο γκολ που βρέθηκε πίσω, αλλά έδειξε ότι είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, αρνήθηκε να αποκλειστεί, αρνήθηκε να μείνει εκτός από τη φάση των 16 και με μια ανατροπή που θα συζητιέται για χρόνια πραγματικά. Και με μεγάλο πρωταγωνιστή το Μέση που είχε γκολ και assist.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το ρεκόρ πλέον έτσι στις assist.
13: Πλέον
1: στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλλων.
13: Σωστά το σημειώνεις. Στην assist του, στο γκολ στο πρώτο της Αργεντινής του Ρομέρο, έβγαλε την assist η οποία είναι η ένατη. Ήταν πρώτος, αλλά σε ισοβαθμία με τον Μαραντόνα στους 8 assist. Πλέον είναι μόνος πρώτος, ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι απίστευτο που καταφέρει να σπάει ρεκόρ. Mm-hmm. Ακόμα και σε ένα τέτοιο παιχνίδι το οποίο τέτοιο. Και με τον γκολ του έφτασε στα 21 και παραμένει πρώτος σκορ. Εννοείται, απλά αύξησε τη διαφορά του από τον Μπαπέ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χριστολόη.
13: Καλή συνέχεια, Νίκο.
1: Χριστολόη, λοιπόν, με την περιγραφή και την ενημέρωση του αγώνα ανάμεσα στην Αργεντινή και στην Αίγυπτο, τη ζήσαμε απλά, θα πω, και δεν ξέρω αν ο φίλος μου ο Ηρακλής Αντύπας το έβλεπε εκεί σε μια γωνιά στην Ολλανδία όπου βρίσκεται για την προετοιμασία του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
14: Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους σύνδεσμους ακροατές του Μπίγκο Σπορ FM. Φυσικά και τώρα και τώρα στο δωμάτιο.
1: Πίστευτο, ε.
14: Ναι, γιατί δεν έχει απογευματίσει και προπόνηση ο Ολυμπιακός.
1: Ξέρει τι κάνει ο Μέντι, ξέρει.
14: Ναι, και όχι, και ξέρει τι κάνει και μάλιστα ήταν και που ξέρεις που αφού ότι πρόλαβα έτσι λίγο να μάθω πολύ εντόνως ξέρεις και οι αντιδράσεις που είχαν όλοι οι Αργεντίνοι που είχε ο Ολυμπιακός, είχε τέσσερις πλέον με τον Μαφαίο. Είναι ο Μαφαίος, η Πιόνι, ο Έσε και ο Ορτέγκα. Προφανώς είναι εύκολο να γίνεται αντιληπτό ότι στο 0-2 είχαν παγώσει τα πάντα. Μετά στο 2-2 με το Μέση και στο 3-2 με το Μέση, εντάξει, ήταν εντελώς διαφορετικό το κλίμα στους παίχτες εκεί του Ολυμπιακού που έβλεπαν φυσικά το παιχνίδι. Λοιπόν, εντάξει, ήταν μεγάλο μάτς και δεν περίμενε κανείς ότι μπορεί να γυρίσει. Από ουσιαστικά γύρισε με το Μέση που βγήκε έξω από την περιοχή, πολύ δηλαδή, και που τον πέρασε δεξιά και από εκεί δημιούργησε το 1-2, από εκεί έγινε το 2-2 και χωρίς το Μέση έγινε και το 3-2 πάλι από δεξιά στο τέλος. Εντάξει, πολύ μεγάλο μάτς που θα το θυμόμαστε. Αλλά πάμε στα του Ολυμπιακού.
1: Πάμε. Λοιπόν, Σμάιλοβιτς. Πώς τον είδες?
14: Το Σμάιλοβιτς, το παιδί δύο προπονήσεις έχει κάνει.
1: Ναι, παιδί μου. Όλη την παρουσία.
14: Μια χαρά είναι. Και είναι και ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι και πίσω από πλευράς ρυθμού. Mm-hmm. Γιατί μέχρι πρώτη μας είχε παιχνίδια με τη Σάντεφιλντ. Δηλαδή το νορβηγικό πρωτάθλημα ήταν σε εξέλιξη μέχρι το Μουντιάλ που φύγανε παίκτες. Και όπως καταλαβαίνουμε, ξέρεις, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος παρά το ύψος του, ξέρεις, είναι καλός, πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
1: Ναι.
14: Δηλαδή, καλά, εκτός από αυτό θα δώσει την μπάλα με τη μία και ακόμα και σε συνθήκες πίεσης, αλλά μπορεί να σου κάνει και την τρίπλα και την ατομική προσπάθεια και να κερδίσει μέτρα. Αλλά εντάξει, σου λέω τώρα δύο προπονήσεις έχει κάνει το παιδί. Χθες το απόγευμα και σήμερα το πρωί. Σήμερα ήταν, ξέρεις, μόνη προπόνηση, γιατί αύριο έχει το πρώτο φιλικό τη σεζόν έξω Ολλανδίας 7 Ελλάδος με την Ρακόφ από την Πολωνία. Το φιλικό θα διεξαχθεί στο Βλαρντίγκεν, εδώ στο προπονητικό κέντρο στο οποίο προετοιμάζεται ο Ολυμπιακός. Θα έχει κόσμο, θα έχει εισιτήρια, έχει βγει και σχετική ανακοίνωση, αλλά θα υπάρχει και μετά το, και πριν, έξω από το γήπεδο, νομίζω ότι μπορεί να προμηθευτεί κάποιος φίλος του Ολυμπιακού εισιτήριο, νομίζω και τιμή 7,5 ευρώ, νομίζω. Τώρα δεν είμαι, το μεταφέρω με επιφύλαξη. Ξέρεις, μου το είπανε, αλλά δεν το έχω συγκρατήσει αρκετά καλά όταν που το είχα ρωτήσει, αλλά νομίζω στα 7,5 ευρώ το εισιτήριο. Και από εκεί και πέρα, λογικά θα χρησιμοποιήσει τους περισσότερους παίκτες από την Λίμπαρ. Πέρυσι, ας πούμε, βλέπαμε στα φιλικά μία ενδεκάδα έπαιζε 60 λεπτά, η δεύτερη 30, και μετά στο επόμενο φιλικό γινόταν το ανάποδο. Όσοι είχαν παίξει μισή ώρα θα έπαιζαν μία στο επόμενο φιλικό και μισή ώρα οι παίκτες που είχαν ξεκινήσει βασική. Στη σημερινή προπόνηση, πάρα πολύ τακτική, παιχνίδι 7 εναντίον 7, παιχνίδι μετά και 10 εναντίον 10, ήταν αρκετά έντονη. Και στη σημερινή προπόνηση, το πρωί στο Βλαρντίγκεν, ήρθε από ο Ζώτα. Ο Ζώτα είναι στο ξενοδοχείο του Ολυμπιακού και περιμένουμε ουσιαστικά την επίσημη ανακοίνωσή του. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορεί να χαλάσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Σαν ο επόμενος παίκτης που θα φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.
1: Οπότε άλλο θα προπονηθεί κιόλας κανονικά, έτσι.
14: Ναι, έλα.
1: Άλλο θα προπονηθεί κανονικά.
14: Θα το δούμε αυτό. Πρέπει πρώτα να ανακοινωθεί και να δούμε, γιατί υπάρχει μια πληροφορία ότι θα αναχωρήσει μετά, γιατί είναι να γεννήσει η γυναίκα του. Γιατί θα έρθει μετά στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, 15 του μηνός. Okay. Γιατί ο Ολυμπιακός στις 11 το Σάββατο, μετά το επόμενο φιλικό με τη Λέουβεν, θα επιστρέψει στην Ελλάδα, όπως το είχε κάνει και πέρυσι, για τρεις μέρες, και μετά θα ξαναγυρίσει εδώ στο Βλαρντίγκεν για το τελευταίο δεκαήμερο του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, το οποίο περιλαμβάνει και 4 φιλικά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε.
14: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια στον Ηρακλή Αντίπα.

0: αυτό. Και εγώ αυτό κάνω. Είναι, όταν σε πετυχαίνει σε εκπομπή, αυτό είναι ακόμα χειρότερο.
1: Ούτε να πανηγυρίσει δεν μπορεί.
0: Επειδή κάποιοι φίλοι εδώ πέρα πάλι έχουν αρχίσει και λένε διάφορα, ναι, θα βγάζουμε παιδιά κάθε μέρα, πρέπει να το συνηθίσετε. Δύο ρεπορτάζ Ολυμπιακού και δύο ρεπορτάζ ΑΕΚ. Θα έχουμε τον άνθρωπο που είναι στην προετοιμασία και τον ρεπόρτερ που είναι εδώ. Επειδή βλέπω ότι δεν καταλαβαίνω γιατί του πειράζει τόσο πολύ αυτό. Λοιπόν, είναι ο κορυφαίος φίλε, πραγματικά με όλο το σεβασμό στους προηγούμενους. Δεν εννοώ Ρονάλντο και αυτά, θα είναι ξεπερασμένα καιρό. Εννοώ, ξέρεις, Πελέ, Μαραντόνα, όλα αυτά, άλλη εποχή θα μου πεις. Αλλά αυτά που κάνει αυτό ο τύπος δεν τα έχει κάνει κανένας τελείως.
1: Βέβαια, και τον βλέπεις τώρα, Νίκο, στα 39 του, τώρα είναι.
0: Έτσι και βουρκώνει και λέει.
1: Ναι. Καλά, καλά στο τέλος, όλο αυτό είναι. Κλαίμε όλοι μαζί του, όχι τώρα. Άστα, τι μας συζητάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία.
0: Ναι.
1: Από τα πιο φρέσκα, έχει φτάσει ο Ζωτά Σίλβα.
0: Ναι, και είπε ο Ηρακλής ότι θα φύγει, επειδή σύζυγός του γεννάει.
1: Ναι. Απλώς ήθελε να γινόταν, ξέρεις, να τελειώσει το θέμα κινητικά. Ναι. Μια πρώτη γνωριμία και με τον coach. Και μετά θα επιστρέψει. Εντάξει, κάποια πράγματα είναι και πάνω από το ποδόσφαιρο, ασφαλώς. Και στη συνέχεια θα σωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού κανονικά. Είναι ένας εκτρέμ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Ο ένας από τους δύο, όπως φαίνεται. Γιατί θυμάστε, Νίκο, τις τελευταίες μέρες λέγαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει παγώσει το θέμα και του Ρόκα και του Στάνιτς. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός θα κάνει άλλη μία. Όχι, θα κάνει. Κάνει άλλη μία προσπάθεια. Άλλη μία κίνηση τελική. Για να προσπαθήσει να κλείσει και τους δύο. Θα είναι πολύ εντυπωσιακό ο Ολυμπιακός καταφέρει να κλείσει και τους δύο. Και να έχει ενισχυθεί τόσο γρήγορα σε όλες τις γραμμές. Γιατί θα απομένει ένα σχάθ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για τρομερή μεταγραφική περίοδο. Εντάξει, για τον Ρόκα και ο προπονητής έχει πει τα καλύτερα λόγια πολύ. Και είναι τόσο Ζωτά Σίλβα εννοείται πως τον ήθελε. Και αντιλαμβάνεσαι ότι αν έρθει και ο Ρόκα θα έχει ο Ολυμπιακός υπεροπλία στα εκτρέμ. Είναι δεδομένο αυτό. Αν έρθει και ο Στάνιτς, μιλάμε τώρα για κάτι το... Πραγματικά τόσο γεμάτη ομάδα από τη μέση και σε όλες τις γραμμές σπάνια θα συναντήσουμε.
0: Και θα
1: είναι
0: πλέον...
1: ξεκάθαρο.
0: Ναι, πες μου. Θα πω απλά ότι ήταν τρομερή αποτελεσματικότητα του κ. Καρντός, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Δεν έχει. Μια εβδομάδα είναι. Πόσο είναι.
1: Δεν συζητιέται. Ναι. Έχει ανακοινωθεί τώρα περίπου μια εβδομάδα. Mm-hmm. Είναι 15 μέρες. Yeah. Αλλά μέχρι ας πούμε τώρα οι άλλες δύο κινήσεις αυτές που συζητάμε, ο Ρόκα και Στάνιτς, είναι μερολογικά μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μπορεί να κλείσει τώρα 4 προσδοκτές μέσα σε. Μια εβδομάδα, σε λιγότερο. Τι να συζητάμε. Δηλαδή, εντάξει, για αυτό το λόγο δεν πήρε και ο Ολυμπιακός και για πολλούς άλλους, αλλά ένας από τους βασικούς λόγους ήταν αυτός. Ο Ρόκα πλέον, Νίκο, είναι πολύ κοντά, όπως φαίνεται. Επανέρχεται ο Ολυμπιακός σε μια, δεν θα πω ακριβώς σε καθεστώς συμφωνίας, αλλά σε μια τροχιά συμφωνίας με την Βιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα. Ανέβασε και την προσφορά του κι άλλο για τον Ρόκα. Νομίζω ότι θα ανεβάσει κι άλλο και για τον Στάνι και ελπίζουν όλοι πως θα υπάρχουν deal. Νομίζω μέχρι αύριο, άντε βαριά μεθαύριο, το 40ωρο είναι και πολύ, μπορεί και θα πούμε το 24ωρο να έχει τελειώσει του Ρόκα και μέχρι το Σάββατο ή την Κυριακή θα ξέρουμε ότι κάτι θα γίνει και με τον Στάνι. Είναι πάντως τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ θετικά, αλλά εντάξει, θα πρέπει να περιμένουμε. Είχε ζητήσει κάτι ο προπονητής, εντάξει, το ξέραμε Νίκο ότι θα έκανε Ολυμπιακός 12-13 μέρα σίγουρα. Αλλά ήθελε ο προπονητής να φτιάξει ένα ρόστερ 26 παιχτών περίπου, όπου θα βγάλω τους τερματοφύλακες, ένα ρόστερ 22-23 τερματοφυλάκων, που θα είναι όλοι σε εισαγωγικά ενδεκαδάτη. Θέλει ο προπονητής μια ομάδα που θα μπαίνει ένας, θα βγαίνει ένας άλλος και δεν θα υπάρχει καμία διαφορά. Που θα επιλέγει το Ρόκα να ξεκινήσει και όχι το Ζωτά Σίλβα, και ο Ζέλσον και όχι το Φορτούνι, και αντίστοιχα και του Μπαλίν και δεν θα αλλάζει ούτε η εικόνα της ομάδας ούτε η δυναμική κυρίως ομάδας. Θέλει ένα ρόστερ βασικών ποδοσφαιριστών και λέμε ότι αυτό πάνε να κάνει ο Ολυμπιακός. Μέχρι στιγμής οι ποδοσφαιριστές που έχει πάρει είναι παίχτες όλοι που μπορούν να παίξουν βασικοί. Και ξαναλέω δεν μιλάει για τερματοφυλάκες πάντα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, αστόπερ τι γίνεται. Μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει 4 βασικούς στόπερ από τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι, έχουμε μιλήσει αυτό, νομίζω ξεκάθαρο.
1: Βέβαια. Δηλαδή στα εξτρέμ πάει να γίνει το ίδιο. Και μην ξεχνάμε ότι έχει ο Ολυμπιακός να πάρει και χαφ, σίγουρα έναν προς το παρόν. έχει να πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα έναν center for και σίγουρα ένα throwback. Είναι πάρα πολλές οι κινήσεις που θα γίνουν, αλλά γίνονται νομίζω με σωστό γνώμονα, με την κατάλληλη μελέτη και τους ποδοσφαιριστές που σε αντίθεση με πέρυσι και πρόπερσι που μπορεί να μην είχε τόσο μεγάλη αποτελεσματικότητα ο Ολυμπιακός, κυρίως το θέμα του πώς ταιριάζουν στο παιχνίδι του προπονητή.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάνω απ' όλα αυτό είναι σημαντικό. Το σημαντικότερο νομίζω.
0: Συμφωνούμε πολύ.
1: Από εκεί και πέρα, Νίκο, ο Νασιμέντο φεύγει. Το επίσημο που μένει είναι να πάει στην Ρίο Άβε. Και ο Ολυμπιακός έχει δέσει με επαγγελματικό συμβόλαιο πλέον ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα των ακαδημιών του, τον Νίκο Βιδάλη. 15 χρόνων το παιδί.
0: Ναι.
1: 10 Ιουνίου έγινε 15, 11 Ιουνίου υπέγραψε το επαγγελματικό του συμβόλαιο. Τον ήθελε η Μπράγκα. Τον είχε δει σε ένα τουρνουά που έγινε πριν από λίγο καιρό στο Elysium Cup, όπου έτυχε ο τελικός να είναι Ολυμπιακός Μπράγκα. Τον είδανε και πάθανε πλάκα. Το παιδί είναι Νίκο 15 χρονών, παίζει στόπερ. Είναι δεξιοπόδαρος, αλλά βάζουν αριστερά γιατί είναι καλός και με το αριστερό πόδι.
0: Mm-hmm.
1: Και σκέψω ότι ήδη παίζει και με την ΚΑΠΑ 17, έπεισε την ΚΑΠΑ 15. Είναι αρχικός στην ΚΑΠΑ 15, εθνική ομάδα ΚΑΠΑ 15. Και είναι 92-93 κάπου εκεί. 15 χρόνια τώρα. Μιλάμε για στεριό νούμερο. Είναι από τους 2-3 μεγαλύτερα ταλέντα που έχει αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Και δεν ήθελα να το χάσει. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Υπάρχει πληροφορία, δεν επιβεβαιωθεί ακόμα, ότι είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να είναι και στη γη ομάδα.
0: Θα σε ρωτούσα.
1: Εντάξει, αυτό είναι τεράστιο άλμα για το παιδί. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός να βρει, ξέρεις, να πάρει κατάλληλες αποφάσεις, γιατί θέλει να τον ψήσει σωστά πριν ανέβει στην πρώτη ομάδα. Είναι ένα βήμα αντίστοιχο που είχε κάνει με τον Κωστούλα και τον Μουζακή του Ολυμπιακού, γιατί και 16 χρόνια τα παιδιά αυτά είχαν πάει στο Super League 2 να παίξουν. Και είναι πολύ πιθανό να το δούμε λίγο.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κάτι το εντυπωσιακό.
0: Για Άμραμπατ υπάρχει κάτι?
1: Κάτι νεότερο όχι, δεν υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Ο Ολυμπιακός είναι αυτό που σου λέω. Όπως σου είπα και χθες, το ζητάμε τις τελευταίες μέρες. Άμραμπατ Καντίου, οι δύο πρώτες περιπτώσεις στη λίστα.
0: Mm-hmm.
1: Αν φύγει κάποιος χαφ, είτε ο Σιπιόν να πάει κάπου δανεικός, είτε έρθει μια πρόταση του Μουζακή, τη λέω για παράδειγμα. Σου φέρνω δύο ονόματα και δεν σου λέω τον Καρφί για την ανανέωση και ο Έσε γιατί είναι για τον προπονητή παίκτης που δεν τον ακουμπάνε. Οι αντίπαλοι, είναι συνδιαφερόμενοι.
0: Ναι.
1: Τότε ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει να πάρει και τους δύο.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα έχουμε. Ο Ολυμπιακός γίνεται πάρα πολύ νωρίς και πάρα πολύ γρήγορα και καλά κάνει γιατί σε λιγότερο από ένα μήνα θα έχει τρομερά παιδικά παιχνίδια. Όλα τα μάτια που θα παίξει στην Ευρώπη, τα προβληματικά, θα είναι δύσκολα, θα είναι πολύ καλές ομάδες και θα πρέπει ο Ολυμπιακός, όλος Νίκο, να είναι έτοιμος για ένα μάτι.
0: Ναι, και του έδειξε και το περσινό παράδειγμα. Νομίζω ότι χρειάζεται παραπάνω από όσο είστε έτοιμο πόλεμο και πρωτοπόρο.
1: Βέβαια. Νομίζω ότι το έχει αντιληφθεί και ο προπονητής αυτό, ότι δεν θα είναι τόσο κλειστό το ρωτήσιμο. Μπορεί να είναι λίγο στην αρχή, μέχρι να προσαρμοστούν όλοι στον τρόπο παιχνιδιού του. Και το βλέπουμε πολλές φορές το κάνει αυτό.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη μεριά, γι' αυτό θέλει και ίδιος να έχει 22 παίχτες, 23 πρώτης γραμμής. Ώστε να μπορεί κάθε φορά και να μην κοιτάει στον πάγκο και να κάνει δεύτερες σκέψεις.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί καμιά φορά αυτό πέρυσι καλώς το πώς γινόταν.
0: Μάλιστα. Σου είδαμε και την τρίτη εμφάνιση.
1: Εντάξει. Μπλε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Μπλε.
1: Λεφτά να υπάρχουν, Νίκο. Γιατί το καλοκαίρι τώρα. Και η δεύτερη και η τρίτη, εντάξει, και η πρώτη είναι πολύ ωραία, κλασική ρεθρόλευκη, αλλά αυτές επειδή είναι εναλλακτικές.
0: Ναι, ανάλογος τι έχει στη συλλογή του κάποιος.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες και η δεύτερη και η τρίτη τώρα έχει υποσπάσει, δηλαδή ήδη εντυπωσιάστηκε πολύ από τη χθεσινή, την δεύτερη εμφάνιση, τώρα με την τρίτη πραγματικά τρελάστηκαν και νομίζω θα γίνει ανάρπαση. Ήδη αυτό που καταλαβαίνουν ότι το τηλέφωνο στην μπουτίκ έχουν σπάσει, να ξέρεις. Θα είναι, αν δεν είναι ήδη διαθέσιμο, νομίζω είναι ήδη διαθέσιμο όπως σήμερα στην μπουτίκ. Ο κόσμος θα σπέσει να την πάρει γιατί είναι πάρα πολύ ωραία σε μπλε χρώμα. Εντάξει, με την μπλε έχει κάνει και ο Ολυμπιακός και μεγάλα μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Μεγάλα διπλά. Arsenal θυμίζω με την μπλε. Πολλά με την τρίτη εμφάνιση γενικότερα έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Με την τρίτη εμφάνιση και ρίχνει μέσα στο Βίλα. Την Γκρι τότε, σαν θεωρητική, θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι μου φέρουν γούρι οι τρεις εμφάνισεις ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργα μου.
1: Να σε καλά,
0: Νίκο. Μύρος Ανάκας με τα γραφικά νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχουμε full like.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Καλά νέα για το δημόσιο χρέος της Κύπρου. Τράπεζες. Αυξήθηκαν τα επιτόκια των δανείων για αγορά κατοικίας. Η αγορά εργασίας διψά για προσωπικό, αλλά οι διαθέσιμοι άνεργοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Η αναντιστοιχεία προσφορά ζήτησης. Πώς η Ευρωβουλή βάζει πλάτη στις θέσεις της Λευκωσίας εν ώψη πενταμερούς και ενδεχόμενης νέας πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό. Μετακομίζει το ανθρωπολογικό εργαστήριο. Ελπίδα φωτός για ταυτοποίηση των εμποτισμένων λειψάνων ελδικάριων από το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Η Σύνοδος του ΝΑΤΟ και τα εξοπλιστικά. Τα δώρα Τραμπ στον Ερντογάν. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
10: Μουντιάλ χωρίς IntuBet. Πες στην IntuBet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Intu Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις IntuBet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η IntuBet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
11: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό διώρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τα μεταγραφικά, καθώς θα είναι μαζί μας πιο αργά ο Θοδωρής Καρβουνίδης για τα όσα παρακολουθεί στην προετοιμασία στην Ολλανδία.

0: Γιώργος Σακύρης λοιπόν μαζί μας για να δούμε τι νεότερα υπάρχουν στην ΑΕΚ. Τι κάνεις?
1: Ναι.
0: Έλα Γιώργο μου.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά εσείς?
1: Καλά κι εμείς, καλά. Τι μου πες να ακούω, συγγνώμη.
0: Όχι, λέω... Ναι. Σε έχουμε για να έχουμε τα τελευταία νέα της ΑΕΚ.
1: Ωραίο
0: μήνυμα Νίκολη, έτσι θα πω εγώ, θα σε γραφτήσω από εκεί.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω, εστιάζουμε κυρίως στα πρόσωπα, εντάξει είναι λίγο στην προετοιμασία το μυαλό μας, αλλά εστιάζουμε λίγο στα πρόσωπα που θα την κερδίσουν σε ό,τι αφορά το ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το πιο βασικό πάντα είναι ο προπονητής για μένα και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό να ακούμε τα μηνύματα του προπονητή από την πρώτη μέρα και σε προσωπικό επίπεδο αυτά που λέει, mm-hmm. αυτό που έγραψε δηλαδή ότι είναι πολύ πεινασμένος για την νέα χρονιά, ότι τέλος προηγούμενη, ότι είμαι πολύ πεινασμένος, αυτό που έκανε σαν ανάρτηση λέω στο Instagram στο
0: προσωπικό. Αυτό εκεί θέλω να σε πάω. Μου θύμισε πολύ, ξέρεις, ότι πολύ μεγάλους προπονητές που σου λέει το παρελθόν τελείωσε. Πάμε στο επόμενο. Τι...
1: Ναι, και αυτό το μήνυμα που έδωσε στους παίχτες του. Στην προπόνηση κατευθείαν, ότι ακριβώς. Παιδιά, η χρονιά η προηγούμενη ήταν υπέροχη, την κλείσαμε ιδανικά, αλλά έχει τελειώσει. Mm-hmm. Και από σήμερα που ήρθαμε εδώ για να ξεκινήσουμε τη δουλειά, ξεκινάει η επόμενη σεζόν, αλλά δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Και αυτό είναι το ζήτημα, όπως και η οριοθέτηση των στόχων, διότι αυτό που είπα στη συνέχεια αυτής της ομιλίας του κυτρινόμαυρος που ξεκινήσει τη δουλειά και που το κάνει, θα σου πω κιόλας από ό,τι έμαθα και σε προσωπικά τετατέτ αρκετά, το λέει για να ποτίσει το κεφάλι, να το πω έτσι, είναι ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ μεγάλο στόχο, μια πρώτη κούπα να διεκδικήσουμε για να κατακτήσουμε το Super Cup. Mm-hmm. Προτού παίξουμε τα πολύ σημαντικά play-offs για να μπούμε στο league phase του Champions League. Τη στιγμή που ο βασικός και πρωταρχικός μας στόχος θα είναι μετά η κατάκτηση και διατήρηση του τίτλου του πρωταθλήματος. Αυτή είναι, έτσι έχει ερωτηθεί στη χρονιά μέχρι στιγμής ο coach, πολύ σωστά θα πω εγώ. Πολύ λογικά μπορεί να πει κάποιος και αναμενόμενα. Εμένα με νοιάζει ο τρόπος που το κάνει, η διάρκεια και η ένταση με την οποία το ζητάει από τους παίχτες του.
0: Και το timing.
1: Και σε επίπεδο timing και σε επίπεδο, σου είπα και πριν, σε προσωπικά τετατέτ, γιατί έτσι αλλάζεις όλο το mindset, δημιουργείς την νοοτροπία που πρέπει να διακρίνει τον ποδοσφαιριστή και άρα όλα τα ποδητήριά σου. Πρώτα ποτίζεις το κεφάλι το δικό σου και μετά του τεχνικού σου επιτελείου και έπειτα των ανθρώπων που δουλεύουν καθημερινά γύρω σου και για να φτάσει όλο αυτό να... δημιουργήσει τον καρπό που θες μέσα στα ποδητήριά σου. Δεν είναι τυχαίο που το κάνει έτσι ο coach και δεν είναι και υπερβολή. Θυμίζω ότι πέρσι ο coach αυτό που έλεγε στους παίχτες και προσπαθούσε όλο το πρώτο διάστημα προετοιμασίας να κάνει ήταν να τους ποτίσει το κεφάλι με την παρουσία σε διοργάνωση, να το πω έτσι, ευρωπαϊκή, στο Conference League, αλλά σε league phase. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν υπήρχε στο μυαλό του να υποθέσει κάποιος ότι δεν θα έχει ευρωπαϊκή παρουσία στη διάρκεια της χρονιάς. Πέρυσι θυμίζω ότι η Ένωση πολεμούσε εντός εικών να προλάβει να είναι έτοιμη για να μην αποκλειστεί από την Ευρώπη, διότι δεν είχε καμία ευκαιρία και δεν ήταν και ισχυρή, θυμίζω. Ναι. Έκανε το πρώτο μάτσο ισχυρή, τα υπόλοιπα δύο ήταν ανίσχυρη στις κληρώσεις, γι' αυτό και αυτές βέβαια να χρειαστεί να παίξει με μια πολύ σημαντική ομάδα για να περάσει στην θέση του Κοβραλίκη και να την αποκλείσει, την Άντερλεχτ. Κατάφερε να ποτίσει αυτή την οτροπία τότε. Και γι' αυτό το λέω ότι είναι σημαντικό να δούμε τι προσπαθεί να περάσει ο Νίκολιτς, γιατί έχει την μεταδοτικότητα, έχει αυτό που χρειάζεται δηλαδή για να μπορέσει να περάσει το μήνυμά του. Mm-hmm. Το και πέρα είδαμε την παρουσίαση εντός εισαγωγικών τη λέξη, μια πολύ σύντομη, μια πολύ γρήγορη του Κάρινεν, ο οποίος θα πάρει και το έξι, αν δεν κάνω λάθος, και ο οποίος άρχισε τη δουλειά και εδώ βλέπουμε και στο πόσο μέσα τον βάζει, πόσο πολύ τον περίμενε, γιατί ξεκίνησε τακτική με αυτόν, μαζί με τον Μαρίν, νομίζω θα τον δούμε και με την Γκράφτσα από το πρώτο φιλικό την Κυριακή, και θα έχει τη δυνατότητα να τον αξιοποιήσει μαζί και τον Φάθη και ο Πινέδα, γιατί είναι ένα πολύ πολύ όμορφο καλοκαίρι αυτό, δυστυχώς ο Πινέδα αποκλείστηκε μεν, απ' την άλλη είναι ένα πολύ ευχάριστο καλοκαίρι για εκείνον, είναι το πρώτο το οποίο θα έχει 15 μέρες να ξεκουραστεί, θυμίζω, μήνυμο, κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές για τον διεθνή Μεξικάνο χαφ. Και έπειτα θα, για πρώτη φορά θα δουλέψει και τουλάχιστον ένα κομμάτι ολόκληρο του δεύτερου βασικού σταδίου προετοιμασίας, δηλαδή από τις 23 Ιουλίου μέχρι και τις 2 Αυγούστου.
0: Μια κύπες
1: πολύ
0: Πινέδα.
1: Σημαντικό χρόνο για να μπορέσει να κουμπώσει με τον Μαρίν και τον Κάρινεν, γι' αυτό το λέω έτσι, διότι όλες τις προηγούμενες φορές ο Πινέδα ερχόταν και έπρεπε μέσα από την διαδικασία των παιχνιδιών να κουμπώσουμε αυτό που είχε δίπλα του.
0: Ναι.
1: πέρυσι για παράδειγμα το καλοκαίρι έπρεπε και αυτό χρειάζεται χρόνο όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm-hmm. Και το καταλαβαίνει και ο κόσμος. Τώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο Πινέδα θα ενσωματωθεί με τους άλλους δύο, τέλος πάντων θα φτιάξουν το τακτικό κομμάτι από πριν και θα έρθει απλά να το εφαρμόσει στα επίσημα παιχνίδια. Όπως σημαντικό είναι και έτσι, για να πάω και στην ερώτησή σου μετά, το γεγονός ότι κάνει προετοιμασία ο Λούκα Γιώβιτς, έτσι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Ίσως δεν είχε κάνει πέρυσι καθόλου. Ναι. Και έκανε αυτά που είδαμε. Πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό.
0: Μου απάντησες αμέσως πριν σαφώς για τον Πινέδα. Ήθελα να σε ρωτήσω αν ισχύουν τα καινούργια μέχρι κάνει κάποια δημοσιεύματα για την πρόταση της Μοντερέι.
1: Θα έλεγα και αργήσαμε για να είμαι ειλικρινής.
0: Περιμένα να τελειώσει το αποκλειστό Μεξικό, ρε
1: φίλε. Ναι, νομίζω ότι θα γινόταν με την ολοκλήρωση του αποκλεισμού από την Αγγλία. Ξέρεις, θα γινόταν το σενάριο.
0: Ξέρεις, ναι.
1: Έτσι, κατευθείαν. Μπαμ, μπαμ, να τελειώνουμε. Παιδιά, υπάρχει αυτό, τι γίνεται. Ναι. Δεν τίθεται θέμα, έτσι, για να είμαστε και ειλικρινείς και σοβαροί απέναντι στον κόσμο. Στο Μεξικό έγραψαν ότι υπάρχει πρόταση, έτσι, από την Monterrey.
0: Αυτό.
1: Του Αλμέιδα, ο οποίος τον θέλει πάρα πολύ και θα έχει πρόταση στον Πινέδα για να τον αποκτήσει, άρα θα κάνει και συνάκ. Θυμίζω ότι προημερών το Σάββατο, αν δεν κάνω λάθος, είχε γραφτεί για την Τσίβας. Πρόταση συνάκ δεν υπάρχει και θα, για να γνωρίζει ο κόσμος, επειδή επικοινωνήσαμε και με τον ατζέντη του, τον Μάριο Βιγιαρεάλ, αυτό που λέει ξεκάθαρα ο πολύ πολύ πολύ στενός άνθρωπος του Πινέδα, ο Βιγιαρεάλ, είναι ξεκάθαρα ότι υπάρχουν πράγματα εδώ που τα επινοούν, συνηθίζουν να το κάνουν αυτό οι Μεξικάνοι. Ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά, τούτη τη φορά μάλλον πολύ πιο ουσιαστικά, πως αυτό που συζητάνε, σκέφτονται και θα αποφασίσουν από κοινού είναι το ενδεχόμενο να συνεχίσουν για παρατήρηση τη συνεργασία τους με την ΑΕΚ. Αν θα συμφωνήσουν βέβαια οι άνθρωποι, αυτό εννοώ, αλλά η πρόθεσή τους αυτή είναι, η προτεραιότητά τους είναι αυτή, από ό,τι φαίνεται. Άρα καταλαβαίνεις ότι όταν το λέει και βέβαια το περιβάλλον του Πινέδα, δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα άλλο. Ναι. Είναι δεδομένο πάντως, για να ξέρει ο κόσμος, ότι στην ΑΕΚ δεν έχει φτάσει όχι η πρόταση, καμία κρούση ακόμα μεξικανικής ομάδας. Έστω να έλεγε, ρε παιδί μου, ότι αφού ο Πινέδα τον έχουμε κλείσει εμείς, τον έχουμε μαζί μας,
0: ναι,
1: δεν θέλετε να σας δώσουμε 6 εκατομμύρια σε δύο δόσεις 7 για να μην το χάσετε ελεύθερο το Δεκέμβρη. Mm. Γιατί αυτή θα είναι η προσέγγιση, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Έτσι. Ναι, έτσι.
1: Είτε να πάρει σε ένα ποσό 5, 6, 4 εκατομμυρίων, δεν ξέρω, μπορεί να προτείνει κάθε κλαμπ, δεν είμαι στο κεφάλι τους. Και όχι και ο Λοκάς, δεν δύναται να το δώσουν ο Λοκάς, σπασμένο σε δύο δόσεις, προτού τον χάσει η ΑΕΚ ελεύθερο. Κάτι το οποίο, αν και εφόσον ο ποδοσφαιριστής δεν διαφωνεί με την ΑΕΚ, θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί η Ένωση. Όσο όμως έχει προτεραιότητα να συνεχίσει στην Ελλάδα και στην Ένωση, δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε καν.
0: Τι απομένει για Αλεξίου, για δικαστικά έγγραφα?
1: Είναι η ανταλλαγή εγγράφων. Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω ότι τα λέω δεν καίγονται κιόλα. Δεν λυσάνε, να το πω έτσι. Πρέπει να θυμίσω εδώ ότι ο Αλεξίου τα έχει κάνει όλα όσα έπρεπε να κάνει για να γίνει η μεταγραφή. Ακόμα και την παρουσίασή του εντός εισαγωγικών έχει πετύχει να έχει προγραμματιστεί στην Αθήνα όταν ήταν. Γιατί πήγε στην Φιλαδέλφεια. Θα δίνουν και βίντεο από εκεί και φωτογραφίες όταν έρθει η ώρα της ανακοίνωσης. Έχει πάρει και το 5, αν δεν κάνω λάθος, το νούμερο 5 ο Αλεξίου. Οπότε αυτό περιμένουμε είναι την ανταλλαγή, είναι διαδικαστικό εντελώς το θέμα, αλλά okay, καταλαβαίνω ότι στην Ιταλία δεν καίγονται, δεν λυσάνε, στην ΑΕΚ πιέζουν όμως, να τελειώνουμε, γιατί θέλω να βάλω τον παίχτη για προπόνηση. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αν δεν υπογράψει, δεν γίνεται να γίνει αυτό. Όχι, δεν υπογράψει, ενώ δεν ανακοινωθεί, δεν έρχεται το έγγραφο το απαραίτητο, το επειδή μου από την Ιταλία, ναι, ώστε να... Ναι, όχι ελευθερές μου, αυτά που ανταλλάσσουμε... Ναι, μπράβο. Με την οψιόν επαναγοράς που την αναλύσαμε και απλοποιήσαμε για τον κόσμο, νομίζω καταλαβαίνει τι γίνεται τώρα. Οπότε αυτό περιμένουμε μόνο, τίποτα άλλο. Και να ανακοινωθεί και να πει το παιδί να παίξει, γιατί... Να παίξει, να δουλέψει, γιατί αντιλαμβάνεις ότι το κάνει τώρα, έτσι, κρυφά, που λόγω στο γυμναστήριο, στο τροδοκίο, αυτά. Αλλά πρέπει να δουλέψει, γι' αυτό πήγε από την πρώτη μέρα εκεί. Και γι' αυτό ταξίδι είναι αποστολή, θυμίζω.
0: Έτσι, σωστά. Δεν σε ρωτάω για αυτό το δημοσίευμα για Κοϊτά, για Αμβούργο και Σάλ, και μάλλον κάποιοι μπερδεύτηκαν σε μετάφραση. Έτσι, δεν...
1: έτσι πολύ ωραίος.
0: Εντάξει, οκ. Σε ευχαριστώ, Γιώργαρα μου. Ευχαριστώ.
1: Είσαι πάρα πολύ σωστός, γιατί. Αλλά πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
0: Ναι, γιατί και εγώ το. Εγώ να σου πω την αλήθεια, το πίστευσα κιόλας στην αρχή. Εντάξει, ευτυχώς.
1: Ναι, εντάξει, εσύ δεν είσαι στο ρεπορτάζ όμως.
0: Γι' αυτό, είδες. Ο κόσμος δεν είναι.
1: Άμα ήταν το μπασκετικό Ολυμπιακό, κάτι αντίστοιχο.
0: Κάτι θα μυριζόμουν,
1: ναι, εντάξει. Ναι.
0: Ευχαριστώ πολύ, Γιώργαρα.
1: Να σε καλά, καλή σου.
0: Καλά, ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με όλα τα νέα της ΑΕΚ. Τα μεταγραφικά θα πάμε σε λίγο και στην Ολλανδία, όπου ο Θοδωρής Καρβουνίδης καλύπτει για λογαριασμό του Big Win Sport FM και του ΑΕΚ 365 την προετοιμασία της Ένωσης.

0: Αναφερόμαστε λοιπόν στην Ολλανδία. Δεύτερη μέρα προετοιμασίας για την ΑΕΚ. Θοδωρής Καρβονίδης την παρακολουθεί και θα μας μεταδώσει όλα τα νέα. Γεια σου, φιλέ.
1: Γεια σου, Νίκο μου.
0: Πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Προσαρμοστήκαμε, εντάξει.
1: Ναι, είμαστε καλό δρόμο. Εντάξει, γρήγορα μπαίνουμε στο κλίμα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι ωραία και εδώ, έβαλε και λίγο το κρυάκι του.
0: Έτσι.
1: Βλέπετε εσείς, Μουντιάλ, βλέπετε.
0: Σε ζηλεύω σε αυτό. Κάτσε δες του κάπου σε μια επανάληψη τώρα για την Αίγυπτο, κάτσε δες του.
1: Σε επανάληψη, εδώ να μην δω το αυτοκίνητο, θα τα καλυφθώ.
0: Ναι, οκ. Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ναι. Καλύφθηκα.
1: Την ίδια ώρα εκείνη έκανε και προπόνηση και άγια
0: το πατέρα. Κατάλαβα, ναι. Ενώ ναι. Ο αντίπας με το Μεντιλίμπαρ ήταν μια χαρά. Τους έδωσε ρεπό το απόγευμα και το είδαν, κατάλαβες.
1: Α, ναι.
0: Βέβαια.
1: Θα το πούμε και στον Νίκολα, θα κάνει τα ίδια.
0: Δεν νομίζω να σας ακούσει. Δεν νομίζω.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω, οπότε δεν το πούμε καλύτερα.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Λοιπόν, εν τω μεταξύ, μια που το είπαμε, έτσι με την Αργεντινή, μετά το τέλος προπόνησης, μας ρωτούσαν οι παίχτες, λίγο πριν πάνε μέσα, πρώτα στο γυμναστήριο και μετά στα αποδυτήρια για να φύγουν, για το ξενοδοχείο, του παρουσίασαν πώς είναι η Αργεντινή, υπήρχε και αυτή η αγωνία.
0: Ναι.
1: Εκείνη και τώρα κέρδισε για το 0-1. Σοκαριστήκανε κάποιοι.
0: Ήταν
1: αλλά νομίζω το τέλος πρέπει να το είδανε στο ξενοδοχείο. Δεν νομίζω δηλαδή, σίγουρα θα είναι γιατί το προλάβανε. Πρέπει να το προλάβανε.
0: Μια χαρά.
1: Είχε τελειώσει δηλαδή η προπόνηση. Το απογευματινό πρόγραμμα πάλι είχε ασκήσει τακτική, είχε passing game στην αρχή, είχε μετά ένα γήπεδο, στο μισό γήπεδο χωριστήκαν από δύο ομάδες, στο μισό ένα μικρό διτερματάκι και στο άλλο μισό πάλι 7x7. Εκεί ζητούσε ο προπονητής pressing και σε υψηλή ένταση αλλά και λίγο σωστή αμυντική τακτική ώστε να μην περνάει μπάλα εύκολα και φυσικά να πέρα την πλευρά η ομάδα που είχε την μπάλα σωστή κυκλοφορία και γρήγορη. Μετά έγινε ένα δίτρεμα που περίμεναν τα δύο αυτά τα πράγματα. Φαρά τα είδε γιατί οι παρατηρήσεις ήταν ελάχιστες και τα μπράβο αρκετά παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Το κλίμα πολύ καλό, ο Κατσίνοβιτς δεν τελείωσε. Δεν πήρε μέρος στο δίτρεμα γιατί είχε ένα μικρό χτύπημα. Δεν φαινόταν κάτι σοβαρό. Ο Στάκος έκανε κάποιο φωτομικό του. Και από εκεί και πέρα όλα βαίνουν καλώς. Έκανε το Καϊρίνι την απογευματινή του προπόνηση όπως έκανε την πρώτη το πρωί. Και το απόγευμα οι πάσες του, ο τρόπος που κινούταν στο γήπεδο ήταν εξαιρετικός. Σαν να μην είναι πρώτη τη μέρα αυτή δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Και το λέμε τώρα αυτό γιατί νομίζω ότι το παιδί έχει μπει στο τακτικό κλίμα και τον θέλω και του προπονητή. Δεν θα αποτελεί είδηση τις επόμενες ημέρες ότι ο Κάιριν είναι παίκτης, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε τ' άλλο. Είναι παίκτης κοντρολαρισμένος, με καλή τεχνική, ξέρει που είναι μέσα στο γήπεδο, να πάρει τις πρώτες μπάλες από την άμυνα, να αποφύγει τον επιτιθέμενο που τον πρεσάρει και να μοιράσει ωραία το παιχνίδι. Νομίζω είναι το σήμα κατά τεθέντου αυτό και θα το δούμε και στην πορεία. Όλοι μας και μέσα στη σεζόν.
0: Νομίζω θα δωρεί ότι αν ένας παίχτης κιόλας ταιριάζει με το πλάνο του προπονητή, του γίνεται και πολύ πιο εύκολο να προσαρμοστεί.
1: Μπράβο. Και είναι και ένας παίχτης έμπειρος. Ένας παίχτης ο οποίος έχει μιλήσει με τον προπονητή και γνωρίζει από πριν τι θέλει. Το ξέρει πάρα πολύ καλά και ο προπονητής του Ριπάλτα. Και είναι αυτό που θέλει ο Νίκολιτς. Ένας παίχτης μπαλάτος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τα χαφ που έχει μέχρι τώρα

0: βγαίνει στο προπονητικό και μισή ώρα νωρίτερα. Δηλαδή, αν η προπόνηση είναι 10:30 στην ουσία μπαίνουν οι παίκτες στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πριν, έγινε σήμερα και το πρωί και το απόγευμα, θα πάνε και έχουν ένα γυμναστήριο και αυτό σχέδιο. Εκεί γίνεται δουλειά του γυμναστηρίου, δυνάμωση και μετά μπαίνουν μέσα στο γήπεδο και προπονούνται μία ώρα και 20 το πρωί και περίπου μία ώρα το απόγευμα. Έτσι, μάλλον θα πάμε και αύριο.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε απλώς το φιξάρισμα.
1: Θύμησε μου, πότε είναι το πρωτοφιλικό?
0: Το πρωτοφιλικό είναι την Κυριακή.
1: Την Κυριακή.
0: Κυριακή με τις Σεντρούιντ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Εντάξει, είχε.
0: Θα το δει ο κόσμος, εμείς από κοντά εδώ και τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ.
1: Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ, τον Θοδωρή Καρβουνιάρη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια στην δουλειά, φίλε μου. Θα τα πούμε και αύριο, εννοείται. Αυτά και τα νέα της προετοιμασίας της ΑΕΚ.

0: Πάμε να δούμε και τις ενδεκάδες του Ελβετία-Κολομβίας που στις 11 κλείνουν την φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Για τους Ελβετούς θα παίξουν οι Κόμπελ, Ζακάρια, Ελβέντι, Ακάντζι, Ροντρίγκες, Τσάκα, Φρόιλερ, Γιασάρι, Ρίντερ, Εντόι και Εμπολό. Και για την Κολομβία, Βάργκας, Μουνιόζ, Σάντσες, Λουκούμι, Μοχίκα, Λέρμα, Πουέρτα, Αρίας, Ροντρίγκες, Δίας και Σουάρες. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ πλέον του ΠΑΟΚ. Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου είναι ξανά μαζί μας. Τον ακούσαμε πριν για το σχόλιο μετά με τη φιλική νίκη του Δικεφάλου του Βορρά με 3-2 απέναντι στην Κλάρνακας. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα που απασχολούν το Δικέφαλο του Βορρά. Έλα φιλέ, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά. Στο αυτοκίνητο επιστρέφοντας.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω ξενοδοχείο, αυτοκίνητο.
1: Πρώτα απ' όλα για τον Λύση και τις δηλώσεις του. Και σε αυτό το παιχνίδι ο Λύση είπε ότι δεν μου άρεσε το ξεκίνημα της ομάδας. Και σε αυτό το παιχνίδι τόνισε ότι μετά το πρώτο cooling break διορθώσαμε πράγματα και βελτιωθήκαμε. Τελειώσαμε καλά τον αγώνα. Βήμα-βήμα πρέπει να γινόμαστε πιο σταθεροί σε απόδοση. Για τα μεταγραφικά είπε ότι πολλοί παίχτες είναι καλοί και βρίσκονται στην αγορά. Ελπίζω ότι θα έρθουν ποδοσφαιριστές πριν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς, γιατί πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν. Για τον πάγκο και τις λύσεις που έχει, ότι είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές με προβλήματα. Ο Τάισον είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής και είναι και πολύ διαφορετικός σε σχέση με αυτά που έχει η ομάδα. Δηλώσε και ο Γερεμέγεφ, ο σκόρερ του δεύτερου τέρματος, ότι δεν υπάρχουν πολλές διαφορές στο τακτικό κομμάτι. Στο build-up υπάρχουν πράγματα τα οποία θέλουμε να αλλάξουμε, βεβαίως. Η δουλειά και οι ιδέες μας αρχίζουν να φαίνονται, είπε ο Γερεμέγεφ, και ότι έχουμε αρκετό χρόνο, έχουμε ακόμα φιλικά παιχνίδια για να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε. Σε ένα παιχνίδι που είπαμε ότι τελείωσε και πάλι με αρκετά γκολ, χωρίς να έχει τόσες πολλές φάσεις το παιχνίδι, με τον ΠΑΟΚ ευτυχώς να μην βγάζει άλλα θέματα τραυματισμών. Βέβαια, από όλους όσους είναι εδώ και είναι ανεργοί, ο Ντεσπότοφ, ο Παυλένκα ακόμα, δεν φαίνεται κάποιος ποιος μπορεί να μπει στην ομάδα τις επόμενες μέρες για να αυξηθούν οι λύσεις του προπονητή. Που καταλαβαίνουμε όμως ότι ακόμα και στην πορεία και την άλλη εβδομάδα να έρθουν ποδοσφαιριστές, το σκέφτεται να τους χρησιμοποιήσει. Αυτό δήλωσε μετά τον σημερινό αγώνα.

0: γραφικά πάντα τα ονόματα του Χατζηδιάκου και του Σαντα Μαρία είναι στο προσκήνιο. Αυτοί είναι οι πιο πιθανοί να κλείσουν πιο άμεσα. Με αυτούς γίνονται οι επαφές και με τις ομάδες τους κυρίως. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει στο στόχαστρο και εξτρέμ, εκεί βέβαια που έχει μπει ο Τάισον, εκεί που ο Χατσίδης δείχνει πόσο δυνατός, πόσο υπολογίσιμος είναι για τον ΠΑΟΚ.
1: Γκολάρα έβαλε. Κρατάμε...
0: Ναι, είναι το γκολ, στο δεύτερο και πάλι δικό του είναι. Η όλη του παρουσία είναι εξαιρετική και κρατάμε το ότι σήμερα αγωνίστηκε ως αριστερό εξτρέμ, ένας παίχτης που πέρυσι έκανε τα πιο πολλά του παιχνίδια στα δεξιά. Αριστερό πόδι βεβαίως έχει, αλλά είναι πραγματικά εξαιρετικός σε όλες τις κινήσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ δεν θέλει, δεν θα αποκτήσει αριστερό εξτρέμ.
1: Μάλιστα. Κυριογήθηκε και ο Τσάλος στο Λονδίνο, ε.
0: Ναι. Ήταν ο πρώτος άτυχος με τη ρήξη μηνίσκου.
1: Δεν άλλαξε κάτι σε ό,τι αφορά
0: την αποθεραπεία. Όχι, το δύσκολο είναι η αποθεραπεία, το δύσκολο είναι πότε μπορεί να επιστρέψει και δύσκολο το ότι δύσκολα μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα, μια και δεν υπολογίζει την ιδέα και ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτήσει και άλλον φόρο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη μου, καλή ξεκούραση.
0: Σε
1: ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για το σχόλιο νωρίτερα. Δημήτρη Τσορμπατζόγλου από την Ολλανδία, που συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ. Και με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ έφτασε το τέλος του το σημερινό newsroom. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο Πετρίδη, Μανώλη Μουσουράκη που ήταν στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Τον Πάνο Μπουρνά που με ανέχτηκε το τελευταίο δύο ώρο στα απόλυχαμα κουμπάκια του ήχου. Από τον Νίκο Ζαρεβά που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε καλή συνέχεια στην ακρόαση. Έρχεται Fight Club. Εμείς τα λέμε αύριο πρώτα ο Θεός στις 8 με το δεύτερο ημίχρονο του φιλικού του Ολυμπιακού με την Ράκοφ, αλλά μετά τις 9 με πολύ πολύ ρεπορτάζ. Να είστε καλά.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
7: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
8: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
7: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
8: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
9: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά? Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα, cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
10: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξεχαστή. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις into bed. Η E2Pet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
2: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να κατανοήσω προς τι όλος αυτός ο κλαθμός, ο οδυρμός, η συγκίνηση, ο εντυπωσιασμός. Οκ. Ένα παιχνιδάκι. Ένα παιχνιδάκι, λίγο σας παίρνει ακόμα, όπως και με το πράσινο ακροτήρι, και προχωράμε. Τίποτα παραπάνω.
1: Εντάξει, όταν βλέπεις ότι ο νονός σε φροντίζει, κλαις από χαρά. Δηλαδή, όταν βλέπεις, ας πούμε, ότι το VAR είναι διατεθειμένο να κάνει rewind και να φτάσει μέχρι τον προηγούμενο αγώνα της Αιγύπτου, πας και ανακαλύψει μια παράβαση, είναι συγκινητικό να σε φροντίζει ο νονός εσύ. Να σε σπρώχνει ο νονός όλη τη διοργάνωση. Είναι ωραίο.
0: Ήρθα ήρεμα και ωραία.
1: Ήρεμος
0: και
1: εγώ είμαι. Δεν
0: έχω ήρεμα. Αλλά,
1: δεν είμαι από μικρό παιδί Αίγυπτος δηλαδή.
0: Αλλά με αυτά που ακούω. Με αυτά που ακούω θα πρέπει να αλλάξει εδώ η ιστορία. Είδες άμα δεν είναι ωραίο το VAR, είδες άμα δεν είναι ωραίο.
1: Εσύ να τα βλέπεις αυτά. Εσύ να τα βλέπεις αυτά που είσαι against modern football.
0: Άμα δεν είναι ωραίο.
1: Ξαφνικά πώς αγαπήσατε το VAR εσείς οι against modern football. Τρομερά πράγματα. Πώς λατρέψατε το VAR.
0: Τέλος πάντων. Οπότε αφού έτσι ξεκινήσουμε με το βασικά. Φυλάκια από τον μπαμπά σας. Εντάξει, θα ξεκινήσουμε από αυτό που είναι το βασικό.
1: Τον Εφαντίνο εννοείς.
0: Θα μείνουμε σε αυτό.
1: Ο Παπετία.
0: Φυλάκια από τον μπαμπά σας. Στέλνει φυλάκια.
1: Είσαι περήφανος δηλαδή όταν η Αργεντινή κερδίζει με σπρόξιμο. Είναι πολύ απλή ερώτηση. Είσαι ένας χαρούμενος οπαδός σήμερα. Ρωτάω. Καταρχάς πρόχτηκε η Αργεντινή ή όχι.
0: Όχι.
1: Οπότε τελειώνει η κουβέντα.
0: Η θεωρία λοιπόν ότι η θεωρία σου. Είναι η εξής. Είναι η θεωρία όλων τέλος πάντων των παιδιών που έχουν αυτή τη θεωρία.
1: Okay.
0: Η θεωρία σου λοιπόν είναι ότι εάν μέτραγε εκείνο το 0-2, μετά θα γίνει 0-3, σωστά.
1: Όχι, δεν έχω καμία θεωρία. Λέω, μετρήστε τον γκολ το οποίο μπήκε και ας δούμε το παιχνίδι. Μην ψάχνουμε.
0: Ωραία, έγινε 0-2 μετά. Έχεις κάποιο πρόβλημα. Έγινε 0-2 μετά από 5 λεπτά. Συνέβη. Έγινε
1: 0-2. Έγινε 0-2, ναι.
0: Ωραία. Ποιο είναι το θέμα, ότι θα ήταν 0-3.
1: Δεν το γνωρίζει κανείς. Μπορεί να ήταν και 0-3. Mm-hmm. Μπορεί.
0: Okay.
1: Τι να σου πω.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ναι, τι να σου πω.
0: Λογικό μου ακούγεται.
1: Ας μετράνε τα γκολ που μπαίνουν, χωρίς να ψάχνουμε να ανακαλύψουμε πράγματα, σώνει και τι να τα ακυρώσουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης δεν μπορούν οι φωνές μας και η ανησυχία μας για διαφθορά να είναι επιλεκτική μόνο για την Αμερική. Θέλω να πω, όταν υπάρχει κάτι, ακόμα και σε ομάδα που συμπαθούμε ή υποστηρίζουμε.
0: Άρα σε μια ομάδα.
1: Εσύ διαφωνείς ότι υπάρχει, οπότε τελειώνει εδώ η κουβέντα.
0: Σε μια ομάδα. Όχι, μα να το συζητήσουμε, αλλά να έχουμε επιχειρήματα.
1: Επειδή το επιχείρημά μου είναι λοιπόν ότι δεν μετρήσαν ένα γκολ και τη γυρίσαν πίσω να ανακαλύψουν να βρουν κάτι. Αυτό είναι το επιχείρημά μου. Αν διαφωνείς.
0: Είναι σωστό αυτό που έγινε λάθος.
1: Ποιο?
0: Είναι σωστό αυτό που έγινε λάθος. Να το πω διαφορετικά. Ναι. Εάν δεν είχε μπει γκολ, αν είχε γίνει οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Κανονικά θα έπρεπε να έχει δοθεί φάουλ σε αυτή τη φάση. Πίστευε ότι θα έβγαινε κόρνερ, έβγαινε out, γινόταν οτιδήποτε. Είναι φάουλ, ξεκινήσουμε από αυτό.
1: Αυστηρό για μένα.
0: Είναι αυστηρό φάουλ.
1: Είναι για μένα αυστηρό, ναι.
0: Άρα είναι αυστηρό φάουλ, δεν ήταν φάουλ καν του Μπαλογκάν με τη λογική σου. Εδώ πέρα υπήρχε ολόκληρο πάτημα.
1: Και του Μπαλογκάν υπήρχε πάτημα.
0: Ναι. Άρα αυτό γιατί του Μπαλογκάν λοιπόν ήταν φάουλ και αυτό δεν ήταν φάουλ.
1: Γιατί συζητάμε για τον Μπαλογκάν τώρα.
0: Γιατί μιλάμε για μια διαφάση πατήματος στο πόδι και μου λες ότι αυτή η φάση δεν ήταν φάουλ. Ήταν αυστηρό φάουλ ακόμα.
1: Ήταν αυστηρό φάουλ, ναι. Ήταν αυστηρό φάουλ, έγινε πίσω, άλλαξε φάση, συνεχίστηκε, πέρασε μισό λεπτό, βγήκαν στην κόντρα οι άλλοι, βάλανε ένα γκολ και ξαφνικά, ας πούμε, υπήρχε μια πρεμούρα από το VAR να ψάξουμε με rewind να βρούμε τι μπορεί να έγινε κάνα λεπτό πριν. Αλλά εφόσον διαφωνείς, δεν χρειάζεται. Δηλαδή, εγώ σε ρώτησα. Εφόσον διαφωνείς, τελειώνει η κουβέντα.
0: Εντάξει, η Αργεντινή σπρώχτηκε λοιπόν. Άρα δεν ήταν λοιπόν σωστό. Όπως εξακολουθώ, θα διατηρήσω την ηρεμία μου όπως πάντα. Πιστεύεις λοιπόν ότι μια ομάδα με 9 τσουρουκάδες, τον Σαλάχ και τον Χασάν, ήταν καλύτερη και ήταν δίκαιο σήμερα να, από το παιχνίδι ολόκληρο να προκριθεί η Αίγυπτος, που δηλαδή πιστεύεις ότι προκρίθηκε. Η χειρότερη ομάδα από τις δύο.
1: Από πότε μετράει το αν έχει μια ομάδα τσουρουκάδες?
0: Σε ρωτάω. Στην ερώτηση, απάντηση και μετά ερώτηση.
1: Ρωτάω λοιπόν εγώ με τη σειρά
0: όχι,
1: μου.
0: Όχι, δεν ρωτάς, απαντάς πρώτα και μετά ρωτάς.
1: Όχι, καταρχάς δεν είμαστε στο δικαστήριο. Δεν υπάρχει απάντηση.
0: Όχι, γιατί ξεκίνησα αντί να μιλήσω το παιχνίδι να αρχίσει και είπες αυτό. Οπότε αφού διάλεξε αυτό το δρόμο, αυτό. Πάμε αυτό το δρόμο.
1: Και σε ρώτησα κάτι. Πάμε μου απαντάς λοιπόν δρόμο. Ότι δεν συμφωνείς και τελειώνει κουβέντα εκεί. Mm-hmm. Δεν μπορώ να σου αλλάξω γνώμη, δεν μπορώ να αλλάξω γνώμη. Οπότε πες αυτό που έχεις
0: να πει. Μα δεν είναι θέμα γνώμης.
1: Τι θα πει 9 τσουρουκάδες και ο Σαλάχ με του, δηλαδή, αυτό είναι επιχείρημα από το
0: σπίτι. Αυτό είναι. Αυτό
1: τότε
0: είναι...
1: να μην κατεβαίνουν να παίζουν οι ομάδες, να λέμε πώς είναι η χρηματιστηριακή αξία από εδώ και πώς από εκεί.
0: Εγώ
1: και
0: δεν είπα αυτό.
1: Να
0: εγώ δεν είπα
1: ποια
0: αυτό.
1: Ομάδα έχει τσουρουκάδες και ποια έχει παλαδόρος. Αυτή που έχει παλαδόρος θα περάσει.
0: Δεν είπα αυτό. Προσπαθείς να βρεις επιχείρημα το οποίο καταρρύπτονται το ένα πίσω από το άλλο. Και σου λέω, σε ένα παιχνίδι στο οποίο τα 100 λεπτά που διήρκησε συνολικά, τα 95 κυριάρχησε η μία ομάδα. γιατί ντε και καλά έπρεπε να προκριθεί άλλη. Δηλαδή, που, με βάση το ένα σφύριγμα που δεν δόθηκε.
1: Αν άξιζε να πετύχει ένα γκολ που του ακυρώσανε, μπορεί και να άξιζε να περάσει.
0: Άρα, τελικά, σύμφωνα λοιπόν με αυτό το γκολ το οποίο θα λένε οι Αιγύπτιοι στα δισέγγονά του, έτσι. Άρα, αυτό το γκολ λοιπόν που του ακύρωσε, αυτό ευθύνεται για όλους. Και δεν έχει γίνει τίποτα άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό μου λες.
1: Διαιτητικά, αν έχει γίνει κάτι άλλο.
0: Λέω, σε αυτό το παιχνίδι αξίζει λοιπόν να σταθούμε, δηλαδή από το παιχνίδι αυτό των 100 λεπτών που είδαμε. Εντάξει. Με τον υπέροχο Σουμπίρ, με τον καταπληκτικό Σαλάχ, με το υπέροχο δεύτερο γκολ, το οποίο ακυρώθηκε, ήταν μια φανταστική κατεβασιά της Αιγύπτου, με το υπέροχο 0-2 τους. Και μετά με το τρομερό ντεμαράζ της Αργεντινής που γυρίζει αυτό το παιχνίδι όπως το γυρίζει, με το ψοφί με το Λαοτάρο Μαρτίνες να βγάζει σέντρα καλύτερη από τον Μάξι Ροντρίγκες. Λοιπόν, άρα με αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε και να σταθούμε και να τελειώσουμε στο ότι σπρώχτηκε η Αργεντινή, γαμώ το διάολο, γιατί δεν έπρεπε να γυρίσει πίσω το ΒΑΡ και δεν έπρεπε να κυρωθεί τον κόλ της Αιγύπτου και θα έπρεπε να έχει περάσει η Αίγυπτος. Πιστεύω ότι αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να συζητήσουμε από αυτό το παιχνίδι.
1: Το πιο γελίο επιχείρημα στο ποδόσφαιρο, το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές και στην Ελλάδα σε παιχνίδια από μια ομάδα που έχει κερδίσει 3-0, αλλά να έχει σφάξει το γόνατο τον αντίπαλο, είναι ακριβώς αυτό που λες. Είναι δηλαδή το. Μα καλά, δεν βλέπετε τα γκολ που βάλε με το άλλο. Ναι, αλλά το γκολ, ας πούμε, που μπήκε το offside το πρώτο, το βλέπουμε ή δεν το βλέπουμε. Το πέναλτι που δεν δόθηκε, το βλέπουμε ή δεν το βλέπουμε. Είναι γελίο επιχείρημα να λέμε ναι, αλλά η επική ανατροπή. Όταν έχει προηγηθεί κάτι, που κατά την ταπεινή μου άποψη ήταν ένα γκολ το οποίο έπρεπε να μετρήσει. Αλλά εφόσον διαφωνείς, ξαναλέω, δεν θα σε πείσω και δεν θα με πείσεις για την ορθότητα του σφυρίγματος ή όχι. Οπότε πάμε παρακάτω και να πούμε για την επική επιστροφή της Αργεντινής και τα τρία φοβερά γκολ. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Εγώ δεν έχω να πω κάτι. Το πρώτο στην αρχή, εσύ, Μάνος, εγώ δεν είχα να πω κάτι περισσότερο.
1: Μα και εγώ δεν είχα. Σε ρώτησα κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Αν πιστεύεις ότι αυτό το γκολ έπρεπε να μετρήσει ή όχι. Μου λες ότι καλώς ακυρώθηκε και πάμε παρακάτω. Ναι. Ούτε ήρθα να σου μανουριάσω, ούτε να σου φωνάξω, ούτε να σε πείσω για κάτι το οποίο δεν πιστεύεις. Αυτό.
0: Μπάσε ναι. Ετός. Κατά τα λοιπά. Είναι τρομερό ότι η Αργεντινή δεν μπορεί να πάει πολύ παραπέρα με αυτή την ομάδα που έχει. Έτσι είναι φανερό. Μιλάμε για ένα αδιανόητο σκορποχώρι πίσω. Μιλάμε για σκορποχώρι τώρα, έτσι. Το οποίο τρώει 2-2 τα γκολ από ομάδες οι οποίες δεν θα έπρεπε να πλησιάζουν στην περιοχή της. Βλέπε πράσινο ακροτήρι καλή ώρα. Για το οποίο φταίει η άμυνά της. Για το οποίο φταίνε η ανύπαρκτη αμυντική της χαφ. Δεν έχει έναν κανονικό αμυντικό χάφερ η Αργεντινή. Σήμερα τον υποδίθηκε ο Παρέδες. Ευτυχώς σε κάποια φάση έκανε και ένα καλό κόψιμο. Η Αργεντινή, από όλα τα αρνητικά μαζεμένα, έχει την ατυχία μέχρι το σημείο αυτό, η δυστυχία μάλλον, να έχει τον Εμιλιάνο Μαρτίνες σε ένα κακό τουρνουά, σε αντίθεση με το προηγούμενο τουρνουά, στο οποίο ήταν καλός. Ο Μαρτίνες είναι κακός. Δεν έχει καλές εξόδους, τρώει τα γκολ, δεν καλύπτει γενικώς. Ό,τι γκολ είναι να φάει ο Μαρτίνες, το έχει φάει. Την έχει σώσει ο Ρομέρο μπροστά και πίσω αρκετές φορές. Ο Μέση προσπαθεί να κάνει αυτά που κάνει, είναι φανερό, έχουν βαρύνει τα χρόνια, φαίνεται αυτό. Δεν έχει έκρηξη ο Μέση, φαίνεται. Δεν έχει έκρηξη, παρότι μια σε μια-δυο φάσεις μπορεί.
1: Αυτό δεν είναι ότι δεν έχει έκρηξη, είναι ότι έχει λιγότερες εντάσεις από προηγούμενα χρόνια.
0: Παιδί, δηλαδή, μα περπατάει, οι αριθμοί το λένε, το 65%. Ο Μέση κάνει περίπου 6,5 χιλιόμετρα στο παιχνίδι. Άντε, ας πούμε και δύο αριθμούς. Από αυτά τα 6,5 χιλιόμετρα, τα 4 είναι περπατητά. Οπότε καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
1: Δεν χρειάζεται να τρέξει παραπάνω. Δεν χρειάζεται να μαρκάρει, δεν χρειάζεται να λάβει μέρος στο ανασταλτικό παιχνίδι της Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Τη στιγμή που χρειάστηκε, που τον πήγε δεξιά ο Σκαλόνι, ναι, στο κομμάτι εκείνο, ήταν το κομμάτι που η Αργεντινή άρχισε, ναι, να φτιάχνει.
0: Ναι, παιδιά.
1: Έφυγε από την κυκλοφορία, έφυγε από τον άξονα που είχε πολύ κόσμο, πήγε στην άκρη που είχε λιγότερο κόσμο, έκανε δύο κούρσες, έφτιαξε μια ευκαιρία που την έχασε ο Λαουτάρο με το γύρισμα που έκανε και την κεφαλιά. Και συνέχεια ήταν εκεί στην καρδιά της περιοχής με στην Αναμπομπούλα να πάρει τον ριμπάουντ να βάλει τον γκολ. Δεν χρειάζεται να τρέξει παραπάνω. Αυτό είναι η εξυπνάδα ενός παίχτη που ξέρει πώς να διαχειριστεί τα τρεξίματά του. Δεν θα κάνει άσκοπα πράγματα, ας πούμε, για να δείξει τι. Θα κάνει τα τρεξίματα που πρέπει να κάνει στην ηλικία που βρίσκεται. Και ειδικά βλέποντας μπροστά του ότι υπάρχει ενδεχόμενο παράτασης. Κάνει συντήρηση.
0: Αυτό οπωσδήποτε το σκέφτονταν όλοι, είναι δεδομένο ότι το σκέφτονταν. Μου είναι πραγματικά κατανόητο, σε σημείο που να αρχίζω να πιστεύω στη μεταφυσική, ότι αυτό το ψοφί με το όρθιο που λέγεται Λαουτάρο Μαρτίνες, αυτός ο άνθρωπος ο οποίος σέρνεται σε ολόκληρο το Μουντιάλ και μπήκε σε ένα παιχνίδι επίσης τόσο πολύ κρίσιμο και σερνότανε, είναι τρομερό, σερνότανε ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Σερνότανε μέχρι το σημείο που στο τέλος, που είχε πάρει την μπάλα και πήγε εκεί λίγο αριστερά προς το κόρνερ και έκανε τσαλιμάκι στον Αιγύπτιο, να λέω, να παρακαλάω μέσα του, χώστου μια κλωτσιά να τον ξαπλώσεις, του Λαουτάρο. Λοιπόν, πώς γίνεται, θέλω να μου εξηγήσεις, αυτό το ψοφίμι, αυτό το ψοφίμι να βγάλει ενστάσει από θέση δεξιού εξτρέμ αυτή τη σέντρα. Εξήγησέ μου.
1: Εντάξει, το ότι είναι ψοφίμι σημαίνει ότι ξέχασε την μπάλα.
0: Είναι εκτός του βελιδιακού του, πώς να το πω.
1: Και το χαλασμένο ρολόι δύο φορές τη μέρα λέει τη σωστή ώρα. Θέλω να πω κάτι μέσα στην, ξέρεις, στην μετριότητά σου ή στην απαλλεψιά σου, κάτι καλό μπορείς να το κάνεις.
0: Τρομερό. Τρομερό. Τρομερό. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, η Αργεντινή δεν ξέρω, πραγματικά έχει κάνει δύο. Πώς να το πω. Ξέρετε, όταν τελειώνει το παιχνίδι και πετάνε το Μέση, δηλαδή όταν πανηγυρίζεις με κλάματα γιατί βγαίνεις το πράσινο ακροτήριο και ξανακλαίς μετά όταν έχεις περάσει την Αίγυπτο, καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως χαμηλώνεις τον πήχη των φιλοδοξιών σου. Βεβαίως κλαίς γιατί σου βγαίνει το συνέστημα της στιγμής, θα πει κάποιος. Εγώ θα πω ναι, σωστά, αλλά ταυτοχρόνως ισχύει και ότι καταλαβαίνεις προφανώς ότι οι δυνάμεις σου δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ παραπάνω. Και αυτό σημαίνει ότι απέναντι σε μια δύσκολη ομάδα η Αργεντινή θα πρέπει να κάνει τρομερή υπέρβαση πλέον για να κάνει κάτι. Και αυτή την υπέρβαση πρέπει να την κάνει ο Μέση, γιατί δεν μπορεί να την κάνει και κανένας άλλος. Και κανένας απολύτως άλλος. Με τον τρόπο που παίζει ούτως ή άλλως η Αργεντινή. Το έχουμε πει, δεν ξέρω αν το έχουμε συζητήσει και πιο αναλυτικά. Αυτό το οποίο κάνει η Αργεντινή είναι όλο, ξέρεις. Αν δεν περάσει μπάλα το πόδι του Μέση, δεν κάνουμε τίποτα. Σήμερα λίγο λιγότερο από τα υπόλοιπα παιχνίδια. Γιατί έβαλε τον Ταλιαφίκο μέσα αντί για τον Μεντίνα. Τον οποίο Ταλιαφίκο βέβαια δεν τον έβαλε για την επίθεση. Τον Ταλιαφίκο τον έβαλε γιατί ήταν ο Σαλάχ από εκεί. Και σου λέει από το να κάνει άλογο το Μεντίνα, ας έχουμε έναν που είναι λίγο στα κυβικά του και είναι λίγο πιο γρήγορος. Μπας και γίνει η δουλειά και βοήθησε τέλος πάντων και αυτά. Είστε πραγματικά τραγελαφικοί όσοι μιλάτε για σπρώξιμο στο προηγούμενο Μουντιάλ, έτσι. Είστε πραγματικά τραγελαφικοί. Δεν θέλω να πω κάποια άλλη έκφραση πιο βαριά. Θα μείνω σε αυτήν. Είστε κωμικοί. Λοιπόν, άρα στήθηκε το τέταρτο του Κολομουανί. Σωστά. Σωστά. Έγινε. Έγινε, παιδιά. Αυτά. Επιστρέψτε. Φάτε κανένα σούσι. Λοιπόν, τι άλλο. Ήταν εντυπωσιακά καλός ο Χασάν μέχρι που βγήκε της Αιγύπτου. Έχω δει, δηλαδή, ήταν μακράν ο κορυφαίος παίχτης της ομάδας του. Σαλάχ κοντά του. Αλλά αυτό που είχαν χασά με την μπάλα στα πόδια ήταν Βραζιλιάνοι. Κατά τον έβλεπα αυτό που παίξει στη Βραζιλία, θα έλεγε ναι, ρε φίλε. Δηλαδή, ξέρω, μάλλον είσαι Βραζιλιάνο εσύ. Δεν ξέρω, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Κατά τα λοιπά, μέτρια Αίγυπτο. Του χαρακτήρισα ολίγη του. Η Αίγυπτο ήταν μια μέτρια ομάδα. Με ένα τερματοφύλακα λίγο πάνω από τη βάση. Μια μέτρια ομάδα με μια μέτρια άμυνα. Μέτρια αμυντικά χαφ. Τον Χασάν και τον Σαλάχ. Καλά, και τον Μαρμού, ο οποίο όπω πήγε αλλαγή έτσι. Τον Μαρμού τον γνωρίζουμε. Συγκινητική σε όσο έκανε ό,τι έκανε. Το περίεργο είναι το εξής. Η Αίγυπτος δεν έφαγε γκολ στο πρώτο ημίχρονο που η Αργεντινή είχε παραγωγή φάσεων και έφαγε γκολ στο τελευταίο τέταρτο. Από το 45 μέχρι το 75 η ομάδα η οποία κυνηγά είναι στο 0-1 και βρίσκεται μετά στο 0-2 δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Μισή ώρα. Και ξυπνάει στο τελευταίο τέταρτο. Και εκεί που λες ότι η Αίγυπτος, αφού ρε φίλε 75 λεπτά δεν έχουμε φάει γκολ, δηλαδή τα γλιτώσαμε στο πρώτο ημίχρονο, τα γλίτωσαν στο πρώτο ημίχρονο. Έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσα να έξω εγώ 2-1 το σκορ. Ή θα έπρεπε ίσω να είναι 2-1 το σκορ. Λοιπόν. Και λες τα γλιτώσαμε μέχρι το 75 και τα τρώσε στο τελευταίο τέταρτο. Εντάξει, τι θα κάνεις. Football bloody hell, που λέγανε και κάποιοι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι εννοείται, παιδιά, λανθασμένο παιχνίδι της Αιγύπτου. Δεν ξέρω τι εννοείται λανθασμένο παιχνίδι της Αιγύπτου. Αν θέλετε να μιλήσετε κάτι, να λέτε κάτι το οποίο να βγάζει νόημα,
1: φαντάζομαι
0: είμαστε εδώ για να σας ακούσουμε.
1: Φαντάζομαι εννοούν ότι ενώ φόρτωσε παίχτες από τη μέση και μπροστά η Αργεντινή,
0: ναι,
1: ο Χασάν από τον πάγκο δεν πρόσθεσε έναν ακόμα αμυντικό. Δηλαδή βγαίναν στις επιθέσεις και ήταν 4-4, ήταν 3-3. Δεν είχε υπεραριθμία η άμυνα της Αιγύπτου, όπως θα έπρεπε να έχει μια ομάδα που θέλει να κρατήσει ένα σκορ.
0: Η Αργεντινή φόρτωσε παίχτες με τη διαφορά ότι αν το δεις πρακτικά. Δηλαδή, ο Άλβαρες, ο οποίος είχε στο παιχνίδι τόσο εξαφανίστηκε, τραβήχτηκε πίσω σε ένα ρόλο χταροδεκαριού.
1: Ναι, αλλά ανέβασε τη μεσαία γραμμή, ναι, η οποία πατάγαν συνέχεια την αντίπαλη περιοχή και υπερτερούσαν αριθμητικά κάποια στιγμή στην περιοχή της Αιγύπτου. Σε φάσεις που γινόντουσαν, υπερτερούσαν αριθμητικά.
0: Μα είναι και ο λόγος που δέχτηκε το 0-2 η Αργεντινή, σου θυμίζω, διότι έπεσε ο Ρομέρο Σέντερφορ. Ναι. Είχε βάλει το Ρομέρο Σέντερφορ μπροστά.
1: Μετά λοιπόν το 0-2, φαντάζομαι αυτό που εννοεί ο φίλος και εγώ αυτό είδα στο παιχνίδι, ότι εκεί δεν θέλει τροπή. Εκεί προσθέτεις παίχτες στην άμυνα και κρατάς το σκορ. Δεν χρειάζεται δηλαδή να παραμείνεις με την μία διάταξη στην άμυνα. Βάζεις και έναν ακόμα αμυντικό, αφού βλέπεις ότι όλα τα χαφ της Αργεντινής είναι όλοι στην περιοχή της Αιγύπτου. Σε σέντρες, σε κεφαλιές, σε αναπομπούλες, έχει κόσμο η Αργεντινή μπροστά. Προσθέτεις και εσύ κόσμο. Αυτό εγώ αντιλαμβάνομαι ότι λέει ο φίλος εδώ με το μήνυμα που στέλνει.
0: Ενδεχομένως, αν εννοεί κάτι άλλο, να μας το πει. Εν πάση περιπτώσει. Το παιχνίδι της Αργεντινής γενικώς το ξέραμε και το έχουμε δει, ξέρετε, μέσα στα χρόνια ότι είναι αρκετά άναρχο. Νομίζω στη φάση που είμαστε είναι όσα έρθουν και όσα πάνε. Όσα έρθουν και όσα πάνε, η Αργεντινή καλός κακός, με μόνη εξαίρεση την υπέρβαση, και αυτό το λέμε επειδή είναι ο Μέση στην ομάδα, αλλιώς δεν θα υπήρχε καμία τέτοια αναφορά προφανώς. Δηλαδή, αν ήταν η ίδια ομάδα χωρίς το Μέση, δεν θα γινόταν και καμία κουβέντα, ούτε για αστείο δηλαδή. Η ομάδα αυτή δεν είναι για να πάει πολύ παραπέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι όπως παίζει δεν είναι για να πάει πολύ παραπέρα και όπου πηγαίνει και μέχρι όπου φτάνει οφείλεται κυρίως σε έναν συγκεκριμένο άνθρωπο. Λοιπόν, ναι, η κούρσα του Χασάν, ναι, αυτό λέω παιδί, είναι αριστούργημα η κούρσα του, δεν το συζητάμε, και η ασίστ του Σαλάχ είναι και το τελείωμα, όλα είναι αριστούργημα στο Ακύρο Θέγκολ της Αίγυπτου. Τι να λέμε τώρα. Όχι το τρίτο, το πιο χαρακτηριστικό για τη θλιβερή εικόνα της άμυνας και της αμυντικής λειτουργίας της Αργεντινής είναι το δεύτερο γκολ. Στο οποίο δεύτερο γκολ πηγαίνει ο Παρέδες, Κοτζάμ Νταμάρη, 2 μέτρα, προσπαθεί να σπρώξει το Σαλάχ να πάρει κάρτα να πέσει κάτω. Δεν μπορεί καν να τον σπρώξει. Και κάθονται μετά 3 παίκτες και ακολουθούν τον. Ποιος ήταν που έβγαλε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν που έβγαλε τη Σέχα, σαν ήταν πάλι. Δεν θυμάμαι. Τον ακολουθούν 3, έρχεται ο Ζήκο από πίσω μόνος του. Μόνο του, θα το βάλει.
1: Εκεί είναι το χειρότερο όλων, δεν είναι στο σπρώξιμο που δεν καταφέραν.
0: Είναι το Λισάντο Μαρτίνες, δεν ξέρει που πατάει και που βρίσκεται.
1: Είναι ότι ο Λισάντο Μαρτίνες, ο Ζήκο έχει έρθει, έχει πάρει φόρα, έχει μπει στην περιοχή και ο Λισάντο Μαρτίνες δεν έχει μια ματιά να δει αν υπάρχει παίχτη στην πλάτη του. Για μένα εκεί είναι το μεγαλύτερο, ας πούμε, δείγμα του αμυντικού ότι να είναι εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι δεν καταφέρουν να κάνουν φάουλ στον Σαλάχ ή οποιονδήποτε άλλον. Είναι ότι στο κόψιμο ενός παίχτη της Αιγύπτου στην αντίπαλη περιοχή. Ο Λισάντο Μαρτίνες δεν καταδέχεται καν να δει πού είναι ο αντίπαλος του. Τον χάνει τελείως. Δηλαδή παίζει με πλάτη στον αντίπαλό του. Πώς σου πω.
0: Ναι.
1: Παίζει με πλάτη. Δηλαδή δεν έχει να πει κάτι. Ένας αμυντικός ο οποίος παίζει με πλάτη στον αντίπαλο που υποτίθεται ότι έχει να μαρκάρει. Τι να λέμε άλλο. Ούτε στο μπάσκετ το κάνει αυτό να παίζει με πλάτη. Δηλαδή σαν να κάνει box out για να πάρει το rebound ήταν εκεί πέρα. Αυτό. Δεν ήταν για να το
0: κάνει. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν στο παιχνίδι αυτό. Οπότε. Με αυτό το τεράστιο ζόρι η Αργεντινή κατάφερε τελικά να αποκτηθεί. Βεβαίως, για να τα λέμε όλα και ευτυχώς κιόλας λίγο που προκρίθηκε η Αργεντινή και δεν αναγκάστηκε να παίξει παράταση, στην οποία παράταση βεβαίως θα μπορούσε και να αποκλειόταν, έτσι, αλλά λέμε ότι θα παίζε παράταση και θα μπορούσε να προκριθεί, ξεπερνώντας, θυμίζω βεβαίως, το κομμάτι FIFA Mafia, έτσι, η οποία μαφία της FIFA και ο κύριος Ιφαντίνο είχαν δώσει 2 μέρες παραπάνω στους ξεκούρους της Αιγύπτου. Έτσι, αλλά αυτά δεν τα λέμε. Mm-hmm. Δεν τα λέμε γιατί δεν έχουν καμία σημασία. Σιγά σου λέει 2 μέρες. Τι είναι 2 μέρες παραπάνω. Είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Λοιπόν, και τώρα, από εδώ και πέρα, μια που βλέπουμε και εικόνα από το ζέσταμα για το Ελβετία-Κολομβία, οι Αργεντινοί φαντάζομαι ότι παρακαλά να προκριθούν οι Ελβετοί. Διότι αν προκριθούν οι Κολομβιανοί θα γίνει Latin America αίμα κι άμμος, που είναι τελικός, όπως καταλαβαίνετε. Δύο τελείως διαφορετικά παιχνίδια. Άλλο να παίζεις, πώς το λένε, με τον Εμπολό, είναι η αλήθεια, ο Σονάχη και τον Ακάντζη, και άλλο να παίζεις απέναντι στο Λουίς Δίας. Τέλος πάντων, θα το δούμε αυτό το παιχνίδι. Σε λίγο θα δούμε το πρώτο του ημίχρονο, τουλάχιστον εδώ παρέα. Και βλέπουμε τι άλλο θα γίνει. κάνοντας ένα stop και πηγαίνοντας πίσω, κάποιος να παραφέρουμε, λέει, το χιούμορ του κυρίου Γιάννη. Το χιούμορ του κυρίου Γιάννη, και ο κύριος Γιάννης γέλασε πάρα πολύ, θέλω να πω. Παρακολούθησε σχεδόν όλα τα βίντεο της περίπτωσης που στην αρχή ήταν κωμική και τώρα πια έχει γίνει πολύ στενάχωρη, του κύριου Σπιντ, ο οποίος χθες, επιχειρώντας να φτιάξει τα βίντεο της καριέρας του, έκανε ότι έκλαιγε με την κάμερα, τον τραβάει γκροπλάν. Ήταν ένα από τα πιο αστεία πράγματα που έχω δει, αλήθεια. Έκανε ότι έκλαιγε στις κερκίδες. Μετά, επειδή δεν του έφτασε, είδε ότι πήγε καλά το βίντεο, λέει, ας φτιάξουμε και ένα δεύτερο βίντεο να κλαίω και μέσα. Από τους εσωτερικούς χώρους, τέλος πάντων. Λοιπόν, και αφού τράβηξε και το δεύτερο που έκανε ότι έκλαιγε, φυσικά επειδή δεν έκλαιγε, είχε πάντα μπροστά τα χέρια του για να μην φαίνεται το πρόσωπό του, γιατί έτσι είναι οι σωστοί απατεώνες. Λοιπόν, μετά, νομίζω ότι δεν ξαναπαρακολουθούν τα social media οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, ή είναι απλώς καραγκιόζ, δεν ξέρω τι από τα δύο έγινε. Το είδες το βιντεάκι με το αυτοκίνητο?
1: Όχι.
0: Έφτασε, είχε 3-4 βίντεο που πήγε να αρπαχτεί και καλά, βγαίνοντας έξω από το γήπεδο, επειδή κάποιος του είπε κάτι για τον Κριστιανό. Αυτό που καμιά φορά μεταξύ μας, χαχά, χουχού, αγαπητικό σου και αυτά. Δηλαδή, στην περίπτωση του Σπιντ, είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Κάνει δηλαδή πραγματικά σαν κόμμενα που στήξανε τον κόμμενό της. Ακριβώς αυτό όμως. Και πήγε και κάνει αρπαχτή. Βεβαίως δεν έκανε τίποτα, ξέρετε. Γύρναγε την γνωστή φάση και τράκαρε πάνω στους δύο μπράβους του. Αυτό έκανε. Στην πραγματικότητα, όλο στημένο, σκηνοθετημένο. Και μετά τσαντίστηκε πάρα πολύ, λοιπόν, γιατί του έδειξε, του είχε βάλει ένα παιδάκι όταν μπήκε στο αυτοκίνητο. Άλλα βίντεο αυτό, έτσι. Είναι διαφορετικά βίντεο όλα αυτά, θέλω να σου πω. Του βάλε μια φωτογραφία του Κριστιάνου λίγο αλλοιωμένη, δεν φαίνονταν κιόλας καθαρά στο τζάμι του αυτοκίνητου. Και έσαι να χτυπάει και να ορίζεται, να χτυπάει ο μόνος του τζάμι του αυτοκίνητου, που εκεί πλέον, ξέρεις, έρχονται οι κύριοι με τις άσπρες ρόμπες και σε παίρνουν σιγά σιγά. Αυτά ήθελα να πω για τον κύριο αυτόν. Το συγκεκριμένο, με τον οποίο με κάποιο τρόπο συγχύρισε ο καγκολόμος, το οποίο σου φάγε γιούχα σήμερα μεγάλη, δεν κατάλαβα. Γιατί του πέρασε προφανώς από χθες και ήρθε σήμερα, δεν ξέρω, να δει, να αποκλειστεί ο Μέση.
1: Είναι επίτιμος. Γενικά, να πάρει τα 10 δευτερόλεπτα δημοσιότητας που θα μπορούσε και από αυτό το παιχνίδι.
0: Φαντάζομαι ότι τέτοιο πράγμα. Ένα από τα πράγματα τα οποία δεν προλάβαμε να συζητήσουμε χθες και το μάθαμε σήμερα, είναι ότι ο θλιβερός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, μάθαμε, μια που είμαστε κάπως στο παιχνίδι της Πορτογαλίας, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο, το Ρωμέν Μολίνα, είπε ότι πέρα από το εάν οι παίκτες Αργεντινής ήταν, ξέρω εγώ, τσαντισμένοι με τον Ρονάλντο ή οτιδήποτε άλλο, πράγμα το οποίο δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από πουθενά. Της Πορτογαλίας, συγγνώμη. Επισήμως από πουθενά, λέει ότι τα είχαν σίγουρα, λέει, με τον προπονητή τους, διότι, λέει, είχε κάνει, πώς τον παρακαλούσε τον Κριστιανό να του βρει δουλειά στη Σαουδική Αραβία. Με αυτό ασχολιόταν. Γιατί ξέρω, θα φύγει από την Εθνική και παρακαλούσε, λέει, τον Κριστιανό, τον παρακαλούσε να πάει στην Αλ-Νάσρ. Μέχρι να ανακοινωθεί ο Ποστέκογλου, τον παρακαλούσε. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν είναι περσόνα, ξέρετε. Είναι εύκολο να λέμε απλά είναι περσόνα. Γιατί υπάρχουν
1: για το σπίτι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν,
0: πάρα πολύ ενδιαφέρουσες περσόνες. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κάναν περσόνες. Το σημαίνει ο Μίστερ Μπίν. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, μου έχετε πρόσφυγε στο μυαλό. Είναι μια περσόνα. Αν ξέρετε, είναι μια επιτυχημένη περσόνα και είναι μια περσόνα με περιεχόμενο. Μπένι Χιλ. Λέω τώρα, μου έρχονται. Παράδειγμα, Μόντι Πάιθον. Είναι περσόνες με περιεχόμενο. Αυτό εδώ το πράγμα.
1: Καλά, μη συγκρίνεις τώρα ελιές με καρπούζια.
0: Ναι. Εντάξει, επειδή λέει ότι έχει περσόνα, ότι ας πούμε λέμε ότι είναι περσόνα, είναι εντάξει.
1: Καταρχάς, δεν είναι έτσι. Οι άνθρωποι που αναφέρεις είχαν ταλέντο. Ξεκινάμε από εκεί. Ναι, είχαν ένα ταλέντο να κάνουν κάτι. Στην εποχή του διαδικτύου δεν χρειάζεται να έχεις ταλέντο. Χρειάζεται απλά να κάνεις ακραία πράγματα ή να είσαι ακραίος καραγκιόζης για να μπορείς να έχεις απήχηση.
0: Όπως τα λέγαμε παλιά, Κώστα μου, στον Big Brother, να είσαι απλά εαυτό σου,
1: ή να είσαι ακραίος καραγκιόζης για να κάνεις ακραία πράγματα για να έχεις απήχηση. Mm-hmm. Οπότε μη συγκρίνουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ταλέντο. Mm-hmm. Ξέρω εγώ, ο Μίστερ Μπίν, ρόλ. Ναι, πάμε σε
0: δεύτερη, θα το πούμε, ναι.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Έντονες αντιδράσεις από Νετανιάχου αλλά και Αμερικανούς βουλευτές μετά τις δηλώσεις Τραμπ για την πώληση F-35 στην Τουρκία. Μιλώντας στο CNN, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Άγκυρα απειλεί την περιφερειακή ασφάλεια, απειλεί την Ελλάδα με πόλεμο, κατέχει τη μισή Κύπρο και επιδιώκει, όπως είπε, να καταστρέψει το Ισραήλ. Την ίδια ώρα, ομάδα Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών βουλευτών με επιστολές τους αποδοκιμάζουν την πόλη των F-35 στην Τουρκία, εκφράζοντας την αντίρρησή τους σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον τουρκομολογό του, ο Τραμπ δήλωσε ότι η πώληση των F-35 στην Τουρκία είναι κάτι που σίγουρα εξετάζουμε. Δείπνος στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, παραθέτει απόψε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα μαζί με τη σύζυγό του. Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές της Γαλλίας, που θα πραγματοποιηθούν το 2027, παρά την καταδικαστική απόφαση εις βάρος της από το εφετείο για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνελήφθη 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια σήμερα το μεσημέρι στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ο 66χρονος προκάλεσε σπινθήρες κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με γεωργικό μηχάνημα εντός οικοπαιδικού χώρου, με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς. Πρόστιμο 2.350 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό αυτοκινήτου, ο οποίος σε έλεγχο της τροχέας δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, ενώ παράλληλα βρέθηκε υπότροπος σε άλλες παραβάσεις και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, καθώς του είχε αφαιρεθεί. Οι αξιωματικοί της τροχιάς διαπίστωσαν τις παραβάσεις άμεσα μέσω της νέας ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων, που πλέον θα γίνεται μέσω ειδικών τάμπλετ. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
7: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
9: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
4: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Α, πέναλτι για την Αμερική. Έτσι, ας δώσουμε ένα. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο. Να το θυμίζουμε και είναι ο εξής. Μπαίνετε στο sportfm.gr. Πηγαίνετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, κλικάρετε το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Ανοίγει ο media player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ζωντανά. Βρίσκετε και την ενότητα on demand, αν θέλετε να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές. Και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων αναμήνυμα, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ramagia05@yahoo.gr. Οπότε δεν μπορείτε να το επιθυμείτε. Ωραία και ασφαλή εκεί, δεν χάνονται ποτέ. Μπορεί να αργούμε καμιά φορά να τα διαβάσουμε, μην προλαβαίνουμε, αλλά είναι εκεί. Όλα τα αξιόλογα mail θα διαβαστούν, έστω και ετεροχρονισμένα. Και από εκεί και πέρα, fightclub2.0 είναι αυτό που γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook. Το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube. Το ίδιο γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, έτσι ώστε να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, που έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί, ως μία λέξη. Γράφετε για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Δόξα του Γιαραμπή. TikTok δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα. Και να σας πούμε ότι η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, είχε ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, όπως το ακούτε με GK, Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μια σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα. Αυτά. Τώρα, για την Ελβετία Κολομβία τα έχουμε πει από χτες. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν είπαμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Πολύ φασαρία για ένα ξεβράκωμα ουσιαστικά. Και εγώ τώρα θα το πω όπως το νιώθω και το σκέφτομαι. Ευχαριστούμε το Βέλγιο, το οποίο έφτασε μέχρι εδώ και έκανε, ξέρεις, ό,τι έπρεπε να κάνει για να φτάσει να τελειώσει ο δρόμος του πάνω στην Ισπανία.
1: Ναι, μπορεί και όχι. Θέλω να πω, φτάνει μια ομάδα μέχρι εδώ. Περνάει αυτό που περνάει. Συσπυρώνεται. Βρίσκει πρωταγωνιστές από το πουθενά. Τα κάνει όλα αυτά με μια γενναία απόφαση να μείνει έξω De Bruyne.
0: Ναι.
1: Όπου δεν ανοίγει ρουθούνη.
0: Ναι.
1: Και μετά το 4-1 μοιάζει και απόλυτα δικαιολογημένη. Ή το ξεγράφουμε.
0: Το ξεγράψουμε.
1: Λες εσύ, έπεσε πάνω στην Ισπανία για να αποκλειστεί από την Ισπανία.
0: Νομίζω ναι. Θα σου πω το εξής. Όπως προχώρησε το τουρνά, δεν τις έχουμε αφιερώσει το χρόνο που έπρεπε.
1: Η Ισπανία, ας πούμε, έχει εντυπωσιάσει κανέναν και δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα σου πω τι γίνεται. Η Ισπανία, με έναν τρόπο, δεν έχει πάρει στα δημοσιεύματα, στα social media και στη γενικότερη ποδοσφαιρική ανάλυση, νομίζω, τον θόρυβο που της πρέπει. Και πιστεύω ότι κομμάτι αυτού το έχει επιδιώξει και η ίδια. Δηλαδή, η Ισπανία δεν είναι μια ομάδα φαντεζή όπως η Βραζιλία, δεν είναι καν ο Γιαμάλ φαντεζή στο Μουντιάλ αυτό. Mm-hmm. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, η αποτελεσματικότητά της είναι εκπληκτική. Κλείνει 5 παιχνίδια χωρίς να δεχτεί γκολ. Πηγαίνει καρφωτά από νίκη σε νίκη. Έχουμε στο μυαλό μας την πρεμιέρα με το πράσινο ακροτήριο. Okay. Από εκεί και πέρα, τι έχει ακολουθήσει. Έχει ακολουθήσει μια σειρά επιτυχών αποτελεσμάτων με τον ένα τραυματισμό, λίγο πιο αργά το ένα, λίγο πιο γρήγορα το άλλο. Οκ. Okay. Λοιπόν, με ένα ρόστερ το οποίο δίνει λύσεις στον Ντελαφουέντε, δηλαδή για παράδειγμα, χθες η Ισπανία είχε κομπλάρει σε ένα σημείο απέναντι στην Πορτογαλία. Δεν μπορούσε. Ο Γιαρθάμπαλ, ξέρω, δεν τα κατάφερε, δεν λειτουργούσε έτσι το σχήμα. Μπήκε ο Φεράν Τόρες, μπήκε ανάμεσα στις γραμμές των Πορτογάλων. Βοήθησε πολύ, έκανε άλλο παιχνίδι Αργεντινή, βγήκε η πάσα στο τέλος στο Μερίνο, το έβαλε τον γκολ. Είναι μια ομάδα με πληρότητα σε όλες τις γραμμές, νομίζω δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Έτσι. Και μια ομάδα η οποία λάου-λάου και χωρίς φωνές πηγαίνει. Νομίζω δεν υπάρχει άλλη ομάδα που δεν έχει δεχτεί γκολ. Υπάρχει.
1: Όχι. Ήταν το Μεξικό μέχρι το μάτς με την Αγγλία.
0: Θέλω να πω, δεν βλέπω.
1: Με ποιους έχει παίξει η Ισπανία?
0: Με ποιους έχει παίξει? Ωραία ερώτηση. Εννοείς πριν από το...
1: Πριν από την Πορτογαλία.
0: Πριν από την Πορτογαλία παίξαμε την Αυστρία.
1: Ναι. Όχι και η Ισπανία.
0: Μέτριο εμπόδιο.
1: Επιθετική ομάδα για να σου βάλει γκολ.
0: Μέτριο εμπόδιο. Και πριν από αυτούς έχει παίξει με το πράσινο ακροτήρι, με την Ουρουγουάη και με τη Σαουδική Αραβία. Σωστά.
1: Θέλω να πω ότι στην πραγματικότητα το πρώτο, ας πούμε, κάπως πιο μεγάλο εμπόδιο ήταν η Πορτογαλία στο δρόμο μέχρι εδώ.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν οι ομάδες προηγούμενες. Εντάξει. Δεν υπήρχε κάποια ομάδα. Η φετινή Ουρουγουάη ήταν χωρατό.
0: Ναι.
1: Το πράσινο ακροτήρι τίμιο έκανε τη δουλειά του, αλλά δεν είναι μια ομάδα που θα κατέβαινε για να διεκδικήσει νίκη απέναντι στην Ισπανία.
0: Σαουδική Αραβία, μη συζητάμε.
1: Μη συζητάμε και η Αυστρία με τρία μέτρια. Θέλω να πω, η πρώτη στα χαρτιά καλή ομάδα ανταγωνιστική, ξέρω εγώ, στο ύψος της Ισπανίας ήταν η Πορτογαλία. Την οποία κερδίζει με ένα γκολ στο τέλος.
0: Okay.
1: Δεν λέω ότι κακός έχει φτάσει μέχρι εδώ ή ότι δεν έχει καλή ομάδα. Λέω ότι δεν έχω δει. Περίμενα εγώ παραπάνω πράγματα από την Ισπανία σε επίπεδο θεάματος, κυκλοφορίας μπάλας, φάσεων, φαντασίας μπροστά, ποικιλίας κτλ.
0: Καλά λες, αφού δεν τα είδαμε στα πρώτα παιχνίδια, πώς θα τα δούμε τώρα? Στα πιο εύκολα δηλαδή.
1: Εκτός αν πηγαίνει με ένα μπούσουλα, ας πούμε, όλα για το αποτέλεσμα και ξέρεις, δεν μας ενδιαφέρει πώς θα παίξουμε. Εμείς έχουμε τις αρχές μας, έχει τις αρχές προφανώς. Έχουμε παίχτες να υπηρετούν στο πλάνο, τους έχουμε. Okay, δεν έχουμε κάποιον φοβερό και τρομερό για μάλλον να κάνει τη διαφορά, αλλά εφόσον η δουλειά γίνεται από τους υπόλοιπους, δεν τρέχει τίποτα. Το λέω διότι αν είχαμε δει. Δεν έχει φάει γκολ η Ισπανία, ναι, δεν έχει φάει γκολ. Δεν έχω δει κάτι από την Ισπανία που να πω ότι με έχει ξετρελάνει, ώστε να πω, έλα πιο Βέλγιο τώρα τους έχει καθαρισμένο.
0: Εντάξει, καθαρισμένο δεν τους έχει, απλώς, πώς να σου πω, όπως δεν είναι ότι θα τους κολατσίσουν τους Βέλγους. Αλλά νομίζω ότι του έχουν. Το Βέλγιο το μεταξύ έχει το εξής καταπληκτικό. Είπες για τον De Bruyne, σωστά. Ο De Bruyne δεν είναι, πώς να πούμε, MVP σε κανένα παιχνίδι του Βελγίου μέχρι τώρα.
1: Προφανώς δεν είναι, ναι.
0: Έχει βρει όμως με κάποιον τρόπο ήρωες στο Βέλγιο διαφορετικούς. Έχει βρει τον Τίλεμανς, έχει βρει τον Τροσάρ, έχει βρει τον De Ketelaer και έχει μόνιμο ήρωα τον Λουκάκου.
1: Ναι.
0: Ο οποίος σε μια, πώς να σου πω, στην πιο ίσως μυαλωμένη επιλογή της καριέρας του. Μαζί με τον προπονητή του και τους υπόλοιπους, έχει αποδεχθεί έναν ρόλο που δεν θα αποδεχόταν σε καμία άλλη φάση της καριέρας του.
1: Να μπαίνει αλλαγή, ναι. Και να ναι. Είπαμε, στο παιχνίδι που είχε βασικός, δεν ήταν καλός. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μπαίνει αλλαγή, κάτι κάνει.
0: Το παστελώνει.
1: Ναι, συνήθως. Κάτι κάνει.
0: Το παστελώνει.
1: Το παστελώνει ο ίδιος ή αναγκάζει τον αντίπαλο να βάλει αυτόν τον γκολ όπως είχε γίνει στο παιχνίδι των ομίλων κτλ. Ναι. Κάτι κάνει όμως. Έχει επίδραση στην ομάδα του. Εγώ λέω γενναία απόφαση για τον De Bruyne.
0: Ναι.
1: Απόφαση την οποία δύσκολα παίρνει ένας προπονητής. Ας πούμε, ο Μαρτίνες στην Πορτογαλία δεν τόλμησε να την κάνει με τον Κριστιανό. Γενικά μετά το τεμ είναι δύσκολο να τα αφήσει έξω.
0: Ειδικά στο Βέλγιο υπάρχει και γκρίνια, ναι. Αδιανόητη, έτσι.
1: Ναι. Αλλά το 4-1 δίνει το δικαίωμα στον Καρσία να κάνει ό,τι γουστάρει. Βέλα. Και στο επόμενο παιχνίδι χωρίς να ανοίξει ρουθούνι όταν θα ανακοινώσει την εντεκάδα, όταν θα κάνει τα πλάνα του. Δεν θα του πει κανένας, μα γιατί παίζει αυτός, γιατί δεν παίζει ο άλλος.
0: Αν το έκανε με τις ομένες πολιτείες, θεωρώ σχεδόν δεδομένο θα το κάνει με την Ισπανία.
1: Ούτε αυτό εγώ το πιστεύω, γιατί απέναντι του έχει μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με την Ισπανία.
0: Θέλει λιώσει όμως το τρέξιμο όμως. Για λέω ότι δεν πρόνοι συγκεκριμένα τώρα, έτσι. Δεν λέω για άλλον.
1: Θα χρειαστεί ενδεχομένως ένα παίχτη να κρατήσει την μπάλα για να μην υποφέρει από τις επιθέσεις των Ισπανών. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του όμως τα πράγματα που έχει κάνει. Λέμε ότι ο Γκαρσία είναι old school, είναι old school. Όμως δείχνει νοικοκύρης και δείχνει και να τολμάει περισσότερο στα πράγματα που κάνει από ότι ας πούμε ο Μαρτίνεθ τόσο στην Πορτογαλία όσο και ο Μαρτίνεθ του Βελγίου. Ο Μαρτίνεθ του Βελγίου πήγαινε με μια συνταγή. Βρέξει και ο Νίση θα παίξουν αυτοί. Μαρτίνεθ λένε και δικαίως κατά τη γνώμη μου ότι είναι ο προπονητής που έχει καταστρέψει δύο φουρνιές των Βέλγων και των Πορτογάλων με ίσως τα καλύτερα ρόστερ της ιστορίας τους και έχει καταφέρει αυτά τα πράγματα να τα απενεργοποιήσει, να τα κάνει να φαίνονται φτηνά. Δηλαδή και με το Βέλγιο όταν ήταν είχε ένα εξαιρετικό υλικό το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να το απογειώσει και με την Πορτογαλία θεωρητικά είχε ένα εξαιρετικό υλικό να διαχειριστεί το οποίο κατάφερε να το κρατήσει χαμηλά. Λόγω των επιλογών του. Και δεν είναι μόνο ο Κριστιάνο, όπως οι haters λένε. Ο Κριστιάνο είναι ένα μικρό κομμάτι του προβλήματος. Ο Κριστιάνο θα ήταν το πρόβλημα αν η μπάλα έφτανε σε εκείνον και εκείνος δεν την έστενε στα δίχτυα. Δηλαδή, αν το Βέλγιο, αν η Πορτογαλία είχε μια παραγωγή φάσεων τέτοια που να φτάνει η μπάλα στο Κριστιάνο 5, 6, 7 φορές με καλές προϋποθέσεις και ο Κριστιάνο να κάνει βλακίες. Όταν η μπάλα δεν φτάνει στο προστινό, είτε είναι ο Κριστιάνο, είτε είναι ο Γκονσάλο Ράμος, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος παίζει εκεί. δεν μπορείς να πεις ότι το μεγάλο πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ο Κριστιάνο που παίζει φορ. Το μεγάλο πρόβλημα της Πορτογαλίας είναι ότι δεν παράγει φάσεις, ότι παίζει με φτερά τα οποία αποδεικνύονται εκ των πραγμάτων ότι είναι, πώς το πω, λιγόψυχα. Και ο Ζωάο Φέλιξ και ο Λεάο είναι παίχτες οι οποίοι δεν προσφέρουν τίποτα ουσιαστικό στο παιχνίδι, ούτε στα αμυντικά τους καθήκοντα, ούτε μπροστά.
0: Δεν προσφέρουν τόσο όμως, συγγνώμη, πρέπει να πούμε, ότι φαίνεται σαν ο Ζωάο Φέλιξ να ήταν απέτηση του Κριστιάνου στην ενδεκάδα. Δηλαδή τόσο πολύ δεν προσέφερε ο Ζωάο
1: Ακόμα
0: Φέλιξ.
1: Και αυτό λοιπόν είναι ευθύνη του Μαρτίνεθ.
0: Ναι, του Μαρτίνεθ.
1: Δηλαδή ο Γκαρσιά θα έκανε αλλαγές στην ενδεκάδα, ναι. Και θα έλεγε δεν με ενδιαφέρει αν ο Φέλιξ με τον Κριστιάνο γνωρίζονται, σκοράρουν καλά μαζί στην Αλνάσσερ, είναι απέτηση ο ένας του αλουνού, εγώ θα το βγάλω έξω. Ο Μαρτίνεθ δεν τόλμησε να ανακατέψει τη σούπα.
0: Επίσης ο Γκονζάλο Ράμος, τον Γκονζάλο Ράμος ήταν, δηλαδή έμπαινε στα παιχνίδια που μπήκε, τον ένιωθε, τον καταλάβαινες, ρε παιδί μου, πώς το πούμε τώρα, ήταν διαφορετικό. Δεν συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά η παρουσία του Γκονζάλο Ράμος, όσο είπε αυτή η ολιγόλεπτη παρουσία του στα παιχνίδια, έδινε, είναι αλήθεια, στην Πορτογαλία μία λίγο διαφορετική δυναμική. Ίσως θα πρέπει να παίζει μαζί με τον Ρονάλντο, δεν ξέρω.
1: Ίσως να ήταν, ας πούμε, ο Λουκάκου του. Να είναι ο παίκτης που θα μπει αλλαγή και θα κάνει
0: ενδεχομένως
1: πράγματα.
0: Ενδεχομένως.
1: Όπως και να έχει, σου λέω, καλώς χρεώνουν τον Κριστιάνο στα πράγματα που το αναλογούν. Κακώς όμως δεν κοιτάμε τη μεγαλύτερη εικόνα της Πορτογαλίας. Το πρόβλημά της ήταν ο προπονητής και οι εξαιρετικοί χάφτης οι οποίοι δεν κατάφεραν να παίξουν ούτε στο 50% αυτό που μπορούν.
0: Κυρίως οι χάφτες, να το σημαίνω. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι οι παγκόσμιες κλάσεις χάφτες δεν αποδείχθηκαν η καλύτερη μεσαία γραμμή του τουρνουά.
1: Ναι.
0: Θα έπρεπε να είναι αυτόματα η καλύτερη μεσαία γραμμή του τουρνουά. Γιατί στα χαρτιά ήταν.
1: Ναι.
0: Στην πράξη δεν ήταν. Και είναι ερώτημα πραγματικά για τον Μαρτίνεθ. Ο Μαρτίνεθ ήταν ένας, ας μην το πούμε, μη ανύπαρκτο προπονητή. Εν πάση περιπτώσει, ένας προπονητής περιορισμένου Βεληνικού, ο οποίος είχε προπονήσει τη Σουόνση. Μπράβο, Σουόνση. Μπράβο, πήραμε το πρωτάθλημα στην League One. Μπράβο, πήγαμε στη Wigan. Μπράβο, πήραμε ένα κύπελο. Ωραία, αυτά κάναμε. Ωραία. Πήγαμε και λίγο στην Everton. Για κάποιο λόγο τον παίρνει το Βέλγιο. Ωραία. Ο Μαρτίνεθ κάτσε στο Βέλγιο 6 χρόνια. Τι έκανε στο Βέλγιο 6 χρόνια. Θα πει κάποιος. Μα τους πήγε στην τρίτη θέση το 18. Ωραία. Αυτό και παρακάτω. Τίποτα. Πόσο, πού να τους πάει, τι να τους κάνει. Έκανε κάτι άλλο στο ενδιάμεσο, σε Euro, σε κάτι, σε Nations, σε οτιδήποτε. Πήγε στην Πορτογαλία. Στην Πορτογαλία βρίσκεται 4 χρόνια. 4 νομίζω, το 22.
1: Ναι.
0: Τι είχε κάνει με την Πορτογαλία, με αυτή την Πορτογαλία που ο Κριστιάνο λέει καλώς ότι πριν από μένα δεν είχε πάρει τίποτα. Πήρε ένα Nations League, αυτό δεν έχει κάνει.
1: Ναι. Αυτό.
0: Ψάχνω να καταλάβω.
1: Επίσης, εγώ ένα πράγμα το οποίο έχω ξαναπεί και για περιπτώσεις μη εθνικών ομάδων. Όταν μια ομάδα πηγαίνει σε ένα τουρνουά ή ένα σύλλογος διεκδικεί ένα τίτλο, είναι σε μια κούρσα πρωταθλήματος και είναι μέσα ακόμα και ανακοινώνεται ο προπονητής, θα φύγει στο τέλος της χρονιάς.
0: Α, καλά, ναι. Του τουρνουά εννοείς.
1: Του τουρνουά ή της χρονιάς. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Όταν ας πούμε, πώς πω, τα είχαμε παλιότερα. Όταν ο Κλόπ ανακοινώνει από το Γενάριο θα φύγει τέλος της χρονιάς από την Λίβερπουλ και όλος ο οργανισμός ασχολείται με τα αποχαιρετιστήρια του Κλόπ, δεν ασχολείται με την μπάλα. Ή αν θες την περίπτωση της Πορτογαλίας και του Μαρτίνεθ, οι προπονητές δεν θα σεβαστούν και δεν θα ακούσουν ένα προπονητή ο οποίος ξέρουν δεν θα είναι την επόμενη μέρα μετά το τουρνουά. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, μπορεί να έχει πάρει την απόφαση να τον απομακρύνει ή να έχει πάρει την απόφαση να φύγει. Τελειώνει το τουρνουά. Και μετά το τουρνουά, λες σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία, εγώ αποχωρώ. Δεν χρειάζεται να κοινωνείς στην ομάδα ότι αυτός ο προπονητής που έχετε εδώ πέρα και σας λέει πέντε πράγματα, δεν θα είναι μεθαύριο εδώ πέρα.
0: Ακριβώς.
1: Άρα και να το γράψεις στα πελέ σας, δεν τρέχει τίποτα γιατί δεν θα το ξαναβρείτε και μπροστά σας.
0: Μα ακριβώς αυτό, ότι δίνεις απευθείας το δικαίωμα στους παίκτες, σαν να τους λες επίτηδες, παιδιά, κάντε, γλεντήστε τον γιατί δεν έχει καμία σημασία τι θα του κάνετε, γιατί θα φύγει μετά, δεν θα υπάρχει. Οπότε κάντε ότι γουστάρετε λίγο πολύ. Ναι, και εγώ δεν το μου φαίνεται πραγματικά. Ξέρεις, πραγματικά κατανόητο αυτό το πράγμα το οποίο σημαίνει. Θα περιμένουμε και τους και εδώ το τελευταίο παιχνίδι για να μιλήσουμε μετά για τα προημιτελικά. Ούτως ή άλλως θυμίζω ότι αύριο έχουμε την πρώτη καινή μέρα του Μουντιάλ. Αύριο δεν έχει παιχνίδι. Είναι η πρώτη μέρα από την αρχή που δεν έχει παιχνίδι. Ο πρώτος προημιτελικός χρονικά, θα θυμίζουμε, είναι μεθαύριο στις 11. Το Γαλλία-Μαρόκο. Μετά έχουμε την Παρασκευή στις 10 το παιχνίδι της Ισπανίας με το Βέλγιο. Μετά έχουμε καινή μέρα, η 11η Ιουλίου, και στις 12 για κάποιο μας έχουν βάλει δύο μάτς μαζί.

0: όλα τα τελευταία παιχνίδια και κάτι έχουν υπολογίσει. Ναι, λέω ότι μάλλον γι' αυτό είναι. Μάλλον γι' αυτό είναι και κάπως τα κανονίσαμε έτσι. Λοιπόν. Δεν πρόλαβα.
1: Η της Αργεντινής θα έχει μια λογική αν είναι η Κολομβία απέναντι για να είναι σε ώρα που βολεύει τους Αργεντινούς και τους Κολομβιανούς και όχι τους Ευρωπαίους. Το 4 στα ξημερώματα.
0: Ναι, οκ. Ναι.
1: Αν είναι η Ελβετία όμως, θα αναπαιχνίδει τα βολεύει τους Ευρωπαίους.
0: Είναι προκαθορισμένα, δεν είναι ότι τα.
1: Λέω, σαν σκέψη και λέω. Ναι. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν είναι, μπορεί τα πράγματα να τα έχουν σχεδιάσει πολύ παραπάνω από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε εμείς. Δεν ξέρω τι μπορεί να έχουν στο μυαλό τους σχεδιάζοντας το πρόγραμμα. Αλλά θέλω να πω ότι αν είναι το παιχνίδι Αργεντινή-Κολομβία, προφανώς βολεύει τους δύο αυτούς λαούς να κάτσουν να το δουν σε μια ώρα κανονική. Εμάς όχι.
0: Παιδιά, όχι, δεν είναι μικρό το Nations League. Απλώς λέμε, το Nations League είναι περίεργο, το ξέρετε. Είναι περίεργο, το λέμε από τότε που έγινε. Αλλά λέμε ότι για τη δύναμη που είναι η Πορτογαλία ή πιστεύει ότι είναι η Πορτογαλία, στην τετραετία του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ, η οποία είχε μέσα δύο Μουντιάλ και ένα Euro, αυτό λέω. Δεν νομίζω ότι θεωρείται ύψιστη επιτυχία. Και γι' αυτό και φεύγει ο Μαρτίνεθ.
1: Ναι, και με παίχτες τα προηγούμενα χρόνια, ας πούμε, στο prime τους.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν τώρα, ας πούμε, ο De Bruyne είναι 35, όταν ανέλαβε ο Μαρτίνεθ ήταν 31.
0: Ναι.
1: Στην καλύτερη του φάση.
0: Είχε πολύ καλά χρόνια μπροστά του, έχεις δίκιο. Λοιπόν.
1: Το Λουκάκου όσο ήταν τότε, κανείς δεν ξέρει πόσο, όσο έλεγε ότι ήταν τότε, αν έλεγε ότι είναι, ξέρω εγώ, τότε 28, ήταν 28. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε όχι. Αν έλεγε ότι είναι, ξέρω εγώ, 17, ήταν 17. Όσο έλεγε, το δεχόμαστε.
0: Εν τω μεταξύ, άσχετο. Τι να σου πω, αυτός ο Σκαλόνι, τον βλέπω, συγγνώμη, τώρα το θυμήθηκα. Τι έχει μέσα του αυτός ο παραφλού. Τι τρέχει στις φλέβες του και δεν έχει καμία ιδέα. Του δεν ξέρω, έχει κάτι από το γιατρό. Έχει περάσει τίποτα ο άνθρωπος και του έχει πει να μην. Έχει κάτι που το βαραίνει μέσα του, ένα, κάτι σαν βαρύ σαν μολύβι, ας πούμε, και δεν μπορεί να εκφραστεί.
1: Ίσως διαιτησία θα λέγε κάποιο, αλλά αυτό είναι ένα σχόλιο το οποίο δεν συμμερίζομαι.
0: Δεν θυμάμαι στο προηγούμενο μουντιάλ, στο εύστοχο πέναλτι. Δεν πανηγύρισε. Δηλαδή του πήρε δευτερόλεπτα και τώρα. Και τώρα
1: δεν ξέρω, έχει γενικά περίεργες αντιδράσεις.
0: Ναι,
1: ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι που έβαλε το γκολ ο Μέση, έκλαψε τον πάγκο στην ώρα του παιχνιδιού. Και όταν τον έβγαλε αλλαγή, στο πρώτο παιχνίδι που έβγαλε ο Μέση το hat-trick,
0: ναι.
1: Όταν πέτυχε ο Μέση το πρώτο δεύτερο γκολ, βούρκωσε στον πάγκο. Και όταν τον έβγαλε αλλαγή το Μέση μετά, τον πήρε αγκαλιά κλαμμένος και του λέει: σ' αγαπάω. Θέλω να πω, σε παιχνίδι πήγε 3-0 με hat-trick του Μέση. Εκεί ήταν, έσπασε. Εδώ που πεζόταν πρόκριση ήταν ψύχρεμος. Γι' αυτό σου λέω ότι είναι.
0: Λίγο περίεργο.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι περίεργο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι Αργεντινή. Καλός είναι, προχωράει. Εντάξει, ήταν και συμπαίκτες με τον Μέση, να θυμίσω. Σκαλώνει, τώρα δεν είναι. Μικρό παιδί είναι ο Σκαλώνει. Δεν είναι μεγάλο. Ο πιστεύω, είναι αυτό ρε παιδί μου. Εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Εσύ πρέπει να σου το πω. Πώς μέτρει οι παίκτες. Μέτρει οι παίκτες. Γίνονται τρομεροί προπονητές.
1: Συμβαίνει.
0: Λοιπόν, καθώς ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι, θέλω να πω πριν κλείσουμε αυτό το ημίωρο, σήμερα είχε μια σπουδαία είδηση, η οποία πέρασε λίγο στα ψηλά και θα ήθελα να την αναφέρουμε εδώ πέρα. Μια ανακοίνωση, μια απόφαση μάλλον, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Τι είχε γίνει, λοιπόν. Υπήρχε μια απόφαση η οποία είχε πάει στο συγκεκριμένο, μια υπόθεση που είχε πάει στο συγκεκριμένο δικαστήριο, η οποία αφορούσε στελέχη της Πόρτο, μεταξύ αυτών και τον Ντακώστα, τον πρώην πρόεδρο, να θυμάστε, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί στην Πορτογαλία και τους είχαν επιβληθεί και χρηματικά πρόστιμα για κάποιες δηλώσεις που είχαν κάνει στον τύπο σχετικά με τους διαιτητές. Εντάξει, σε παιχνίδια Πόρτο Μπενφίκα. Αυτοί λοιπόν θεώρησαν την ποινή τους υπερβολική και άδικη. Και πήγανε στον εν λόγω δικαστήριο. Στο δικαστήριο δηλαδή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Και το οποίο λοιπόν, Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, αποφάσισε το εξής. Ότι οι εκφράσεις όπως αυτές που είχαμε πει, όπως δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο διαιτητής αντιμετωπίζει πρόβλημα αμεροληψίας, ή εκφράσεις όπως η καριέρα του έχει στιγματιστεί από πολλές αδικαιολόγητες αποφάσεις, εκφράσεις για τις οποίες είχαν καταδικαστεί αυτοί οι άνθρωποι στην Πορτογαλία, αποτελούν αξιολογικές κρίσεις και δεν υπερβαίνουν τα όρια της δημόσιας κριτικής. Διότι, όπως είπε το δικαστήριο, οι διαιτητές βρίσκονται στο επίκεντρο του δημόσιου ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου οφείλουν να ανέχονται ακόμα και ιδιαίτερα αυστηρή κριτική για τις αποφάσεις. Οπότε, λέει το δικαστήριο ότι αυτό που αποφάσισαν τα πορτογαλικά δικαστήρια παραβιάζει το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που κατοχυρώνει την ελευθερία της έκφρασης

0: και υποχρέωσε το πορτογαλικό κράτος να δώσει αποζημίωση 15.000 ευρώ στους ανθρώπους που πήγαν εκεί. Σημείωση. Για την ίδια υπόθεση το δικαστήριο βεβαίως είπε ότι άλλο η αυστηρή κριτική και άλλο να λέμε ότι, ας πούμε, αν κάνουμε δηλώσεις που λέμε, ας πούμε, ότι είναι διεφθαρμένος ή συνεννοήθηκε με άλλες ομάδες, αυτά τα πράγματα είναι ατεκμηρίωτα. Αν δεν συνοδεύονται από στοιχεία, είναι ατεκμηρίωτα. Δηλαδή δεν εμπίπτουν στην ελευθερία της έκφρασης. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Το οποίο νομίζω είναι μια απόφαση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς πλέον για τις δηλώσεις από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό την αναφέρω. Άρα, κριτική στους διαιτητές, ναι, πλέον και επισήμως, αν θεωρούν ότι οι διαιτητές δεν έχουν κάνει καλά τη δουλειά τους, αλλά. Δηλαδή αυτό επιτρέπεται, αλλά δεν επιτρέπεται να κάνεις δηλώσεις για διαιτητές ότι είναι διεφθαρμένος, ότι έχει συνοηθεί με άλλες ομάδες ή ότι τα έχει πάρει, ότι έχει κάνει χωρίς αποδείξεις. Το κρατάμε.
1: Λοιπόν, δύο πράγματα πριν φύγουμε, επειδή λέει κάποιος, γιατί δεν λέτε κάτι για το σπίτι που σας έχει τουμπεκιάσει. Πρώτον, μιλήσαμε για την απίθανη βλακία του σπίτι. Ποιον? Δεύτερον, να μας τουμπεκιάσει ο σπίτι εμάς ή οποιοδήποτε άλλο, πώς. Δεν ξέρω. Και εσύ που γράφεις, σας γράφω για εκατοστή φορά ότι ο Λουκάκου είναι γιος ποδοσφαιριστή και γεννήθηκε στο Βέλγιο έξω από την Ανβέρσα και όχι στην Αφρική για να δηλωθεί μετά από χρόνια. Πέσω στη μαμά του που πήγαινε με πιστοποιητικό γέννηση στους αγώνες παιδών που έπαιζε ο Λουκάκου, διότι αντίπαλα αφισβητούσαν την ηλικία του για να αποδείξει ότι ο γιος της είναι όντως λόγω 13 χρονών, 14 χρονών, γιατί ρίχνει δύο κεφάλια στους υπόλοιπους. Μην το λες εμάς. Αυτή η πλάκα με τον Λουκάκου που την κάνουμε τώρα έχει ξεκινήσει πολύ σοβαρή υπόθεση από τότε που ήταν μικρός λόγω της σωματικής του διάπλασης.
0: 20 χρόνια πίσω δηλαδή και βάλει.
1: Ναι. Άρα αυτή η πλάκα που κάνουμε τώρα για την ηλικία του Λουκάκου είναι κάτι που στο Βέλγιο, ας πούμε, τους είχε απασχολήσει τους ανθρώπους και δουλεύανε ένα παιδί 12 χρόνια 13 που μοιάζει για 20. Αυτό ήταν το θέμα πάντα με τη σωματική διάπλαση του Λουκάκου. Λοιπόν, αυτά, η ώρα πήγε 11, πάμε για αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ανατροπή από το 0-2 προκρίθηκε η Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έγινε ρεκόρντμαν στην ιστορία των Μουντιάλ με 9 τελικές πάσες, ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Αυτή την ώρα η σέντρα στην αναμέτρηση Ελβετία-Κολομβία. Νιώθω ότι γύρισα σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστώ ξανά με τον κόουτσο Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ σε διοικητικό πόστο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού δεν σε αφήνει να αρνηθείς την ευκαιρία. Στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, δήλωσε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ιζακ Μπόγκα. Στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο και ο Μπράνκου Μπάντιου. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίκτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά Αλέσιο Λύση σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο, υποβλήθηκε στο Λονδίνο ο Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Φιλανδός Μέσος Καν Κάινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και έκανε την πρώτη του προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χριστού Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ, βρίσκονται οι πράσινοι τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας. Η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Κυκλοφόρησαν τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θεμαχρόνιο προσθήκη του Ρόκα. Νέα πρόταση στη Λουντογκόρετς για το Στάνιτς ετοιμάζει η ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα ενσωματωθεί ο Ζωτά Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιγχαμ. Αύριο το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαϊδό που θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας αναχωρεί αύριο το πρωί η αποστολή του Άρη. Εν αναμονή της απάντησης του Μάγνουσον βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβόλαιο ήρθε ο ΟΦΗ. Τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από τη Χιούστον Ντάιναμο. Παίκτης του Ηρακλείου, 28χρονος Ισπανός αμυντικός είναι Κοπίνια. Την απόφαση να άρει τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΑ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ανεξελίξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, οι αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα διεξάγεται από τη σεζόν 2027-28 η Ευρωλίγκα, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργανώτριας Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παίκτης των Dallas Mavericks θα πρέπει να θεωρείται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, καθώς ο 25χρονος forward της Φενέρμπαχτσε συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. 2 εκατομμύρια δολάρια θα καρποθεί η τουρκική ομάδα, ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια ο πρώην guard του Παναθηναϊκού Άκτορ TJ Shorts. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή Fight Club.

0: Προφανώς και κάνει μπαμ ότι λείπει ο Ταμπόρδα από αυτή την Αργεντινή. Εννοείται. Όπως λείπει και ο Ροντινέη από αυτή τη Βραζιλία, έτσι. Θα λέγαμε δύο παίκτες πραγματικά οι οποίοι θα άλλαζαν τη μοίρα των ομάδων τους. Και τώρα μετράω αντίστροφα 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Γιατί ρε Τσάου, καλύτερος ήταν ο Ντανίλος Σάντος δηλαδή. Ή τα πηγαίνουν καλά αυτοί οι μυρωδιάδες, ο Ντεπόλ που δεν μπορεί να δώσει πάσα στα 5 μέτρα. Όλα τα δίκια δικά σας, παιδιά. Όλα τα δίκια δικά σας. Λοιπόν, μιλώντας για Αργεντινούς και και Παναθηναϊκό, θέλω να πω σε ένα πράγμα που ξέρετε πάντα πόσο μας έτσι μας ενδιαφέρει και το έχουμε και το συζητάμε. Ανακοινώθηκαν οι αριθμοί της φανέλας της Πανάθας. Δεν ξέρω αν πήρες χαμπάρι.
1: Όχι, διαβάζω τώρα ένα μήνυμα που λέει, συγγνώμη που παρέμβασε, λέει ο Μέγας Φιλ Τζάκσον ανακοίνωσε από τον Οκτώβριο το Last Dance του με τους Bulls, αλλά πάρει ξέρετε καλύτερα και όσοι προανακοινώνουν την αποχώρησή τους είναι βλάκες με συνταγή αποτυχίας. Μιλάς για τον άνθρωπο που είχε πάρει ήδη 5 πρωταθλήματα.
0: Ναι.
1: Bulls.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όσα φαντάζομαι είχε πάρει ας πούμε ο Κλόπ με την Liverpool, όσα έχει πάρει ο Μαρτίνεθ με την Πορτογαλία. Uh-huh. Δηλαδή, μιλάς, συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή ας πούμε, τα σκατά με τα λουκούμια και λέμε ότι ο άλλος που είχε πάρει 5 συνεχόμενα με ένα last dance που αφορούσε όχι τον ίδιο, αφορούσε όλη την ομάδα. Ήταν λίγο πολύ γνωστό. Δεν ήταν ότι. Ήταν γνωστό ότι αυτή η ομάδα είναι μια χρονιά και τέλος. Συγκρίνουμε λοιπόν τους πεντάκις πρωταθλητές που πήγαν και πήραν το έκτο με τους υπόλοιπους οι οποίοι ας πούμε είχαν μια τελείως διαφορετική διαδρομή. Πολύ λογικό μου ακούγεται.
0: Λοιπόν,
1: έλεγες λοιπόν για τους αριθμούς, ναι.
0: Ναι, για τους αριθμούς που θα πάνε παίκτες του Παναθηναϊκού που πήραν μάλλον μέχρι τώρα. Τώρα, όποιος καινούριος έρθει, συγγνώμη, μπορεί να περιμένουμε το οκτάρι, ξέρω εγώ, και τον δεύτερο αριστερό μπακ. Και ποιο να περιμένουμε και ένα στόπερ.
1: Και ένα στόπερ.
0: Ναι. Αυτούς τους τρεις. Λοιπόν, θα βολευτούν τώρα με ό,τι υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, θα στους διαβάσω και θέλω να μου πεις τις διαφωνίες σου. Το πού συμφωνείς και το πού έχουμε φάλτσα. Εντάξει. Πρέπει να σου πω ότι έχει γίνει αρκετά καλή δουλειά. Εντάξει. Λοιπόν, το 1 ο Πένια.
1: Ναι.
0: Το οποίο το άφησε ο Λαφόντ.
1: Mm-hmm.
0: Το 2 ο Καλάμπρια. Μείναμε ήδη εκεί και βλέπουμε. Το 3 ο Κάτρες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το Καβάντζουσε δεν τα αφήνει. Οκ. Okay. Το 4 ο Τσιριβέγια. Επίσης δεν το αφήνει.
1: Mm-hmm.
0: Το 5 ο Τουμπά. Μέχρι εδώ είμαστε καλά. Το 6 το πήρε ο Ντεφράι.
1: Okay.
0: Ψιλο οκ okay, θα λέγα και εγώ.
1: Εντάξει.
0: Ψιλο οκ okay. Το έχει και ο Μπόμπι ο Μούρ το 6. Λοιπόν, το 7 ο Τετέι.
1: Mm-hmm.
0: Το 8 το πήρε ο Γιάνγκουσιτς.
1: Ευτυχώς λέγω που βγει από το 88 γιατί φτιάχνει άσχημους συνειρμούς το 88.
0: Και το 8 ωραίους λέγω.
1: Ναι, επίσης. Πολύ ωραίους. Το 88 πάλι επειδή είναι και Κροάτης έφτιαχνε στο μυαλό κάποια πράγματα λίγο.
0: Αλήθεια. Λοιπόν, ο 4 που όλοι ψάχνατε και λέγατε πήρε το 33 γιατί έχει συμβολισμούς και αυτά και το φορούσε εξωγήθω, πήρε το 9.
1: Mm-hmm.
0: Ο 4 πήρε το 9. Γιατί έτσι έπρεπε να γίνει. Ο Αντίνο κράτησε το 10.
1: Mm-hmm.
0: Εδώ τώρα πιστεύω ότι είχαμε ένα θεματάκι. Πρέπει να σου πω, αλλά τέλος πάντων το κράτησε το 10.
1: Mm-hmm.
0: Ο Ζαρουρί πήρε το 11. Εντάξει. Ο Ζαρουρί γενικώς έδειξε ισχύ, θέλω να σου πω στα νούμερα. Και πέρυσι που είχε πάρει το 9, που δεν θα έπρεπε να το δώσουν. Φέτος πήρε το 11. Οκ, okay, όμως για να του φτιάξει την ψυχολογία, ναι, λέω εγώ. Τουλάχιστον δεν έκανε τη βλαγία να πει δεν δίνω το 9 τώρα. Ναι. Παρατήστε με, δεν το βγάζω κτλ. Οπότε, οκ, okay, το 11. Τσάβε το 12. Πάλμερ Μπράουν έμεινε στο 14. Ο Ίγκας στο 15. Ο Τσέρι στο 16. Ο Παντελή στο 17. Ο Κοντούρ στο 18. Ο Τσάπρα πήρε το 19. Και okay, μου αρέσει το 19 ω νούμερο.
1: Αλλά για επιθετικό παίχτημα.
0: Ναι. Ο Ταμπόρδα κράτησε το 20. Εντάξει, όταν θα έπρεπε να γίνουν διάφορε καραμπόλε. Και νομίζω ήταν θέμα Ζαρουρί. Δηλαδή η κανονική καραμπόλα θα έλεγε ότι παίρνει ο Ταμπόρδα το 10, ο Αντίνο το 11 και ο Ζαρουρί κάτι τύπου 21.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, αλλά τέλος πάντων δεν έγινε αυτή η καραμπόλα, έγινε εν μέρη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ο Καμαρά πήρε το 22.
1: Mm-hmm.
0: Ο Σιώπης που άφησε το 6 πήρε το 24. Ο Πελίστρια έμενε στο 28. Ο Κυριόπουλος το 30. Εντάξει, ο Μπόκος 39. Ο Μπινιάρης το 44. Ο Νεμπής το 53. Ο Λάβδος το 56. Ο Κότσαρης το 70. Ο Γείτονας το 71. Ο Κυριακόπουλος παρέμεινε στο 77. Και έχω αφήσει κάποιον έξω. Αν έχεις πάρει χαμπάρι.
1: Καινούριο ή παλιό?
0: Καινούριο.
1: Το Ραστοντέρ.
0: Ναι. Το Ραστοντέρ, να το λέμε Ραστοντέρ.
1: Okay. Ο οποίος πήρε το.
0: Ο οποίος πήρε το 74. Και γιατί ρε φίλε.
1: Κάτι θα σημαίνει αυτό, δεν ξέρω.
0: Είναι το 74 όμως, ό,τι και να σημαίνει.
1: Μπορεί να είναι ημερομηνία γέννησης της μαμάς του μπαμπά του. Δεν ξέρω. Κάτι κουβαλάνε τα νούμερα από πίσω. Οπότε μην τα.
0: Βρέσει, οπωσδήποτε κάτι κουβαλάνε.
1: Άρα, άμα για αυτόν τον άνθρωπο είναι η ημερομηνία που γεννήθηκε, ξέρω, ο πατέρας του, η μάνα του, λέω για παράδειγμα, και το έχει στο μυαλό του ως κάτι ιερό.
0: Πάρ' το όταν μεγαλώσεις, μην το πάρεις τώρα.
1: Κοιτάξτε τώρα, δεν βρήκε εύκαιρα τα νούμερα του επιθετικού, τα 9 και τα τέτοια.
0: Θα το πω διαφορετικά, για να μην πάμε πολύ παλιά και να αρχίσουμε να συζητάμε για τον Ροναλντίνιο και το 80 στη Μίλαν. Και το Ροναλντίνιο όταν πήγε στη Μίλαν μπορούσε να πάρει και το 522 και να είναι ο ίδιος. Έτσι δεν θα έχει καμία σημασία τι πήρε ο Ροναλντίνιο στη Μίλαν, συμφωνούμε.
1: Ναι.
0: Να πούμε ότι καριέρα με νούμερο χειρότερο από του Ραστόντερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο κάνει αυτή τη στιγμή μόνο ο Φίλο Φόντεν.
1: Με το.
0: Με το 47. Που επίσης έχει συμβολισμό, ο παππούς του κτλ. Αλλά θέλω να πω. Τι 74, ρε φίλε. Δηλαδή βλέπουν οι άλλοι να μπαίνει, ας πούμε, και δεν μπαίνει και λες εντάξει. Τι είναι αυτό, φοράει το 74. Θα σοβαρευτείτε. Δεν ασχολείται με την μπάλα.
1: Μπορεί να είναι τα γκολ που θα βάλει στην τριετία. Δεν ξέρεις.
0: Αν δεν είναι 7-4-11, δεν είναι εξτρέμ. Κύριε Γιώργο μου, και εγώ το σκέφτηκα, το 7-4. Δεν είναι έτσι. Η Βάν Ζαμοράνο 1-8.
1: Ναι.
0: Υπάρχει το 72. Σωστά. Ο Πάντοβιτς τι ήταν. Ο Πάντοβιτς ήταν χαζός πριν το 72. Ήθελε να πει ότι εγώ έχω μια φιλοδοξία να βάλω κάποτε το 9 και πριν το 72 άνθρωπος. Ο Ραστόντερ τι θέλει. 7-4, πάρτε τα. Ξέρω εγώ.
1: Τον κάτρι μου.
0: Ναι, πάρτε τον κάτρι μου. Δεν ξέρω εσύ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Αυτά έγιναν στον Παναθηναϊκό. Όχι, καλά είναι. Σε γενικές γραμμές καλά πήγε. Υπήρχε μια μεγαλύτερη λογική φέτος από την πέρσι. Οπότε. Οκ. Okay. Και οι καινούργοι τώρα θα βολευτούν. Να σου πω και κάτι βέβαια. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν το καινούριο χτάρι, θα τσαντιζόμουν. Το έχουμε. Θα έλεγα. Κάνατε 2 μήνες, 3 με γλυκένετε. Θέλετε να με πάρετε. Δίνετε τόσα χρήματα όσα δώσει ο Παναθηναϊκός τέλος πάντων για να τον πάρει. Είμαι το βασικό σου σοχτάρι και δεν μου έχετε κρατήσει ένα νούμερο της προκοπής.
1: Να ερχόσουν νωρίτερα. Αν νοιαζόσουν, θα ερχόσουν νωρίτερα.
0: Παρακαλέτε, γέννησε, μου ξύνει η τέτοια. Έτσι είναι αυτό. Έτσι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σε μια έτσι εξωαθλητική νότα, θα έλεγα, θα πρέπει νομίζω να δώσουμε. Συγγνώμη, να πούμε ότι έχει ξεκινήσει το Ελβετία-Κολομβία, είναι στο 19ο λεπτό, είναι 0-0 το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να δώσουμε το δέοντα σεβασμό και να αποδώσουμε ενδεχομένως τις δέουσες τιμές σε έναν ήρωα που δεν φοράει κάπα, σε έναν αδερφό Κύπριο ήρωα, ο οποίος αποφάσισε μόνος του σε μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη για τέτοιου είδους ηρωισμούς να τα βάλει με το θηρίο. Εντάξει. Και τι εννοώ. Ο Κύπριος δικηγόρος Πέτρος Παπαδόπουλος πήγε στο επαρχιακό δικαστήριο της Λεμεσού, εντάξει, και κατέθεσε αγωγή εναντίον της ΜΕΤΑ.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Γιατί το έκανε αυτό, Κώστα, φίλες και φίλοι?
1: Γιατί μπορεί.
0: Γιατί μπορεί, πρώτον, πολύ, πολύ καλά το λες. Πρώτον, γιατί μπορεί. Και δεύτερον, διότι, όπως υποστηρίζει, οι πολιτικές της ΜΕΤΑ για την απαγόρευση πολιτικών και εκλογικών διαφημίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με τον αλγόριθμο του περιορίζουν, περιορίσανε ουσιοδός, όπως λέει, την ικανότητά του να επικοινωνεί πολιτικά μηνύματα προς το κοινό.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, τον κάναν πλοκ με λίγα λόγια. Mm-hmm. Ο αλγόριθμος τον έριξε χαμηλά. Και λέει ότι πρέπει, τέλος πάντων, να εξετάσουμε όλη αυτή την απαγόρευση και όλους αυτούς τους αλγόριθμους. Λέει, διότι έτσι όπως το κάνει η ΜΕΤΑ, εμείς δεν έχουμε διαθέσιμα εργαλεία πολιτικής επικοινωνίας. Εντάξει, και επειδή ο δημόσιος διάλογος τώρα περνάει πολύ μέσα, πολύ μέσα από αυτό, ουσιαστικά το ΜΕΤΑ κάνει ό,τι θέλει και εμένα με κόβουνε. Και όπως καταλαβαίνετε, στην δημοκρατική διαδικασία, όπως το λέει όπως το εννοεί ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν μπορούν να έχουν οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες τόσο επιρροή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, οπότε πρέπει να λογοδοτήσουν οι ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Από την άλλη μεριά υπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάνουν copy-paste στον τοίχο τους, ότι δεν επιτρέπω στο Facebook και στον κύριο Ζούκεμπερ να χρησιμοποιεί τα ατομικά μου, προσωπικά μου στοιχεία κτλ. Και πιστεύουν ότι γράφοντας αυτό στον τοίχο τους, ότι όντως το Facebook και ο Ζούκεμπερ προσωπικά δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία.
0: Θέλω να θυμίσω, καλά το λες, να θυμίσω μπροστά αυτό για απαγορευτική συνθήκη τη δρόμη, έτσι. Mm-hmm. Και ότι αν αυτή τη στιγμή το κάνει εγγραφή και το επικολλήσει, κόστα να ξέρει ότι λύνεται αμέσως το θέμα.
1: Μα γι' αυτό το κάνουν τόσοι άνθρωποι.
0: Και να το στείλει σε πέντε φίλου σου επίση.
1: Αυτό έχει λυθεί το θέμα τους δηλαδή, mm-hmm. το, δεν χρησιμοποιούνται τα προσωπικά τους στοιχεία. Mm-hmm. Οπότε θέλω να πω, αν υπάρχουν τόσοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι κάνουν copy-paste αυτό το κείμενο στον τοίχο τους, γιατί αν πάει και ο Παπαδόπουλος να κάνει μήνυση στη Μέτα, θέλω να πω, γιατί όχι.
0: Πιστεύω θα πάει καλά αυτό. Mm-hmm. Λοιπόν, μια ωραία τώρα έτσι, ευκαιρία της Κολομβίας, μια εντυπωσιακή, όχι τόσο δύσκολη επέμβαση.
1: Λίγο ποζεράδικη.
0: Λίγο ποζεράδικη, ναι. Του...
1: Δηλαδή λίγο την κάνουμε να φαίνεται πιο εντυπωσιακή, γιατί ξέρουμε ότι το super slow θα φανεί υπέροχη.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό έκανε ο Κόμπελ. Παρ' όλα αυτά καταγράφεται μια ευκαιρία. Εν τω μεταξύ, δηλαδή βλέπω τον Ροντρίγκες και πιστεύω ότι τον βλέπουμε περίπου 20 χρόνια και είναι ακριβώς ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι, γιατί δουλεύει 5 μέρες το χρόνο. Αυτό είναι το θέμα. Και μερικές φορές και ανά 2 χρόνια. Ξέρεις, όταν έχει Κόπα Αμέρικα, όταν έχει Μουντιάλ, εκεί. Στο ενδιάμεσο δεν δουλεύει. Αράζει. Ναι. Εμφανίζεται σε μια διοργάνωση 5, 10 μέρες, 15 στο κρατάει αυτό. Μετά πάλι εξαφανίζεται. Το ξαναβλέπω μετά από 2 χρόνια στο Κόπα Αμέρικα, ας πούμε. Γιατί να έχει μεγαλώσει. Έχει τίποτα βάσανα στη ζωή του.
0: Τι σου έχει κάνει, ρε, εσύ, ο
1: Τίποτα
0: ο
1: για, καλό το λέω. Για καλό.
0: Ο Ελβετός.
1: Για το Χάμες λέμε, λέμε.
0: Όχι, δεν λέμε για το Χάμες.
1: Εσύ για ποιον είπες?
0: Όχι, το Ροντρίγκες τον Ελβετό.
1: Όχι, ρε, για το Χάμες λέω, Ροντρίγκες λέω. Ο Χάμες λέω.
0: Χάμες, εντάξει.
1: Γιατί έχει αλλάξει ο Χάμες τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Όχι, δεν έχει αλλάξει. Μικραίνει ο Χάμες.
1: Γιατί αυτό έχει μικραίνει ο Χάμες. Ναι, γιατί ναι. Έχει αυτό το baby face, γιατί δεν, έχει, δεν έχει χρειάζεται να εργάζεται στη ζωή του σκληρά.
0: Εν τω μεταξύ είναι τρομερό πώς μου ήρθε, με έπιασε πραγματικά μια τρέλα. Πώς μου ήρθε και λέω ναι, θα το δω αυτό για τον Χάμες. Οπότε και το ξεκινάω και στα 3 λεπτά μάτι πανελαιό, τι κάνω τώρα αλήθεια. Τι κάνω εδώ, τι limited series για το Χάμε. Όχι. Όχι.
1: Πόσα επεισόδια είναι?
0: 4-5.
1: Γιατί δεν είναι ένα.
0: Το ίδιο να. Πες μου εσύ.
1: Και είναι με αυτόν ή με ηθοποιό?
0: Είναι με αυτόν.
1: Α.
0: Είναι με αυτόν.
1: Όχι, εσύ, δες το. Δες το.
0: Δεν μπορώ.
1: Δες το.
0: Δεν. Ούτε κολλιστό πορτοκάλι δεν μπορώ να το δω. Sorry κιόλας. Sorry κιόλας. Απίστευτο και όμως αληθινό διαβάζουμε στο sportfm.gr. Η διαιτητική ομάδα του αγώνα μεταξύ Γαλλίας και Μεξικού θα αποτελείται μόνο από Αργεντινούς. Mm-hmm. Γαλλίας σε Μαρόκο, συγγνώμη.
1: Mm-hmm. Λογικό. Λογικό ακούγεται. Κάθε Αργεντινός θα θέλει να περάσει η Γαλλία.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Οι βαρίστες όμως δεν μας λέτε τι θα είναι. Εντάξει, mm-hmm. τι νοιάζει την Αργεντινή Γαλλία σε αυτή τη φάση?
1: Δεν θα ήθελε, φαντάζομαι, να τη βρει.
0: Την Αργεντινή, θα πρέπει να τη φοβίζουν τα πάντα.
1: Ναι, αλλά
0: όχι μόνο Γαλλία.
1: Αν ξέρεις, ένας μεγάλος αντίπαλος βγει από τη μέση, δεν λέω βγει απαραίτητα με διαιτητικές αποφάσεις. Ο δρόμος μετά μοιάζει λίγο πιο εύκολος. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μην προδικάζουμε σφυρίγματα.
0: Όχι.
1: Το πραγματικό θέμα είναι αν στον αγώνα της Αργεντινής συλλογώ με την Κολομβία την Ελβετία η διαιτητική ομάδα ήταν Αργεντινή. Αυτό θα ήταν ένα ενδιαφέρον θέμα να συζητήσουμε, αν συνέβαινε αυτό.
0: Αυτό θα είχε πλάκα.
1: Μόνο αυτό δεν έχει κάνει, Φαντίνο.
0: Αυτό θα είχε πλάκα, πραγματικά.
1: Μόνο αυτό.
0: Ρε το Μπαρμπατζιάννη. Ρε το Μπαρμπατζιάννη. Τίποτα, ρε. Όποιος πληρώσει, κύριε, θα εξυπηρετηθεί. Νομίζω ότι στο μυαλό του Ινφαντίνο να πάει αυτό το πράγμα. Παιδιά, όποιος πληρώνει, εξυπηρετείται. Τι θέλετε τώρα άλλο να συζητήσουμε? Θέλετε να συζητήσουμε για την παλιά. Ναι, ρε Μουράδια, περίμενα να σε δω. Στο χαρτίρισμα βάζει και το γυαλί ο Γιακίνη, θέλω να σου πω. Το οποίο στο υπόλοιπο μάτσο το έχει κρεμασμένο στο ντισέρτ.
1: Γιατί ξέρει, θα πάρει πλάνο.
0: Πο.
1: Θα πάρει σίγουρα πλάνο, οπότε θέλει να είναι κομψό.
0: Τρελέ, με πεθαίνει το φώτο γκρέι γυαλί του Μουράτ Γιακίνη, με πεθαίνει πραγματικά. Δεν ξέρω, θέλω να πάει στον πάγκο από την. Θέλω να πάει στην Κολομβία ο Μουράτ Γιακίνη και να προπονεί. Δεν πρέπει να είναι στην Ελβετία. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν μπορώ, συγγνώμη. Δεν ταιριάζει, ρε παιδί μου, εκεί. Δεν ταιριάζει, πώς να σου το πω. Είναι σαν τον. Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Μουράτ Γιακίν. Θα μπορούσε να παίζει ακριβώς στη σκηνή, στο σημαδεμένο, και να είναι ο Σόσα. Να είναι σε όλη τη σκηνή, δηλαδή με το Σόσα που έχει ο, ο Πατσίνο. Να είναι ο Μουράτ Γιακίν. Δεν θα άλλαζε κάτι. τι τραβάμε. Ρε, τι τραβάμε. Να το υπέροχο. Ένα προπονητή Κοροβέζη, εντάξει, συμπαθεί και αυτά, αλλά οκ. Okay. Δεν το γνωρίζω κιόλα τον άνθρωπο. Μπορεί να είναι πάρα πολύ σπουδαίο ποδοσφαιρικό άνθρωπο. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια εικόνα που εκπέμπεται. Συγγνώμη, όχι, δεν θα το δω, παιδιά, για να μην το δείτε εσεί. Συγγνώμη. Όχι, δεν μπορώ, δεν αντέχω να το δω.
1: Κάποιο θυσιάζεται για του υπόλοιπου, εσύ όμω. Θέλω να πω.
0: Μπορώ, έχω δει αρκετά αρέσει. Πάλι εγώ να θυσιαστώ.
1: Έχεις δει ένα που είναι ένα επεισόδιο, παιδί μου, άντε δύο. Τώρα εδώ είναι mini series, δηλαδή θέλει κάποιο μερακλή να κάτσει να το δει.
0: Ένας φίλος που τότε λέει, είχε πει λέει, στο ντοκιμαντέρ, επειδή ο Κόβας έτσι έβαζε να κάνουν ποδήλατο, λέει, όταν ήταν στην Bayern, λέει, τι είμαστε λέει, στο γύρο της Γαλλίας για να κάνουν ποδήλατο.
1: Θα το δω με αυτό, δηλαδή. Ένα επεισόδιο θα το δω. Α, αρχίζει και γίνεται καλύτερο.
0: Τι περίπτωσάρα, ρε εσύ ο Χάμες. Τι περίπτωσάρα, πραγματικά. Εντάξει. Απ' την άλλη, είναι πολύ δύσκολο, ρε εσύ, να είσαι ο Χάμες και να καταπίνεις αυτό που γίνεται το 14. Είναι δύσκολο.
1: Ποιο πράγμα.
0: Τι ποιο πράγμα, ρε εσύ. Καταφέρνεις να γίνεις ένα ολόκληρο μουντιάλ ο πρωταγωνιστής, να είσαι ο καλύτερος παίκτης του τουρνουά. Και πάνε και δίνουν το βραβείο του καλύτερου παίκτη στο Μέση. Δηλαδή είναι, μιλάμε για κοροϊδία ολκής εδώ πέρα.
1: Καλά, τα έχουμε ξαναπεί. Με το Μέση και τον Κριστιανό έγινε κάτι όλα αυτά τα χρόνια το οποίο.
0: Εντάξει, λέω τώρα το 14 αρέσει. Δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Όπως τη χρονιά με τον Σνάιντερ.
0: Ναι, όπως τη χρονιά με τον Σνάιντερ. Ναι.
1: Τρέμπελ με την Ίντερ, φοβερή πορεία με την Ολλανδία. Η χρυσή μπάλα αλλού. Εντάξει, τι να κάνουμε.
0: Θα πω, λες και υπήρχε άλλη περίπτωση, γιατί ξέρεις, γίνεται και μια σκέψη. Λες, ρε φίλε, λες, α, εντάξει, ο Χάμες θα το πάρει. Ποτέ δεν θα ξαναβρισκόταν στη θέση αυτή ο Χάμες Ροντρίγκες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να μην σηκώσει κεφάλι κανένας. Κανένας να μην σηκώσει κεφάλι. Είναι τρομερό. Πραγματικά τρομερό αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει, έτσι γίνανε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν μας προσπαθούμε να δούμε λίγο και το Ελβετία-Κολομβία με την άκρη του ματιού μας. Δεν μας. Δεν συγκινεί ιδιαίτερα. Όχι. Είναι αλήθεια. Δεν γίνεται κάτι.
1: Στην πραγματικότητα περιμένουμε να δούμε κάτι καλύτερο από την Κολομβία να σύρει λίγο το χορό.
0: Ναι.
1: Αν είναι μία από τις δύο να πάρει μια πρωτοβουλία. Ναι. Από την Ελβετία δεν περιμένουμε να κάνει φοβερά πράγματα, ας πούμε. Πιο συντηρητικό παιχνίδι το περιμένουμε. Είναι μια πειθαρχημένη, σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα χωρίς εξάρσεις. Έτσι έχει φτάσει μέχρι τώρα. Από την Κολομβία περιμένουμε το κάτι της παραπάνω. Λόγω Λουίς Δίας, λίγο λόγω Χάμες, λίγο λόγω ταπεραμέντου λατινοαμερικάνικου. Κάτι περιμένουμε να δούμε, δεν το έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Ωραία, ερώτηση κρίσης τώρα. Από τις λέξεις που έχουν γίνει του σειρμού τα τελευταία χρόνια, εντάξει.
1: Να.
0: Από την σλάνγκ μάλλον που έχει γίνει του σειρμού τα τελευταία χρόνια, λόγω του ότι ο κόσμος βαριέται πλέον, πέραν το ότι ξέρει και μαθαίνει και γνωρίζει πολύ λιγότερες λέξεις, δηλαδή το λοξιλόγιο έχει φτωχύνει του μέσου ανθρώπου σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Λοιπόν, από αυτές, από όλη αυτή τη σλάνγκ η οποία πλέον χρησιμοποιείται, πιστεύεις είναι γελιοδέστερη έκφραση σε σχέση, ξαναλέω, με αυτό που μπορείς να πεις κανονικά για να το περιγράψεις? Είναι το prime ή το μπαλάτος? Και γιατί?
1: Εντάξει, το μπαλάτος είναι
0: ευκαιρία για την Ελβετία, ορίστε.
1: Ναι. Το μπαλάτος είναι αστεία λέξη από μόνη της.
0: Ναι.
1: Κάτι σαν μελάτος, ας πούμε. Δηλαδή είναι κάτι σαν.
0: Είναι σαν, πώς το λένε, σαν ο Ποροπόλης το Αργοστόλι που κάποιος τον ξέρει από παλιά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω το μπαλάτος είναι το πιο.
0: Μπαλάτος.
1: Το πιο αστείο από τα δύο.
0: Ναι. Όμως και το prime είναι τόσο αστείο γιατί ακούγεται. Θα σου πω γιατί είναι αστείο. Όχι γιατί περιγράφει εύστοχα με μία λέξη κάτι που θα έπρεπε να πεις με πιο περιφραστικά.
1: Καλά, περιφραστικά στην ακμή του θα πεις, δεν είναι και τίποτα να ακμή. 15 λέξεις.
0: Ναι, όμως δεν το λες. Ναι, όμως το λέγαμε. Στην ακμή του. Και τώρα, λέμε στο prime. Ναι. Στο prime του. Γιατί? Στην ακμή του. Στο prime του.
1: Γιατί χρησιμοποιούμε λένε και περισσότερες ξένες λέξεις.
0: Όχι. Το πιο αστείο λοιπόν στο prime είναι ότι αυτοί που το χρησιμοποιούν πιστεύουν ότι λένε κάτι σημαντικότερο από αυτό που λένε στην πραγματικότητα. Πιστεύουν ότι λένε κάτι με μεγαλύτερη σημασία, το οποίο με κάποιο τρόπο το μεταγγίζουν ως γνώση στους κοινούς συνήθους. Συγγνώμη, αυτά ήθελα να πω. Το χάσαμε το δελτίο ή το προλάβαμε? Κύριε Πάνο, το προλάβαμε? Το χάσαμε? Δεν έχει καμία σημασία. Είναι 11.30. Πάμε παρακάτω στις διαφημίσεις μας, το τραγουδάκι μας και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Και πώς να κλάψει.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Μία κάποιος ακόμα χειρότερο είναι που λέμε στα prime του, λες και είναι πολλά κομμάτια η ακμή. Δεν το έχω ακούσει.
1: Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Ναι. Το πράγμα.
0: Το Μπαλάτος το βγάλατε εκεί στο σταθμό μαζί με το Τσιμπητός. Κυρίως ο Διονύσης Κυράκλης.
1: Το έχω ακούσει, όχι, το έχω ακούσει από αρκετούς.
0: Το Τσιμπητός είναι πολύ παλιά λέξη, δεν είναι.
1: Το έχω ακούσει από αρκετούς και το ακούω και από αυτούς που το παίζουν σοφοί δημογέροντες στο YouTube. Όχι, όχι. Και δεν εννοώ σε ηλικία. Από τσιρκάδες.
0: Είναι η ακύρωση της κόκκινης κάρτας από τη FIFA όσο πασοκική κίνηση είναι το σβήσιμο κλίσης από Κονέ στην τροχιά.
1: Όχι. Δεν έχω καμία σχέση αυτά δύο, sorry.
0: Κύριε Κώστα, το φιλοκάρδι μου ακούει την εκπομπή εδώ και δύο μήνες και κάθε μέρα λέει για εσάς, τι να κάνω, λέει ο Αλέξανδρος από Μόναχο ή Μαρσευκούλης. Να μην ανησυχείς, είσαι αρκετά μακριά για να έχεις τις ανησυχίες. Αν ήταν κάπου εδώ κοντά θα το συζητάγαμε διαφορετικά, θα λέγαμε. Καλύτερη έκφραση είναι πεζούμενος.
1: Τι?
0: Είναι πεζούμενος για τον Μπαλάτο, εννοείς? Όχι.
1: Αυτή δεν υπάρχει καταρχάς.
0: Όχι.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Μωράτ Γιακίν και Μάτς Μίκελσεν το ίδιο πρόσωπο? Όχι. Οι Ροντρίγκες που παίζουν απόψε είναι για το Μουντιάλ ό,τι και ο Γαϊτάνος για το Πάσχα, σταθερή αξία και αναλύωτη στο χρόνο. Κύριε Γιάννη, είπατε κουρδιστό πορτοκάλι και θυμήθηκα ταμπέλα παιδικού σταθμού σε νησί του Ανατολικού Αιγαίου που το λέγανε κουρδιστό πορτοκάλι. Ποιος Μερακλής το είπε έτσι? Έλατε.
1: Παιδικό σταθμό.
0: Έλατε.
1: Αλήθεια.
0: Δηλαδή ποιος μπορεί να το. Άντε και τα παιδάκια δεν ξέρουν. Οι γονείς δεν ξέρουν. Θα πάνε το παιδί στο κουρδιστό πορτοκάλι. Πώς αφήνεις το παιδί σου και φεύγεις μετά? Δηλαδή πώς νιώθεις αυτές τις 5-6 ώρες που αφήνεις το παιδί σου σε ένα μέρος που λέγεται κουρδιστό πορτοκάλι? Αν είσαι μεγάλος άνθρωπος και έχεις την ταινία. Πού πάει το μυαλό σου, τι μπορεί να κάνει το παιδί εκεί πέρα? Σε τι μπορεί να το υποβάλουν? Υπάρχουν εκείνοι που λένε αλγόριθμος και οι μίστες οι οποίοι λένε αλογόριθμος, λέει η Σαρλίζ των Πλερών. Πιστεύετε ότι σε ατομική ποιότητα ο Σνάιντερ ήταν παίχτης επίπεδου χρυσής μπάλας? Υποτίθεται η χρυσή μπάλα πηγαίνει στον καλύτερο και όχι στο πιο πετυχημένο. Συγγνώμη, στο πιο πετυχημένο, θυμίζω, λέει, καλώς την πήρε ο Μέση τότε, κακώς την πήρε.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, επίπεδο χρυσή μπάλα. Ο Σνάιντερ.
0: Όποιος κάνει χρονιά χρυσή μπάλα,
1: παίρνει χρυσή μπάλα.
0: Ακόμα και αν τα υπόλοιπα, ξέρω εγώ, 20 χρόνια της καριέρας του σκοντάφτει κάνοντας τρία βήματα, αν κάνει μια χρονιά επίπεδο χρυσή μπάλα που έχει συμμετοχή όπως είχε ο Σνάιντερ τότε σε τρέμπλ τη Ίντερ και ηγέτη τη εθνική ομάδα τη Ολλανδία, η οποία έφτασε ψηλά, άγγιζε να πάρει τη χρυσή μπάλα. Αν τα προηγούμενα ή τα επόμενα χρόνια πάταγε τον κόλο του, δεν έχει καμία σημασία. Η χρονιά έτσι.
1: Πες μου, έχω άδικο. Κοίτα τον άλλον.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει.
1: Συγγνώμη, βλέπουμε τώρα το Μωράδια και μετά κάνει πλάνο στον προπονητή τη Κολομβία.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχει το κινητό του ο σκηνοθέτη και του λέει: θα σου κάνω πλάνο σε 30, βάλε γυαλί. Βάζει γυαλί, του κάνει κοντινό πλάνο, κοιτάζει.
1: Ναι, ναι, ειδιπαθός,
0: με ενδιαφέρον αλλά και μια λαγνία τον αγωνιστικό χώρο. Και μόλις φεύγει το πλάνο, βγάζει το γυαλί.
1: Δεν καταλαβαίνω τι είναι ο Ζάκα Χέφρον. Ο Τσαούσης λέει ακούγεται αδικαιολόγητα και ύποπτα χαλαρός, ως και ελαφρά συναχωμένος. Τι έγινε πριν να ανοίξω τα μικρόφωνα, άραγε στο σταθμό του Μοσχάτου? Δεν καταλαβαίνω αυτά τα υπονοούμενα, τα ισχρά. Λοιπόν.
0: Στα 90's λέει υπήρχε στην Άνω Κυψέλη βιβλιοπωλείο που λεγόταν κουρδιστό πορτοκάλι. Ναι, παιδιά, να είναι βιβλιοπωλείο, να είναι χασάπικο, να είναι τσαγκάρικο. Δεν είναι. Παιδικό σταθμό δεν μπορεί να λέγεται κουρδιστό πορτοκάλι, κανονικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν οι γυναίκες που λένε ντεκολτέ και οι άντρες που το λένε ντεκολωτέ. Να πείτε στον Αλέξανδρο να πει στο φιλοκάρδι του ότι με δύο μήνες στην ουρά δεν πάει πουθενά. Έχουμε, λέει, συγγνώμη, έχουμε άλλες, λέει, ακόμα. Κάτσε, γιατί. Έχουμε άλλες σειρά, λέει, που ακούμε και λιώνουμε. Από πολλά χρόνια, λέει, λίγη σοβαρότητα, λέει η Κουίφ Ελίζαμπεθ. Συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Ποιος είσαι εσύ, φίλε ακροατή, που λες έχει πλάκα να τσακώνονται δύο άσχετοι που δεν ήξεραν ούτε ότι ο Χάσελμπανκ είναι Ολλανδός και όχι Άγγλος?
0: σε άλλη, ποιο όνειρο το είδες
1: σε
0: αυτό.
1: Σε άλλη εκπομπή ενδεχομένως.
0: Σε ποιο όνειρο το είδες αυτό, σε ποιο είναι φιάλτη. Mm-hmm, mm-hmm. Παιδιά, δεν τρώμε κεμπάπ το βράδυ αργά. Κάνουμε βαρύ ύπνο. Mm-hmm. Κύριε Γιάννη, έχω καψώσει με τον προπονητή της Ελβετίας. Θέλετε να έρθετε στην έπαυλή μου και να ξεκαψώσουμε μαζί με το δικό μας τρόπο, λέει ο Λελίτο, το συνεφίλ Χαμίνη της Βαλένθια.
1: Ο Λάλε Ζαμινέλη λέει: μπορείτε να ξανατσακωθείτε λίγο για το Μουντιάλ. Ήμουν στο Tube Galore και σας άκουγα και πάνω στην κορύφωση σταματήσατε.
0: Εγώ λέει: ήξερα παιδικό σταθμό που λέγεται Το Γελαστό Πορτοκάλι, το οποίο ως όνομα με κριντζάρει περισσότερο από το original. Είναι η πρόκληση του Βελγίου αντίστοιχη έκπληξη με αυτή που προκαλεί το ξεπέταγμα ρε παπά από δεκάρι νέτο. Λέει ο Νίκος της Γιώγαλας.
1: Και αν κάνω άστα το κουίφ δικός μου λογαριασμός, λέει μεγάλη αλήθεια, το μπεφάπ τσαούσι βαϊμάκι είναι για εμάς τους μερακλείδες ακροατές ότι και ένα ζεστό αχνιστό γαλακτομπούρεκο. Ναι. Λοιπόν,
0: μπορεί λέει ο συνακροατής να υπονοούσε ότι πήρε κλιματιστικό ο κύριος Γιάννης που είπε πριν για τη βραχνισμένη φωνή. Αν και έχω λέει την εντύπωση ότι είναι καιρός τώρα που δορσίζει τα πελέ του σε air condition το καλοκαίρι. Mm-hmm. Θέλω να τοποθετηθείς.
1: Ποιο πέναλτι στο Σολάχ.
0: Δεν ξέρω αν μιλάνε για την, για την τελευταία φάση.
1: Που του πήραν την μπάλα μέσα στην περιοχή.
0: Όχι. Υπάρχει μια τελευταία φάση, νομίζω πριν μπει το τρίτο γκολ της Αργεντινής. Όπου την
1: είναι ένα που... κράτημα που το δείχνουν από μακριά.
0: Που δεν μας το ξαναδείχνουν.
1: Ναι, είναι ο Ζήκο εκεί, δεν είναι ο Σαλάχ.
0: Ναι. Φαντάζομαι εννοεί αυτό γιατί είναι η φάση για την οποία διαμαρτύρονται οι Αιγύπτιοι και ζητάνε να ελεγχθεί στο βάρ και αυτό όπως το προηγούμενο. Η αλήθεια είναι ότι μας έχουν δείξει ένα μακρινό replay, δεν έχουμε εικόνα. Μπορεί να χάθηκαν οι μπομπίνες.
1: Ενδεχομένως.
0: Όπως το φίλο αγώνας τότε.
1: Το 62.
0: Ναι. Χάνονται κάποια πράγματα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν.
0: Πολύ κουρδιστό πορτοκάλι και γελαστό πορτοκάλι. Βλέπω σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας μας έχετε στείλει.
1: Τάμαθες αρετούσο μου τα θλιβερά μαντάτα. Η FIFA μας απέκλεισε την Αίγυπτο στη στράτα. Ο κόρακας ο Λετισιέ του έσφαξε στο γόνα και ο Μέση ξανασκόραρε με λαμογές ακόμα. Μάλιστα. Ο Κέμερας Γκόζο λέει το εξής. Έχω αλλάξει παιχνίδι και πίνω βότκα κάθε φορά που γκρινιάζετε για το Μουντιάλ ή νερό για κάθε φορά που σας αρέσει κάτι. Σας γράφω από το νοσοκομείο τώρα.
0: Κύριε Γιάννη, με ανάψατε με το σπότ στο συνεργείο. Θέλετε να έρθω από το σπίτι μου να μου αλλάξετε τα λάδια. Θα έπρεπε κάθε φορά που λέμε το όνομα του Αντίνο να το λέμε όπως ο Μανολάς τον Καπίνο. Αντίνο! Αντίνο!
1: Αντίνο!
0: Είναι ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ ο μέμος μπαιγνής των προπονητών. Κοίτα, αν εννοείς ότι όπως ο μέμος μπαιγνής δεν ήταν ηθοποιός ο άνθρωπος και τον, όχι, το έχει πει ο ίδιος, δεν ήταν ηθοποιός και τον βάλα να κάνει τον ηθοποιό και τον κάνει με τρομερή επιτυχία. Αν εννοείς ότι και ο Ρομπέρτο Μαρτίνεθ δεν ήταν προπονητής και τον βάλα να το κάνει εκείνος βέβαια με τρομερή αποτυχία, τότε ναι. Και τώρα θα βάλουμε συνετηράκια στα μάτια μας και δεν θα κοιμηθούμε, αλλά θα δούμε όλη ταινιούλα.
1: Έτσι.
0: Θα μπορούσε να λέγεται συγκεκριμένο παιδικό σταθμό.
1: Έτσι. Είναι ο Χάμες Ροντρίγκης ο Κολομβιανός ρήλος. Δηλαδή χαβαλαδιάζει όλο τον χρόνο για να δουλεύει 6-7 μέρες ανά 4 χρόνια.
0: Υπάρχουν τρεις τύποι ανθρώπων. Αυτός που λέει Ερναγκόμεθ, αυτός που λέει Χουάντσο και ο πατέρας μου που λέει Ερνογκόμεθ.
1: Βλέπουμε κοράσιο με φίλο. Λέμε καλό. Εγώ αρχίζω μιλάω από Insta. Πάμε πάλι στο μαγαζί και ο φίλος λέει του αρέσει αρκετά. Τι κάνω?
0: Του λες ότι ήδη μιλάς σε Insta. Ότι έχεις προβάδισμα. Ότι είσαι από δεξιά. Το τσιμπιτός το είδα πρώτη φορά στους υπότιτλους του Pulp Fiction σε διάλογο Vincent με Jules. Έχω δει την ταινία αρκετές φορές, δεν έχω δει τη λέξη τσιμπητός, ομολόγω. Θα μου κάνει εντύπωση.
1: Θα είναι πιθανό σε ίντερνετική version, όχι στην επίσημη. Νομίζω. Ναι, οκ.
0: Κάτι που θέλω να ρωτήσω, λέει εδώ και χρόνια και όλο το αμελό. Το ράμα για 05 από πού βγαίνει, λέει ο Αλέξανδρος. Από το ράμα για που ήταν σήμα της εκπομπής για πολλά χρόνια και το 2005 που ήταν η χρονιά που μετακομίσαμε στο Sport FM.
1: Και κάναμε το mail. Καινούργιο mail. Ναι. Ναι. Μάλλον το mail, δεν θυμάμαι αν είχαμε mail πριν από αυτό.
0: Ναι, το mail.
1: Ναι. Λέει ο σκληρός Μπρινιόλης. Λέει, κύριε Γιάννη, χαμηλώστε το air condition, γιατί λίγο ακόμα να βαρύνει η φωνή σας, θα πάθουμε πνευμονία με τόση υγρασία εδώ μέσα. Είδα τη συνέντευξη Γιωβάνια και το Γιούργεν Κλίσμα που τον ρωτάνε ποιος προπονητής είναι αυτός που το άφησε το κάτι παραπάνω και απάντησε ο καημένος ο Γεράκος που πέθανε, ενώ το στον Νίκο Αλέφαντο.
0: Ποιος το είπε αυτό, συγγνώμη.
1: Γιωβάνι. Εντυπωσιακό αυτό. Συγγνώμη. Είναι περισσότερο εντυπωσιακό παρά, ξέρεις, αστείο, ας πούμε.
0: Είναι ο Μέση για τον Ινφαντίνο ότι η πρώτη κόρη για τους πατεράδες. Έχω μεγαλύτερη αδερφή, εγώ και ξέρω. Λέω για να έχει ροκάς.
1: Αύριο είναι η πρώτη μέρα χωρίς παιχνίδι. Εδώ και ένα μήνα θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι μια άτυπη παγκόσμια μέρα της γυναίκας.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, όσο κάποιοι μαζεύεστε και βλέπετε μουντιάλ αυτές τις μέρες, υπάρχουν κάποιοι κουπέπεψ οι οποίοι εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι τα κορίτσια βγαίνουν μόνα τους έξω, οι οποίοι κάνουν τη δουλειά τους και μετά γυρίζουν σπίτι και βλέπουν το παιχνίδι σε replay TV. Τι άλλο να σου πω, δηλαδή.
1: Ο Εμπαπέ Δανικό λέει το εξής. Αν τελικά την άλλη Τετάρτη δούμε ημιτελικό Αργεντινή-Αγγλία, το Fight Club εκείνης της νύχτας λογικά θα ξεπεράσει σε ακροαματικότητα ακόμα και το Fireside Chats, τη σειρά εκπομπών του Φραγκλίνου Ρούσβελτ κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που συγκέντρωνε πάνω από το 60% των ακροατών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συγγνώμη, αν γίνει αυτό, κάτσε να δω τι ώρα θα είναι. Γιατί αν είναι ώρα εκπομπής, δεν θα φύγουμε από εδώ πέρα. Πώς καλά, όπως καλά φαίνεται. Εάν γίνει δηλαδή Αργεντινή Αγγλία, αν φτάσουμε εκεί. Αν φτάσουμε εκεί, λοιπόν, μισό λεπτό να το δω. Αν φτάσουμε σε. Ου. 15 Ιουλίου στις 10.
0: Oh.
1: Δύο μέρες πριν. Και ο άλλος ημιτελικός 14 Ιουλίου στις 10. Εντάξει.
0: Και αν έχει λίγο χιούμορ ο Ινφαντίνο, πρέπει να, κάνει, να γίνει το παιδί στα Φόκλαντς. Πρέπει να πει ειδικά αυτό το παιδί, το κάνουμε στα Φόκλαντς. Λυσάξτε. Οι πιθανότητες να δούμε το πέναλτι που ζητούσε η Αιγύπτη στο τέλος ήταν λιγότερες και από το να έρχεται κάθε μέρα στο σταθμό ο Ρήλος.
1: Ναι. Κακός, ναι, δείξα μόνο ένα μακρινό replay, όντως. Το οποίο δεν μπορείς να καταλάβεις. Καταλαβαίνεις, εντάξει, τον πιάνει ο άλλος, τεντώνεται, αλλά τώρα τον έπιασε καλά. Αυτό είναι σαν παλιό κακό, σαν λήψη από παλιό κακό κινητό τηλέφωνο. Οπότε.
0: Θα χαλάσει άλλες κάμερες, δεν ξέρεις πότε τι γίνεται. Ναι. Θα υπήρχε κάποιο blackout. Θα πέσαν τα drones ενδεχομένως, θα λέγαμε. Υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Αυτοί που λένε στους τέσσερις και ο συνάδελφός μου στο γραφείο που λέει στους τέσσερους. Υπάρχουν και αυτοί που λέει τέσσερις. Το έχω ακούσει εγώ. Τέσσερις.
1: Λέει ο Μπαμπαγιάρος Κορδαλιά την εξής μεγάλη αλήθεια. Τα δευτερόλεπτα που κόβεται η ανάσα κάποιου τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι έχει χάσει το κινητό του είναι αντιστρόφως ανάλογα της ηλικίας του. Ναι.
0: Θα μας πει ο κύριος Γιάννης για τις συζητήσεις που έγιναν περί στρατού το πρωί σου Γκαλάκτικος. Ο Μακαρόνι Λόπες.
1: Δεν έγινε καμία συζήτηση. Είναι πάρα πολύ απλό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έγινε καμία συζήτηση. Παρότι τέθηκαν ερωτήσεις, είπε ότι ένα θέμα το οποίο παραμένει ανοιχτό επί πάρα πολλά χρόνια δεν μπορεί έτσι απλά να συζητηθεί και να αναλυθεί εδώ πέρα. Διότι είναι ανοιχτό. Πολύ απλά.
0: Το τσιμπητός λέει, ίσως βγήκε για τον Μαγκουάιρ για τις ώρες που πέρασε στην Μπουζού όταν τον μάθαινε συγκρατούμενος παπατζής τις λεγόμενες τσιμπητές.
1: Λοιπόν,
0: έχουμε εμίχρονο στο παιχνίδι, ναι. Και έχουμε και τον Δημήτρη Παπαδήμα που το παρακολουθεί να μας πει τι έχουμε δει ή τι δεν έχουμε δει σε αυτό το πρώτο εμίχρονο. Ναι, Δημήτρη.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Καλησπέρα.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε δει και πάρα πολλά σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Αμφίροπο καθ' όλη τη διάρκεια του. Με τις δύο ομάδες έτσι να προσπαθούν να πάρουν πρωτοβουλίες και να δημιουργήσουν φάσεις χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Δεν έχουμε δει πολλές φάσεις για γκολ ως τώρα στο μάτς. Η καλύτερη ήρθε στο 21ο λεπτό και ήταν για την Κολομβία, όταν ο Πουέρτα έπιασε ένα όμορφο φαλτσαριστό πλασέ και από τα όρια της μεγάλης περιοχής απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Κόμπελ. Η Ελβετία έκανε την πρώτη της τελική προσπάθεια στο 30, με τον Βάργκας να αρνείται τον γκολ στον Ρίντερ, ο οποίος μπήκε εκεί στη μεγάλη περιοχή, έκανε ένα διαγώνιο σουτ. Πάρω μια φάση και στο 32 για τους Ελβετούς, με τον Κολομβιανό τερματοφύλακα να αποκρούει την προσπάθεια του Εντόι. Αυτές ήταν οι τρεις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου, με το 0-0 να μην αλλάζει. Ελπίζουμε να δούμε καλύτερο θέμα στο δεύτερο ημιχρόνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε μπράβο, λέει, στο Eject που έβαλε και τις δύο μέρες του φεστιβάλ πάνω στους ημιτελικούς.
1: Όχι, ρε εσύ. Λοιπόν,
0: είναι το It's Coming Home, το αύριο ξεκινάω γυμναστήριο και το από Δευτέρα ξεκινάω
1: δίκτυο. Ναι, με. Λοιπόν, στο Ηλίας που μας είχε στείλει ένα mail, θυμάσαι, μας στέλνει το Part 2 πλέον, ο Ηλίας 33. Άκουσα τις γνώμες και τις συμβουλές σας την προηγούμενη εβδομάδα και επανέρχομαι το δεύτερο και δυστυχώς τελευταίο μέρος της ιστορίας μου.
0: Ποια ήταν η πρώτη όμως?
1: Σας είχα αφήσει το προηγούμενο σουκού με μια μικρή επικοινωνία που υπήρχε με αυτήν την κοπέλα. Εγώ το προηγούμενο σουκού το πέρασα δύσκολα, σκεπτόμενος μόνο αυτήν. Προβληματίστηκα στο ότι έπρεπε να κάνω κάτι, εν τέλει τη Δευτέρα, μην αντέχοντας άλλο, πήρα το ρίσκο ξέροντας που είναι το σπίτι της να πάω από εκεί. Τεράστιο και χαζό ρίσκο, το ξέρω, με γνώριζες αν είναι κάποιος εκεί ή παρεμβιάζεις στον προσωπικό της χώρο. Πριν πάω, με την πήρα τηλέφωνα, λέγοντας ότι έχω στείλει κάτι με κούρα και πρέπει να ανοίξει. Μα με βλέπει μπροστά της, δεν τα χάνει, περίμενε άλλη αντίδραση. Με διώξα αμέσως, ήταν πολύ ευγενική, φάρηκε να της αρέσει αυτό που έκανα. Μου λέει, θες να σου κάνω καφέ, να σου φτιάξω κάτι να φας, νιώθω άνετα. Άρχισε να μου δείχνει πράγματα, ζει το σπίτι και διάφορα πράγματα. Παρένθεση μου, το τραγούδι που είχε ανεβάσει στο Insta, το ανέβασε για να το δω εγώ και να με τσικλήσει λίγο και ότι της έκανε εντύπωση τρεις μέρες που δεν είχα επικοινωνία μαζί της. Άρχισε να έρχομαι κοντά της, όχι άγραπα, μετά από λίγο αγκαλιά, φιλιόμαστε, με χαϊδεύει, δεν ξεκολλάει από πάνω μου. Και εκεί είμαστε αγκαλιά στο καθρέφτη ζευγάρι, να δούμε αν ταιριάζουμε, όπως μου είπε και τέτοια. Μου λέει να κλείσω το τραπέζι, να πάμε σε δύο μέρες για καφέ, να γνωριστούμε καλύτερα, να κάνουμε δύο-τρία πράγματα. Τρεις ώρες βγαλμένες από όνειρο. Ξαφνικά άρχισε να μου κάνει νήξεις με διάφορες συμπεριφορές για σεξ. Αλλά εγώ πιεσμένος τις προηγούμενες μέρες, αγχωμένος και με το φόβο μην κάνω κάτι λάθος, δεν κατάλαβα τα σημάδια και με την καψούρα που έχω να ζήσω τη στιγμή. Μετά από τρεις ώρες που περάσανε νερό, κανονίζοντας τελευταία λόγια που λέγαμε για το καφέ, το απελευθερωμένο, σκέφτηκα μετά τον καφέ που θα είμαστε ακόμα πιο κοντά, θα γίνει το σεξ. Μέχρι την άλλη μέρα που βρεθήκαμε στη δουλειά, εγώ ήμουν αμέσως στο άγχος, κάτι θα πάει στραβά. Αργά το βράδυ με παίρνει και μου λέει ότι μετάνιωσε αυτό που έγινε, δεν έπρεπε να έχει γίνει και ότι φταίω εγώ που την έπιασα προετοίμαστη και τέτοια, ότι έχει σχέση 8 μήνες όπως μου είχε πει. Και μου λέει ότι δεν θέλω να χάσω αυτόν τον άνθρωπο και με χαζεί και τέτοια. Εγώ αυτές τις μέρες σήμερα ανοίξει η γέμη να με καταπιεί. Αυτή τη δουλειά που τη βλέπουν στα καλύτερά της, ξεκίνησα ψυχοθεραπεία γιατί είναι αβάσταχτο φορτίο. Προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου, σας κούρασα, το καταλαβαίνω. Κύριε Γιάννη και κύριε Κώστα, ποια είναι η γνώμη σας και η συμβουλή σας από εδώ και πέρα? Αυτή που δεν κατάλαβα τα σημεία.

0: καθημερινότητα που δεν μπορείς να αποφύγεις. Κακώς έχει ρίξει, γιατί ξαναλέω, το πρόβλημα δεν είναι δικό σου. Πηγαίνεις παρακάτω και βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι πιο ισορροπημένος και θα ξέρει τι θέλει όπως ξέρεις και εσύ. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή, δυστυχώς.
1: Παρακολουθώντας, λέει ο Μπόγκταν Σκελέα, το Βραζιλία-Νορβηγία, λίγο πριν αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο, η κάμερα κάνει ένα κοντινό στρίζο της Βραζιλίας. Ένα παρεάκι βγαλμένο από όνειρο. Ρονάλντο, Ροναλντίνιο, Ριβάλτο, Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Ζιμπέρτο Σίλβα κτλ. Για λίγα δευτερόλεπτα, μια ακόμη γνώριμη φιγούρα έρθει στην οθόνη μου και με έκανε να αναρωτιέμαι αν είδα καλά ή με γέλασαν τα μάτια μου. Ήμουν να σκάσω. Υπέμενα καρτερικά να περάσει μια μέρα, ούτως ώστε να μπορέσω να βρω ολόκληρο τον αγώνα και να τρέξω και το λεπτό. Και το βρήκα. Μα το έχει στείλει και απάντησε ότι μαζί με όλο αυτό το παρέακι, πίσω από όλο αυτό το παρέακι, είναι ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Τι λες?
1: Ναι. Υπόκληση στον Γιώργο Καραγκούνη που ανοίξει αυτό το elite παρεάκι για όλα αυτά που έχει πετύχει και το σεβασμό που έχει κερδίσει επάξια όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχει στείλει τα σκρίσω. Όντως, ακριβώς πίσω από αυτό το παρεάκι κάθεται ο Γιώργος ο Καραγκούνης. Βεβαίως. Βεβαίως. Βεβαιότατα.
0: Δεν είχε πετύχει κανένα από αυτού στην Ίντερ όταν ήταν.
1: Όχι. Στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Ποιος από αυτού που είπα έπαιξε στην Ίντερ.
0: Αυτό λέω, δεν είχε πετύχει κανένα από αυτού στην Ίντερ.
1: Όχι.
0: Αλλά σε κάποια άλλη ιταλική ομάδα θα πρόλαβε.
1: Με το Βιέρι θυμάμαι κάτι ψιλοκολλητή νίκη. Γιατί ξέρω, και το λέω γιατί με το Βιέρι τον είδαμε, είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Ο Βιέρι.
0: Εντάξει, μπράβο του, μπράβο του.
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο
1: ναι. Του.
0: Είμαι στην Ποσειδόνος, πάω προς Πειραιά. Σε μία στάση είναι ένας κύριος, σηκώνει το χέρι, μοιάζει πολύ με τον κύριο Γιάννη. Φορούσε παραλλαγή, βεβαιώθηκε ότι δεν είναι εκείνος. Εγώ λέει τσιμπητό, πρώτη φορά το άκουσα στο Χάρι Κλίν, εκεί στο ταξί που λέει κάντε στο τσιμπητό και μπέκα μέσα. Ναι, άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Τσιμπητός είναι μια έκφραση της δεκαετίας του 80 που είναι ο κολλητός. Δηλαδή χρησιμοποιούνταν αντί για το κολλητός, ότι είναι ο τσιμπητός μου, δηλαδή ότι είναι ο κολλητός μου φίλος.
1: Αυτό.
0: Αυτό του Χάρι Κλίν ήταν άλλο πράγμα.
1: Ο Ρότα, Ουάρτα και Φοφάνα λέει είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ, ό,τι και το Κουκουέ για τις ελληνικές εκλογές. Επίσης είναι η Βραζιλία το Πασόκ, όπου με αντρέτα στο απόγειο της δόξας της. Και από τότε παλεύουμε συνεχώς φθήνουσα απορία. Και έχει ένα τρίλημα. Φέρε και μπύρες και κρασιά. Είμαστε από το Μωράσι. Ρώτα γκουρί για συμβουλή αν θέλεις το κοράσι ή αν εσύ στη Τερέζ. Ο Γκότζος είναι η Λάση. Όλα αυτά μαζί.
0: Λέει κάποιος αν τα κολομβιανά καρτέλ αποσύρουν τις καταθέσεις τους από την Ελβετία θα πούν τα περισσότερα αυτογκόλ στην ιστορία του Μουντιάλ. Αναρωτιέται ο σκληρός Μπρινιόλης. Δεν έχω πολύ μεγάλη γνώση του θέματος, αλλά λέγεται ότι οι καταθέσεις είναι σε υπεράκτιους λογαριασμούς, Κέιμαν κλπ. Ότι δεν είναι στην Ελβετία. Θα έλεγε κάποιος.
1: Όπως λέει ο Άντρας Φαφούτης, πιο πιθανό είναι να δούμε το ποια ήταν η Νινέτα, η κολλητή της Ντένις Μαρκοράς στους δύο ξένους, παρά το πεντακάθαρο πέναντι που διαδόθηκε στην Αίγυπτο.
0: Έχουμε ξαναπεί ότι σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί, η Νινέτα θα εμφανιζόταν στην επόμενη σεζόν των δύο ξένων και θα ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας.
1: Πρώτη φορά τα έχω, αλήθεια.
0: Θα ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας. Συγκλονιστικό.
1: Θα ήταν συγκλονιστικό.
0: Συγκλονιστικό, θα ήταν απίθανο. Δυστυχώς δεν έγινε επόμενη σεζόν. Πέθανε και ο Μουστάκας μετά. Αλλά αν γινόταν αυτό, νομίζω ότι θα ήταν.
1: Μυθικό. Αυτό είναι πραγματικά μυθικό.
0: Ναι. Χωρίς υπερβολή. Χωρίς να ξεχυλώνουμε τη λέξη.
1: Ένας φίλος εδώ, ο Μάριος. Είστε το εξής, λέει, σπάω λίγο τη ρουτίνα ενημέρωσης μενού και παρόλο που δεν έχουμε κάποια γιορτή, έπεσε στα χέρια μου το παρακάτω και δεν γίνεται να μην έρθει στα δικά σας χέρια. Λοιπόν, και μας έχει στείλει ένα screenshot. Εντάξει, το οποίο περιγράφει αυτό που λέει ο ίδιος με την επόμενη πρότασή του. Μετά την ψυχή αυγοτάραχου, τώρα που πιάσαν οι ζέστες, κάποιος θρασής αποφάσισε να πουλήσει στον κόσμο παγωτό αυγοτάραχο. Σε τι κόσμο θα φέρουμε τα παιδιά μας, με hydration breaks, κλειστούς δρόμους για αγώνες δρόμου και παγωτό αυγοτάραχο. Και έχει όντως μια φωτογραφία η οποία είναι παγωτό αυγοτάραχο μαζί με τάρτα καραμέλα.
0: Κοιτάξτε, παιδιά, τα hydration breaks δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για αυτά. Για τους κλειστούς δρόμους δεν έχουμε επιλογή. Αλλά για αυτό το συγκεκριμένο παγωτό έχουμε επιλογή να μην το πάρουμε. Θέλω να πω, έχει αγώνα δρόμου, κλείνει ο δρόμος. Παγιδεύεσαι. Δεν έχεις κάτι να κάνεις εκεί πέρα. Δεν είναι επιλογή σου. Το παγωτό αυγοτάραχο είναι επιλογή.
1: Είναι
0: το τρίπτυχο Κίλι Γκονζάλες Αγιάλα Αϊμάρ το αργεντίνικο τσιτσαμπέ της Βαλένθια του 2000. Λέω κάτι το παπαράτουρε.
1: Κάθε μέρα, μετά από κάθε μάτς, βλέπω το βιντεάκι δικαστήριο του κυρίου Κώστα με το build-up. Διότι στο Μουντιάλ μετά από κάθε μάτς είναι επίκαιρο. Πολύ καλά κάνεις. Είναι σαν φάρμακο αυτό.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Περιμένουμε ανακοίνωση για βόμβα Παναθηναϊκού. Πείτε ναι. Κάτι. Λοιπόν, στείλτε παιδιά στο Πετρίδη. Ξέρει ο Πετρίδης. Και τώρα του στέλνουν μηνύματα τώρα. Στείλτε όλοι στο κύριο το Πετρίδη. Όλοι.
1: Όχι άλλα σήμερα.
0: Α στείλε.

0: Α, περίμενε, κάτι μου λέει τώρα σε αυτή. Να στείλουνε. Ναι, λοιπόν, στείλτε. Ξέρει, λέει ο Πετρίδης, θα τα πει μόνο σε DM, παιδιά.
1: Και μπαμ και μπούμ, λέει ο Γιώργος στο αυτή μου.
0: Μόνο σε DM.
1: Και μπαμ και μπούμ.
0: Όποιος, οι 10 πρώτοι που θα στείλουν τώρα, θα τους δώσει το όνομα του μπαμ και του μπούμ. Οι 10 πρώτοι. Στείλτε τώρα στο message του Πετρίδη. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Είναι μια ευγενική προσφορά του Γιώργου Πετρίδη.
1: Ο Ρονάλντο, ρε. Ήταν στην Ίντερ όταν ήταν ο Καραγκούνης.
0: Δεν θυμάμαι αν είχαν συνυπάρξει.
1: Ωραία. Δεν το θυμάμαι τώρα. Ο Ρονάλντο ήταν. Να, ήταν στην Ίντερ εσύ το, όταν ήταν και ο Καραγκούνης. Θα το δούμε αμέσως. Λοιπόν, όταν στην Ίντερ από το 97 μέχρι το 2002. 97-2002 και ο Καραγκούνης ήταν στην Ίντερ από το 3 μέχρι το 5. Όχι.
0: Όχι. Με Ζιλμπέρτο στον Παναθηναϊκό πρέπει να έχει συνυπάρξει ο Καραγκούνης. Όχι, νομίζω. Δεν ήταν τη χρονιά που είχε έρθει, τη χρονιά του Ζιλμπέρτο. Να έχει φύγει. Ψάχνουμε να βρούμε τη σχέση τώρα εδώ, την ακριβή. Ναι, παιδιά, έχει συμμετοχές ο Καραγκούνης σε φιλανθρωπικά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει κάνει ολυμίες. Εννοείται, ψάχνουμε να βρούμε απλά αν έχει συμπέσει με αυτούς.
1: Ναι, ήταν με τον Ζιλμπέρτο. Οπότε... Στη δεύτερη περίοδο του στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι, ωραία, ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα
1: ήταν.
0: Από εκεί έχουμε με
1: ήτανε και, ήτανε και 4 χρόνια με τον Ζιλμπέρτο Σιλβά. 7-12 ο Καραγκούνης, 8-11 ο 3 χρόνια. Συγγνώμη, ναι. Ζιλμπέρτο Σιλβά.
0: Μάλιστα, τέλεια. Ψάχνουμε να βρούμε τη σύνδεση λοιπόν. Τουλάχιστον με έναν από αυτού.
1: Ναι, και ο αντίπαστο λέει προφανώς για τσιμπητούς, για extreme τριπλέτρι που κουαρέσμα. Ναι, ναι, ναι. Το τσιμπητός, εντάξει, μου αρέσει, είναι ωραία λέξη το τσιμπητός. Mm-hmm. Μου αρέσει το τσιμπητός. Ειδικά επειδή χρησιμοποιείται. Αλλά. Ορίστε, έστειλε, ορίστε. Ορίστε, ψήθηκανε. Στείλανε.
0: Του είπε Γιώργο, έστειλε πρώτο, το απάντησε. Λοιπόν, άλλοι 9 παιδιά.
1: Έτσι.
0: Άλλοι 9.
1: Και μπαμ και μπούμ και μπούμ και μπαμ, παιδιά, έτσι. Στο πρώτο σχόλιο, παιδιά, μάλλον όχι στο πρώτο. DM.
0: Θα απαντήσει μόνο σε DM.
1: DM. Και μπαμ και μπουμ. Και μπαμ και μπουμ. Τρελάθηκε ο
0: πρόεδρος. Και στέλνει DM ο Πετρίδης, τα οποία σβήνονται μόλις τα διαβάσετε, για να μην μπορέσετε να τα δώσετε σε άλλους. Δηλαδή είναι μόνο για τα μάτια αυτού που θα στείλει DM. Είναι αυτά που αυτοκαταστρέφονται μετά.
1: Έτσι, πάμε.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη. Εκείνος δεν μας ευχαριστεί ιδιαίτερα μετά από αυτό που κάναμε, είναι η αλήθεια. Ευχαριστούμε τον Πάνο Μπουρνά, ο ένας τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Χωρίς Μουντιάλ. Πρώτη μέρα χωρίς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Καλό βράδυ σας.
1: Καληνύχτα.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από το Bwin Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Τα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ανατροπή από το 0-2 προκρίθηκε η Αργεντινή 3-2 την Αίγυπτο για τη φάση των 16. Ένα γκολ και μία ασίστ είχε ο Λιονέλ Μέση, ο οποίος έγινε ρεκόρντμαν στην ιστορία του Μουντιάλ με 9 τελικές πάσεις, ξεπερνώντας τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Στο ημίχρονο Ελβετία-Κολομβία 0-0. Νιώθω ότι γύρισα σπίτι μου. Είναι πολύ σημαντικό να συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Μπράντοβιτς, δήλωσε ο Δημήτρης Διαμαντίδης μετά την ανακοίνωση της επιστροφής του από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ σε διοικητικό πόστο. Η ιστορία του Παναθηναϊκού δεν σε αφήνει να αρνηθείς την ευκαιρία. Στόχος μου η κατάκτηση της Ευρωλίγκας, δήλωσε κατά την άφηξή του στην Ελλάδα για ιατρικά και υπογραφές ο Ίζακ Μπόγκα. Στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο και ο Μπράνκου Μπάντιο. Τρίτη νίκη σε ισάριθμα φιλικά παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ στην Ολλανδία 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας με γκολ των Χατσίδη, Γερεμέγεφ και Τάισον. Ελπίζω να έρθουν παίκτες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δήλωσε ο προπονητής του κεφάλου του Βορρά, Αλέσιο Λύση. Σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο υποβλήθηκε στο Λονδίνο.

No Τσάλοφ. Σπουδαίο project η ΑΕΚ, ελπίζω να πετύχουμε όσο δυνατόν περισσότερα μαζί, ανέφερε στις πρώτες του δηλώσεις ο Φιλανδός μέσος Καν Κάινεν, ο οποίος ανακοινώθηκε για 4 χρόνια και έκανε την πρώτη προπόνηση στην Ολλανδία. Ένα έγγραφο απομένει για να ανακοινωθεί ο δανεισμός του Χρήστου Αλεξίου από την Ίντερ. Επιστροφή στις προπονήσεις χθες για τον Παναθηναϊκό μετά το διήμερο ρεπό. Εν αναμονή των εξελίξεων στην προσπάθεια του Βίκτορ Κρίστιανσεν να δοθεί δανεικός από τη Λέστερ, βρίσκονται οι πράσινοι. Τη Δευτέρα στο Δημαρχείο της Αθήνας η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Κυκλοφόρησαν τα έξτρα εισιτήρια διαρκείας στη θύρα 17. Εντείνει τις προσπάθειες για μεταγραφική ενίσχυση ο Ολυμπιακός. Θέμα χρόνου του ΡΟΚ, νέα πρόταση στη Λουντογκόριτς για το Στάνιτς ετοιμάζει ΠΑΕ. Στο δεύτερο στάδιο προετοιμασίας θα ενσωματωθεί ο Ζωτά Σίλβα, ο οποίος βρίσκεται στην Ολλανδία για να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από την Νότιχαμ. Σήμερα στις 7 το πρώτο φιλικό με τη Ράκοφ. Για την Πτολεμαϊδα, όπου θα διεξαχθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, αναχωρεί σήμερα το πρωί αποστολή του Άρη. Εν αναμονή της απάντησης του Μάγνουσον, βρίσκονται οι κίτρινοι που έκλεισαν φιλικό με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στην Ιταλία. Θέλω να μείνω και να επαναφέρουμε την ομάδα στην Ευρώπη, δήλωσε ο Αλφαρέλα. Σε συμφωνία με τον 26χρονο Κύπριο αμυντικό Χρήστο Σιέλη για διαιτές συμβόλαιο ήρθε όφη. Η τέταρτη μεταγραφή για τον Πανετολικό, καθώς συμφώνησε με τον 28χρονο μεσοεπιθετικό Αμίν Μπασί, ο οποίος έμεινε ελεύθερος τον Ιανουάριο από τη Χιούστον Ντάιναμο. Παίκτης του Ηρακλή, 28χρονος Ισπανός αμυντικός Ινίγκο Πίνια. Την απόφαση να τον αποκλεισμό κατά της Ρωσίας πήρε η ΔΟΕ. Η κύρωση είχε επιβληθεί στις 12 Οκτωβρίου του 2023 λόγω του ανεξελίξη πολέμου με την Ουκρανία. Όμως από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, αθλητές και αθλήτριες της χώρας θα έχουν κανονικά δικαίωμα συμμετοχής. Με 24 ομάδες θα διεξάγεται από τη σεζόν 2027-28 η Ευρωλίγκα, όπως ψηφίστηκε από το Συμβούλιο των Μετόχων της Διοργανώτριας Αρχής. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης θα χορηγηθούν 8 νέα μακροχρόνια εγγυημένα συμβόλαια σε ομάδες, ενώ μέσω του EuroCup θα δίνονται 2 εισιτήρια αντί ενός που ίσχυε μέχρι σήμερα. Παίκτης των Dallas Mavericks θα πρέπει να θεωρείται ο Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, καθώς 25χρονος forward της Φενέρμπαχτσε συμφώνησε για διαιτές συμβόλαιο έναντι 6 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικά. 2 εκατομμύρια δολάρια θα καρποθεί η τουρκική ομάδα. Ανακοινώθηκε από τη Βαλένθια ο πρώην guard του Παναθηναϊκού actor TJ Shorts. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins for FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6 λεπτά 12 παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Με τον κύριο Πάνο Μπουρνά στον ήχο, με ανοιχτές γραμμές, Διονύση Δεσίλα στο μικρόφωνο, 2-10-95-79-283-4-5. Με μάτς εξέλιξη στο παγκόσμιο κύπελο. Είναι στο 50-0 η Ελβετία με την Κολομβία. Θα τα συζητήσουμε όλα. 2-10-95-79-283-4-5, τα μηνύματάκια σας και φυσικά αρχικά μέχρι και μισή θα έχουμε Ηρακλή Αντίπα από Ολλανδία, προετοιμασία Ολυμπιακού και ότι έχει ο Ολυμπιακός. Γεια σας κύριε μου.
1: Καλησπέρα Διονύση, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται?
1: Τι έγινε και τόσο στο Αργεντινή Αίγυπτος?
0: Φοβερό. Η Αργεντινή οποία ανοίξε 3-2 την Αίγυπτο με ανατροπή από 0-2.
1: Από 0-2 σε 79.
0: Στο 79. Τεράστια πρόκληση, φοβερός και τρομερός Μέση με γκολ και assist. Και ξέρεις, όταν παίρνεις μια νίκη και πρόκληση φυσικά με τέτοιο τρόπο, είναι καλύτερο. Βέβαια, είναι πολύ καλύτερο από το να κάνεις ένα σβηστό 2-0.
1: Ναι, δεν διαφωνώ.
0: Ανεβάζεις ψυχολογία. Καλά, πρόσεξε το τι γινόταν στα social media όταν έγινε 0-2.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Άστο και ο Μέση γι' αυτό και εκείνο. Κράξιμο, παιδί μου. Ναι, κράξιμο. Όχι ποιος Μέση. Κράξιμο. Κατάλαβες τώρα.
1: Έτσι, κοίτα, μέχρι το. Όταν έβαλε ο Σκαλόνι και το Λαουτάρο Μαρτίνες, έπαιξε με 2 στην επίθεση και πέρασε το Μέση έξω από την περιοχή και ουσιαστικά σαν ένα 4-4-2 τώρα με δεξί αυτό το Μέση. Από εκεί τα δημιούργησε όλα. Δεν ήταν καλό, είχε δυσκολευτεί πολύ στην αρχή. Του πήγε στραβά, έχασε το πέναλτι και το δοκάρι. Και γενικά ήταν η εικόνα του αγώνα, δεν δείχνε τώρα κακά τα ψέματα ότι μπορεί να γίνει ανατροπή.
0: Όταν είναι 0-2 στο 79 και έχουν βάλει και γκολ νωρίτερα που είχε ακυρωθεί.
1: Η ίδια φάση. Δηλαδή το αμυντικό τραζίσιο εκεί τη Αργεντινή ήταν τραγικό. Αλλά το. Δηλαδή κάνε ένα φάουλ. Πάρε κάρτα. Τι έγινε, δηλαδή. Σπρώχνω από πίσω.
0: Φοβερό.
1: Αλλά το τέλος ήταν.
0: Ναι, φοβερό. Λοιπόν, σε τίτλους να πω, και πρωτού σου δώσω πάσα να μας πεις για Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ είχαμε επιστροφή Διαμαντίδη στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έφερε στην Αθήνα τον Μπόγκα για ιατρικά και υπογραφές και τον Μπαντιό. Είχαμε ποδόσφαιρο που ο ΠΑΟΚ είχε μια ακόμη νίκη σε φιλικό 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας. Χατσίδης, Γερεμέγεφ, Τάισον, τα γκολ. Ο Τσάλοφ, ο οποίος έκανε την επέμβαση στο γόνατο, στο Λονδίνο. Στην ΑΕΚ, ο Καϊρίν έκανε τις πρώτες του δηλώσεις, τονίζοντας ότι η ΑΕΚ είναι ένα σπουδαίο project. Ανακοινώθηκε για 4 χρόνια, έκανε την πρώτη προπόνηση. Στον Παναθηναϊκό, ωραίο φάουλ για τους Ελβετούς out. Στον Παναθηναϊκό είχαμε επιστροφή στις προπονήσεις μετά το ρεπό. Περιμένουμε τις εξελίξεις στα μεταγραφικά να ξεκαθαρίσει το θέμα αριστερού μπακ εντός της εβδομάδας. Έγινε γνωστό επίσης ότι Δευτέρα στο Δημαρχείο Αθήνας θα γίνει παρουσίαση για τις εμφανίσεις της νέας σεζόν. Τι άλλο? Κάτσε να δω αν έχει κάτι άλλο. Αυτά εν ολίγης. Θα σου δώσω πάσα να μας πεις για Ολυμπιακό. Στέλνετε μηνύματα, παιδιά, για τον Ηρακλή όσο είναι μαζί μας εδώ. Για το υπόλοιπο 20 λεπτό, ό,τι ερώτηση έχετε για τον Ολυμπιακό, θα το τα μεταφέρω και θα μας απαντήσει. Τι γίνεται, για πες.
1: Τι γίνεται. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να πω ότι ξέρεις ότι αύριο, σήμερα πλέον, είναι το πρώτο φιλικό της σεζόν για τον Ολυμπιακό, με την Ακόφ, την ομάδα την Πολωνία. Την Πολωνία τερμάτισε στην τέταρτη θέση. Καλό φιλικό. Για πρώτο θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο στο Βλαρντίγκεν. Έχουν βγει και εισιτήρια. Και σκέψω ότι η σελίση ομάδα εδώ είναι τοπικό πρωτάθλημα. Δεν είναι δηλαδή ξέρεις επαγγελματικές κατηγορίες. Και έχει βγάλει διαπιστεύσεις για τους εκπροσώπους. Η ομάδα ναι, είναι πολύ χαμηλές κατηγορίες εδώ, η CWO. Και μάλιστα και στέλνεις ηλεκτρονικά τα στοιχεία σου και τώρα μου στείλανε το εισιτήριο στο email.
0: Ναι.
1: Okay. Τοπική ομάδα.
0: Okay.
1: Στο κανό πανεπιστημιακός.
0: Άρα ξεμούδιασμα.
1: Όχι ξεμούδιασμα. Δεν με κατάλαβες. Το γήπεδο ανήκει σε μια τοπική ομάδα που το προπονητικό κέντρο.
0: Περίμενα, φίλε, γιατί με μπέρδεψες. Με ποια παίζει ο Ολυμπιακός?
1: Εγώ δεν σε μπέρδεψα.
0: Εγώ μπερδεύτηκα.
1: Με Τυρακόφ σου είπα.
0: Με Τυρακόφ, εντάξει, οκ, okay, μπερδεύτηκα εγώ έτσι όπως το πες. Συγγνώμη, μισό γιατί βλέπω το παγκόσμιο. Τι ώρα είναι το φιλικό, είπες.
1: 7 ώρα Ελλάδος.
0: 7 Ελλάδος.
1: Εντάξει, ξέρεις, μπερδεύομαι και εσύ.
0: Από το γήπεδο δηλαδή, οι οργανωτές του
1: φιλικού. Ναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, όχι, μου έκανε τρομερή εντύπωση.
0: Και εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Τέτοια οργάνωση, τέτοια τάξη
1: διαδικασία. Τέτοια οργάνωση, φίλε.
0: Μπράβο.
1: Και μάλιστα εκεί είμαι που, βγαίνω στις πρωινές εκπομπές που σου λέω που είναι το μπαρ του.
0: Ναι, εκεί
1: τη μέρα των αγώνων, ξέρεις, έχουν και φαγητά και παίρνει παπά, κάνει την παραγγελία σου και παίρνει αριθμό. Πληρώνει και σου λέει το νούμερο 8, το νούμερο 10, το νούμερο 12.
0: Στα παλιά, θυμάσαι που έλεγε ένα τσίρι και μια πατάτα.
1: Μπράβο. Ναι, αλλά το θέμα, ξέρεις, σου λέω, είναι ξέρεις, εκεί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή η οργάνωση που έχουν. Θα δούμε. Λογικά θα παίξουν όλοι οι παίχτες. Λογικά. Γιατί με τη Λίμπαρ, όπως θα θυμόμαστε από πέρυσι, χρησιμοποιούσε για μία ώρα τους την πρώτη ενδεκάδα και μετά στο δεύτερο, στο μισά ώρα έβαζε αυτούς που ήταν στον πάγκο. Και στο επόμενο φιλικό άλλαζαν. Η Θεσσαλονίκη γινόταν το αντίθετο. Δηλαδή έπαιζαν. Τα παιδιά που είχαν παίξει 30 λεπτά παίζανε μία ώρα και μετά οι υπόλοιποι, οι βασικοί στο πρώτο φιλικό, στο δεύτερο παίζανε ένα μισά ώρα. Θα δούμε αν θα το κάνει και φέτος. Σίγουρα θα το κάνει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας όπου είναι back to back τα φιλικά, γιατί τώρα το επόμενο είναι το Σάββατο με τη Λέοβεν. Και όπως παρουσιάζεται ενδιαφέρον, θα έχει και κόσμο, θα έχει αρκετούς φίλους του, Ολυμπιακού όπως έχει πάντα. Όπως έχει πάντα στα φιλικά στην Ελλάδα. Είναι πολλοί οι φίλοι οι οποίοι έχουν εκφράσει ξέρεις, το ενδιαφέρον για να δουν το μάτς. Mm-hmm. Γιατί οι περισσότεροι δεν έχουν και τη δυνατότητα να βλέπουν ξέρεις, κάθε δύο εβδομάδες ή κάθε 10 μέρες, κάθε μια εβδομάδα την αγαπημένη τους ομάδα όπως έχουν ξέρεις, στην Ελλάδα. Τώρα είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Ωραίο, θα περιμένουμε το φιλικό αύριο, το οποίο θα είναι όπως είπα στις 7 ώρα Ελλάδας το απόγευμα. Και όσον αφορά την προετοιμασία, πότε ξεσυνεχίσει και κανονικά το πρωί, δεύτερη προπόνηση Μαϊνόβιτς. Ξεκίνησε με ασκήσεις με τρεις ομάδες, 7 εναντίον 7 και μετά πήγε σε ένα τυκλό 10 εναντίον 10 και στο τέλος έγιναν και αρκετά τελειώματα, είτε με σέντρες, είτε με κάποιες μαλλιές, για να προετοιμαστεί λίγο καλύτερα για το φιλικό παιχνίδι. Τώρα, στα μεταγραφικά, υπάρχει αυτή η διαφορά στο οικονομικό ανάμεσα στην πρόταση του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις της Τζιρόνα, αλλά αυτό που βγαίνει είναι ότι θα καλυφθεί η διαφορά και ο Ρόκα θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού. Παρένθεση μετά το Ζώτα, ο οποίος δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, αλλά είναι κάποιες λεπτομέρειες από μέλλον. Όχι σε θέματα συμβολίων, να περάσει τα ιατρικά, το παιδί έχει έρθει στην Ολλανδία, γνώρισε τους συμπαίχτες στο ξενοδοχείο. Είναι πολύ πιθανό αύριο να ανακοινωθεί ο Ζώτα και μετά θα υπάρξουν οι σημαντικές εξελίξεις με το Ρόκα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι αρκετά τα μέτωπα τα οποία έχει ανοιχτά ο Ολυμπιακός, αλλά εκτιμώ ότι η επόμενη κίνηση θα είναι ο παίχτης στον Τάξονα, το εξαροχτάρι που να είναι box to box και επιθυμεί διαγράφω στην απόκριση ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή ο Μεντιλίμπαρ. Αυτά Διονύση μου.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να είναι έτσι τόσο προχωρημένο σαν τον Ρόκα.
0: Ωραία.
1: Δεν θα και ερωτήματα.
0: Ωραία. Στέλνετε ερωτήματα παιδιά για τον Ηρακλή. Να του τα μεταφέρω. Θα ανοίξουμε μετά τις γραμμές, μετά τις και μισή. Λοιπόν, αν με τη Ροστόβ θα βάλει τη νέα βαρέλα κόκκινη Ολυμπιακός, αν το ξέρεις.
1: Όχι, νομίζω, όχι, δεν θα βάλει την κόκκινη. Νομίζω ότι γέφυρε θα είναι, αλλά δεν είμαι 100%. Δεν το έχω ρωτήσει για να σας είμαι ειλικρινής.
0: Αν πιστεύεις ότι θα βάλει ροντινέ εξτρέμ ή ροντινέ μπακ.
1: Ροντινέ εξτρέμ θα το βάλει, γιατί. Τώρα βλέπω και τα 90% από την γιατί σε όλες τις προπονήσεις και σε αυτά τα μικρά διπλά τα οποία μπορεί να γίνονται είτε στο 1 τρίτο του γηπέδου είτε στα 2 τρίτα του γηπέδου, ανάλογα ξέρεις και με την άσκηση, εξτρέμ παίζει περισσότερο ροντινή. Όχι, μόνο εξτρέμ παίζει, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι. Για κάτι θα δούμε να σου του χάμες. Χάμες μου, όχι δεν ήταν ο Χάμες. Ήταν ο Ντίας. Όχι καλό.
1: Ο Ντίας πρέπει.
0: Στο 60-0 η Ελβετία με την Κολομβία. Και άλλη κάρτα. Και άλλη κάρτα. Σε ποιον τώρα. Σουάρες.
1: Σουάρες.
0: Λοιπόν, κάντε λέει προβλέψεις για τετράδα ημιτελικών.
1: Τώρα τετράδα ημιτελικών, λοιπόν, η Αργεντινή δεν ξέρει και τον αντίπαλό της, αρχή σήμερα.
0: Ναι. Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία, Αργεντινή, ξέρω εγώ. Να το πάμε έτσι.
1: Ποια είναι.
0: Γαλλία, Μαρόκο, παίζουν Αγγλία, Νορβηγία.
1: Ναι. Μάτσουμε ξεκάθαρα φαβορί.
0: Εντάξει. Ξεκάθαρα τώρα δεν έχουν φτάσει, οκ. Το Γαλλία, Μαρόκο περισσότερο. Τι να σου πω.
1: Ναι, αλλά. Δεν ξέρω αν ταιριάζει τη Μαροκινή τόσο πολύ και στο στυλ το Γάλλο.
0: Ναι.
1: Αλλά η Γάλλη είναι η ομάδα με το πιο πλούσιο ρόστερ.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Αλλά όμως ξέρεις τώρα στη φάση τώρα στις 8 ή πιο μετά στους 4 δεν είναι απλά τα πρόβλημα. Οι Ισπανοί πιστεύουν με ποιον παίζουν.
0: Με το Βέλγιο.
1: Το Βέλγιο από την ανατροπή με τη Σενεγάλη και μετά και όλα αυτά που έγιναν παρασκηνιακά πριν το παιχνίδι με την Αμερική που θεωρώ εγώ ότι τους εισπήρωσε και έβγαλα τον πολύ καλό πρόσωπο και κέρδισαν με 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω ότι εντάξει φαβορεί είναι η Ισπανή. Θα το παλέψει η Βέλγη. Αλλά φαβορεί είναι η Ισπανή. Ναι. Δηλαδή το λογικό είναι να είναι η Ισπανία-Γαλλία ο ένας ημιτελικός.
0: Σε ρωτάει ένας φίλος πόσοι σεντερφόρ είναι διαθέσιμοι τώρα.
1: 2. Ο Γιάννης ή ο Κλέιτον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γιατί ο Ελκαβί είναι με το Μαρόκο και ο Ταρίμ είχε άδεια την άδεια του Διεθνού μετά το που ήταν στο Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, αν σου αρέσει η τρίτη φανέλα.
1: Η μπλε. Ωραία είναι. Και το μπλε είναι και ένα χρώμα το οποίο σε αρκετά παιχνίδια του Ολυμπιακού είχε φέρει πολύ μεγάλο γούρι.
0: Ναι.
1: Από εποχή. Για να θυμηθούν οι Μικαλαραμάς, οι μικρότεροι, το εποχή Γιώργου Βέιτσι, στο Μονακό, το 0-1.
0: Ναι.
1: Με μπλε ήτανε.
0: Λοιπόν... με Ορτέγκα, όταν για Ορτέγκα.
1: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια πρόταση στον Ολυμπιακό για τα μπακ. Και ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή και τον Ορτέγκα και τον Μπρούνο.
0: Ναι.
1: Αν μελλοντικά έρθει κάποια πρόταση, γιατί δεν είναι να υπάρχει ο Ορτέγκα, να υπάρχει ο Μπρούνο και να έρθει και παίχτης. Δηλαδή θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Δεν είναι παίχτες, ας πούμε, που να πεις ότι δεν υπολογίζονται από μια ομάδα, οπότε και ψάχνουν να βρουν μια πρόταση για να φύγει, να φύγει ο ποδοσφαιριστής. Δεν είναι ας πούμε στους κομπέμπες, δεν είναι ο Πριστιόν Πόλνα Σιμπέντο ή ο Καμπελά που δεν ήρθαν πάνω. Που δεν ήρθαν μάλλον εδώ στην Ολλανδία.
0: Πόσο τροματοφύλακα είναι στην αποστολή και αν θα αποκτηθεί κάποιος λόγω πιθανής πώλησης Ντολάκη.
1: Εντάξει. Αν έρθει πρόταση η οποία γίνει αποδεκτή ή ο Τσολάκης επειδή του χρόνου θα μπαίνει στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου του, αν δεν ανανεώσει, είναι πιθανό να υπάρξει πώληση. Αλλά τώρα μιλάμε με πιθανότητες. Εάν γίνει αυτό, είναι δεδομένο ότι θα. Είναι δεδομένο ότι θα αποκτηθεί τερματοφυλάκας. Με τις περισσότερες πιθανότητες, αν πρέπει να κινηθεί, ας πούμε, για το ΣΑ. Αυτό υπάρχει τώρα. Αλλά δεν είναι. Τώρα τζολέψεις εδώ, κανονικά. Δεν έχει έρθει η πρόταση η οποία μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους ανθρώπους, τη διοίκηση.

0: Πόσα είναι τα φιλικά Ηρακλή και αν θα κάνεις στο Καραϊσκάκη κάποιο φιλικό?
1: Δεν έχει βγει. Τα φιλικά συνολικά εδώ στην Ελλάδα είναι 6. 2 θα γίνουν τώρα το Σάββατο με τη Λέβαν και μετά θα ακολουθήσουν και άλλα 4. Στο δεύτερο στάδιο από 15-25.
0: Mm-hmm. Δηλαδή αν δεν έρθει πρόταση για τα μπακ θα μείνουμε με αυτούς που έχουμε Ηρακλή ή θα πάρει κάποιον άλλον?
1: Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Αλλά δεν θα απέκλειε τώρα να μείνει έτσι. Δηλαδή αν δεν φύγει κάποιος. Και ο Μεντιλίμπαρ είχε αποδείξει ότι δεν είναι ένας προπονητής ο οποίος θέλει ένα συγκεκριμένο αριθμό παικτών στο ρόστερ. Ποιος σου λέει ότι αν είναι να έρθει κάποιος πρέπει να φεύγει κάποιος. Πόσες φορές το έχουμε πει αυτό?
0: Για τον Κλέιτον, πώς τον βλέπεις?
1: Ο Κλέιτον, όχι στη σημερινή συμπροσθεστή προπόνηση, έβαλε 2 εντυπωσιακά γκολ. Προσπαθεί πάρα πολύ, δηλαδή θέλει να κάνει εσύ την παρουσία του και δεν είναι, ξέρεις, ο παίχτης το οποίος είχε... Στο περσινό εξάμεινο δεν τον έχουμε δει. Τον Κλέιτον έμπαινε αλλαγές, είναι ένας ποδοσφαιριστής που πήρε χρόνο και ήταν και πολύ δύσκολο να πάρει χρόνο όταν υπήρχε στην ομάδα μπροστά του ο Ταρέμι και φυσικά ο Ελκαμπή. Όπως καταλαβαίνω, πού να έβρισκε χρόνο ο Κλέιτον για να παίξει? Μπήκε κάποιες φορές αλλαγή για να βοηθήσει όταν έψαχνε τον κολλό Ολυμπιακός. Αυτό είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δείχνει πράγματα. Δηλαδή αυτό που είπε ο Σίμπερ Πόλης και το είπα και χθες το βράδυ που έχει βάλει και γκολ με ψαλιδάκι και γκολ με βολ πλανέ. Εντάξει, θα μου πεις σε ασκήσεις,
0: δείχνει μια διάθεση.
1: Σε προπόνηση. Αλλά δεν είναι και εύκολο να βάλεις ψαλιδάκι. Ναι. Δείχνει ότι δείχνει διάθεση, δείχνει διάθεση. Και δεν μπορώ να πω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είμαι υπέρ Θεού.
0: Ναι.
1: Και θα το δούμε τώρα και οι φίλοι του Ολυμπιακού και στα φιλικά. Θα παίξει.
0: Διαβάσω μήνυμα από τον Μάκη.
1: Ο Μάκη. Οχ.
0: Καλά. Στους παικταράδες Ορτέγκα και Μασούρα δεν βρέθηκε ομάδα που να ενδιαφέρεται για αυτούς. Μάκης νέας.
1: Καλά, εντάξει, επειδή όταν τρως καλώματα με κάτι δεν φέρει αυτό. Θα πω στο Μάκη ότι ο Μασούρας ότι για τον Ορτέγκα είχε έρθει πρώτος για τον Ιπηνιέζο, η οποία δεν έγινε ομοδεκτή από τον Ολυμπιακό. Και ο Μασούρας έπαιξε και στην Πόχου και στην ομάδα του Γιώργου Δόνη μαζί με τον Φορτούδη. Και έκανε και καλή σεζόν.
0: Ναι. Και ο Πιτσερικά, είσαι εγώ, το έχεις ξαναπεί αυτό.
1: Το ξαναπείτε.
0: Ότι ο Μουζακίτης θα είναι βασικός.
1: Εντάξει, θα είναι πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή δεν μπορώ να πω για... Όλοι θα παίξουν και πέρυσι που δεν ήταν βασικός περισσότερο στην Ευρώπη έκανε πάνω από 30 συμμετοχές ο Μουζακίτης.
0: Ναι. Πολλά μηνύματα για Ορτέγκα, πρέπει να σου πω.
1: Ναι.
0: Όπως λέμε και στην πρωινή εκπομπή περισσότερο τοποθετήσεις.
1: Αλλά.
0: Όπως λέω και στην πρωινή εκπομπή περισσότερο τοποθετήσεις για τον Ορτέγκα.
1: Ναι. Ναι, εντάξει, παιδί μου. Άλλο κομμάτι αυτό.
0: Ναι. Ακούγεται κάπως ο Ερας σήμερα, τα έχει τούξει, λέει, είναι πτώμα. Να τα έχει τούξει το αποκλείο, να είναι κουρασμένος, μπορεί.
1: Όχι, δεν είναι κουρασμένος σήμερα.
0: Okay.
1: Όχι, μην είναι η γραμμή, τι να σου πω.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Στο δωμάτιο είμαι και βλέπω. Εδώ έγινε και ένα πατηματάκι, τότε στο πατηματάκι
0: δεν είναι. Δεν το είδα γιατί έβλεπα τα μηνύματα.
1: Ναι. Να
0: έχει break. Με το Στάνιτς κανένα νέο?
1: Όχι, είναι Ολυμπιακός, έχει μια μεγάλη λίστα από ποδοσφαιριστές οι οποίοι τον απασχολούν. Ο Στάνιτς δεν ανήκει βέβαια σε αυτήν την κατηγορία και το Ολυμπιακός και φτάσει σχεδόν κοντά στα 8 εκατομμύρια για να τον αποκτήσει. Απλά από αυτό που βλέπω είναι ότι έχει περάσει λίγο καιρός που να υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ο Μπέγκος ήθελε να κλείσει άλλες υποθέσεις, δηλαδή το Σμπάιλοβιτς τον έκλεισε μετά με συνοπτικές διαδικασίες ένα όνομα που είχε απασχολήσει και ήταν στο προσκήνιο για περίπου μια εβδομάδα. Μετά υπήρχε διαφορά σε οικονομικό, εν τέλει πίεση και ο παίχτης και ανέβασε και την προσφορά του Ολυμπιακός να φτάσει στα 6,5 μαζί με τα μπόνους, 5 δηλαδή συν 1,5 εκατομμύριο. Έκλεισε και το Ζώτα, θα κλείσει και το Ρόκα και μετά θα δούμε ακριβώς το τι θα γίνει με τον Στάνιτς, γιατί πρέπει να αποφασίσω με τη Λίμπα το τι ακριβώς θα συμβεί.

0: Στάνησα στον Τσέλσι που παίζει πίσω από τον επιθετικό. Ο Ζώτα μπορεί να παίξει αυτή τη θέση. Εκεί υπάρχει και ο Τσικίνιο.
1: Ναι. Τελευταία ερώτηση.
0: Και δεν βάζω μέσα, ξέρεις, το Φορτούνι, γιατί η Μπεντελή Προφορτούνις έχει παίξει ελάχιστα στο 10. Δεξιχάφ έπαιζε.
1: Ωραία, ωραία. Τελευταίο ερώτημα για να σε αφήσω. Αν θα δουλέψει κάποιον άλλο σχηματισμό, π.χ. 3 χαφ με έσε ψεύτικο 10, ψευτοδεκάριο όπως ο Λεβερκούζεν.
0: Μέχρι στιγμής πάντως αυτό το αν θα δουλέψει κάτι θα το δούμε στα φιλικά. Δηλαδή αν θα κάνει και κάποια άλλη δοκιμή στις ασκήσεις μπορεί να τύχει να είναι... συνήθως πάντως είναι πάντα με τετράδα πίσω και στα χαφ, επειδή εσύ Διονύση μου το καταλαβαίνεις και γιατί έχεις ζήσει πάρα πολλές προετοιμασίες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να συμβεί εύκολα σε επίσημο μπάτς. Παίζει πολύ φορέ ένα παίκτη, παίζει μπαλαντέρ γιατί παίζει και με τι δύο ομάδε. Δηλαδή βλέπει ότι μπορεί για να αλλάζει, ξέρει, το ρυθμό τη άσκηση. Δεν έχω δει να έχει να του κοιμάξει, ξέρει, κάτι άλλο σε αυτό τι πρώτε 5 μέρε εδώ στο Βλαρντίνγκεν.
1: Okay, θα φανεί αν. Δοκιμάσει κάτι μετά. Τώρα αυτό δεν μπορεί να μαντέψει. Έχετε ένα στο μυαλό του προπονητή. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Ρακλής, αφήνουμε. Άντε να δούμε
0: την
1: πάντα στο 0-0 στο 71. Σουηδία με την Κολομβία. Η Σουηδία, λέω. Άιντε, η Ελβετία με την Κολομβία. Θα τα πούμε, φίλε. Καλή ξεκούραση.
0: Λέω, θα πάει στα πέναλτι.
1: Τι να σου πω. Έτσι όπως πάει. Τι να σου πω.
0: Okay.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε break. Βάζουμε ένα break. Τραγουδάκι, επιστρέφουμε και ανοίγουμε τις γραμμές 2-10-95-79-283-4-5.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Παύλος Λευαγγέλη, καλού μήνα σε όλο. Σε όλους.
1: Μονάχα το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμαναμό.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο.
1: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση, περίπτωση.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι ευρώ, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Σε κάσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Πού δεν είστε εσύ.
6: Καλά, γράψτε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο bwinsport.fm στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι τα έχουμε στενά.
2: Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊτίν του ρήτρα. Και τι είπα τώρα.
1: Ο ρήτρας.
2: Τι είπα, άνθρωποι. Και έχω πει τρομερό έτσι.
1: Πολύ, πολύ δυνατό.
2: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφύριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Ποια είναι η ακαϊντίν του ρήτρα?
5: Ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν?
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό, σωστό.
5: Είναι αληθή.
1: Σωστό.
5: Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρότα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
1: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του, είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε?
8: Γέννηκε έμπλα.
5: Γέννηκε σε...
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinsport FM.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε γρήγορα στον κόσμο. 3-4 λεπτά για έκαστος. Χαίρετε. Δεν έχουμε. Ωραία, πάρτε εσείς που είχατε πάρει νωρίτερα. 2-10-95-79-2-83-4-5. Καλησπέρα στο φίλο από τα Χανιά. Λοιπόν, για τα υπόλοιπα ερωτήματα για τον Ηρακλή αύριο. Αν βγήκαν τα ιστήρια για τα διαρκές του Παναθηναϊκού, τα καινούργια βγήκαν. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Πάντα στο 0-0 στο μάτς της Ελβετίας με την Κολομβία. Στο 76 έχει πάει πλέον το μάτς. Έχουμε. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα, Φίλιππε.
1: Ο Μίλτος είμαι.
0: Γεια σου, Μίλτο.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ?
1: Πώς θα πέρασες στην Ολλανδία?
0: Πώς θα πέρασες στην Ολλανδία? Καλά, εντάξει, μια χαρά.
1: Ωραία, καλά. Πάντως, εντάξει, ιδιωτικά, μακάρι να τα πέρασες καλά. Επαγγελματικά, πιστεύω ο Παναθηναϊκός, εντάξει, να είμαστε συγκρατημένοι βέβαια, αλλά καλά είναι τα πρώτα δείγματα που βλέπω και ακούω τουλάχιστον.
0: Όπως το είπες και εσύ, συγκρατημένοι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ Ολυμπιακός είμαι, απλά σου λέω γενικά ως άνθρωπος είμαι συγκρατημένος. Δεν πετάω στα σύννεφα να δω ένα παίκτη να κάνει μια τρίπλα και να πω θα γίνει η Μέση. Mm. Εντάξει. Κοίταξε, όπως η κινήση είναι η πιο εντυπωσιακή ομάδα στις κινήσεις μέχρι στιγμής. Εντάξει, υπάρχουν και
0: λόγοι. Έκανε γρήγορα κινήσεις απανωτές.
1: Ναι, δηλαδή άλλαξε τον προπονητή κατευθείαν, σε αντίθεση με τον Μπακ παράδειγμα που άρχισε να διώξει τον Λουτσέσκου και δεν έχει κάνει τις αντίστοιχες κινήσεις όπως φαίνεται. Και δείχνει ότι έχει πάρει και παίκτες καλούς, βέβαια και άλλες φορές είχε καλό υλικό, έτσι. Και για μένα τι γίνεται τώρα, πρέπει να στηρίξει τον προπονητή, δηλαδή μπορεί έτσι να κάτσει μια στραβή, δεν ξέρεις, στο conference ή στους πρώτους αγωνιστές.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Ναι. Και έχεις κάνα μαξιλαράκι με το γήπεδο του χρόνου, δηλαδή εντάξει παρότι τα χρόνια που έχει να πάρει στο πλάθρο είναι πολλά.
0: Αυτό είναι του χρόνου, μιλάμε για τώρα. Έχει πάρει ο Παναθηναϊκός ένα προπονητή, πρέπει να το στηρίξει. Μπορεί να γίνει στη δουλειά και από τη στιγμή που βλέπεις ότι είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει, είναι φιλόδοξος, θέλει να αλλάξει την ταυτότητα της ομάδας, πρέπει να το στηρίξεις.
1: Βέβαια, εντάξει, και να διώχνεις έναν προπονητή και να παίρνεις πάλι έναν παλιό αναγνωρισμένης αξίας τύπου Μπενίτεθ και Τερίμ, δεν βγαίνει. Ας το στηρίξει, να δει που θα, όπως και με την ΑΕΚ, όπως η ΑΕΚ έκανε με τον Νίκολιτς πέρυσι.
0: Ευχαριστώ.
1: Αυτά. Τώρα για το Μουντιάλ, έχω δει και καλά και κακά πράγματα. Δεν ξέρω εσύ αν έβλεπες τώρα που έλειπες Μουντιάλ.
0: Όχι πάρα πολύ όταν έλειπα, η αλήθεια είναι. Όχι πάρα πολύ, με τις ώρες δεν βόλευε γιατί ξέρεις όταν έπρεπε να ξυπνήσουμε νωρίς. Κοιμόμουν και νωρίς. Αλλά. Εντάξει, έχουμε δει καλά παιχνίδια, ρε παιδί μου.
1: Καλά παιχνίδια έχουμε δει. Απλά οι μεγάλες ομάδες δεν είναι όπως ήταν κάποτε. Δηλαδή η Γερμανία, Βραζιλία, όχι μόνο επειδή αποκλείστηκαν. Ήταν ανώτερες. Τώρα η Ισπανία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, και Ολλανδία. Εκεί που το Βέλγιο έλεγες ότι πάει προς το τέλος, εκεί πάλι έχει σηκώσει κεφάλι. Εγώ έπεσα έξω με τους διοργανωτές. Πίστευα ότι θα πάνε πιο ψηλά η Αμερική με το Μεξικό. Το Μεξικό ήταν καλό με την Αγγλία, απλά έτυχε πάνω στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι σοβαρή φέτος. Για να δούμε αν θα το πάρει. Εγώ βλέπω και η Ισπανία γενικότερα. Αυτή τη χώρα ποδοσφαιρικά και μπασκετικά ποτέ δεν την υποτιμώ. Πάντα είναι ικανή να κάνει τη ζημιά.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εγώ βλέπω Αγγλία πολύ, ρε παιδί. Έχω πει Γαλλία.
1: Εσύ έλεγες Αγγλία. Ναι,
0: μ' αρέσει η Αγγλία. Σοβαρή ομάδα.
1: Εσύ θυμάμαι έλεγες Αγγλία και θυμάμαι σε ένα διάστημα έλεγες απλά αυτό που λέω για την Ισπανία, για τη Γερμανία.
0: Ναι, ότι δεν την υποτιμάς. Την ξεγράφεις, αλλά δεν.
1: Ναι, αλλά την ξεγράψαμε νωρίς.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και αν τελευταίο και κλείνω για να μιλήσουν κι άλλοι μετά. Μιας και λέμε για εθνικές. Τώρα έχω στεναχωρηθεί και με τον Κωνσταντέλια στο ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ αν έμαθες είχε δύο, θα το πω, ντροπιαστικές ήττες εθνική. Τώρα στο μπάσκετ από την Πορτογαλία και από τη Ρουμανία. Δεν ξέρω, το έμαθες έτσι?
0: Ναι, προφανώς.
1: Ναι. Τώρα δεν ξέρω, στο μπάσκετ δεν τα υπολογίζω. Δηλαδή πρέπει και οι παίκτες κάποια στιγμή να βοηθάνε. Τώρα δεν ξέρω ο Ντέλιας τι ακριβώς παίχτηκε στο ποδόσφαιρο, αλλά για μένα η εθνική. Πώς?
0: Είναι απόφασή του, φίλε μου.
1: Είναι, εντάξει, η εθνική την έχω για πιο ουτοπικό είναι αυτό πλέον, αλλά την εθνική κανονικά πρέπει να είναι πάνω από τους συλλόγους και από τα θέλω και δεν θέλω. Αλλά δυστυχώς όσο πάει χειροτερεύει. Αυτό. Και στο μπάσκετ πρέπει να τη βοηθήσουν. Έχει δύσκολο μονοπάτι μετά. Για να περάσει το παγκόσμιο.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Για να δούμε. Φίλοι. Να είσαι καλά.
1: Καλή είσαι συνέχεια. Καλά. Γεια σου, Διονύση.
0: Ένας φίλος μου λέει: Διονύση, υπάρχει ποτέ κανείς που δεν δουλεύει, γιατί το λες συνέχεια σαν ένα πρωτάκουστο. Όλοι δουλεύουν. Το θέμα είναι πώς δουλεύεις και κατά την άποψή μου το θέμα στους προπονητές είναι τι μεταδοτικότητα έχουν. Είναι σημαντικό για μένα αυτό. Δηλαδή, πόσο κερδίζουν τους παίκτες και περνάνε αυτά που θέλουν τους παίκτες. Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
2: Γεια σου, εμείς Γιώργος Παναθηναϊκός, καλά είσαι.
0: Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
2: Καλά, μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Εδώ αρχικά την ομάδα θέλω να μιλήσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά ήθελα να πω, σιγά με χθες, αλλά το πω στο τέλος. Τίποτα, εγώ απ' τα είδα και τα δύο φιλικά, έτυχε. Μα, εμένα μου άρεσε πολύ η ομάδα. Δεν είχα αμφιβολία, δεν έχω αμφιβολία ότι όχι ότι θα πάει καλά, ότι θα το κυνηγήσει. Επειδή είχα δει και λίγο την Κοπεχάγη, μ' αρέσουν πάρα πολύ γενικά εμένα οι προπονητές, μ' αρέσουν οι προπονητές που είναι επιδραστικοί. Το βλέπω το παιχνίδι, ασχολούνται με όλο το παιχνίδι, δηλαδή δεν θέλω τον προπονητή, εμένα δεν μ' αρέσουν προπονητές να κάνει τον πάγκο. Να ναι, και ο Νίτς μου φαίνεται ότι το έχει αυτό. Και από ό,τι έβλεπα και από την Κοπεχάγη το είχε. Και στην ταχύτητα μ' αρέσαν πάρα πολύ και ο Πένια με τα πόδια και η ταχύτητα, η δύναμη που μπαίνει σε όλες τις φάσεις, αν θυμάσαι πέρσι και με το Βιτόρια. Εμένα το παράπονο μου γενικά στους Παναθηναϊκούς είναι ότι δεν μπαίνουν δυνατά στις φάσεις. Δεν πάνε με τσαμπουκά, δεν πάνε με ψυχή σε καμία φάση. Δεν πηγαίνανε πέρσι, ούτε βάζανε τα πόδια στη φωτιά, ούτε ήταν aggressive στην πίεση, ούτε στην ταχύτητα. Φέτος θεωρώ ότι θα το έχουμε.
0: Στο πρώτο διάστημα, περίμενε. Στο πρώτο διάστημα στα προγραμματικά με Βιτόρια, ο Παναθηναϊκός ήταν aggressive.
2: Ήτανε με τη Ρέιτζες που πίεζε ψηλά, ναι, που έκλεψε την μπάλα,
0: ναι,
2: που... Ήταν, δεν λέω δεν ήταν. Ναι. Πιο πολύ στο πρωτάθλημα το λέγαμε με τον Βιτόρια. Ήταν μια ομάδα σε low profile, δηλαδή χαμηλή την μπάλα, με πασούλες, μηδέν ταχύτητα. Γενικά θα θέλω να πω και κάτι στο τέλος για το Βέλγιο, που είπατε, γιατί έτυχε και τα έχω δει όλα τα παιδιά, επειδή δουλεύω βράδυ, σχεδόν τα βλέπω όλα. Ναι, και τώρα δουλειά είμαι. Μετά τις μεταγραφές. Θεωρώ καλές κινήσεις. Εγώ δεν είμαι της άποψης ότι έχουμε κερδίσει το που λένε ότι έχουμε κερδίσει. Έχουμε κάνει πολλές μεταγραφές. Ένα παράπονο που έχω, Διονύση, εγώ προσωπικά, έτσι, μπορεί να μείνει από τον Ίστρουπ, είναι ότι δεν έχει φέρει ακόμα ένα παίκτη δικό του. Εγώ θα ήθελα να φέρει ένα παίκτη δικό του. Ναι, ξέρω ότι κυνηγάνε τον Γένσεν, ναι, ξέρω, έχω ακούσει και επιμένει πολύ στο Κρίστενσεν.
0: Ο Πένια, ας πούμε. Περίμενε.
2: Είναι επιλογή του.
0: Βέβαια.
2: Ναι, πες.
0: Τον ήθελε. Τον Πένια γιατί θεωρεί ότι. Είναι πολύ σημαντικό στον τρόπο παιχνιδιού που θέλει.
2: Δεν λέω ότι δεν τους ήθελε αυτούς που. Δεν λέω ότι του επιβάλλαν παίκτες. Έτσι μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, δεν λέω ότι πες αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τσάπρας που ήταν επιλογή του Παναθηναϊκού.
2: Τον κοίταζε παλιά, ναι. Τώρα τα έχω ακούσει. Το Τσάπρα το θεωρώ καλή μεταγραφή εγώ. Ακριβή μεν. Εντάξει, δεν τα πληρώνουμε εμείς, αλλά καλή μεταγραφή. Άλλο παράπονο που έχω. Εντάξει. Εγώ πιστεύω πολύ τον Τέσσερ, το έχω πει και πέρσι, το θεωρώ ως center forward ότι θα μπορεί να κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό. Και κάτι άλλο που μου άρεσε πάρα πολύ στα δύο φιλικά, τον έχω σε εκτίμηση τον Τέσσερ, το είχα πει και πέρσι, δεν το θεωρώ ότι θα κάνει διαφορά, αλλά τον έχω σε εκτίμηση. Μ' άρεσε πάρα πολύ που ήταν μέσα στη φάση και βάλε δύο γκολ. Και αυτό δείχνει αυτό που σας έλεγα για τον Ιωαννίδη, ότι ο Ιωαννίδης δεν έφταιγε ο Ιωαννίδης, έφταιγε το σύστημα του Παναθηναϊκού που τον έφερε τον Ιωαννίδη εκτός παιχνιδιού. Και το ίδιο και το Τετέι πέρσι. Δεν έφταιγε ο Τετέι που δεν ήταν μέσα στις φάσεις. Ήταν το σύστημα.
0: Όπως παίζεις, φίλε μου. Όταν παίζεις, είχαμε με μεγάλες μπάλες.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Το δυσκολεύεις πολύ το αμυντικό.
2: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να σου πω. Και εμένα μου άρεσε που ήταν μέσα στις φάσεις. Στο Σέντερ Φορ ήθελα κάτι καλύτερο, η αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, δεν θα το κάψω. Θα δούμε τι θα γίνει. Mm-hmm. Ένα παράπονο που έχω είναι στο Στόπερ. Θεωρώ τρομερή μεταγραφή του Ντεβράι. Επειδή είμαι και ίντερ στην Ιταλία, τον έχω σε τρομερή εκτίμηση και θα βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό ήθελα δηλαδή. Ναι, δεν λέω ότι δεν έχει δώσει χρήματα η ομάδα, έτσι, ούτε ότι... Αυτό δηλαδή, ότι όταν ο Ολυμπιακός δίνει 5 εκατομμύρια έναν 22χρονο στόπερ, θέλω και εγώ τον άλλο που λένε τον Βαλοντέ, δεν θυμάμαι πώς το λένε τον στόπερ, τον άλλο, δώσ' τα 4, πάρτονε. Αν πιστεύεις ότι κάνει διαφορά, έτσι, δεν τον ξέρω τον παίκτη,
0: ναι.
2: Δεν έχω άποψη.
0: Θα πάρει κι άλλο, αλλά... να δούμε αν θα είναι ο Φαντρόχερ ή κάποιος άλλος, θα πάρει και δεύτερο στόπερ.
2: Και θέλω και ελπίζω, επειδή ακούω όλες τις εκπομπές λόγω της δουλειάς μου, έχω αρχίσει, δεν μου αρέσει κάτι που ακούω τελευταία, όχι ότι είναι αρνητικό, απλά δεν μου αρέσει. Που λένε όλοι οι δημοσιογράφοι ότι ο Νίστρουπ είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα οχτάρια της ομάδας.
0: Ο Νίστρουπ, θα σου πω, θα πάρει οχτάρια, ναι. Παναθηναϊκός.
2: Αυτό, εγώ εκεί δεν θέλω να παραπαυτούμε σε αυτό. Η ομάδα θέλει οχτάρι.
0: Και πρέπει να πάρει οχτάρι.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
0: Απλά, για παράδειγμα, άλλη εικόνα είχε ο Νίστρουπ για τον Τζιριβέγια και άλλη εικόνα σχημάτισε την προετοιμασία.
2: Θυμάστε το, ναι, το πιστεύω αυτό.
0: Θυμάστε
2: το πιστεύω.
0: Τι λέγαμε πριν την προετοιμασία και εδώ στις εκπομπές.
2: Ότι ήταν να φύγει.
0: Όχι, όχι, άλλο θέλω να πω. Ότι πολλές φορές ένας προπονητής καινούριος. Έχουμε μια άλλη εικόνα για κάποιο παίκτη. Και πολλές φορές ένας προπονητής που έρχεται καινούριος μετά σχηματίζει άλλη άποψη.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ δεν λέω ότι η προετοιμασία δίνει ευκαιρίες σε πάρα πολλούς. Εγώ τον Τζέρνο θέλω. Θεωρώ τον Τζέρνο ότι. Εγώ δεν τον έχω. Συμφωνώ σε αυτά που είπε την προηγούμενη εβδομάδα ότι δεν εξελίχθηκε, αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Τζέρνο σε αυτά που θα σου προσφέρει, θα σου προσφέρει το 7, το 7 το προσφέρει. Είναι μαχητής, είναι ταχυδυναμικός. Αυτό που μπορεί να προσφέρει, θα σου προσφέρει. Πατάει και περιοχή, θα τον ήθελα εναλλακτική. Αλλά θέλουμε οχτάρι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι θέλουμε οχτάρι, παιχταρά.
0: Για μένα θέλει οχτάρι κλείνω... αυτό που λες, παιχταρά, βαρβάτο.
2: Πες και θα κλείσω, παιδιά, να μην σε κουράζω άλλο. Τώρα θα γίνω κακός, θα με πεις ότι έχω αιμονές, αλλά δεν έχω αιμονές. Είναι πώς βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο. Λέγαμε για το Βέλγιο. Ξέρεις τι έκανε χθες του Βελγίου ο προπονητής.
0: Δεν το είδα το μάτς.
2: Επειδή το είδα, η Αμερική είναι ταχυδυναμική φουλ και ήταν πάρα πολύ καλή. Το Βέλγιο τους πάτησε, δεν τα 4 γκολ. Δεν τους είχε αφήσει να πάρουν ανάσα. Τους πίεζε ψηλά. Έβγαλε όλη την παλιά φουρνιά Διονύση μου έξω. Έξω ο De Bruyne. Που για μένα ήταν παιχταράς. Είναι παιχταράς, δεν το ζητάω. Έχουν περάσει τα χρόνια. Έξω ο Λουκάκου. Σε όλα τα προηγούμενα παιδιά τους είχε βασικούς. Τους έβγαλε όλους έξω. Ξέρεις πού θα στο πάω.
0: Πού θα μου το πάω.
2: Γιατί νομίζετε οι δημοσιογράφοι του Παναγιώτη ότι εμείς έχουμε μονές και είμαστε κακοί με τον Μπακασέτα. Και τον κάθε Μπακασέτα, δεν λέω τον Μπακασέτα.
0: Το παιδί.
2: Όχι, όχι, άλλο θέλω να σου πω. Άλλο θέλω να σου πω. Τα χρόνια καλώς, κακώς και καλώς δεν διανύσουμε στο ποδόσφαιρο περνάνε. Το ποδόσφαιρο έχει πάει ταχυδυναμικό πια. Δηλαδή το ίδιο και η Πορτογαλία. Ρονάλντο. Παχτάρα, δεν το συζητάμε. Ήμασταν ευχαριστημένοι που το είδαμε. Περνάνε ρε φίλε τα χρόνια. Δεν έκανε χθες τίποτα. Τι να κάνουμε έτσι. Και εμείς για το. Δηλαδή θέλω να σου πάω. Ότι δεν είχαμε μόνες με τον Μπακασέτα. Απλά θεωρούμε ότι έχουν περάσει, έχουν εξελιχθεί ταχύτητα του παιχνιδιού.
0: Ωραία, ωραία. Έγινε.
2: Να, αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Για πάμε παρακάτω πάντα στο 0-0 μέσα στο 87. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Έλα, ρε Μάκη.
3: Τι κάνεις.
0: Καλά, Μάκη, μας
3: είπε. Καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Όντως.
3: Καλά είσαι.
0: Εσύ.
3: Σας ακούω βέβαια και σ' άκουγα και στο απ' έξω που ήσουν εκεί με τα. Υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι, ναι, ναι, είχε το την πρώτη εβδομάδα.
3: Χειρότερες από τις δικές μας και από την υγρασία και από αυτά, ε.
0: Ναι, την πρώτη εβδομάδα ήταν αφόρητα, Μάκη.
3: Λοιπόν, εγώ θέλω τον Ηρακλή να έχω απέναντι, αλλά επειδή έδωσε απαντήσεις εκτός τόπου, στο μήνυμα που έστειλα εγώ, εννοώ ομάδες να τους αγοράσουν αυτούς τους δύο.
0: Ναι.
3: Είναι δυνατόν που μας έλεγε ότι... Τον είχαν καλέσει, λέει, στην Εθνική Αργεντινής όταν πρώτο είχε έρθει. Και δεν βρίσκεται μία ομάδα να αγοράσει τον Ορτέγκα, τον Μασούρα, τον Μπρούνο, που εγώ τον συμπαθώ τον Μπρούνο και θέλω να μείνει. Τι να πω. Φέραμε πίσω Φορτούνη, φέραμε πίσω Κάρμο, φέραμε πίσω Μασούρα. Ο Μπουχαλάκης μας έλειπε. Άρθει και ο Μπουχαλάκης να πούμε η μεγάλη επιστροφή. Ο Δε Ζώτα, όσες φορές τον είδα στην Νότιχαμ, γιατί έβλεπα τα παιχνίδια της, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Τίποτα.
0: Τόσο πολύ, Μαγκή.
3: Ό,τι έβλεπα. Δεν μιλάω για κάτι που δεν είδα. Αναφέρομαι σε ό,τι είδα για το συγκεκριμένο που έχει σχέση με το συγκεκριμένο παίχτη. Δεν έκανε τίποτα. Ο Κάρμο, όπου πήγε, τίποτα. Τον ξαναφέραμε πίσω. Αν εξαιρέσω το Μαφαίο και τον Ισμαήλωβιτς, δεν το ξέρω βέβαια το παιδί, δεν το ξέρω. Θα το δούμε βέβαια στο γήπεδο και τον έναν και τον άλλον. Αυτοί οι δύο είναι που μας είναι άγνωστοι. Και περιμένουμε να δούμε πέντε πραγματάκια. Όλους τους άλλους τους ξέρουμε. Ο Κάρμο έφυγε αποτυχημένος και από εδώ και από εκεί και από παραπέρα. Ο Ζώτα επίσης από τη Νότιχαμ. Ο Φορτούνης ήρθε να κλείσει την καριέρα του εδώ. Ο Μασούρας επίσης. Άρα οι μεταγραφές μας ποιες είναι του Ολυμπιακού. Ένα... Άκουγα
0: δεν
3: για
0: δεν
3: Διού.
0: Έχουν ολοκληρωθεί μεταγραφές σε Μάκη για κανέναν.
3: Άκουγα για Διού, της Λίλ, ο Στάνιτς της Λουγκογκόρετς. Πού είναι αυτοί. Ούτε τους ξέρουμε και αυτούς, έτσι, θα τους δούμε στο γήπεδο. Τουλάχιστον θα είναι κάποιοι παίχτες τους οποίους δεν τους έχουμε δει και έχουμε την ελπίδα ότι θα μας βοηθήσουν. Γιατί αυτοί που ήρθανε, τους οποίους στην πλειονότητα τους ξέρουμε, δεν περιμένουμε πολλά πράγματα. Αυτό. Δεν θα σε καθυστερήσω άλλο. Ας βγουν επόμενοι να πούν την άποψή τους.
0: Να σε καλά. Έλα,
3: καλή εκπομπή να έχεις.
0: Λοιπόν, στις καθυστερήσεις έχουμε μπει. 5 είναι τα λεπτά που καθυστερήσουμε στο πρώτο. 0-0. Η Ελβετία με την Κολομβία. Για να δούμε τι θα συμβεί. Αν θα αλλάξει κάτι μέχρι να λήξει το μάτς, θα πάμε σε παράταση. Λοιπόν, ένα γύρισμα τώρα για τους Ελβετούς. Πέρασε μπαλά παράλληλα με την Εστία. Πάμε. Ναι. Δεν έχουμε 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Λοιπόν, το που είναι ακριβώς το προπονητικό στο Άπελντον. Μου λέει ο Μάνος από το Άμστερνταμ και θέλω να πάω το Σάββατο. Αν πατήσεις Appleton Training Center, θα σου βάλει ένα, είναι, δεν έχει άλλο. Από το κέντρο είναι κανένα δεκάλεπτο. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί. Εφτάλεπτο. Λοιπόν, φίλε Μάνο, υπήρχε μια διαμαρτυρία των Ελβετών για πέναλτι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Πάμε, ναι.
4: Έλα.
0: Χαίρετε.
4: Διονύση.
0: Καλώς τον.
4: Εδώ Κορμοράνος.
0: Τι γίνεται, πώς πάει είναι, τα έργα.
4: Τα έργα μια χαρά πάνε. Ειδικά από την πλευρά της Ορφέως ψηλά βλέπεις και το ένα το πέταλο.
0: Ναι.
4: Θα είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, θα είναι, θα είναι.
4: Είναι ωραίο.
0: Εκεί είσαι τώρα.
4: Όλησε.
0: Εκεί είσαι τώρα, εργάζεσαι.
4: Ναι, όλοι μου, τι, εδώ, μαύρος, μέχρι να ψωφίσουμε εδώ πέρα.
0: Εντάξει, καλή βάρδια να έχεις και να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Ήθελα να ρωτήσω κάτι το φίλο μου τον Μάκη. Εντάξει, ο Κάρμο αποτυχημένος, με αυτόν δεν πήρε Conference League.
0: Ναι, με τον Κάρμο.
4: Ναι, με τον αποτυχημένο.
0: Τότε έχει κάνει πολύ καλή χρονιά.
4: Ναι.
0: Μετά έπεσε.
4: Εντάξει, ότι μετά έπεσε, ναι. Είναι 27 χρονών, εντάξει. Πιστεύεις ότι είναι εξοφλημένος, δηλαδή. Είναι, έχει τα προσόντα, έχει μακριά παλιά.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν έχω εικόνα εγώ πώς πάει το τελευταίο διάστημα, να σου ειλικρινής. Αν ο Κάρμο είναι ο Κάρμο του πρώτου διαστήματος στον Ολυμπιακό, κάνει τη διαφορά για πλάκα. Αλλά δεν το ξέρω εσύ.
4: Και μετά και τ' άλλο, για τον Μασούρα, ρε παιδιά. Έλεος, παιδιά, έλεος. Λέει, αυτός ο παίκτης δεν έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Διονύση.
0: Πώς δεν έχει προσφέρει.
4: Έχει προσφέρει, έτσι, ναι.
0: Φυσικά.
4: Και γιατί να μην δικαιούται να κλείσει αυτό η καριέρα του στον Ολυμπιακό.
0: Αυτό δεν μπορώ να σου το πω. Αυτό
4: είναι θέμα αλλαγή. Ορίστε.
0: Αυτό είναι θέμα του τι θέλει ο Ολυμπιακός. Δεν νομίζω πάντως ότι θα μείνει ο Μασούρας στον Ολυμπιακό. Πιστεύω ότι κάπου θα δοθεί. Τώρα πού, δεν ξέρω.
4: Ναι. Να σου πω εσύ, Διονύση.
0: Ναι.
4: Πιστεύεις ότι, ενώ είναι παιχταράς, ο Ταρέμι,
0: ναι,
4: θα μείνει ακόμα μια χρονιά στον... ή είναι πλέον... Γιατί τώρα με 2-30...

0: καλά.
1: Παίζουν και αυτά.
0: Εσύ πώς παίζεις ο Χόλαντ?
1: Καλά, καλά, καλά. Καλά ήταν.
0: Καλά. Χάρηκα που σ' άκουσα, καλέ μου φίλε. Καλώς ήρθες κιόλας.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
0: Τα λέμε.
1: Καλή έλα, συνέχεια, καλή βάρδια. Έχουμε φιλό. Πάμε σε έναν ακόμα. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Πρώτη φορά στην εκπομπή.
1: Ναι.
2: Σας παρακολουθώ, αλλά πρώτη φορά παίρνω.
1: Το όνομά σου, φίλε μου.
2: Τάκης, είμαι από Κορυδαλό, Ολυμπιακός.
1: Να σε καλά, φίλε.
2: Θέλω να χωρίσω τη συζήτηση σε δύο μέρη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Η μία είναι, το πρώτο μέρος είναι για τον Ολυμπιακό. Αυτό που είπε και το παλικάρι πριν από μένα. Καλό είναι ανθρώπους που μας έχουν φτάσει στα ουράνια να μην τους αμφισβητούμε. Όπως ο Φορτούνης, όπως ο Κάρμο ή ο Μασούρας που έχουμε ζήσει επικές στιγμές μαζί τους. Και να δίνουμε μια ευκαιρία να δούμε τι μπορεί να γίνει. Γιατί κάποιοι επαγγελματίες μπορεί να ξέρουν κάποια περισσότερα πράγματα από εμάς. Έτσι λέγαμε και το 24, τον Ιανουάριο τους βρίζαμε όλους.
1: Συγγνώμη, παρέθεση, λήξη αγώνα, πάμε για παράταση.
2: Τέλεια.
1: Για να δούμε.
2: Τους βρίζαμε όλους τον Ιανουάριο και τον Μάιο ήμασταν όλοι στους δρόμους μέχρι τις 10 το πρωί. Αυτό ήθελα να πω περί Ολυμπιακού. Και ήθελα να αναφέρω και κάτι για την εθνική που υπόθηκε πριν από 2-3 φίλους. Για τον μπάσκετ. Εμένα η άποψή μου είναι ότι πλέον την εθνική δεν τη βλέπουν έτσι όπως τη βλέπουν κάποιοι αγνοί ρομαντικοί φίλαθλοι και φίλοι του μπάσκετ και γενικότερα και του ποδοσφαίρου. Για μένα δηλαδή θα ήταν πρωταρχικός στόχος να πάει κάποιος στην εθνική να τα δώσει όλα και όχι να επιλέγουμε παιχνίδια ή να είμαστε, ξέρω εγώ, τον Μάιο στα παράθυρα όπως είπε και ο coach, ναι μεν αλλά και μετά να το παίζουμε κόμψε στο παγκόσμιο ή στο ευρωπαϊκό. Η εθνική πρέπει να είναι για όλους.
1: Πρέπει να σου πω κάτι, εγώ το καταλαβαίνω αυτό προφανώς. Απλά εγώ σέβομαι και επιθυμίες αθλητή. Αν κάποιος αθλητής δεν νιώθει καλά, για χύψη λόγους, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Από την άλλη, δεν μπορούμε να κάνουμε κουμάντο στον καθένα που σορίζει τη ζωή του. Κατάλαβες.
2: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Το καταλαβαίνω αυτό που λες. Το καταλαβαίνω. Για μένα η εθνική πρέπει να είναι πάνω απ' όλα για τους αθλητές. Αλλά ξέρεις, κάθε χαρακτήρα δεν είναι ο ίδιος.
2: Και
1: κάθε άνθρωπος ορίζει τη ζωή του όπως ο ίδιος θέλει. Δεν μπορούμε να το κάνουμε και κουμάντο στην τελική.
2: Συμφωνώ, αλλά θεωρώ ότι δεν είναι τόσο στο προσωπικό. Είναι πλέον, έχει μπει στην νοοτροπία του Έλληνα αυτό.
1: Okay. Δεν νομίζω ότι έχει μπει στην νοοτροπία του Έλληνα, γιατί είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε δεν θα πάω. Περισσότεροι πάνε. Δεν είναι δηλαδή ότι ξεσηκώθηκαν ξαφνικά 10 παίκτες και λένε δεν πάω.
2: Άρα, ποιο θεώρησε ότι είναι το λάθος?
1: Δεν μπορώ να σου πω λάθος και σωστό. Ο κάθε άνθρωπος ορίζει τη ζωή του όπως θέλει. Και εγώ θεωρώ ότι η εθνική πρέπει να είναι πάνω απ' όλα για τους αθλητές. Οι περισσότεροι το βλέπουν έτσι. Κάποιοι το βλέπουν διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ εγώ να του πω, να το στήσω στον τοίχο για να πω μα τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Όπως δεν θα ήθελα εμένα να με στήσει κάποιος στον τοίχο, μια επιλογή δική μου που θα κάνω στη ζωή μου. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι, συμφωνώ με κάτι τέτοιο.
1: Καταλαβαίνω ότι εδώ μιλάμε για δημόσια πρόσωπα, άρα γίνεται και κριτική και κάνουμε και συζητήσεις και ναι. Όλα είναι στον κόλπο και οι ίδιοι το ξέρουν οι αθλητές, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι μπασκετμπολίστες. Αλλά τι άλλο μπορείς να κάνεις, να πας έξω από το σπίτι του και να του πεις τι κάνεις. Καταλαβαίνεις.
2: Σίγουρα, δεν είναι στο χέρι σου.
1: Ναι, βέβαια.
2: Τέλος πάντων, αυτά ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
2: Καλή εκπομπή και καλή συνέχεια σε όλους.
1: Διονύση, καλησπέρα με τις αποδεσμεύσεις. Τι γίνεται, περιμένουμε τίποτα ακόμα και αν ισχύει ότι ο Πάλμερ είναι και αυτός για παραχώρηση. Θα το θεωρώ πολύ πιθανό εγώ, γιατί ο Πάλμερ δεν ήταν και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και πρέπει να φύγει ένα στόπερ, μην φύγουν και δύο στόπερ. Έχουμε φιλό. Έχουμε άλλο έναν για να πάμε μετά στη διάλειμμα. Πάμε, ναι.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Διονύση.
1: Καλησπέρα.
3: Εμπρός, μ' ακούτε?
1: Βεβαίως.
3: Λοιπόν, Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
3: Θέλω να δώσω μια συμβουλή και να προστατεύσω αν είναι δυνατόν τους ακροατές του σταθμού σας. Υποθέτω ότι οι περισσότεροι ακροατές σας ασχολούνται με τα στοιχήματα, ποδοσφαιρόφιλοι είναι όντως, με ηλεκτρονικά παιχνίδια, με όλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πρόσφατα ένας πάροχος μιας εταιρείας της Στοίχημαν μου αφαίρεσε όλα τα λεφτά.
1: Δεν χρειάζεται να
3: λέω. Θέλω να δώσω μια συμβουλή.
1: Περίμενε. Δεν χρειάζεται.

0: Δεν θέλω να λέμε εταιρείες και τα λοιπά, γιατί...
1: Ναι, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Το όρο, ναι, τα στοιχεία μου είναι...
0: Όχι, δεν χρειάζεται
1: για κάποιον οποιοδήποτε,
0: ελεύθερα. Περίμενε, φίλε, περίμενε.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί εδώ δεν ξέρω εγώ αν αυτό που λες. Αυτό, εγώ σου λέω ότι αυτό που θα πεις είναι αλήθεια. Εγώ δεν το ξέρω. Ναι. Και δεν μπορούμε να λέμε στον αέρα διαπράγματα τι έχεις.
1: Ναι.
0: Αν έχεις κάποιο πρόβλημα μια στοιχηματική, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πρέπει να απευθύνεις στοιχηματική ή να το βρεις δικαστικά.
1: Κατάλαβε,
0: δηλαδή δεν είναι ο αέρας εδώ.
1: Οκ, το δέχομαι αυτό. Απλά η συμβουλή μου είναι να μην έχουν ταμείο μεγάλο όταν παίζουν.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή να έχουν, να κρατάνε ένα μικρό ταμείο. Όπως και εγώ. Τα λεφτά που μου πήραν ήταν δηλαδή σοβαρά. 40 ευρώ ήταν, ναι, τίποτα. Αλλά γενικά να μην έχουν μεγάλο ταμείο. Αυτό, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
0: Θα σου προτείνω αν έχει κάποιο πρόβλημα. Να απευθυνθείς στην οποιαδήποτε στιγματική εταιρεία και αν δεν βγάζεις άκρη, μπορείς να πας με την οποιαδήποτε εταιρεία.
1: Δικαστικά, ναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, να, μια συμβουλή, έστω. Τέλος πάντων, εντάξει, μια συμβουλή ήταν στους παίκτες που παίζουν να είναι
0: καλά.
1: Λίγο προσεκτικοί. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
3: Άρε Βαγγέλη.
2: Εντάξει, το έκανα.
4: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
3: Ε?
4: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
5: Oh. Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
2: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
5: Έχω τέτοιο,
3: βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
5: Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
3: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
6: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Ντούμπα, τούμπα.
7: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
6: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
8: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
3: Ωρε τι μαθαίνω!
9: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
10: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
9: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
10: Τουλάχιστον αφήστε με να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
11: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
12: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
13: Λουγκάνη κούπα.
11: Μαρούλι.
13: Λάγαλο καλό το
11: μαρούλι.
13: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
11: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
13: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
6: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
14: Ναι, πρόεδρε, πήγα κοίτα.

Συνεχίζουμε λοιπόν με ματσάκι στην παράταση του 96, πάντα στο 0-0 η Ελβετία με την Κολομβία. Να δούμε τι θα συμβεί τώρα. Μοιράζει κάποιες κάρτες στον πάγκο, αν κατάλαβα καλά, της Κολομβίας ο διαιτητής, αλλά δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάντα στο 0-0.

0: και εγώ 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Για άλλα περίπου 55 λεπτά θα είμαστε ακόμα μαζί. Παίρνετε και συζητάμε ό,τι μα ό,τι θελήσετε. Για τον Μπόγκα μου ρωτάει ο φίλος. Ο Μπόγκα, φίλε μου, πολύ καλή περίπτωση είναι. Θα δώσει και σκληράδο νομίζω στον Παναθηναϊκό που την είχε ανάγκη. Και είναι ένας παίκτης τον οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Οπότε μια χαρά είναι. Λοιπόν, για πάμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μας ακούει ο φίλος.
1: Ναι, γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
0: Έλα, καλώς το.
1: Αλέξανδρος, είμαι πρώτη φορά παίρνω.
0: Γεια σου Αλέξανδρε.
1: Δύο ερωτήσεις, μία ποδοσφαιρική πρώτα, Παναθηναϊκός πάντα,
0: εννοείται.
1: Πόσα διαρκείας έχουμε διαθέσει
0: περίπου? Περίπου 10, 10 και κάτι.
1: Okay. Έχεις εικόνα αν θα ανοίξουν καθόλου και οι πάνω κεντρικές ή αν υπάρχει οποιαδήποτε
0: τέτοια? Νομίζω όχι, επειδή το είχα ρωτήσει που είχα πει ότι δεν θα ανοίξουν πάνω. Εγώ θα ήθελα να σου μιλήσω να ανοίξουν πάνω, γιατί ξέρεις υπάρχει κόσμος που θέλει πάνω ρε παιδί μου να κάθεται.
1: Εγώ για παράδειγμα
0: σου αρέσει,
1: θα ήθελα πιο πολύ, πιο ωραία βλέπεις πάνω, εκτός αν ρε παιδί μου ας πούμε στην 9, στην 7, στην 11.
0: Είσαι ψηλά.
1: Πρέπει να είσαι πάνω από την 25 σειρά για να απολαύσεις ποδόσφαιρο, αλλιώς η 10 ή 8.
0: Ξέρεις γιατί γίνεται αυτό στο ΆΚΑ? Γιατί το ΆΚΑ φτιάχτηκε ως στάδιο. Στάδιο είναι. Δεν φτιάχτηκε ποδοσφαιρικό γήπεδο. Οπότε το κάτω διάζωμα, η κλίση του δεν είναι απότομη. Άρα δυσκολεύεσαι. Δηλαδή και εγώ όταν είμαι στα δημοσιογραφικά, που είναι και κάπως πάνω, δυσκολεύεσαι λίγο απέναντι. Όταν η μπάλα είναι απέναντι.
1: Και τα δημοσιογραφικά πρέπει να τα δυσκολεύουν.
0: Ναι. Δεν είναι όπως άλλα γήπεδα ποδοσφαιρικά.
1: Okay.
0: Για παράδειγμα στο Βοτανικό, ξέρω ότι τα δημοσιογραφικά θα είναι στο τρίτο διάστημα, ψηλά πάνω.
1: Στη Δυτική ή στην Ανατολική?
0: Στην... ποια είναι, όλους μπερδεύω. Ποια είναι η κερκίδα αυτή που θα είναι τα επίσημα?
1: Όχι των επισήμων.
0: Εκεί, εκεί των επισήμων.
1: Οκ. Και ένα γενικότερο σχόλιο, έτσι, μπασκετικό, επειδή είμαι εγώ με 35 χρονών. Υπήρχε κάποτε το οποίο δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο, γιατί αυτό παραμένει ωραίο και αρέσει στον κόσμο.
0: Δοκάρι είχαν οι σχόλοι. Κάτσε λίγο να δω. Δοκάρι Κολομβία, είχε παλιά οριζόντιο, έλα.
1: Okay. Υπήρχαν πάντα οι σχολές μπάσκετ. Δηλαδή η Ισπανία έβγαζε ταλέντα για το μπάσκετ. Λέει ένα γενικότερο σχόλιο πέρα από τον Παναθηναϊκό. Θα κάνω και ένα σχόλιο του Παναθηναϊκού. Υπήρχαν στο μπάσκετ πάντα οι σχολές. Η Λιθουανία είναι καλή, η Ελλάδα προσπαθεί, βγάζει ταλέντα. Έχουν καλές εθνικές ομάδες κτλ. Σαν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι και μεγάλο, 35 χρονών είμαι, το κομμάτι εθνικών ομάδων μου έχει δημιουργήσει τρομερό αποτροπιασμό με τους naturalizé. Mm-hmm. Δηλαδή, ακούγεται πολύ ξένο το Κατάρ, πλήρωσε τον ΝΑΝ ή άλλοι καλοί Αμερικάνοι, κάποιες ομάδες οι οποίες δεν έχουν σχολές μπάσκετ, παίρνουν δύο Αμερικάνους και διακρίνονται. Αυτό εμένα δεν ξέρω τι πιστεύει ο κόσμος, αλλά εμένα λίγο με ξενερώνει και είναι και λόγος που και σαν Ελλάδα είμαστε πίσω και κάνουμε, σαν Παναθηναϊκός το λέω αυτό, δεν είμαι κάποια άλλη ομάδα, κάνουν και οι ΟΚ πίσω πολλές φορές και τα παράθυρα για παίχτες των δύο αιωνίων. Αυτό σαν ένα σχόλιο. Και για τον μπάσκετ ειδικά θα ήθελα να πω ότι είχα διαρκεία στα 2-3 τελευταία χρόνια. Γενικώς καλλιεργείται αυτό το κλίμα, ότι το μπάσκετ έχει γίνει πολύ premium άθλημα. Προσωπικά δεν ανανέωσα φέτος, δηλαδή τιμές που φαίνονται εξωφρενικές. Και νομίζω αυτό απομακρύνει πάρα πολύ κόσμο από τη λαϊκότητα του αθλήματος ή των αθλημάτων γενικότερα. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου γι' αυτό.
0: Ρε παιδί μου, και εμένα θα μου άρεσε να ήταν όπως παλιά. Είναι και πώς μαθαίνεις τα γράμματα. Δεν θα πω ότι χαλιέμαι, ότι πω ότι πάθαμε, αλλά θα μου άρεσε, θα προτιμούσα το παλιό. Θα προτιμούσα το παλιό, σου είμαι ειλικρινής.
1: Να. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πάμε να ενισχυόμαστε. Και αν πούμε ότι προτιμούσαμε τα παλιά λίγο τα έχουμε τώρα και έχουμε αναθαρρύσει.
0: Ναι.
1: Αυτά δεν θα κρατάω τη γραμμή. Να σε καλά.
0: Να σε καλά, φίλε μου.
1: Να έχουμε καλή σεζόν στο μπάσκετ και ποδόσφαιρο και καλό σου βράδυ.
0: Να σε καλά. Πιέζει η Κολομβία. Είχε και ένα σουτ τώρα μακρινό. Πάντα στο 0-0. Στο 102. Έχουμε γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Χαλαρά είμαστε σήμερα. 2-10-95-79-283-4 και 5.

Μάνας, φίλος ο Μάνος με ρωτάει αν βλέπω κάποια σειρά τώρα. Δεν βλέπω κάποια σειρά τώρα. Έβλεπα στην Ολλανδία, πέσω για ύπνο ας πούμε, μου άρεσε πολύ το ντοκιμαντέρ για τον Ράφα Ναδάλ στο Netflix. Μια σειρά ντοκιμαντέρ. Ωραίο, για την καριέρα του, την πορεία του, τις δυσκολίες, τους τριάμβους κτλ. Αν σας αρέσουν έτσι τα αθλητικά ντοκιμαντέρ, σας το προτείνω να το δείτε. Με κράτησε, δηλαδή η αλήθεια είναι αυτή, μου άρεσε. Δηλαδή, πώς να το πω, βάζω θετικό βαθμό, βάζω καλό βαθμό στο συγκεκριμένο. Έχω πει την άποψή μου για τα αθλητικά ντοκιμαντέρ, με αρέσουν πάρα πολύ. Το κορυφαίο όλων, μέχρι στιγμής τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου, είναι το Last Dance, με διαφορά. Αλλά ήταν πολύ καλό πράγματι.

Ευκαιρία τώρα για την Ελβετία με ένα σούτ από κοντά. Από μακρύνει ο τερματοφύλακας, η φάση συνεχίζεται. Διώχνουν οι της Κολομβίας τώρα από την περιοχή τους στο 104.

Έχουμε βάλει τώρα σειρές. Όχι, δεν το έχω δει το Outlander. Για τα δωμάτια στην Ολλανδία, τι να πω. Πες βε Διονύση, λέει για τα δωμάτια στην Ολλανδία. Για στείλε μου κανένα λεπτό να καταλάβω τι εννοείς. Αν εννοείς για το ερκοντήσιο που χάλασε, είχαμε θεματάκια. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τον Ταρέμι που λέγαμε προηγουμένως ότι τον πήρε κιόλας γιατί θα έφευγε για Κόπα Αφρικα ο Ελκαμπή. Λέει ο φίλος. Πώς μεταγραφές θα κάνει ακόμα ο Παναθηναϊκός, θα κάνει μίνιμουμ 3. Αριστερό μπακ, οχτάρι και στόπερ. Και βλέπουμε. Έχουμε δρόμο ακόμα, μην ξεχνάμε παιδιά, έχουμε 2 μήνες έτσι. Για τις μεταγραφές. Βεσίλα, καλύτερα να είναι χαλαρές γραμμές, μην υπάρχει ψυχή. Ή μία Δευτέρα μετά από ντέρμπι με αφισβητούμενα απέναντι. Τώρα τι ρωτάς. Δευτέρα μετά από ντέρμπι με αφισβητούμενα απέναντι είναι κόλαση. Τα έχουμε ζήσει, δεν τα έχουμε ζήσει τώρα παιδιά τόσο, όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο με αφισβητούμενα απέναντι, μπορεί οποιαδήποτε φάση να υπάρχει. Λοιπόν, έχουμε 2-10-95-79-283 σε έχει πεντεγνώμη για Αργεντίνη, λέει. Φίλε μου, δεν την έχω δει αυτή τη φάση που λες. Το είχα ζωέβλωπα γιατί είχα και κόσμο σπίτι. Οι παίκτες ήταν στα δωμάτια μαζί. Νομίζω κάποιοι είχαν και μόνοι τους. Οι μικροί πέναντα μαζί. Και τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Παλιά θυμάμαι τα κάναμε και θέματα. Για τους αριθμούς να πω, μου λέει ο φίλος, για τους αριθμούς να σου πω. Τα νέα νούμερα στη φανέλα, δηλαδή στον Παναθηναϊκό, δώσουμε αλλού γιατί έχω δει τις σημειώσεις και θα στα πω.

Λοιπόν, από τους καινούργιους ο Πένια πήρε το 1. Ο Ντεφράι πήρε το 6, το είχε ο Σιώπης. Και ο Σιώπης πήρε το 24. Άλλαξε νούμερο ο Γιάγκουσιτς, άφησε το 88, πήρε το 8. Το 8 το είχε πέρυσι, θυμίζω, ο Ρενάτο. Ο Ντέσσερς άφησε το 33, πήρε το 9, που είχε ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί πήρε το 11. Ο Τσάπρας πήρε το 19. Ο Καμαρά πήρε το 22. Λοιπόν, ο Ραστόντερ το 74. Τι άλλο? Αυτά. Και οι υπόλοιποι διατήρησαν τα νούμερα τα οποία είχαν οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού.

Αν έχω δει Cobra Kai, έχω δει, ναι. Θα παίξουμε στο γήπεδο της Πάξης, θα πάνε σε κάποιο πιο μεγαλύτερο γήπεδο. Νομίζω στους Πάξης. Νομίζω στους Πάξης, ναι. Λοιπόν, ένας φίλος λέει, νομίζω ότι ξεκάθαρα ο Παναθηναϊκός κάνει πιο, πολύ πιο ορθολογικές κινήσεις και θα είναι δυνατός. Καθίστε, είναι νωρίς ακόμα για όλες τις ομάδες. Κάνει πράγματι κινήσεις, όπως φαίνεται ορθολογικές, αλλά είναι ακόμη πολύ νωρίς για όλους. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά συνέχεια. Μην λέμε κάθε καλοκαίρι τα ίδια.

0: Για πάμε στο φίλο που πήρε, χαίρετε.
1: Όχι, έπεσε. Πώς έχει κάποιο πρόβλημα. Δεν ξέρω. Για πάρτε, 2-10-95-79-283-4-5. Αν έχω δει Breaking Bad, το έχω δει. Εντάξει, είναι τεράστια κορυφαία. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, εκτός αν έχει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω. Αλλιώς πάρε τηλέφωνο να δούμε. Και ότι είναι, τα συζητάμε. Για τη νέα πλατφόρμα που με ρωτάτε, παιδιά, περιμένετε να δείτε για περιγραφές και όλα αυτά, θα γίνουν όλα γνωστά. Θυμίζω ότι φέτος θα έχει Παναθηναϊκό, Ηρακλή, Κύπελο, Super Cup, στον Sky φυσικά θα είναι το μπάσκετ και από τον χρόνο θα δούμε. Του χρόνου θα έχει και παραπάνω πράγματα, είναι πολύ πιθανό να πάρει ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, Εθνική, τέτοια πράγματα και θα δούμε τι άλλο. Λοιπόν, υπομονή, υπομονή, θα τα μάθετε όλα. Πάμε στο φίλο Πύρη, ναι.
2: Καλημέρα, Διονύση.
0: Καλημέρα.
2: Θωμάς από Σίδνεϊ, Αυστραλία.
0: Γεια σου,
2: Θωμά. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, σας ακούω κάθε μέρα.
0: Να είσαι καλά, ρε Θωμά. Τι λέει το Σίδνεϊ?
2: Εδώ είναι το... χειμώνα έχουμε εδώ, πρωί είναι τώρα, 8 και 20. Είμαστε σε όλα ανάποδα εδώ. Παναθηναϊκός είμαι, για τον Παναθηναϊκό πήρα να μιλήσουμε κυρίως.
0: Ναι.
2: Προσπαθώ να παρακολουθώ και μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ τι γίνεται τώρα με το... Κάτι είδα χθες για το Διαμαντίδη.
0: Διαμαντίδης επέστρεψε. Ανακοινώθηκε.
2: Σαν βοηθός του...
0: Όχι, ασίσταν θα είναι ο Μπατίστ. Θα έχει κάποιο πόστο διοικητικό, θα είναι στο Γενικό Αρχηγού, θα το δούμε πώς θα είναι.
2: Δυνατό Union δηλαδή.
0: Συγγνώμη.
2: Δυνατό Union.
0: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ δυνατό, μας γυρίζει πίσω. Μπόγκα έφερε στην Αθήνα, Μπαντιό έφερε στην Αθήνα και βλέπουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Θέλει να πάρει άλλους δύο παίκτες ο Παναθηναϊκός, ένα σέντερ και ένα playmaker.
2: Ξέρουμε ποιοι φεύγουν από την περσινή ομάδα?
0: Δεν νομίζω θα φύγει κάποιος. Ενώ από αυτά που είχαν ακουστεί... Οσμάν, Χουάντσο και τα λοιπά, νομίζω μένουνε.
2: Έχουν συμβόλαιο κανονικά.
0: Mm-hmm.
2: Και από αυτά που ακούγονται ποιοι θα έρθουνε, ξέρουμε κάτι?
0: Δεν ξέρω κάτι, θα τα ξέρω ο Πετρίδης. Υπάρχει μια θυμολογία ότι θέλει ο Παναθηναϊκός τον Γιαμπουσέλε. Αλλά ακόμα από ό,τι άκουγα και τον Πετρίδη δεν είναι εύκολο πράγμα. Γιατί θέλει να μήπως βρει κάτι στο NBA.
2: Ναι.
0: Αν γίνει αυτό θα είναι σούπερ κίνηση.
2: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο τα είπαμε, μην ξαναπούμε τα ίδια.
0: Πες μου, ό,τι θέλεις.
2: Τα είπαν οι προηγούμενοι, συμφωνώ με αυτά που είπαμε, υπομονή θέλει και εκεί,
0: mm-hmm.
2: να δούμε και τον καινούριο προπονητή.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά, μην είσαι καθυστερό κι εγώ.
0: Δεν με καθυστερείς καθόλου,
2: φίλε. Καλημέρα από εδώ.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
2: Από την άλλη άκρη.
0: Για να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά. Ο φίλος λοιπόν από το Σίδνεϊ, 2-10-95-79-283-4-5.

0: Είμαστε στο 110 πάντα 0-0. Το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Πάμε στο Φιλοπύρε. Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Κολομβία είναι, κερδίζει, έτσι?
0: Όχι, 0-0.
1: 0-0.
0: Ναι, στην παράδοση. Τι είπε? Ξαναπάρε, φίλε μου. Ξαναπάρε, έπεσες. Κάτι πήγες να πεις και έπεσες. Λοιπόν. Το Μουντιάλ μέχρι στιγμής μεγάλη απογοήτευση και αποτυχία. Από το 1994 και μετά, δεύτερο χειρότερο μετά από αυτό, είναι της Αφρικής, λέει ο φίλος. Έχω πει και πάλι, δεν νομίζω, είσαι λίγο υπερβολικός, φίλε. Έχει και καλά παιχνίδια. Έχει και καλά παιχνίδια. Φέτος ο Παναθηναϊκός θα παίζει ο ΆΚΑ ή Λεωφόρος, στο ΆΚΑ. Στο ΆΚΑ. Χαίρετε. Χαίρετε. Φίλε, μας ακούς?
2: Ναι.
0: Έλα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Χριστόφορος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Χριστόφορε.
2: Δεν εσύ. Μαζί σου πρώτη φορά, αλλά με την Ερακλή μίλαμε.
0: Μαζί μου πρώτη φορά.
2: Μαζί σου πρώτη φορά πρέπει να μιλάμε.
0: Okay.
2: Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο κύριος Μάκης, δεν διώχνουμε τον Κουβάσιβιτς. Δεν διώχνουμε όλους. Να τον πάρουμε στον Ολυμπιακό. Να μας πει ποιος θέλει.
0: Τα ακούει τώρα και θα στείλει μήνυμα.
2: Γιατί είμαστε αχάριστοι εμείς οι Ολυμπιακοί. Εγώ σοβαρά σου μιλάω, ειλικρινά. Εγώ ακούω όλη την εκπομπή σας κάθε βράδυ, γιατί δουλεύω όλη το βράδυ. Και ακούω όλη την πίστα, την εκπομπή όλη. Και τον βλέπω συνέχεια πάρα. Μια φορά δεν θα πει κάτι καλό, ας πούμε. Ναι, αυτό που πήραμε. Δεν αρχίσανε ακόμα μεταγραφές. Έχουμε κάνει 3 μεταγραφές. Και ήδη βγάλαμε το κάρμο άχρηστο. Ο άλλος άχρηστος, ο άλλος άχρηστος. Ρε, πολύ γκρίνια εμείς οι Ολυμπιακοί τελικά, φίλε μου.
0: Καλά μου, γκρίνια όλοι έχουμε τώρα. Γκρίνια όλοι έχουμε.
2: Φαντάσου να γκρίνιαζε την γκρίνια που έχετε εσείς οι Παναθηναϊκοί, να λέω ναι, γκρινιάζουν οι άνθρωποι γιατί έχουν να πάρουν τόσο χρόνια πρωτάθλημα και τέτοια. Επίσης οι Ολυμπιακοί γιατί να γκρινιάζουν, μπορείτε να μου πείτε.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ο παδός. Θέλει το καλύτερο από την ομάδα του, είναι απαιτητικός, είμαστε κάποιος...
2: Ναι, και εγώ παντός δεν είμαι, και εγώ δεν πληρώνω το διαρκέα μου και δεν πληρώνω. Αλλά να σου πω κάτι, δεν μπορώ να τους βγάλω όλους άχρηστους.
0: Όχι.
2: Διαμονή με το Μασούρα, τα έχει βάλει με την Ερακλή με το Μασούρα. Εδώ κοντεύουν 2 χρόνια να πούμε πόσο είναι από το κόνφερες με το Μασούρα. Ας το παιδί μια χαρά δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό. Δεν μας έχει πει το κόνφερες δεν το πήραμε μαζί του. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Και να πω στους όλους τους Ολυμπιακούς να σταματήσουν την κρίνια. Έχουμε πρόεδρο, έχουμε προπονητή, έχουμε κόσμο.
0: Έγινε, φίλε μου.
2: Λοιπόν, και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι και σε εσένα.
2: Να είστε καλά.
0: Έχουμε άλλο φίλο. Λοιπόν, πώς βλέπω τα έργα στο Βοτανικό? Προχωράνε τα έργα, ας ελπίσουμε να τηρήσουν τα χρονοδιαγράμματα. Θα το δούμε. Θα το δούμε πώς θα πάει. Πάμε παρακάτω, ναι. Ναι. Καλησπέρα.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Με ακούτε.
0: Ακούω, ναι.
3: Ονομάζομαι Μιχάλης, πρώτη φορά περνώ.
0: Ναι, Μιχάλη, καλησπέρα.
3: Απλά δεν σε ακούω καθόλου δυνατά.
0: Έλα.
3: Μισό λεπτάκι.
0: Ναι, έχεις τίποτα ανοιχτή ακρόαση?
3: Ορίστε.
0: Έχεις ανοιχτή ακρόαση, έχεις Bluetooth, τι έχεις?
3: Ναι, έχω το κινητό μου ανοιχτή ακρόαση.
0: Βάλ' το κανονικά.
3: Τώρα.
0: Εγώ σ' ακούω, εσύ.
3: Ναι, σ' ακούω, μια χαρά. Διονύση, παίρνω πρώτη φορά, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Εγώ δεν σ' ακούω καλά τώρα όμως. Έχεις Bluetooth.
3: Έχω.
0: Τι πες?
3: Πες μου τώρα, συγγνώμη.
0: Έλα, πάμε. Για πάμε να δούμε.
3: Ωραία, τέλεια. Εγώ απλά δεν σε ακούω δυνατά, οκ. Okay, θα... θέλω να μιλήσω για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, με.
3: Και να σε ρωτήσω βασικά.
0: Το όνομά σου, θυμίσαι μου.
3: Μιχάλης. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Συγγνώμη, τώρα είμαι λίγο τρακαρισμένος.
0: Εγώ πάμε. Μιχάλη μου, σαν να μιλάς το φίλο σου.
3: Κάποια στιγμή σε έχω πάρει στο ταξί πριν πολλά χρόνια.
0: Το ταξί, ναι, για πες.
3: Εν πάση περιπτώσει, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Εμείς επιθετικά χαφ δεν θα πάρουμε κάποιο επιθετικό χαφ.
0: Εννοείς δεκαρή.
3: Όχι, επιθετικό, δεξιά, αριστερά.
0: Εξτρέμ.
3: Ναι.
0: Εξτρέμ μόνο να προτύψει κάποια πώληση.
3: Είμαστε ικανοποιημένοι δηλαδή με τα εξτρέμ που έχουμε.
0: Θέλει να δει ο Νίστρουπ τον Πελίστρη. Αν έρθει κάποια πρόταση για τον Πελίστρη και το δώσει ο Παναθηναϊκός, θα πάρει. Αλλιώς δεν το βλέπω.
3: Okay,
0: εντάξει, ποτέ δεν μπορώ να πω ποτέ. Ας αφήσω ένα μικρό παράθυρο. Δεν βλέπω να σου συνδυασμό τώρα εξτρέμ. Εκτός αν φύγει κάποιος.
3: Ναι.
0: Τώρα δηλαδή έχει αντίνο.
3: Στο
0: 10 τον υπολόγιζα, αλλά μπορεί να απεξηγεί. Κανονικά εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι αντίνο, Ζαρουρί, Παντελίδη, Πελίστρη. Μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Τέτα τέτ πάνω από τα δοκάρια στο 115. Πάντα στο 0-0. Έλα.
3: Εντάξει, Ιωνίση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάντα στο 0-0 έχασε τεράστια ευκαιρία τώρα η Κολομβία. Με ένα πλασέ, έγινε ένα μπέρδεμα εκεί στην άμυνα. Πλασέ από πολύ κοντά μέσα στην περιοχή και δεξιά. Κακό πλασέ πάνω από τα δοκάρια. Το 0-0 παραμένει. Πάμε διάλειμμα και ερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά,
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, πάμε στα πέναλτι. 0-0. Το παιχνίδι ανάμεσα στην Κολομβία και την Ελβετία. Οπότε πάμε στα πέναλτι για να δούμε ποιος θα προκριθεί. Και θα πάρει το εισιτήριο. Για να δούμε. Έχουμε γραμμές. Πάμε. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Έλα, Νιάνιο, εγώ.
0: Ναι, φίλε μου.
1: Έλα, Μιλτιάδης από Λεμεσό.
0: Γεια σου, Μιλτιάδη. Τι κάνεις.
1: Τι γίνεται. Καλώς ήρθες πίσω.
0: Να είσαι καλά.
1: Πώς πήγε η προετοιμασία.
0: Καλά, καλά πήγε. Καλά πήγε.
1: Όλα καλά.
0: Καλά, ήταν να ξέρεις την πρώτη εβδομάδα.
1: Έμαθα ότι ήσουν και ο παιχταράς, ε.
0: Πού.
1: Εσέντασε λίγο Τάσος.
0: Πού, για ποιο θέμα, για το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, μπορεί μεταξύ σας. Έδινες λέει την μπάλα στον Αθανασίου, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να σε γέρναγε πίνες το βράδυ, τίποτα και.
0: Στο πρώτο εμίχρονο πρέπει να έκανα 3-4 λάθος πάσες.
1: Έκανες λέει τον Αθανασίου, λέει καλύτερο από το Βάντζικ. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Τι να κάνω.
1: Φίλε μου, εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει άλλους δύο τουλάχιστον καλούς αμυντικούς. Συν το Φράι, εγώ υπολογίζω μόνο το Φράι που πήραμε για τον Πιτσιριγά.
0: Ναι.
1: Γιατί για πρωταθλητισμό, ρε φίλε, ούτε ο Τουμπά μου κάνει εμένα, ούτε ο Αμερικανός, πώς το λένε,
0: το κάνει.
1: Ούτε ο Πάλμερ μου κάνει. Ο Ίγκασον είναι καλός άνθρωπος, αλλά εντάξει, δεν είναι τώρα για να παίζει κάθε Κυριακή, κάθε Πέμπτη ο Ίγκασον. Ναι. Λοιπόν, οι άλλοι δύο φίλοι δεν μου είναι, ας πούμε, για πρωταθλητισμό. Έτσι, για αυτό που θέλει να κάνει ο Παναθηναϊκός.
0: Αλλά δύο στόπερ λες.
1: Εγώ, φίλε μου, θέλω το Μπιτσερικά να τον υποστηρίξουμε, δεν λέω όχι. Έτσι, γιατί το παιδί ήρθε πέρυσι για να βγάλει κάποια κάστρα από τη φωτιά. Στηριχθήκαμε στο Μπιτσερικά περισσότερο παρά σε αυτούς που έχουμε. Λοιπόν, πιστεύω, ναι, ότι θέλουμε δύο ακόμα πρωτοκλασσάτους, πώς να το πω. Δηλαδή θέλουμε δύο.
0: Ναι.
1: Στήριγμα, ρε παιδί μου, στην άμυνα, πώς το λένε. Έτσι, ναι, έτσι πιστεύω, έτσι δεν
0: κατάλαβα,
1: ξέρω τώρα.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Mm-hmm. Λοιπόν, και για τα χαφ που λέει, εντάξει, για τα χαφ η ομάδα πέρυσι δεν ήξερε τι έπαιζε. Ναι. Πού να ξέρεις τώρα αν ο Παντελίδης δεν θα γίνει πάλι ο Παντελίδης που ήταν Κηφισιά ή αν ο Αντίνο δεν θα γίνει ο Αντίνο που πήραμε, που πληρώσαμε.
0: Καλά, αυτό που λες, κοίτα, όταν μια ομάδα βρίσκει ταυτότητα, κάποιοι παίκτες οι οποίοι πέρυσι μπορεί να μην ήταν καλοί. Μπορεί να ζητήσει και φέτος να είναι καλύτερη. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο πώς παίζει μια ομάδα.
1: Γι' αυτό λέω. Απλά εγώ προσωπικά τώρα. Έτσι, εγώ λέω ότι σαν μπίτσο, α πούμε, εμένα αυτοί δεν μου γεμίζουν το μάτι πίσω στην άμυνα. Δηλαδή να
0: μην πει
1: ότι
0: ξέρει
1: κάτι. Α πούμε, αυτή τη στιγμή, ρε φίλε, εμένα η αμυντική στην Ελλάδα είναι ο Ρέλβας, που είναι καλός αμυντικός, α πούμε.
0: Πολύ καλός.
1: Έτσι. Και ο. Πώς το λένε τον Ιταλό του Ολυμπιακού.
0: Πυρόλα.
1: Και ο Πυρόλα. Και ο Ρέτσος, εμένα μου κάνει, ας πούμε. Αυτοί οι τρεις για μένα είναι οι κορυφαίοι. Mm. Αυτή τη στιγμή, έτσι, που μιλάμε. Δηλαδή, άμα θέλεις να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να έχεις τους παίχτες πίσω.
0: Ναι.
1: Που λες ότι είναι εγγύηση, ρε παιδί μου. Κατάλαβες πώς το λέω. Λοιπόν, αυτά.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ.
1: Έγινε, γεννήσου μου. Να είσαι καλά.
0: Ετοιμαζόμαστε για απέναντι. Δείχνουν τώρα κάποια πλάνα γη αρχικά από τις κερκίδες με την αγωνία που υπάρχει στον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα εκτελέσει πρώτος. Περιμένουμε να δούμε σε ποια εστία. Οι Ελβετοί νομίζω διάλεξαν εστία. Και νομίζω η Κολομβία θα εκτελέσει πρώτη, αν καταλαβαίνω τώρα εκεί με το χέρμα. Περιμένουμε. Είμαστε στη διαδικασία προκειμένου να πάμε στα πέναλτι. Έχουμε γραμμή. 2-10-95-79-283-45, θα δούμε και τα πέναλτι μαζί. Μετά το 0-0, ανάμεσα στους Ελβετούς και στους Κολοβιάνους, για να δούμε ποιος θα πάρει το εισιτήριο. Δεν ήταν πάντως και πάρα πολύ καλό μάτς, έτσι. Είχε κάποιες φάσεις, οκ. Okay. Δεν το λες όμως για ένα μάτς το οποίο θα αποθήκαμε. Όπως δεν ήταν καλό μάτς και το χθεσινό Ισπανία-Πορτογαλία που μπήκε τον κόσμο στο φινάλε και δεν είχαμε παράταση με τους Ισπανούς να παίρνουν το εισιτήριο. Δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Εδώ τώρα θα κρυφθούν τα πάντα.

Λοιπόν, πρώτο πέναλι γκολ, 1-0 για την Κολομβία. Η εκτέλεση ήταν στο κέντρο της εστίας. Ο goalkeeper έπεσε στην αριστερή γωνία. Έτσι λοιπόν, η Κολομβία αρχίζει με γκολ τη διαδικασία των πέναλτι. Κιντέρο ήταν ο σκόρερ για την Κολομβία. Και πάμε να δούμε τώρα τους Ελβετούς οι οποίοι παίρνουν σειρά για να εκτελέσουν.

Λοιπόν, ο Τσάκα εκτελεί για την Ελβετία. Για να δούμε. Ω, παραλίγο να το βγάλει ο Βάργκας, αλλά στα δίχτυα. Έκανε καλή εκτείναξη δεξιά γωνιά. Τη βρήκε νομίζω με το αριστερό του χέρι, αλλά δεν κατάφερε να τη βγάλει. 1-1. Για να το ξαναδούμε. Ναι, τη βρήκε με το αριστερό χέρι, αλλά ήταν πολύ δυνατό το πέναλτι, οπότε δεν μπορούσε να τη βγάλει. Μπάλα στα δίχτυα. 1-1 λοιπόν, ισοφαρίζουν οι Ελβετοί.

Λοιπόν, το δεύτερο πέναλτι για τους Κολομβιανούς, τη στιγμή που στην κερκίδα κάνουν προσευχές. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουν μπει και τα δύο πρώτα. Να δούμε το δεύτερο πέναλτι. Λοιπόν, έχει πάρει φορά ο παίκτης. Ο δοκάρι. Οριζόντιο, η μπάλα έκανε για ένα χτύπημα στη γραμμή πάνω. Άρα λοιπόν, η Κολομβία χάνει το δεύτερο πέναλτι και παίρνει ένα πλεονέκτημα η Ελβετία. Για να δούμε. Ο Σάντσες το εκτέλεσε. Βρήκε στο δοκάρι οριζόντιο. Χτύπησε στη γραμμή, δεν την πέρασε τη γραμμή. Έτσι λοιπόν χάνει ευκαιρία η Κολομβία που έχει ένα στα δύο.

Λοιπόν, εκτέλεσε ο Αμπντουνί γκολ για την Ελβετία. 2-2, κάνει το 2-1 και πλέον έχει το προβάδισμα. 2-1 λοιπόν η Ελβετία με 2-2, 1-2 έχει η Κολομβία. Πάμε για τα τρίτα πέναλτι.

2-2, όχι καλό πέναλτι για την Κολομβία με τον Καμπάς. Η μπάλα όμως πέρασε κάτω τον τερματοφύλακα. Έτσι λοιπόν σκοράρει. Δεν ήταν καλό το πέναλτι, δεν πήγε και πολύ γωνία. Τη βρήκε και λίγο γκολκίπερ, αλλά πέρασε από κάτω του και κατέληξε στα δίχτυα το πέναλτι του Καμπάς. 2-2. Τώρα η Κολομβία θέλει είτε να πιάσει ο γκολκίπερ ένα πέναλτι, είτε να χαθεί για να είναι όλα στο 0, να το πω έτσι, να είναι όλα στην ισορροπία, για να δούμε το τρίτο πέναλτι για τους Ελβετούς.

κακό penalty out πάνω από τα δοκάρια. Οπότε όλα από την αρχή. Έχουν από ένα άστοχο και οι δύο, ένα δοκάρι για την Κολομβία και τώρα out για την Ελβετία. Το 2-2 παραμένει. Ο Ακάνζη νομίζω ήταν ο εκτελεστής που το έστειλε πάνω από τα δοκάρια. Το 2-2 παραμένει και πάμε για τα τέταρτα πέναλτι, τέταρτο εκεί για τους δύο, και ενώ είμαστε στο 2-2. Από ένα χαμένο και για τους δύο.

Το βγάζει ο τερματοφύλακας. Ένα πέναλτι στη δεξιά γωνία. Άρα πάλι προβάδισμα για τους Ελβετούς. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Ερνάντες ήταν αυτός ο οποίος το εκτέλεσε. Ωραία επέμβαση στη δεξιά γωνία. Και η σειρά των Ελβετών που πάλι έχουν το προβάδισμα. Ωραία επέμβαση, πολύ ωραία επέμβαση. Κόμπελ ο οποίος την μπλόκαρε κιόλας με δεύτερη προσπάθεια. Οπότε το 2-2 παραμένει. Αν το βάλει τώρα η Ελβετία θα κάνει το 3-2 και θα έχει πολύ σημαντικό προβάδισμα η Ελβετία. Για να δούμε.

Γκολ για την Ελβετία στο κέντρο της εστίας στο πέναλτι. Στη δεξιά γωνία ο Βάργκας, ο τερματοφύλακας. Πολύ μεγάλο προβάδισμα πλέον για τους Ελβετούς. Ο Ίτεν, ο Σέντρικ Ίτεν, ήταν αυτός ο οποίος το εκτέλεσε. Ψύχρεμα στο κέντρο της εστίας. 3-2 Ελβετία. Τελευταίο πέναλτι. Στη σειρά θα δούμε αν θα είναι τελευταίο. Πάμε για το πέμπτο.

Λουίς Δίας παίρνει φόρα γκολ. Στην δεξιά γωνία, αριστερά ο γκολκίπερ. 3-3, τελευταίο πέναλτι για τους Ελβετούς. Αν το βάλουν, είναι αυτοί οι οποίοι προκρίνονται. Δίας πάει αμέσως στον τερματοφύλακα του Βάργκας. Αν το πιάσει ο Βάργκας ή αστοχήσουν οι Ελβετοί, θα έχουμε συνέχεια. Για να δούμε.

Τώρα θα έχουμε Βάργκας εναντίον Βάργκας. Γιατί ο Βάργκας της Ελβετίας είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί. Να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Λοιπόν, αν το βάλει η Ελβετία προκρίνεται. Είμαστε στο 3-3, στη διαφορετική περίπτωση θα έχουμε συνέχεια. Για να δούμε λοιπόν. Ο Βάργκας της Ελβετίας στην εκτέλεση παίρνει φόρα. Εκτελεί γκολ. Η Ελβετία είναι αυτή η οποία προκρίνεται στα πέναλτι. Την έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνιά. Γκολκίπερ στην απέναντι. Και έτσι λοιπόν οι Ελβετοί είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την πρόκριση με τον γκολ του Ρούμπεν Βάργκας. Είναι στους 8. Είναι στα προημιτελικά. Πανηγυρίζουν όλοι. Ένα κουβάρι, ποδοσφαιριστές. Τεχνικό επιτελείο. Οι Κολομβιανοί μένουν εκτός. Και η Ελβετία παίρνει μια πολύ μεγάλη πρόκριση στα πέναλτι 4-3 μετά το 0-0 της κανονικής διάρκειας και της παράτασης. Οι Ελβετοί είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν. Λοιπόν, τελική ευθεία, αν κάποιος φίλος πάρει τελευταίος θα τον βγάλουμε 2-10-95-79-283-45. Αλλιώς θα διαβάσουμε κανένα μηνύματα και θα κλείσουμε. Οι Ελβετοί λοιπόν είναι αυτοί οι οποίοι πανηγυρίζουν την πρόκριση στα πέναλτι 4-3, επαναλαμβάνω, μετά το 0-0 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση.

Λοιπόν, θα κλείσουμε. Είχαμε και τα πέναλτι, θα τα πούμε πάλι αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέα. Αύριο πάλι εδώ, στο πρώτο μισάωρο θα έχουμε πάλι τον Ηρακλή φυσικά. Θα έχει και το φιλικό Ολυμπιακός, οπότε θα έχουμε να πούμε και αρκετά. Θα τα πούμε πάλι την ίδια ώρα αύριο το βράδυ στις 12. Να είστε καλά. Πάνω στους Μπουρνάς ήταν στον ήχο, Διονύση ήταν στο μικρόφωνο. Για το πρώτο ημίωρο είχαμε και τον Ηρακλή αντίπα. Καλό βράδυ, τα λέμε αύριο, γεια σας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: 8 μετά τις 8 στο μικρόφωνο το σωστό. Ο Σουβέλλας είναι εδώ με το ρίλο μαγικό, με το μουσι δυνατό και κοφτό και καθαρό. Και θα πάμε μέχρι τις 10. Η από εδώ τους από εκεί έχασε η Αμερική. Με έχει πιάσει ρήμα. Γιατί με βλήμα. Τι γίνεται, τι κάνετε.
1: Πώς είστε.
0: Πάνος Ρήλος.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Η από εδώ. Στον bwinSport FM 94,6. Πού το βρίσκεις το κέφι το πρωί με τέτοια κόπωση, με ρωτάνε τα μπάκο. Δεν ξέρουνε ότι έχω βγάλει την παράσταση εξωγήινο και θα εμφανιστούμε ξαφνικά λίγο πριν τον τελικό του Μουντιάλ και θα κάνουμε απαγωγή της μπάλας. Και τα μπάκος είναι εδώ με ωραίο χακί γκρι ποντική μπλουζάκι. Έχει παίξει λίγο σύγχρονο. Τα μπάκος σου λείπουν μόνο τα τατουάζ και να είσαι στη Λεμόντ. Σε σχολή σεφ να τσιγαρίζεις κρεμμύδια.
1: Σχολή σεφ, όχι να παίζει πάντελ.
0: Όχι μωρέ πάντελ ο ταμπάκ. Ταμπάκ είναι χαφ κανονικό ρε.
1: Γιατί ρε.
0: Άσε να το πιάσει μέση με το πάντελ. Τι έγινε, έπαιξε ο Λεμπρόν χθες. Ποιον ήθελε να βάλει ο Τραμπ, το Λεμπρόν. Το Λεμπρόν, το Χάρντεν και το Στεφ Κάρι.
1: Και τον Ντομινίκ Βίλσον.
0: Πάρτε τώρα την τεσσάρα από τον άνθρωπο. Εντάξει, φοβερός δεν κετελάρε χθες. Φοβερός, δύο γκολ, μια assist, καταπληκτικό Βέλγιο. Θα τα πούμε αυτά γιατί καταλαβαίνετε ότι το μεγάλο ντέρμπι εδώ του ήλιου, Πορτογαλία, Ισπανία, 0-1, πάνω ρίλο, θα σου πω τι έπαθα. Γυρίζω, είχα στο Telecom Center Athens γύρισμα. Φυσικά παίξαμε και μπάσκετ, έτσι. Είδα τον κλάσικο.
1: Ένα κουρέλι.
0: Είμαι ένα ρημάδι της ζωής. Περπατάω σαν τον Καραγκούνι μετά από τραυματισμό. Που δεν χαμπάριαζε.
1: Καλά. Ναι.
0: Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Γυρίζω 9 η ώρα, κάνω τον μπανάκι, κάνω αυτά τα φαγητά, κάτι μπιφτέκια πατάτες, άκου τα μπάκο μπιφτέκια πατάτες στο φούρνο με μουστάρδα κτλ. Πίνω μια μπυρίτσα και λέω θα δω το μάτς, αντρικά ωραία, ξέρεις αυτά που λέμε εμείς. 10 και 4 σβήνω.
1: Ρε, όταν βοηθούσε το μάτς να σβήσει.
0: Ακριβώς, 10 και 4, πώς το πάει σε το Γιώργο, ακριβώς, 10 και 4 σβήνω και όχι μόνο σβήνω, ξυπνάω λίγο πριν τον γκολ.
1: Μια χαρά.
0: Και ο Μερίνο με ξύπνησε τον γκολ μάλλον. Με ξύπνησε γιατί κοιμήθηκα με το ένα ακουστικό. Γιατί ο συνήθως όταν παίρνεις δύο ακουστικά το ένα δεν δουλεύει στο μήνα. Λοιπόν, και με ξύπνησε τον γκολ του Μερίνο που αν τον δεις έξω στον δρόμο δεν θα ξέρεις ότι είναι ο Μερίνο. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως τους μισούς Ισπανούς. Και γι' αυτό τον λόγο περνάνε. Ενώ οι Πορτογάλοι έχουν τον Ρονάλντο που ο ίδιος στο τέλος είπε τα πήρα όλα. Έχω πάρει και το Euro που είναι σαν Μουντιάλ.
1: Άρα έχουμε πάρει και εμείς.
0: Άρα έχουμε πάρει Μουντιάλ.
1: Εντάξει. Μια χαρά. Πριν τον Κριστιανό.
0: Και πριν τον Κριστιανό. Προσέξτε. Δεν είπε πριν από μένα. Πριν τον Κριστιανό είπε. Δεν είχε πάρει τίποτα η Πορτογαλία. Με τον Κριστιανό πήραμε τρεις τίτλους. Nations League, δεν θα μας τα πει ο Ταμπάκο. Λοιπόν. Και έφυγε με την τζαντούλα του. Αυτή που κάνει 3.000.
1: Λουί Βιτόν.
0: Ναι, παραπάνω. 6.200. Και έφυγε με την τζαντούλα του. Κύριο. Λίγησε, έκλαψε. Έκλαψε. Ναι.
1: Τέτοιο σύνθεση θα λέγει κάποιος.
0: Είχε μια τελική εχθές. Μετά στο παιχνίδι δυσκολεύτηκε πολύ, αλλά δυσκολεύτηκε όλη η Πορτογαλία.
1: Είχε τις στιγμές της.
0: Είχε στιγμές. Και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι οι Ισπανοί, αυτό που λέει ο Τσόχος, έχετε ακούσει την ατάκα του Τσόχ που βάζουν το μάτς για ύπνο. Το λέει. Έβαλαν το τζούβι για ύπνο.
1: και
0: έβαλαν πολύ κόσμο για ύπνο. Οι Ισπανοί τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου. Σε χαλαρώσαν τσάχ και στο βάλαν. Ξέρεις πως είναι, θα σου κάνω μασάζ. Τι έγινε, πώς έγινε αυτό. Στο 92. Μερίνο, γεια σας. Φιλάκια τα είπαμε.
1: Πολύ ωραία κάστη. Έτσι παίρνουν τα τέτ. Πες το παλικάρι μας εκεί στη Βραζιλία.
0: Ο Έντρικ, υπάρχει ένα βίντεο με τον Ρονάλντο τον παλιό και που είχε φύγει από το κέντρο που έκανε την προσποίηση και μπήκε μέσα με τον Έντρικ που λιποθύμησε. Εντάξει, λοιπόν, και νομίζω δίκαια οι Πορτογάλοι είναι εκτός, δεν έπαιξαν κάτι σπουδαίο. Αν βάλεις μια συνολική εικόνα, δεν έκαναν κάτι φοβερό στο παγκόσμιο κύπελο. Ποδοσφαιρικά στο λέω, δεν έπαιξαν καμιά μπαλάρα.
1: Εντάξει, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν ήταν να πηγαίνουν παρακάτω.
0: Όχι, μέχρι εδώ καλά είμαστε. Οι Ισπανοί δικαίως είναι στην επόμενη φάση και παίζουν με
1: τους Βέλγοι.
0: Ακριβώς. Τώρα χαιρετίσματα Βέλγοι. Δεν ξέρω, δεν περίμενε το Βέλγιο να κονιορτοποιήσει έτσι την Αμερική. Να σου πω την αλήθεια.
1: Γιατί όχι.
0: Επειδή δεν σου λέω ότι δεν έχει καλύτερη ομάδα, αλλά το Βέλγιο μια ζωή λιποθυμούσε όταν
1: το
0: ήταν
1: Βέλγιο
0: η ώρα.
1: Το λιποθυμάει στην ώρα. Τώρα. Δεν έχει έρθει ακόμα. Τώρα θα έρθει η ώρα.
0: Α, τώρα λιποθυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τώρα λιποθυμάμαι. Λοιπόν.
1: Στο προηγούμενο είχαμε πετάξει στη Βραζιλία. Ή στο προπροηγούμενο.
0: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Και δεν είναι και η δουλειά μου.
1: Στο 18 είχαμε πετάξει. Στο
0: 18.
1: 2-1.
0: Τώρα έχουμε Γαλλία-Μαρόκο. Mm-hmm. Έτσι. Ισπανία-Βέλγιο από τη μια μεριά. Mm-hmm. Σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Αγγλία-Νορβηγία. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τα σημερινά. Έχουμε Αργεντινή-Αίγυπτο και Ελβετία-Κολομβία. Πολύ σίγουροι την έχουν την Κολομβία πολύ με τους Ελβετούς.
1: Εντάξει.
0: Γιατί τέτοια σιγουριά. Από πού προκύπτει αυτή η σιγουριά. Εντάξει, καλύτερη ομάδα η Κολομβία.
1: Αλλά εντάξει. Όλα είναι ανοιχτά.
0: Ανοιχτό ζευγάρι δεν είναι αυτό. Και επίσης τι κλειδιά. Κάποιος έχει ξεχάσει ένα ζευγάρι κλειδιά.
1: Ο Ταμπάκος.
0: Είπαμε είναι ο Νεραδιάς.
1: Όχι, ο Νεραδιάς. Αφού είναι αυτοκινήτο, ρε.
0: Ξέρω εγώ, μπορεί να πει όταν. Όχι, εγώ δεν παίρνω τα μάξι. Να μην ψάχνω πάλι τα πόδια.
1: Σήμερα 7 η ώρα η Αργεντινή λέει: μην κοιμηθείς.
0: Όχι, δεν γίνεται να κοιμηθώ με την Αργεντινή.
1: Θα το δει, θα καταφέρει, έχει δουλειά. Όχι, θα χάσει το σήμερα.
0: Αχ, είναι 10 ώρα το βράδυ.
1: Εντάξει, ναι.
0: 10.
1: 11.
0: 11 παρά. Δίνω αναφορά.
1: Ρε Γιώργο Παράσκο, πήγαινε στην Πορτογαλία.
0: Είμαι έτοιμο, α πούμε, να αναλάβω, α πούμε. Την Πορτογαλία σου με βακαλάω.
1: Θα φέρεις πίσω τον Κριστιανό.
0: Μα εσύ πιστεύεις ας πούμε δεν θα παίξει το γύρο στην Πορτογαλία σήμερα. Τι πιστεύεις. Στη χώρα του, στα 43, να σπάσει όποιο ρεκόρ αρνητικό.
1: Δεν τραβάει το παλικάρι.
0: Δεν μπορεί.
1: Το κορμί δεν τον παίζει.
0: Δεν γίνεται, ρε φίλε. Εκεί μια φάση.
1: Το θυμάσαι πως κάλπαζε και τώρα.
0: Δεν κοροϊδεύεις, ρε φίλε. Τώρα μιλάμε για έναν υπερπαίχτη. Αλλά θέλει να φτάσει τα 1000 γκολ.
1: Εντάξει, θα τα καταφέρει
0: τα χιλιαγκόλ. Εγώ θέλω να σου πω ότι και ο Ρονάλντο να μην ήταν χθες, που έκανε μια τελική μέχρι εκεί, εντάξει, και να είχαν, ξέρω, βάλει το Λεάο, το Ράμος, την ίδια κατάληξη για το μάτς, έτσι όπως ήταν. Δεν έβλεπα κάτι άλλο στον ύπνο μου. Στην ανάλυση ύπνου που κάνω τώρα, στην υπνική θεραπεία ποδοσφαιρική, μουντιαλική που κάνω τώρα, δεν νομίζω να είχε άλλη κατάληξη το μάτς. Δηλαδή, πρόσεξε τώρα, εάν να δεις τι Παπατζής είναι ο αθλητικός συντάκτης Παύλο Παραγωγός, άμα θέλει.
1: Πάμε.
0: Εάν δεν είχα αφαίρεσε το γεγονός ότι είχα κοιμηθεί και δεν είδα τίποτα, και είδα μόνο τον γκολ. Ωραία. Η Ισπανία για μένα πάνω είχε τον έλεγχο του ρυθμού, το πήγε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Η Πορτογαλία το πήγε λαού-λαού γιατί καταλαβαίνω ότι είναι πιο ποιοτική ομάδα η Ισπανία και είχε στο μυαλό της και την παράταση από ένα σημείο και μετά, αλλά αυτό τη τύχησε στο τέλος. Πόσο Παπατζής είναι.
1: Πολύ καλός.
0: Περνάει.
1: Και έχει κοιμηθεί.
0: Και έχω κοιμηθεί.
1: Ναι, άρα.
0: Δηλαδή δεν χρειάζεται οι συντάκτες να πηγαίνετε στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Πάρτε με ένα τηλέφωνο.
1: Χρήστο.
0: Όχι. Να πάτε. Κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Απλά υπάρχει και το chat παπατζή. Εγώ με το chat παπατζή. Όπου μπορείς στο μικρόφωνο με αυτοπεποίθηση να πεις στον κόσμο ότι κάτι είδες ενώ έχεις πέσει για ύπνο, λέγοντας ασυναρτησίες.
1: Όχι ασυναρτησίες. Πράγματα
0: τα οποία έχεις. Ναι, γενικότητες. Ναι, γενικότητες. Ναι. Μπορείς να πεις χωρίς να έχεις δει το παιχνίδι. Είχε τις στιγμές της η Πορτογαλία, αφού είχε λήξει 0-1. Βέβαια το πρόβλημα ήταν στην τελική πάση. Το είδαμε αυτό. Δηλαδή κατέβαινε, έφτανε στην περιοχή. Ξέρεις, άμα έχεις δει τελικές και. Έφτανε στην περιοχή, αλλά κάπου εκεί τα χαλούσε στο να βρει την ευκαιρία. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ξεκίνησε καλά, που λες είναι 41 χρόνων, μετά κουράστηκε. Μετά βέβαια. Λες αυτό το ψέμα, πρόσεξε. Ίσως να έπρεπε να τον βγάλει, αλλά καταλαβαίνετε ποιος βγάζει τον Κριστιάνο. Ποιος βγάζει τον Κριστιάνο, τελευταίο παιχνίδι κτλ. Οπότε νομίζω αποδόθηκε δικαιοσύνη στο τέλος. 0-1, πρόσεξε 0-1. Σε ένα κακό παιχνίδι, αλλά σε αυτή τη φάση δεν είναι εύκολο να δεις και θέαμα. Όπου καταλαβαίνεις ότι υπάρχει σκοπιμότητα όταν διακυβεύεται μια πρόκληση σε μια μεγάλη φάση στο Μουντιάλ. Αφήνει μια δίαιση έτσι. Στο Μουντιάλ, Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε. Έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το παιχνίδι. Παπατζή. Κανονικό παπατζή.
1: Αλλά λέει ο άλλο η φαραώ του. Τελειώσαν τα ψέματα για την Αργεντινή.
0: Για τον κοντό Πασαλή, πώ το λένε.
1: Το πατζή από το.
0: Πώς το λες, είχαν σε
1: το Ροζάριο.
0: Ναι, Ροζάριο, Ροζάριο. Νόμιζα θες κάτι να πεις για
1: Βαϊμάκη. Ναι, αυτό λέει.
0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα.

0: αρχίζουν τα κουφά.
1: Οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
0: Πουλακί ξένα!
1: Και...
2: αυτό που είπες προηγουμένως τώρα,
1: οι περισσότεροι από τους παίκτες θα αγωνιστούν, αύριο δεν θα αγωνιστούν.
2: Προσπαθώ να το πιάσω τώρα. Γιατί δεν θα παίξουν αυτοί που θα παίξουν αύριο?
1: Επαναλαμβάνω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αν όλα πάνε καλά, την επόμενη εβδομάδα θα είναι περίπου στο 42 με 43 της παγκόσμιας κατάταξης για πρώτη φορά τόσο χαμηλά ένας Έλληνας αθλητής.
2: Τόσο ψηλά, θες να πεις.
1: Ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Εμείς γιατί κοίταξε στην εταιρεία, αρχή.
1: Χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ.
3: Ούτε και κοιτάξε αυτή.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
3: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
4: Τι γνώμη έχετε για την κρίση της ελληνικής γλώσσας?
1: Ναι, χαμηλώνει από τα χαμηλά, δηλαδή εννοώ το 100.
2: Τα χαμηλά στα ψηλά.
0: Ανέτσι, κοίτα όλο τσακόλωνη καμπόλτερη γλώσσα.
2: Εντάξει, το βρήκαμε. Ευχαριστούμε.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, Μπαλκάνη.
5: 10 λεπτά μετά τις 9, μέχρι τις 12, ο Αποστόλης μικρόφωνο, ναι, ωραίο.
6: Και τον Αποστόλη μικρόφωνο πίσω από το... τον Αποστόλη πίσω από το μικρόφωνο την πάτησα κι εγώ.
0: Ναι, την πάτησα.
6: Ακολουθεί Διονύση Δεσίλας με αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
7: Κανονικά σε ΡΙΑ θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν η Πάρμα, καθώς το ιταλικό διαβατήριο. Δικαστήριο, με συγχωρείτε, το πρώτο μάτς θα γίνει στη Στούμπα.
0: Ο Διονύσης, παιχταρά μου!
8: Nets Bulls 104-87. Celtics Grizzlies 199.
0: Όχι, ο καλός μου!
8: 199, τι υπόθωσε.
0: Ένας μικρός θεός!
8: Τι υπόθωσε. 109-98.
9: Κόνδρας, ο Λαγός, εξωτερική κάνει το σύνδρο το κοντρόλ.
0: Μ' αρέσει, τρελαίνομαι!
10: Κέντρα της Βιντεότομ στο Σεκεσφέχερβαρ.
2: Πώς μπορώ να το ξαναπείς?
10: Σεκεσφέχερβαρ.
0: Φίλε μου!
2: Έτσι. Μπράβο τους, μπράβο. Μπράβο τους, μπράβο.
0: Μάνος.
11: Ο Μάνος.
0: Μάλιστα.
2: Έχω πει σήμερα, εντάξει, παιδιά, 2 εβδομάδες.
12: Μην πανικοβάλλεσαι. Μια χαρά.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
13: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
14: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
15: Όχι.
14: Η τύχη του γύρισε.
15: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
14: Μασονία των Ιχολυπτών.
16: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
14: Λες.
17: Γκατσίνοβιτς, του Γκατσίνοβιτς.
16: Γκατσίνοβιτς είπα.
15: Κάποιο λάθος έχει γίνει. Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακία. Καλκυριακή.
18: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
14: Λες.
15: Όχι.
19: Επί 18 λεπτά. Τα 3 λεπτά που μιλάει.
18: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
16: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση.
18: Ανταπόκρουση.
16: Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας. Της τριπλέτας αυτής.
18: Έλεος. Αγωνιά είναι.
16: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι.
18: Τι είπες?
0: Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, είναι αγωνιά.
16: Ναι, κίνηση συνισταμένη.
18: Ναι. Με τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου, τι να πούμε τώρα δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα?
14: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
0: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
15: Και αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
18: Ναι, ναι, σημειώστε το, ναι.
0: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
14: Μασονία των Ιχολυπτών.
20: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
14: Δυνατός ο Κοκοράς.
20: Ναι.
14: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
20: 45.
18: Πάμε.
12: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα είναι για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γράμμες. Το είπα.
14: Tragic. Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: You thought you buried me, didn't you? Risky. Cause I always come back. Deep down you know that. Deep down you know I'm always in periphery. Rent on your please to see me. It's been weeks since we spoke, bro. I know you.
1: Λοιπόν, ένα φίλο εδώ έριξε μια ωραία πρόταση.
2: Τι θέλει
1: για να ρωτήσει το chat παπατζή για το χθεσινό
2: άτομο. Ναι, θα το κάνω αυτό.
1: Το έκανα, Δημήτρη Αυτιγλυφό.
2: Να πω μια καλημέρα στην Τίνα που μα ακούει και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Τίποτα.
2: Από όσα λέμε, αλλά καταλαβαίνει μάλλον πόσο προβληματικοί άνθρωποι είμαστε και μένει εδώ. Γιατί υπάρχει μια αυθεντικότητα.
1: Τώρα θα καταλάβεις Τίνα.
2: Τίνα, όχι Τίνα.
1: Τίνα.
2: Δεν έχει κομμωτήριο.
1: Τίνα. Τίνα έχουμε και στην παραγωγή.
2: Ξέρω, το ξέρω. Για πάμε, τι είπε το chat παπατζή.
1: Ρωτάω λοιπόν, πες μου τι έγινε στο χθεσινό μάτς Ισπανία-Πορτογαλία για το Μουντιάλ. Μου βγάζει πρώτα το σκορ 0-1 κτλ. Η Ισπανία επικράτησε 1-0 τη Πορτογαλία στο Ντάλλα Στέντιουμ χάρη σε ένα χρυσό γκολ στι καθυστερήσει, παίρνοντα πανηγυρική πρόκριση για τα προημιτελικά του Μουντιάλ
2: 2026.
1: Η εξέλιξη του αγώνα. Το παιχνίδι ήταν ένα κλειστό τακτικό σκάκι ανάμεσα στους δύο ήβηρες γίγαντες. Πρώτο ημίχρονο. Είχε καλό ρυθμό, με κατέρευσαν ευκαιρίες. Η Πορτογαλία άγγιξε τον γκολ.
2: Όταν... Πιο καλό ρυθμό, ρε ψέμα.
1: Όταν το. Σταμάτα, ρε.
2: Ναι.
1: Το σου του Νούνο Μέντες σταμάτησε στο δοκάρι του Σιμών.
2: Είχε δοκάρι η Πορτογαλία. Ναι.
1: Δεύτερο ημίχρονο. Η ποιότητα έπεσε και οι δύο ομάδες έδειχναν να συμβιβάζονται με την ιδέα της παράτασης. Το ματ του προπονητή. Ο Λουίς Ντελαφουέντε άλλαξε τις ισορροπίες με τις αλλαγές.
2: Στο
1: 90-1 ο Φεράν Τόρες έβγαλε μια εξαιρετική καθηκητή πάσα. Και ο Μικέλ Μερίνο πλάσαρε ψύχρεμα για το 1-0. Θρίλερ στο τέλος. Η Πορτογαλία πίεσε απεγνωσμένα στα εναπομείνοντα
2: λεπτά. Τίποτα δεν έκανε, ρε ψέμα, κάτι γιόμεσε.
1: Δύο ευκαιριούλε.
2: Σιγά μωρέ τώρα, δεν κινδύνευσε άνθρωπο.
1: Με τον Μπερνάρντο Σίλβα και τον Ζωάο Νέβες να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες που πέρασαν ελάχιστα out.
2: Τι τεράστιες, ρε φίλε, τι ψέμα λέει αυτό το πράγμα.
1: Μετά έχει ιστορικά ρεκόρ και το αντίθετο.
2: Φύγε, βαρέθηκα. Ψέματα. Το κάνουν τραγικό. Μια μούφα μάτ που κέρδισε 1-0 Ισπανία ήταν. Μια σούπα, ένα βαρετό πράγμα. Τι είπε αυτό.
1: Τίποτα. Η Ρόχα βρίσκεται πλέον στους 8 για πρώτη φορά μετά το 2010 και θα αντιμετωπίσει το Βέλγιο με φόντο το εισιτήριο για τα μητελικά. Αμυντικό τείχος, η Ισπανία έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που κρατάει 6 συνεχόμενα clean sheets, δηλαδή 0 παθητικό, δεν έχει δεχτεί γκολ.
2: Ρε φίλε.
1: Αυτό είναι ένα καλό σώμα.
2: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Αυτό είναι ένα καλό
2: σώμα. Ρε φίλε, επειδή δεν ξέρω εγώ από Φόρμουλα 1, αυτός εδώ που είναι παγκόσμιος θρύλος, ποιος είναι, ρε φίλε, ο Λεκλέρ, ποιος είναι αυτός?
1: Σε γελάσω, ρε,
2: έχει, πάρει νίκη έχει πάρει τη νίκη στη Φόρμουλα 1.
1: Κάτσε, περίμενε.
2: Έχει πάρει τη νίκη και μιλάει για μένα, άκου. Γιατί λέει Σουβέλα και τον έχω κάνει τάκι, του λέω τι θες, ρε. Ποιος είναι αυτός που λέει το όνομά μου που έχει κερδίσει μόλις τη Φόρμουλα 1? Το pole position, δεν ξέρω πώς τα λένε, δεν το ξέρω το σπορ. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός?
1: Ποιος είναι αυτός που κέρδισε λοιπόν το τελευταίο Grand Prix της F1? Είναι ο Σαρλ Λεκλέρ.
2: Ο Λεκλέρ. Τι θέλει και λέει για μένα, τι λέει?
1: Φεράρι.
2: Τι λέει, τι τσουβέλα, τι θες, ρε. Δεν έχω για Telecom Center προσκλήσεις, αν θες. Θα χρεωθείς, Λεκλέρκ.

0: Leclerc λέει αν έχω ψηλά για τα διόδια.
1: Έρχεται πατρική.
0: Δεν ξέρω. Θα πληρώσει ο πίσω μπροστά. Αγαπημένο μου μολύβι. Νάτος, αυτός που μου λέει μολύβι. Μ' αρέσει αυτός. Σε ευχαριστώ που υποστήριζες Πορτογαλία χθες. Ήθελα λίγο παραπάνω να δω τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μήπως συναντηθεί με το Μέση για να έχουμε content, ξέρεις, να έχουμε λίγο ιστορία.
1: Να έχουμε να λέμε.
0: Η Ισπανία είναι ομάδα, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Η Ισπανία είναι μια πολύ καλή ομάδα, αλλά εγώ βαριέμαι. Μπορεί να ακούγεται κάπως περίεργο αυτό που σου λέω.
1: Εντάξει, τέτοιος είσαι, ρε φίλε.
0: Τέτοιος είμαι. Είμαι τέτοιος μπουρναζιώτης αρτινός. Αλλά σου μιλάω σοβαρά. Είναι σαν να πας τώρα σε ένα κέντρο διασκέδασης που είναι όλα τέλεια. Mm-hmm. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα κέντρο, σε ένα χώρο με. Ωραίο, με ένα προσέκο, δηλαδή σε υποδέχονται. Ναι. Έχει ωραία ταξιδεσία, σε βάζουν στη θέση σου χωρίς να είσαι κολλητά με κάποιον άλλον.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει ωραία. Πώς να σου πω, δεν μυρίζει κάπνα. Mm-hmm. Κατάλαβες μέσα.
1: Ακόμα.
0: Ναι, όχι. Έτσι είναι αυτό το μαγαζί.
1: Okay.
0: Είναι το τέλειο μαγαζί η Ισπανία, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Φρέσκα φρούτα, ξηρή καρπή σφραγισμένη. Και ωραία ακουστική και ωραία τραγούδια. Δηλαδή το τραγούδι που υπάρχει εκεί είναι «Άγια να γεννηθείς εσύ και εγώ, γι' αυτό για να σε συναντήσω, δεν θα με ξεχάσει». Παίζουν τέτοια τραγούδια. «Αχ να ξέρα τι δύναμη μου δίνει». Ναι, ωραία. Πολύ ωραία. Μια ωραία βραδιά που τελειώνει 2 η ώρα.
1: 2.
0: Ναι, 12. Ένα ωραίο μαγαζί.
1: 4 ώρο πρόγραμμα, μάλιστα.
0: Ενώ ρε παιδί μου, η Αργεντινή, ρε παιδί μου και οι άλλες ομάδες, μπαίνεις μέσα, κάπνα παντού, δεν χρειάζεται να έχεις δικό σιγάρο.
1: Μπουγάσαι πάνω.
0: Ναι, Αμερίκανα όμορφη πηγαίνει στη δουλειά. Το Μπίλι ερωτεύεται και ήθελε για να. Τι ήθελε, πες μας εσύ, Αμερίκαν κλάρι, ναι. Και δίπλα σου σε ακουμπάει μπούτι κυρίας από άλλο τραπέζι. Χαχά και χουχουχού. Πάρε και ξηροκάρτια χύμα για μονοπυρήνωση. Δηλαδή, παίρνεις λάθος μπουφάν φεύγοντας. Γρατσουνισμένο το αμάξι σου. Απ' έξω κουλούρι hot dog, γίνεται χάλια το πουκάμισό σου.
1: Μου πήραν το τασάκι.
0: Ναι, αλλά αυτή τη βραδιά θυμάσαι, ρε φίλε. Αυτή τη βραδιά θυμάσαι όμως. Περάσαμε ωραία, λες. Τη Μαυρίλα, αυτό το σάπιο πράγμα, το Βίτα.
1: Εντάξει, περιορέξεως είναι αυτά.
0: Το οποίο έχει ψυχή, ρε φίλε, έχει ψυχούλα, ρε φίλε. Τι δεν καταλαβαίνεις τώρα.
1: Για άνοιξε και τα στέρια τώρα.
0: Σβήσε με, κυρά μου, απ' τα τεύτε. Τι έχεις πάθει και παίζεις μουσική, Χάρη?
1: Έβαλα κάνα χιπκοπάκι.
0: Βάλα, δώσ' το λίγο. Τουέρκ, και εγώ στον τοίχο.
1: Η Ισπανία λέει είναι ο ταμείας της τράπεζας που δουλεύει με μαύρα μανίκια και έχει στοιχήσει τα μολύβια του και τις γόμες του κατά ημερομηνία αγοράς.
0: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή είναι στο. Ο Τζακ Νίκολσον στο καλύτερα δεν γίνεται. Πώς να σου δώσω, Δεν. Ωραία, όλα καλά, ευχαριστούμε. Είστε καταπληκτικοί σε αυτό που κάνετε, αλλά βαριόμαστε, ρε φίλε.
1: Σε κράζει η Ειρήνη, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Leclerc, ντροπή.
0: Ειρήνη μου, δεν ξέρω. Αλήθεια σου λέω. Sorry για την ένταση, αλλά με νευρίασες 0%. Τι έκανα. Άλλος είναι, λέω.
1: Μάρκεθ.
0: Άλλος είναι ο Μάρκεθ.
1: Είναι βρεχωριά της, αγαπάω.
0: Φίλε, συγγνώμη, επειδή δεν μου αρέσει να βλέπω κάτι το οποίο δεν θα αποκτήσω ποτέ, μια μπάλα μπορώ να την αγοράσω. Μια φόρμουλα είναι, δεν μπορώ.
1: Ναι, αλλά μα μπεις ένα σίτσι, μπορεί να τη δεις από πολύ κοντά.
0: Ο πρόεδρος σου έχει φροντίσει όταν μπαίνω εκεί να την προσέχω και να βγάζω φωτογραφίες. Θέλω να σου πω όμως κάτι σημαντικό. Τι θα φας σήμερα? Θες μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο? Από Lidl. Φρούτα και λαχανικά εγγυημένα καθημερινά. Θα τα βρεις, έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους με φουλ εγγύηση. Πρόσεξε, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφω την αξία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Μόνο Lidl, ξέρεις που θα το βρεις. Και αν θες να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από το πιο exclusive spot στην αρένα, χωρίς ψηλούς και στριμοξίδια, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge. Από το Release Athens, σε συναυλίες Lex, Off the Hook, Zamna X Primer και Best of Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια. Πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Για πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Φίλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μπαμ και κάτω για τη στάρ του ραδιοφώνου είσαστε εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ο ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ο ύπνος.
3: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
4: Ε, Αλέξη.
5: Έλα, γόρι μου, ποιος.
4: Τριφυλά, πούμε, ρε.
5: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
4: Ωραία.
3: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.
6: Καλησπέρα, οικονομάκο. Οφείλω να σας ενημερώσω ότι αν μου ξανακλείσετε το τηλέφωνο, δεν θα ξαναπάρω τηλέφωνο.
2: Το κλείνουμε τώρα. Πάμε.
7: Είμαι στον αγέρα.
2: Στον αγέρα.
7: Αρχίζω. Βου, βου, βου. Είναι τρελό το αεροπλάνο. Θα θέλες και εσύ να σου εκεί πάνω.
8: Κάνει μια νέα δίλησης. Από πλάγια, πάει να κάνει. Δεν είναι πάλι, θέλει. Από... και την βγάζει.
2: Μα είναι δυνατό να χάνουμε τέτοια ακόμα.
6: Ναι.
2: Τι.
6: Λο.
3: Λο γιαγιά, δεν θα του τα λέω.
6: Ναι.
2: Όχι καταναγκασμός.
6: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το.
2: Το
6: επιβραβεύω. Είδες που τη βρήκα τη λέξη.
2: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της εκπομπής. Γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
6: Χαίρετε.
2: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
6: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν που κάνει βούκες.
2: Τι κάνει, τι κάνει.
6: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
9: Έχω το λόγο, κύριε. Λοιπόν, για λίγο μόνο. Λοιπόν, πάμε. Φίδω, ο νυμφίος έρχεται.
3: Ρε τι κακομπάναμε, ρε τι τραβάμε, ξέρει πάντια που είναι η λίμνη.
10: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: μεταξύ τα έχω κάνει ηρόιδο γιατί είναι MotoGP. Και είναι ο Μαρκ Μαρκέθ που λέει τσουβέλα.
1: Δεν ήταν τελικά.
0: Μαρκ Μάρκεθ. Δεν ξέρω πώς προφέρεται, ας πούμε.
1: Δεν είναι φόρμουλα.
0: Φορούσε αυτή τη στολή.
1: Εντάξει, και αυτή η στολή φοράει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και ο τερματοφύλακας φοράει στολή. Αλλά. Και ο αστυνομικός. Αλλά. MotoGP που λέει για τσουβέλα. Ξεκάθαρα. Και θα έχει θέματα και θα έχει φορτώματα. Γιατί μπορεί αυτός να έχει γρήγορη μηχανή και να κουμπάει το γόνατό του κάτω.
1: Αχα.
0: Αλλά εμείς έχουμε κάτι παπιά από Λιώσια, Πετρούπολη, Περιστέρη.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και έχουμε κάτι φίλους που άμα ανέβουν τώρα στο παπί, το παπί θα αναστενάξει όπως παλιά. Ο Τσουβέλας είναι ο άνθρωπος μετά τη Λυρική, θα πάει και ένα Μάκη Δημάκη.
1: Γιατί όχι.
0: Ναι. Γιατί να μην πάω Μάκη Δημάκη. Και γιατί όχι ο Μάκη Δημάκη απευθεία στη Λυρική. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή κανείς δεν είναι κανενός. Δηλαδή αν το έλεγε ο Μπουκόφσκι θα λέγατε ναι βέβαια. Εντάξει. Κανείς δεν είναι κανενός. Το είπε ο Μάκης Δημάκης. Του Ρατζίδης. Κανείς δεν είναι κανενός. Μάρτης μου είναι ο Θεός. Έτσι. Αυτά είναι τα μεγάλα. Όταν φοράω το παντελόνι, φοράω πρώτα το βρακί. Τα ντεκετελάρε. Τα μπάκο δεν είναι ελαστικά ντεκετελάρε. Ποιότητα και δύναμη σε ένα. Για άσφαλτο, για χώμα, για βροχή, για ήλιο. Ντεκετελάρε. Τα κορυφαία ελαστικά. Τώρα και εξαρτήματα αυτοκινήτου, ντεκετελάρε.
1: Γεια σου Μιχάλη στην Νορβηγία. Γεια σου Διονύση Τεκίλα στον Έρπιτα Φωστήρα. Πολύ ωραίο post λέει του Ιστέρια στο Instagram με τον Ρομπέρτο Μαρτίνες να δείχνει με το δάχτυλο και λεζάντα καληνύχτα παπατζή, μάλιστα.
0: Κοίταξε, έχει γίνει λίγο χαμούλης τώρα σοβαρά με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Γιατί λογικό δεν είναι, μωρέ.
0: Λέει πριν από εσάς, πριν από μένα δεν είχατε τίποτα. Έρχομαι εγώ, παίρνω τρεις τίτλους και θα συνεχίσω να προσφέρω στην εθνική. Δεν είναι τύπος που θα πάει να κάτσει στην εξέδρα να λέει πάμε παιδιά μπορείτε. Νομίζω ότι θα συνεχίσει ενεργά.
1: Ναι,
0: όχι, εγώ, μπάλα όχι. Θα συνεχίσει.
1: Τι μπάλα.
0: Δεν τελείωσε ο Κριστιάνο Ρονάλντο από την εθνική χθες. Από το παγκόσμιο κύπελο, γιατί στην Αγγλία γίνεται το επόμενο γύρο, εντάξει. Σε 2 χρόνια.
1: Ναι. Καλά να είμαστε.
0: Να είμαστε καλά, εντάξει. Δεν ξέρεις, μπορεί να μην υπάρχει υγεία ολόκληρη.
1: Το κουμπί ο
0: λοιπόν,
1: Ρονάλντο.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. 41. Σου λέει, το φάγα τώρα το. Και 43 να παίξω. Κρατάω το κορμί μου. Πίνω αδενοχρώμιο αυτά που μου δίνουν. Και... ναι. Σαουδική Αραβία το πρωτάθλημα. Θα σπάσω. Θα πάω 1000 γκολ. Έχω 976. Πόσα έχω, άλλα 24. Κανονικά γκολ. Όχι Ρωμάριο. Από το σχολείο.
1: Με τις τσάντες.
0: Ναι. Ναι. Παίζω εδώ με τον Ηρακλή Περιστέριο και τα πράσινα πουλιά. Θα βάλω 24-25 γκολ. 1000 γκολ. Λέει ο άλλος ο Μέση είναι καλύτερος. Ο Μέση είναι και 3 χρόνια μικρότερος. Είναι και καλύτερος. Αλλά φίλε, από ένα σημείο και μετά σε αυτό το επίπεδο, στο λέω γιατί δεν έχω παίξει, είναι πολύ δύσκολο και όλα είναι συγκεντρωτικά. Δεν πάει. Απλά τον βοηθάει τον Μέση η ευφυΐα του. Είναι πιο έξυπνος ποδοσφαιριστής, όχι άνθρωπος, ποδοσφαιριστής. Ξέρει τι πρέπει να κάνει και πού πάει και πού να σταθεί όταν έρχεται η ώρα. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έτσι πιστεύω, ότι αγαπάνε οι συμπαίκτες τον Μέση. Αγαπάνε οι συμπαίκτες τον Κριστιάνο. Αυτό. Δηλαδή.
1: Πιο πολύ. Αυτά που λέγαμε χθες.
0: Ναι. Αυτό νομίζω. Ναι, αλλά τώρα ρε Ρίλο δεν είσαι παπατζής. Για κάποιον που δεν το έχει ακούσει χθες, ναι, να πει ότι ήταν φοβερό.
1: Σωστό, ναι.
0: Πρέπει να μάθεις να είσαι παπατζής.
1: Πρέπει να μικρό
0: κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Τα μπάκο, βάλτε με να διδάξω πώς μπορείτε να λέτε κάτι στο μικρόφωνο και να είστε άσχετοι ή να μην έχετε δει το παιχνίδι καθόλου. Βήκα μετά και είδα εκτεταμένα στιγμιότυπα. Λέει τέτοια ψέματα. Πορνό έβλεπες. Εντάξει. Λέει, αν έπαιζε ο Ράμος αντί του Κριστιάνο, διαφωνώ λέει, θα είχαν ένα παίχτη να πιέζει μπροστά, να απειλήσει ψηλά. Γιώργο, είσαι άμπαλος, γιατί πρώτον δεν έχεις, μάλλον δεν ξέρεις τι κάνει ο Ράμος. Ο Ράμος, φίλε, για να πιέσει. Δεν πιέζει ποτέ ο Ράμος. Ο Ράμος κάνει ότι τρέχει 10 λεπτά και κόβει. Ο Ράμος είναι center for μέσα στην περιοχή, να εκτελέσει μια κεφαλιά, corner, να κάνει ωραίο τελείωμα και πολύ καλός παίκτης είναι. Αλλά όταν θα σε βάλουν στη μέση οι Ισπανοί, εσύ είσαι το center for, παίζεις 4-5-1, θα πιέσεις. Πόσο θα πιέσει απάνω, θα κάνει ένα sprint από το back στο center back, από το δεξί back στο center back, μετά θα πας εκεί. Θα κάνουν 7 πάσει. Δεν θα ανέβουν οι άλλοι και θα κάνει έλεος, δεν θα τρέχω εγώ σαν λαλάκα. Εντάξει. Και σταματά να τρέχει. Αυτόματα. Αφού οι άλλοι δεν τη δίνουν την μπάλα. Ποιον θα πιέσει τώρα, σε επαγγελματίε. Επίσης τώρα, επειδή κράζεται τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μπαίνω μπροστά, σου λέω ότι την έχει χάψει την εθνική, ναι. Έχει 5 χρυσές μπάλες όμως, φίλε. Χαλάρωσε που είναι άσχετος ο Κριστιάνο Ρονάλντο και είσαι εσύ ο σχετικός και εγώ είμαι άσχετος. Χαλάρωσε. 5 χρυσές μπάλες, έχει πάρει Euro, έχει πάρει η Champions League, κύπελα, όλα τα έχει πάρει. Τα έχει καταφέρει όλα. Και παίρνει και 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Οπότε άραξε λιγάκι στην πέτσα σου και πάμε μαζί για τη δουλίτσα μας, εγώ και εσύ. Εντάξει, μέσα στο καζάνι εδώ. Δεν είναι το ίδιο. Ήταν όλη η Πορτογαλία κακή όμως. Δεν ήταν μόνο
2: κακή.
0: Κακή ήταν, ρε φίλε. Ναι. Μιλάμε για ρόστερ καταπληκτικό τώρα, τι μου λέτε.
1: Ναι,
0: καταπληκτικό
1: ρόστερ.
0: Δεν έπαιξε ένα παιχνίδι, πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Να πεις.
1: Να δείξει.
0: Ναι, ενώ χτες το Βέλγιο. Κάτσε. Πήρανε φτερά αυτοί μετά τη Σενεγάλη.
1: Πήρανε φτερά με τις βλακίες του Τραμπ, εγώ νομίζω.
0: Και έχει και, έχει και δίκιο σε αυτό. Όταν σε αδικούν, κάτι γυρνάει μέσα σου, σου γυρνάει. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο. Α, αυτό μπορείς να πεις. Σήμερα κάνουμε μάθημα ταμπάκου πώς μπορείς να. Ρε παιδί μου, να αφήσεις στίγμα. Γιατί πολλές φορές το ποδόσφαιρο, Παναγιώτη, η μπάλα δείχνει το δρόμο.
2: Πω!
0: Φοβερό!
2: Να πέσω να πάρω.
0: Πέσε και πάρε, πέ και πέ, ή μπορείς να πεις κάτι άλλο. Μπορεί να συνεχίσεις να αδικείς, αλλά πολλές φορές ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι αμήλικτος.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Έχουμε δει για διαιτητικές αδικίες, έχουμε δει για προπονητικές αδικίες. Mm-hmm. Τέτοιες αδικίες η μπάλα δεν τη σηκώνει.
1: Δεν τη σηκώνει.
0: Τέτοια, εάν λες τέτοια. Πάμε στην ενότητα.
1: Πάμε.
0: Πάμε. Πάμε.
3: Η B-Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα σοβαρά για ρεκόρ.
1: Για πες.
0: Κάνουμε συνέχεια πλάκα με αυτή την ενότητα και βάζουμε δικά μας πράγματα. Υπάρχει ένας αθλητής που έχει περάσει τα ψηλά. Ο Joy Chestnut, έτσι, είναι και αυτός ένας Lionel Messi. Έξω από το γήπεδο, στο τελευταίο παιχνίδι, στη ζώνη εκεί, τη μεικτή ζώνη, τη δημοσιογραφική, έσπασε ένα καταπληκτικό ρεκόρ. Ο Σαγόνιας έφαγε 66 hot dog στον μεγάλο διαγωνισμό hot dog έξω από το παγκόσμιο κύπελο. Ο Chestnut έφαγε 66 hot dog, μιας και μιλάμε για ρεκόρ.
1: Σε πόση ώρα?
0: 16 περισσότερα από τον δεύτερο Pat Bertoletti.
1: Bertoletti.
0: Ο Σαγόνιας, όπως τον λένε στο παρατσούκλι, 10 λεπτά 66 hot dog. Έλα Κριστιάνο, έλα Λιονέλ, έλα Νικόλα Ράπτη που είσαι στην Αμερική, να σπάσεις.
1: Δεν θα είναι σήμερα.
0: Όχι, θα είμαστε δυο μας. Να σπάσεις αυτό το μεγάλο ρεκόρ. Βέβαια, ο ίδιος το 21 είχε φάει hot dog 76 τον αριθμό. Βλέπεις ότι ο χρόνος.
1: Πέφτει,
0: ο χρόνος. Όπως ο Κριστιάνο έπεσε, έτσι και ο Σαγόνιας, ο Chestnut, από 76 hot dog το 21, έχει πέσει στα 66 hot dog στα 10 λεπτά το 2026.
1: Είναι και 5 χρόνια.
0: Και αυτή είναι η σημαντική στιγμή.

0: Παύλος λέει, Βαγγέλη, καλού μήνα σε όλο, σε όλους.
1: Κονάκι, το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Ε?
1: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
2: Τι είπε?
1: Είπα, η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
3: Βέβαια.
1: Όχι ρε, όχι ρε φίλε, πάλι. Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμέ.
1: Πάλι με σένα έτυχε.
3: Αμάν αμάν.
4: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
2: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... ωραίο.
1: Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσουν. Περίπτωση.
3: Αμάνα μου.
5: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει. Θα μπροκλάρει.
6: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουρδισμένη μηχανή.
5: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
6: Μια καλοκουρδισμένη μηχανή.
1: Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
7: Και τέσσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Πού μας τα λες αυτά.
6: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό εγκεφαλικό το οποίο το διαπιστώσατε εδώ. Το ακούσατε εδώ live στο BWIN Sport FM στους 94,6.
7: Τώρα το κατάλαβα ότι τα έχουμε στο ένα.
2: Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Πιάνει ακαϊντίν του ρήτρα. Τι είπα τώρα.
1: Ο ρήτρας.
2: Τι είπα, άνθρωποι. Και έχω πει τρομερό έτσι.
1: Πολύ, πολύ δυνατό.
2: Ναι.
5: Γκαστοτενεκέδες, δεν ξέρω αν σας το σφίριξαν, αλλά στην προηγούμενη εκπομπή ο φύτατος ρεπόρτερ του Τριφυλιού έκανε το εξής επικό σαρδάμ. Η ακαϊντίν του ρήτρα.
2: Πιάνε ακαϊντίν του ρήτρα.
5: Αυτό λέει ο φίλος μας ο καλός Ρουφιάνος, ο Χάρη Μπελατσόντε.
1: Μπελατσόντε, ωραίος.
5: Η ακαϊντίν του ρήτρα.
1: Καλό, καλό. Ναι, αλλά τι να είναι η ακαϊντίν.
5: Η ακαϊντίν είναι αληθή.
1: Α, ναι, σωστό.
5: Είναι αληθή. Δηλαδή, ο Ρήτρας.
1: Ο Ρήτρας. Πηγαίνει κατά το Ρώτα. Είναι Μιχάλης Ρήτρα.
5: Ο Μιχάλης ο Ρήτρα. Είναι χαλκέντερο στόπερ. Και αυτός, ένα από τα μυστικά του είναι η αληθή Ακαϊντίν.
1: Η Ακαϊντίν, ναι.
5: Με την Ακαϊντίν.
1: Ναι.
5: Δηλαδή, πραγματικά. Τέλος πάντων. Τι έγινε, νεάρχε.
8: Γέννηκε σε έμπλα.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM.

0: Υπάρχουν πολλαπλά ωφέλη από το χθεσινό παιχνίδι των Ιβύρων.
1: Ναι.
0: Όπως ο Νίκος, ας πούμε, καλημέρα λέει από το πλοίο για Σύρο. Ευτυχώς κοιμήθηκα αρκετές ώρες και πρόλαβα το πλοίο.
1: Α, με το χάλια μάθ.
0: Ναι, ναι. Τον πήρε ο ύπνος άνθρωπος. Μια χαρά, κοιμήθηκε. Από τις 10 και 20, ξέρω.
1: Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έκραξε πολύ τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ποιος ο Ζλάταν, μιλάει για εγώ.
0: Κατάλαβες.
1: Το εγώ του λέει κράτησε όμηρο την Πορτογαλία. Ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς έκανε κακό στην ομάδα του, λέει, με την παρουσία του στην ενδεκάδα. Η απέτηση να αγωνίζεται κράτησε πίσω σε όλη τη διοργάνωση. Στα 41 του δεν μπορεί να υποστηρίξει τις απαιτήσεις μιας τέτοιας διοργάνωσης. Οι φίλοι της Πορτογαλίας, λέει ο Ζλάταν, θα μπορούσαν να περιμένουν αυτό που συνέβη.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορείς να περιμένεις να κερδίσεις τίποτα το 26 με έναν 41χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να ηγείται στην επίθεση. Ειδικά από τη στιγμή που ο Ράμος είναι στον πάγκο, έχοντας μπει και σκοράρει στο προηγούμενο μάτς. Δεν πρόκειται για θρυλική ηγεσία. Είναι το εγώ που κρατά την ομάδα όμηρο. Ο Ρονάλντο έχει χάσει την επαφή και την κινητικότητά του. Τώρα είναι απλώς στην περιοχή. Σε αυτό το σημείο η άβρα του τον στηρίζει περισσότερο από τα πόδια του. Έχει δίκιο ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς, έτσι. Mm. Το να συνεχίζεις να τον ξεκινάς βασικό είναι καθαρή τρέλα που βασίζεται στη νοσταλγία.
0: Αυτά.
1: Έχει δίκιο ο Ζλάταν και από το Ζλάταν μπορείς να το δεχτείς αυτό, ρε παιδί μου. Αυτή την κριτική θα απαντήσει σίγουρα. Δεν έχει πάρει τίποτα.
0: Κοίτα εκεί τα χάλια σου και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Πήγες και πήρες την αντίπαλη ομάδα κτλ.
1: Αυτό. Στάντερ θα το απαντήσει.

0: τουίτ έκανε και ο Χάρι Κέιν με την κανονική του φωνή.
1: Δεν μιλήσε έτσι. I believe that I am. My voice is back. Back
0: again. Φωνή.
2: How are we doing, everyone? First of all, as you can hear, my voice is back.
3: My voice is back. Τον αποθέωσε ο Τραμπ. Το Χάρι Κέιν ότι είναι φοβερό στο γκολφ. Δεν σου λέω αυτό ο πλανήτη.
0: Πράγματα που καταλαβαίνει, ρε παιδί μου. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν είναι όλα για όλους.
3: Πήρε τηλέφωνο, είπε: θέλω να παίξει ο μπάλο γκάν. Ωραία, έπαιξε. Πάρτε τώρα το τετράμπαλο και γεια σου. Εντάξει. Καταλαβαίνεις τώρα εδώ ο κόσμος. Τώρα είναι αυτός εδώ, είσαι άσχετο, συγκρίνεις το Μέση με τον Κριστιανό. Είσαι άμπαλ. Αυτός εδώ άνθρωπος. Πρόσεξε, αυτός εδώ άνθρωπος. Νομίζει ότι εγώ συγκρίνω το Μέση με τον Κριστιανό. Το γεγονός ότι κάποιος είναι στην κορυφή του κόσμου δεν αναιρεί το γεγονός ότι και κάποιος άλλος είναι σε μια καταπληκτική καριέρα όλα αυτά τα χρόνια κτλ. Αυτό, γι' αυτό έχουμε βγάλει την εκπομπή από εδώ τους από εκεί 10 χρόνια. Αυτός ο τίτλος της εκπομπής έχει να κάνει με εσάς, όχι τον κόσμο, την πλειονότητα. Με εσάς που πρέπει να διαλέγετε στρατόπεδα. Που πρέπει να είσαι ή με τον έναν ή με εμάς ή με τους άλλους. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Μέση είναι ασύλληπτος για μένα, ό,τι καλύτερο έχει πατήσει το χορτάρι. Το ποδοσφαιρικό σε όλες τις εποχές. Δηλαδή από τότε που οι Έλληνες έχουν φεύγει την μπάλα, 23-10-50-50-50.
0: Τα έχει πει ο
3: Δημοσθένης Λιακόπουλος. Ποιοι Άγγλοι, υπάρχουν τοιχογραφίες Αιγύπτιων.
0: Οι Άγγλοι ανακάλυψαν τον τρόπο που παίζεται.
3: Τον τρόπο που παίζεται, έτσι. Ναι, 50-50-50, Άγγλου Σακέτου, Παροιμίες και Διδαχές.
0: Λοιπόν. Στην αρχή κυνηγάγανε όλοι μαζί την μπάλα και
3: αυτό πήγε διαφορετικά. Και τώρα έχει 5 δευτερόλεπτα για το play out. Από τη στιγμή που παίρνει την μπάλα.
0: Το πώς σηκώνονται δεν είναι εντυπωσιακό πια.
3: Τι εννοείς?
0: Οι παίχτες που τραυματίζονται.
3: Αυτό πρέπει να μείνουν έξω. Ποιος έχει κάνει αυτή την πρόταση εδώ και χρόνια? Όταν τη λέγαμε αυτή την πρόταση, μου λέγατε ότι είμαι άσχετος. Βάλτε τον παίχτη να κάτσει έξω ένα λεπτό να δει πώς θα σηκώνεται. Όταν έχω. Σε λίγο καιρό θα έχουμε και πάγωμα χρόνου. Το ποδόσφαιρο.
0: Και να το δούμε και
3: θα αυτό. Το δούμε και αυτό. Λοιπόν, δεν σημαίνει ότι επειδή ο Μέση είναι κορυφαίος, ότι και ο Κριστιάνο πρέπει να ακυρωθεί. Απλά εγωιστικά τώρα κουβαλάει, μάλλον τραβάει προς τα πίσω όλη την Πορτογαλία κατά κάποιο τρόπο. Βέβαια εκ του αποτελέσματος. Γιατί αν το σούτ χτες δεν το βγάζε το τερματοφύλακας και έκανε γκολ. Αυτό σου λέω. Γιατί πολλοί κρίνουν με το αποτέλεσμα. Αν δηλαδή το πράσινο ακροτήρι είχε αποκλείσει το Μέση στα πέναλτι για 3 λεπτά για ένα γκολ, τι θα λέγατε? Ότι ξόφλησε ο Μέση και αρκετά και σιγά το τουρνουά και ποιους κέρδισε και έβαλε 6 γκολ με τα καφενεία. Αυτά θα λέγατε. Γιατί είστε πανηγυρτζίδες. Και εσύ που μου λες ότι είμαι άσχετος, άσχετος είσαι εσύ που δεν ξέρεις τι βλέπεις, που δεν ξέρεις τι παρακολουθείς και δεν ξέρεις για ποιο λόγο η Ισπανία αυτή τη στιγμή τον πηγαίνει το ρυθμό έτσι όπως γουστάρει. Λέει βαρετή και βαρετή και βαρετή. Το λέω για πλάκα το βαρετός. Άλλο εννοούσα. Είναι μια χιουμοριστική εκπομπή. Είναι μια χιουμοριστική προσέγγιση που έχει όμως μέσα, περιέχει την αλήθεια την ποδοσφαιρική. Έτσι όπως γαλουχήθηκα στον Ηρακλή Περιστέριο και στον Ήφαιστο. Έτσι.
0: Ασχολείστε τώρα με καλά ευγενές άθλημα. Με το Tour de France που λέει ο άλλος. Ασχολείται κανείς ή μόνο μπάλα ξέρουν σε αυτή τη χώρα?
3: Ναι. Εντάξει.
0: Πάντε το.
3: Επίσης ήθελα να σου πω. Μπράβο στον Εμπαπέ που απάντησε σε αυτή την παραγουανή τρελή. Τι είναι αυτή? Που είπε ότι ένας Καμερουνέζος που έτρωγε καρύδες αντί για γάλα με μαϊμούδες για τον Εμπαπέ. Εντάξει. Και ότι έπρεπε να του ρίξει σφαλιάρα ο αθλητής μας.
0: Τι λέτε, ρε.
3: Αυτή είναι γερουσιαστή στην παραγουανή.
0: Α, είναι γερουσιαστή. Α, νομίζω ότι ήταν μια τυχαία εκεί.
3: Όχι.
0: Οπαδούς τύπου.
3: Όχι, έχει επίσημη θέση. Και ο Εμπαπέ. Την έβαλε στη θέση της ο Κιλιάν, ο Εμπαπέ. Ζήτω ο Κιλιάν Εμπαπέ.
0: Είσαστε ανάξια της θέσης που κατέχετε. Είστε μια αξιοκαταφρόνητη γυναίκα. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη. Μια χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Δεν θα επιτρέψω ποτέ σε ανθρώπους σαν εσένα να διαδίδουν το μίσο και το ρατσισμό σου.
3: Έχει δίκιο, έχει δίκιο.
0: Και η κυβέρνηση Παραγουάης τέλος πάντων κράτησε αποστάσεις από την κυρία.
3: Βέβαια δεν πρέπει να κρατήσεις αποστάσεις. Γιατί μπορεί να πάει σε εθνικό επίπεδο αυτό. Ο Εμπαπέ δεν είναι τώρα κάτι απλό. Δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής. Μιλάμε από πίσω του, έχει όλη τη Γαλλία. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Μπορεί να δημιουργηθεί επεισόδιο ταμπάκο από το πουθενά σε κυβερνητικό επίπεδο. Όταν μια γερουσιαστής Εδώ είχαμε πλανητάρχη να παίρνει τηλέφωνο να παίξει ο παίχτης. Για να καταλάβετε τη δύναμη του ποδοσφαίρου και αυτής της διοργάνωσης. Και να τα αφήσετε αυτά που λένε κάποιοι, εμείς ασχολούμαστε μόνο με το ποδόσφαιρο. Δεν θέλουμε να έχει πολιτικές προεκτάσεις.
4: Έχει πολιτική τύπη.
3: Έχει, όχι μόνο έχει. Έχει και παραέχει. Έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, ξεπλένει κράτη, ξεπλένει καθεστώτα, δημιουργεί, ξέρω εγώ, καλύτερο πρόσωπο σε κυβερνήσεις. Βλέπουμε κυβερνητικούς επιτυχίες να παίρνουν αγκαλιά αθλητές

0: Ο Αργεντίνος Πασχαλής, τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε ταμπάκο, θα σου πω κάτι σημαντικό.
0: Καλημέρα και στο Μιτσάρα στην Animal Print.
1: Γεια σου, Μιτσάρα. Τους έχεις φτιάξει όλους τέλειους εδώ πέρα στο πόστερ, τους έχεις κάνει όλους όμορφους. Έτσι είναι στην τέχνη, ρε φίλε.
0: Υπάρχει μια.
1: Θες 100 ευρώ σε καύσιμα.
0: Θέλω.
1: Θες 100 ευρώ σε καύσιμα.
0: Θέλω.
1: Από Lidl, να πας εκδρομή. Με δωροκάρτα έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Διεκδικούν μέσω Lidl Plus και αγορές άνω των 50 ευρώ. Σκανάρουν ο κόσμος και πάει στο ταμείο και λέει ο άλλος. Μήπως είμαι στους 250 τυχερούς που κερδίζω δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus φουλάρεις και πας.

0: Και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Mm-hmm. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Φοβόμαι στο τωρί.
0: Πάμε
1: στο τρίτο ταμπάκο, τα αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
0: Και δεύτερο ημίχρονο.
1: 9 και επιστρέφουμε. Let your blood flow freely so all your boys can choke.